και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να

0: Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε Ισραηλινή επίθεση με μία παντρωμένη αεροσκάφη στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης της χώρας. Η Χεζμπολά έκανε λόγο για απευθείας επίθεση εναντίον αμάχων και κατήγγειλε πως για τρίτη φορά το Ισραήλ προχώρησε σε κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, στην οποία τόνισε πως το κίνημα παραμένει δεσμευμένο ως τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός, που κατέχει τμήμα του Νοτιού Λιβάνου, ανέφερε ότι οι στρατιώτες του αναγνώρισαν 5 τρομοκράτες της Χεζμπολά που ήγηραν απειλή για αυτούς, η οποία εξαλείφθηκε με αεροπορικά και χερσαία μέσα. Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από το Νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολά παραμένει απειλή και δεν αφοπλίζεται, επανέλαβε χθες ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η Ουκρανία περνά σε νέα φάση κλιμάκωσης του πολέμου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας. Εδώ και μήνες η Ουκρανία πραγματοποιεί διαδοχικά κύματα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη, μέσου και μεγάλου βεληνικού εναντίον στόχων στη Ρωσία ή σε περιοχές που τελούν υπορωσικό έλεγχο, εστιάζοντας κυρίως σε εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντος του 0-2 και Εκουαδόρ Γερμανία 2-1. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι αναμετρήσεις Ιαπωνία-Σουηδίας 0-0 στο ημίχρονο και την Τινησίας-Ολλανδίας 0-2 στο ημίχρονο. Στις 5 το πρωί Παραγουάη και Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές υπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Χάρη Πελαφόντε τραγουδάει για ένα ναύτη που γνώρισε ένα κορίτσι με ωραίο χαμόγελο και μπλε σάλι στην Βενεζουέλα. Ωραίο μελωδικό και ρομαντικό τραγουδάκι για μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά στην κόλαση. Δύο συνεχόμενοι αλλεπάλληλοι σεισμοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

ποσότητα, 7,21, 7,5 ο άλλος, στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα εκεί στο Καράκας, και μάλιστα μέρα εθνικής εορτής, όπου οι δουλειές ήταν κλειστές και πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους. Πολλά κτίρια κατέρευσαν, αλλά το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δημοσίευσε μια πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000. Μη σας μαυρίσω την καρδιά, ιδίως αν φοβάστε τους σεισμούς. Πάει στο μυαλό, το μυαλό μου σε μια φίλη μου που με τους σεισμούς λίγο αλαφιάζεται. Λίγη ώρα πριν το σεισμό στην Βενεζουέλα είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός, ο μεγαλύτερος από το 1940 στη Βόρεια Καλιφόρνια, και μετά από λίγο έγινε άλλος ένας 6,9 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μέρα, είναι πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Καλώς ήρθατε.

Γιώργος Βαχνός, ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης, διευθύνει την ορχήστρα. Η Έλενη Μπουλιαρή απαντά στο 2140-8-0-170-174. Εννοείται, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με τον τρόπο που ξέρετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι δεξιά πάνω που λέει «Πες την άποψή σου». Τραγούδι της ημέρας, Chicago, ο Λαμ το έγραψε, ο τίτλος για χρόνια προκαλούσε συζητήσεις, τι σημαίνει 25 ή 6 προς 4, 25 or 6 to 4. Έχουν δημοσιευτεί άπειρες θεωρίες συνωμοσίας για το τι μπορεί να σημαίνει ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, μέχρι που ο συνθέτης βγήκε και είπε: «Παιδιά, ήταν 4 παρα 25 ή 4 παρα 26. Είχα βρει ένα ριφ στην κιθάρα και προσπαθούσα να το κάνω τραγούδι. Προσπαθούσα να βρω στίχους που να ταιριάζουν και δεν έβρισκα. Και έγραψα αυτό. 4 παρα 25 ή παρα 26. Αν ήμασταν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης, λίγο δυτικότερα από την Αθήνα, στην πραγματικότητα άλλο θέμα συζήτησης δεν θα είχαμε από το πόσο ζέστη κάνει. Γιατί κάνει πολύ ζέστη. Εμάς εδώ μας σώζει το Άγιο Μελτέμι και έχουμε την δυνατότητα να μιλάμε για άλλα. Γιατί εκεί, ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Αγγλία, σε αυτά τα κτίρια όπου σχεδόν ποτέ και πουθενά δεν υπάρχει air condition, τα αλλεπάλληλα σαραντάρια έχουν λιώσει το μυαλό και τη ζωή των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν σας έτυχε να μιλήσετε με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που ξέρετε και ζουν κάπου εκεί στο Παρίσι ας πούμε, ή στο Λονδίνο ή στο Μπορντό που χτες είχε 42. Εκεί αυτές τις θερμοκρασίες που για μας θα ήταν απλώς δύσκολες, εκεί είναι απλώς αβίωτες.

0: Μουσικά αρχίσαμε για να ξεχάσουμε το σεισμό στη Βενεζουέλα. Και αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θεωρούνται άλμπουμ όλων των εποχών, Prince Purple Rain. Αυτή η παράξενη βιολέτη βροχή. Ήταν μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Prince. Ξέρετε ποια έπαιζε μαζί του? Η Όλγα Καρλάτου, η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είχε παίξει και στους Τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας. Και σαν σήμερα κυκλοφόρησε το soundtrack εκείνης της ταινίας, στην οποία, ξαναλέω, πρωταγωνιστούσε ο Prince. Έπαιζε και τη μουσική, πήρε και Όσκαρ καλύτερης μουσικής για ταινία φυσικά. Εδώ στα δικά μας, σας μυρίζει κάτι? Σας έρχεται καμιά πυροδιά που κάτι σας θυμίζει αλλά δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς τι? Κάτι ξεχνάτε? Εκλογές μυρίζει. Ή έτσι λένε όλοι. Δηλαδή, κάθονται και τα βάζουν κάτω. Τι κάνει η κυβέρνηση? Πρώτον, έβαλε μπροστά τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος με καταληκτική ημερομηνία τα μέσα Αυγούστου. Να έχουν τελειώσει όλα πριν φύγει ο Αύγουστος. Έπειτα ήρθε η ρύθμιση κυβερνητική με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι. Και η ρύθμιση ήταν μάλλον ασυνήθιστα γενναιόδορη για τα μέτρα της κυβέρνησης. Και τη Δευτέρα, λέει, έχουν και σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ για να ασκήσουν πίεση, να υπάρξει έλεγχος και να μειωθεί η ακρίβεια που βασανίζει τις ζωές των πολιτών. Τα βάζεις και τα τρία κάτω και λες, μπας και ετοιμάζονται για εκλογές. Και είναι και άλλα. Είναι ότι μετά από Οκτώβριο και ύστερα το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, τα λεφτά τελειώνουν μαζί του, ο χειμώνας προβλέπεται οικονομικά δύσκολος και έπειτα είναι όλες αυτοί οι φόβοι για το τι μπορεί να σου τύχει σε έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι γεωπολιτικά αβέβαιος, οικονομικά δύσκολος και γεμάτος ιστορίες που έρχονται από τα μπαούλα και κάνουν τη ζωή της κυβέρνησης πιο επικίνδυνη. Όπως για παράδειγμα αυτή η ιστορία με το ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές. Ό,τι και να είναι η ουσία της υπόθεσης και όπως και να εξελιχθεί πολιτικά, επικοινωνιακά, φέρνει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση και ο κόσμος είναι γεμάτος από τέτοιες ιστορίες. Οπότε λένε, δεν τις κάνουμε μια ώρα αρχίτερα τις εκλογές. Να βγει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει ένα πακέτο υποσχέσεων και παροχών που να το ακούσουν οι πολίτες και να μείνουν με το στόμα ανοιχτό και πριν προλάβουν να το κλείσουν, να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Αυτό λέει η κοινή σοφία, η κοινή λογική, αλλά μπορεί και να μην γίνει έτσι. Εγώ προσωπικά, χωρίς να έχω κανένα, να μπορώ να έχω καμία πληροφορία, δεν νομίζω κανείς δεν έχει πληροφορία, γιατί απλώς δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία ακόμη, λέω ότι μπορεί και να μην γίνουν έτσι τα πράγματα. Τι άλλο, έχουμε και μια δημοσκόπηση από το Πρόταγκον, η εταιρεία Real Pulse, Νέα Δημοκρατία 25,8, δύο μονάδες κάτω, Ελλάς, όχι του Χρυσοχοϊδή, του Τσίπρα, 18,2, Ελπίδα της Καριστιανού 9,4, Πασόκ 8,9. Μια εφημερίδα πανηγυρίζει, κόντρα έχει τίτλο «Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη». Ωραίο. Όχι στη δική μας επικαιρότητα, αλλά στην γειτονική επικαιρότητα που, όσο και να είναι, πάντα είναι στην προσοχή μας και μας επηρεάζει με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα μέχρι να γίνει. Στην Τουρκία έχουμε εξελίξεις. Είχαμε μια εξέλιξη χτεσινή-προχτεσινή, όταν ξαφνικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Ομέρ Τσελίκ, ανακοίνωσε πως ο Ερντογάν θα διεκδικήσει οπωσδήποτε μια τρίτη θητεία, και ας λέει το Σύνταγμα ότι τρίτη θητεία Προέδρου δεν προβλέπεται. Και έπειτα χτες ο πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε μια ερώτηση, τι θα κάνει με τα F-35 που ήταν να πάρει η Τουρκία μετά τις απαγορεύτηκε λόγω του θέματος με τους ρωσικούς πυράβλους, τους S-400, και ο πρόεδρος είπε, θα κάνω κάτι που θα κάνει τους Τούρκους ευτυχισμένους. Και όλοι έχουν στο νου τους, αν όχι τα F-35, αυτό που είπε ο Vance, δηλαδή ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν F-35 ή τουλάχιστον κινητήρες για τα αεροπλάνα που προσπαθεί να φτιάξει η Τουρκία, ποιος ξέρει. Το θέμα να κινείται, καθώς σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, η Τουρκία φιλοξενεί μια σύνοδο του ΝΑΤΟ που αναμένεται κρίσιμη και στην οποία θα είναι παρόν και ο ίδιος ο Τραμπ. Πάμε ας μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Ο καθηγητής, ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κ. Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να αρχίσουμε από τα πολιτικά. Δεν νομίζω ότι ξαφνιάστηκε κανείς με την ανακοίνωση ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία ο κ. Ερντογάν, αλλά δεν ήταν και αυτονόητο.
1: Σίγουρα δεν ήταν αυτονόητο, διότι όπως είπατε υπάρχει και το συνταγματικό κόλλημα, το οποίο βεβαίως μπορεί να υπερβαθεί με μια πρόωρη κήρυξη των εκλογών.
0: Να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα από το κανονικό, οπότε να θεωρηθεί ότι δεν έχει τελειώσει.
1: Ακόμη και εβδομάδες πριν την κανονική ημερομηνία, οπότε αυτό θα μπορούσε να υπερβαθεί. Νομίζω όμως ότι το νόημα της δηλώσεως του κ. Τσελίκ συνδέεται με τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση τις τελευταίες εβδομάδες και την προσπάθεια διάλυσης στην ουσία του κόμματος εξωματικής αντιπολιτεύσεως δια της επιστροφής του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου στην εξουσία, στην ηγεσία του με μια δικαστική απόφαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση πολύ περίεργη και πρωτόγνωρη, διότι υπάρχει η εκλεγμένη ηγεσία και η διορισμένη ηγεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό βεβαίως έχει δημιουργήσει μια ιτοπάθεια, μια απογοήτευση στα στελέχη του κόμματος, διότι ακριβώς προσπαθείται να ακυρωθεί όλη η θετική προεργασία και η ανάπτυξη μιας κομματικής υποδομής η οποία συνέβαλε στις επιτυχίες του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές. Οπότε αυτό μπορεί να προσφέρει μια δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να σκεφτεί ίσως και μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ίσως και το φθινόπωρο. Αν και αυτός υπολογίζει την οικονομία να πάει χειρότερα και βλέπει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό όλοι στον κόσμο το παίρνουν υπόψη τους, δηλαδή το ενδεχόμενο η επόμενη χρονιά οικονομικά, ο επόμενος χειμώνας να είναι δύσκολος. Εντάξει, αυτό θα κάνει δύσκολη και τη ζωή των κυβερνήσεων.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει μια γενική στρατηγική αβεβαιότητα για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ξεκινάει βέβαια από τις ΗΠΑ, αλλά δεν γνωρίζουμε τις τιμές της ενέργειας, δεν γνωρίζουμε το πού θα πάνε τα πράγματα, ακριβώς διότι υπάρχει ένας απρόβλεπτος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μπορεί να λειτουργεί εις βάρος και των συμφερών της ίδιας της χώρας. Γι' αυτό βεβαίως δημιουργεί αυτή την αβεβαιότητα και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να είναι πολύ προσεκτικές.
0: Τώρα, φαντάζομαι ότι το μεγάλο θέμα είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, όπου θα είναι ο Τραμπ, θα είναι όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Είναι έτσι κι αλλιώς μια σημαντική σύνοδος, γιατί το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, για τον λόγο που είπατε, τον απρόβλεπτο πρόεδρο.
1: Ακριβώς. Και η Τουρκία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, μεταξύ των δύο πολέμων, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και του Μεσανατολικού μετώπου και του Ουκρανικού μετώπου.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία είναι κατά κάποιο τρόπο σε μια φάση επιστροφής στην, πώς να πω, στην καλή σχέση με τη Δύση, στην Ατλαντική ρίζα.
1: Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και έτσι αυτή η σύνοδος. Βεβαίως δεν υπάρχει κάτι αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν υπάρξει πολλά προβλήματα με τον ΝΑΤΟ και με τη Δύση και δεν αναφέρομαι μόνο στη στάση που ακολούθησε στο θέμα της Ουκρανίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και το βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας, το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ την Προατλαντική Συμμαχία. Βεβαίως μετά ακολούθησε η άνοδος του πρόεδρου Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία προσέδισε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην Προατλαντική Συμμαχία από αυτά τα οποία προκαλούσε η Τουρκία. Σίγουρα όμως η Σύνοδος στην Άγκυρα προσφέρει το πλαίσιο να υπάρξει μια νέα αρχή, μια επανεκκίνηση των σχέσεων της Τουρκίας
0: αυτό
1: και με τον ΝΑΤΟ αλλά και με τις δυτικές χώρες. Βεβαίως αυτό μένει να φανεί στις λεπτομέρειες, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θετική ατμόσφαιρα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες, οι οποίες βεβαίως όμως θα προϋποθέτουν και τη συνεργασία πολλών θεσμικών παραγόντων. Και αναφέρομαι κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρα από τις αποφάσεις τις οποίες περιμένει η Τουρκία, δεν είναι αποφάσεις μόνο του πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν και άλλοι θεσμικοί έκθεση οι οποίοι έχουν βέτο ή έχουν λόγο την αλλαγή της τάσης των ΗΠΑ σε θέματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Και όπως είπατε στην εισαγωγή, αυτό συχνά αναφέρεται στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.
0: Η Τουρκία το φέρνει, το ξαναφέρνει. Υπάρχουν δύο εναλλακτικά αιτήματα. Το ένα είναι τα F-35, η επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Το άλλο είναι το αίτημα για τους κινητήρες, για αυτά τα αεροπλάνα νέας γενιάς που προσπαθεί η ίδια η τουρκική πολεμική βιομηχανία να κατασκευάσει. Είναι συμβολικό ή στα αλήθεια σημαντικό θέμα?
1: Νομίζω είναι σαφώς σημαντικά. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα τα δύο ζητήματα. Η υπόθεση των κινητήρων του εδάφους ΚΑΝ συνδέεται με μια ευρύτερη συζήτηση για την στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας. Εδώ και αρκετό διάστημα υπάρχει εκφρασμένη φιλοδοξία να αποκτήσει η Τουρκία αμυντική βιομηχανία, που να μην εξαρτάται από τεχνολογία και πατέντες δυτικών χωρών. Και αυτό θα αποτελούσε και το εφαλτήριο για να αποκτήσει μια πραγματικά αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Η συζήτηση που γίνεται τώρα δείχνει ότι δεν υπάρχει επιτυχία σε αυτό το μέτωπο. Η Τουρκία εξακολουθεί να χρειάζεται δυτική τεχνολογία για να αναπτύξει τα αεροσκάφη τα οποία προγραμματίζει, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό και έχουν δημιουργηθεί και εσωκομματικές έρηδες στο κυβερνό κόμμα ακριβώς λόγω αυτής της καθυστερήσεως, διότι ήταν κάποιοι από τους ηθήνοντες της τουρκικής προεδρίας που είχαν αναλάβει αυτό το έργο, και το έργο δεν έχει προχωρήσει όπως θα ήθελε η Τουρκία. Οπότε η ίδια συζήτηση δείχνει ότι οι φιλοδοξίες κάπου ψαλιδίζονται. Βεβαίως το σημαντικότερο θέμα έχει να κάνει με τα F-35, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Έχει να κάνει με την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα στο οποίο ήταν συμπαραγωγός στην αρχή, λόγω της αποφάσεως της να αγοράσει τους πυράβλους S-400 από τη Ρωσία, η οποία παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία. Και βεβαίως η Τουρκία έχει καταθέσει μια προκαταβολή την οποία δεν έχει λάθει πίσω. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία είναι το βέτο το de facto του Ισραήλ στην υπόθεση αυτή, διότι το Ισραήλ έχει F-35. Και δεδομένων των πολύ κακών σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, δεν θα επιθυμούσε το Ισραήλ να αποκτήσει Τουρκία ένα όπλο το οποίο το δίνει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Και βεβαίως επίκειται και η άφηξη των F-35 και στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο. Οπότε καταλαβαίνω γιατί η Τουρκία θα ήθελε να αλλάξει αυτή την απόφαση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή το λέτε, για να κλείσουμε την κουβέντα έτσι, υπήρχε μια βεβαιότητα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν το μοτίβο τους, δεν πρόκειται δηλαδή ούτε να γίνουν ξαφνικά καλύτερες, αλλά δεν κινδύνευαν και να γίνουν πάλι ξαφνικά χειρότερες. Τελευταία είχαμε σημάδια ότι μπορεί να έχουμε επιδείνωση. Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που αλλάζει δραματικά τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για την τουρκική νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει γνώση για το περιεχόμενο αυτής της νομοθεσίας. Ούτως ή άλλως, στο βαθμό που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης, η οποία ρυθμίζει των θαλασσίων ζωνών, δεν έχει καμία νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Οπότε, επί της αρχής, δεν είναι προβληματική η πρωτοβουλία. Βεβαίως, προβληματική θα ήταν να αναφερόταν σε ζητήματα τα οποία αφορούν τις παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος. Αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη. Ναι. Και ακόμα και η διατύπωση κάποιων ισχυρισμών μπορεί να συγκυρωθεί από μία αναφορά ότι τελικά η υβριστική διατύπωση των χαρτών θα συμφωνηθεί με διμερή συμφωνία με την Ελλάδα ή τις άλλες χώρες. Γιατί η Τουρκία αντίστοιχα ζητήματα θα έχει και με τη Συρία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και με τις άλλες χώρες.
0: Και με τις άλλες.
1: Έχει κοιλά ανάση σύνορα.
0: Το γεγονός ότι όλο αυτό είχε αναγγελθεί να γίνει, να έρθει στη Βουλή γρήγορα, δηλαδή αρχές Ιουνίου, και πάει πιο πίσω, ίσως εξηγείται ότι δεν ήθελε η Τουρκία πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία επενδύει κάποιες προσδοκίες, δεν θα ήθελε να έχει ένα αγκάθι που να είναι μια δύσκολη σχέση με την Ελλάδα ή μια κρίση με την Ελλάδα, η οποία να κατά κάποιο τρόπο να κάνει παράσιτα στο βασικό έργο που θέλει να ανεβάσει ο κ. Ερντογάν ως οικοδεσπότης του ΝΑΤΟ. Ναι, για να δούμε.
1: Και αυτό που λέτε, αλλά και στο βαθμό που και οι δύο χώρες εξαρτώνται από τον τουρισμό, δεν νομίζω ότι η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Θα είχε κανένα λόγο να το καλέσει
0: πριν το καλοκαίρι.
1: Περιμένει η ροή κεφαλαίων τουριστικών.
0: Σωστό, σωστό. Κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναστέλλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά Τορμούζιος, ότι υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Άλεξης Τσίπρας, μιλώντας χθες στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες συνδυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε νέα φάση κλιμάκωση του πολέμου περνάει η Ουκρανία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στη Βενεζουέλα ψάχνουν στα ερείπια, περιμένοντας να ξημερώσει η μέρα για να μπορούν να γίνουν σωστά οι έρευνες. Είχαν και ένα μετασεισμό. Οι δύο μεγάλοι σεισμοί, 7,2, 7,5, και οι φόβοι για μεγάλες ανθρώπινες, πολλές ανθρώπινες ζωές θαμμένες κάτω από τα συντρίμια. Γενικώς κουνάει. Και δεν κουνάει μόνο, κάνει και ζέστη. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα, ήταν ένα κύμα καύσωνα που είχε ξαφνιάσει την Αγγλία, τη Γαλλία, γενικά τη Δυτική Ευρώπη. Θυμάμαι τότε μια βρετανική εφημερίδα είχε γράψει ότι οι τάξεις στα σχολεία, που φυσικά δεν έχουν κλιματισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τάξεις στα σχολεία έχουν μετατραπεί σε χύτρες ταχύτητες και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές λένε ότι ξαφνικά τα παιδιά απλώς αποκοιμιούνται ζαλισμένα από τη ζέστη πάνω στα θρανία τους. Δεν πέρασε μήνα, ένα δεύτερο κύμα καύσωνα χτυπάει και τη Βρετανία και τη Γαλλία και το Βέλγιο και την Ολλανδία και την Ισπανία, σε λίγο και τη Γερμανία, και ακόμη δεν έχει μπει ο Ιούλιος. Αυτά είναι σημάδια φυσικά ενός κλίματος που αλλάζει σε όλο τον πλανήτη, αλλά επιπλέον υπάρχει ο φόβος ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, θα γίνουν χειρότερα, ειδικά φέτος, διότι διαβάζω τώρα τις αναφορές των ειδικών που λένε ότι το φαινόμενο El Niño, που κάτι έχετε ακούσει όλοι γι' αυτό, είναι σε έξαρση και αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να χτυπήσει ένας Niño, ο οποίος μάλιστα δεν θα είναι απλός Niño, θα είναι Super Niño. Μέχρι τώρα ξέρουν, όταν έρχει οι χρονιές που έχει El Niño, κάνουν την Ινδία να στεγνώνει, να περνάει περίοδο ξηρασίας, η Αυστραλία και η Νότιο-Ανατολική Ασία ξεραίνονται, η Αφρική πνίγεται. Και κάτι ακόμη, μια χτεσινή μελέτη έλεγε ότι αυτό που συνέβη, όχι τώρα, αλλά στο προηγούμενο κύμα καύσωνος πριν από κάτι λιγότερο από ένα μήνα, μέσα στο Μάιο, τέλη Μαΐου, είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Ο Μάιος ξεκίνησε να είναι πιο κρύος από το συνηθισμένο και μάλιστα όχι λίγο πιο κρύος, 8 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο κάτω από τη συνηθισμένη για την εποχή θερμοκρασία. Και από εκεί που ήταν 8 βαθμούς κάτω από το συνηθισμένο, πιο κρύο, απότομα μέσα σε 2 εβδομάδες έγινε 8 βαθμούς πάνω από το συνηθισμένο, με αποτέλεσμα οι γιατροί να μελετάνε επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό που δεν είναι προσαρμοσμένος, δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιες απότομες μεταπτώσεις έτσι ξαφνικά και απροειδοποίητα. Ένα ακόμη σχετικά με όλα αυτά. Ο Λούβρος ανακοίνωσε ότι και το μουσείο δεν είναι προσαρμοσμένο για τέτοιες θερμοκρασίες και είναι ενδεχόμενο, όσο και αν κοστίζει, να κλείσει τις πόρτες τους στους επισκέπτες όσο κρατάνε αυτές τις θερμοκρασίες.

0: Μουσική υπόκρουση Κάρλι Σάιμον, γεννημένη σαν σήμερα, το μακρινό 1945, που σημαίνει ότι η Κάρλι, η οποία ζει και βασιλεύει, αλλά πάντως κλείνει τα 81. Και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή του ημερολογίου τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου. Σας έλεγα και χτες, είναι σήμερα η μέρα που απονέμονται τα αριστεία Μποδοσάκη για το 2026. Είναι μια διάκριση που απονέμεται σε Έλληνες που έχουν ιδιαίτερα διακριθεί σε κάποιον επιστημονικό κλάδο και έχουν πετύχει κάποια επιστημονικά επιτεύγματα και την αναγνώριση για αυτά, όχι μόνο εντός αλλά διεθνώς. Ο δεύτερος βραβευόμενος φέτος είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, διδάσκει πληροφορική, ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που το δέχτηκε. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμου.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Ας πούμε δύο λόγια. Εσείς, διάβαζα το βιογραφικό σας, ξεκινήσατε από το Λιδωρίκι, σπουδάσατε στην Ελλάδα και μάλιστα σε δύσκολα χρόνια και μετά ξαφνικά βρεθήκατε στην Αμερική. Αυτή δεν είναι η διαδρομή?
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ασυνήθιστη ή συνηθισμένη στην πραγματικότητα?
1: Πολύ συνηθισμένη. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Τέλειωσα το Πολυτεχνείο. Οι σπουδές μου βασικά με απογοήτευσαν, για να πω την αλήθεια. Για πολλούς λόγους. Μετά πήγα στο στρατό και εκεί πέρα έπαθα βαθιά κατάθλιψη. Εκεί πέρα ήταν που αποφάσισα να φύγω. Να φύγω από την Ελλάδα δηλαδή, και οι μεταπτυχιακές σπουδές ήταν ο εύκολος τρόπος.
0: Ναι. Άρα πήγατε για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Επειδή το κουβέντιαζα χτες και με την κυρία Κουγιανού, αν έπρεπε να δώσετε μια. Αν σας ζητούσε ένα παιδί μια συμβουλή, τι με συμβουλεύετε? Έχω μια φιλοδοξία και πιστεύω στις δυνάμεις μου. Θα ήθελα να σπουδάσω και να διακριθώ. Να έχω μια επίδοση επιστημονική. Εν πάση περιπτώσει, να αφιερωθώ σε έναν επιστημονικό κλάδο που με έλκει. Να φύγει να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να κάνει τις προπτυχιακές του σπουδές στην Ελλάδα το πρώτο επίπεδο και μετά να φύγει?
1: Όταν εγώ πήρα. Τις προπτυχιακές σπουδές. Νομίζω ότι όλες. Οι πιο πολλές από τις επιτυχημένες περιπτώσεις που ξέρω δεν έκαναν προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι έφυγαν πιο νωρίς και συνέχισαν. Τώρα, αυτό που έχω να πω είναι να ακολουθήσεις τη φωτιά που υπάρχει μέσα σου.
0: Ωραία έκφραση. Νομίζω ότι χάσαμε τη γραμμή.
1: Όχι.
0: Άκουσα έναν θορυβό. Okay. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδημητρίου, μου κάνετε μια χάρη να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε μια εξέλιξη η οποία έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μια φωτιά εδώ στην Αττική, στο κουβαρά της Αττικής. Μισό λεπτό, απλώς να πάρω την πληροφορία. Νομίζω ότι έχουμε τον Δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Παπαχρήστου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
2: Καλή σας μέρα. Είχαμε όντως μια έναρξη πυρκαγιάς εδώ στην είσοδο του Κουβαρά. Όλα καλά αυτή τη στιγμή, οριοθετήθηκε.
0: Α, ωραία, εντάξει, γιατί ο Κουβαράς είναι.
2: Είναι επικίνδυνο σημείο πολύ.
0: Είναι επικίνδυνο, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω όλα καλά.
2: Να είστε καλά. Σας
0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία, κύριε Παπαδημητρίου, τέλος συναγερμού, επιστρέφουμε στην κουβέντα. Ναι, λέγατε ότι να ακολουθεί το παιδί τη φωτιά που έχει μέσα του,
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία έκφραση είναι αυτή. Πολύ ωραία. Και ωραία σημαίνει.
1: Ένα πράγμα να πω ότι έχω γνωρίσει χιλιάδες παιδιά που πήγαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Δεν πέτυχαν όλοι, ούτε καν οι περισσότεροι, απλά δεν έχω γνωρίσει κανένα που το μετάνιωσε.
0: Που δοκίμασε να ανοίξει τα φτερά του για έξω.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Μετά είναι το δύσκολο θέμα της επιστροφής, που δεν είναι πάντα εύκολη.
1: Σωστά. Και αυτό ένα πράγμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι όταν πήρα εγώ αυτή την απόφαση να φύγω στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Διότι άμα ήθελες να κάνεις μεταπτυχιακά σοβαρά έπρεπε να πας στο εξωτερικό. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορείς να κάνεις καταπληκτικές μεταπτυχιακές σπουδές. Δηλαδή αυτό που εδώ και χρόνια εγώ και ο Κωστής Δασκαλάκης και άλλοι φιλοδοξούσαμε να κάνουμε και τελικά το καταφέραμε, είναι στα πανέξιμα αυτά παιδιά τα οποία σχεδιάζουν να πάνε στο εξωτερικό, να μπορούμε να τους πούμε: δεν σε πήραν οι δύο πρώτες επιλογές σου. Μην πας στην τρίτη και στην τέταρτη. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα και τώρα υπάρχουν που μπορείς να συνεχίσεις εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι σπουδαίο. Και είναι μια μεγάλη αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, εσείς έχετε διδάξει και στο Harvard, αν δεν κάνω λάθος, και στο MIT και στο Berkeley, τώρα είστε στο Columbia. Έχετε άρα μια πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία και φαντάζομαι ότι γνωρίσατε, σε αυτό το διάστημα έχετε διδάξει και σε πολλά παιδιά από την Ελλάδα.
1: Βέβαια, ναι. Και πολλοί από τους καλύτερους μαθητές μου, ο Δασκαλάκης, ο Κουτσουπιάς, πολλοί άλλοι, ήταν Έλληνες.
0: Ναι. Μετά από όλα αυτά, σας λέει κάτι το να παίρνετε αυτό το βραβείο, το οποίο είναι σημαντικό, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αυτό το αριστείο επιστημονικό?
1: Πολύ σημαντικό. Ναι. Φοβερά σημαντικό. Κοιτάξτε, η αναγνώριση από το σπίτι του σου είναι πάντα πιο γλυκιά. Είναι κάτι διαφορετικό. Mm. Και αυτό που το κάνει το βραβείο, το αριστείο Μποδοσάκη, ακόμα πιο τιμητικό για μένα, είναι ότι η Επιτροπή Επιλογής είναι καταπληκτική, είναι όλοι καταπληκτικοί επιστήμονες, είναι όλοι διάσημοι επιστήμονες. Δηλαδή, μακάρι να γινόντουσαν πολλές τέτοιες επιτροπές για πολλά πράγματα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα, εσείς ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια, έχετε παρακολουθείτε αυτήν την εξέλιξη, η οποία είναι βέβαιο ότι αλλάζει τη ζωή μας, αλλάζει τον κόσμο, απλώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια κατεύθυνση. Με ποιες ευκαιρίες και ποιους κινδύνους.
1: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι περίπου όπως μας έχει πει ο Ντίκενς.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή οι καλύτερες εποχές και οι χειρότερες εποχές.
0: Α,
1: δηλαδή,
0: η ιστορία παίζουν, δύο πόλεων.
1: Παίζουν και τα δύο, ακριβώς, παίζουν και τα δύο. Καταλαβαίνετε να πω. Δηλαδή ότι Φερρυπίν, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει 10 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής μας. Γιατί γίνεται μια επανάσταση στις ιατρικές επιστήμες. Επίσης μπορεί να καταστρέψει το κλίμα, Φερρυπίν. Εντάξει, γιατί να είναι, δηλαδή, να είναι η χαριστική βολή για το υπόθεση του κλίματος, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια. Mm-hmm. Και απ' την άλλη μπορεί με τις καταπληκτικές προβλέψεις να μας σώσει από την κλιματική κρίση. Δηλαδή είναι, παίζουν και αυτό, δηλαδή, που όλα παίζουν και χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι στον αυτόματο οδηγό. Εντάξει.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη, ίσως μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συζητήσεις. Τι να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, να την ρυθμίσουμε, να προσπαθήσουμε να της βάλουμε κανόνες, να υπάρξει ένας δημόσιος έλεγχος, ή πρέπει να την αφήσουμε ελεύθερη να τρέξει για να μπει και η Δύση στον ανταγωνισμό με την Κίνα και να μην αφήσουμε την Κίνα μόνη της? Είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά δεν ξέρω εσείς τι λέτε γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα δίλημα. Δεν έχω το ένστικτο ότι τα πάντα πρέπει να ρυθμιστούν. Δηλαδή, κάθε φορά που βρισκόταν κάτι καινούριο στη δουλειά μου, δεν ήταν η πρώτη μου αντίδραση, βρε παιδιά, αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Εντάξει, αλλά για την τεχνητή νοημοσύνη το πιστεύω, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι διαφορετική. Υπάρχουν βασικές διαφορές. Οι διαφορές είναι εξής. Ότι καταρχήν είναι μια τεχνολογία γενική. Δεν είναι σε ένα τομέα, σε δύο τομέες, σε τρεις τομές, αλλά επηρεάζει όλους τους τομείς. Δεύτερο, ότι έγινε το πρόβλημα της αυτοβελτίωσης. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τον εαυτό της. Και δηλαδή σε δύο χρόνια λένε πολύ. Δηλαδή ότι μέχρι το 28-29 θα υπάρχει αυτό που λένε αναδρομική αυτοβελτίωση. Ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα φτιάχνει το επόμενο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
0: Χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου ανθρώπινο χέρι ή μυαλό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και αυτό βέβαια είναι πολύ. Σε φοβίζει. Γιατί πότε θα πούνε μεταξύ τους? Ρε φίλε, αυτούς τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε για κάτι. Δηλαδή ότι. αλλά αυτή η αυτοβελτίωση έχει το άλλο κακό, ότι διατηρεί την πρωτοπορία. Δηλαδή ότι όποιος είναι πρώτος δεν φεύγει από πρώτος μετά. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχουν ολιγοπόλια στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει. Και το τρίτο είναι η αυτάρκεια. Εντάξει, ότι όλες οι άλλες τεχνολογίες, δηλαδή Φερρυπίν, εκ βιομηχάνης, ο ηλεκτρισμός, το διαδίκτυο, χρειάζονται. Εξαρτούνται από κάπου. Εντάξει, Φερρυπίν. Η βιομηχάνηση χρειαζόταν εργαζομένους. Και οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανωθούν σε συνδικάτα και να κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και έτσι να φρενάρουν κάπως την ανεξέλεκτη πορεία. Εντάξει, αλλά αυτό δεν ισχύει στην
0: Αθήνα. Ναι, αυτό είναι κάτι που να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται ενδιαφέρον γιατί δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ότι όλες οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις εξαρτώνταν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε τον άνθρωπο. Αυτή δεν εξαρτάται από τίποτα παρά μόνο από τον εαυτό της από τη στιγμή που ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι επιχείρημα υπέρ της κάποιας ρύθμισης. Ότι...
1: Ναι, από την άλλη μεριά τώρα βέβαια να δούμε αν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή κοιτάξαμε τι έγινε στο G7, ότι υπήρχε ομοφωνία και με παρόντες τους τρεις μεγάλες επιχειρηματίες της νομοσύνης ότι δεν πρέπει να γίνει ρύθμιση.
0: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ είναι σαφώς σε άποψη ότι καμία ρύθμιση. Ναι, αφήστε το. Θα τρέχουμε την κούρσα και όπου μας βγάλει.
1: Στις ΗΠΑ, ένας νόμος έχει περάσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτός είναι ένας νόμος που απαγορεύει τις πολιτείες των ΗΠΑ να κάνουν ρύθμιση στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι ξέρω, ασχολείστε με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην βιολογία, στο πεδίο, εν πάση περιπτώσει, των βιολογικών επιστημών. Φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον εκεί η εφαρμογή.
1: Ναι, καλά, εννοείται ότι εκεί είναι, όπως σας είπα, όπως είπαμε πριν, αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα. Εντάξει, ότι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα νοσοκομεία εμπιστεύονται πιο πολύ την τεχνητή νοημοσύνη από τους καλύτερους γιατρούς τους. Βέβαια, ο γιατρός πάντα βλέπει τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη και το ελέγχει, αλλά έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι μεγάλη ελπίδα ότι θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ την υγεία. Ότι υπάρχουν πάντα και άλλες περιοχές όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να είναι απειλή. Στη δουλειά μου που λέτε για βιολογία είναι για τον εγκέφαλο.
0: Ακριβώς.
1: Ο εγκέφαλος είναι κάτι, δηλαδή αυτό που ψάχνω να βρω στον εγκέφαλο είναι πώς να όπου ψάχνουμε να βρούμε πώς λειτουργεί. Εντάξει, δηλαδή, όταν βλέπεις τον εγκέφαλο αυτό που βλέπεις είναι ένας υπολογιστής ο οποίος προγραμματιζόταν μισό δισεκατομμύρια χρόνια. Εντάξει, για το θέμα είναι πώς λέει αυτό το πρόγραμμα.
0: Ο εγκέφαλος είναι ένας υπολογιστής που προγραμματιζόταν επί εκατομμύρια χρόνια. Σωστό. Ωραίο. Γιατί ετοιμαζόμουν να σα το ρωτήσω όταν ένας επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης βλέπει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με τρόπο που δεν τον έχει δει κανείς ως τώρα. Τι ακριβώς βλέπει?
1: Βλέπω το μεγαλύτερο μυστήριο της επιστήμης αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο ένιγμα. Και η δικιά μου δουλειά, αν θέλω να πω, είναι να φτιάξω ένα πρόγραμμα που να μην είναι πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, να μην δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη, να δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει ο εγκέφαλος, δηλαδή με νευρώνες και συνάψεις. Και να δω αν μπορώ να γράψω ένα πρόγραμμα που να μπορεί να μιμείται τις βασικές λειτουργίες του κεφάλου, τις πιο προχωρημένες μάλλον λειτουργίες του κεφάλου. Και αυτό που δουλεύω αυτή τη στιγμή είναι η γλώσσα. Δηλαδή μπορούμε να γράψουμε, να φτιάξουμε ένα τεχνούργημα το οποίο να δουλεύει με νευρώνες και συνάψεις όπως δουλεύει ο εγκέφαλος και να μπορεί να μαθαίνει τη γλώσσα όπως μπορούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στα θέματα της έρευνας τεχνητής νοημοσύνης και της εφαρμογής της στη βιολογία. Είχαμε το προνόμιο να τον ακούσουμε. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολουμπία.

Τέλος, τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο για καθυστερημένη μουσική υπόμνηση σαν σήμερα. Έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, 50 ετών ήταν. Στο αίμα του βρήκαν η νεκροψία, βρήκε ένα ισχυρό αναισθητικό από αυτά που δίνουν στο χειρουργείο, αναμειγμένο σε κοκτέιλ με αντικαταθλιπτικά, είτε η αιτία του θανάτου του. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενατορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα χθες, η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγοπλοίο επλήγει στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΟΗΕ για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στη Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλείς περιλαμβάνονται επιδότηση

0: Βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκτόσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να διηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Λέμβος με 45 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και υποδοχής. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφη στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωση της χώρας. Η Χεσμπολάχα έκανε λόγο για απευθείας επίθεση εναντίον αμάχων και κατήγγειλε πως για τρίτη φορά το Ισραήλ προχώρησε σε κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, την οποία τόνισε πως το κίνημα παραμένει δεσμευμένο ως τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός που κατέχει τμήμα του Νότιου Λιβάνου ανέφερε ότι οι στρατιώτες του αναγνώρισαν 5 τρομοκράτες της Χεσμπολάχ που ήγηραν απειλή για αυτούς, η οποία εξαλείφθηκε με αεροπορικά και χερσαία μέσα. Συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελβετία το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, πιθανόν την Τρίτη στο Νότιο. Χθες η θερμοκρασία στη Βασιλεία έφτασε τους 38 βαθμούς, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα. Στην Ολλανδία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμός για ακραία ζέστη χθες, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Σε συναγερμό τίθενται από σήμερα Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν. Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3. Στις 5 το πρωί θα διεξαχθούν οι αγώνες Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Για να μην θα πνέουν, από βορείς διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Δεν είναι να λείψω μια μέρα, ρε εσύ. Δεν είναι να λείψω μια μέρα. Σ' άκουγα χθες.
1: Τι είχες πρόβλημα?
0: Σ' άκουγα. Σου φύγαν όλα τα σημαντικά.
1: Ποια είναι, τι έχασα?
0: Καταρχάς, χθες ήταν η μέρα του Κλείδωνα. Δεν είπες κουβέντα.
1: Ο Κλείδωνας. Ούτε
0: 15
1: σήμερα.
0: Χρόνια κάνουμε εκπομπή μαζί, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο εδώ δίπλα μου. 15 χρόνια του εξηγώ πόσο σημαντικό είναι το έθιμο του Κλείδωνα. Και άμα το ρωτήσω
1: εκεί
0: τώρα, δεν ξέρει.
1: Στην Μυτιλήνη ήταν σημαντικό. Εμείς που να
0: ξέρουμε. Παντού, σε όλη τη χώρα.
1: Τι θα πει ο Κλείδωνας τώρα?
0: Πάντα πάλι. 15 χρόνια μου κάνει την ίδια ερώτηση. Πάμε από την αρχή. Ξέρεις τι είναι του Άι Γιάννη, του Τιμίου Προδρόμου που λένε?
1: Ξέρω το Αγιάννη και επιγράψει το πατέρασμα τραγούδι.
0: Τι λέει το τραγούδι?
1: Ότι ανάβαμε φωτιές οι γειτονιές.
0: Έτσι, μπράβο! Μέχρι και ο πατέρας σου τραγούδι το έκανε.
1: Άλλο αυτό. Και εγώ όταν ήμουν μικρός πήδαγα πάνω από τα λουλούδια που
0: πότε
1: καίγαμε.
0: Πότε πήδαγες? 23 Ιουνίου.
1: Του Αγιάννη.
0: Παραμονή του Αγιάννη.
1: Ο Κλείδωνας που κολλάει.
0: Παραμονή του Αγιάννη, λοιπόν. Πηδάμε τις φωτιές που το έχει κάνει υπέροχο τραγούδι ο πατέρας. Καλημέρα, κύριε Λευτέρη. Την επόμενη μέρα, μάλλον το βράδυ της μέρας, αφού πηδήξουμε τις φωτιές, πάει το κορίτσι από τη γειτονιά, παίρνει το αμύλιτο νερό από την πηγή, σκεπάζει με ένα κόκκινο μαντίλι. Θες να ακούσεις το έθιμο? Μπας και το μάθεις κάποια στιγμή.
1: Πάει λοιπόν το κορίτσι
0: στην πηγή.
1: Ποια είναι η πηγή?
0: Στην πηγή που τρέχει το νερό. Στη βρύση, πώς το λένε.
1: Έγαλε, πρέπει να ζεις σε χωριό που να τρέχει και πηγή. Πάμε παρακάτω. Έχουν σερέψει για αυτές. Ναι.
0: Γεμίζει με νερό.
1: Ναι.
0: Το βάζει με ένα κόκκινο μαντίλι.
1: Ναι.
0: Τα αφήνει μια νύχτα ολόκληρη κάπου κρυμμένο. Την άλλη μέρα που είναι ανήμερα του Αγιανιού, το βράδυ μαζεύεται η γειτονιά, αρχίζει και λέει τετράστιχα. Έχουν βάλει από ένα προσωπικό αντικείμενο ο καθένας μέσα, κυρίως από τα κορίτσια. Λένε τετράστιχα, βγάζουν το αντικείμενο και έτσι ξορκίζουν το κακό από την υπόλοιπη χρονιά.
1: Μαγεία, ρε, μαύρη μαγεία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εκεί μαζεύονται και οι άντρες της γειτονιάς.
1: Αυτά λέγαμε στα παιδιά μας, όταν βγάζαν κανένα δόντι να το βάλουν κάτω το μαξιλάρι για να
0: μην
1: πειραστούν.
0: Είναι από τα πιο ωραία έθιμα που έχουμε στον τόπο και θλίπτει. Μαζεύονται και οι άντρες της γειτονιάς να παίξουν με τα κοριτσόπουλα και αρχίζουν και λένε τη μια παπάρα μετά την άλλη. Ό,τι βλακία μπορείς να φανταστείς. Και εξού η φράση «άνοιξε ο Κλείδωνας».
1: Μάλιστα. Okay.
0: Είναι πάντα επίκαιρο, γιατί το
1: είναι την εποχή που τα αγόρια με τα κορίτσια δεν συναντιόντουσαν και βρίσκανε προσχήματα. Τώρα δεν έχουν τέτοια θέματα.
0: Αλλά άμα τους μαζέψεις και τώρα τους πιτσιρικάδες κάπου και τους κάνεις ένα έθιμο του Κλείδωνα,
1: μην έχει σημασία.
0: Μπορεί να
1: ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους και μαζεύονται.
0: Και τα κινητά στην άκρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ περίμενα μία μνήμα τουλάχιστον γι' αυτό να κάνεις.
1: Δύσκολο.
0: Χαμπάρι.
1: Αφού δεν το ξέρω, δεν το έχω ζήσει. Τι να πω, ψέματα.
0: Λοιπόν, σήμερα, επειδή έλειψα και χθες, έχουμε πολύ ωραία πολιτικά παρασκήνια. Παρθένα. Που παράγουν πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Γίνανε διάφορα πράγματα χθες.
0: Γίνανε διάφορα ωραία, τα οποία δεν διαβάζουμε πουθενά. Θα σας τα πούμε εμείς. Μείνετε μαζί μας. Αλλά έχουμε καταρχάς μία συζήτηση προγραμματισμένη αμέσως τώρα με τον συνάδελφό μας, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Συνάδελφό μας το λέμε γιατί σχολιάζει τα θέματα.
1: Καθηγητής είναι ο άνθρωπος. Καθηγητής συνάδελφός μας.
0: Διότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με κάτι δηλώσεις του Τραμπ που λέει. Πάω τελικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν θα πήγαινα, γιατί τους χαίρομαι όλους αυτούς. Το λέω με δικά μου.
1: Και θα στείλω και δώρα.
0: Γιατί μου το ζείτε ο φίλος μου Ερντογάν. Και θα πάω και με το κατητής μου. Τα περιμέναμε αυτά που θα γίνουν. Αλλά για πάμε λίγο να τα συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
1: Εδώ είσαι, δεν είσαι, γιατί εγώ τον έψανα χτες και ήταν στο εξωτερικό, καταλαβαίνεις.
2: Απέφυγα επειδή ήξερα ότι δεν ήταν ο Βασίλης εκεί.
1: Α, εντάξει.
2: Περίμενα να είσαι στο Βασίλης.
1: Έτσι, πες το, ναι.
0: Δεν είμαστε το ίδιο, φίλε μου. Κωνσταντίνε, πόσα δώρα περιμένεις, δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει ότι θα φθεί με τα δωράκια του στον Ερντογάν, προφανώς θα έρθει. Πιστεύεις ότι θα είναι δωράκια που μπορεί να φέρουν τη δική μας κυβέρνηση σε αμήχανη θέση ή θα βάλει κάτι στις αποσκευές τους
1: άκουσε,
0: και για μας?
1: 800 εκατομμύρια για μηχανές στη General Electric που θα μπουν στο ΚΑΝ, το καινούριο αεροπλάνο που φτιάχνουν οι Τούρκοι. Αυτό είναι το δώρο.
0: Ναι, άλλο ρωτάω.
2: Λοιπόν, να τα βάλουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Πάμε.
2: Ωραία. Πρώτο, θυμίζω ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Εκεί ο Τραμπ είχε μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον Τούρκο ομολογό του. Σχεδόν τον είχε, όχι σχεδόν, τον είχε αποθεώσει. Mm. Υπήρξε ένα κλίμα εφορίας, το οποίο ένα χρόνο μετά δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν πήρε κανένα δώρο, ίσως να έδωσε μόνο αντίδωρα ο Ερντογάν σε εκείνη του την επίσκεψη, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Τραμπ, στον βαθμό που κανείς μπορεί να εμπιστεύεται αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, του ζήτησε να μην εμπλακεί στο ζήτημα του Ιράν και δεν εμπλάκει, του ζήτησε με το Ισραήλ να κατεβάσει τους τόνους και τους κατέβασε, και χθες ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι ό,τι του ζητάω το κάνει. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει? Σε ένα βαθμό πιθανολογώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα πάει με κάποια δώρα ο Ερντογάν στην Άγκυρα? Πιθανολογώ βασίμως πως ναι. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε τις εξής διαστάσεις. Πρώτον, το ρόλο τον οποίο επιτελεί όλο αυτό το διάστημα ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο Τον Μπάρακ, προσωπικός φίλος του Ερντογάν, μη διπλωμάτης, επιχειρηματίας ο ίδιος, ο οποίος, το έχουμε πει και μαζί στο παρελθόν, λειτουργεί ως ένας ιονή υπουργός ή μην υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ στην περιοχή. Καθότι, εκτός από πρέσβη στην Τουρκία, έχει τα ζητήματα της
0: Συρίας. Κράτα λίγο το τηλέφωνο σου σταθερό, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, γιατί ακούμε κάτι θορύβους. Ναι.
2: Ωραία. Εκτός λοιπόν από το ζήτημα της Τουρκίας, στην οποία είναι πρέσβης, ασχολείται με τη Συρία, προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ, μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκοψε, προσέξτε το αυτό, τον προεδρικό απεσταλμένο που ο Τραμπ είχε ορίσει για το Ιράκ, άρα ασχολείται και μετά του Ιράκ, και βέβαια έχει κάποιον ρόλο και για το τι συμβαίνει στη Λιβύη. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ιονή υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ για την περιοχή Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.
1: Σωστό.
2: Προφανώς έχει κάνει δουλειά. Και οι δουλειές στην εποχή του Τραμπ γίνονται με τρόπους που μπορούμε να υποθέσουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε δημόσια. Ας το πούμε κάτω από το τραπέζι ή κάτω από τα ραντάρ, για να είμαστε έτσι όσο το δυνατόν γίνεται πιο πολιτικά ορθοί. Δεύτερο στοιχείο. Η Τουρκία θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τους S-400. Υπάρχει το Κογκρέσο, το οποίο ασφαλώς και έχει υψώσει ένα νομικό, νομοθετικό τείχος απέναντι στην προοπτική, χωρίς η Τουρκία να κάνει κάτι με τους S-400, που το κάτι τι είναι, να τους θέσει όχι εκτός λειτουργίας, εκτός Τουρκίας. Οι S-400 πρέπει να μεταφερθούν σε μη τουρκική επικράτεια, στο Αζερβαϊτζάν, στη Ρωσία, κάπου αλλού. Πάντως πρέπει να είναι εκτός τουρκικής επικράτειας για να μπορέσει το Κογκρέσο να αποδεχθεί την όποια πρόταση του Αμερικανού Προέδρου ή του Υπουργού Εξωτερικών ή του Υπουργού Αμήνης Πολέμου για τα ζητήματα της αμυντικής συνεργασίας.
0: Για να ξανανοίξει ο φάκελος των F-35, να το πούμε απλά, πρέπει να διώξουν τους S-400 από την Τουρκία.
1: Και μας έχουν δώσει μια αίσθηση ότι θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι,
2: το
1: δεν είναι.
2: Συζητάνε. Το ναι. Συζητάνε με ότι πήγε ο Φιτάν πριν από μία εβδομάδα, ήταν στη Μόσχα.
1: Ναι.
2: Συναντήθηκε και με τον Πούτιν και με τον Λαυρόφ, τον ομολογό του. Άρα κάτι μαγειρεύεται. Mm-hmm. Τώρα, χωρίς τους S-400 να φεύγουν από την τουρκική επικράτεια, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλα τα περιθώρια ελιγμών του Τραμπ, εκτός εάν έχει αποφασίσει, όπως το έχει κάνει, δεν είναι δηλαδή πρωτόγνωρο, αλλά εδώ δεν είναι. Μπορεί να πει ο Τραμπ ότι εγώ έκανα τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά αυτός δεν είναι πόλεμος, άρα δεν χρειάζεται να το περάσω το Κογκρέσο. Εγώ έκανα μια συμφωνία κατάβαση του πυρός με το Ιράν, αλλά δεν είναι ακριβώς συμφωνία, είναι ένα πλαίσιο, άρα δεν χρειάζεται να την περάσω το Κογκρέσο. Να αγνοήσει το Κογκρέσο και να περάσει με προεδρικό διάταγμα μια συμφωνία στρατιωτικού χαρακτήρα με την Τουρκία είναι κάτι που δεν μπορώ να αποκλείσω. Για τον Τραμπ μιλάμε, έχει κάνει πολλά άλλα, αλλά δεν το θεωρώ και ένα πολύ πιθανό σενάριο.
1: Ναι, αλλά αν πάρει τα λοιπόν. Γιατί αυτό τώρα κυκλοφορεί, γράφεται ότι μπορεί να πάρουν για τα καινούργια τους αεροπλάνα αμερικανικές μηχανές. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντική εξέλιξη και μας ενδιαφέρει και πολύ, έτσι δεν είναι, για το Αιγαίο.
2: Ασφαλώς. Θα πρέπει όμως πρώτα ότι με κάποιον τρόπο να έχει δώσει κάτι η Τουρκία στον Τραμπ. Δεν είναι εύκολο, ξαναλέω, δεν είναι απίθανο. Αν μιλήσαμε για έναν άλλο πρόεδρο,
1: ναι, okay.
2: Δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να δώσει κινητήρες αμερικανικούς για το ΚΑΝ ή πολύ περισσότερο τα F-35 χωρίς η Τουρκία να έχει κάνει κάποια κίνηση με τους S-400. Θυμίζω ότι ο Μπάρακ εδώ και 6 μήνες λέει ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα λύσουμε το θέμα. Το θα λύσουμε το θέμα σημαίνει ότι πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια και η Τουρκία. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι γίνεται αυτή η ενέργεια, έτσι, και η Τουρκία παίρνει τους κινητήρες για τα κάρτα που είναι το δικό της μαχητικό που δεν είναι F-35 και ταυτόχρονα εξασφαλίζει και F-35. Θυμίζω ότι πριν του η περιπέτεια με τους F-400 η Τουρκία είχε προπαραγγείλει 100 F-35 και ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35. Άρα σήμερα θα μιλούσαμε με εντελώς διαφορετικούς όρους από ό,τι μιλάμε τώρα για την αεροπορική υπεροχή που έχουμε εμείς στο Αιγαίο. Αν λοιπόν συμβούν όλα αυτά, ασφαλώς οι συσχετισμοί αλλάζουν πλέον. Γιατί εμείς είχαμε μια σχετική εξασφάλιση ότι τα F-35 είναι μακριά για την Τουρκία. Τώρα προσέξτε, το να πάρθει μια απόφαση, ας υποθέσουμε άμεσα, δεν σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο.
1: Θέλει 5 χρόνια, 10.
2: Η Τουρκία θα πάρει τα F-35.
0: Κωνσταντίνε.
2: Είναι μια γραμμή παραγωγής η οποία έχει προϋπολογίσει παραγγελίες που προηγούνται αυτής της Τουρκίας στο σενάριο που.
0: Επαναφέρω το ερώτημά μου ζητώντας την εκτίμησή σου. Αν κάνει όλα αυτά που περιγράφεις προς αυτή την κατεύθυνση ο Τραμπ, μπατάρει υπερβολικά η ισορροπία που μέχρι τώρα τηρεί η αμερικανική κυβέρνηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Πιστεύεις ότι το αντιλαμβάνεται αυτό και αν τα κάνει κάτι από όλα αυτά θα βρει και ένα αντιστάθμισμα να το ισορροπήσει με την Ελλάδα ή πιστεύεις ότι δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση?
2: Να σου απαντήσω, Βασίλη, συνολικά. Πρώτον, μέχρι σήμερα η Ελλάδα με την Αμερική έχουν βρει ένα modus operandi κυρίως για το κομμάτι της ενέργειας αλλά και της στρατιωτικής επίσης συνεργασίας.
0: Σωστά.
2: Γιατί το στρατιωτικό αποτύπωμα της Αμερικής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Επίσης υπάρχουν κάποιες επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει που πρόκειται να γίνουν αμερικανικές, πολύ σημαντικές, μεταξύ άλλων ακόμα και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τρίτον, στην Αλεξανδρούπολη εγώ θα έβλεπα όχι μόνο μία πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά, όχι μόνο μία περιοχή μέσα την οποία περνούν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία, γιατί αυτό δεν συμβαίνει εδώ και κάποιους μήνες, ιδίως από τη στιγμή που ανέλαβε ο Τραμπ και μετά, αλλά και ως μία περιοχή η οποία θα μπορούσε να συνδέσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με την Μαύρη Θάλασσα, παρακάμπτοντας ασθενά.
1: Ναι.
2: Και αυτό επίσης είναι στους Αμερικανικούς.
1: Μια αμερικανική βάση δηλαδή. Θα μπορούσε να είναι εκεί.
2: Μια βάση, αλλά και ένας εμπορικός εκτός από ενεργειακός νότιο κόμπος. Επίσης να πούμε ότι η Ελλάδα με τις ΗΠΑ έχουν περίπου ευθυγραμμισμένα συμφέροντα στον IMEC, το περίφημο σχέδιο το οποίο ακόμα είναι στα σπάργανα, δεν έχει καν αρχίσει να κατασκευάζεται, που θα συνδέσει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και εν συνεχεία με την Ευρώπη. Μέχρι εδώ είναι στοιχεία που βρίσκουμε τιμής παρανομασίας με τις ΗΠΑ.
1: Και παίζει και η Χάλκη. Παίζει και η Χάλκη.
2: Ασφαλώς είναι και η Χάλκη. Απλώς η Χάλκη είναι ότι πρέπει να τη δούμε και λίγο ανάποδα. Κατά πόσο μπορούμε σήμερα, όχι εμείς ως Ελλάδα, άλλο η Ελλάδα, αλλά μπορεί η Ορθοδοξία να πιέσει τον Τραμπ από τη στιγμή που ο Ερντογάν έχει υποσχεθεί τη Χάλκη σε σχέση με άλλα ζητήματα που είναι αυτά που μόλις συζητάμε. Είναι δύσκολο να το κάνει αυτό. Γιατί η Χάλκη είναι μια προτεραιότητα πολλών δεκαετιών για την ελληνική Ορθοδοξία και για το φανάρι, για το Πατριαρχείο δηλαδή. Και για τον
1: Πατριάρχη
2: Αμερικής. Απλώς για να απαντήσω σε αυτό που λέει ο Βασίλης. Δεν νομίζω ότι.
0: Σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, Κωνσταντίνο.
2: Ναι. Μία κουβέντα. Δεν νομίζω ότι μπατάρει λοιπόν ο Βασίλη υπέρ της Τουρκίας. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει εκεί για να το κουβεντιάσουμε, για να έχουμε κάτι αυτό στα χέρια μας. Αλλά οπωσδήποτε ότι σε ένα κόσμο συναλλακτικό, σε ένα κόσμο που οι business υπεραίνουν και υπερτερούν έναντι οποιασδήποτε σκέψη, όχι μόνο για διεθνές δίκαιο, για θεσμούς, για όλα αυτά, πάνω στα οποία η Ελλάδα έχει στηρίξει την εξωτερική πολιτική. Και σε ένα κόσμο που σε αυτόν τον κόσμο ο Τραμπ με τον Ερντογάν μπορούν να συνεννούνται καλύτερα από ότι ο Τραμπ με οποιονδήποτε Ευρωπαίο ηγέτη, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απλώς υπάρχει ένα αμερικανικό πάτημα στην Ελλάδα, ένα αμερικανικό πόδι, που κατά την άποψή μου, ακόμα και στον Τραμπ, δεν του επιτρέπει να μπατάρει τόσο πολύ όσο φαίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Και ο Ερντογάν θα είναι εδώ για να πάρει τα όπλα. Θα είναι για τρίτη θητεία από ό,τι βλέπουμε. Είναι το πιο σημαντικό, το οποίο δεν το αναφέρουμε, Βασίλη. Πρέπει να το πούμε.
0: Κάτσε, έχουμε καιρό ακόμα. Εγώ πιστεύω καταρχάς ότι ο Τραμπ, επειδή καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι θα κάνει. Μπορεί να κάνει μια σύντομη στάση καθώς έρχεται
1: ή καθώς φεύγει
0: στην Αθήνα.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε και αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά θα δούμε, είναι νωρίς ακόμα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, αλλά και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε.
2: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά τορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που πλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστη προέλευση βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Σήμερα το πρωί αναμενέται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Λέμβος με 45 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και υποδοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το τραγούδι που ακούτε είναι το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, φίλου μας αγαπημένου και των δύο, το οποίο έχει γράψει ο γιος του.
1: Τη μουσική. Τη μουσική γράψει ο γιος του.
0: Τη μουσική ή τους στίχους.
1: Τη μουσική.
0: Α, τη μουσική. Έλα. Ξέρουμε ότι ο γιος του ο Μίλτος ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι, αλλά δεν ξέρω πώς έγινε, και το παιδί έγινε γιατρός.
1: Οδοντογιατρός. Καλύτερα στο οδοντογιατρός παρά στο τραγούδι.
0: Τώρα το καλύτερα είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά είναι πολύ τρυφερό έτσι στιγμιότυπο που θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Να είναι καλά και οι δυο τους.
1: Και θα γίνει και σουξέ από ό,τι ακούω.
0: Ωραίο τραγούδι. Ναι. Ωραίο τραγούδι. Ναι. Να το ακούσετε και ολόκληρο, γιατί εμείς δεν έχουμε ακόμα καταφέρει τόσα χρόνια να παίξουμε ένα τραγούδι ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παρασκήνια τα πολιτικά στα οποία σας έχουμε υποσχεθεί. Καταρχάς, ξέρετε την αδυναμία τη δική μου, αλλά νομίζω την έχει και ο Νότης. Όταν βλέπουμε μια πολιτική εκδήλωση, να παρακολουθούμε λίγο και το δεύτερο πλάνο πίσω από τις κάμερες. Δεν ξέρω πόσοι παρακολουθήσατε χθες την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, που το πρωί ήταν εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτη και τα είπαν αναλυτικά για το βιβλίο. Εγώ αυτό που πρόσεξα είναι ότι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής για πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί σε μια εκδήλωση και δεν κάθισαν μαζί.
1: Έτσι.
0: Πρόσεξα επίσης ότι μακριά από τον κύριο Σαμαρά κάθισε και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και επειδή ο Μιχάλης Σάλας είναι απολύτως έμπειρος για να προσέχει τέτοιες ισορροπίες, έχω την αίσθηση ότι αυτό ζητήθηκε. Μη μας βάλεις κοντά. Με τον Νότη το συζητήσαμε το πρωί, ότι είναι μια σαφής ένδειξη, αλλά δεν είμαστε και βέβαιοι ότι μπορεί να μην έγινε και τυχαία. Μέχρι που ακούσαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σχολιάζει.
1: Για ποιον μιλούσε, δεν καταλάβαινες.
0: Το ρωτήσανε για τον Κώστα Καραμαλή. Για ακούστε τι είπε.
2: Πρωθυπουργός με όλες τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον Πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου εξελέγει και εκείνος το Μάρτιο του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο, αλλά τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.
0: Να τα μας. Δεν εκφράζει την προσωπική του γνώμη.
1: Όχι,
0: εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό.
1: Είναι φανερό ότι οι δύο τους ήταν μαζί και δημιουργούσαν μεγάλο θέμα. Έτσι, γιατί πάντα λέγαμε ότι οι δύο πρωθυπουργοί έχουν τις ίδιες απόψεις τα περισσότερα αυτά θέματα. Και τώρα,
0: κάποιος
1: επειδή φοβούνται ότι ο Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα και κυκλοφορούσε ότι μπορεί και ο Καραμαλής να τον στηρίζει σε αυτό το οποίο κάνει, τώρα παίρνουν αποστάσεις.
0: Τον βοηθάει. Με συγχωρείς. Και άλλες φορές είχαν γίνει προσπάθειες προσέγγισης του Καραμαλή και ο Καραμαλής τις είχε αποκρούσει. Αλλά θυμάσαι που σου είχα πει σε μια από τις πρόσφατες ομιλίες του, είχε αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν θα πληγώσει ποτέ την παράταξή του.
1: Σωστό.
0: Από χθες λοιπόν αυτό έγινε ακόμα πιο σαφές και για να κλειδώσει...
1: Ναι, αλλά αισθάνομαι ότι η ίδια η κυβέρνηση το βοηθάει αυτό. Η ίδια η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες τώρα στον Καραμαλή σε μια προσπάθεια.
0: Μα έχει απόλυτο όφελος.
1: Προφανώς.
0: Αυτές οι δύο δυνάμεις
1: να μην
0: αθρίζονται.
1: Έτσι.
0: Αλλά αυτό το κάνει και ο Καραμαλής. Αυτό δεν γίνεται εν αγνία του Καραμαλή. Άρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε για πρώτη φορά τον Καραμαλή να παίρνει διακριτές αποστάσεις από τον Σαμαρά. Και αυτό ενδεχομένως, αυτή είναι τώρα μια δική μου εκτίμηση, να επηρεάσει και τις τελικές αποφάσεις του Σαμαρά, διότι όταν βλέπεις ότι η ισχύ σου μειώνεται σε ένα βαθμό, μπορεί να αλλάξεις και τους προσανατολισμούς.
1: Προφανώς το σταθμίσει και αυτό ο Σαμαράς.
0: Ακριβώς.
1: Αν και αντιλαμβάνομαι ότι εκεί στη Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ρεύμα έτσι, σε σχέση
0: με
1: ο Σαμαράς.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα έχει ο Σαμαράς.
1: Πέρα από τη γενέτειρά του και ο Σαμαράς.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα. Αμφιβάλλω ζωηρά.
1: Έλα.
0: Έτσι λέω, ρε φίλε, μπορεί να έχει δίκιο εσύ και να έχω άδικο εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά αν κάποιο στη Βόρεια Ελλάδα έχει δύναμη, αυτή είναι η Καραμαλή. Όχι Σαμαρά.
1: Και ο Σαμαρά, τα Σκόπια είναι ένα θέμα, το κύριο θέμα του Σαμαρά.
0: Σωστό.
1: Άρα η Βόρεια Ελλάδα είναι εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι γι' αυτόν τον λόγο ο Σαμαρά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περίμενε. Είναι βέβαιο ότι ο Σαμαρά έχει μεγάλη δύναμη στην Πελοπόννησο.
1: Προφανώς.
0: Αυτό δεν το αφισβητεί κανένα ούτε εγώ. Για τη Βόρεια Ελλάδα που έχουν μπλέξει Βελόπουλοι, Καραμαλίδες, Λατινοπούλου, αυτά δεν ξέρω.
1: Σε κάποιες περιοχές θυμίζω ότι ο Βελόπουλος είναι πρώτο κόμμα. Εκεί ναι, λοιπόν το... ο Σαμαράς έχει να μαζέψει.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολύ.
0: Όχι. Νομίζω κάνεις μια προσέγγιση που κατά τη γνώμη μου είναι λίγο.
1: Okay.
0: Πώς να σου το πω τώρα. Μη τεκμηριωμένη. Δεν θέλω να πω καμιά κακιά λέξη.
1: Τεκμηριωμένη. Τι θα πει τεκμηριωμένη. Λέω ότι στη Βόρεια Ελλάδα, που μιλάγαμε και με τον συνάδελφο από τη Βόρεια Ελλάδα και του λέγα εκεί ψηφίζεται έτσι σκληρή δεξιά και μου λέει πού το είδε.
0: Συνάδελφο λε.
1: Του συνάδελφου τη.
0: Άντε Νικολαή.
1: Ναι.
0: Ψηφίζουν δεξιά.
1: Έτσι.
0: Αλλά τι δεξιά. Αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, μην μείνουμε άλλο. Το γεγονός της ημέρας, το οποίο ήρθε να χαϊδέψει με τη βούλα την επίσημη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ότι υπάρχει μια προσέγγιση Καραμαλή Μητσοτάκη. Το δεύτερο σημαντικό, δεν ξέρω αν το απεσθές γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την εκπομπή μας, ήμουνα εκτός, είναι ότι εδώ και μέρες εμείς που είμαστε λίγο παλιοί στο κουρμπέτι λέγαμε ότι όπου να είναι το μπαλόνι της κυρίας Καριστιανού θα ξεφουσκώσει. Προκύπτει ήδη από τις δημοσκοπήσεις, αλλά εδώ η αποχώρηση Κουκοτσάκη και το άλλο του Πτεράρχου που ήταν από τα πρωτεπολίκαρά τους. Ακούω δε ότι και ο συνάδελφος δημοσιογράφος ο Αυγερινός έχει αρχίσει και γκρινιάζει γιατί έχει στηθεί ένα παρεάκι γύρω γύρω από την Καριστιανού.
1: Ότι υπάρχει και μια τρόικα, εν πάση περιπτώσει, με την Καριστιανού που παίρνει όλες τις αποφάσεις.
0: Και... πριν πάμε στις εκλογές, προβλέπω ότι εκεί θα πιαστούν μαλλί με μαλλί και σε κάθε περίπτωση το κόμμα της Ελπίδας το βλέπω να φλερτάρει σύντομα με μονοψήφια.
1: Μα είναι μονοψήφιο τώρα, δεν είναι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.
0: Όχι μόνο αυτό, ρε εσύ. Υπάρχει μια αντισυστημική ψήφος που πάντα πάει σε έναν. Φαίνεται ότι την αντισυστημική ψήφο τη μαζεύει όλη ο Τσίπρας. Βέβαια, αυτές οι δημοσκοπήσεις που το δείχνουν 20%, κάποια στιγμή οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων θα πρέπει να ασχοληθούν λίγο σοβαρά. Δεν μπορεί να λένε τέτοιες.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκλογές. Άμα παίρνει 20% ο Τσίπρας, θα πάμε κατευθείαν να δώσουμε την πρωθυπουργία.
0: 8 στους 10 δημοσιογράφους που άκουγα χθες τσίμπησαν στο ότι ο Τσίπρας έφτασε το 20%.
1: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση του κλείνει το μάτι. Θέλει να τον έχει δίπλα της, να τον έχει αντίπαλο.
0: Άλλο, περίμενε. Θα το πούμε αυτό. Έχει σημασία. Έχεις δίκιο, θα το πούμε μετά. Εγώ θέλω να πω ότι δεν άκουσα κανένα να λέει ότι αυτή η δημοσκόπηση έγινε μέσω Viber. Μέσω Viber. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται μέσω Viber δεν είναι κανονικές δημοσκοπήσεις. Ούτε οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει Ιούλιο μήνα που ήδη ένας πληθυσμός έχει μεταναστεύσει από
1: με
0: την κυρία Κατοικία.
1: Δεν έχεις ξανακούσει την εταιρεία. Μια φορά νομίζω.
0: Όχι, έχει,
1: κάνει, έχει κάνει άλλη μια δημοσκόπηση. Δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου που
0: όχι,
1: γνωρίζουμε.
0: Είναι μια από τις εταιρείες που κυνηγούν με μανία τις εντυπώσεις από τα αποτελέσματά τους για να κερδίσουν δημοσιότητα. Δύο έχω τσεκάρει. Μία από τις δύο είναι αυτές. Και λέω, δεν είναι επιστοποιημένες από τις εταιρείες μετρήσεων. Έτσι μου λένε. Και λέω, οι υπόλοιποι δημοσκόποι που θέλουν να προφυλάξουν τη δουλειά τους έχουν να πουν κάτι ή όχι. Εγώ λέω ότι ο Τσίπρας μπορεί να φτάσει και το 20%, αλλά δεν θα το μετρήσουμε αυτό Ιούλιο και Αύγουστο. Το Σεπτέμβρη που θα μετρήσουμε κανονικά, γιατί οι δημοσκοπήσεις σταματάνε τον Ιούνιο και ξαναβγαίνουν το
1: Σεπτέμβρη. Ο Τσίπρας είχε πάρει στις πρώτες εκλογές, είχε πάρει 20%, αν θυμάμαι καλά. Ποιες και μετά έπεσε στο 17,8.
0: Παραπάνω, τι 20, δεν θυμάμαι το ποσοστό.
1: Τόσο, είχε πάρει 20% και μετά είχε πάρει 17%.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά... δεν υπάρχει τέτοιο ρεύμα, κατά τη γνώμη μου. Και είναι και πολύ παράξενο την πρώτη εβδομάδα να βγάζει 15 και τη δεύτερη 20. Συνήθως γίνεται το αντίθετο.
0: Τώρα, είπε κάτι ο Νότης που έχει τη σημασία του, γιατί το έχουμε προγραμματίσει. Ποιον θέλει δίπλα του ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, για μπαμπούλα. Ο Μητσοτάκης, που το έχει ρίξει τώρα τελευταία στα Extreme Sport, το πρωί έκανε extreme sport, πήγε να βγάλει ταυτότητα στο Σύνταγμα. Και ήταν και μόνος.
1: Χτες.
0: Ήταν μόνος του τέτοια εποχή στο αστυνομικό τμήμα. Ας πάει ένας σήμερα στο τμήμα του συντάγματος, να δούμε, θα είναι μόνος του. Είδα το Μητσοτάκη να βγάζει ταυτότητα, ήταν τρεις αστυνομικοί και μόνος του. Και λέω μπράβο, άδειο το τμήμα του συντάγματος. Το απόγευμα έκανε.
1: Εντάξει, όταν μπαίνεις εκεί να βγάλεις. Χωρίς, μπορεί να είναι έτσι πως τα λες. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα να βγάλεις αυτό, και εγώ όταν πήγα ήταν μόνος μου.
0: Όχι, δεν ήσουν μόνος σου, ήταν τρεις αστυνομικοί και εξυπηρετούσαν τρεις πολίτες.
1: Όχι, στο Συντάγμα δεν πήγα στο Συντάγμα εγώ, αλλά
0: όπου
1: ήμουν
0: και
1: μόνος
0: να πας. Σε κάθε αστυνομικό είναι τρεις πολίτες.
1: Ναι.
0: Αλλά μπήκε τώρα Μητσοτάκης, βγήκαν όλοι απ' έξω. Ούτε στο
1: περιμένετε, κύριε, περιμένετε
0: κύριε
1: τη σειρά σας.
0: Ναι, ναι, ναι. Περιμένετε, έχουμε ένα πρωθυπουργό να εξυπηρετήσουμε. Το απόγευμα που το έχει ρίξει λίγο στην Dolce Vita, πήγε να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το Ράλι Ακρόπολης που θα γίνει σήμερα η σούπερ ειδική.
1: Αυτά που έχουν 500 και άλλο.
0: Ελληνικό, ναι. Μπήκε ως συνοδηγός, το πήρε ο οδηγός, έκανε κάτι κολλές, κάτι μπαντιλίκια. Το πήρε μετά ο Μητσοτάκης, το πήγαινε. Πώς οδηγούν κάτι παππούδες που βγαίνουν στην ελληνική. Έφερνε τη στροφή ανοιχτά με βρει στην μπαριέρα. Τέλος πάντων, έδωσε και μια συνέντευξη στον καλό μας συνάδελφο τον Ντάκη τον Τρακουσέλη και τον ρώτησε ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του. Και άκουστε.
3: Κοίταξε, τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνει συνοδηγός με έναν οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
4: Είναι λίγο δύσκολο.
3: Ζαλίζεσαι αρκετά.
4: Για το συνοδηγό ειδικά.
3: Εύκολα, νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν.
1: Ζαλισμένος ήταν, γι' αυτό τα λέει αυτά.
0: Λέμε.
1: Ζαλίστηκε ο άνθρωπος.
0: Συνοδηγό τον Τσίπρα. Γιατί έχει κάνει πυροέτες.
1: Ναι, έχει κάνει κολοτούμπες, ξέρω.
0: Ναι. Μάλλον δεν ήταν προετοιμασμένος. Γιατί συνήθως δίνει κάτι ωραίες ατάκες ο Μητσοτάκης. Αυτή δεν τη βρίσκω χαριτωμένη.
1: Εντάξει. Αλλά στις εκλογές, άμα δεν βγει αυτοδύναμος, δεν θα πάει στον συνοδηγό του. Έτσι, θα ζητήσει βοήθεια από τον συνοδηγό του. Θα ζητήσει από τον άλλον που δεν θέλει να είναι μαζί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει ωραιότερος μπαμπούλας για τους δεξιούς δυσαρεστημένους.
1: Συσπηρώνει τον κόσμο.
0: Έρχεται ο Τσίπρας, παιδιά, σου λέει Μητσοτάκη μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Θα κλείσει τις τράπεζες πριν αναλάβει.
0: Μητσοτάκη, μόλις ακούει 20% ο Τσίπρας αυτή τη δημοσκόπηση, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης την έδωσε. 25%! Άμα το δείξουν τον Τσίπρα 25%, δεν θα μείνει δεξιός που δεν θα πάει στην κάλπη. Ό,τι καλύτερο μπορεί να του συμβεί. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω κάτι να πω. Από χτες ήθελα, αλλά χτες δεν ήμουνα. Πρόσεξα ότι αυτή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες, που ως διάταξη εγώ τη θεωρώ απολύτως σωστή. Προσέξτε τώρα, ρε παιδιά. Κατατέθηκε στη Βουλή προχθές 11:58 το βράδυ, δηλαδή 2 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.
1: Δεν είναι η πρώτη.
0: Και την άλλη μέρα το πρωί ψηφίστηκε. Διαβάζω και μία μελέτη, διάβαζα πρόσφατα, ότι η κυβέρνηση το έχει παραξηλώσει τον τελευταίο καιρό. Έλεγε η μελέτη ότι το 81% των τροπολογιών που κατατίθενται στη Βουλή κατατίθενται μεσάνυχτα και ψηφίζονται την άλλη μέρα.
1: Ναι, και τελευταία στιγμή, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί?
1: Κάποτε απαγορευόταν αυτό, αν θυμάσαι.
0: Όχι, κάποτε. Και τώρα απαγορεύεται.
1: Ναι, όχι, δεν απαγορεύεται, γιατί γίνεται.
0: Ναι, μην λέμε μετά ότι σεβόμαστε τους θεσμούς. Δηλαδή, γιατί... ποιο ήταν το πρόβλημα αν την κατέθετε προχθές το βράδυ, που θα μπορούσε να την καταθέσει την άλλη μέρα το μεσημέρι και ψηφιζόταν σήμερα.
1: Για τον απλούστο λόγο ότι όταν κατέθεται μια τροπολογία, θα πρέπει οι άλλοι να ξέρουν τι λέγεται τροπολογία. Και άμα την καταθέτεις μισή ώρα πριν πρέπει να ψηφιστεί. Ο άλλος δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία, γιατί γνωρίζω την προσήλωσή του και εκείνος στους θεσμούς, και ο πρωθυπουργός να κοπεί το πανηγύρι. Δεν μπορεί να λες του βουλευτή, α, χτες τα μεσάνυχτα έρθει μια τροπολογία που είναι ουσιαστικά νομοσχέδιο, σήμερα να την ψηφίσουμε. Όχι. Δεν θα την ψηφίσουμε. Θα την ψηφίσουμε μεθαύριο.
1: Για κάποιο μέτρο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι ποιο όμως τώρα, γιατί έχω πλέον τρύπα στο κεφάλι μου, πέρασαν τρεις τροπολογίες. Η μία άλλαζε την άλλη. Για να καταλήξουν τελικά στην τελική.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά. Και επειδή πλησιάζουν εκλογές, θα δουν πολλά τα μάτια μας μέχρι να κλείσει η Βουλή. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Άμα θέλουμε να λεγόμαστε σοβαρό κράτος, δεν μπορεί μια διάταξη να ζητάς από τον βουλευτή να την ψηφίσει χωρίς
1: να
0: την
1: ξέρει τι ψηφίζει.
0: Ναι. Απορώ και οι βουλευτές πώς το δέχονται. Τελεία, παράγραφος. Γεια σας.
4: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεχνάς.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βελενζουέλα. 1.520 είναι οι τραυματίες και 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξάνεται, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό επλήγει στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο μεσημέρα Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρόμων που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο.

0: το προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές θα διερευνήσει την δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βγήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, κρατώντας τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, κρατούσε όμηρο την πρώην γυναίκα του και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπευθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντός του 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίδης.

26 Ιουνίου, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Δυστυχώς, 235 είναι οι νεκροί, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, μετά και τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, θυμίζουμε 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τέτοια ώρα τα λέγαμε χθες το πρωί, τέτοια ώρα προσπαθήσαμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο απολογισμός λοιπόν των νεκρών από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς φτάνει, έχει ανέλθει στα 235 άτομα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας, τον Κάρλος Αλβαράδο. Στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο Υπουργός δήλωσε ότι τα νοσοκομεία έχουν παραλάβει περίπου 235 άτομα, τα οποία είτε έφτασαν χωρίς σημεία ζωής, είτε κατέληξαν κατά την αύξησή τους στις υγειονομικές μονάδες. Οι αρχές πάντως συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων, καθώς η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη στις πληγήσεις περιοχές και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Εδώ λοιπόν θα είμαστε, θα συνδεθούμε και σε λίγο με το Καράκας, με τον κύριο Μαραγγέλη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας, σε πολύ πολύ λίγο, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και, πώς είναι ο ελληνισμός και τι γίνεται με τους Έλληνες, αλλά και τι ακριβώς, καθώς μιλάγαμε λίγο νωρίτερα, τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν από εδώ και στο εξής οι Έλληνες εκεί, η ελληνική κοινότητα στο Καράκας, με όλα αυτά τα οποία έχουν και με όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και ένα 24ωρο. Τα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε την αναστολή προσωρινά της απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ. Αποφάσισε η υπηρεσία του ΟΗΕ, διότι τα πράγματα είναι εκεί ολίγο επικίνδυνα, όπως το λέει, διότι η κατάσταση ασφαλείας δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, και είχαμε μια επίθεση σε πλοίο κοντά στον κόλπο του Ομάν όπου βρισκόταν. Όλα αυτά βεβαίως θερμαίνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα και τις εντάξεις. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πλοία τα οποία εξέρχονται κανονικά, και όλα αυτά τα λέει το Υπουργείο Ωκεανών της Σεούλ, διότι ακόμη είναι το κρατική διαχείριση, είπε ότι αποχώρησαν ακόμη 8 πλοία από το στενό. Έχουμε τα μέτρα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Τον έχουν επικηρύξει τον λαγοκέφαλο, wanted ο λαγοκέφαλος. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου εκεί, στις περιοχές όπου Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, έχει επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν και ό,τι μπορεί κανείς να λάβει και να αντιμετωπίσει με αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο πραγματικά παραλύει ολόκληρη σχεδόν την Δυτική Ευρώπη και ολόκληρο το κεντρικό και δυτικό μέρος της Ευρώπης μας, με χώρες οι οποίες πραγματικά βλέπουν θερμοκρασίες και ζουν θερμοκρασίες οι οποίες ούτε καν τις είχαν φανταστεί, και όλα αυτά βεβαίως σε μια κατάσταση και σε μια κλιματική κρίση και αλλαγή η οποία φέρνει δυστυχώς τα πάντα. Είχαμε χθες και την συνέντευξη του κύριου Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα, στον Αντώνη Σρόιντερ, στο κεντρικό δελτίο. Είπε πολλά, θα ακούσουμε τα πιο σημαντικά. Από την άλλη, έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ το Μαλευράς, μαζεύουν υπογραφές για να γίνει ξανά κεντρική επιτροπή. Ο χρόνος τελειώνει του κυρίου Φάμελου και τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάνε και πώς θα πορευτούν και προς τη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά βεβαίως με την τριάδα Παπαδούρου Πολάκη να εναντιώνονται προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Την άλλη, έχουμε την εξιχνίαση αυτή τη επίθεση που είχαμε στην Καλυθέα και τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού, 15 χρονών, 15,5 χρονών ο νεαρός, έχασε τη ζωή του από ένα οπαδικό επεισόδιο το οποίο είχαμε στην Καλυθέα. Όλα αυτά λοιπόν με τους νέους εκεί και με την παραβατικότητα δυστυχώς να χτυπάει σε πολλές φορές και πολλά σημεία της Αττικής και όχι μόνο το κόκκινο. Με τον Κώστα Σπανό θα είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Τον Αθανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα να επιλέγει ό,τι υπάρχει από την ημέρα και βεβαίως ό,τι μπορούμε να ακούσουμε και βεβαίως και να συνδυάσουμε με το ημερολόγιο. Και φυσικά περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου. Τα δικά σας μηνύματα θα τα διαβάσουμε στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας, αλλά και φυσικά στην Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 48 00 170 174. Thank you.

0: 5 και 4 ακριβώς, έτοιμοι να συνδεθούμε με την Βενεζουέλα και το Καράκας, διότι όπως σας λέγαμε και στην αρχή, ο απολογισμός των νεκρών πριν από λίγο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, τον κύριο Κάρλος Αλβαράδο, αγγίζει και φτάνει τα 235 άτομα, έχοντας ακόμη 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένους στα συντρίμια. Και συνδεόμεθα ευθύς αμέσως, ένα 24ωρο μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα εχθές τέτοια ώρα, με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη. Κύριε Μαραγγέλη, καλημέρα από την Αθήνα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είμαστε ένα 24ωρο μετά, καταρχάς, εσείς προσωπικά, η οικογένεια, η ελληνική κοινότητα, αλλά και βεβαίως τι είναι αυτό το οποίο μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και τι ακριβώς είναι οι συστάσεις και ποιες είναι οι δράσεις της κυβέρνησης, των συνεργείων διάσωσης και φυσικά πού επικεντρώνεται το πρόβλημα, το μεγαλύτερο, κύριε Μαραγγέλη.
1: Ναι. Εμείς πρώτα-πρώτα εμείς είμαστε καλά. Οικογένεια όλοι δεν πάθαμε τίποτα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Και περιμένουμε τώρα να η ελληνική κοινότητα είναι, εντάξει, ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα, κανένας, για μεγάλες ζημίες, από κανένα σπίτι, ναι, έπαθε κάτι, αλλά δεν είναι τίποτα το σοβαρό. Και τώρα βλέπουμε να οργανωθούμε, να βοηθήσουμε αυτοί που ναι, έχουν επιρρεχτεί, που έχουν να πέσουμε πάνω στη βοήθεια. Αυτό λέμε τώρα.
0: Μάλιστα. Είναι αυτή η ψυχή του Έλληνα. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, κύριε Μαραγγέλη, πού βρισκόμαστε? Τώρα είχαμε πριν από λίγο την επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας, όπως είπα, 235 πλέον είναι νεκροί, δυστυχώς. Τι μαθαίνετε εσείς, ποιες είναι οι πληροφορίες, κύριε Μαραγγέλη, και πού επικεντρώνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα?
1: Ναι, αλλά δυστυχώς περιμένουμε άλλα νούμερα πολύ πιο υψηλά. Και δυστυχώς το θέμα πέφτει ότι δεν ήταν οργανωμένη η χώρα για τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα εδώ πέρα να προετοιμαστούν για σεισμούς, γιατί δεν γίνονται εδώ πέρα σεισμούς. Σεισμοί δεν γίνονται και δεν ήταν προετοιμασμένοι. Και η χώρα δεν είναι σε κατάλληλη θέση να φροντίσει τέτοια προβλήματα. Και τώρα περιμένει βοήθεια από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Γειτονιές ολόκληρες έχουν καταδαφιστεί πλήρως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Μαραγγέλη. Το πρόβλημα, μου λέγατε, ότι ήταν στα παράλια, κοντά στη θάλασσα, σε παραλιακά μέρη, έτσι δεν είναι, κύριε?
1: Ναι. Εκεί είναι το χειρότερο σημείο, ναι. Λένε, το βαφτίσανε τώρα, πώς το λένε, μηδέν περιοχή, πώς το λένε.
0: Ναι. Έκρηξης ανάγκης.
1: Ναι. Εκεί είναι το χειρότερο. Στο Καράκας έχουν γίνει ζημίες μεγάλες, αλλά μιλάμε παραπάνω από 300 κτίρια έχουν καταρρευτεί.
0: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για την περιοχή, την συνοικία Λαγουάρια, σωστά, κύριε?
1: Λαγουάρια, ναι. Μάλιστα. Είναι πολιτεία, ναι, που είναι παραθαλάσσια, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, που είναι κλειστό τώρα. Δεν δέχεται πτήσεις, τίποτα.
0: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα, υπενθυμίζω, μας είπατε ότι εσείς, η ελληνική κοινότητα, είναι όλοι εντάξει, έχετε επικοινωνήσει με όλους, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο να χρειάζεται κάτι παραπάνω από, εντάξει, κάποιες επισκευές, αν υπήρχαν κάποιες ζημιές. Στα υπόλοιπα, η υγεία όλων είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος, είμαστε όλοι εντάξει?
1: Όχι, αγνοούμενος όχι, κανένας, και σε υγεία είμαστε καλά, ναι.
0: Ωραία. Κύριε Μαραγγέλη, τι να πω, εκεί μας είπατε ότι και θα προσπαθήσετε να κινητοποιηθείτε προς βοήθεια στους συνανθρώπους σας εκεί.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αυτή είναι η ψυχή του Έλληνα, και να είστε καλά και πάνετε δυνατή και γυρή, και τίποτα άλλο να μην σας βρει εκεί, τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά, μέσω και του δικτύου αλλά και των τηλεφωνημάτων που έχουμε, όπου φαντάζομαι ότι και η πατρίδα εδώ σας συνδράμει, αλλά και βεβαίως ενημέρωση και ό,τι άλλο χρειάζεται, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Μαραγγέλη, καλό πρωινό από εμάς, καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο κύριος Θεοδόρος Μαραγγέλης, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, στην Βενεζουέλα είμαστε. Αυτά λοιπόν, ένα 24ωρο μετά, τα προβλήματα είναι πολλά. Η χώρα δεν ήταν συνηθισμένη, δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν είχαν αυτή την κουλτούρα για τους σεισμούς και δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό και νεκρών αλλά και τραυματιών. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και στη συνέχεια βεβαίως η ακρόαση και των υπόλοιπων ρεπορτάζ, όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως έχουμε συνηθίσει και πάλι. Καλημέρας. Αναστέλλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφαλείας της ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται, να θυμίσουμε, στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα πάντα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που έχουν υπογράψει την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον αλλά και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της στο X ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών όπου έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Την ίδια ώρα, 8 ακόμη πλοία από υπονοτιοκορεατική διαχείριση αποχώρησαν από το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ωκεανών της Σεούλ. Παράλληλα, 5 νοτιοκορεατικά πλοία παρέμεναν στην περιοχή με συνολικά 47 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το Υπουργείο πάντως αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία. 235 είπαμε ότι είναι νεκροί, 1520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 που έπληξαν εχθές στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοωμένους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε τα περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην Λαγκουάρια, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Και είναι αυτό το οποίο μας επιβεβαίωσε και πριν από λίγο ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει λοιπόν οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλληλείς συμπεριλαμβάνονται επιδότηση ελιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας εχθές το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Αλφα και τον Αντώνη Σλόιντερ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς διαδευθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Σε σχολιασμό τώρα της τηλεοπτικής συνέντευξης του κ. Αλέξη Τσίπρα, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, αρχικά δεν μπορούμε να αφήσουμε σχολιάσει το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας στην συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας. Μιλάμε για τον Πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέν των Υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με παραδοχή δικού του Υπουργού λειτουργούσε εντός του Μεγάλου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν εκκομμένο και ραμμένο στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων. Και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία. Στη δήλωση τώρα του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς τη διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης, λέγοντας ότι ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από το Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Σερένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα 18χρονος. Λέμβος με 45 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφους του λιμενικού. Συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Στην Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λε Κορνί ανακοίνωσε ότι το επίπεδο υγειονομικής επιφυλακής αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο, αφού τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Παρισιού λίγες μόνο ώρες αφού το δύο μικρά παιδιά είχαν και τον ίδιο τραγικό θάνατο στα νότια της χώρας. Στη Γερμανία ο καύσωνας παρατείνεται και για το Σαββατοκύριακο όπου αναμένεται και νέο ρεκόρ. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας δήλωσε ότι οι μεγάλες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν θερμικό στρες και ότι είναι αρκετά πιθανό το κύμα καύσωνα να θεωρηθεί τελικά ιστορικό. Οι Ιταλοί τώρα βιώνουν υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή αυτής της εβδομάδας, αλλά η κορύφωση της ζέστης αναμένεται για την Δευτέρα. Την προσοχή με σαραντάρια σε διάφορες περιοχές του Βορρά. Σε 6 ενέρχονται οι νεκροί και σύμφωνα με το Εθνικό Μερευνητικό Κέντρο, αυτό το κύμα των 11 ημερών είναι το μακρύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Καύσωνα σημαίνει και βία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό και ανησυχούν οι ξαφνικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις όπως αυτή που έμπλεξε χθες περιοχή της Ρώμης, αλλά και τα blackout σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, από την Ανδαλουσία στον νότο έως την Κανταβρία στον βορρά. Τις τελευταίες 4 ημέρες, τουλάχιστον 212 άνθρωποι έχασαν πρόωρα τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μια ψυχρότερη μάζα ατλαντικού αέρα έρχεται μετά τις αδιανόητες θερμοκρασίες με ρεκόρ την εβδομάδα που έφτασε τους 45,1 βαθμούς στην πόλη Αντούχαρ την Δευτέρα. Πάμε και στην Ελβετία, όπου εκεί το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, πιθανόν την Τρίτη στο Νότο. Χθες η θερμοκρασία στη Βασιλεία έφτασε 38 βαθμούς, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης που έχει καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια. Στην Ολλανδία εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη σήμερα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν για τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Και τέλος, σε συναγερμό τίθεται από σήμερα Παρασκευή η Δανία και η Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα εγκαταλείψει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στην Γερμανία. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός λοιπόν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, σε δύο σλήψα για αγροτικές πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν οι υπάλληλοι των ακριτικών κλιμακίων του περιοριστικού σώματος. Έκλεισε για ακόμη μια φορά να μεταφερθεί η δίκη για τα επεισόδια του Στουρέντι από τις φυλακές του Κορυδαλού σε αίθουσα του εφετείου. Απίφθηναν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Το πρωί τους εχθές για πρώτη φορά είχαν και πολίτες που συμπαραστάθηκαν σε αυτούς. Για το κύπελο τώρα του ποδοσφαίρου, για το παγκόσμιο κύπελο. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν είχαμε Κουρασάο Ακτέλε Φαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Είμαστε τώρα στο 28 λεπτό των αγώνων που ξεκίνησαν στις 5. Παραγουάη Αυστραλία είμαστε στο 0-0, ενώ η Τουρκία πριν από λίγο σοφάρει στις ΗΠΑ και είμαστε στο 1-1. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ ήταν ο ταχύτερος εχθές και ο καλύτερος για την υπερειδική που είχαμε στο ελληνικό του Ράρι Ακρόπολης, καθώς ξεκινάει σήμερα και επισήμως με τον πρώτο και πλέον απαιτητικό σκέλος. Περιλαμβάνει 6 ειδικές, Βοξίτες, Παρνασσός, Ελικόνας, Θήβα και 2 περάσματα της διαδρομής Στήρη, συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων, αγωνιστικών χιλιόμετρων. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα το Ράρι Ακρόπολης. 5.28 στον Sky 100.3 συντονισμένοι στην πρώτη προενημέρωση και είμαστε λοιπόν στην Βενεζουέλα. Είμαστε ένα 24ωρο μετά, εκεί λοιπόν όπου δυστυχώς με επίσημες ανακοινώσεις οι νεκροί αγγίξαν τους 235 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και με την ανακοίνωση αυτή που είχαμε από τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται να αναδείξουν αυτό το τραγικό γεγονός, αυτό το τραγικό φυσικό φαινόμενο το οποίο βρήκε απροετοίμαστος και βρήκε και απροετοίμαστος και μια χώρα όπως μας έλεγε ο κ. Μαραγγέλης, η οποία δεν έχουν στην κουλτούρα τους την διαδικασία βεβαίως και την όλη πορεία προς αντισεισμικά κτίρια και η ζωή να μπαίνει σε μια τέτοια ροή, τέτοιες συνήθειες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς 235 είναι οι νεκροί σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Η Αθηνά Μαράκη εισήλθε στον κεντρικό αεροθάλαμο, έχει λάβει θέση και θα μας παρουσιάσει τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων μέχρι και αυτήν την ώρα και λίγα λεπτά και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: 235 νεκροί είναι ο τελευταίος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενοτορμούς έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά από επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ έπλε 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριχθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το άλλο μάτς, Παραγουάη, Αυστραλία, είναι ακόμη 0-0. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα. Σώτα από τα Μελίσια, Σωτήρια τα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Αλεχάνδρο μας εύχεται καλημέρα, επίσης καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Αλεχάνδρο, ενώ εντάξει από το Λαγωνίς, λέει ένα ωραίο διήμερο ξεκινάει λίγο αργότερα. Προορισμός Λευκάδα, λέει του κυρίου Σταματέλου, στο νησί, διανυκτέρευση στα Τριζόνια, στον Κορυθιακό, ευγενική προσφορά της επιχείρησης και Σάββατο αναχώρηση για επιβίβαση από Αρκίτσα για αεροδρόμιο. Νομίζω πως το ρεπό κοντοζυγώνει. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τάκι μου καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλημέρα, καλό πρωινό στην Ευτυχία. Ταξιδεύει εκείνη έτσι για εργασία, αλλά θα φαντάζομαι θα συνδυάσει και την και λίγη ανάπαυλα για το Σαββατοκύριακο από το αεροδρόμιο. Καλημέρα, που σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, φαίνεται ότι έχουμε ήδη ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία για πολύ κόσμο. Αυτό διότι χθες είχαμε βλάβει που πέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα, προκάλεσε χθες καθυστερήσεις και που έφτασαν έως και τις 2 ώρες από και προς το αεροδρόμιο. Τα υπόλοιπα Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος, ο Μακάριος Μακάρης Μακαράς γιορτάζουν σήμερα. Είναι ανατολή του ηλίου 6 και 4 πρώτα λεπτά και η ειδήση θα συμβεί 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1498 ο Κώστας Πανέ, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα, φαντάσου. 1913, ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οριστερά της Κερκίνης. Το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1950 έχουμε σύραξη στην Βουλή κατά τη ζήτηση των μέτρων επίοικιας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Είμαστε το 1963 όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι βρίσκεται στο Βερολίνο και ξεκινάει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». 1996 με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. 1908 γεννιέται ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής. Το 1924 γεννιέται ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής. Ενώ το 1928 γεννιέται ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος. Το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκρατόρας του Βυζαντίου. Το 1943 ο Κάρλ Λάντσνάιρε, αυστριακό-αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Ενώ το 1966 φεύγει από τη ζωή η Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υπόκοσμου και η ζωή της έγινε ταινία.

Αυτά λοιπόν από τον Chris Isaac που γίνεται σήμερα, ενώ σαν σήμερα επίσης είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη μουσική που τη θυμούνται και πρέπει να τη θυμόμαστε όλοι. Σαν σήμερα είναι η τελευταία συναυλία που δίνει ο μεγάλος Elvis Presley το 1977 και η συναυλία αυτή κλείνει με ένα από τα πολύ πολύ επιτυχημένα τραγούδια του. What?

0: Το τελευταίο τραγούδι που είπε σε συναυλία του Elvis Presley. Έτσι, με αυτό έκλεισε. Συνεχίζουμε εμείς όμως την ειδησιογραφία, διότι αναστέλει προσωρινά, όπως είπαμε, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Τώρα σκοτώθηκαν και ένας τραυματής και σε Ισραηλινή επίθεση με μια πανορμένη αεροσκάφη στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης της χώρας, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραηλινό στρατό και το σιητικό κίνημα Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν. Παράθυρο τώρα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35. Η πώληση κινητήρων για το εγχώριο αναπτυσσόμενο αεροσκάφος Καάν ανοίγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και άνοιξε θέση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είχαμε επίσης και τον αντιπρόεδρο, τον κ. J.D. Vance, για τα F-35 που αναζητείται νομική φόρμουλα που έχουν επαναλάβει να διαμορφώσουν ο Υπουργός Πολέμου, ο κ. Χέσγκεθ και το επιτελείο του. Η Αθήνα παρακολουθεί προφανώς εξελίξεις με προβληματισμό, καθώς αν ο σχεδιασμός υλοποιηθεί, η Τουρκία θα αποκτήσει μαχητικά 5ης γενιάς, γεγονός που θα μειώσει την ψαλίδα της διαμορφωμένης ελληνικής αεροπορικής ισχύως πάνω από το Αιγαίο. Τι ακριβώς ετοιμάζει να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν, τι κινητήρες, τι είναι αυτοί, πολλά περισσότερα χθες στο κεντρικό δελτίο από τον Γιάννη Παλιούρα.
1: Μιλάμε καταρχάς για τους κινητήρες F-110. Πάγιο αίτημα της Τουρκίας να αποκτήσει. Θα έλεγα πόθος της Τουρκίας να αποκτήσει κινητήρες αυτούς για το αεροσκάφος Καάν, το 5ης γενιάς που αναπτύσσουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Αξία $700 εκατομμύρια, το οποίο σημαίνει περίπου 70 κινητήρες, ίσως και 80 αν πάει καλά το ανατολίτικο παζάρι των Τούρκων.
2: Άρα θα δώσει ο Ερντογάν χρήματα. Το θέμα είναι αυτά που θα πάρει. Αξίζουν τον κόπο, αξίζουν τα λεφτά.
1: Ας το δούμε ψυχρά και τεχνοκρατικά, πέρα από τους τίτλους. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα δώσει ένα βουνό χρημάτων προκειμένου να πάρει κινητήρες της δεκαετίας του 70. Κινητήρες οι οποίοι φοριούνται στα αεροσκάφη F-16 εδώ και περίπου 40-50 χρόνια και είναι αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Θα τους βάλει στο καμάρι τους, στο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Ήδη λοιπόν είναι μια τεχνολογική παραχώρηση εκ μέρους των Τούρκων. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εφόσον φοράει στο αεροσκάφος αμερικανικούς κινητήρες, αυτομάτως αυτό το αεροσκάφος στις εξαγωγές αλλά και στη χρήση σε έναν βαθμό υπάγεται στην αμερικανική νομοθεσία. Η Τουρκία ξόδεψε $10 εκατομμύρια προκειμένου να αναπτύξει ένα μείζον οπλικό σύστημα το οποίο θεωρεί της δίνει ανεξαρτησία να μπορεί να ασκεί όπως θέλει την πολιτική της και να χρησιμοποιεί όπως θέλει την αεροπορική ισχύ της και ταυτόχρονα φοράει στα αεροσκάφη αυτά αμερικάνους κινητήρες, το οποίο σημαίνει ότι παραμένει για το ορατό μέλλον η απόλυτη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ακόμα και σε επίπεδο λειτουργίας. Οι ΗΠΑ ανά πάσα στιγμή μπορούν να κλείσουν την κάνουλα των ανταλλακτικών και ο τουρκικός υποτίθεται στόλος αεροσκαφών να καθυλωθεί στο έδαφος.
2: Άρα με κάποιον τρόπο η Ουάσιγκτον δένει την Άγκυρα και να σε ρωτήσω τώρα, κλείνοντας Γιάννη, εάν τυχόν αυτοί οι κινητήρες, αυτά τα χρήματα που ετοιμάζεται να δώσει ο Ερντογάν είναι η προκαταβολή για τα F-35, αν έρχεται αυτό, αν το βλέπεις.
1: Τα F-35 είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσουν μέσα από τα αμερικάνικα νομοθετικά σώματα. Σίγουρα ο πρόεδρος Ερντογάν και πολλά μέλη στην κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλουν να αποδεσμεύσουν τα F-35 στην Τουρκία. Θα τα καταφέρουν? Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και με πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τραμπ, δύσκολα θα μπορούσαν να ξεπεραστούν τα νομοθετικά εμπόδια και να αποδεσμευτεί το F-35 για την Τουρκία.
2: Άρα μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει χρήματα.
1: Και η Αμερική.
0: Και θα πάμε τώρα στην Αμερική. Θα πάμε στη χθεσινή ανταπόκριση στο κεντρικό δελτίο και ανάλυση από τον Μιχάλη Ιγνατίου για το εάν και εφόσον είναι εύκολο για τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει αυτά τα οποία είπε στην κουβέντα του εκεί στο Βαλγραφείο, ότι θα τους κάνω χαρούμενους τους Τούρκους. Αν αυτό το πράγμα είναι εύκολο, διότι ξέρετε και στην Αμερική λειτουργούν λειτουργούν στο πλαίσιο και υπάρχει ένα κογκρέσο στην μέση όπου μπορεί να βάλει και το δικό του φρένο. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
3: Δεν ήταν κεραυνός στην ελευθερία η απαράδεκτη αυτή απόφαση του πρόεδρου Τραμπ να δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του να ενισχύσει στρατιωτικά η Τουρκία, διότι προς το παρόν είναι πρόθεση. Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν η προσπάθειά του να παρακάμψει το κογκρέσο. Μια ενέργεια που προκάλεσε την οργή ενός πολύ σημαντικού δημοκρατικού νομοθέτη που έχει βέτο στις πωλήσεις αμερικανικού πολεμικού υλικού. Είναι ο Gregory Meeks, δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, αλλά είναι γνωστός υποστηρικτής της Ελλάδας και της Κύπρου εδώ, ο οποίος εγκάλεσε με σκληρό τρόπο την αμερικανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι αυτά τα αντικείμενα, λένε εννοεί τους κινητήρες λέγοντας αντικείμενα, δεν θα παραδοθούν στην Τουρκία για χρόνια. Τα θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής είναι λοιπόν αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ και το δεύτερο είναι η δήλωση του Αντιπροέδρου, η προκλητική δήλωση του Αντιπροέδρου Βανς, ότι έλαβε εντολή από τον κύριο Τραμπ να αναζητήσει τρόπους με τον Υπουργό Άμυνας για να ξεπεραστεί ο νόμος που απαγορεύει την πώληση των F-35. Για την πώληση των κινητήρων ίσως να μην μπορούν να γίνουν πολλά, αν και αντέδρασαν νομοθέτες και των δύο κομμάτων. Αλλά θα έλεγα ότι αν γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία σίγουρα θα υποστηριχθεί και από το Εβραϊκό Λόμπι και από το Αρμενικό και άλλες κοινότητες που εναντιώνονται στην Αμερική, μπορεί η Τουρκία να μην πάρει ούτε τους κινητήρες.
2: Ο Ερντογάν αναζητεί φόρμουλα για τους S-400. Το θέμα είναι αν και ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τη δική του φόρμουλα για τα F-35 να τα δώσει τελικά στην Τουρκία. Τι μαθαίνεις?
3: Είναι δύσκολο. Και θα ήθελα να εξηγήσουμε εδώ ότι άλλο είναι ο νόμος για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου που απαιτεί απαλλαγή του συστήματος S-400 από την Τουρκία για να μπορέσει να αγοράσει τα F-35, να πρέπει να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Ο νόμος αυτός δεν διαγράφεται με μια απόφαση του Προέδρου. Πρέπει να ανατραπεί με πλειοψηφία στη Βουλή για τη Γερουσία που δεν θα μπορέσει να επιτύχει. Είναι η γνώμη μου αυτή, έτσι. Το δεύτερο είναι ο νόμος Κάτσα, ο γνωστός νόμος, βάσει το οποίο επιπλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία επειδή αγόρασε ρωσικό πολεμικό υλικό. Ο νόμος αυτός, ο δεύτερος, που τιμωρεί τις χώρες που ενισχύουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, μπορεί, αν θελήσει ο κύριος Τραμπ, να τον προσπεράσει, ισχυριζόμενος όμως ότι υπάρχει μεγάλη εθνική ανάγκη. Αλλά ποια είναι η εθνική ανάγκη για να ενισχυθεί η Τουρκία? Αυτό το ισχυρισμό θα το απορρίψει το Κογκρέσο. Θυμίζω ότι είναι ο σημερινός πρόεδρος που επέβαλε τις κυρώσεις στην Τουρκία και μάλιστα λίγες μέρες πριν αποχωρήσει από την Προεδρία το 2020. Αναφορικά με την πώληση των κινητήρων για αεροσκάφη ΚΑΝ, έθεσε βέτο ο βουλευτής Μίξ λόγω της θέσης του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η κυβέρνηση το ενημέρωσε ότι θα ανατρέψει το βέτο του και αυτό, λένε, ήταν αφορμή της έκρηξής του αλλά και της τοποθέτησης και άλλων νομοθετών εναντίον της πώλησης των κινητήρων. Και βλέπω τώρα δύο από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κοντά στον Πρόεδρο έχουν εκδώσει η ανακοίνωση για να φέρουν ότι ο Ερντογάν δεν είναι αξιόπιστος, απειλεί την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Γρανατίου και την ανάλυση, αλλά βεβαίως και όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα. Καλημέρα στον Τύριο Τζουμά, Ράδιο Αλήθεια Χίος. Καλημέρα στην Πατρίδα. Καλό πρωινό, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ και για τις παρατηρήσεις. Πολύ σωστά. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, κύριε Δερνέ, κύριε Σίσκα, οι Γιώργοι της Εστίασης και πολλοί πολλοί άλλοι. Καλημέρα κύριε Άγγελε από το Παγκράτη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή δύναμη. Δημήτρη από τη Μελβούρνη, Αυστραλία, καλημέρα. Καλό πρωινό, Αδελαίδα και βεβαίως και Πέρθ. Καλημέρα στην Αλάσκα, στην Αρούμπα και στην Μαρτινίκα που μας ακούτε, στο Νέο Δελχή και που φτάνει το διαδίκτυο στα πέρατα του κόσμου και μας ακούτε και εσείς που έχετε ταξιδεύετε στις θάλασσες. Να είστε καλά, ήρεμες θάλασσες και όμορφα ταξίδια να κάνετε. Επιστρέφουμε εδώ, για που μιλάμε και για θάλασσες και για ταξίδια. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει λοιπόν οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για το ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλληλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Διλήμματα, στρατηγική και αντίπαλο επιλέγουν οι αρχηγοί των κομμάτων, εγκαινιάζοντας έτσι την παρατεταμένη την ανόψη εκλογών, όταν και αυτές γίνουν, περίοδο. Με αλληγορικό τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως επέλεξε συνοδηγό τον αντίπαλο και δηλαδή αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και λέει όχι στις συνεργασίες, που λέει όχι στις συνεργασίες και ότι δημιούργησε το κόμμα του για να καλύψει ένα κενό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα βάζει απέναντι τον Πρωθυπουργό που, όπως λέει, έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε κόμμα της παρέας του. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
4: Βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου που ανοίγεται σε ένα σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλο με αιχμηρό τρόπο.
5: Εύκολα νομίζω θα έπαιρνα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαριζόταν.
4: Για τον Νικό Ανδρουλάκη, η κορονίδα είναι η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντίπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς παραμερίζουν φαινομενικά τουλάχιστον μπροστά στον κεντρικό τους αντίπαλο που είναι η κυβέρνηση.
7: Κοινωνική δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δημοκρατία. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και αν πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
8: Ανάγκη ριζικών αλλαγών και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας, με νέους λαογέννητους πραγματικά θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας.
9: Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με τα κόμματα των αποτυχημένων.
10: Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
11: Ίσως κάποιοι ανησυχείτε.
4: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ένα βίντεο συνεχίζει τις ενηγματικές αναρτήσεις της και προσκαλεί τους πολίτες στη Δραπετσόνα στις 5 Ιουλίου για να λάβουν τις απαντήσεις.
0: Είσαι Πασοτήρης, είπα, ε. Μα όχι, ο Γιάννης Τζούμας είναι στη Χίο, ναι. Έλα, ρε, Γιάννη, καλημέρα. Συγγνώμη, και συγγνώμη, άλλο Σωτήρης, ναι. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα εχθές στο κεντρικό δελτίο του Α. Τον είχε η Πινελόπη Γκάλιου στο ρεπορτάζ της αναφορικά με το τι δηλώνει και τι λέει, αναφορικά με την συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ποιος είναι ο στόχος του. Στόχος, λοιπόν, είναι ότι ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο, τον ακούσαμε και στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης με δηλώσεις του αποχωρώντας χθες από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Αμπτουλεωρατής η κυρία Ρένα Δούρου στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε ότι προσφέρει με κριτική στήριξη στην ΕΛΑΣ και του κυρίου Τσίπρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε το ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Το Μαρία Βράση στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε από με την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Έτοιμα, λοιπόν, ακυρότητας καταθέτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί για την υπόθεση Qatargate. Από την Κομισιόν, πάντως, αναφέρουν ότι δεν είχε γίνει εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχη συμμόρφωσης. Ρεπορτάζ Γιώργος Παπακοσταντίνου.
12: Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας της κρίσης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η κλεψίδρα για την άρση της ασυλίας του θα αναποδογυριστεί μετά την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας να μπορεί να προγραμματιστεί έως και τις 10 Ιουλίου. Αφού ανάψει και η ολομέλεια το πράσινο φως, το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου τη σκυτάλη θα πάρει ο εισαγγελέας Εφετών, ο οποίος θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης. Σε περίπτωση προσφυγής από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η τελική κρίση για το εάν θα παραδοθεί στις βελγικές αρχές ανοίγει στο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές δεν στέκονται στην αμοιβή του πρώην Επιτρόπου, κάνοντας αναφορές σε Greek Connection μέσα από τα μηνύματα Καϊλή και του συζύγου της. Ενώ οι ανακριτές περιγράφουν έναν λειτουργικό ρόλο επιρροής με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την απαλλαγή του Κατάρ από τη βίζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εξετάσαμε μόνο κατά πόσον σεβάστηκε τα μέτρα. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΙΟ ως τέτοια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας, αυτό είναι στη δικαιοσύνη των βελγικών αρχών.
12: Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
13: Όταν είσαι στο ΠΑΣΟΚ που δίδαξε εντός εισαγωγικών ήθος, δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο.
14: Ό,τι και να γίνει δεν με νοιάζει, αρκεί να διατηρήσω τη συνοχή της κοινοβουλευτικής νομής.
12: Από την κυβέρνηση διαχωρίζουν το πολιτικό από το νομικό σκέλος της υπόθεσης Αβραμόπουλου, ενώ για τη συμμετοχή του στα γαλάζια ψηφοδέλτια παραπέμπουν στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
0: Και πάμε στην Άννα Κανδύλη τώρα, που η Άννα Κανδύλη εχθές με την Λένα Φλιτζάνη ανέλησαν τα ζητήματα και ιδίως το τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο κ. Αβραμόπουλος, τι του επιτρέπεται, με ποιο είναι το δικαίωμά του και από ό,τι φαίνεται στον Άρη Πάγο προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, γιατί εκεί από την Άννα Κανδύλη ανάλυση.
2: Λοιπόν. Πρώτο βήμα θα έλεγα εγώ, Λένα, γιατί ετοιμάζει σειρά κινήσεων, ετοιμάζονται μάλλον σειρά κινήσεων από την πλευρά των νομικών του παραστατών. Λοιπόν, σε αυτή την προσφυγή του ο κύριος Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι το ένταλμα των βελγικών αρχών είναι άκυρο. Είναι άκυρο μεταξύ άλλων, και αφού βεβαίως σημειώνει ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόπινη πράξη, είναι άκυρο λοιπόν μεταξύ άλλων γιατί καταρχάς δεν αναφέρεται σαφώς ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκαν τα αποδιδόμενα, τα φερόμενα αδικήματα.
15: Αυτές είναι τυπικές διαδικασίες ως προς την ουσία.
2: Και απαραίτητες βέβαια, έτσι, και απαραίτητες γιατί προβλέπονται και από το ευρωπαϊκό και από το ελληνικό δίκαιο. Λέει επίσης ότι δεν υπάρχει, δεν περιγράφεται η απόφαση Εθνικού Δικαστηρίου ή το εθνικό ένταλμα πάνω στο οποίο πάτησε το ευρωπαϊκό. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το ισχύον νομικό νομοθετικό πλαίσιο.
15: Άρα πώς κινήθηκαν οι διαδικασίες, αν δεν πάτησαν πουθενά.
2: Μα γι' αυτό προσφεύγει στον Άριο Πάγο και γι' αυτό μιλάει για ακυρότητα. Και επιπλέον αναφέρει και στην προσφυγή του ότι στο ένταλμα υπάρχουν στοιχεία, φαίνεται δηλαδή αναφέρουν οι Βέλγοι στοιχεία, που υπάρχουν από το 2022. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το ένταλμα έρχεται τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Αυτό τουλάχιστον αφήνεται να εννοηθεί από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου.
15: Θα μπορούσε
2: για το ένταλμα που ήρθε τώρα.
15: Αντιστρέψει το ερώτημα ότι εκλήθη δύο φορές και δεν παρέστη ο κύριος Αβραμόπουλος. Γι' αυτό υπάρχει κάποια αναφορά, υπάρχει κάποια εξήγηση, απάντηση από την νομική πλευρά του πρώην επιτρόπου.
2: Ο κύριος Αβραμόπουλος το έχει πει και ο ίδιος ότι εμένα με καλέσανε και τους είπα. Με καλέσανε για κάποιες ερωτήσεις. Εγώ τους είπα, στείλτε μου τις ερωτήσεις να σας τις απαντήσω.
15: Άρα ήθελε ερωτήσεις, όχι ένταλμα σύλληψης και γι' αυτό οδηγείται σε αυτό το αίτημα ακυρότητας. Από εδώ και πέρα, Άννα, τι μπορεί να έχει η υπόθεση αυτή για να τρέξει κάπως, γιατί έχει χρονίσει, αλήθεια είναι.
2: Κοίταξε να σου πω. Καταρχάς πρέπει να περιμένουμε την άρση ασυλίας από την Βουλή. Εφόσον αρθεί ασυλία, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, από εκεί και πέρα πρέπει να πάει στο εφετείο. Γιατί το εφετείο Αθηνών είναι αυτό που χειρίζεται τις εκδόσεις. Και εκεί εκτιμώ ότι θα προβάλλει επίσης τις αντιρρήσεις του βάσει αυτών που έχουμε δει και στον Άριο Πάγο. Θα προβάλλει τις αντιρρήσεις του, αυτές θα εξεταστούν από το εφετείο, εφόσον αν απορριφθούν έχει δικαίωμα να πάει και στον Άριο Πάγο και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που υπάρχουν στη χώρα μας.
15: Τι χρόνο έχει γι' αυτό περίπου?
2: Κοίταξε να σου πω κάτι, συγκεκριμένος χρόνος δεν υπάρχει. Γενικώς στη δικαιοσύνη για τις αποφάσεις της,
15: καλό θα ήταν να υπάρχει όλες.
2: Ναι. Δεν υπάρχει. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως κινείται γρήγορα η διαδικασία, ειδικά βέβαια όταν υπάρχει ένα ένταλμα από ευρωπαϊκή χώρα, από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάμε στην Καλυθέα τώρα. Σήμερα, 10 η ώρα το πρωί, αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
16: Ήταν δύο και φώναζαν, έχει μαχαίρι ο άλλος.
17: Οι φωνές με ξυπνήσανε, βοήθεια, βοήθεια.
18: Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια ήσυχη γειτονιά της Καλυθέας σε πεδίο βίαιας σύγκρουσης. Στην οδό Μεγαλοπόλεως μια συμπλοκή ανάμεσα σε περίπου 10 νεαρούς κατέληξε σε τραγωδία. Θύμα, ένα παιδί μόλις 15 ετών.
19: Ο 15χρονος, βαριά τραυματισμένος στο θώρακα και αιμόφυρτος, έφτασε εδώ, στο Δό Μεγαλοπόλεως, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής. Έχασε τις δυνάμεις του και έπεσε στο έδαφος. Μετά από λίγη ώρα, έχασε και τη ζωή του.
16: Μαζέψανε δύο μαχαιρωμένους. Ένας είχε στο πόδι και ένας στο θώρακα.
18: Οι κραυγές και τα χτυπήματα τρόμαξαν τους κατοίκους. Κάποιοι παρακολουθούσαν από τα μπαλκόνια. Άλλοι έτρεξαν στο δρόμο προσπαθώντας να βοηθήσουν τον τραυματισμένο ανήλικο.
20: Ξυπνήσαμε όλοι έντρομοι. Από ό,τι μάθαμε, μαχαιρώσαν ένα νέο παιδί.
21: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα.
22: Ακουστήκανε φωνές, αρπαχτήκανε, πέσανε σφαλιάρες.
18: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
23: Βοηθάκαν το παιδί να το επαναφέρουν στη ζωή.
18: Από την έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της επίθεσης.
24: Στο πάρκο, παιδιά, εδώ δεξιά. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, καμία 15-20 άτομα νεαροί, οι οποίοι προφανώς λογοφέραν, τσακωνόντουσαν.
19: Παρότι ο δράστης του εγκλήματος ομολόγησε την πράξη του, το μαχαίρι του φόνου δεν έχει βρεθεί. Αστυνομικοί της ασφάλειας ελέγχουν τους κάδους απορριμμάτων σε όλη την περιοχή, προκειμένου το εντοπίσουν.
18: Οι έρευνες πλέον στρέφονται στα αίτια της συμπλοκής. Τι ήταν αυτό που πυροδότησε τη βίαιη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού.

0: Καλημέρα κύριε Μπούσδρα. Ο κύριος Αθανάσιος Μπούσδρας μας λέει ότι τι κακό χαμό που γίνεται στην παραλιακή, στη Βάρκιζα μέχρι την Παλαιά Φώκια, εκεί όπου έχουμε κόντρες, εκεί που έχουμε τα δυστυχήματα να βάλουν φανάρι στην παραλιακή. Και βεβαίως εδώ ο Γιώργος, σε συνεννόηση και με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, που φαντάζομαι στην ημέρα θα το πούνε και θα το θέσουμε και εμείς στο ρεπορτάζ. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, αυτά από εμάς. Ο Γιώργος θα είναι 3 ώρες διάρκεια σήμερα. Ο Άρης έχει πάρει άδεια, το ξέρετε, το είπαμε. Έτσι κι εσύ, σαν τον Άρη και εσύ πας. Δεν προλαβαίνεις τίποτα να πεις. Ακριβώς. Υπενθυμίζω ότι στο ημίχρονο η Τουρκία κερδίζει 2-1 τις ΗΠΑ, ενώ είναι ισόπαλες η Αυστραλία με την. Ποιον έπαιζε, η Αυστραλία παίζει. Ένα δευτερόλεπτο. Με την Παραγουάη. 1-1 λοιπόν. 0-0. Οπότε λοιπόν ξεκινάει σε λίγο το ημίχρονο. Αυτά από εμάς. Μέχρι τις 9 ο Γιώργος. 9 με 11 ο Παύλος Τσίμας. Καλύπτουν τον Άρη. Εμείς αύριο το πρωί 5 να είστε καλά. Και για τους καθημερινούς ακροατές, την εβδομάδα την επόμενη θα απουσιάζουμε με άδεια. Ο Γιώργος 3 ώρα πάλι για να προλαβαίνουν τα πει όλα. Έτσι ακριβώς. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί του Σαββάτου στις 5. Γεια χαρά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. 235 νεκροί είναι ο τελευταίος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπήκοοι άλλων χωρών. Νεκροί είναι ένας άντρας και μια γυναίκα υπήκοοι Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπήκοοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα χθες, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο.

0: κυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα ετοιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Η αγνοή τους δημοσιονομικούς κανόνες, η επιθυμία να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακή βία στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, κρατώντας τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό. Την κρατούσε όμηρο και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο εκτεί Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάης Αυστραλίας με σκορ 0-0 στο ημίχρονο και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Γκραν, καλημέρα σας και τελειώσαμε και με αυτό. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται? Πού είναι τα συνεργεία στο λιμάνι να δούμε τι γίνεται με τα βαπόρια που φεύγουν? Κωστάκι, εδώ σε θέλω, ε? Δεν το έχεις δει, καλά, είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα ακόμα είμαστε πέρα από τη, τέλος πάντων, το κλίμα που πάμε να φτιάξουμε πρωί-πρωί για να κάνουμε παρέα και σήμερα, που θα είμαστε και μια ώρα παραπάνω, προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες. Μας έχουν ζωρίσει το διωράκι, Κωστάκι. Λοιπόν, είναι στην καλή θέα ακόμα. Έχουμε την εφηβική βία. Ο άλλος πάει να πιει καφέ και παίρνει και δυο μαχαίρια μαζί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να φάει καγκουνούπι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα κάνω πλάκα, αλλά ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, το θύμα, όπως προέκυψε αργότερα χθες, παιδιά, 15 χρονών. 15 χρονών λέει και εντάξει, είχε λέει κάποια ζητηματάκια, μάλιστα. Αλλά λέω, ρε παιδί μου. 15. Ο δράστης 17 ετών και 10 μηνών. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν είμαστε. Είμαστε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα για τα ζητήματα αυτά της εφηβικής βίας, βέβαια. Εντάξει, κυρίαρχο θέμα είναι η κατάσταση εκεί στη Βενεζουέλα. Ακούσατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, οι οποίοι οι Έλληνες προσπαθούν να σταθούν πάλι στα πόδια τους με αφορμή αυτές τις κοινές αποκάλυψεις. Τώρα, 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Πώς το είπε ο κύριος Λέκας? 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Έχετε πάει στη Χιροσίμα? Έχει ένα κτίριο εκεί το οποίο το έχουν κρατήσει οι Ιάπωνες. Για να καταλάβετε, από αυτά που επιβίωσαν τέλος πάντων μετά τη βόμβα που έριξε το Enola Gay. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι σημαίνει η δύναμη της φύσης. 7-5, 7-1, 7-2, πόσο? 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας, είπε ο κύριος Λέκας. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Είναι, λέει, η σχίση η οποία, λέει, βγήκε στην επιφάνεια μετά από 100 τόσα χρόνια. Υπάρχουν κάποια πλάνα, δεν ξέρω αν τα έχω, δεν τα έχω, τα είδα στο διαδίκτυο, που δείχνει επιβάτες μέσα σε ένα αεροπλάνο στο κεντρικό αεροδρόμιο στο Καράκας, που ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Ήταν μέσα όλοι και ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Και ξαφνικά βλέπεις το αεροπλάνο. Κάποιος τραβάει μέσα από ένα βίντεο, ρε παιδί, με το κινητό του. Τώρα με τα κινητά έχουν γίνει οι φίλοι ακροατές. Και βλέπεις το αεροπλάνο και πάει και έρχεται. Σαν να βρήκε κάπου, σαν να χτύπησε κάπου. Και γυρίζει το κινητό στο παράθυρο ο ιδιοκτήτης του κινητού που τράβαγε αυτό το υλικό και βλέπει αλόφρονες να τρέχουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου από τους κλειστούς χώρους στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Δεν μιλάω τώρα για τα κτίρια τα οποία έχουν κουρελιαστεί πολυόροφα. Μου έκανε εντύπωση να σας πω την αλήθεια, παρόλο που είδα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. Περίμενα να στείλουμε και εμείς βοήθεια, να σας πω. Θα μου πεις, μακριά είναι ψάλτη η Ελλάδα. Εντάξει, παιδί μου, είναι για το ότι είμαστε σε μια χώρα που και αυτή ταλαιπωρείται από τους σεισμούς, όπως και εμείς. Είναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε εξαιρετικές ομάδες διάσωσης που μπορούν να σταλούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα για να βοηθήσουν. Και μιλάμε για τεράστιο αριθμό αγνοωμένων. Δεν μιλάω τώρα για τους εντοπισμένους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 30-35.000, λέει, αγνοούμενοι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάπου έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα εκεί κατοίκους της χώρας να ψάχνουν συγγενικά τους πρόσωπα, οικογένειες ολόκληρες οι οποίες έχουν χαθεί, γιατί ήταν, λέει, και μέρα γιορτής εκεί για τους ντόπιους και οι πιο πολλοί, γιατί έγινε 6 ώρα το απόγευμα ο σεισμός. 6 και 4, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπ, ισοφάρισαν οι Αμερικανοί, βλέπω τους Τούρκους. 2-2. Είμαστε με τους Αμερικανούς, έτσι. Τελείως τυχαία αυτή τη φορά. Μην πάρουν αέρα οι Τούρκοι. Λοιπόν, ενώ στον άλλο αγώνα, στο Μουντιάλ μιλάω πάντοτε, χωρίς αποτέλεσμα 0-0, Παραγουάη, Αυστραλία, μάλιστα. Με το ένα μάτι παρακολουθούμε και τους αγώνες του Μουντιάλ. Τι να κάνουμε. Έχασε η Γερμανία από τον Ισημερινό. Κουαδόρ. 2-1 το Εκουαδόρ επικράτησε τη Deutschland. Σε καλό δρόμο είμαστε. Είδα και τα αποτελέσματα για τα. Είδα και λίγο παραπάνω στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε και αργότερα εδώ με ειδικό, γιατί είπαμε θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί εμείς είμαστε και ομιλητικοί, ρε παιδί μου. Τα βάλουμε κάτω, να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, θυμίζω, για να... Καλημέρα γειτόνισσα, για να τα πούμε ωραία. Κύριος Κώστας Πανός απέναντι μου, ρύθμιση ήχων. Ο Κώστας είναι με την Τουρκία, δεν μου αρέσουν αυτά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρία Μπουλιέρη, δεν τη βλέπω. Για κότατζ τη βλέπω, δεν τη βλέπω για παραπάνω. Δεν λέει πολύ ασχολείται με τα ζητήματα τα αθλητικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. 2-10-48-00-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και αν φεύγετε για διακοπές, πάρτε να στείλει μας κανένα μήνυμα. Πού πάτε, τι κάνετε, πώς θα περάσετε, τι έχετε δρομολογήσει. Διαβάζω διάφορα αφιερώματα ξένων μέσων ενημέρωσης για διάφορα, λέει, νησιά της χώρας, τα οποία είναι, λέει, κρυφή παράδειση. Λοιπόν, δεν λέτε καλά που έχουμε... Ναι, αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα. Σωστό και αυτό. Αλλά δεν λέτε καλά που έχουμε όλους αυτούς τους θησαυρούς. Όχι μόνο τα νησιά μας. Και τα νησιά μας, αλλά όχι μόνο τα νησιά μας. Υπάρχουν υπέροχα μέρη και στην υπηρετική Ελλάδα που έχουν και παράλια. Αλλά όπως μου έλεγε και ένας Ελληνοαμερικανός που ήρθε χθες για να κάτσει κανένα δίμηνο, μου λέει, αυτό μου λέει στην Ελλάδα, να έχετε μέσα σε μία ώρα να είσαι από τη θάλασσα στο βουνό. Μόνο εσείς το έχετε, λέει, κανένας άλλος. Και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Συνδράμει και ο Θανάσης Καραγιάννης, γιατί άκουσε Αλέξη Τσίπρα χθες ο κύριος Καραγιάννης και μας έκοψε κάποια πράγματα. Εκεί επίσης γίνεται ο κακός χαμός. Εκεί να δείτε τι γίνεται στα πολιτικά δρόμενα. Σήμερα μαθαίνω ο Πρωθυπουργός θα πάει λύση στη Νέα Σμύρνη, Οι περιοδίες είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι εδώ, το προεκλογικό, διότι θέλει το χρόνο του και το κλίμα για να φτιαχτεί και να πέσουν πάνω στο τραπέζι και όλα εκείνα τα διλήμματα τα οποία θα ενεργοποιήσουν ένα κομμάτι των πολιτών για να πάνε στις κάλπες όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Η κυρία Βαρσάμης, μουσικές επιλογές, ο άνθρωπός μας, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ξαναλέω, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Θα κάνετε λίγο υπομονή όσοι δεν αντέχετε την πολυλογία, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, κατά των βασανιστήριων. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι σημαίνει το τελευταίο. Τι γίνεται με τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, δεν δίνουμε καμία σημασία εμείς, βέβαια, σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να σας πω στοιχεία. Τι είχαμε χθες, υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ μου τα στέλνει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 41,4 στη Γαλλία, υψηλότερη θερμοκρασία. Πάνω από 41 βαθμούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πόλεις. Πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ακουμπήσαμε τους 39, κυρίες και κύριοι, καίγονται. Στην Γερμανία 38,3 βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία. Στην Ελβετία 37,7, πώς το λέει το τραγούδι, ξαναλέω, 37,7, πώς το λέει, 38,8, πώς το λέει, αυτό. Βέλγιο, Ολλανδία, 35,8, τίποτα. Εκεί εντωμεταξύ λέει, και λόγω υγρασίας, γιατί εκεί παντού έχει νερά, όπως καταλαβαίνετε, κάνει τις συνθήκες ακόμη πιο άσχημες. Συνάδελφοι από την Deutsche Welle μου στέλνανε χθες ενημερώσεις που το για καθίστερα να σας τα πω, γιατί και αυτά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Deutschland! Yeah! Λοιπόν, στη Γερμανία, σύμφωνα με την Bild, το απόλυτο ρεκόρ έπιασε χθες σε περιοχές η ζέστη. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες. Ψάχνουν να βρουν τώρα τι θα κάνουν και πώς θα δρομολογήσουν τα πράγματα. Γιατί να δούμε πότε θα πέσουν οι θερμοκρασίες, πώς θα αποφορτιστούν τα σπίτια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, ζεσταίνονται. Σήμερα εντωμεταξύ είχε και ζέστη και σε εμάς το βράδυ. Δεν ξέρω, το πήρατε χαμπάρι αυτό. Κωστάκη, καταλάβεις το βράδυ ότι έκανε ζέστη ή δεν? Εγώ έφυγα με 26, να ξέρετε, εκεί από τα βόρεια προάστια. Βόρεια προάστια, εντάξει, το μαρούσι τέλος πάντων. Εδώ κάτω στην παραλία, πρωί-πρωί, γιατί ήρθα και νωρίτερα, ξύπνησα και νωρίτερα, διότι ο Ουγάρ έρχεται μόνο του, ξέρετε, φέρει και άλλα πράγματα μαζί. Λοιπόν, 29 βαθμούς πρωί-πρωί, 4 η ώρα. Αμά, έχουμε 29 βαθμούς, δεν είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί δεν ηρεμεί και λίγο και το σπίτι και ο οργανισμός, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο το χρόνο του για να περπατήσουν τα πράγματα. Με ρωτάτε για το εορτολόγιο, σας πω αμέσως. Δεν βλέπω κάτι. Δαβίδ Οσίου από τη Θεσσαλονίκη, Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας Ανθίωνος, με δίκου μεγαλομάρτυρα του ιατρού. Α, τώρα πλέον ιατρού. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, Τετάρτη, έχουμε Αγίων Αναργύρων. Πάλι θα έχουμε στη γειτονιά μας πανηγύρια, θα έρθει ο Δήμαρχος, θα έρθει ο Μητροπολίτης, χαμός. Και Δαβίδ Οσίου, μάρτυρα του Αγιανανίτου, λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή, λέει σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Την καλημέρα μου στον πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, αρχιμανδρίτης, παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών που χθες διαπιστώθηκε ότι ήταν από τους πρώτους των πρώτων. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είτε είναι πρώτοι, είτε δεν είναι πρώτοι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, πρώτοι είναι και κάτι παραπάνω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, διάβαζα την ιστορία. Μου επιτρέπετε για μισό λεπτό, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου και θέλω να σας τα πω. Για δύο παλικάρια, δύο αδέρφια, δίδυμα παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου πρότευσαν, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μάλιστα, μισό λεπτό να βρω και τα στοιχεία των παιδιών, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από τον Βούναργο του Δήμου Πύργου. Αρίσευσαν τα παιδιά αυτά. Ο Γιάννης λέει 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι πρωτεύσανε. Το θέμα ήταν ο δρόμος προς την κατάκτηση της πρωτιάς. Διότι τα αδέρφια, λέει, πέρασαν δυσκολίες, λέει, λόγω νοροϊού. Για περίπου, λέει, 2 μήνες τα παιδιά δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Είχαν δηλαδή σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν το βάλαν κάτω όμως. Τους βοήθησαν και οι καθηγητές του σχολείου κλπ. Και τα κατάφεραν. Μπράβο στα παιδιά. Όχι μόνο σε αυτά, σε όλα τα παιδιά. Γενικά σε όλα τα παιδιά που πέρασαν. Και επίσης να υπογραμμίσω για μία ακόμα φορά και για εσάς μπαμπάδες και μαμάδες που δεν φίδεστε κόπον κάθε είδους και ύφους για τα παιδιά σας και καλά κάνετε, γιατί την επόμενη μέρα θα έχουν να λένε ή να μην μπουνε. Λοιπόν, ότι μεγάλη σημασία καταρχήν και στα παιδιά που δεν πέρασαν. Γιατί τα παιδιά που δεν πέρασαν κάτι άλλο θα βρουν να κάνουν στη ζωή τους. Έχουν ακόμα δρόμο πολύ να περπατήσουν. Άρα δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον, μπράβο λοιπόν στα παιδιά που πρότευσαν και θα επιλέξουν προφανώς τις σχολές της αρεσκίας τους. Σωσό να χαίρεσαι τον παλικάρι σου. Μπράβο, Καλαματιανή, εκεί πέρα. Το παλικάρι μαθηματικό, από ό,τι κατάλαβα, μαθηματικό Αθήνας. Μπράβο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον όμως της ιστορίας, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, δεν είναι η πρωτιά. Η πρωτιά μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει, ανάλογα με τον τρόπο και την προετοιμασία και το διάβασμα και τη μέθοδο και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα και περπατήσουν στη σχολή τους, πρώτον να τους αρέσει το αντικείμενό τους, και το δεύτερο και το πιο σημαντικό για μένα είναι η επόμενη μέρα μετά το τέλος της σχολής, που προφανώς δεν τελειώνει εκεί η μάθηση για τα παιδιά. Έχουν δρόμο μπροστά τους. Επίσης, εντυπωσιακά στοιχεία, μου επιτρέπετε να σας τα πω, γιατί θέλω να σας πω ότι φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα τα παιδιά σε σχέση με πέρυσι. Έχω μπροστά μου λοιπόν όλα τα αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων, που ήταν περίπου, πώς ήταν, 78.000, ναι. Λοιπόν, τα μαθήματα που ήταν λεμιτόμοι ήταν τα αρχαία φέτος, όπου 5,5 στους 10 έγραψαν κάτω από τη βάση, η ιστορία, εντυπωσιακό, 52% κάτω από τη βάση, τα μαθηματικά που, ξαναλέω, φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο 1 στους 2 έγραψε κάτω από τη βάση. Φυσική μόλις το 34%, πάντα μιλάμε κάτω από τη βάση. Η χημεία 41%, όπως και η πληροφορική. Η οικονομία 48%. Από την άλλη μεριά, άριστα, το μάθημα στο οποίο έχουν γράψει πάνω από 18 έως 20 ήταν, κυρίες και κύριοι, η φυσική. 3 στους 10 έγραψαν άριστα. Και μετά ακολούθησε τα λατινικά, η πληροφορική, η βιολογία και η χημεία. Οι πιο λίγοι αριστούχοι ήταν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην έκθεση που λέμε. Μόλις 1,12%. Για τα υπόλοιπα, θα μας τα πει ο άνθρωπός μας αργότερα και στις 8 παρατέταρτο, γιατί έρχεται η ώρα τώρα του μηχανογραφικού, ε! Άλλη μεγάλη προσοχή που πρέπει να δώσετε. Τα παιδιά, βεβαίως, το μεγάλο το περάσατε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα, Κατερίνα μας. 38 και 8, 39 και για άλλο τραγούδι. Ούτε το ξέρω να ξέρεις. Μια φορά κάτω, το θυμάμαι, λέω. Λοιπόν, καλημέρα, Κατερίνα. Αυτά και για τα των πανελλαδικών. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και για τα αμερικανοτουρκικά και για την ανησυχία της Αθήνας και για τις φωτιές. Να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα και από ό,τι καταλαβαίνω είναι δύσκολη μέχρι και την Κυριακή. Το νου σας. Γενικά προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ έχουν συλληφθεί αρκετοί οι οποίοι φαίνεται να έβαλαν φωτιές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν είναι και πάρα πολύ καλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάπου τσίπησε το μάτι μου μια κυρία, λέει, κάπου εδώ στα παράλια, στα ανατολικά του νομού Αττικής, όπου, αν κατάλαβα καλά, λέει, τα είχα πάρει, λέει, στο κρανίο και από το να χτυπήσω τα παιδιά, έβαλα φωτιές, λέει η άλλη. Δεν ξέρω τι να πω. Να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Το νου σας πάντως, γενικά, να είμαστε προσεκτικοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για τα πολιτικά θα τα πούμε μετά. Γιατί έχουμε κάποια ζητηματάκια και με το κύριο Τσίπρα, με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Α και στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που βλέπανε τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Πολάκη, που εδώ του δίνω δίκιο σε αυτά που έχει πει. Αλλά αφήστε, θα τα πούμε μετά αυτά. Τι έγινε με το αεροδρόμιο, με το ραντάρ, το οποίο χάλασε, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Πάλι χαλάς το ραντάρ προσέγγισης. Είχαμε, λέει, καθυστερήσεις 2 ώρες. Τετάρτη απόγευμα μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Που απεκαταστάθη το ζήτημα. Μ' αρέσουν αυτά. Σας έλεγα την περασμένη Παρασκευή για τι μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος πήγε Κύθυρα. Και είχαμε και 2 ώρες καθυστέρηση εκεί και αλλαγές, λέει, της τελευταίας στιγμής στο χώρο που θα φεύγαν από τα σημεία τα συγκεκριμένα οι επιβάτες και άλλοι δεν ακούγανε, άλλοι ψάχναν να βρουν, άλλοι τρέχανε αλόφρονες. Τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Α, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Και ο καιρός γενικά έφυρος ημέρα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7 παρά 25, κυρίες και κύριοι. Όπως πάντα λέω, έχει σημερώσει και τα καλά. Βεβαίως χάνουμε κάτι λεπτά τώρα, αλλά δεν δίνουμε σημασία, γιατί είμαστε στα ντουζένια μας τώρα όσον αφορά το καλοκαίρι. Οπότε κρατιόμαστε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 5 λεπτά μετά τις 6 έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ήλιος, δηλαδή εδώ και μισή ώρα έχει βάλει μπροστά που λέμε. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά, 8 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ θα πάει να ξεκουραστεί και θα πάει από την άλλη μεριά, okay. Άρα φως, Κωστάκι, μέχρι τις 8 και 8, 9 και 4, 9 και 20, δεν έχει φως, είδομαι το φως κλπ. Με ρωτάτε για τα στενά του Ορμούς, έχετε βαπόρια, γιατί έχετε ανησυχία. Βλέπω κίνηση όμως, η αλήθεια είναι. Παρά τα όσα λέγονται, είδα και την ανάρτηση που έχει κάνει εκεί το αρμόδιο, πώς το λένε, η αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται με όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφαλή ναυσιπλοεία. Κάτσε μπες στο χαρτιά μου κάτω και μετά ψάχνω να βρω τι θα γίνει. Λοιπόν, που δείχνει ότι επιβεβαιώνονται οι Αμερικανοί για αυτό το περιστατικό που φέρεται ότι έχει γίνει στην περιοχή. Λοιπόν, για να το δούμε και αυτό το πλοίο ακριβώς. Αλλά πριν πάω εκεί να σας πω δύο στοιχεία που εμένα μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Έβγαλαν οι Ιράνοι μια ανακοίνωση που ουσιαστικά καταφέρθηκαν εναντίον του Ομάν. Το Ομάν ανακοίνωσε από τη δική του πλευρά, μονομερός όπως λέει η πλευρά της Τεχεράνης, ότι ανοίγει και άλλους διαδρόμους για την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να είναι να κάνει διαβούλευση με την πλευρά της Τεχεράνης, και αυτό προκάλεσε και τις αντιδράσεις της Τεχεράνης για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν δει κανείς το χάρτη του Marine Traffic που δείχνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτά, η πομπή τους κλπ, δείχνει ότι πράγματι υπάρχουν δύο ροές. Μία που είναι πιο κοντά στα νερά προς την Τεχεράνη και η άλλη πλευρά που είναι προς την πλευρά του Ομάν. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα θα σας έλεγα ότι περισσότερα είναι προς τη μεριά του Ομάν παρά προς τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, άκουγα και τον Αμερικανό πρόεδρο που ξεκινήσαν εκεί τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση, από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους, να λέει ότι η μεγαλύτερη ποσότητα, λέει, βαρελιών βγήκαν τις τελευταίες μέρες μετά την απόφαση για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Είμαστε σε μια εξέλιξη διαπραγματεύσεων. Χθες, λόγω του γεγονότος αυτού και της υποψίας ότι θα σταματούσε η ροή των πλοίων, είχαμε μια άνοδο το μεσημέρι των τιμών, εκεί που εγώ τα άφησα γύρω στα 72 και κάτι, 72 δολάρια το Brent, έφτασε στα 74. Τώρα είναι στα 73 και 8, γιατί έχουμε και πετρελοπηγές, όπως καταλαβαίνετε, και ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Α, τώρα που λέω με τα καύσιμα, μην το ξεχάσω, είδα τη νύχτα, την ώρα δηλαδή που κατεβαίνω τώρα, ξέρετε, μαύρα μεσάνυχτα, τιμή πρατηρίου κίνησης, μου κάνει εντύπωση το κίνησης πάντα περισσότερο, 1,49,9. Κάτω από το 1,50. Να ξέρετε ότι μέχρι την Τρίτη είναι η επιδότηση των 15 λεπτών που δίνει η κυβέρνηση. Και αν καταλαβαίνω καλά, από το κλίμα μάλλον θα πάμε για κατάργηση ή για μείωση περαιτέρω. Αλλά κάποιοι μου λένε κατάργηση του 15 λεπτού. Γιατί αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε, από το κρατικό κορμανά, Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω κρατικό κορβανά, βγήκανε και τα πρώτα στοιχεία, λέει, για το πεντάμινο. Τα συνολικά έσοδα στον κρατικό κορβανά, πάνω από 30 δισεκατομμύρια, υπερβαίνουν, λέει, κατά 2,5 δις τον στόχο ο οποίος έχει μπει. Ο ΦΠΑ, λέει, είναι ο καταλήτης. Γι' αυτό δεν πέφτει ο ΦΠΑ, καταλάβατε τώρα, διότι ΦΠΑ, όθηση, λέει, στα έσοδα από τον ΦΠΑ, αλλά όχι σε εκείνα των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Φαίνεται, λέει, ότι έδωσε ο υψηλός πληθωρισμός το Μάιο. Μάλιστα. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου περιόρισε, λέει, την κατανάλωση της βενζίνης, με αποτέλεσμα τα έσοδα, λέει, από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, να υστερούν του στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό κατά 44 εκατομμύρια. λιγότερα δηλαδή ειδική φόρη κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα αυξημένα κατά σχεδόν 290 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω, λέει, υπεραπόδοσης των φόρων εισοδήματος, αυτό είναι τις εφορίες, από τις φορολογικές δηλώσεις, κατά 192 εκατομμύρια και δευτερευόντως λέει του ΦΠΑ. Φόρος προστιθέμενης αξίας ο ΦΠΑ, έτσι. Αυτό σημαίνει. Στο πεντάμινο λέει τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα περίπου 27,6 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας λέει οριακά το στόχο. Τα έσοδα λέει από ΦΠΑ ξεπέρασαν κατά 344 εκατομμύρια το στόχο, αλλά τα έσοδα λέει από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπολείπονταν του στόχου κατά 224 εκατομμύρια. Μην σας ζαλίζω με νούμερα. 30 δις είναι το πρώτο πεντάμινο τα έσοδα, γιατί πρέπει να υπάρχουν έσοδα, διότι υπάρχουν και έξοδα. Το ερώτημα είναι άλλο. Αλλά μην το ανοίξουμε τώρα με τα νούμερα, γιατί θα ζαλιστούμε γενικώς. Καλημέρα, αποθητή μας. Καλημέρα, Σαντορίνη. Μου στέλνει υποθετή, παιδιά, κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες εκεί από την καλτέρα. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό, δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, το Σπύρο στην Άνοιξη, βλέπω νέα μεταγραφή ο Σπύρος, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Μαστροντίνο από το Γαρδίκι και το Στέφανο από τον Γέρακα, μάλιστα. Και να πω επίσης καλημέρα στο Δημήτρη που του άρεσε πάρα πολύ, λέει, εχθές η υπερειδική. Είχε πάρα πολύ κόσμο, μου λέγε χθες ένα συνάδελφος, ο οποίος έπρεπε να πάει για να καλύψει για το μέσο στο οποίο συνεργάζεται. Πολλοί κόσμος και μάλιστα για να παρκάρουν, λέει, πήγανε παρά το γεγονός ότι είχαν ειδική άδεια κλπ. Πάρα πολλοί κόσμος. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνεχίζεται το Ράλι Ακρόπολης, που σας έχω πει, είναι μεγάλη διαφήμιση το Ράλι Ακρόπολης. Και τους μεταφέρανε με ένα σκάφος, χθες με ένα πλοίο, βάλανε τα αυτοκίνητα μέσα και βγάζανε φωτογραφίες. Οι οδηγοί εντυπωσιαστήκανε. Τους άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλημέρα, να σε καλά. Γεια σου, Γιώργο. Στο ελληνικό πεντάγραμμο, λέει, υπάρχουν δεκάδες δημοτικά και λαϊκά για φυτά και δέντρα. Π.χ. Ιτιά λουλουδιασμένη, καημένη δεντρολίβανη, θα μπορούσε να αφαιρθεί ένα συντή, λέει, να απολύεται, λέει, για τις αναδασώσεις. Μ' αρέσεις, Γιώργο. Βάζει ιδέες, Γιώργο, βάζει ιδέες. Λοιπόν, αυτό το Ιτιά λουλουδιασμένη. Κύριε Κιμιονή, τι κάνετε? Τι είναι αυτό? Δικαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον πρώην Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρού Πορτσουγύρου Κορτζίνη. Κάπου το διάβασα. Τώρα που λέω για τα δικαστήρια κλπ. Έβλεπα με αφορμή την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου και την ιστορία που είχε ανοίξει γύρω από το θέμα αυτό και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος, ενδεχομένως και εκνευρισμένος για τα ζητήματα της έκδοσης αυτή τώρα που πρέπει να πάει να δώσει εξηγήσεις και τα σχετικά. Κάπου πήρε το μάτι μου, λοιπόν, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος πήγε, λέει, στον Άριο Πάγο και ζητάει να μπλοκαριστεί μέσω των νομικών του συμβούλων τα χαρτιά που έχουν έρθει από την βελγική αστυνομία, από τη βελγική δικαιοσύνη κλπ. Έχω μια απορία. Το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει ότι είναι αθώος, ότι τα έχει όλα δηλωμένα, δεν υπάρχει τίποτα κλπ. Γιατί δημιουργεί όλο αυτόν τον θόρυβο και δεν πάει να ξεμπερδέψει αυτή την ιστορία? Βεβαίως πρέπει τώρα να πάει η υπόθεση στη Βουλή, να ληφθεί μια απόφαση, να έρθει η ασυλία και να γίνουν τα υπόλοιπα. Αλλά ξαναλέω, γιατί όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί δεν πάει στις υπηρεσίες του Βελγίου να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα? Ξαναλέω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία του προτάθηκε για κάποια χρήματα τα οποία, όπως ο ίδιος δηλώνει, είναι δηλωμένα, είναι φορολογημένα κλπ. Και τα σχετικά, ήταν μια ΜΚΟ η οποία ουσιαστικά έκανε λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ. Εντάξει, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Όλες οι δουλειές καλές είναι. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Αλλά αφού ξαναλέω, έχει γίνει συζήτηση μεγάλη και ποιος και τι και 5.000 και αυτά και δηλωμένα 73-76.000 και λοιπά τα σχετικά. Γιατί δεν πάει, λοιπόν, αφού δεν έχει κανένα θέμα να ξεμπερδέψει αυτή την ιστορία? Λέω εγώ τώρα. Όπως επίσης, θα συνομιλήσω το βράδυ με αφορμή τους λαγοκέφαλους και τα 5,33 ευρώ που επικηρύχθηκαν τα ψάρια αυτά. Μίλαγα, λοιπόν, με έναν ειδικό, τέλος πάντων, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και έλεγα, Αυτή είναι, ρε παιδί μου, η δέουσα διαδικασία για να αντιμετωπιστούν οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι είναι ένα ξενικό είδος, το οποίο ήρθε στη Μεσόγειο γιατί, και στην περιοχή μας γενικότερα, γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες και λοιπά. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, τις ζημιές που ενδεχομένως κάνουν στις ελληνικές θάλασσες, στα δίχτυα, στα αυτά κλπ. Η απάντηση του ήταν μάλιστα χαρακτηριστική, λέγοντας ότι ναι μεν, αλλά. Του λέω, τι ακριβώς εννοείς? Μου λέει, μία λογική είναι να πάμε στην επικήρυξη, ούτως ώστε να μαζεύονται τα ψάρια αυτά, να μην τα πετάνε, αλλά να τα αξιοποιήσουν, να παίρνουν και κανένα φράγκο και για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι αλλοίς. Και η άλλη λύση είναι να υπάρξει, λέει, το αντίπαλο δέος που μπορεί να υπάρξει στο ψάρι αυτό με κάποιο άλλο είδος, το οποίο να είναι ο αντίπαλος που ενδεχομένως να εξολοθρεύσει ένα κομμάτι των ψαριών αυτών τα οποία βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες, μου έλεγε. Είναι και αυτό μια άποψη ενός ειδικού. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το κομμάτι αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων σήμερα. Ας σας τα πω τις καλημέρες αμέσως μετά, μιας και διαμαρτύρεστε και καλά κάνετε, για να έχουμε και από εκεί μια επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις, Κωστάκη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για να πούμε και τα της κίνησης και κάποια άλλα πράγματα που με ρωτάτε κιόλας και έχουν και ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Πάμε.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο!
2: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Μου στέλνετε φωτογραφίες από τα βαπόρια εσείς που είναι να φύγετε και από τον Περέα. Άιντε καλές διακοπές, παιδιά. Με το καλό, γιατί έτσι πρέπει να γίνει στο σύστημα. Αλλά πάτε εσείς να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε εσείς, να φύγουμε εμείς, να γυρίσουμε εμείς, να ξαναπάτε εσείς. Κωστάκι, πότε φεύγεις?
13: Θα φύγω τώρα Δευτέρα.
0: Φεύγεις από Δευτέρα?
13: Μια
0: εβδομάδα. Και σε ποια χέρια θα με αφήσεις από Δευτέρα? Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα, να το πω και πάλι στους ακροατές, γιατί δεν το ξέρουν. Δευτέρα λείπει ο κύριος Γιαννίρης, κυρίες και κύριοι, και ο μικρός, δηλαδή ο Μιλών, δηλαδή ο Ψάλτης, ξεκινάει 5 πρόγραμμα στον Sky 100,3 και θα τελειώνουμε στις 8. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω να το ξέρετε. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Δημητράκης θα λείψει μια εβδομάδα. Θα κάνουμε και το Σάββατο το επόμενο, 5 με 7. Λοιπόν, μας αρέσει να ξέρετε, σας το λέω προκαταβολικά. Θα περάσουμε καταπληκτικά με όσους μείνουν πίσω. Γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι αναχωρείτε. Και καλά κάνετε. Γεια σου, Διαμαντή μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Γεια σου, γεια σου, Τάκη. Για τους επιβάτες, λέει, που τρέχανε αριστερά και δεξιά, δεν φταίει το ραντάρ, λέει. Μην λέμε ότι θέλουμε σήμερα. Όχι, καλά, προφανώς. Όμως, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, Τάκη, από ό,τι μου έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος μας την περασμένη Παρασκευή, το υπογράμμισα πάλι με αφορμή της καθυστερής. Ακόμα δεν έχουμε μπει στην καρδιά, δηλαδή έχουμε κίνηση πολύ, η αλήθεια είναι, στο Βενιζέλος. Ταυτόχρονα γίνονται και αρκετά έργα, από ό,τι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και να παρατηρήσει, γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο, διότι οι ανάγκες γίνονται μεγαλύτερες. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μία η ώρα το μεσημέρι που ήταν την περασμένη Παρασκευή μια πτήση για τα Κύθυρα να πάει 2 ώρες πίσω. Όπως επίσης μου έλεγε ο άνθρωπός μου και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί είναι και συνάδελφός μου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, ότι την περασμένη Παρασκευή είχε και ακύρωση μιας πτήσης για τη Μήλο και βγήκε ανακοίνωση που έλεγε στους ανθρώπους που χάσανε την πτήση και δεν πήγε ότι θα τους πάρουν πούλμα να τους πάνε σε ξενοδοχείο για την επόμενη μέρα το πρωί, το Σάββατο δηλαδή, το περασμένο Σάββατο, για 2 πτήσεις, ή 7 το πρωί ή 11. Θα μου πεις γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ρεψάλτη ακυρώσεις, κάτι μπορεί να συμβεί σε ένα αεροσκάφος και δεν υπάρχουν και πολλές πολυτέλειες με την έννοια να το αντικαταστήσει κάποιο άλλο, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η... επίσης ήθελα να πω ότι εκεί δεν γίνονται ανακοινώσεις ότι από την έξοδο, ξέρω εγώ, λέγω Β18 φεύγουν ώστε να πάνε στη Σιτία και πάνε στο Β25. Γίνεται εκεί μπροστά. Πρέπει να κοιτάξεις τον πίνακα ανακοινώσεων και αν τον έχεις δει και έχεις στο χέρι στο ειστήριο και πας με το κλασικό ρυθμό, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο πριν φύγει το αεροσκάφος, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν πας στη Β18 και δεν βλέπεις κανέναν. Βλέπεις άλλη αναχώρηση. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Και αυτό λέω, τρέχανε αλόφρονες να βρουν, από ό,τι μου έλεγε ο δικός μου άνθρωπος, τις νέες εξόδους όπου θα φεύγανε οι πτήσεις των ανθρώπων των συγκεκριμένων. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η Καθημερινή για τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν, δεν είναι η πρώτη φορά. Ξαναλέω, είχαμε μιλήσει με τους ελεγκτές ότι η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη που γράφει το ρεπορτάζ αναφέρει λοιπόν ότι το πρόβλημα στο ραντάρ προσέγγισης της Μερέντας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διαπιστώθηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο μετά τις 11 και λύθηκε το πρωί της Πέμπτης στις 9.30. Άρα προφανώς οι ελεγκτές έπρεπε να βρουν έναν τρόπο που αυτό τι σημαίνει, καθυστέρηση στο να εκτελεστούν πτήσεις για να έχουν απόλυτη ασφάλεια. Θα μου πεις γιατί αυτό δεν το περιμένεις, ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Ναι, οκ, okay, αλλά μήπως και τα ραντάρ αυτά τα οποία υπάρχουν τα έχουν φάει τα ψωμιά τους και πρέπει η δρομολόγηση, καλά θα μου πεις αναγκαστικά αφού θα υπάρξει νέα εγκατάσταση ραντάρ που θα εξυπηρετήσουν και θα κάνουν μεγαλύτερη τη χωρητικότητα των πτήσεων που προσγειώνονται και απογειώνονται για να είναι με ασφάλεια απόλυτη. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, πετάγομαι λέει μέχρι τη Λευκάδα να αφήσω επιβάτες για διανυκτέρευση στα Τριζόνια. Α, στα Τριζόνια, παιδιά, είναι υπέροχα. Έχω πάει στα Τριζόνια. Στον Κορινθιακό και αύριο λέει πάω Αρκίτσα. Τα Τριζόνια είναι, έχουν μια παραλία από την πίσω μεριά, όχι μπροστά εκεί που είναι το λιμάνι. Περπατάς λίγο βέβαια εκεί πέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και το εντυπωσιακό είναι ότι από πάνω από την παραλία που βλέπεις Κορινθία απέναντι, την κάτω μεριά δηλαδή, έχει ένα σπίτι, παιδιά, σε ένα καταπληκτικό, πολύ ωραίο σπίτι. Αλλά τώρα εκεί πας με τα πόδια, δεν ξέρω, δεν είναι και αυτοκίνητα εκεί πέρα. Στα Τριζόνια. Πάρα πολύ ωραία τάκι. Καλές βουτιές. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον Παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα, να είμαστε καλά. Καλημέρα στρατιώ. Στρατιώ, μου λέει πώς είναι δυνατόν πριν το Ιράν λέει, με 70 δολάρια το βαρελί να πληρώνουμε λέει, ένα 70 λέει, τη βενζίνη. Και τώρα λέει που έχει 70 δολάρια, 73 εντάξει, να πληρώνουμε ένα 89 και όχι, η επιδότηση δεν είναι όμως στην βενζίνη, είναι μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει όμως μια διαφορά η αλήθεια είναι. Ναι, όμως είπε χθες, όχι χθες, προχθές ο Ασμάτογλου, ότι έχει να κάνει και με την αγορά η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός, δηλαδή με το τι ζητάει η αγορά και τι πίεση ασκεί για να βρεθεί καύσιμο για την αγορά. Άρα είναι και η προσφορά και η ζήτηση, αγαπητέ στρατή. Βεβαίως κάποιοι βγάζουν λεφτά, είναι δεδομένο αυτό, δεν το κουβεντιάζω, ε! Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, την καλημέρα μας. Πάμε σε. Δεν είπα και τις καλημέρες σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δεύτερη από τις τρεις ώρες που θα κάνουμε σήμερα παρέα. Καλημέρα.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
23: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
22: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
26: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός του Υπουργείου Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον Αλφα. Εμείς συνδεθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στον προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί. Ως υπόδειγμα εντιμότητας σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Την κήρυξη τριώρης στάσης εργασίας στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 σήμερα, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση αφορά το ζήτημα της παραμονής πλοίων στο αγκυροβόλιο της Ραφίνας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η Ένωση, οδηγεί σε εγκλωβισμό των πληρωμάτων εκτός λιμένα. Από την Κηφισιά μέχρι το Φάληρο και αντίστροφα διεξάγονται προσωρινά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας, 1.520 είναι οι τραυματίες, ενώ 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπηκόοι άλλων χωρών. Νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα υπηκόοι Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπηκόοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει.

0: αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, ώστε υπάρξει σαφέτερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Στην πολιτική επικαιρότητα, βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης, απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλό του με αιχμηρό τρόπο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εύκολα, νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαριζόταν.
0: Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο επίκεντρο βρίσκεται η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντιπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές και να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία μια προσωρινή υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Μας αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ στον Αλφα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης.
3: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
4: Αλήθεια.
3: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
4: Αλήθεια.
3: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μία τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
0: Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
5: Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση. Τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε ο Μανολιός και λέγεται πρώην Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος.

0: πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση, αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά, μας κόστησε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών. Και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης.
1: Την κατάθεση εντωμεταξύ υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προανεγγείλε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του χθες αποχωρώντας από τις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου, στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε προσφέρουμε με κριτική στήριξη στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσακούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμοιρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες, ο άνδρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παρεπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφορο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στις 10 θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και η Ισπανία την Παραγουάη. Και στις 6 το πρωί η Αίγυπτος κοντράρεται με το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρεύκους μεταξύ άλλων 2 φορές και την Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελα. Τι ποιες λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλς Απόποβιτς, ο 26χρονος μαυροβούνιος θερματοφύλακας, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλή σας ημέρα, Μερανιά, κυρίες και κύριοι.
5: Ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου και θα εκπλαγείτε είναι η λεωφόρος Κατεχάκη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι ακινητοποιημένη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Τρίτος στη τάξη το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, μετά προς τα Τρένα και εν συνεχεία προς τη Δημητρίου Γούναρη. Και τέταρτος στη τάξη φυσικά, δύσκολος δρόμος, η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση και αυτή από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου φυσικά, αλλά δεν είναι καθόλου το μήκος, μποτιλιάρισμα, είναι πυκνή ροή ανατμήματα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους σου ακρατές. Την Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί ενισχύονται σιγά-σιγά. 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, Κυριακή και Δευτέρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ θα πέσουν κατά ένα μποφόρ τη Δευτέρα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Έχουμε πιάσει κουβέντα εδώ πέρα με την κυρία Χριστίνα μας και λέμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για τον καιρό βεβαίως. Διότι αυτό μας απασχολεί, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα. Το κύριο χαρακτηριστικό θα έχει και σήμερα, να ξεκινήσω με το σήμερα.
0: Παρακαλώ,
1: θα έχει ακόμα λίγη αστάθεια σήμερα στα δυτικά και βόρεια.
0: Αμάν με αυτή την αστάθεια.
1: Τι να κάνω.
0: Αν τελειώσει να πάει σπίτι τη Ζεμπερίου.
1: Να πάει. Να σου πω, όσο έχει αστάθεια.
0: Το ξέρω,
1: είναι
0: πλάκα κάνω.
1: Ναι, το ξέρω ότι κάνει πλάκα. Και έχει κάνει δύο μέρες τώρα που και ραβνού έριξε και.
0: Ναι, βόρια. πολύ
1: σήμερα
0: πράγμα,
1: θα είναι λιγότερη σε σχέση με αυτή που ήταν χθες και προχθές.
0: Okay.
1: Και λιγότερα τα ύψη βροχή βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχει και σήμερα. Τώρα, ενισχύοντα όμω.
0: Πότε ήταν, ποια μέρα. Τετάρτη, έριξε βροχή στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα μόνο.
0: Κάπου μου στέλνανε και υλικό. Μιλάμε για βροχή, όχι
1: πολύ βροχή. Πολύ. Καλά, τα Γιάννενα έτσι κι αλλιώς όλο αυτόν τον καιρό που έχει αστάθεια στην Ήπειρο βγάζουν πράγμα.
0: Τα αγαπάω πολύ τα Γιάννενα.
1: Αλλά πάντα
0: δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή είναι υπέροχη. Εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσει. Καλά, είναι και έχω και συγγενείς εκεί.
0: Α, και εκεί συγγενείς.
1: Κάτσε
0: καλά, έλεος.
1: Ο πατέρας μου από την Ήπειρο ήταν.
0: Αυτό, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη.
1: Σόγαμπρι,
0: δεν κατάλαβα. Για πες μας λοιπόν τι άλλα.
1: Λοιπόν, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και να προσέξουμε και, και τι κάνουμε και όλα αυτά είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Αέρα.
1: Γιατί θα έχουμε αέρα, θα έχουμε, δεν θα είναι... Είναι μια ζώνη, δηλαδή ξεκινάει από την Θράκη, κατεβαίνει μέσα στο Βόρειο Αιγαίο,
0: okay.
1: Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, yeah. Δυτική Πελοπόννησο, γιατί γίνεται καταβάτης επειδή θα είναι πολύ ενισχυμένος, Κυκλάδες και Δυτική Κρήτη. Κατάλαβες τη ζώνη.
0: Μεγάλο εννοώ. Κομμάτι.
1: Μεγάλο έτσι, κομμάτι. Δεν πιάνει τόσο πολύ το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
0: Okay.
1: Εκεί θα είναι μέχρι εξάρι.
0: Στα άλλα κομμάτια 7-8.
1: 7 με 8. Oh. Θα έχει και οχτάρι.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εδώ στην Αττική θα έχει εφτάρι πες 8, μη σου πω και 8 γεμάτο.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο και την Κυριακή. Λίγο θα εξασθενήσουν την Δευτέρα και ακόμα περισσότερο την Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν εξασθενούν έρχεται η αστάθεια.
0: Ναι. Να σα πω και άξι, να μα πλάκα πλάκα την άλλη Τετάρτη είναι Ιούλιος.
1: Βεβαίως. Δεν θα κάνει και ζέστη.
0: Όχι, θα κάνει, δεν είπα εγώ. Θα κάνει,
1: δεν θα έρθει ο καύσωνα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μα τελείωσαν οι θερμέ μάζε από την Αφρική.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν τελειώνουν ποτέ αυτό.
0: Επίση, να σα πω και κάτι άλλο. Σήμερα έκανε λίγο παραπάνω ζέστη το βράδυ.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα. Εχθέ ζεστάθηκα. Όχι αυτό το βράδυ. Το προηγούμενο βράδυ ζεστάθηκα περισσότερο.
0: Το πρωί είδα 26.
1: Μου φαίνεται ότι όταν βλέπει θερμοκρασία ζεσταίνεσαι περισσότερο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το είδα την ώρα που έφυγα. Που έφυγα από το σπίτι και κατέβαινα. Και εδώ 29 πρωί.
1: Και την ώρα που έφυγα εγώ από το σπίτι, 6 ώρα δηλαδή.
0: Πολύ δηλαδή. 29, άμα ξεκινάμε με το 29.
1: Δεν είναι απαραίτητο να ανέβει τόσο πολύ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά σήμερα, ας πούμε, θα πάει στου 35 σε κάποιες περιοχές. 34-35, ναι.
0: Άρα
1: ναι.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε, ναι. Είπαμε, μόνο στόπε, Ιούλιος.
0: Καλά, δεν για το Θεό, δεν το κουβεντιάσω. Αλλά
1: θέλω καλά, να πω την έχουμε μέχρι... βγάλει
0: ναι, ναι.
1: Εξαιρετικά.
0: Δόξα το μεγάλο δύναμο, το έχω πει. Αυτά που βλέπουμε στα Βρυξέλλα
1: και στα Ευρώπη. Αυτό το πράγμα
0: κινείται
1: προ την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή Αυστρία, Γερμανία, μου φαίνεται φτάνει μέχρι πάνω τι σκανδιναβικέ χώρε να είναι. Εντάξει, δεν τα 40. Αλλά θα έχει για την περιοχή εκεί και
0: πρωτόγνωρο,
1: για την εποχή.
0: Πρωτόγνωρο.
1: Θα είναι ναι, πρωτόγνωρο θερμοκρασία. Και η Βόρεια Ιταλία πιάνει. Κατάλαβες πώς πάει δηλαδή προς τα επάνω.
0: Ισχύει αυτό το μέγα, ας πούμε, το περίπου.
1: Ήταν ο μέγα μπλοκ.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζει και κινείται, οπότε μάλλον καταστρέφεται το μέγα.
0: Αλλά δεν έρχεται μπροστά μας, λέω ξεκάθαρα.
1: Όχι. Ευτυχώς. Εμάς έχει το ΜΕΛΤΕΠ.
0: Εμάς έχει, τον αέρα που βέβαια είναι καλός γιατί μας κρατάει χαμηλά, αλλά είναι και επικίνδυνος.
1: Το φυσικό air condition της χώρας
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, είναι επικίνδυνος.
1: Αλλά είναι επικίνδυνος. Ναι. Δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο, να φυσάει ή να μην φυσάει.
0: Έλατε, δεν το ξέρω. Θέλει πάντως πάρα πολύ προσοχή.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Από όλους μας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών που μπαίνουν είναι από αμέλεια. Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Μα καταλαβαίνω.
1: Άρα από εμάς τους ίδιους.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Από τις συλλήψεις που κάνει η υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία λένε αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες είναι τραγικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: βέβαια,
0: ο άλλος λέει. Μία κυρία κάπου.
1: Αυτό. Έβαλε λέει φωτιά είναι, για να μην ξέρω εγώ τι. Είναι δυνατόν.
0: Κοβεντιάσουν. Να βγεις έξω να βγάλεις φωτιά γιατί τη έχεις φέρει στο κρανίο. Κάνει κάτι άλλο. Πλύνει τα πιάτα. Ξέρω εγώ καλά. Είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Πλύνει τα μάξι σου, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ να περάσει η ώρα.
1: Κάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Αυτά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δευτέρα
1: που πολύ πρωί θα είσαι.
0: Τη Δευτέρα θα είμαι λίγη ώρα παραπάνω για να κάνω το Δημητράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα.
1: Χαίρετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας, γιάτα του καιρού, ψύχρεμα. Δευτέρα και Παρασκευή τα λέμε τα πρωινά εδώ. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη, κυρίες και κύριοι. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210-55-98-700. Λοιπόν, έχω δευτερόλεπτα, μου λέει ο Κώστας απέναντι. Καλημέρα, Αβραάμ. Τις ακυρώσεις πτήσεων όλοι τις φοβούνται, εκτός αν είναι λύση στην επιστροφή. Ταλαιπωρία, λέει, δεν πάει να είναι ταλαιπωρία, αλλά μια απρόσμενη διανυκτέρευση δώρο. Δύσκολα, λέει, θα την αρνηθεί κανείς. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, βρε Αβραάμ, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου έλεγε εκεί ο δικός μου την περασμένη Παρασκευή, αν αναφέρεσαι σε αυτήν την ακύρωση. Αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, χάνεις ουσιαστικά μια μέρα. Αλλά βεβαίως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έρχονται από την περιφέρεια και μπορούν να κάτσουν μια μέρα στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ξαφνικά προκύπτει. Και θυμίζω ότι, ας πούμε, η πρωινή που ήταν 7 η ώρα για την πτήση της επόμενης μέρας του Σαββάτου, πρέπει να ξυπνήσουν στις 5 για να γυρίσουν πίσω. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Ο Βασίλης μου έχει στείλει ένα μήνυμα για τους λαγοκέφαλους. Μετά θα τα πούμε αυτά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Δεν σας έχω πει καθόλου, αλλά κάποια στιγμή θα σας τα πω μετά τις 8. Τι γίνεται με τις τιμές ρεύματος στη Δυτική Ευρώπη λόγω του καύσωνα. Ακόμα και η Γαλλία, που θυμίζω ότι έχει και πυρηνικά η Γαλλία και χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια για τις ανάγκες της, οι τιμές που υπάρχουν τώρα και η ζήτηση που υπάρχει τώρα στις περισσότερες ώρες είναι πάνω από 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Καλά λέω, σωστά, η μεγαβατόρα. Μάλλον για τη σημερινή ημέρα, να ξέρετε, η πιο φτηνή ώρα στη Γαλλία είναι 64 ευρώ στις 2 το μεσημέρι. Αλλά δεν φαντάζεστε μέχρι που έχει φτάσει. Έβλεπα κάτι 300. Σήμερα δηλαδή βλέπω η υψηλότερη τιμή είναι σχεδόν 250 ευρώ στις 9 το βράδυ στη Γαλλία. Λόγω, επαναλαμβάνω, της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται στη Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Ορέστη Σεϊμένη, γιατί έχουμε κάποια ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε. Είναι το ραντεβού της Παρασκευής το πρωινό. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει φίλος ακροατής το εξής. Είμαι κύριος, λέει, οικοπαίδου στην Κηφισιά. Με σύμβολο γραφικό εργολαβικό προσύμφωνο το έδωσα, λέει, αντιπαροχή σε έναν εργολάβο 50%. Όμως, λέει, ο εργολάβος με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, λέει, το έργο, επειδή το κόστος είναι μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά είχε προϋπολογίσει και ζήτησε να πάρει, λέει, το 60%. Το αποδέχθηκα. Πώς μπορεί, λένε, να διορθωθεί αυτή η διαφοροποίηση νόμιμα πλέον?
1: Κοιτάξτε, ο νόμιμος τρόπος, ο ενδεδειγμένος νόμιμος τρόπος είναι να υπογράψουμε νέο εργολαβικό προσύμφωνο, ναι, στο πληρωματικό του πρώτου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τα λέει, αντί για 50%, εγώ θα πάρω το 60%. Που σημαίνει ότι θα πάρει περισσότερα ακίνητα από αυτά που τα χτίσει.
0: Okay.
1: Περισσότερα διαμερίσματα.
0: Περισσότερα τετραγωνικά δηλαδή αποτακτισμένα.
1: Ναι, γιατί συνήθως λέει ότι θα πάρω το 50%. Θα χτιστούν 10, ας πούμε, διαμερίσματα, θα πάρω εγώ τα 5 και στα 5.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι στον κιλά το λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αξία,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν τώρα, ο εργολάβος θα πάρει παραπάνω, θα πάρει 6
0: διαμερίσματα στα 10.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να υπογραφεί νέο εργολαβικό προσύμφωνο. Γιατί μετά την υπογραφή, ο εργολάβος υποβάλλει στην εφορία το προϋπολογιστικό κόστος. Δηλαδή, τι λέει, ότι θα μου κοστίσει όλη η πολυκατοικία όταν θα τελειώσει 1 εκατομμύριο, ας πούμε. Και να σας το λέω έτσι, αυτά είναι τα στοιχεία του κόστους, τα τσιμέντα, τα τούβλα κτλ. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, λέει ότι κάθε ακίνητο θα πάρει από το 1 εκατομμύριο, θα πάρει ένα κόστος σύμφωνα με τα χιλιοστά του. Αφού λοιπόν θα πάρει τόσο παραπάνω ακίνητα, θα πρέπει να το επανακαθορίσει το προϋπολογιστικό κόστος για να βάλει τα δικά του, που θα πάρει ένα κόμμα στα δικά του.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια, είναι μια διαδικασία που πρέπει να διορθωθεί. Ο άλλος τρόπος που μπορούσε να γίνει,
0: ναι,
1: είναι ότι θα μπορούσε να αγοράσει ο οικοπαιδούς από τον εργολάβο,
0: ναι,
1: να του δώσει μια αποζημίωση, ας πούμε, του εργολάβου για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία.
0: Για να μην υπάρξει διαφοροποίηση του προσυμφώνου, ναι, ουσιαστικά. Να πάρει το 10%.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι με το εργολαβικό δεν μεταβιβάζεται κυριότητα.
0: Mm.
1: Απλώς είναι συμφωνία για να δεσμευτούν κατέρθουν και θα δώσουν προκαταβολές.
0: Μάλιστα.
1: Θα δημιουργηθεί μια σχέση, ενοχική σχέση μεταξύ τους, ας πούμε.
0: Okay. Πάμε παρακάτω. Μάλλον πολλά ερωτήματα που θέτουν ακροατές είναι η διαφορά μεταξύ φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης. Τι πρέπει να προσέχουν, κύριε Σεϊμένη, οι φορολογούμενοι?
1: Κοιτάξτε, η διαφορά είναι μεγάλη. Καταρχήν, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στη δωρεάν παραχώρηση του παραχωρώ το ακίνητο και φεύγω από τη μέση. Δεν μένουμε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως κατοικώ εγώ στο ακίνητο που είναι δικό μου και φιλοξενήσω τον άλλο, τότε αυτό είναι φιλοξενία, δεν είναι δωρεάν παραχώρηση.
0: Okay.
1: Έχει διαφορά, γιατί εδώ τα επιδόματα δίνονται, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς κτλ.
0: Ναι, στη φιλοξενία κάτι παίρνεις, κάτι δεν παίρνεις. Στην παραχώρηση είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Στην παραχώρηση μένω μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Μου το παραχωρεί και εμένα μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τη χρήση του ακινήτου δηλαδή, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν η δωρεάν παραχώρηση είναι σε συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή στο μπαμπά, στη μαμά, στα παιδιά, στον παππού, στη γιαγιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δοθεί ένα διαμέρισμα να μην είναι δωρεάν παραχώρηση. Μέχρι 200 μέτρα είναι αφορολόγητο. Δεν φορολογείται ούτε ο, δεν φορολογείται για τις ανέσεις, ούτε ο παραχωρών, ούτε ο λαμβάνων το ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Από 200 μέτρα και πάνω, σε μια αξία που υποτίθεται είναι 3% στην αντικειμενική, του Ζουντίν του παίρνει ένα φόρο 10%.
0: Αντιχόντιχο.
1: Τι άλλο να πούμε τώρα, μεταβάλλεται η χρήση του ακίνητου, το είπαμε αυτό, και παραχωρείται και η χρήση μόνο. Δηλαδή δεν αποκτά δικαιώματα κυριότητα κανείς για να μείνει μέσα.
0: Μόνο για τη χρήση. Μόνο χρήση.
1: Μόνο χρήση, ναι.
0: Ωραία.
1: Μόνο χρήση.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα. Αν δεν εξοφληθεί το ενίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θυμίζω θα είναι υποχρεωτικό τους επόμενους μήνες. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον εκμισθωτή και ποιες για το μισθωτή?
1: Καταρχήν ο μισθωτής δεν θα πάρει το
0: ενίκιο.
1: Το ενίκιο, ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Γιατί ναι. Πρέπει να έχει καταθέσει το μίσθωμα μέχρι τον Νοέμβριο, που στο Νοέμβριο δίνεται η πανέτοτε. Το δίνουν εκεί πέρα, το δώσαν τον Νοέμβριο. Το,
0: μάλιστα.
1: Παρεμπιπτόντως θέλω να πω ότι από φέτος θα δοθούν δύο σε άλλες κατηγορίες, θα το πούμε μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν εκπίπτει λοιπόν η δαπάνη για την επισκευή ή για τη συντήρηση του ή την ανακαίνιση του ακινήτου όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν εισπράξει το ενίκιο μέσω τραπέζης, δεν θα δίνονται παροχές, ενισχύσεις ή επιδόματα στο μισθωτή. Οπωσδήποτε, έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 26 και μετά. Δηλαδή, φέτος είναι οπωσδήποτε, γιατί πέρυσι είχαν πει ότι και να μην έχει δοθεί, επειδή δόθηκε τελευταία στιγμή, δεν πειράζει, το πήραν το ενίκιο πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για το 26, τώρα που θα δοθεί το Νοέμβριο, πρέπει όλοι οι μήνες να έχουν μπει.
0: Αλλιώς θα πάρει
1: όλο το ενίκιο κανονικά.
0: Αλλιώς θα πάρει το τμήμα που δικαιούται να πάρει. Σωστά, καλά θυμάμαι, κύριε Σεημένη. Δηλαδή, αν φαίνονται, ξέρω εγώ, οι 5 μήνες από τους 12, θα πάρει το 5 δωδέκατα του ενίκιου.
1: Κοιτάξτε, το είπαν αυτό μια στιγμή, αλλά δεν το εφαρμόσαν.
0: Α, okay.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Να σας πω τώρα.
1: Γιατί το είπαν ότι ναι. Μπορεί να γίνει, ωραία. Το ρωτήσαν κάποιοι, αλλά δεν είναι. Δεν
0: ωραία,
1: είναι.
0: Ωραία.
1: Όλα τα ενίκια πρέπει να έχουν πληρωθεί, ωραία, κανονικά μέσα τραπέζι.
0: Ωραία, ερώτημα. Υποτίθεται ότι σε λίγους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, έρχεται ο περίφημος Μίδας. Μίδα λέγεται το σύστημα το οποίο θα γράψουμε οι ιδιοκτήτες στα σπίτια μας, τα οποία έχουμε στην κατοχή μας, αν είναι ενοικιασμένο, αν είναι ιδιοκατοικία, αν είναι κλειστό κλπ. Εκεί λοιπόν που θα γράψουμε ότι το σπίτι είναι ενοικιασμένο και το νοικιάζει ο Σεημένης στον Ψάλτη.
1: Ναι.
0: Τι νόημα έχει να πληρωθεί, αφού υποτίθεται ότι είναι γραμμένο εκεί? Έτσι κι αλλιώς, αν είναι το συμβόλαιο περασμένο στο συγκεκριμένο. Σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ξέρει το κράτος ότι ο Ψάλτης που είναι ενοικιαστής του Σεημένη πληρώνει ένα νίκη. Πρέπει να το δείχνει και μέσω του τραπεζικού λογαριασμού.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, άλλο είναι τα φαινόμενα και άλλο τα νοούμενα, έτσι.
0: Μ' αρέσει.
1: Γιατί αν τυχόν το γράφει το συμβόλαιο και δεν εφαρμόζεται, πρέπει να αποδεικνύεται μέσω τραπέζης. Μόνο η τράπεζα, το λογαριασμό σε τραπέζι, το
0: το επιβεβαιώνει δηλαδή.
1: Το επιβεβαιώνει αυτό σε τελική ανάλυση δηλαδή.
0: Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πόσο τέλος επιτιδεύματος πληρώνουν κάθε χρόνο οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες στην Ελλάδα, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, αν είναι οι αστικές πληρώνουν, αλλά πληρώνουν μειωμένο. Όταν λέω αστικές μη κερδοσκοπικές, είναι εκείνες που έχουν ως σκοπό επιστημονικό, μορφωτικό, αθλητικό, πολιτιστικό κτλ. Λοιπόν, εάν είναι σε περιοχές μέχρι 200.000 κατοίκους, πληρώνουν 400 ευρώ ετησίως και για κάθε κατάστημα 300. Είναι το μισό από ό,τι πληρώνουν οι κερδοσκοπικές. Επίσης, αν έχουν υποκαταστήματα, έτσι, στην περίπτωση αυτή, αν είναι πάνω από 200.000 τώρα οι κάτοικοι, θα πληρώσουν 500 ευρώ το χρόνο, και αν είναι υποκατάστημα θα είναι 300 ευρώ πάλι. Άρα λοιπόν, πληρώνουν το μισό από ό,τι πληρώνουν οι κανονικές εταιρείες, που δεν είναι και μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι κερδοσκοπικές.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, την καλημέρα μου.
1: Να πούμε μια ευχαριστήριση.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Ότι το ενίκιο που λέγαμε προηγουμένως θα το πάρουν φέτος και αυτοί που οι άνθρωποι που είναι έξω από το. Που υπηρετούν έξω από την Ελλάδα, το Υπουργείο Οικονομικού, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που.
0: Είναι εκτός Ελλάδος, είναι στο εξωτερικό δηλαδή.
1: Και στην Ελλάδα, στα νησιά, α πούμε, που πάνε οι.
0: Ναι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατανοητό.
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν βρίσκουν. Θα πάρουν διπλό ενίκιο επιστροφή.
0: Μάλιστα, δύο φορές.
1: Δύο ενίκια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από την Νόβα είναι η είδηση αυτή, διότι σε λίγες μέρες έρχεται κάτι μεγάλο από την Όβο που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Μιλάω, κυρίες και κύριοι, για το Nova More. Αυτό έρχεται. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και έφτασε η ώρα να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Isomat και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Λοιπόν, premium βεντάλια χρώμα της Isomat με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Isomat που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey!
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Oh,
10: πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Άστο, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Αμέσως στον κύριο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει κίνηση στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Δημήτρη.
18: Γεια σου Γιώργο μου, καλώς τον, κυρίες καλώς τον. Και κύριοι, καλά τα νέα από την Κατεχάκη,
0: ναι.
18: Που συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στο ύψος, ναι, του Βύρωνα.
0: Μάλιστα.
18: Απομακρύνονται τα οχήματα από ό,τι μαθαίνω και πάλι υπάρχει βέβαια μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, εννοείται, απλά λιγάκι βελτιώνεται. Πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Χαρνών,
0: ναι.
18: Μεγάλο πρόβλημα στην λεωφόρο Σχιστού. Πλησιάζει, φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού ήδη. Και η λεωφόρο Αθηνών όμως, από τη διασταύρωση του Αττικού Νοσοκομείου, είναι ακινητοποιημένη. Από το Αττικό Νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα, μικρές καθυστερήσεις στον Πειραιά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να υποδεχθούμε στην παρέα μας για μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ο άνθρωπός μας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
19: Καλημέρα σας, καλά είμαι.
0: Φυσική σάρωσε φέτος, 30% λιάριστα. Κύριε Στρατηγάκη.
19: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Oh.
19: Να σας πω γιατί. Ναι, διότι
0: δεν είναι να πηγαίνουν καλά τα παιδιά, αυτό καταλαβαίνω τώρα. Για πέστε μου.
19: Κοιτάξτε, η ανισορροπία είναι το πρόβλημα. Τη μία χρονιά τους βάζουν δύσκολα, βγαίνουν όλοι κλαίγοντας, γράφουν χάλια.
0: Ναι.
19: Την άλλη χρονιά έχουμε πενταπλάσιους αριστούχους. Χρειάζεται μια ισορροπία, δηλαδή τα θέματα να είναι πάνω κάτω του ίδιου βαθμού δυσκολίας, να μην τρελαίνουν τα παιδιά. Διότι θα σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος καθηγητής φυσικής. Και εγώ τι να διδάξω τώρα στα επόμενα παιδιά που κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία. Φυσική σαν του 25 ή σαν του 26. Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Νομίζω στα πιο δύσκολα πρέπει να πάνε για να, αν τους κάτσει πιο εύκολα, θα είναι πιο εύκολο, κύριε Στρατηγάκη, κατά
19: την άποψή μου. Αλλά
0: να σας πω, όμως γενικά έχετε την αίσθηση ότι πήγαν καλύτερα τα παιδιά. Δηλαδή βλέπω ότι στα αρχαία, που πέρυσι νομίζω αρχαία και φυσική, αν δεν κάνω λάθος, και μαθηματικά μάλλον, ήταν μαθήματα τα οποία ήταν το μεγάλο κομμάτι κάτω από τη βάση. Φέτος βλέπω στα αρχαία το 55% κάτω από τη βάση, στα μαθηματικά 50% κάτω από τη βάση.
19: Κοιτάξτε, είναι τα μαθηματικά και η φυσική ήταν τα πιο εύκολα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Μάλιστα.
19: Ειδικά στα μαθηματικά των οικονομικών,
0: ναι.
19: Κάθε χρόνο βρισκόντουσαν κάτω από τη βάση 70 έως 73%.
0: Αυτό θυμόμουν.
19: Φέτος είναι 64%, μόνο στα οικονομικά.
0: Μάλιστα.
19: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση και είναι και απ' την άλλη αυτό που λέω χρόνια. Μην ακούτε και μη σπέρνουν τον πανικό.
0: Σωστό.
19: Διότι διάβαζα πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Σωστό,
19: σε διάφορα
0: σωστό.
19: Site. Ακριβώς.
0: Το λέτε κάθε φορά αυτό το πράγμα, έχετε,
19: ναι,
0: δίκιο.
19: Γιατί όταν μιλάμε χωρίς στοιχεία,
0: ναι,
19: ξέρετε, απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο και πρέπει αυτό να τελειώνει κάποια στιγμή.
0: Ναι, άρα λοιπόν, η κάθε χρονιά, καταλαβαίνω λοιπόν, είναι ιδιαίτερη χρονιά. Δεν έχει σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, γιατί δεν είναι τα ίδια θέματα.
19: Ακριβώς, και προσέξτε τώρα γιατί είπατε όλο το κλειδί. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν τα παιδιά? Βλέπουν τους βαθμούς, βγάζουν τα μόρια και τις συγκρίνουν με τις βάσεις. Ναι, αλλά οι βάσεις είναι περσινές και είναι ισχύει αυτό που είπατε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, είναι διαφορετικά τα θέματα και οι επιδόσεις, άρα θα είναι διαφορετικές και οι βάσεις.
0: Μάλιστα.
19: Η σύγκριση λοιπόν των φετινών βαθμών με τις περσινές βάσεις είναι λάθος. δέστε να πάρει μια ιδέα, αλλά ακούω παιδιά να λένε περνάω εκεί. Ναι. Πουθενά δεν περνά ακόμα. Πρέπει να βγουν οι βάσει για να περάσει.
0: Δύο ερωτήματα. Θα παίξει ρόλο η ελάχιστη βάση εισαγωγή. Θα παίξει ρόλο, εννοώ, θα λειτουργήσει με κάποιον τρόπο. Ένα. Και δεύτερον, τι πρέπει τα παιδιά τώρα να κοιτάξουν εν ώψη του μηχανογραφικού που θα δηλώσουν.
19: Να σας πω λοιπόν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι συμβαίνει, διότι έκανα μια πρόχειρη εκτίμηση. Η χαμηλότερη όλων είναι όπως πάντα στο τέταρτο πεδίο και είναι 8,27. Αν λοιπόν τα παιδιά, κάποιο παιδί έχει γράψει μέσο όρο κάτω από 8,27, συνήθως μπορεί να έχω απώλεια στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μπορεί να είναι 23, μπορεί να είναι 31, πάντως εκεί γύρω από το 8,27, όσοι είναι κάτω από αυτό, δεν θα μπορούν καν να υποβάλουν μηχανογραφικό. Θα τους κόβει από όλες τις σχολές. Το μέγιστο είναι το 15,67 που βγαίνει στο δεύτερο πεδίο, ακριβώς γιατί γράψαν πολύ καλά στη φυσική και στα μαθηματικά.
0: Το δεύτερο πεδίο είναι οι ιατρικές σχολές κλπ.
19: Όχι, το δεύτερο παιδί είναι τα πολυτεχνία και τις φυσικομαθηματικές. Λοιπόν, όποιο παιδί είναι πάνω από 15,67, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μπορεί να την αγνοήσει μεγαλοπρεπώς. Όσοι είναι από 8,27 έως 15,67, υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν όλες τις σχολές διαθέσιμες. Να μην έχουν δηλαδή αυτές που έχουν την υψηλή ελάχιστη βάση διαθέσιμη στο μηχανογραφικό. Εξαρτάται από το πεδίο, γιατί το 15-67 είναι στο δεύτερο πεδίο. Στο πρώτο το μέγιστο είναι 13-37.
0: Okay.
19: Το τέταρτο είναι 12-41. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λοιπόν είναι ο κόφτης. Αυτός που κόβει και δεν αφήνει τα παιδιά να δηλώσουν
0: κάποιες σχολές. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα χρειάζεται τώρα προσοχή για να μην κάνουν το λάθος και χάσουν τη χρονιά τους προφανώς, έτσι δεν είναι?
19: Χρειάζεται προσοχή στο μηχανογραφικό, διότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που αποπροσανατολίζουν τα παιδιά από το βασικό στόχο. Ο βασικός στόχος είναι να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν.
0: Σωστό.
19: Τελεία.
0: Σωστό.
19: Ωραία. Μπαίνουν άλλοι και τους λένε, άμα σπουδάσει αυτό δεν θα βρει δουλειά. Γιατί άμα σπουδάσεις το άλλο θα βρεις δουλειά. Πού το ξέρεις? Σε 5 χρόνια έρχονται τα πάνω κάτω. Να σας θυμίσω το AI που εμφανίστηκε.
0: Σωστό. Άρα το λογικό από τη δική μου εμπορία ως πατέρας και στρατηγάκι, τα παιδιά να μπουν και μετά στην πορεία μπορεί να βρουν κάτι άλλο, θα κάνουν ένα μεταπτυχιακό κάτι άλλο και οι συνθήκες όπως το λέτε ακριβώς αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα πλέον τώρα.
19: Και εκτός από το ότι αλλάζουν τα ίδια τα παιδιά, διότι ένα παιδί στα 18 του δεν ξέρει ούτε τον κόσμο της εργασίας, ούτε τα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να διαλέξει επάγγελμα λοιπόν στα 18, είναι αδύνατο.
0: Σωστό.
19: Εκείνο που διαλέγει είναι σπουδές.
0: Έτσι.
19: Τι μ' αρέσει να διαβάζω, απλά και πού είμαι καλός. Είναι τόσο εύκολο, αλλά το κάνουμε πολύπλοκο, διότι βάζουμε ένα κάρο παραμέτρους που δεν έχουν νόημα, όπως το αν θα βρω δουλειά, όπως τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Είναι όλα αυτά, όπως που θα κοιμανθούν οι βάσεις ή να τα βάλω με ευθύνουσα σειρά των βάσεων. Όλα αυτά που προσανατολίζουν τα παιδιά από τον πάρα πολύ απλό και όμορφο στόχο να επιλέξω τι θέλω να σπουδάσω.
0: Και τι αγαπάνε προφανώς.
19: Ακριβώς, διότι όταν κάθομαι να σκεφτώ, να ονειρευτώ και να σχεδιάσω το μέλλον μου, αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία, την οποία την κάνουμε αγχωγόν όταν βάζουμε μέσα τις βάσεις,
0: παραμέτρους πολλές,
19: του μέλλοντος, μπράβο, και το τρελαίνουμε το πράγμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ
19: και
0: για τις πληροφορίες.
19: Κυρίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
19: Γεια σας.
0: Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Καλά ήταν τα νέα για τα παιδιά. Μπράβο και καλή συνέχεια στα παιδιά που πέτυχαν. Προσοχή στο μηχανογραφικό. Σε εσάς που δεν πετύχατε, έχετε και άλλους δρόμους. Μην το βάζετε κάτω. Λοιπόν, διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε και τρίτη ώρα για σήμερα. Μια και λείπει ο Άρης Πρωτοσάλτε. Θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο.
20: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
22: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
24: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Go, go, go, go, go!
26: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
27: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
29: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με σχεδόν 2 χιλιόμετρα αναμονής, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη Λιμνικού Μονδούρου και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Αντιμέτωποι με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας, 1.520 είναι οι τραυματίες, ενώ 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπηκόοι άλλων χωρών. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα, στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Ευθύμιος Λέκας ανέφερε ότι ο σεισμός των 7,5 ρίχτρα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινή υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγε στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου. Ωστόσο, δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στον Άλφα, ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη δηλώση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο κ. Μαρινάκης. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμηρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τόσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές, όπου μετά από ώρες διαβουλεύσεων ο άνδρας παραδόθηκε και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και βάσει της νομοθεσίας περί όπλων. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κουρουσάο, Κτή Ελεφάντος του 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν

0: η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Όπως σας είπα και πριν την διακοπή μας, κτάκτος για τη σημερινή μέρα, για την Παρασκευή. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, κυρίες και κύριοι, μιας και ο Άρης λείπει να ξεκουραστεί λιγάκι. Μετά τις 9 θα είναι στην παρέα σας για 2 ώρες ο κύριος Παύλος Τσίμας εδώ στον Sky 100.3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να περπατήσει το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Το άλλο Σαββατοκύριακο, Ιούλιος στη ζωή μας. Από την Τετάρτη έρχεται στη ζωή μας ο Ιούλιος. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη στο Ηράκλειο που γιορτάζει ο γιος του, ο Δαβίδ. Γιορτάζει, λέει, σήμερα. Χρόνια πολλά. Τα καλύτερα, αγαπητέ Μιχάλη. Καλημέρα, Πολύκαρπε. Στην Ελλάδα, λέει, η τελική τιμή της μεγαβατόρας μαζί με ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους, κουλουπού και ουλουπού φτάνει, λέει, τα 240 ευρώ, λέει, σε σχέση με τη Γαλλία. Η διαφορά είναι χαώδης. Ναι, εγώ τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου από ένα εξαιρετικό, τέλος πάντων, site που σε πραγματικό χρόνο δείχνει κόστος αλλά και γενικότερα πώς λειτουργούν οι διασυνδέσεις των ευρωπαϊκών, όχι μόνο των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως η Ευρώπη. Βλέπω κάποια στοιχεία και δεδομένα τα οποία υπάρχουν και για τη χώρα μας όσον αφορά τις χρεώσεις και

0: που στέλνουμε ρεύμα και από πού παίρνουμε ρεύμα και λοιπά, τα πάντα, όλα. Δηλαδή τώρα εξάγουμε αυτή την ώρα που μιλάμε ρεύμα, δίνουμε στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Ιταλία παρακαλώ πάρα πολύ και στα Σκόπια. Και νομίζω, όχι, και λίγο στέλνουμε και στην Τουρκία. Είναι η ώρα που φαίνεται ότι η παραγωγή δική μας υπερκαλύπτει και έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε ρεύμα σε γειτονικές χώρες. Και επειδή δεν έχουμε καύσωνα εμείς όπως δεν έχει, όπως έχει μάλλον η Δυτική Ευρώπη, να ξέρετε ότι στις 10 και στις 11 έχουμε αρνητική τιμή ρεύματος. Στις 12 το ρεύμα είναι 0. Στη 1 το μεσημέρι έχει 1 λεπτό κόστος η μεγαβατόρα. Στις 2 6 ευρώ και φτάνει κάποια στιγμή αργά το απόγευμα στις 168, για να καταλάβετε τώρα τη διαφοροποίηση. Αν είχαμε τη δυνατότητα έτσι με σύγχρονους καταμετρητές που να μην τους έχουν πασφατέψει κάποιοι κλπ, αυτές τις ώρες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ενεργοβόρες, αν λέω έτσι, μηχανές στο σπίτι μας, φούρνους, πλυντήρια, δεν ξέρω τι άλλο τέλος πάντων κλπ, και να έχουμε καλύτερο λογαριασμό σε σχέση με άλλες ώρες. Θα μου πεις και το βράδυ θα κάνουμε ρε ψάλι, θα βάλουμε ξέρω εγώ air condition να κάνει ζέστη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας σε σχέση, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, με τη Γαλλία, που παρά το γεγονός ότι έχει πυρηνική ενέργεια και υποτίθεται ότι είναι πιο φθηνή, η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει έχει αλλοιώσει, έχει διαφοροποιήσει τα πράγματα. Τώρα, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λάβρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Πάνο στην πατρίδα μου στη Ραφίνα που είναι καλοκαιρινή. Στη φίλη μου τη Ρέα που είναι στη Σικιά, εκεί στην Κορινθία. Και εδώ κάνει ζέστη, λέει, από τόσο νωρίς. Δεν θα κάνει. Θα κάνει. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Βασίλης μου λέει σχετικά, λέει, με το πρόβλημα που δημιουργεί η εισβολή, λέει, του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Φαίνεται ότι υπάρχει, λέει, λύση αλίευσης συνδυασμένη, λέει, με τη χρησιμότητα ιδίως του δέρματος, λέει. Μπα, δεν το ξέρω αυτό. Λόγω της ποιότητας, λέει. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Σοβαρά, Βασίλη. Δέχομαι την άποψη που μου στέλνεις. Βέβαια, ξαναλέω ότι δεν ανασχολήθηκα τόσο πολύ με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ψαριού, με αυτά που λες, αλλά για το γεγονός ότι μόνο η επικήρυξη του ψαριού δεν λύνει το πρόβλημα. Σύμφωνα με ειδικούς με τους οποίους μίλησα. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένας τρόπος να μαζευτούν τα κοπάδια τα οποία με κάποιον τρόπο έχουν αυξηθεί. Είναι ένα ξενικό είδος, επαναλαμβάνω, λαγοκέφαλος, ο οποίος ήρθε από άλλες πιο ζεστές θάλασσες. Επιβίωσε διότι αυξήθηκε η θερμοκρασία και της Μεσογείου και όχι απλώς επιβίωσε, αλλά πολλαπλασιάστηκε. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα για την ακρίβεια. Θυμίζω ότι Δευτέρα έχουμε μία σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εμπλεκόμενους στο χώρο σούπερ μάρκετ γενικά διάθεσης προϊόντων, για να δούμε αν αυτή η συμφωνία κυρίων, την οποία εδώ και κάποιο καιρό προσπαθεί να περπατήσει το αρμόδιο Υπουργείο, θα έχει αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα θα φανούν όχι μόνο σε 2.000 κωδικούς, αλλά σε περισσότερους κωδικούς προϊόντων. Προϊόντα τα οποία είναι λαϊκής κατανάλωσης. Αλλά θα τα πούμε αυτά και τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ το Γενικό Γραμματέα Υδάτινων Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη. Τον κάλεσα με αφορμή και αρκετά τηλεφωνήματα δικά σας για την υπόθεση που φαίνεται ότι καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Αττική. Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν αντικρουόμενες εκθέσεις. Από τη μία μεριά τα στοιχεία τα οποία δίνει το Υπουργείο διαμέσου σελίδας στην οποία υπάρχει, που δίνει ποιοτικό έλεγχο των παραλιών εδώ στο Λεκανοπέδιο, σε σχέση με ανακοίνωση που έβγαλε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, το λεγόμενο ΠΑΚΟΕ, που σχεδόν κάθε χρόνο αυτή την περίοδο κάνει κάποιους ελέγχους, βέβαια το θέμα είναι πώς γίνονται οι έλεγχοι αυτοί κλπ. Κλπ, που έχει βγάλει αρκετές παραλίες, τις οποίες επιλέγει ο κόσμος για να κάνει τα μπάνια του εδώ στο Λεκανοπέδιο, ότι δεν έχουν κατάλληλα ύδατα. Γενική κύριε Βαρελίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλίτη.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το Υπουργείο έχει την ευθύνη, αν δεν κάνω λάθος, μιας ιστοσελίδας, όπου εκεί αξιολογούνται τα νερά και αναρτούνται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι ποιοτικοί έλεγχοι. Θυμίζω ότι κάποιες από τις παραλίες αυτές οι οποίες ελέγχθηκαν και από το ΠΑΚΟΕ και βρέθηκαν εκτός, έχουν κάποιες από αυτές, ξαναλέω, και γαλάζια σημαία, που σημαίνει ότι τα νερά ελέγχονται τακτικά. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται και τι πρέπει να πιστεύει ο πολίτης, κύριε Βαρελίδη?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία καθορίζει με απολύτως συγκεκριμένο τρόπο σε ποιες παραλίες γίνεται έλεγχος μικροβιακής ρύπανσης, γιατί αυτό είναι που μετράμε, εντεροκοκό και κολοβακτηρίδια, δηλαδή αν υπάρχουν λίματα στο νερό, να το πω απλά. Άρα έχουμε μια οδηγία που λέει σε ποιες παραλίες γίνονται μετρήσεις, κάθε πότε γίνονται μετρήσεις, πώς γίνεται η δειγματοληψία και πώς γίνονται οι μετρήσεις. Ποιος τις κάνει τις μετρήσεις? Τις μετρήσεις αρμόδιος φορέας της πολιτείας είναι η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου για την Αττική, προφανώς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία βέβαια, οι οποίες αποκεντρωμένες διοίκησεις δεν κάνουν οι ίδιες τις μετρήσεις, κάνουν διαγωνισμούς, προλαμβάνουν εξειδικευμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια, τα οποία κάνουν τις μετρήσεις για λογαριασμό του κράτους.
0: Okay.
1: Θέλω να πω ότι αν οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει την πιστοποίηση και την ικανότητα να κάνει τέτοιες μετρήσεις, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς και να πάρει όλο ή ένα κομμάτι των
0: μετρήσεων αυτών. Κατάλαβα τι λέτε. Να ρωτήσω όμως κάτι.
1: Αυτές γίνονται από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου, όπως ορίζεται πρακτικά στην νομοθεσία.
0: Τώρα το μπέρδεμα πάντως του πολίτη συνεχίζει να παραμένει. Όταν από τη μία μεριά μου λέτε ότι γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Ξαναλέω, υπάρχουν κάποιες μάλιστα από αυτές τις παραλίες που έχουν κοπεί από τα στοιχεία που έδωσε το ΠΑΚΟΕ, που έχουν γαλάζια σημαία. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλα.
1: Όλες.
0: Ναι, αντικρουόμενες. Βέβαια, το εντυπωσιακό στην άλλη πλευρά, για να το πω και αυτό. Μου το έλεγαν γιατί μίλησα και με ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Μου είπαν ότι υπάρχουν κάποιες από τις μετρήσεις που έχει κάνει το ΠΑΚΟΕ που βγαίνουν, δηλαδή ότι είναι καλά τα νερά. Σχεδόν δίπλα από άλλες παραλίες που τα νερά δεν φαίνεται να είναι καθαρά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Πώς κάποιες βγαίνουν καθαρές ενώ κάποιες δεν βγαίνουν καθαρές. Αλλά όπως και να έχει, αυτή η. Πώς να το πω τώρα. Το ερωτηματικό, η ανησυχία του κόσμου με βάση τα αντικρουόμενα.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Δεν υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία. Τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν είναι τα επίσημα στοιχεία, τα οποία γίνονται με τον σωστό τρόπο σύμφωνα με την Ευρώπη, όχι σύμφωνα με την Ελλάδα, και τα οποία αποτυπώνονται σε ένα διαδραστικό χάρτη που διατηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αυτά, ωραία, να το πω ανάποδα, κύριε Γενική. Αυτά τα στοιχεία με βάση τις έρευνες που κάνουν οι νομαρχιακές, λέω.
1: Αποκεντρωμένες διοίκησης.
0: Μπράβο. Αυτά ελέγχονται. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πάνω από αυτούς ελεγκτικός μηχανισμός για σιγουριά ή τα δεχόμαστε όπως είναι?
1: Πάντα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του αν γίνονται σωστά.
0: Καταλάβατε τι εννοώ. Για σιγουριά,
1: ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα και πράγματι υπάρχουν μηχανισμοί τέτοια διασταύρωσης ελέγχου, με την έννοια ότι μπορεί να κάνεις έναν ανεξάρτητο έλεγχο. Πάλι όμως, οτιδήποτε γίνεται πρέπει να γίνεται μέσα από την οργανωμένη πολιτεία, και ο λόγος δεν είναι ότι το κράτος είναι καλό, είναι ότι το κράτος είμαστε εμείς όλοι που έχουμε συντεταγμένες διαδικασίες και ακολουθούμε την νομιμότητα από όλες τις πτυχές της, γιατί υπάρχουν πολλές πτυχές.
0: Okay, κατάλαβα.
1: Επομένως, ο ουδέτερος και ανεξάρτητος παρατηρητής εμπροκειμένου είναι η πολιτεία, κανένας άλλος. Οποιοςδήποτε άλλος, αν θέλει να έχει λόγο και να...
0: Ουσιαστικά θα πρέπει να δημοσιοποιήσει γενικά.
1: Να τον παίρνουμε στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έτσι, οφείλει να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς που γίνονται από 7 διαφορετικές αποκεντρωμένες διοικήσεις. Έτσι, κάποιες γίνονται και από το Υπουργείο, γιατί κάποιες αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν αποκρίνονται έγκαιρα και τρεχόντες
0: να κάνετε τη δουλειά του.
1: Να μπαλώσουμε. Έτσι. Να πάρει το
0: ένα κομμάτι της ιστορίας και να κάνει τον έλεγχο. Αλλά ξαναλέω.
1: Να κάνει κανονικά τον έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Με διαφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Και με τον τρόπο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο τρόπος αυτός έχει και πτυχές και πέρα από το πώς γίνεται η ανάλυση και πέρα από το πώς γίνεται η δημοτοληψία, ακόμα και το πότε γίνεται η δημοτοληψία. Okay. Δηλαδή,
0: εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Μια μέρα που έχει βρέξει πολύ, δεν επιτρέπεται να κάνεις δημοτοληψία, γιατί θεωρείται πειραγμένη η μέτρηση, με την έννοια ότι κατεβαίνουν
0: διάφορα από το βουνά πέριξη.
1: Διάφορα από τα βουνά
0: πέριξη.
1: Άρα αλλοιώνεται η εικόνα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα που είναι της κοινής λογικής περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Αλλά το λέω για να έχουν οι ακροτές σας μια πλήρη εικόνα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, μόλις βγούμε από τον αέρα, σε ποιες παραλίες είναι μολυσμένες σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, για να ξέρω να παρακολουθήσω.
0: Okay. Εγώ απλώς για να κλείσουμε, πρέπει να δημοσιοποιούνται και οι τρόποι, όπως ακριβώς είπατε, που γίνεται η δειγματοληψία του νερού και σε ποια εργαστήρια γίνονται οι αναλύσεις αυτές, για να ξέρουμε αν και τα εργαστήρια έχουν τον κατάλληλο μηχανισμό να καταγράφουν σωστά τα στοιχεία και τα δεδομένα των αναλύσεων. Αυτό το λέω για να είμαστε εντάξει και με τη διαδικασία. Ρώτησα και κάποιους ειδικούς, να σας πω την αλήθεια, οι οποίοι μου είπαν ότι αυτά πρέπει να δημοσιοποιούνται, όχι απλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, κύριε Γενική, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Υδάτινων Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κάποια στιγμή θα τον ταλαιπωρήσω να ξαναμιλήσουμε με τον Γενικό, γιατί είναι σε διαβούλευση γενικότερα ο μηχανισμός και η προοπτική για τα νερά της χώρας, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Λοιπόν, έχω πολύ λίγο χρόνο, έχω στα χέρια μου, γιατί δεν θέλω να το αφήσω να περάσει, κάποια στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν για τους αστέγους στο Δήμο της Αθήνας. Έχει γίνει λοιπόν μια έρευνα μαζί με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. 681 άτομα έχουν καταμετρηθεί, κυρίες και κύριοι, είναι άστεγοι στα όρια του Δήμου, 384 στο δρόμο και 297 είναι σε φορείς που ουσιαστικά καλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις. 7 στους 10 είναι άνδρες οι άστεγοι, σχεδόν 3 στις 10 γυναίκες. 70% είναι Έλληνες οι άστεγοι. Πώς προκύπτει η αστεγία, για να καταλάβετε πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι από όλους εμάς. Μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικίες καταρχάς, και πρέπει να σας πω ότι οι 7 στους 10 είναι ότι οδηγήθηκαν σε απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων, 4 στους 10 λόγω εξαρτήσεων και 3 στους 10 για οικογενειακά προβλήματα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, ποιοτικά στοιχεία αν θέλετε, για την αστεγία. Πολύ πονεμένη ιστορία. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης έχει αλλάξει στη χώρα μας από το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά 2 επιστημονικά προγράμματα, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες Kill Greece, μία λέξη, .gr. Αυτά ήθελα να σας πω για το κομμάτι αυτό και να υπογραμμίσω ότι μετά τις 8.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, στην παρέα μας θα είναι ένας ειδικός για να κουβεντιάσουμε τη μετά πόλεμο εποχή της χώρας, ενώ στη Μέση Ανατολή. Διάβασα ένα εξαιρετικό σχόλιο του, γιατί η επόμενη σελίδα μετά από μια τέτοια κρίση που περάσαμε 107-109 μέρες, κυρίες και κύριοι, προϋποθέτει ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τους διεθνείς παράγοντες από τη μια μεριά, αλλά και από τα εσωτερικά τεκτενόμενα. Πώς δηλαδή η χώρα θα περπατήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι πολύ εύκολο, να ξέρετε, γιατί το κλίμα είναι και λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Προϋποθέτει ενδεχομένως προγραμματισμό και σοβαρότητα. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Πάμε διαφημίσεις λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε εδώ στον Sky 100,3.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
9: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Λένα Διβάνη.
3: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
2: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
3: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
2: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 1520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανηλίκος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Αλφα, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από το Νοματική, στο πλαίσιο δοκιμαστικής για την ορκομοσία των νέων ανθιποσμιναγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Πώς πάνε τα πράγματα, Παρασκευή σήμερα. Κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη.
1: Γιώργο μας, ισχυστού φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα από τη Λιαρίσματος. Προς το Σκαραμαγκά, φυσικά, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Παρόλο που συνδράμει η αστυνομία, δεν μπορεί να κάνει και πολλά η τροχέα. Και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει προβλήματα. Και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυρίως το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού είναι πολύ ζώρικο. Πολύ ζώρικο. Στην Κατεχάκη έχει βελτιωθεί λιγάκι η κατάσταση. Είχαμε ένα τροχαίο στο ύψος του Σακέτα, στο Βύρονα. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα. Αλλά και πάλι θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα μποτιλιάρισμα και από τον Καρέα προς τον Βύρονα πολύ πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες σταματήματα. Κλείνω με τον τελευταίο πολύ δύσκολο δρόμο που είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το ύψος του Φαλυρικού Δέλτα σας προβληματίζει προς το λιμάνι του Πειραιά, Γιώργο.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Με αφορμή τα της κίνησης που μας είπε πριν δευτερόλεπτα ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης, διαβάζω σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που λέει ότι τα αυτοκίνητα κάθε χρόνο μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν ενώ σε όγκο. Με αποτέλεσμα είναι που είναι η κατάσταση, εδώ μιλάμε για τα δικά μας, τις μεγάλες μας πόλεις που λέω κι εγώ, προβληματικά όσον αφορά την στάθμευση, να γίνονται ακόμα περισσότερο προβληματικά. Διαβάζω λοιπόν ότι έως το 2040, δηλαδή σε 14 χρόνια από σήμερα, οι πόλεις αναμένεται να χάσουν, λέει, από το 8,5 με 14% των χώρων στάθμευσης στους δρόμους και ότι μαζί με το μέγεθος των γιοταχή που γιγαντώνεται, παράλληλα αυξάνονται, λέει, και οι πιθανότητες, προφανώς, αφού είναι περισσότερα τα αυτοκίνητα, να έχουμε και περισσότερα τροχαία. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λόγω ευλογιάς, λέει, και αυθόδους πυρετού, το ξέραμε το θέμα αυτό, μειώνεται το γάλα το οποίο υπάρχει, άρα μειώνονται και οι ποσότητες τυριών οι οποίες παράγονται. Και θυμίζω ότι επειδή υπάρχουν και συμφωνίες για να διώξουμε τα τυριά στο εξωτερικό, θα γίνονται πιο δυσέβρετα τα τυριά στη χώρα και πιο ακριβά τα τυριά στη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, για να προσαρμοστούμε λίγο στα όσα έχουμε προγραμματίσει, είναι ο κύριος Τάσος Αναστασάτος, είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης των Τραπεζών. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του για την επόμενη μέρα, τη μέρα της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πώς εξελίσσονται ή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην οικονομία της χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλημέρα, κύριε Αναστασάτο.
7: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω και διαπιστώνω, τα λέγαμε και στο τηλέφωνο, ότι υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν και οι παράγοντες οι δικοί μας, οι εσωτερικοί που λέω κι εγώ. Πώς προετοιμαζόμαστε και πώς δρομολογούμε εσωτερικά τα πράγματα. Για να μας βοηθήσετε λιγάκι για την επόμενη μέρα, εσείς που τέλος πάντων είσαστε από τους ανθρώπους που με βάση τα συμφραζόμενα που λέω κι εγώ, δρομολογούνται κάποια πράγματα. Πώς εκτιμάτε λοιπόν ότι θα περπατήσουν τα πράγματα?
7: Κοιτάξτε, καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το εξωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον, μετά την εξέλιξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν περισσότεροι ότι έχει εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση. Όλοι ελπίζουμε φυσικά η εκεχηρία να εξελιχθεί σε διαρκή ειρήνη. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι ακόμη και αν τα πράγματα εξελιχθούν σύμφωνα με το θετικό σενάριο, θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να καταλήξουμε σε μια εξομάλυνση, δηλαδή σε μια επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Στην προτέρα κατάσταση, μάλιστα, μάλιστα. Αλλά θέλουμε χρόνο. Θέλουμε χρόνο.
7: Διότι δεν είναι μόνο να ανοίξει το Ορμούζ, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και το γεγονός ότι έχουν χτυπηθεί λιμάνια και δηληστήρια κατά τη διάρκεια του πολέμου, που μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο μέχρι ότι διορθωθούν οι ζημιές.
0: Ναι.
7: Αλλά υπάρχει και το γεγονός ότι η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη, αν τελικώς τα πράγματα όντως θα εξελιχθούν βάσει το καλό σενάριο, και αυτό πλήττει την κατανάλωση, πλήττει τις επενδύσεις. Επομένως, συνολικά, νομίζω ότι θα πάρει κάποιους μήνες μέχρι το ώρα του οι τιμές της ενέργειας γυρίσουν εκεί που ήταν και αποκατασταθούν οι οδοί του διεθνούς εμπορίου. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Το εξωτερικό περιβάλλον θα παραμείνει σχετικά αδύναμο και με στασιμοπληθωριστικές πιέσεις. Δηλαδή, μια χαμηλότερη ανάπτυξη στον περίγυρό μας σε σχέση με αυτό που περιμέναμε πριν τον πόλεμο και με έναν υψηλότερο πληθωρισμό.
0: Ναι.
7: Τώρα, αυτό έρχεται να προσθεθεί πάνω σε μια εικόνα στην Ευρώπη, η οποία ήταν ούτως ή άλλως από πριν. Δεν θα την πω προβληματική, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως ευαίσθητη. Δηλαδή, η Ήπειρός μας είχε τα προβλήματα της ακριβής ενέργειας, είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας ούτως ή άλλως η Ευρώπη. Δίνουμε κάθε χρόνο γύρω στο 2% το ΑΕΠ μόνο για εισαγόμενη ενέργεια.
0: Μάλιστα.
7: Είναι μια περιοχή του κόσμου η οποία, ως γνωστόν, χαρακτηρίζεται από υψηλή γραφειοκρατία. Έχουμε κάπως χάσει την επαφή μας με τις εξελίξεις στην σύγχρονη τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. Και η ενοποίηση τόσο των κεφαλαίων αγορών όσο και γενικότερα των αγορών στην Ευρώπη δεν έχει προχωρήσει με τον τρόπο με τον οποίο όλοι θα περιμένανε. Αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι έχουμε διαρθρωτικές προκλήσεις ως Ήπειρος να λύσουμε ανεξαρτήτως της συγκυρίας, και αυτό αναφυσβήτητα επηρεάζει και τη χώρα μας, δεδομένου ότι η Ευρωζώνη είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας. Αλλά όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και οι ενδογενείς παράγοντες, δεν είναι μόνο το εξωτερικό περιβάλλον. Εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξη στη χώρα φέτος θα κινηθεί αρκετά ικανοποιητικά, παρά την επίκτωση από το εξωτερικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
7: Και ο βασικότερος λόγος γι' αυτό είναι το γεγονός ότι έχουμε μία στήριξη στις επενδύσεις από την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς εκτιμούμε ότι η ανάπτυξη φέτος θα κινηθεί γύρω στο 1,8%, το οποίο θα παραμείνει περίπου διπλάσιο από την ανάπτυξη στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, που εκτιμάται γύρω στο 0,8-0,9%. Και θα είδατε και στο πρώτο τρίμηνο τα στοιχεία του ΑΕΠ ότι οι επενδύσεις όντως τρέξανε με διψήφιο ρυθμό, εν μέρη ξαναλέω λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά στο μακροχρόνιο διάστημα, όταν κάποια στιγμή τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, το ερώτημα που θέτουν αρκετοί είναι πώς θα συνεχίσει η αύξηση των επενδύσεων με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συντηρήσουμε έναν δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης και να συνεχίσουμε τη σύγκληση με τη λυπή Ευρωζώνη.
0: Γιατί
7: εμείς... Αυτό νομίζω είναι το κεντρικό ερώτημα.
0: Ναι, γιατί εμείς είμαστε και αρκετά πίσω, κύριε Αναστασά, το λόγο της κρίσης προφανώς. Άρα πρέπει να καλύψουμε ένα χάντικαπ το οποίο υπάρχει. Και
7: ακριβώς.
0: Είναι αυτό και που προκαλεί και τα περισσότερα ερωτηματικά. Πώς θα κατορθώσουμε να κρατήσουμε καλούς ρυθμούς συνεχόμενους, ούτως ώστε να φτάσουμε τις υπόλοιπες. Το μέσο όρο, μάλλον, για να το πω σωστά.
7: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Να ξεκινήσω καταρχάς από το αυτονόητο. Αλλά το αυτονόητο πρέπει να το λέμε μερικές φορές. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις. Οι εισοδηματικές ενισχύσεις μπορούν να στηρίξουν τη ζήτηση για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν αυξάνουν τις παραγωγικές ικανότητες της οικονομίας. Για να μπορέσουμε να έχουμε καλούς ρυθμούς ανάπτυξης και άρα αύξηση των εισοδημάτων στο μακροχρόνιο διάστημα, χρειάζεται να αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις και να κάνουμε και επενδύσεις στους καινούριους τομείς, τεχνολογικά προηγμένους. Για να έχουμε μια αίσθηση των αριθμών, αυτή τη στιγμή έχουν συμβεί σημαντικές αυξήσεις στις επενδύσεις. Στο χειρότερο σημείο της κρίσης είχαμε επενδύσει γύρω στο 11% του ΑΕΠ. Στο τέλος του 25 είμαστε στο 17%. Με τη διαφορά ότι η λυπή Ευρωζώνη είναι στο 21-22%. Άρα το ερώτημα είναι, όταν τελειώσει και το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αύξηση των επενδύσεων προς αυτόν τον αριθμό, προς αυτό το ποσοστό.
0: Ένα καλό ερώτημα. Άρα, μήπως λοιπόν, πρέπει και προϋποθέσεις να υπάρξουν.
7: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λέω λοιπόν ότι σίγουρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν πόροι από τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Θα υπάρχει το ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου, υπάρχουν χρήματα,
0: ναι,
7: το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο κτλ. Όλα αυτά είναι χρήσιμα και σημαντικά. Αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Χρειαζόμαστε και ιδιωτικές επενδύσεις. Διότι οι δημόσιες επενδύσεις, είτε με εθνικούς πόρους είτε με ευρωπαϊκούς, είναι κατά το μέγιστο το 1 τρίτο των συνόλων των επενδύσεων. Άρα χρειάζεται να είμαστε ελκυστικοί ως τόπος διεξαγωγής και ιδιωτικών επενδύσεων. Και για να το επιτύχουμε αυτό, ένας τρόπος υπάρχει, και το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όλα αυτά που ξέρουμε και συζητάμε τόσο καιρό, δηλαδή η ψηφιοποίηση του κράτους, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, mm-hmm, η χρήση γης, η εκπαίδευση.
0: Κλιματολόγιο είμαστε... κλπ. Να γίνουν πιο εύκολα. Ναι. Πιο εύκολα όλα για τους επενδυτές, με λίγα λόγια.
7: Για να είμαστε ένας ελκυστικός προορισμός στην εξαγωγή επενδύσεων.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι νομίζω το κλειδί για τα επόμενα χρόνια.
0: Τώρα βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και επίσης, θα μου πείτε, δεν είναι δικό μου θέμα, σωστό είναι αυτό, αλλά είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Γιατί όσο χάνουμε εμείς αυτές τις επενδύσεις, κάπου αλλού θα πηγαίνουν προφανώς, έτσι δεν είναι?
7: Ασφαλώς, και είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα σπίτι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάποια στιγμή κάναμε κάποιες μεταρρυθμίσεις ότι τελειώσαμε, γιατί όσο εμείς κάνουμε πράγματα, κάνουν και οι υπόλοιποι. Και επομένως είναι μια διαρκής κούρσα. Σίγουρα η χώρα έχει σημαντικά διαστρωτικά πλεονεκτήματα. Δεν είμαστε χωρίς όπλα σε αυτό τον αγώνα. Mm-hmm. Και σίγουρα η γεωστρατηγική σημασία της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τον πόλεμο στον κόλπο. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουμε και ένα οικονομικό αντίκτυπο. Αλλά δεν θα μας προτιμήσει κάποιος μόνο και μόνο επειδή είμαστε ένα ωραίο οικόπεδο. Χρειάζεται να κάνουμε και εμείς αυτό που μας αναλογεί.
0: Ναι, την υποδομή ενδεχομένως. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, βέβαια αυτό είναι λίγο πολιτικό το ερώτημα, αλλά εγώ θα το θέσω. Τα ζητήματα της πολιτικής αστάθειας, δηλαδή να πάμε σε εκλογές και δεν προκύψει μια κυβέρνηση και θα χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ή οτιδήποτε άλλο, ή μια προεκλογική περίοδος μακρά, αυτά τα δεδομένα επηρεάζουν τις επενδύσεις, κύριε Αναστασάτο?
7: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι οι αγορές δεν αρέσκονται στην αβεβαιότητα και οτιδήποτε παρατείνει την αβεβαιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς για κάποιο χρονικό διάστημα που γίνεται αυτό, θα δημιουργήσει μια κάποια νευρικότητα και πιθανώς κάποια πράγματα
0: να πάρουν πιο πίσω. Ναι.
7: Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να πω και το εξής για να είναι σαφές. Δεν νομίζω ότι αναμένει κανένας, είτε από τους εγχώριους είτε από τους διεθνείς αναλυτές, ότι ό,τι και να συμβεί στις εκλογές θα έχουμε μια αμφισβήτηση των βασικών κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής στη χώρα.
0: Μες.
7: Δηλαδή περιπέτειες σαν αυτές που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
7: Επομένως, θόρυβος μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει ότι θα έχουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα και αμφισβήτηση της διατήρησής μας εντός του ευρώ ή αμφισβήτηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και τέλος πάντων όλα αυτά που συνιστούν τη μακροοικονομική σταθερότητα.
0: Και αυτά που περάσαμε εν τέλει από το.
7: Ελπίζω ότι έχουν πάρει τα μαθήματά μας από αυτά που περάσαμε.
0: Αυτό είναι βασικό ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασάτο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Κύριος Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, για τα ζητήματα μικρά και μεγάλα, εσωτερικά και διεθνή, τα οποία προκύπτουν για την επόμενη μέρα. Καλημέρα να πω στον φίλο μου, τον κύριο Γεράσιμο, που μου στέλνει το μήνυμα από τη Μάλτα. Και μου κάνει σχόλια για τον κύριο Αναστασάτο, τον οποίο τον γνωρίζει από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής, ο Πέτρος, εντάξει μου το λέει αλλιώς το όνομά του, δεν έχει σημασία, μάλλον είναι ακροατής από τη Γαλλία, μου λέει πληρώνω το ρεύμα στη Γαλλία 0,17 την ημέρα και 0,138 τη νύχτα, χωρίς αλλαγή στο τιμολόγιο λόγω του καύσωνα. Χθες στην περιοχή, λέει, Ανατολική Γαλλία, η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο έδειχνε 38 βαθμούς υποσκίαν. Είπαμε ότι η Γαλλία, το κεντροδυτικό κομμάτι της χώρας, φαίνεται να τραβάει το πιο μεγάλο ζόρι στο μέτωπο αυτό του καύσωνα που ταλανίζει τις κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης. Και όπως ακούσατε νωρίτερα την κυρία Σούζη, έλεγε ότι λίγο μετακινείται το κύμα αυτό, ανεβαίνει Βόρεια Ιταλία και πηγαίνει Γερμανία, Ουγγαρία κλπ. Και έχει και φτάνει ακόμα και τις σκανδιναβικές χώρες. Προς το παρόν εμάς δεν μας ακουμπάει. Η αλήθεια είναι. Ο Γρηγόρης μου λέει καλημέρα. Άλλο η χονδρική τιμή ενέργειας, λέει, που βλέπετε στην εφαρμογή του ΑΔΜΗ. Δεν βλέπω εγώ αυτό. Και άλλο η λιανική τιμή που πληρώνουμε και μετράνε οι μετρητές, ακόμη και οι έξυπνοι, λέει ο Γρηγόρης. Χρειάζεται να εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές, να ενισχυθούν τα δίκτυα και οι εταιρείες να κάνουν κλιμακωτά τιμολόγια ακόμη και ανά ώρα. Μα αυτό λέμε, ότι υπάρχουν κάποια τιμολόγια για αυτούς που έχουν τους έξυπνους μετρητές. Νομίζω ότι τρέχουν και, πώς το λένε, και προϊόντα. Γίνεται και ρεκλάμα, που λέω κι εγώ. Που αναφέρει και σου λέει ότι σου δίνει τη δυνατότητα, αν και εφόσον έχει τον έξυπνο μετρητή, την προηγούμενη μέρα θα σου έρχεται μήνυμα στο κινητό και θα σου λέει ότι εκείνες τις ώρες τα τιμολόγια έχουν αυτές τις ώρες, είναι οι πιο φτηνές, βάλε ό,τι είναι να βάλεις ως ενεργοβόρα συσκευή του σπιτιού σου να δουλέψει εκείνες τις ώρες για να έχεις φθηνότερη κατανάλωση. Ουσιαστικά καλύτερο λογαριασμό με αυτή την έννοια, φθηνότερη κατανάλωση. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε σχεδόν 9 παρά 13 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Θυμίζω, ο μήνας έχει 26. Τρέχουμε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Δευτέρα 29, Τρίτη 30. Α, με ρωτάτε κάτι. Είπαμε ότι από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, ο Πρωθυπουργός ήταν στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα θα κάνει μια βόλτα εκεί. Λοιπόν, Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, άλλαξε στην Ελλάδα από το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Διαφημίσεις.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
16: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Πάει ο καιρός που λέει και το άσμα, κυρίε και κύριοι, αλλά δεν έχω χρόνο γιατί θέλω να πάμε στον κύριο Κωνιομιχάλη. Κάτι έχει συμβεί και πρέπει να μας ενημερώσει. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Συγκρούστηκαν δύο γιοταχή, Γιώργο μου, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Άρχισε να μαζεύει κίνηση από πίσω και αυτοί που κατέβαιναν την συγκρού βρήκαν σταματημένα οχήματα στο Φαλήρικο Δέλτα και έγινε καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στο τελείωμα της λεωφόρου συγκρού. Πρόβλημα λοιπόν στην κάθοδο της συγκρού, πρόβλημα και στην παραλιακή από το Φλίσβο πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλα προβλήματα στους Καραμαγκά και την Κηφισού.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλά που είναι Παρασκευή σήμερα, κύριε Κωνιομιχάλη, και υποτίθεται ότι είναι λίγο καλύτερη ημέρα. Δεν είναι όμως δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, γύρω στις 5.30, ο κύριος Γιαννίρης συνομίλησε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Βενεζουέλα. Μας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι Έλληνες, και είναι μεγάλη η ομογένεια που υπάρχει και στη Βενεζουέλα, λογικό, πάντου θα βρούμε Έλληνες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως κάποια από τα σπίτια στα οποία φιλοξενούνται μένουν, έχουν προβλήματα από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς οι οποίοι έγιναν εκεί, και δεν χρειάζεται να σας πω ότι περίπου 30.000 είναι οι αγνοούμενοι και ψάχνουν συγγενείς τους να τους βρουν. Θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και άλλων γειτονικών χωρών συνδράμουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει προσωπικό για την συνδρομή, για τη βοήθεια όλων εκείνων των υπηρεσιών. Χθες προσπάθησα να συνομιλήσω με τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος είναι ο επίσκοπος που είναι, έχει στην πνευματική του, πώς να το πω τώρα αυτό, ενορία και τη Βενεζουέλα. Μιλάει άπτεστα ελληνικά, δεν είναι Έλληνας. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο. Δεν κατόρθωσα να το βρω, ελπίζω να το βρω τις επόμενες μέρες για να μιλήσουμε. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι οι Έλληνες, παρά τις αντιξοότητες, ο πρόεδρος είπε στον κύριο Γιαννίρη το πρωί ότι αποφάσισαν να μαζέψουν χρήματα για να συνδράμουν άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν τα πρώτα έξοδα της επόμενης μέρας, που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη η κατάσταση η οποία επικρατεί μετά από δύο δίδυμους σεισμούς 7,5 και 7,2. Τεράστιοι σεισμοί με ενέργεια η οποία εκλήθηκε που κανείς δεν μπορεί να τη φανταστεί. Λοιπόν, και αυτό δείχνει και, εντάξει, θα πω υπερβολικό αυτό που θα το πω, αλλά θα το πω και το μεγαλείο του Έλληνα που μέσα στις αντιξοότητες θα συνδράμει. Θέλει να βοηθήσει και καλά κάνει, νομίζω και άλλοι, δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, κλείνοντας, πόσο έχω, μισό λεπτό, κύριε Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να το πω εδώ και 3-4 μέρες, αλλά λόγω πολυλογίας χάνομαι. Γιατί νομίζω ότι μερικά είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από την Κομισιόν που δίνουν, συνδράμουν νέους επιστήμονες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις έρευνες τις οποίες κάνουν. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και Έλληνες. Και θέλω να πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, ακούστε τώρα, Ο κύριος Γιώργος Κατσαρός είναι στο Πανεπιστήμιο στην Αυστρία, στη Βιέννη, και είναι ένας από τους φοιτητές οι οποίοι κάνουν έρευνα, αξιολογήθηκε και πρέπει να ενισχυθεί. Ο κύριος Δημήτρης Λιγνός είναι στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, στην Ελβετία, για θέματα κτηριολογικά. Η κυρία Σταυρούλα Κωνσταντίνου είναι στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι Κύπρια. Ο κύριος Κώστας Καφέτσιος, ο οποίος είναι σε πανεπιστήμιο στην Τσεχία, ο οποίος και αυτός θα τον συνδράμουν οικονομικά. Ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, εδώ στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας Τεχνολογίας Πληροφορίας, αν καταλαβαίνω καλά. Για να δω και ακόμα δύο ονόματα σας παρακαλώ, γιατί δεν θέλω να τα αφήσω να περάσουμε αυτά. Ο κύριος Ηλίας Κουτσουπιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Χρήστος Λιντέρης, επίσης σε πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Βενιζέλος Παπαγιανόπουλος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τελευταίος νευροεπιστήμες. Αυτά και συγχαρητήρια στα παιδιά. Να λέμε και καμία καλή είδηση που λέει και ένας φίλος μου ακροατής μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αμέσως μετά τις 9 και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Παύλος Τσίμας. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα το πρωί στην ώρα μας. Όχι στην ώρα μας, νωρίτερα. Από τις 5 θα λείπει ο κύριος Γιαννίρης όλη τη βδομάδα ένα τριωράκι για να τα λέμε. Καλημέρα σας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.

0: μπαγκελιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
4: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω σύγκρουσης γεωταχή αυτοκινήτων στο ύψος του Μοσχάτου και στην κάθοδο της Σύγκρου λόγω σύγκρουσης τεσσάρων οχημάτων στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες και τουλάχιστον 200 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Νωρίτερα, το State Department αναγνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χειροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα οκτωμποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Στην Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη την χώρα το κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά με συνέντευξή του στον Α, εμείς συντηρηθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Α πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές θα διερευνήσει τη δυνατότητα χρησιματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρή λύση. Ο κύριος Τσίπρας στην συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωσή του, Αλέξη Τσίπρα, ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε. Ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες, ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Νέους όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στις περιπτώσεις σύσπραξης χρημάτων από το δημόσιο και τις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς και για το συμψηφισμό απαιτήσεων με οφειλές προς την εφορία, εισάγει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Όταν υφίστανται οφειλές από την πλευρά των ετούντων αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η φορολογική αρχή θα προχωράει σε αναγκαστικούς συμψηφισμούς απαιτήσεων που έχουν οι φορολογούμενοι από το δημόσιο με ατομικές οφειλές τους, ακόμα και με οφειλές που έχουν κληρονομήσει αποθανόντες συγγενείς ή με οφειλές φόρου εισοδήματος των συζύγων τους. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμηρο απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά, μάλιστα σε λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν στις αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές, όπου μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άνδρας παραδόθηκε και θα παραπευθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από το νομό Αττικής στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης για την ορκομοσία νέων ανθιποσμηναγών της σχολής Ικάρων. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις είχαμε Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσεις.

0: Κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Duro-Stick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duro-Poxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού κοντά στο Φαλιρικό Δέλτα. Με αποτέλεσμα να είναι ακινητοποιημένη η λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης προς το Φαλιρικό Δέλτα. Σαφώς έχει επηρεαστεί και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Πριν το Φλίσβο ή μετά το ΕΔΕΜ ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και μέχρι το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνουν με ρυθμούς σημειωτών. Οι εναλλακτικές της καθόδου της Συγκρού είναι και η Θησαίος και η Νέα Σμύρνη και η Αμφιθέας και η Λάμπρου Κατσόνη, για όσους βεβαίως τους εξυπηρετεί η τελευταία. Έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Σκαραμαγκά, 1,5 χιλιόμετρο αναμονή η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου καθυστερεί τους οδηγούς προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μεγάλα προβλήματα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Αμέσως μετά το ύψος της Ιεράς Οδού ακινητοποιούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισού και μέχρι την γέφυρα Αχαρνών με ρυθμούς σημειωτών κινούνται και εκεί. Αρκετή κίνηση έχει η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και η ανηφόρα της Κατεχάκη, η οποία όμως βαίνει επί τα βελτίου συνεχώς.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αρχίζει μια επικίνδυνη αποστολή, όπως καταλάβατε. Η επικίνδυνη αποστολή είναι ότι πρέπει να αντικαταστήσω τον Άρη Πορτοσάλτε για αυτήν την ώρα της δίωρης εκπομπής του, μέχρι να αρχίσει η κανονική ώρα του ημερολογίου στις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα long play ημερολόγιο με δίωρη διάρκεια αντί για την κανονική ωριαία. Είναι μια επικίνδυνη αποστολή αυτή, έτσι κι αλλιώς. Επιπλέον, αυτή η μουσική που όλοι τη θυμόμαστε σε ολονών τη μνήμη είναι καρφωμένη, όπως και πάρα πολλές άλλες μουσικές για τον κινηματογράφο, την έχει γράψει ένας σπουδαίος Αργεντινό-Αμερικάνος συνθέτης, ο Λάλο Σίφριν, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στα 93 του χρόνια. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι έτοιμη να απαντήσει στο λεπτό, στο χιλιοστό, στα τηλεφωνήματά σας 210-48-0-170-174. Ας το ξαναπώ εκτάκτως στο μικρόφωνο, αν ανοίξετε τώρα και ξαφνιάζεστε, ο Παύλος Τσίμας αντικαθιστώντας για σήμερα και μόνο τον Άρη Πορτοσάλτε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του.

Τι έχουμε εδώ, τα παιδιά που είναι των πανελλαδικών εξετάσεων υπολογίζουν με αγωνία τις βαθμολογίες για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Έχουν όλοι μας τη συμπάθεια. Αναλύσεις για το τι σημαίνουν οι βάσεις, όπως πάντα είναι ένα μεγάλο θέμα οι βάσεις. Ίσως έχει μια σημασία ότι κάτι περισσότερο από τους μισούς υποψήφιους έγραψαν κατά τη βάση στα αρχαία τα μαθηματικά και την ιστορία. Ίσως έχει και κάποια σημασία το γεγονός ότι ειδικά στη φυσική ένας στους τρεις έγραψε άριστα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιόνται πώς να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, νομίζω, αυτές τις μέρες, διότι ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε χτες πολύ καθαρά, νομίζω το είπε. Όλοι είναι δεκτοί, κανέναν δεν αποκλείουμε, αλλά κανένας δεν έχει ρεζερβέ προκρατημένη θέση και οι προσχωρήσεις θα πρέπει να γίνουν σε ατομική βάση. Συμπληρώνεις το μηχανογραφικό σου και σου κληρώνει. Δεν θα συνεργαστούμε, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, με κόμματα που έχουν τον ιστορικό τους κύκλο. Όπα. Στη Βενεζουέλα ψάχνουν απελπισμένα στα ερείπια για εγκλωβισμένους επιζώντες. Βλέπεις τις εικόνες και σου πιάνει την καρδιά. Και στον Περσικό έχουμε ένα νέο έφραγμα, διότι αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων που είχε ξεκινήσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός πολύ αργά και πολύ προσεκτικά διακόπη απότομα χτες, όταν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν. Στην αρχή ήταν υποψία, τώρα επιβεβαιώθηκε. Χτύπησαν με ντρόουν ένα πλοίο που ετοιμαζόταν να περάσει τα στενά του Ορμούζ. Οπότε το έφραγμα επανήλθε, όλα διεκόπησαν. Μαζί τσίπησε λίγο και η τιμή του πετρελαίου, περιμένοντας να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Τα αληθινά δύσκολα θέματα είναι αυτά για τα οποία στα αλήθεια δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε, όπως ας πούμε αυτή η ιστορία που από χτες κυκλοφορεί, ταράζει, αυτή η συμπλοκή άγριων εφήβων σε μια πλατεία στην Γαλιθέα, όπου ένας νέος 17 ετών μαχαίρωσε στο στήθος έναν άλλο νέο 15 ετών, μια συμπλοκή στην οποία πήραν μέρος πολύ περισσότεροι από το θήτη και το θύμα. Αυτός το θύμα στα 15 του είχε προλάβει κιόλας να είναι σε σημασμένος, αν αυτό ήταν ένα μοναδικό εξαιρετικό περιστατικό από αυτά που τα ακούς και λες Χριστός και Παναγία πώς συνέβη τέτοιο πράγμα, θα ήταν κάπως ευκολότερο ίσως να το συζητήσουμε. Το γεγονός ότι είναι ένα από τα σχεδόν καθημερινά επεισόδια βίας όπου εμπλέκονται έφηβοι είναι που το κάνει τόσο δύσκολο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δύσκολο θέμα επίσης και το θέμα των σεισμών. Βλέπουμε τις εικόνες στη Βενεζουέλα και προσπαθούμε να σκεφτούμε ή μάλλον να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των ανθρώπων εκεί. Βοηθάει ένα άρθρο που δημοσιεύει σήμερα στην Καθημερινή. Το υπογράφουν δύο καθηγητές, ο Κώστας Συνολάκης και ο Άρης Ροζάκης. Ο ένας είναι και οι δύο ακαδημαϊκοί στην έδρα της γεωδυναμικής, των γεωεπιστημών ο ένας, της αντοχής των υλικών ο άλλος. Ο τίτλος είναι «Το μάθημα για την Ελλάδα από τους δίδυμους σεισμούς». Είναι μια υπενθύμηση, μας λένε ότι τα μεγάλα ρήγματα οριζόντια σωλή μπορεί να παράγουν εξαιρετικά καταστροφικούς σεισμούς που δεν συνοδεύονται από μεγάλα τσουνάμι. Έχουμε στην Ελλάδα τέτοια? Έχουμε. Το ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς, την Τάφρο του Βορείου Αιγαίου που είναι δυτική συνέχεια του ρήγματος της Ανατολίας και η ζώνη διάτμισης της Θράκης και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα οι περισσότεροι σεισμοί δεν προέρχονται από αυτά, αλλά από άλλα ρήγματα όπως αυτό στον Κορυθιακό και στην κεντρική Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι επιστημονικά αυτό που εγώ κρατάω, είναι αυτό που λένε. Οι σεισμοί δεν προβλέπονται, οι καταστροφές όμως μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και προτείνουν, όπως η πολιτεία έχει ένα πρόγραμμα και προσπαθεί να βοηθήσει, να επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, γιατί αυτό είναι ένα δημόσιο αγαθό, δεν είναι ένα δώρο στους ιδιοκτήτες να σου δίνει η πολιτεία τα μέσα να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι σου. Το να έχεις ενεργειακά αποτελεσματικά σπίτια είναι δημόσιο αγαθό, γιατί βοηθάει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Κατά τον ίδιο τρόπο και ίσως ακόμη περισσότερο θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα επιδότησης για την αξιολόγηση και σεισμική αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, ιδίως λένε των παλιών πολυκατοικιών που χρειάζονται προσοχή, γιατί αυτές είναι που παρουσιάζουν αυτό που βλέπουμε και στη Βενεζουέλα, τις pancake καταρρεύσεις. Pancake, ξέρετε, είναι αυτά οι αμερικανικές τηγανίτες, οι πολυόροφες που καταραίουν η μία πάνω στην άλλη. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε στην Βενεζουέλα.
Έχουμε και πολιτικά. Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χτες στην τηλεόραση, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Ρόιτερ στον Αλφα, έδωσε θέμα. Τι είπε? Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει κάτι σαν remake του 2012, τότε που έκλεψε τις εντυπώσεις όταν εμφανίστηκε ξαφνικά λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου και είπε: «Εμείς δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε». Έτυχε να συγχρονιστεί η φράση του με μια κίνηση τότε στο εκλογικό σώμα που έψαχνε λύση, έφευγε τρέχοντας από τα δύο μεγάλα κόμμα και έψαχνε κάποιον να ψηφίσει. Τούτη ο Τσίπρας είπε την κρίσιμη φράση, έπιασε, προσπαθεί να το επαναλάβει, δεν είναι βέβαιο ότι θα πιάσει και τη δεύτερη φορά. Πάντως έκανε σαφές ότι προσπαθεί να το επαναλάβει. Τι είπε? Αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εκλογές, θα επιχειρήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό. Το λέει πιο καθαρά και από το Μητσοτάκη, στην επιδίωξη αυτοδυναμίας. Σας θυμίζει τον παλιό Τσίπρα? Κατά μία έννοια ναι, κατά μία έννοια όχι.

0: μικρή στάση πριν σας εξηγήσω τι εννοώ, έτσι για μια μικρή ημερολογιακή σημείωση. When you're weary. Σαν σήμερα 1977, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία συναυλία της ζωής του και ήταν μόλις 42 ετών. Ήταν το τελευταίο του κονσέρτο στην Ινδιανάπολη. Το τελευταίο τραγούδι που είπε ήταν αυτό, το τραγούδι των Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, 26 Ιουνίου, δύο μήνες αργότερα, 16 Αυγούστου, ο Elvis Presley δεν ήταν πια στη ζωή. Επανέρχομαι. Ο Τσίπρας έδωσε είδηση. Καταρχήν έδωσε είδηση για τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να κάνουν το μηχανογραφικό τους. Ομαδικές προσχωρήσεις δεν γίνονται δεκτές. Προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ δεν υπάρχουν. Συνεπώς ο καθένας προσχωρεί μόνος του και αν είναι βουλευτής, αφού πρώτα έχει παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα και κατόπιν η μοίρα του θα αξιολογηθεί. Από ποιον? Από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προφανώς. Έλεγα ότι ο Τσίπρας μοιάζει πολύ με τον Τσίπρα που ξέραμε. Είναι και λίγο διαφορετικός, δηλαδή το ύφος είναι διαφορετικό, είναι μετριοπαθέστερο. Ας πούμε στα οικονομικά δεν διστάζει να πει ότι δημοσιονομικά πάμε τόσο καλά ώστε δεν χρειάζονται νέοι φόροι. Αρκούν αυτοί που έχουμε και περισσεύουν κιόλας, περισσεύει κάτι για αναδιανομή. Αν το μετράει σωστά αυτό που περισσεύει δεν είναι βέβαιο. Πάντως το ότι αναγνωρίζει ότι δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει είναι κάτι, ας πούμε, που ο Νίκος Ανδρουλάκης δυσκολεύεται να το πει. Επίσης κάνει εντύπωση ότι συστηματικά σε όλες του τις εμφανίσεις αποφεύγει κάθε προσωπική αναφορά στον Πρωθυπουργό. Το όνομα Μητσοτάκης δεν το λέει, ενώ αντίθετα, ας πούμε, το Πασόκ δεν υπάρχει φράση πολιτική που να μην αρχίζει με το όνομα του Μητσοτάκη. Τελευταία παρατήρηση. Επιμένει να διαφημίζει την προσωπική του εντυμότητα ως αρετή που τον κάνει διαφορετικό. Έχει δίκιο ή έχει άδικο, το βέβαιο είναι ότι η εντυμότητα είναι μια ιδιότητα που κανείς μας δεν αποδίδει ο ίδιος τον εαυτό του. Του την αποδίδουν, αν του την αποδίδουν, οι άλλοι. Δεν είναι πολύ κομψό και καμιά φορά είναι και λίγο επικίνδυνο να το λες εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Μεγάλο θέμα της ημέρας, εκτός από την αγωνία για αυτά που συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, είναι η ξαφνική αγωνία για την αναστροφή της φυσιολογικής ροής των πραγμάτων στον Περσικό κόλπο στα στενά του Ορμούζ, όπου είχαμε χτες ένα χτύπημα με ντρόουν από την πλευρά του Ιράν και συνεπώς διακόπηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων που βρίσκονται εκεί. Ο κύριος Ξηραδάκης, ο Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Και πραγματικά ζούμε, περιγράψατε πάρα πολύ σωστά αυτό που προβλέπαμε ότι μπορεί να συμβεί, ναι, μέσα σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ του Ιράν και του υπόλοιπου κόσμου, που ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να ελέγξει τις διελεύσεις των πλοίων και των φορτίων.
0: Γιατί αυτό είναι, έτσι, δηλαδή το χτύπημα έγινε και μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, για να δείξουν ότι τα στενά τα ελέγχουμε.
1: Μα η ανακοίνωσή τους είναι ξεκάθαρη. Όποιος περνάει από τις γραμμές, το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, που έχουμε χαράξει εμείς, από την πορεία που έχουμε χαράξει εμείς για να βγείτε από τα στενά, είναι ασφαλής. Όποιος πάει από εκεί που λέει ο Αμερικάνος ή που λέει οσδήποτε άλλος, να ξέρει.
0: Μπορεί και να τον χτυπήσουμε.
1: Μπορεί να σου έρθει καμία αδόξαστη.
0: Μάλιστα.
1: Απλά, το λέει πολύ απλά. Και βεβαίως από την άλλη η Αμερική, από προχθές, ακόμα πριν να βγει η ανακοίνωση θετική από το IMO ότι θα προσχωρήσουμε στην εκένωση των πλοίων, να βγουν τα πλοία έξω, από μέσα από τον κόλπο, είχαν πει οι Αμερικάνοι ότι θα περνάτε κοντά προς τα στενά του, προς την μεριά του Ομάν, όπου θα υπάρχουν και πλοία συνοδείας. Δηλαδή θα υπάρχουν και θα είναι έντονη πολεμική η παρουσία του στόλου του ΗΠΑ. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράφουμε και με αυτή την ομότητα, αν θέλετε, την ομοίη περιγραφή που κάνω, μέσα σε αυτό το κλίμα καταλαβαίνετε ότι αν είσαι ασφαλιστής που λες πρέπει να δω πώς θα καλύψω αυτό το ρίσκο, δεν θα προχωρήσεις στο να μειώσεις τα πρίμια, τα λεφτά που δίνουμε για να ισχύσει η ασφάλιση. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό βεβαίως θα συνεχίσει όσο θα χτυπιέται ένα πλοίο, θα αρχίσει πάλι να ξαναξεκινάει το χρονόμετρο μέχρι να, φτάσουμε σε μια απόλυτη ηρεμία όσον αφορά την ασφάλεια της διέλευσης των πλοίων. Και ξέρετε, αυτό είναι το πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί εχθές που χτυπήθηκε αυτό το πλοίο της Evergreen, χτυπήθηκε η γέφυρα απάνω ψηλά με τον
0: ναι.
1: Βεβαίως, και έμαθα αυτή την λεπτομέρεια. Λοιπόν, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Αλλά ξέρετε,
0: θα μπορούσαν και να υπάρξουν όμως, ε?
1: Ναι, ναι, έχουμε ανθρώπους εκεί πέρα μέσα. Mm. Και σε κάθε περίπτωση, ωραία το φορτία, ωραία η ταμπέλα στο, στο βενζινάδικο. Μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για την οικονομία, μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για οποιαδήποτε θέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το θέμα με τους ανθρώπους, ειδικά εμείς
0: είναι
1: σαν Έλληνες, είμαστε
0: τα κινούν τα
1: υπέρ ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για μας είναι πολύ, πολύ
1: ιδιαίτερο θέμα. Βέβαια.
0: Άρα η πρόβλεψή σας ποια είναι, έτσι όπως εμφανίζεται το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια αισιόδοξη αύξηση της ροής των φορτίων, είτε από την πάνω μεριά είτε από την κάτω. Mm. Η πρόβλεψη είναι ότι όσο πηγαίνουμε και προχωρούμε προς την διευθέτηση της γενικότερης λύσης εντός αυτού του 2 μηνών που έχουμε υπογράψει, mm-hmm. Τόσο θα πλησιάζουμε σε μια ηρεμία στην περιοχή και πιθανότατα κάποια στιγμή μετά το τρίμηνο, τετράμηνο, όπως το έχω ξαναπεί, ότι γιατί τότε θα πρέπει να πούμε, να είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε το πρόβλημα αυτό, τότε ίσως θα έχουμε μια απόλυτη ασφάλεια. Πάντως, επί του παρόντος, όταν ο καθένας διεκδικεί, ξέρετε, οι Αμερικανοί και οι Έλληνες και οι οσδήποτε και, όλη η παγκόσμια κοινότητα, δεν μπορούμε να δεχτούμε να πληρώνουμε κόστη διέλευσης, τέλη διέλευσης από οποιοδήποτε στενό όπου είναι διεθνή τα ύδατα. Τελείωσε. Ναι. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτή είναι μια έντονη τώρα διαδικασία, στην οποία βέβαια το ΟΜΑΝ δεν το φοβούμαστε γιατί σε ένα βαθμό ελέγχεται, αλλά είναι μια έντονη διαδικασία να καταλάβει και το Ιράν ότι από εκεί δεν πρόκειται να βγάλουν λεφτά. Ναι. Παίρνει λίγο χρόνο, κύριε Τσίμα.
0: Άρα είναι, αφενός είναι πολιτικά, είναι μια επίδειξη δύναμης του Ιράν να επιβάλλει, επιβεβαιώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τον δικό του έλεγχο, και στο βάθος είναι και μια οικονομική επιδίωξη, γιατί στο τέλος ημέρας θέλει να επιβάλλει διόδια στα στενά.
1: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Και ξέρετε, όταν βάζεις και διόδια, έχεις και εξουσία, έτσι.
0: Προφανώς, όποιος
1: έχει. Δηλαδή, ελέγχεις ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει,
0: ναι.
1: Ποιος θα περάσει πιο γρήγορα από τον άλλον. Είναι όλη αυτή η διαδικασία και μην ξεχνάμε ότι μέσα στον κόλπο είναι 7 πλούσια πετρελοπαραγωγικά κράτη.
0: Ένα
1: δεν
0: τελευταίο
1: είναι
0: ερώτημα.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι όλα. Το Κουβέιτ, είναι το Μπαχρέιν, είναι το Κατάρ, είναι το Ιράκ, είναι η Σαουδική Αραβία, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι κράτη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και δεν υπάρχει εναλλακτική, το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι, όσες θα κάνουμε και, τους αγωγούς, θα κάνουμε και αυτό, αλλά η εναλλακτική αυτή, η πιο οικονομική εναλλακτική, δεν υπάρχει από αυτή.
0: Ναι. Έχετε εικόνα πόσα είναι τα πλοία που βρίσκονται, που περιμένουν?
1: Μα λένε ότι είναι γύρω στα 1150 πλοία μέσα.
0: Πολλά.
1: Ναι, και μάλιστα λένε, κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν ξέρεις πόσα είναι από πριν και πόσα έχουν μαζευτεί.
0: Τώρα,
1: αυτό που όμως που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι εκεί που είχε απομακρυνθεί ένας μεγάλος, παράλληλα δηλαδή να σας διαβεβαιώσω, ότι εκεί που είχε απομακρυνθεί ένας μεγάλος αριθμός του στόλου, ο οποίος περίμενε στο παρελθόν να πάει να φορτώσει μέσα, και ο οποίος είχε φύγει για να πάει να βρει φορτία από αλλού. Ξέρετε πώς πήγε ο ταξιτζής και πάει και βρίσκει, φεύγει από την πλατεία τη μία και πάει στην πλατεία την άλλη να πάρει, πάει έξω από τα θέατρα. Έτσι είναι και τα πλοία, μην νομίζετε, δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή. Όλα είναι τρέχεις και είναι στρατηγική ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε αυτή τη στρατηγική διαπρέπουμε εμείς ως Έλληνες. Λοιπόν, είχαν φύγει πάρα πολλά πια για να πάνε να βρουν εναλλακτικές μορφές. Λοιπόν, να αναβλωθούν. Τώρα όμως ξαναμπήκε ο κόλπος στο χάρτη. Δηλαδή, ξαναγίνονται τα κοντράτα. Έχουμε την ανάγκη όλα τα κράτη να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που είχαμε του πετρελαίου που, από τα αποθέματά μας της ασφάλειας και πρέπει να, να τα ξαναγεμίσουμε. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν, παρόλο που δεν είναι χειμώνας για να έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από πετρέλαιο, έχουμε όμως ανάγκη σταδιακά να πάμε σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ξαναπάνε εκεί πέρα πλοία. Και συνεπώς αυτό που λέμε 1150, αν είχαμε παλιότερα 2000, μετά κατεβήκανε στα 800 και τώρα ξανανεβαίνουν στα 2000, εάν γίνει αυτό που έγινε χθες και συνεχίσει και σήμερα μάθουμε ότι χτυπήθηκε και ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο, τότε πιστέψτε μου ότι θα ξαναγίνει πάλι αυτό το μπουσόν που λέμε, αυτό που λέμε το φρακάρισμα και θα έχουμε πάλι αυτό που έχετε μπροστά από το παράθυρό σας σήμερα και μας βασανίζει η κίνηση για να πας μέσα στον Πειραιά.
0: Ναι, όχι, τα στενά του Ορμούζ ως κυφισός θα ήταν πραγματικά αστείο. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είσαστε καλά, σας καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα της λεωφόρου Συγκρού και της παραλιακής προς τον Πειραιά, στις οποίες είχαν συμβεί νωρίτερα τροχαία ατυχήματα. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητρές αξίες άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περίληφθε σε γνώση του Reuters. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες, με ανέμους η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από το νομό Αττικής στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Δύσκολο πρωινό. Είναι συνήθως τα πρωινά της Παρασκευής. Καλημέρα, Δημήτρη.
18: Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι δύσκολο. Πολλά τροχαία ατυχήματα. Τέσσερα μέχρι στιγμής γύρωθεν του Φαλιρικού Δέλτα. Τέσσερα τροχαία. Ένα στη Συγκρού και τα άλλα τρία στην Παραλιακή, με λίγα λόγια. Πώς έχει τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Όσοι βρίσκονται στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Φλίσβου συναντούν το μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν στο Μοσχάτο. Ανοίγει για πολύ λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε, από το Φλίσβο προς και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά υπάρχει πρόβλημα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Έδεμ, λόγω τροχαίου και εκεί, μεγάλες οι δυσκολίες. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά από το πρωί. Είχαμε και τροχαία ατυχήματα, αλλά και πολλή κίνηση. Και ισχυστούμε σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Και η λεωφόρος Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα με πολλές δυσκολίες. Ο ανωδικός άξονας Καλλιρόης Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι αρκετά ζώρικος. Και η Αττική Οδός, παρόλο που βελτιώνεται, όχι στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο όμως, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.
19: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
22: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Η ώρα είναι 9 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και το 100,3. Κανονικά έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα να ακούτε τη φωνή του Άρη Πορτοσάλτε. Λείπει εκτάκτος, τον αναπληρώνουμε. Ο Γιώργος Ψάλτης τον αναπλήρωσε στην πρώτη ώρα της εκπομπής του, εγώ στη δεύτερη. Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε χτες και θα είναι στην επιφάνεια μέχρι να γίνει, περιμένοντας τα αποτελέσματά της, είναι αυτό που ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται μεθαύριο, στον Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό μια σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει μια συμφωνία κυρίων, μια εθνική κοινωνική συμφωνία για να συγκρατηθούν οι τιμές, να μειωθεί η επιβάρυνση των τιμών. Το πρόβλημα, όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το ξέρετε, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα όντως είναι μια από τις χώρες με τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην Ευρώπη, 4,9 το Μάιο ο ετήσιος πληθωρισμός, έναντι 3,2 στην Ευρωζώνη, 3,2 με 4,9 είναι μεγάλη διαφορά. Και δεύτερον, γιατί ως γνωστόν επίσης οι μισθοί στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, συνεπώς η αίσθηση της ακρίβειας συχνά γίνεται αφόρητη. Παρακάλεσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ακριβώς επιδιώκετε τη Δευτέρα, δηλαδή με τι θα τους ζητήσετε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρει, κύριε Τσίμα, μια σειρά μέτρα για να είναι πιο ήρεμη, ας με επιτραπεί η φράση, αγορά και να ελεγχθούν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Και υποχρεωθήκαμε και πήραμε και πολύ παρεμβατικά μέτρα, τα οποία δεν έχει ξαναπάρει η ελληνική κυβέρνηση, ούτε το ΠΑΣΟΚ επί δεκαετίες, ούτε η αριστερά όταν κυβέρνησε τη χώρα επί του κυρίου Τσίπρα.
0: Παράδειγμα.
1: Και δεν το έχει πάρει και καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με το μέσο όρο κερδών που είχαν το 2025. Εξαιρετικά παρεμβατικό μέτρο και σκληρό για την επιχειρηματικότητα. Έχω ακούσει πολλούς να λένε καλά και τι έγινε που το βάλατε. Μάλλον δεν έχουν μιλήσει. Μάλλον δεν έχουν μιλήσει με τους εκπροσώπους.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι αν μιλήσεις με τους εκπροσώπους και του σούπερ μάρκετ, γκρινιάζουν τρομερά.
1: Λοιπόν, σας έχω νέα. Επειδή πήραμε αυτό το μέτρο.
0: Ναι, ήθελα να πω όμως από την άλλη μεριά και οι πολίτες αισθάνονται, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, δεν την νιώθουν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Τσίμα, μισό λεπτό. Γιατί στη χώρα της υπερβολής θα πρέπει να μιλάμε με αλήθειες. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση τιμής 5%. Γιατί προέβησαν, κύριε Τσίμα, σε αυτές τις μειώσεις? Διότι αν κρατούσαν τις τιμές όπως ήταν, υπερεύαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και συνεπώς θα έπαιρναν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή, η οποία διεξάγει πολύ συστηματικούς ελέγχους. Άρα, το μέτρο που πήραμε έχει αποδώσει. Μπορεί προφανέστατα να είναι αδύνατον ένα μέτρο να οδηγεί σε πολύ μεγάλες μειώσεις των τιμών, γιατί το φαινόμενο του κόστου ζωής, της αύξησης του κόστου ζωής, είναι συνεχόμενο επί πάρα πολλά χρόνια. Και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό που μετράει είναι η αγοραστική δύναμη. Είναι τι μισθό παίρνεις, το οποίο όμως έχει σχέση και με το τι παραγωγικότητα έχει η οικονομία μας, για να μιλάμε ουσιαστικά σοβαρά από οικονομική άποψη, και ποιο είναι το κόστος. Άρα, εμείς πήραμε αυτό το παρεμβατικό μέτρο. Δεν θέλουμε αυτό το μέτρο να μείνει ΕΣΑΗ, γιατί πιστεύουμε σε μια ελεύθερη, πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά και έχουμε απευθυνθεί στην επιχειρηματικότητα και στη βιομηχανία και στα σούπερ μάρκετ με το βασικό στόχο να υπάρξουν σοβαρές μειώσεις τιμών σε προϊόντα τα οποία είναι πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, σε βασικά τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης για τα νοικοκυριά.
0: Άρα προφανώς, τη Δευτέρα τι παραπάνω θα κουβεντιάσετε, ποιο είναι το...
1: Η συζήτηση αυτή λοιπόν τώρα τη Δευτέρα γίνεται στο ανώτατο επίπεδο, διότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει συζητήσει δεκάδες φορές. Ναι. Το λιγότερο δεκάδες φορές με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας. Στο παρελθόν έχω πετύχει δύο συμφωνίες μείωσης των τιμών. Η μία, θυμίζω, ήταν πέρσι το φθινόπωρο με πάνω από 2.300 κωδικούς. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι ο στόχος να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα και να επιτευχθεί μια συμφωνία μείωσης αυτών των τιμών, να την αισθανθεί όσο είναι δυνατόν ο πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια, όταν θα πηγαίνει να ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Αν για παράδειγμα ένα σούπερ μάρκετ το μήνα κοστίζει ας πούμε 400 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, εάν από αυτό επιτευχθεί να κοστίζει 370, 360, 350, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι. Υπάρχει μια κριτική που ακούω ότι όλα αυτά μπορεί να είναι σωστά, αλλά η απόδοσή τους είναι οριακή, γιατί αφορούν μόνο τον τελευταίο κρίκο, δηλαδή το ράφι, το σούπερ μάρκετ. Ενώ όλοι οι παράγοντες που ανεβάζουν το κόστος στην αλυσίδα και κυρίως ο τρόπος που τιμολογούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τις πωλήσεις τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, αυτό δεν ελέγχεται. Αυτό παραμένει.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν ελέγχονται όλα. Ελέγχονται όλα. Απλά δεν την χάνουν όλα πολύ μεγάλη δημοσιότητα, γιατί δεν είναι πολύ σεξι από επικοινωνιακή και ενημερωτική άποψη η σκληρή δουλειά που γίνεται με ελέγχους. Πάντως έχω να σας πω ότι η ανεξάρτητη αρχή, για την οποία είμαι περήφανος που επέμεινα να κάνουμε τη μεταρρύθμιση ίδρυσής της και να πάνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε ανεξάρτητη αρχή και όχι σε μια γενική γραμματεία του Υπουργείου, κάνει πάρα πολύ σοβαρούς και συστηματικούς ελέγχους. Έχει υποέλεγχο αυτή τη στιγμή μεγάλες εταιρείες χονδρεμπόρων, διότι το πλαφόν κέρδους δεν αφορά μόνο τα σούπερ μάρκετ, το επαναλαμβάνω, αφορά και τους χονδρέμπορους και αφορά και την βιομηχανία τροφίμων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι δεν αφορά τις πολυεθνικές, και αυτοί όσοι ξεφεύγουν από το πλαφόν κέρδους υπόκειται σε πρόστιμα, με πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Μια πολύ μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πριν από ελάχιστες εβδομάδες έφαγε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων. Και επειδή πολλοί λένε καλά και τι έγινε, τι είναι 3 εκατομμύρια πρόστιμο, πρώτον 3 εκατομμύρια είναι 3 εκατομμύρια και δεύτερον και το κυριότερο για κάθε επιχείρηση είναι η δυσφήμιση που δημιουργείται όταν κάποιος τρώει πρόστιμο γιατί υπερεύει κάποιον νόμο.
0: Ναι, εφόσον δημοσιεύεται, ναι, υπάρχει.
1: Άρα τα μέτρα αυτά δουλεύουν όμως. Θέλω να σας βάλω σε κάτι ευρύτερο, ότι αν θέλουμε πραγματικά να δούμε τα πράγματα πέρα από την επικαιρότητα και πέρα από το θέμα των τιμών, το πιο σοβαρό και κρίσιμο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι πιο παραγωγική την οικονομία μας, πιο πολλές παραγωγικές επενδύσεις, πιο πολλές δουλειές, καινοτομία, ώστε οι μισθοί να βελτιώνονται, να είναι καλύτεροι και να μπορούν να ζουν εδώ, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν, μην το ξεχνάμε, και το τεράστιο πρόβλημα στέγασης, το οποίο νομίζω ότι είναι. Το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα όταν ξεκινάει πια ένα ζευγάρι τη ζωή του. Αυτή είναι
0: έχετε
1: η πραγματικότητα.
0: Επειδή ασχολείστε με το θέμα κάθε μέρα, είναι η δουλειά σας. Έχετε μια εξήγηση. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που κάνουν την Ελλάδα να είναι πιο ευάλωτη σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις? Γιατί δηλαδή 4,9 στην Ελλάδα και 3,2 στην υπόλοιπη Ευρώπη?
1: Καταρχήν, αυτό που αναφέρεται, κοιτάξτε, θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτό που αναφέρεται είναι ο συνολικός πληθωρισμός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Θέλω να σας πω ότι υπό το βάρος μέτρων που έχουμε πάρει τα τελευταία 2 χρόνια, 6 μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. 6 μήνες. Αλλά τότε δεν έλεγε κανείς, ξέρετε, μειώθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας. Και πιστεύω ότι αυτό γίνεται για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί το πρόβλημα είναι συσσωρευμένο και κρατάει πάρα πολλά χρόνια για πάρα πολλούς λόγους. Και δεύτερον, γιατί τα καλά νέα στην Ελλάδα δεν είναι νέα. Πάμε όμως στο συνολικότερο πρόβλημα.
0: Επιτρέψτε να σας πω. Ναι. Το ξέρετε, πουθενά στον κόσμο τα καλά νέα δεν είναι νέα.
1: Νομίζω ότι σωστά το λέτε, αλλά επειδή το βιώνω ως υπουργός μιας κυβέρνησης στην πατρίδα μας, αναφέρθηκα προφανώς στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά όμως τώρα το συνολικό πρόβλημα που λέτε, νομίζω ότι έχει σχέση, πολύ μεγάλη σχέση, με 2 γεγονότα. Ποια είναι η παραγωγή στην Ελλάδα? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Συζητάμε πάρα πολύ για τη τιμή του κρέατος και ειδικά του μοσχαρίσιου κρέατος, το οποίο έχει πάρει την ανηφόρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ την έχει πάρει λίγο παραπάνω. Ξέρετε πόσο μοσχαρίσιο κρέας, πόσο κρέας καταναλώνουμε οι Έλληνες τον χρόνο? 160.000 τόνους. Ξέρετε πόσο παράγουμε? 20.000 τόνους. Όταν η εσωτερική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα υπόκειται σε αυτή την πτώση, σε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορείς να ελέγξεις. Τι να ελέγξεις, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τεράστιες εισαγωγές, συνεπώς εξαρτώμαστε πλήρως από την παγκόσμια αγορά, από την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία για τους δικούς της λόγους και εκείνη έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, και να το πρόβλημα. Και το δεύτερο, επειδή αναφέρατε πριν τις πολυεθνικές, οι μικρές αγορές είναι πολύ πιο ευάλωτες σε πληθωριστικές πιέσεις και ειδικά από προϊόντα πολυεθνικών αγορών, και αυτό είναι το αντιλαμβάνεστε προφανές. Αυτά θα έπρεπε να αντισταθμίζονται από μια σταθερή προσπάθεια να έχουμε μια πιο ουσιαστική και παραγωγική οικονομία, που σε αυτό δουλεύουμε όλοι μας στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο να υπάρχουν ισχυροί έλεγχοι στην αγορά. Σας είπα από την αρχή ότι το κάνουμε και με το παραπάνω και με μέτρα εξαιρετικά παρεμβατικά. Θα τολμούσα να πω και μέτρα που δεν αντιστοιχούν στη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη παράταξη και όμως το κάναμε και 3 χρόνια, τα χρόνια του κορονοϊού, και τώρα υποχρεωθήκαμε να το επαναφέρουμε εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή και εφαρμόζοντας τους νόμους. Όλα αυτά έχουν μια ορισμένη απόδοση, αλλά νομίζω, και αυτό είναι το καλεσμά μου σήμερα, ότι και ο χώρος της επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας, πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια πρακτική ερώτηση που κάνουν θεατές, ακροατές μάλλον, αν έχετε τη δυνατότητα να το απαντήσετε. Υπάρχει ένα ερώτημα αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντλία της βενζίνης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το.
1: Η συζήτηση που έχω κάνει με τον προφανέστατα με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τον Υπουργό Οικονομικών που έχει άμεση τέτοια είναι ότι μάλλον αυτό το μέτρο θα ολοκληρωθεί κάπου εδώ. Για ποιο λόγο? Γιατί η διεθνής τιμή του πετρελαίου είναι περίπου, πλησιάζει περίπου εκεί που ήταν προτού αρχίσει ο πόλεμος.
0: Ναι, μακάρι να μην είναι, γιατί
1: πηγαίνουμε σε μια, ελπίζουμε, οριστική αποκλιμάκωση της πολεμικής αναμέτρησης, άρα λογικά
0: σωστά.
1: Το μέτρο.
0: Ωραία.
1: Δεν θα υπάρξει. Πάντως το μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έβαζε πλαφόν στους βενζινοπόλες λίγη στις 36 και δεν σκοπεύουμε να το ανανεώσουμε.
0: Α, μάλιστα. Και αυτό. Τώρα, επειδή είπε χθες μερικά ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, για να σας πάω σε αυτό. Η κεντρική του ιδέα ήταν ότι δεν χρειαζόμαστε νέους φόρους, γιατί η ελληνική οικονομία δημοσιονομικά υπεραποδίδει. Έχουμε και πλεόνασμα. Άρα, αυτό που χρειάζεται απλώς είναι μια παρέμβαση για λόγους δικαιοσύνης να φορολογηθεί ο πάρα πολύ μεγάλος πλούτος, επιχειρήσεις ή πολύ πλούσιοι άνθρωποι, για να γίνει μια αναδιανομή κυρίως για να αποκατασταθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης. Σας φαίνεται λογικό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, για να μου φαίνεται κάτι λογικό ή όχι, καταρχήν από τον αρχηγό του νέου κόμματος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, θα περίμενα καταρχήν μια ξεκάθαρη κουβέντα και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τα 4 χρόνια που κυβέρνησε την Ελλάδα, και εκείνα τα χρόνια η μεσαία τάξη στέναξε από την άγρια υπερφορολόγηση.
0: Εντάξει,
1: η οποία σύμφωνα,
0: αλλά ήταν μνημόνιο.
1: Μισό λεπτό. Η οποία σύμφωνα με τους τότε υπουργούς του ήταν και συνειδητή επιλογή το να φορολογήσουν αυτόν τον τρόπο τη μεσαία τάξη. Επειδή, όπως ξέρετε κύριε Τσίμα, και νομίζω όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, η εμπιστοσύνη στην πολιτική δύσκολα κερδίζεται και εύκολα χάνεται. Για να συζητάμε με όρους αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας, θα έπρεπε ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για εκείνη την περίοδο και για την πολύ άγρια υπερφορολόγηση που έφερε. Δεύτερον, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και εκείνος ότι μια πολιτική που ακολουθήσαμε, με την οποία έχει μειωθεί πολύ σοβαρά η φοροδιαφυγή, και έτσι ενώ έχουμε μειώσει 83 φόρους, τα φορολογικά έσοδα του κράτους είναι ανεβασμένα, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε.
0: Καλά,
1: το χρέος.
0: Τα ανεβάζει και ο πληθωρισμός φυσικά.
1: Βεβαίως ένα τμήμα ναι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως ένα τμήμα ναι. Αυτό είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, αλλά είναι ένα τμήμα της οικονομικής πραγματικότητας. Αλλά σημασία έχει, και αυτό δεν αντιλέγει κανείς, ότι η φοροδιαφυγή διαρκώς μειώνεται. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να αξιοποιεί αυτά τα χρήματα και για να μειώνει γρήγορα το χρέος και να μην αφήσουμε στα παιδιά μας ένα χρέος που θα τους πνίξει, πρώτον. Και δεύτερον, να υποστηρίζουμε τη μεσαία τάξη με διαρκείς φορομειώσεις, όπως το κάναμε πέρσι με μέτρα περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, και να στηρίζουμε συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, οι οποίες το έχουν
0: ανάγκη. Αυτό θα είναι το.
1: Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να συνεχίσουμε, δηλαδή. Ο εθνικός μας στόχος για τα επόμενα 4 χρόνια είναι, μέσα από μια πιο παραγωγική και πιο ανθεκτική οικονομία, να στηρίξουμε τις οικογένειες, να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους και όσο μας παίρνει και τους συνταξιούχους, οι οποίοι κακά τα ψήματα, ένα τμήμα από αυτούς με τις χαμηλότερες συντάξεις, και εκείνοι δυσκολεύουν πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα η οικονομία να το αποδώσει αυτό. Δεν θα πήγαινα σε μια, ας μου επιτραπεί η φράση, τόσο ταξική περιγραφή της φορολογικής πολιτικής, κάτι που αποδίδει, γιατί να το αλλάξεις.
0: Τελευταίο γρήγορο ερώτημα, μεγάλη συζήτηση αυτή. Όλοι και φαντάζομαι θα είναι μια από τις κεντρικές συζητήσεις της επόμενης εκλογικής περίοδου. Επικαλούμε την παλιά σας ιδιότητα. Αυτό που δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις τώρα, οι πρώτες, ότι ο κύριος Τσίπρας εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, το βλέπετε να συνεχίζεται? Καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να συνεχίζετε πολιτικά, εννοώ, ως Νέα Δημοκρατία, αλλά.
1: Γιατί το λέτε ότι θα θέλαμε, δηλαδή.
0: Έχω την εντύπωση ότι κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση.
1: Γιατί, τι κάνουμε δηλαδή εμείς, βοηθάμε τον κύριο Τσίπρα, εννοείται.
0: Όχι, τον επιλέγετε ως αντίπαλο.
1: Μα να σας πω κάτι. Εκ των πραγμάτων, εάν παρακολουθήσει ένας, ας πούμε, αν υπάρχει αυτό, αντικειμενικός παράγοντας το πώς διεξάγεται η πολιτική ζωή του τόπου. Εάν ρωτήσεις απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, εκείνοι που δεν θέλουν να επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, πού είναι η βασική στόχευση, πού θα συγκεντρωθούν? Αυτό νομίζω ότι διαφαίνεται ότι πηγαίνουν προς τα εκεί. Πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή κάποια εκτίμηση και πρέπει να σας πω, αριθμητική εννοώ, και πρέπει να σας πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα έχουν πολύ μεγάλη απόσταση από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αυτό δεν είναι κριτική προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο, είναι ότι πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία και τα οποία δεν τα περιγράφουν όλοι οι δημοσκοπικοί αριθμοί.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι το κρίσιμο είναι ποιο θα είναι το βασικό δίλημα που θα επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από αυτό θα εξαρτηθεί πάρα πολύ το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στη δική μου αντίληψη, το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή, για μια ακόμα καλύτερη παραγωγική οικονομία, θα φέρνει καλύτερα πράγματα για όλους και μια Ελλάδα θα συνεχίζει να είναι ασφαλής, ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας με την πολιτική παρουσία του στην κυβέρνηση από το 2015 στο 2019.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δείχνει ότι αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που θα επικράτησε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Λοιπόν, φτάσουμε στο τέλος αυτής της ώρας. Μια είδηση που μόλις μου ήρθε στα χέρια, μια ανακοίνωση δηλαδή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που φαντάζομαι ενδιαφέρει πολλούς, είναι ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων Εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Εξοικονομώ 2021, το Εξοικονομώ 2023, το Εξοικονομώ για νέους, το Εξοικονομώ 2025 και το Αλλάζω συσκευή σε επιχειρήσεις και Εξοικονομώ επιχειρώ. Όλα αυτά τα προγράμματα, η καταληκτική του ημερομηνία παίρνει παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου. Αυτό είναι η ανακοίνωση που τώρα βγήκε, φαντάζομαι ενδιαφέρει εκείνους που έχουν μπει με κάποιο τρόπο στα αυτά τα προγράμματα και εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους. Οι υπόλοιποι έρχονται τώρα διαφημίσεις. Σήμερα Νιά είναι δίπλα μου στο στούντιο για τις ειδήσεις. Επιστρέφουμε με την κανονική ώρα του ημερολογίου σε λίγη ώρα.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
13: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογίζει.

0: για ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λοφορούς Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λοφορού Κηφισού, στην παραλιακή προς Γλυφάδα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου ατυχήματος και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠ Λέκας ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανηλίκος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με 2 πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το πρακτορείο ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει την πώληση παρά τις αντιδράσεις ορισμένων νομοθετών για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, τα οποία η Άγκυρα απέκτησε το 2019. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφρό με κορύφωση την Κυριακή. Στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη τη χώρα τα κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, οι 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ.

0: κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν αυτή την ώρα πάνω από το Νοματική στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κουρουσάου, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και Τινησία, Ολλανδία 1-3. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρόλευκους μεταξύ άλλων 2 φορές στην Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελλα. Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλ Σαπόποβιτς. Ο 26χρονος μαυροβούνιος τερματοφύλακας ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.
6: Thank you.

Καλημέρα, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 26 Ιουνίου του Δαβίδ του εκ Θεσσαλονίκης, αν ενδιαφέρεστε εκκλησιαστικά. Αυτό είναι το κανονικό ημερολόγιο που σήμερα είχε και ένα παράρτημα, μια προέκδοση, μια ώρα, γιατί έλειπε ο Άρης ειδικά σήμερα. Ο Κώστας Πανός

0: Είναι πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα σας απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε, όπως ξέρετε, στο skyradio.gr στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Δεν κοστίζει τίποτα και είναι ελεύθερο. Μουσική σημείωση. Αυτό είναι ένα τραγούδι πασίγνωστο, αλλά που είχε μια παράξενη μοίρα. Κυκλοφόρησε κάποια στιγμή το 1976, το 1975 μάλλον, σε ένα άλμπουμ του Peter Frampton, ενός Βρετανού μουσικού. Εντάξει, ακούστηκε, δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Σαν σήμερα, τον Ιούνιο του 1976, 26 Ιουνίου συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε ξανά σε live έκδοση, σε live ηχογράφηση και έγινε νούμερο ένα στις πωλήσεις. Έσπασε τα μία. Δεν άρεσε πολύ ως ηχογραφημένο στο στούντιο ή εν πάση περιπτώσει πέρασε σχετικά παρατήρητο, αλλά ως live έσπασε τα μία και έμεινε στην ιστορία, τόσο ώστε όταν η Dolly Parton, η θεά της country, και έκανε πέρσι ένα άλμπουμ που το ονόμασε Rockstar, λέγοντας με τον τρόπο τις παλιές μεγάλες rock επιτυχίες, ήταν ένα από τα τραγούδια που διάλεξε και φώναξε και τον ίδιο τον Peter Frampton να το τραγουδήσουν μαζί. Far away. Τι έχει η ατζέντα της ημέρας? Έχει τις βάσεις φυσικά και τη συζήτηση και τα μηχανογραφικά που συμπληρώνουν τα παιδιά. Έχει φυσικά την αγωνία και την συγκίνηση που προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι 235 και ο λογαριασμός ανεβαίνει και οι συνθήκες είναι φρικτές, καθώς οι άνθρωποι ζουν κυριολεκτικά κατά τα ερείπια και χωρίς ηλεκτρισμό. Είναι η αγωνία για τα στενά του Ορμούζ, που πάνω που είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια απελευθέρωσης των πλοίων που είναι εγκλωβισμένα εκεί μέσα από τον ΟΗΕ, από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ένα ντρόουν που χτύπησε ένα πλοίο που πήγε να περάσει από γραμμή διαφορετική από εκείνη που έχει εγκρίνει το ίδιο το Ιράν, προκαλεί νέο έμφραγμα. Εδώ φυσικά το μεγάλο θέμα, το πολιτικό θέμα, το έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του χτες στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την ίδρυση του κόμματός του, της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης. Ο κύριος Γιονύσης Τεμπονέρας, που είναι ένα από τα βασικά στελέχη αυτού του πολιτικού σχηματισμού και έχει αναλάβει τώρα που ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της εργασίας, που είναι και η ειδικότητά του, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε τώρα. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Όποιος θέλει, κανένα δεν αποκλείουμε, αλλά όποιος θέλει να έρθει, θα έρθει ατομικά. Αν είναι βουλευτής, πρέπει πρώτα να έχει παραιτηθεί. Και δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Αν μπείτε στη θέση ενός πρώην συντρόφου σας στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε? Γιατί η επιλογή είναι λιγάκι δύσκολη. Ή αναγνωρίζεις ότι ναι, το μαγαζί μου έκλεισε, φεύγω, παίρνω το καπελάκι μου και πάω στο άλλο σχήμα, ή αλλιώς?
1: Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Με βάση τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό έρχεται ή μπαίνει σε μια διαφορετική φάση, με μια πλήρη πολιτική ανατροπή, όχι μόνο όσον αφορά την κατάταξη για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, αλλά βλέπουμε ότι κόμματα αντιμετωπίζουν υπαρξιακά προβλήματα, αναδιατάσσονται, ορισμένα ενδεχομένως να μην καταφέρουν και να σταθούν μέχρι τις εκλογές κ.ο.κ.
0: Σίγουρα.
1: Στρατηγικός μας στόχος ποιος ήταν εμάς? Να καλύψουμε ένα επακτό πολιτικό κενό και να υπάρξει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που θα δίνει διέξοδο στους πολίτες. Έχουμε σημάδια μιας τέτοιας προοπτικής. Οι μετρήσεις τουλάχιστον, χωρίς να φασιζόμαστε αποκλειστικά σε αυτές, δείχνουν ότι τουλάχιστον το εγχείρημά μας έχει μια εκλογική επιρροή και απήχηση, και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα νέο κύκλο, διότι ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται στις πολιτικές της αποσκευές με τρία πράγματα μαζί. Με μια νέα πολιτική πρόταση, με νέο πολιτικό προσωπικό, αλλά και με ένα νέο μοντέλο κόμματος, το οποίο φιλοδοξεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση. Θα μου πείτε πολύ σωστά και εσείς, μα ο Αλέξης Τσίπρας είναι κάτι νέο? Η απάντηση είναι πως ναι. Διότι ακριβώς κάνει μια νέα αρχή, έχοντας την εμπειρία του παρελθόντος, τα μαθήματα και παθήματα τα οποία απέκτησε ως πρώην πρωθυπουργός μέσα από την κυβερνητική περίοδο, αλλά βεβαίως και ακριβώς με την εμπειρία αυτή, με την ανανέωση την οποία χρειάζεται, την απαραίτητη ανανέωση, αλλά και την γνώση, των συσχετισμών, της διεθνούς εμπειρίας, των οικονομικών μεγεθών, των δεσμεύσεων της χώρας, φιλοδοξεί ουσιαστικά να ταυτίσει και να συγκεράσει ένα μείγμα πολιτικής που θα βασίζεται και στο ριζοσπαστισμό και στο ρεαλισμό. Τώρα, για να φτάσω στο ερώτημά σας. Ο Αλέξης, την προσοχή τώρα, όχι στη σημερινή του συνέντευξη, αλλά από την παρέτησή του ήδη το 2023, είπε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, έχει ολοκληρωθεί. Πριν βεβαίως αυτό να φαίνεται δύσκολο και επίπονο, ειδικά για αρκετούς από εμάς που πράγματι αντρωθήκαμε, αν θέλετε, πολιτικά μέσα στον πολιτικό σχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως τα πράγματα είναι δεδομένα και συγκεκριμένα. Ο ίδιος ως πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε ακριβώς προκειμένου να υπάρξουν εξελίξεις. Έμεινε εκτός κεντρικής πολιτικής κοινής ουσιαστικά για 3 χρόνια και άφησε το χώρο και το χρόνο στα εφιστάμενα κόμματα του χώρου να αναλάβουν πρωτοβουλίες σύνθεσης, να συζητήσουν προγραμματικά, να έρθουν σε μια συνεργασία μεταξύ τους. Αλλά κύριε Τσίμα, ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτό δεν συνέβη. Και δεν βλέπω ότι είναι εκείνο σήμερα που μπορεί να συμβεί παραμονές ενδεχομένως των εθνικών εκλογών, όταν δεν υπάρχει χώρος και χρόνος ούτε για προγραμματική συζήτηση, ούτε για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αλλά και διάθεση, αν θέλετε, πολιτικές προϋποθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την συγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη δική του περιδίνηση. Άρα θέλω να πω, είναι μια συζήτηση αυτή η οποία έγινε, εξαντλήθηκε, είτε αρέσει είτε όχι σε κάποιους, ανήκει στο χτες. Άρα εδώ η νέα αρχή επιβάλλει να υπάρχει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης, να φύγουμε από δεσμεύσεις του παρελθόντος και από λάθη που επέβαλε η οποιαδήποτε κομματική επιτηρίδα. Και γι' αυτό στη νέα προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας βάζει 2 προϋποθέσεις. Πρώτον, λέει ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα στην περίοδο αυτή. Γιατί το κάνει αυτό?
0: Γιατί ακριβώς
1: δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, το οποίο δείχνει, αν θέλετε, παραλαμβάνω, αυτό έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ειλικρινείς και αυτοκριτικοί μεταξύ μας. Mm. Δείχνει όμως μια, αν θέλετε, διάθεση.
0: Απολύτως, αυτό θα σας έλεγα δηλαδή, ότι γιατί τώρα, ενώ έγινε κατά κόρον την προηγούμενη περίοδο.
1: Γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ρευστοποίηση, δεν βασίζεται αυτή η μετακίνηση την οποία βλέπουμε πολύ συχνά σε αξίες και αρχές, και αν θέλετε, δείχνει και μια κακή εικόνα για το πολιτικό σύστημα. Οπότε, ακριβώς επειδή θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή, κάνουμε αυτή την πολιτική επιλογή να μείνουμε εκτός μεταγραφικού παζαριού. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, κανένας δεν αποκλείεται, με το που έχουμε μονάχα αποκλειστικά και μόνο απέναντι στο φασισμό, όμως δεν υπάρχει για κανέναν προκρατημένη θέση ή οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι στη δική μας αριστερά, σε μια άλλη αριστερά, χρειαζόμαστε πολλούς στρατιώτες και λιγότερους στρατηγούς. Επειδή από το παρελθόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε μάθει από τα λάθη μας, από τις αδυναμίες, από τις αστοχίες του παρελθόντος, λέμε αυτή τη φορά τουλάχιστον να μην επαναλάβουμε τα ίδια.
0: Ναι, αλλά έτσι όμως δημιουργείται ένα σχήμα το οποίο έχει έναν μόνο στρατηγό. Δηλαδή και η μοναδική πηγή νομιμοποίησης του είναι το πρόσωπο του αρχηγού προς το παρόν.
1: Έτσι, ας είμαστε λίγο ειλικρινείς. Σε κάθε πολιτικό εγχείρημα, όποτε και αν συνέβη αυτό, υπήρξε μια ιδρυτική διακήρυξη, ο ιδρυτής εντός εισαγωγικών, και από εκεί και πέρα άρχισε να κατασκευάζεται και να φτιάχνεται η υπόλοιπη οργανωτική δομή. Να θυμίσω ότι μέσα σε ένα μήνα έχουμε πρώτον την ιδρυτική διακήρυξη, κατατεθειμένες 301 υπογραφές από την κοινωνία των πολιτών, ανθρώπους δηλαδή της κοινωνίας, της δημιουργίας και της παραγωγής, στον Άριο Πάγο. Έχουμε αύριο τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. 350 άνθρωποι οι οποίοι θα είναι από όλη την Ελλάδα με γεωγραφικό προσδιορισμό, με, αν θέλετε, πολιτική συγκρότηση, με επιστημονική επάρχεια. Έχουμε τους τομείς που ανακοινώθηκαν πριν από 2 ημέρες. Άρα έχουμε δηλαδή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν ένα monitoring στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Θα έχουμε σε επόμενο χρόνο την πολιτική επιτροπή. Αμέσως. Σας έχω περιγράψει περίπου 500 ανθρώπους, οι οποίοι θα συγκροτήσουν τα συλλογικά όργανα, θα λάβουν βεβαίως δημοκρατικά τις αποφάσεις. Προφανώς χρόνος παραμονές των εκλογών για εκλογές και κεντρικά συνέδρια δεν υπάρχουν. Αυτά όμως να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν μετά το πέρας των εκλογών. Άρα είμαστε σε μια υπηρετική κατάσταση όπου απαιτείται βεβαίως συνθήκη ίδρυσης, αλλά και διάταξη εκλογικής μάχης. Γι' αυτό και κάποιες διαδικασίες όπως αυτές που περιγράψατε, είμαστε υποχρεωμένοι να τις πάμε, όχι να τις ακυρώσουμε, ή να τις πάμε μπορά πίσω. Αλλά δεν δέχομαι το επιχείρημα περί αρχηγοκεντρικού κόμματος, όταν τα όργανά μας έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεδριάζουν. Σήμερα, σε μερικές μέρες, σε μερικές ώρες, έχουμε την πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, όπου βεβαίως θα υπάρξει και η εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο ένα ευρύ όργανο, ένα πλατή όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει στην πρώτη του συνέβρεση, προκειμένου να επικυρώσει και να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Άρα λοιπόν, αυτά τα περί μονοπρόσωπου κόμματος κλπ. Νομίζω ότι πάνε περίπατο.
0: Είπα ότι παρατηρώ γενικά στις εμφανίσεις του κ. Τσίπρα τον τελευταίο καιρό, δηλαδή από την επανεμφάνισή του, θα έλεγα και ύστερα, ένα λιγάκι μετριοπαθέστερο ύφος από αυτό με το οποίο τον είχαμε συνηθίσει, λιγότερο οξύ και καταγγελτικό. Και ταυτόχρονα διατύπωσε τρεις προτάσεις οικονομικές. Η μία, ας πούμε, το να δημιουργηθεί ένα εθνικό ταμείο ανάπτυξης, παίρνοντας κάποια ποσά από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες, ώστε να μοχλευθούν και να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο, είναι μια συζήτηση που συζητιέται, ακούγεται ενδιαφέρουσα. Η δεύτερη, να μεταφερθεί το φορολογικό βάρος από την μισθωτή εργασία με κάποιο τρόπο στην επιχειρηματικότητα, και αυτό ενδεχομένως μπορεί να συζητηθεί. Τώρα το τρίτο, ότι θα κάνετε οικονομίες επειδή θα πατάξετε τη διαφθορά, αυτό μου θυμίζει λίγο αυτό που λεγόταν κάποτε, ότι θα σκίσει το ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο όταν εκλεγεί, γιατί ακριβώς δεν είναι διεφθαρμένος και συνεπώς δεν είναι σε εξάρτηση από τους δανειστές.
1: Να απαντήσω σε όλα λοιπόν. Πρώτον, δεδομένο είναι ότι η χώρα σήμερα δεν έχει δημοσιονομικές ανάγκες που να επιβάλλουν την αύξηση των φόρων. Και αυτό, ξέρετε, πολύ οφείλεται και στην έξοδο από τα μνημόνια το 2018, στον καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο, στο μαξιλάρι των 37 δις, αλλά βεβαίως και στη συγκυρία για μια κυβέρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου είχε στη διάθεσή της περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα χρήματα της πανδημίας και τα δύο ΕΣΠΑ τα οποία έχουμε μεσολαβήσει. Δυστυχώς, το τι συνέβη με τα χρήματα αυτά είναι μια ωραία συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε. Τώρα, η δική μας αριστερά, μια άλλη αριστερά, για αυτή μιλάμε, δεν είναι το ζητούμενο να φορολογήσουμε τον κόσμο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μεγέθυνση της οικονομίας. Γι' αυτό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης, προκειμένου να αξιοποιηθούν και κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και ειδικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να μοχλευτούν και να πέσουν πάνω στην καινοτομία, να πέσουν πάνω στη στέγαση, να πέσουν πάνω στους νέους ανθρώπους. Να μην πάμε δηλαδή σε μια λογική ανάπτυξης μονομερούς που θα αφορά μονάχα το real estate και στον τουρισμό. Να επενδύσουμε στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Τώρα, στο τρίτο που αναφέρατε, υπάρχουν ζητήματα φορολογικής δικαιοσύνης μέσα στη χώρα. Νομίζω ότι αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και αν κάνουμε τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πράγματι υπάρχει μια τεράστια απόσταση μεταξύ φορολόγησης του μη παραγωγικού κεφαλαίου, αναφέρομαι κυρίως στις κινητές αξίες και τα μερίσματα, και σε σχέση με τη μισθωτή εργασία. Δεν είναι δυνατόν ένας χαμηλόμισθος αυτή τη στιγμή να φορολογείται με 9% και ένας μερισματούχος που μπορεί να έχει αρκετές χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να απολαμβάνει φορολόγηση τάξη του 5%. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Δεν θα συμφωνήσω στο τελευταίο το οποίο είπατε, στο ότι η διαφορά αφορά αυτό τον παραλληλισμό που κάνετε με το ένα νόμο και με έναν άλλο. Ξέρετε, τα στοιχεία τι δείχνουν? Ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια, θα μπορούσαν να πω δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατασπαταλώνται αυτή τη στιγμή και τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν στην πραγματική οικονομία. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να φτάσουμε από τα 25 εκατομμύρια ευρώ των συμβουλευτικών του Δημοσίου στα 600 εκατομμύρια ευρώ? Αυτά είναι χρήματα που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν.
0: Αυτό είναι κάτι που το ακούω με ένταση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνοι, αλλά δεν θα εξοικονομηθούν όλο αυτό το ποσό, γιατί αυτή η δουλειά κάπως πρέπει να γίνει. Άρα με κάποιο τρόπο θα κοστίζει. Μπορεί να κοστίζει λιγότερο, δεν λέω, αν βρεθεί τρόπος, αλλά δεν είναι ότι θα εξοικονομηθεί ξαφνικά όλο αυτό το ποσό.
1: Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν. Γιατί πρέπει να έχουμε φτάσει σήμερα σε διπλασιασμό των μετακλητών στις δημόσιες υπηρεσίες και στους δήμους? Γιατί πρέπει μέχρι σήμερα να έχουμε κλειστούς διαγωνισμούς περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ και απευθείας αναθέσεις άλλα 12. Ξέρετε, αν αυτή η συνθήκη είχε αλλάξει, υπήρχε ανταγωνισμός, λέμε εμείς, δεν λέμε κάτι παράδοξο, με τις αντίστοιχες εκπτώσεις που αυτός επιφέρει, θα είχαμε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια, ενδεχομένως και κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε εξοικονομήσει. Και αν δούμε, αν θέλετε, και αυτά που παρελάβουν καθημερινά στους δείκτες μας. Θυμίζω το πρόστιμο των 400 εκατομμυρίων ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος και κυρίως οι αγρότες για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Θυμίζω τα αλυσβερίσια τα οποία παρατηρούμε εμπρόντιτη στις πολεοδομίες, όπου τα 5.000 και τα 10.000 πάνε και έρχονται και είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Θυμίζω ακόμα και περιπτώσεις διαφθοράς που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες βγαίνουν. Ακόμα θα σας πω και το σκάνδαλο Ασημακοπούλου, το σκάνδαλο των προσωπικών δεδομένων, δείχνει ότι η χώρα είναι ξέφραγκο αμπέλι, το κομματικό κράτος ζει και βασιλεύει και αυτό το μεγάλο ρυφηθεί διαφθοράς δυστυχώς συνεχίζεται. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν και οικονομικό αντίκτυπο. Εμείς λοιπόν απαντούμε ότι δεν θα κλέβουμε. Και ξέρετε γιατί μπορούμε να το πούμε αυτό? Γιατί κανείς δεν έχει να μας καταλογήσει για μια τετραετή περίοδο διακυβέρνηση, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα 15-19, ότι βάλαμε το δάχτυλο στο μέλι και ότι στοιχήσαμε στον ελληνικό λαό έστω και ένα ευρώ. Ακόμα και οι καταδίκες εντός εισαγωγικών, τις οποίες επικαλείται ο κ. Μαρινάκης και η κυβέρνηση, δεν.
0: Αναφέρεται στον κ. Παπά.
1: Ακριβώς. Προσέξτε, δεν στέρισαν χρήματα από τον ελληνικό λαό. έφεραν χρήματα στον ελληνικό λαό. Μπορούμε να ακούσουμε την κριτική για το αν ήταν σωστός ο νόμος και κάνει αυτοκριτική του και ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από το βιβλίο Τσιθάκης. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι ακόμα και σε αυτό το πρόβλημα, όπως αναφέρετε, χρήματα ήρθαν στο ταμείο. Δεν έφυγαν από το ταμείο και αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι ένα από τα πρώτα στελέχη του νέου σχήματος του Αλέξη Τσίπρα, του ΕΛΑΣ, που βγαίνει και εκπροσωπεί το κόμμα. Ναι, νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε για να καταλάβουμε πώς σκέφτονται και τι έχει αλλάξει στη σκέψη σε σχέση με το παρελθόν που είχαμε γνωρίσει. Λοιπόν, τι έχω να σας πω, ναι. Έχω να σας πω ότι η Κοσμοτέ έχει για σας ένα πρόγραμμα. Το ονομάζει Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Αν δεν μπορείτε να έχετε για λόγους τεχνικούς, δεν έχει φτάσει ας πούμε η οπτική είναι στην περιοχή σας και δεν μπορεί να έχετε γρήγορο ίντερνετ, ενώ προφανώς το χρειάζεστε, η λύση είναι αυτή. Χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με ταχύτητες έως 300 Mbps μπορεί να έχετε το γρήγορο ίντερνετ που σας χρειάζεται. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Go, go, go, go.
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφορούς Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού και στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια 39χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Από τις πωλήσεις των ναρκωτικών και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν, υπολογίζεται πως τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίες άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την προσοχή των πολιτών υφιστά η πυροσβεστική, καθώς όπως σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένονται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες, με ανέμους η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Εδώ είμαστε, Σκάι 100,3, Παρασκευή, 26 του μηνός. Γίνεται μια συζήτηση, θα την έχετε παρακολουθήσει, γιατί και εδώ από το ραδιόφωνο του Σκάι έχουν πολλές φορές συζητηθεί το θέμα. Και υπάρχει και μια ανησυχία για το αν ο ημιτός φέτος είναι εγκαίρος, καθαρισμένος και επαρκώς ασφαλής εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε μπει πια στην κρίσιμη περίοδο, έχει και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους αυτές τις μέρες. Συνεπώς ο κίνδυνος είναι υψηλός. Παρακάλεσα τον αρμόδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, υφυπουργό ιστορικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, και τον ευχαριστώ που είναι στην γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σπανάκη.
17: Ξέρω, εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για τις προσπάθειες που γίνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Καταρχήν, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πράγματι θέμα?
17: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, φέτος έχουμε ρεκόρ καθαρισμένων οικοπαίδων. Τα καθαρισμένα οικόπεδα έχουν ξεπεράσει τις 765.000. Είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο νούμερο, όπου πρέπει η αυτοδιοίκηση να ακολουθήσει προκειμένου να υπάρξει γρήγορη αποκομιδή στα κλαδιά. Γίνεται συστηματική προσπάθεια, ειδικά τις τελευταίες μέρες, και θα συνεχιστεί μέχρι και όσο χρειαστεί. Και μάλιστα υπάρχει και διαδικασία ώστε μαζεύονται σε συγκεκριμένους χώρους και επεξεργάζονται κτλ.
0: Όταν λέτε ότι έχουμε ρεκόρ, εννοείται από τους ιδιώτες ή τα δημόσια?
17: Από τους ιδιώτες, που αυτά πηγαίνουν μετά σε ειδικούς χώρους ή έξω τα οικόπεδα, με σε συνεργασία των ιδιωτών με το Δήμο και μετά ο Δήμος συγκεντρώνει όλα αυτά και γίνεται μια διαδικασία, όλα τα κλάδια και είναι μια διαδικασία. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25%, δηλαδή έχουμε διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος αντί για 40 που είχαμε πέρσι, ώστε να ενισχύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Και δηλώνω και μέσα από την εκπομπή σας ότι θα είμαστε και δίπλα στην αυτοδιοίκηση σε ό,τι ακόμη χρειαστεί προκειμένου να γίνει αυτή η αποκομιδή των κλαδιών. Γιατί ακούσατε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την επικινδυνότητα των ημερών και που χρειάζονται πρόσθετα μέτρα. Φανταστείτε, για να σας δώσω και ορισμένα παραδείγματα, ότι ο καθαρισμός των οικοπαίδων σε δήμους όπως είναι τα Μέγαρα, όπως είναι το Λαύριο, όπως είναι ο Οροπός, έχουν ξεπεράσει το 15% η αύξηση των καθαρισμένων οικοπαίδων. Άρα λοιπόν είναι και πρόσθετες οι ανάγκες που προκύπτουν για την τοπική αυτοδιοίκηση και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση, από όλους τους παράγοντες, από τις εθελοντικές μας οργανώσεις όσον αφορά, γιατί αναφερθήκατε στον Ιμητό. Ναι. Είναι μια εξαιρετική δουλειά από τους εθελοντές μας και στον Ιμητό, προκειμένου να ληφθούν όλα τα μέτρα, τα προληπτικά προστασίας από την υπηρεσία.
0: Τώρα, για να μείνουμε στον Ιμητό, γιατί το σας άκουσα για το γενικότερο. Το στον Ιμητό, επειδή διατυπώθηκε από τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης μια έκκληση και μια ανησυχία ότι εκεί υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα, ότι δεν έχει προχωρήσει ο καθαρισμός, έχετε εσείς εικόνα του τι συμβαίνει?
17: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας συντονισμός μεταξύ των Δήμων και των αρμόδιων αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας με την πυροσβεστική. Μάλιστα, παρουσία και του Υπουργού του κ. Τουρνά, είχαμε ειδική σύσκεψη την περασμένη εβδομάδα για να μπορέσουμε όλα αυτά τα θέματα να τα τακτοποιήσουμε. Οι Δήμοι έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν ενημερώσει όλους τους ιδιώτες για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, διότι υπάρχει και μια προβλεπόμενη νομοθεσία και για πρόστιμα και για βεβαίωση προστίμων κτλ. Άρα όλα αυτά έχουν προχωρήσει. Αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στον καθαρισμό των οικοπαίδων και έχουμε ένα ρεκόρ στον καθαρισμό.
0: Ναι. Ειδικά για τον Ιμητό, έχετε εικόνα αν έχει δίκιο ο Δήμαρχος του Ελληνικού, αν υπήρξαν καθυστερήσεις?
17: Έχω μια εικόνα αυτή τη στιγμή και στην περιοχή του Βύρωνα και στην περιοχή της Κεσαριανής και στη Γλυφάδα. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Από εκεί πέρα δεν την γνωρίζω ακριβώς την δήλωση του Δημάρχου, αλλά θα τη δω και θα την μελετώ προσωπικά.
0: Ναι. Υπάρχει, φαίνεται, και μια αντιδικία ανάμεσα στον Δήμαρχο και τον σύνδεσμο εκεί, τον ΣΠΑΗ, ο οποίος ήταν, όταν συγκροτήθηκε, χαιρετίστηκε ως μια μεγάλη πρόοδο στο ότι συντονίζονται οι 12 Δήμοι περίπου τον Ιμητό.
17: Ακούστε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Mm-hmm. Πιστεύουμε στους συνδέσμους. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι τα 50 εκατομμύρια που διαθέσαμε, τα 2,5 εκατομμύρια είναι για χρηματοδότηση των συνδέσμων για να κάνουν δράσεις πυροπροστασίας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Τώρα από εκεί πέρα, εκλογές έχουν εκεί πέρα και στο σύνδεσμο. Μπορεί να είναι και μια κουβέντα παραπάνω.
0: Α, λέτε μπορεί να είναι αυτό.
17: Θα το δω όμως.
0: Ναι. Ναι, ναι. Ίσως χρειάζεται να το δείτε συγκεκριμένα, γιατί εντάξει, ο Ιμητός δεν μπορεί να παίζει για κανείς. Τώρα εσείς στην περιοχή την ξέρετε κιόλας εκεί καλά, εννοώ και προσωπικά, όχι μόνο.
17: Είμαστε σε ετοιμότητα και θέλω να σας πω ότι οι περιοχές έχουν και καλούς δημάρχους και καλούς αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας, και στην Γλυφάδα και στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη και στο Βύρωνα και σε όλες τις περιοχές, και είμαστε σε συντονισμό με την πυροσβεστική, που τους αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια, και σε όλα τα στελέχη, προκειμένου να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανάκη, να είστε καλά.
17: Γιατί όπως γνωρίζετε, για τον καθαρισμό επιμελείται ο Δήμος. Όσον αφορά τα θέματα προστήμων και τα λοιπά, είναι πυροσβεστική, άρα είναι απαραίτητος ο συντονισμός.
0: Ναι, προφανώς. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανάκη.
17: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
18: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίτα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Εδώ είμαστε, Sky και το 3 και ημερολόγιον. Είπαμε είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 26. Η άνεμη είναι δυνατή και η πολιτική προστασία μας προειδοποιεί ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Εξού και η συζήτηση που είχαμε πριν με τον κύριο Σπανάκη για τα οικόπεδα. Ο κύριος Σπανάκης λέει ότι τα ακαθαρισμένα οικόπεδα έχουν αυξηθεί φέτος, έχουμε ρεκόρ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν μια σειρά από καταγγελίες, πρώτα απ' όλα για εκτάσεις του δημοσίου που δεν έχουν καθαριστεί ή έχουν καθαριστεί και έχουν μείνει εκεί χωρίς να αποσυρθούν τα προϊόντα του καθαρισμού. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση για τον ημιτό που είπε ο κ. Πανάκης δεν πήρε θέση. Ό,τι καταλάβατε, είπε ότι θα το κοιτάξει. Θυμίζω ότι είχαμε μια καταγγελία του Δήμαρχου Ελληνικού Αργυρούπολης κατά του συνδέσμου, στον οποίο συμμετέχουν 12 δήμοι περί τον ημιτό, ότι ο σύνδεσμος δεν έκανε εγκαίρως στους φετινούς καθαρισμούς. Βασικά μάλλον αυτές τις μέρες χρειάζεται μια έξτρα προσοχή, ιδιαίτερα προσοχή στο τι κάνουμε στο ύπαιθρο. Ο δείκτης κινδύνου είναι υψηλός, θα έχουμε ανέμους που θα φτάσουν κάποια στιγμή και τα 8 μποφόρ. Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς. Δηλαδή, τη λέω ολόκληρη για να μην μπερδεύεστε με την κανονική Ελλάς, αυτή που είναι του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Να καταλάβετε ότι μιλάμε για την άλλη, του Αλέξη Τσίπρα. Η συνέντευξη που έδωσε χθες στον Αλφα είναι το πολιτικό θέμα. Έδωσε μάλλον το έναυσμα για πολιτικές συζητήσεις σήμερα. Για δύο λόγους, τρεις θα έλεγα. Μάλλον πρώτον, ξεκαθάρισε αυτό που σερνόταν και που εκείνη την ώρα συζητούσαν οι πρώην σύντροφοί του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτούς που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά θέλουν να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η απάντηση του κυρίου Τσίπρα νομίζω ήταν σαφής. Σας δεχόμαστε όλους, αλλά ένας-ένας, χωρίς να θεωρείτε ότι έχετε ρεζερβέ θέσεις στα ψηφοδέλτια, χωρίς να έρθετε ομαδικά και χωρίς βεβαίως να κάνουμε συνεργασία με κόμματα που θεωρούμε ότι έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Σκληρή, κοινική, αλλά σαφής δήλωση. Αυτό είναι το ένα ή μία είδηση που είχαμε χτες. Η δεύτερη είναι ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να επαναλάβει αυτό που είχε κάνει το 2012, δηλαδή να ξαφνιάσει το εκλογικό σώμα ενισχύοντας την εικόνα του αξιόπιστου εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης. Τι είπε? Είπε ότι εάν είναι πρώτο κόμμα η Ελλάς στους εκλογές, θα προσπαθήσει να κάνει μια κυβέρνηση αλλά χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο πρόγραμμά της, και αν αλλιώς θα ζητήσει νέες εκλογές για να πάρει καθαρή εντολή, δηλαδή αυτοδυναμία.

Και αυτό που κάνει κάποια εντύπωση είναι ότι διαπιστώνει κανείς μια ελαφρή αδιόρθωση στο ύφος του κυρίου Τσίπρα. Αποφεύγει τις προσωπικές επιθέσεις στον πρωθυπουργό, δεν λέει καν το όνομά του ποτέ, το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το λέει, δεν δυσκολεύεται να πει ότι δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει και συνεπώς δεν χρειάζονται νέοι φόροι. Αλλά δεν προτείνει και μείωση φόρων, απλώς προτείνει αλλαγή μείγματος, δηλαδή μείωση των φόρων στη μισθωτή εργασία και αύξηση των φόρων στα επιχειρηματικά κέρδη.

Από εκεί και πέρα είναι θέμα εκτίμησης. Το κουβεντιάζαμε νωρίτερα με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αν όπως ίσως προσέξατε, το είπε σχεδόν καθαρά. Η πρόβλεψή του είναι, και έχει και μια εμπειρία από δημοσκοπήσεις, ότι αυτή είναι μια τάση που δεν αναστρέφεται. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας θα στερεωθεί στην δεύτερη θέση προεκλογικά. Αυτός που ακούτε είναι ο Chris Isaac. Έχει γενέθλια σήμερα, τραγουδιστής με ιδιαίτερη φωνή και αυτό το ροκαμπίλι ύφος. Έχει κάνει και κάποιες παρουσίες στο σινεμά. Είχε παίξει και ένα ρόλο στο Twin Peaks στη τηλεόραση, αν θυμάστε. Περί Τσίπρα και γενικώς περί πολιτικής σκηνής, ένα σημείωμα στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, το υπογράφει ο Μιχάλης Μητσός, ο τίτλος είναι το διακύβευμα. Παίρνει αφορμή από μια ερώτηση στις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και οι απαντήσεις είναι 46,8 θεωρεί ότι είναι η αλλαγή, πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση, 31,8 η συνέχεια, χαμηλότερο από τις παλιότερες δημοσκοπήσεις. Η γνώμη του αρθρογράφου, του Μιχάλη Μητσού, ότι αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι παρά το εμφανές έλλειμμα ήθους η Νέα Δημοκρατία αντέχει, παρά το παρελθόν του ο Τσίπρας αποτελεί για σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων τη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική λύση, ότι παρά το συναισθηματικό βάρος του εγχειρήματός της, η Καριστιανού δεν θα φτάσει πουθενά αν δεν καταφέρει να ασκήσει πολιτική, και ότι παρά τις επεξεργασμένες θέσεις του σε πολλά ζητήματα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει το πρώτο και διαρκές θύμα μιας παγκόσμιας τάσης που είναι γνωστή ως «πασοκιφικέισον». Άρα, λέει, όλα δείχνουν ότι στο χώρο της συμπολίτευσης θα δούμε μια βαθμιαία μετατόπιση της σύγκρουσης στην κατεύθυνση του πραγματικού αντιπάλου, από την κυβέρνηση δηλαδή, του αρχηγού της Ελλάς, και το περιεχόμενο θα γίνει πολύ τοξικότερο από τα σημερινά αστιάκια για τον συνοδηγό στο Ράλι Ακρόπολης. Και στο χώρο της αντιπολίτευσης θα παρακολουθήσουμε μια σταδιακή ενίσχυση του Τσίπρα που θα προκαλέσει νεύρα, εντάσεις και πιέσεις στα άλλα δύο κόμματα, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Καριστιανού. Ενδιαφέρουσα ως άποψη, μένει να επιβεβαιωθεί στη ζωή. Ξαναλέω, μέχρι στιγμής έχουμε μόνο πρώτον τη διαπίστωση ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να το κάνει λίγο διαφορετικά από την προηγούμενη φορά. Και δεύτερον, τη διαπίστωση ότι οι πρώτες αντιδράσεις δίνουν λίγο αέρα στα πανιά του, αλλά πρέπει να περάσει το καλοκαίρι, πρέπει να έρθει ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, πρέπει να κάτσουν λίγο τα πράγματα, πρέπει να δοκιμαστεί το νέο σχήμα και τα άλλα του πρόσωπα, πέρα από το πρόσωπο του αρχηγού, πριν όλα αυτά γίνουν οριστικά. Και στο κάτω-κάτω, ευτυχώς στην πολιτική όπως και γενικώς στη ζωή, όλα εξαρτώνται, μάλλον τίποτε δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Εξαρτώνται όλα από τον τρόπο που καμιά φορά ξαφνιάζοντάς μας οι ενδιαφερόμενοι αντιδρούν σε αυτό που φαίνεται μονόδρομος.

Έτσι που λέτε. Λοιπόν, προσοχή στις φωτιές. Αγωνία για τη Βενεζουέλα, βέβαια. Οι νεκροί μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει, φτάνουν, αγγίζουν τους 300, αλλά κάτι λιγότερο από 300, 240 έχουν μετρηθεί, αλλά όλοι φοβούνται ότι θα είναι περισσότεροι. Και κρατάω αυτή την διαπίστωση, θα τη βρείτε στο άρθρο που υπογράφουν στην Καθημερινή ο κύριος Συνολάκης, ο καθηγητής που έχει την έδρα των γεωεπιστημών στην Ακαδημία, και ο κύριος Ροζάκης που έχει την έδρα της αντοχής των υλικών. Λένε ότι η γη εξακολουθεί να μας εκπλήσει και διαρκώς να χρειάζεται να ερμηνεύσουμε φαινόμενα τα οποία δεν ακολουθούν πάντοτε τα αναμενόμενα πρότυπα. Ένας λόγος παραπάνω να προσέξουμε λίγο πιο περισσότερο αυτό που μπορούμε να προλάβουμε, δηλαδή την αντισεισμική θωράκιση των παλαιών κτηρίων.

0: Τελευταία σελίδα στο σημερινό μακρύ ημερολόγιο από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney, αυτό το νοσταλγικό για τα αγόρια που ζούσαν στην Dungeon Lane του Liverpool, το δρόμο όπου έζησε εκείνος τα παιδικά του χρόνια. Τρεις παρατηρήσεις έτσι για το τέλος που αξίζει να προσέξετε ίσως. Η μία είναι ότι ξεκίνησε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ βιβλίου στα Χανιά. Έβλεπα το πρόγραμμά του, θα είμαι και εγώ για δύο μέρες εκεί. Γίνονται παράλληλα τόσα πολλά πράγματα και τόσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τόσοι ενδιαφέροντες συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι, και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είναι πραγματικά ωραία πρωτοβουλία αυτή για τα Χανιά. Σας θυμίζω ότι στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, εκείνο το ωραίο κτίριο στο Μέγαρο Διομήδη, στην 3η Σεπτεμβρίου, φιλοξενείται η έκθεση «Λάμπρος Ορφανός Εκφάνσης Χαρακτηριστικής», ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη που, εκτός από όλα τα άλλα, άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική χαρακτική και ειδικά στην χάραξη τραπεζογραμματείων. Πολλά από εκείνα τα χαρτονομίσματα με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία καμιά φορά βλέπουμε και μας συγκινεί να τα ξαναδούμε, έχουν τη δική του υπογραφή. Και θυμηθείτε επίσης ότι το πρόγραμμα της COSMOTE Magenta One Business δίνει την ευκαιρία σε μια επιχείρηση να συνδέσει το κινητό με τα κινητά της επιχείρησης με το σταθερό της, να έχει εκπτώσεις στο κόστος της επικοινωνίας και να κερδίσει πολλά προνόμια, ας πούμε, στο internet backup και σε άλλες υπηρεσίες ασφαλείας. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι. Ιούπι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε, περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννίρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Στον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων το μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 2 κιλά κοκαίνη, πάνω από 1 κιλό ακατέργαστη κάναβη, εκατοντάδες δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, 4 φορτηγά οχήματα τύπου βαν και τα χρηματικά ποσά περίπου 100.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφους Καν, σύμφωνα με 2 πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το πρακτορείο ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει στην πώληση παρά τις αντιδράσεις ορισμένων νομοθετών για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, τα οποία η Άγκυρα απέκτησε το 2019. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη τη χώρα το κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, οι 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φτιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Α πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας». Παράταση έως τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα. Ευτυχώς φτάσαμε πολύ γρήγορα αυτή την εβδομάδα στην Παρασκευή και σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος του Ιουνίου.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο Μουρούτη.
0: Μπαίνουμε στην περίοδο της καλοκαιρινής άδειας σου.
1: Σε βλέπω ανακουφισμένο.
0: Μπαίνει σε mood άδειας.
1: Δεν βλέπω άδειες εγώ προς το παρόν. Βλέπω μόνο ακόμα ότι έχουμε πολλή δουλειά που έρχεται.
0: Και πολλές υποχρεώσεις. Ακούτε το Δημήτρη.
1: Έχουμε Στούμπο. Και πολύ μουντιάλ ακόμα, άλλωστε εντάξει.
0: Έτσι. Ακούτε το Δημήτρη Στούμπο, ο οποίος δεν είναι ακόμα σε καλοκαιρινή διάθεση. Ίσως
1: όχι, αλλά προσπαθώ να σε ακολουθήσω και τα μαζί και χωρίς.
0: Εγώ είμαι ήδη σε καλοκαιρινή διάθεση και ψυχολογική, αλλά και αναμονής για τις διακοπές, όποτε και αν έρθουν αυτές. Είμαστε στον Sky πάντα. Απέναντι μας στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4800-170-174 και σχολιάστε ό,τι λέμε, σχολιάστε ό,τι σας απασχολεί, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Δεν έχουμε άλλο θέμα σήμερα. Ό,τι και να σε απασχολούσε, Τραμπ, διεθνείς εξελίξεις, πτώση της τιμής του πετρελαίου, γενικώς το πετρέλαιο έχει πέσει σε τιμές πριν προπολεμικές, αν έχεις υπόψη σου. Αλλά δεν θέλω να μου σχολιάσεις ούτε το Τραμπ, ούτε το πετρέλαιο, ούτε τα ελληνοτουρκικά, ούτε τις οικονομικές εξελίξεις. Θέλω να πάμε στις σοβαρές ειδήσεις της ημέρας.
1: Ένα σκληρό φορμάτ που βάζεις.
0: Έτσι, βάζω το σκελετό, γιατί θέλω, ξέρω ότι όντως τα σημαντικά είναι άλλα, αλλά θέλω να σε πάω να σχολιάσουμε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις και τις συνεδριάσεις που ακολούθησαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι γεγονός η συνέντευξη. Έκανα ένα βραδινό φροντιστήριο κατά μόνας.
0: Εγώ είδα μόνο αποσπάσματα, δυστυχώς.
1: Αυτά κάνεις και μετά κάνεις βολές.

0: Μα αρκούν τα αποσπάσματα τα οποία είδα για να τα σχολιάσω.
1: Όπως... Εγώ αυτό που κατάλαβα πάντως από τη συνέντευξη είναι ότι ήταν πολύ καλοσυνάτος ο κύριος Τσίπρας. Έτσι είχε μια προσπάθεια.
0: Τι εννοείς καλοσυνάτος?
1: Να αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στο ευρύτερο ακροατήριο.
0: Και όχι μόνο στο αριστερό,
1: Ναι, και νομίζω ότι από αυτή την επικοινωνιακή λογική δεν του πήγε και πολύ άσχημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Από ό,τι άκουσα από διαφόρους.
0: Α. Δηλαδή πήρε καινούριους οπαδούς, καινούριους ψηφοφόρους.
1: Καλά, ψηφοφόρους.
0: Ας πάρει πρώτα τους ψηφοφόρους, παλαιούς
1: ψηφοφόρους. Να μην σημειώνει το κύριο Τσίπρας, το έκανε. Είδες τι γίνεται με την κυρία Καρεστιανού αυτές τις ημέρες? Όχι από ψηφοφόρους, από στελέχη του νέου κόμματος. Τα όλα γίνονται.
0: Κοίταξε, δεις. Λογικό είναι αυτό να γίνεται, γιατί είναι ένα κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Προφανώς πρόσωπο κεντρικό, γιατί ως κόμμα έχει το όνομά της το ψηφοδέλτιο, είναι μέρος του ονόματος του κόμματος το όνομα της κυρίας Καρεστιανού, και είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει θέσεις, δεν έχει όργανα, δεν έχει στελέχη. Εντάξει, έχει κάποιες βασικές κατευθύνσεις στην πολιτική της, έναν συντηρητισμό που βγάζει ως κόμμα, ίσως να βοηθάει αυτός ο συντηρητισμός να προσεγγίσει ένα ακροατήριο το οποίο πιθανότατα να στοχεύει.
1: Όμως, δεν το πάω στην Καρεστιανού τώρα, μην νομίζω.
0: Να κλείσουμε όμως το κομμάτι Καρεστιανού. Αυτά τα καινούργια κόμματα όταν δημιουργούνται, ειδικά όταν δεν έχουν θέσεις, δημιουργούν ένα έδαφος εισρωής ανθρώπων όπου φαντάζονται τον εαυτό τους μέσα σε αυτό χωρίς να ξέρουν τις θέσεις. Όταν αναπτύσσονται οι θέσεις, σιγά σιγά ή αναδεικνύονται και τα στελέχη, σιγά σιγά κάποιοι άνθρωποι που είχαν φανταστεί διαφορετικά αυτό το κόμμα είτε αποχωρούν είτε βλέπουν τον εαυτό τους εντός κόμματος. Συνήθως γίνεται το πρώτο. Και δημοσκοπικά φαίνεται ότι πιέζεται η κυρία Καρεστιανού. Δεν έχει την πρώτη έτσι εντύπωση που έδινε πριν την αναγγελία του κόμματός της και αμέσως.
1: Παρότι μια τελευταία δημοσκόπηση την αναδεικνύει τρίτο κόμμα.
0: Αυτή θα μου επιτρέψεις, εγώ δεν τη θεωρώ δημοσκόπηση. Μια δημοσκόπηση που δεν τηρεί κανόνες και που γίνεται μέσω Viber, δεν τη θεωρώ δημοσκόπηση. Είναι χρήσιμη προκειμένου. Κάποιοι που επιθυμούν να επικοινωνήσουν το αφήγημά τους. Δηλαδή να πούν ότι σε αυτή τη βάση, με αυτή τη δημοσκόπηση, εμείς είμαστε δεύτερη, τρίτη και διαπραγματευόμαστε.
1: Το είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές. Δεν τη φωτογράφησε. Το είπε. Είπε ότι μας δείχνουν ανεβασμένους.
0: Θες να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας και να
1: πούμε. Πρώτα να πω όμως κάτι θεσμικό για τον κύριο Τσίπρα που το έχω ξαναπεί για όσους μας ακούνε και ο καθένας μαζεύει τις γνώμες του και για τη συνέχεια. Μου κάνει εντύπωση ότι επιμένει, και καλά κάνει, δικαίωμά του είναι, αυτή τη λογική που λέει ότι είμαστε εκτός Βουλής για να γυρίσουμε στη Βουλή. Θα έλεγα ότι είναι πολύ πρωτότυπη εκδοχή αυτή από τότε που παραιτήθηκε από βουλευτής και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πιάσει, έτσι πιστεύει, δεν νομίζω ότι έχει δίκιο, αλλά τέλος πάντων αυτό προσπαθεί να καλλιεργήσει ότι έξω από αυτή τη Βουλή κάνουμε μια προσπάθεια, ένα νέο σχήμα κτλ. Για να μπούμε μέσα στη Βουλή και όπως είπε χτες.
0: Μα ήταν μέσα στη Βουλή.
1: Μα αυτό λέω, αυτό το βλέπω, το βλέπω προβληματικό εγώ, αλλά εγώ είμαι εγώ, ένας σχολιαστής, δημοσιογράφος. Okay, το λέω, το ξαναλέω και είπα ότι το θεωρώ θεσμικό λάθος και αντίφαση, δομική. Και μου κάνει εντύπωση ότι όταν δίνει συνεντεύξεις, ειδικά αυτό το σημείο περνάει έτσι. Γιατί να περνάει έτσι? Δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα, πρώτον, και δεύτερον, και όπου αλλού προσπαθήσει κανείς να δει θεσμικές αναφορές, δεν υπάρχει. Θα μου πεις, η πρωτοτυπία έχει και ένα δημιουργικό στοιχείο, όχι ασάφειας, αλλά νομίζω έχει αντίφαση αυτό και το ξαναλέω. Ένας πρώην πρωθυπουργός σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία να λέει: εγώ είμαι έξω από τη Βουλή, γιατί γκρόσο μόντο, όπως είπαν και κάποιοι από τους εκπροσώπους του μέσα στη Βουλή, λάθη ήταν αυτά, τα διορθώσαν μετά όσο μπορούσαν, είπαν ότι δεν υπάρχει, λέει, αντιπολίτευση. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δημοκρατική κιόλα αντιπολίτευση.
0: Τελικά υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Εγώ λέω θεσμικά ότι υπάρχει και θεσμικά, ο καθένας την κρίνει.
0: Θεσμικά, γιατί ο κύριος
1: Τσίπρας. Μία είναι η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Πού αλλού είναι? Αλλού είναι στους δρόμους.
0: Έχει ένα ταλέντο.
1: Κοινωνική αντιπολίτευση.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα τεράστιο ταλέντο. Προσπαθεί να σε πείσει, ενώ ξέρεις ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, με έναν πολύ έξυπνο τρόπο, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως θέλει ο ίδιος να είναι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας, θεσμικά επειδή το βάζεις, εκλέχθηκε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας το 2023. Είμαι λάθος αυτό που λέω?
1: Όχι, ακριβώς έτσι.
0: Ο οποίος όχι μόνο δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, διέλυσε το κόμμα του, το διέσπασε 2-3 φορές με τη δική του συμπεριφορά, έδιωξε τον αρχηγό ο οποίος το εκλέχθηκε από τη βάση, έφερε κάποιον άλλον.
1: Εντάξει, και έχει μερικές απαντήσεις, αλλά να το ψάξουμε το θέμα.
0: Απαντήσει.
1: Είπε παρετούμε για να περάσει νέα γενιά.
0: Είπε παραμερίζω.
1: Αυτό.
0: Ούτε είπε τη νέα
1: γενιά. Δεν είπα εγώ.
0: Είπε παρετούμε, είπε παραμερίζω. Παραμερίζω και τώρα δεν παραμερίζει. αλλά με τους δικούς του όρους. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και επιστρέφουμε.
2: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
3: Αλήθεια.
2: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
3: Αλήθεια.
2: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μία τάση να καλυφθεί αυτό το κενό.
0: Πώς το είδες, ήρθε να καλύψει το κενό. Ποιο κενό, Δημήτρη, έχουμε κενό?
1: Αυτό δεν είναι καινούργιο, αλλά το επανέλαβε.
0: Μα το κενό ο ίδιος το δημιούργησε. Δηλαδή, ο κόσμος δεν τον έβαλε στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ερώτημα.
1: Εσύ κάνεις προέκταση των αυτών που είπαμε πριν.
0: Ο ίδιος λέει ότι εγώ παραμέρισα, αλλά επειδή δεν μπόρεσε κανένας να ανταποκριθεί όσο ανταποκρίνομαι εγώ που είμαι τόσο καλός, είναι αρκετά αυτοαναφορικό. Έρχομαι να ξανακαλύψω το κενό.
1: Δικαιούται εκεί, βέβαια, στην αυτοαναφορικότητα οποιοδήποτε, ξαναλέω.
0: Προφανώς.
1: Δημοκρατία έχουμε. Αλλά.
0: Σε αυτό το κενό όμως, Δημήτρη, και κλείνω γιατί σου πολυλογώ, σε αυτό το κενό έχει ο κύριος Τσίπρας το εξής επιχείρημα. Αναμετριέται με τον ίδιο τον εαυτό, κατά την άποψή μου. Δεν αναμετριέται ούτε με τον Ανδρουλάκη, ούτε με τον Μητσοτάκη, με τον εαυτό του. Γιατί θα πρέπει να ξεπεράσει το ίδιο κενό που του ζήτησε ο ελληνικός λαός να καλύψει το 2023, που πήρε 18%. Αν ο κ. Τσίπρας πάρει λιγότερο, κατά την άποψή μου, από 18%, δεν είναι ικανός να καλύψει αυτό το κενό. Αν πάρει περισσότερο, η αναμέτρηση με τον πήγη που ο ίδιος βάζει, κατά την άποψή μου, θα είναι επιτυχημένη.
1: Η έμφαση που βάζει, νομίζω, και να στο προσέξουν αυτό και το πρώην κόμμα του, παρότι διανύει περίοδο κομματόδιο, όπως έχω ξαναπεί για το ΣΥΡΙΖΑ, λέω, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ το λέω. Νομίζω, εγώ αυτό που κρατάω από τη συνέντευξή του είναι αυτό που είπε ως διατύπωση, ότι αυτές οι υπάρχουσες δυνάμεις, ενώ στην αντιπολίτευση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Άρα επανέλαβε με πολύ πιο κομψό τρόπο αυτό που είχε πει ο συνεργάτης, ο κύριος Χιακαντάρης. Που έλεγε ότι, πώς το είχε πει,
0: ότι
1: τελείωσαν
0: θα
1: αυτά.
0: Θα πρέπει να
1: κλείσουν,
0: να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία.
0: Και το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θα πρέπει να αυτοδιαλυθούν? Γιατί είναι τοξικά κόμματα. Όμως, εδώ θέλω να μιλήσω και λίγο θεσμικά. Τα κόμματα είναι ένωση προσώπων. Αυτός είναι ο νομικός, αλλά και ο ουσιαστικός τους
1: ρόλος. Αυτό είναι το κόμματα.
0: Ναι, άρα λοιπόν δεν μπορεί
1: ενώσεις
0: να είναι τοξικό.
1: Προσώπων με πολιτικές επιλογές.
0: Ακριβώς. Βάσει καταστατικού, βάσει αρχών και αξιών. Άρα δεν μπορεί, Δημήτρη, μία ένωση προσώπων να είναι τοξική χωρίς να είναι τοξικά τα πρόσωπα που την απαρτίζουν. Διαφωνούμε σε αυτό?
1: Όχι, δεν διαφωνούμε.
0: Άρα μπορείς να θεωρείς τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ τοξικό κόμμα και να του παίρνεις τα στελέχη?
1: Ακόμα και χτες, αν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ένας εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο, το φιλικό προς το ΠΑΣΟΚ στην Ήπειρο, περιφερειακός σύμβουλος, πέρασε απευθείας στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Δηλαδή,
1: άλλωστε, αυτό δεν λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Τριτοτέταρτα στελέχη.
1: Ελάτε.
0: Τριτοτέταρτα.
1: Εγώ δεν βάζω βαθμούς.
0: Δεν βάζω εγώ.
1: Οι εκλεγμένοι στις περιφέρειες έχουν σημασία για τις περιφέρειές τους.
0: Κάθε πρόσωπο
1: κρατάω.
0: Έχει σημασία.
1: Αλλά
0: δεν μπορείς να πεις ότι κυριαρχώ στο χώρο και όποιες σου μεταγραφές να είναι κάτω από το μέσο όρο δημοτικότητας, αν θες κομματικής ιεραρχίας κτλ. Ό,τι έχει πάρει μέχρι στιγμής από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
1: Ο κύριος Τσίπρας κάνει μία μικρή, προς το παρόν θα έλεγα,
0: να είναι υποτιμητικό για τους
1: στην
0: ανθρώπους.
1: Στην ουσία παραπέρα κάνει μία επίδειξη δύναμης και δυναμικής. Πάνω εκεί στηρίζει την προοπτική του. Γι' αυτό και είπε χτες ότι αν χρειαστεί θα γίνουν και δεύτερες εκλογές. Να το πω, επειδή έχουμε και Μουντιάλ να το συνδυάσουμε. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει τώρα σε ένα πρώτο ημίχρονο, που έχω ξαναπεί ότι είναι το rebranding για την περιοχή της αριστεράς και όχι της κεντροαριστεράς, παρά τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις, γιατί παρότι λέει ότι ελάτε όλοι μόνοι σας και δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ, έχουμε κάτι περίεργα συμπτώματα. Ένας άλλος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, μέσα σε τρεις μέρες από την ώρα που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, έγινε το μεάρχης του νέου κόμματος, τον κύριο Τσίπρα. Αυτές
0: όμως
1: οι συμπτώσεις είναι, θα έλεγα, πολύ αποδοτικές για να πεις ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Ή επίσης, ακόμα ένα παράδειγμα, βλέπω μια σειρά άλλες κυρίες, να μην λέμε μόνο για άντρες, που τέλος πάντων έχουν κάνει μακρά πολιτική διαδρομή με διάφορους σχηματισμούς και τώρα να εμφανίζονται. Όλα γίνονται στην πολιτική, αλλά θα έλεγα ότι αυτό δεν προσθέτει αξιοπιστία σε ένα προσωποπαγές εγχείρημα, παρά τη δυναμική που αποτυπώνει. Σωστά έκανε την εκτίμηση για τη δημοσκόπηση. Έχω και εγώ τις αμφιβολίες μου. Όχι όμως μόνο για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και για το γεγονός ότι μέσα σε λίγες μέρες δείχνει τόσο ισχυρή την κυρία Καρεστιανού, ενώ άλλες δημοσκοπήσεις, από ό,τι μαθαίνω, τη δείχνουν να χάνει δυνάμεις.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις, με τις οποίες συνεργάζονται τα μέσα ενημέρωσης και έχουν συγκεκριμένα κριτήρια που δημοσιεύουν και δημοσιεύονται και τον αριθμό των ερωτώμενων κτλ., έχουν συγκεκριμένες κοινές αναφορές που δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας λίγο πιέζεται από το αρχικό ποσοστό που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό αισθάνομαι.
1: Και με την λογική της.
0: Το ίδιο. Αυτό αισθάνομαι.
1: Και με την λογική της εξαέρωσης περίπου του ΣΥΡΙΖΑ που παρατηρούμε, ασχέτως τι λέει ο κύριος Πολάκης, δεν το λέω με αυτή την έννοια.
0: Μια που είπε ΣΥΡΙΖΑ και κύριο Πολάκη, ας ακούσουμε τι είπε για τον κύριο Φάμελο ο κύριος Τσίπρας και το σχολιάζει.
3: Και έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο?
2: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά. Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
4: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο, μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
2: Δεν με απασχολεί.
1: Σωστά δεν τον απασχολεί.
0: Διακριτός χώρος.
1: Απολύτως.
0: Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Μα είναι προφανές ότι μόνο αυτή είναι η σταθερή απάντηση που δίνει και σε αυτό είναι δικαίωμά του. Άλλο είναι το θέμα.
0: Το ερώτημα είναι διακριτός χώρος ο κύριος Τσίπρας για τον ΣΥΡΙΖΑ? Το αντίστροφο δηλαδή.
1: Είναι σίγουρο ότι, όπως είπε ο ίδιος, δεν υπάρχει πλέον καμία σχέση με τον προηγούμενο κύκλο. Παρότι εγώ προσπάθησα λίγο πριν, όσο μπορούσα πιο προσεκτικά, να δείξω ότι οι κύκλοι τέμνονται. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Ένα. Και όχι μόνο γιατί έχει, ας το πούμε, το μεάρχη εργασίας, το γνωστό νομικό και εργατολόγο, τον κύριο Τεμπονέρα, λέω ένα παράδειγμα. Αλλά τώρα δεν είναι θέμα, η σημειολογία δεν δίνεται ούτε από τον κύριο Γαβρόγλου μόνο. Εγώ λέω από όλους δίνεται. Γι' αυτό είπα τα παραδείγματα πριν και σε σχέση με τον τομεάρχη για την ασφάλεια εκεί που ήταν το στέλεχος του Πασόκ και πάει λίγο. Αλλά αν μου επιτρέπεις να πω το εξής. Mm-hmm. Εγώ γενικότερα για την πολιτική, γιατί εδώ μιλάμε και για τα προβλήματα που έχει το κυβερνητικό κόμμα και τα λοιπά, να μην ξεχνιόμαστε, mm-hmm. με δύο πρώην πρωθυπουργούς που βρίσκονται απέναντι γκρόσο μόντο. Λέω λοιπόν. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχει μεγαλώσει μια υποκρισία στην πολιτική και καλό είναι να το θυμούνται οι πολίτες αυτό και να το ψάχνουν. Και για να το πάω και λίγο ανάποδα, το λέω υποκρισία γιατί δεν γίνεται να λες ότι δεν γίνονται μετακινήσεις. Παντού γίνονται μετακινήσεις και θρυλούνται και επόμενες. Και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και για το ΠΑΣΟΚ και για τη Νέα Δημοκρατία και για το υποτιθέμενο ή επερχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ, περισσότερο για τους συμπολίτες μας, είναι να ελέγξουν λοιπόν την ποιότητα των θέσεων και των επιχειρημάτων. Και για να δώσω κάτι στον κύριο Τσίπρα για το χθεσινό, ήρθε πιο βελτιωμένος γιατί είπε κάτι πιο σωστό σε σχέση με τους εκπροσώπους του.
0: Έχει...
1: Είπε ότι πρέπει να αυξήσουμε τον πλούτο της χώρας πρώτα και μετά να δούμε τη φορολόγηση.
0: Είπε αυτό. Είπε ότι τα χρήματα. Τα βρει.
1: Στη γενική διατύπωση είναι σωστός. Είναι σωστός. Αλλά μετά έχει πρόβλημα με το περιβόητο 1%.
0: Μίλησε για 6 δις τα οποία θα τα βρει από την ετοιμότητά του.
1: Πας στους αριθμούς τώρα.
0: Είναι πλήρως μαχητό επιχείρημα. Θέλω να το σχολιάσουμε στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής. Μετά τις ειδήσεις που θα μας ακούσουμε, που θα ακούσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
8: μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
16: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης, την οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω. Ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες εκτός από τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να μετακινηθεί προς τα ανατολικά, ενώ και οι μετεωρολόγοι σε Γερμανία και Τσεχία προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος, αντί για 40 πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντριμιά. Στον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε μια μουσική επιλογή του Δημήτρη Στούμπου. Γιατί επέλεξες?
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, εδώ είναι συνεργασία. Εδώ είναι η είδηση της ημέρας αυτής. Μας στάνε τώρα. Δεν μας στάνει το ράδιο Ακρόπολης που είπαμε μόνοι μας για καλό εχθές. Τώρα βλέπω ότι έχουμε φύγει. Φεύγουμε από τη γη, πάμε στη στρατόσφαιρα, πάμε στο διάστημα. Απογειώνονται όλα.
0: Γιατί δεν είναι σημαντικό το ότι η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό? Δεν είναι σημαντικό για τη χώρα?
1: Τώρα δεν κάναμε χιουμοριστική εκπομπή.
0: Όχι.
1: Αλλά τέλος πάντων,
0: εγώ θεωρώ ότι είναι
1: νομίζω,
0: ένα βήμα μπροστά.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι καινούριο, με την έννοια ότι όποιος παρακολουθεί
0: έχεις
1: τα πράγματα
0: ποτέ ξανά
1: ξέρει ένα... από καιρό ότι υπάρχει ένας Έλληνας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, που είναι στο Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο, που έχει ρόλο στην επιστημονική υποστήριξη των προπονούμενων για τα ταξίδια. Και τέλος πάντων, μέσα. Κοίταξε, θετικό είναι και αυτό. Εγώ δεν είμαι αρνητικό παιδί στην τεχνολογία.
0: Πας να το χαμηλώσεις.
1: Αλλά, κοίταξε,
0: αξία.
1: Οφείλω να πω ότι μετά την συνέντευξη Τσίπρα να συζητάμε για την αποστολή στο διάστημα.
0: Όχι του κύριου Τσίπρα, αλλά αστροναύτη. Αυτά.
1: Όχι ή του πρωθυπουργού τώρα, γιατί θυμάμαι ότι κάποτε δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση. Είχε πει μια ατυχή φράση ο κύριος. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει μια ατυχή φράση κάποτε για τον ημιτό και UFO. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Σωστά, για να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Παρένθεση, μεγάλη παρένθεση. Σου θυμίζω ότι από τα αρχεία της, που αποκαλύφθηκαν, τη CIA, θεωρητικώς υπάρχουν αναφορές για αγνώστου προελεύσεως υπτάμενα αντικείμενα εκεί πάνω από την Ελλάδα. Είμαι λάθος αυτό που σου λέω? Και ποιον θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή?
1: Κάτι θα πέρναγε.
0: Είχαμε,
1: γιατί...
0: είχαμε προγραμματίσει να έχουμε τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη για να μας εξηγήσει. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα και εξειδικευμένος
1: έμπειρος
0: επιστήμονας και αναλυτής των θεμάτων και στρατιωτικών θεμάτων και γεωστρατηγικής, αλλά και διαστήματος. Και μας δίνει η επικαιρότητα την ευκαιρία να μπούμε στα
1: βαθιά. Είναι σατανική η επικαιρότητα. Πριν όμως του δώσουμε το λόγο να πω κάτι που σκέφτηκα τώρα, ότι επειδή μπερδεύονται πολύ με τις πραγματικές πτήσεις και τις ανύπαρκτες πτήσεις, κολλάει εδώ νομίζω και η φανταστική δήλωση του Ρούτε, ο οποίος πάει από το καλό στο χειρότερο συνέχεια ως γραμματέας του ΝΑΤΟ, που πέταξε το αμίμητο προχθές στο Fox, ότι λέει πάνω από 500 πτήσεις τώρα ή αεροπλάνα είπε φύγαν από την Ιταλία και έγινε ο χαμός των Ιουδαίων, γιατί διαψεύδει η Ιταλική κυβέρνηση. Άλλωστε είχε πει κατηγορηματικά ότι δεν έδωσε τις βάσεις. Γι' αυτό τη βάραγε ο Τραμπ συνέχεια την κυρία Μελώνη. Εδώ έχουμε μερικούς που μπερδεύουν, όπως λέμε, τη βούρτσα και τα λοιπά. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Ο δε Ρούτε μετά το περιβόητο Ντάντι τώρα μπερδεύει τα UFO με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το κλείνω.
0: Ο Ρούτε δεν έχει το ειδικό βάρος να.
1: Τώρα ποιος είμαι εγώ που σχολιάζω τον Ρούτε, αλλά τέλος πάντων.
0: Και εγώ τον σχολιάζω. Θεωρώ ότι δεν έχει το ειδικό βάρος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είναι για να χαμογελάει δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Αμήχανα κιόλα.
0: Αμήχανα. Κύριε Καραϊωσιφίδη, καλημέρα.
1: Συγγνώμη, καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα. Πλούσια επικαιρότητα. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί είχαμε μια διαφωνία. Αν υπάρχουν αυτές οι αναφορές για τις πτήσεις αγνώστων αντικειμένων πάνω από την Ελλάδα, τη CIA, και αν έχουν κάποια βάση αφενός, και αφετέρου για την προσπάθεια της χώρας μας να μετέχει στο διαστημικό πρόγραμμα και να στείλει και αστροναύτη τα επόμενα 2 χρόνια στο διάστημα.
2: Λοιπόν, θέμα πρώτο για τα, όχι πλέον αγνώσεις ταυτότητες υπτάμενα αντικείμενα, αλλά αγνώσεις ταυτότητες εν αέρια φαινόμενα. Mm-hmm. Είναι ο νέος ορισμός, διεύρυνε λίγο το σκοπό. Υπάρχει επίσημη παραδοχή της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά η οποία μέσω του Πενταγώνου δεν παίρνει θέση. Mm-hmm. Αυτό που κάνανε είναι, έχουν αποδεσμεύσει σχεδόν 500 τόσα.
1: Ναι.
2: Ναι, τα οποία είναι κυρίως, και αυτά δεν είναι τα εντυπωσιακά, είναι κυρίως αναφορές πιλότων, οι οποίοι υπηρεσιακά εδώ και δεκαετίες, όταν συναντάνε κάτι, πρέπει να το αναφέρουν. Mm. Και κάποιες από αυτές αφορούν Αμερικανούς πιλότους, οι οποίοι είτε διερχόντουσαν από τον ελληνικό εναέριο χώρο σε αποστολές οι οποίες υπάρχουν μέσω ΝΑΤΟ, μέσω διμερών συμφωνιών, είτε λάμβαναν μέρος σε ασκήσεις, ότι είχαν τέτοιες στενές επαφές. Τρίτου τύπου, δεν ξέρω πώς να τις αναφέρω, πάντως υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Τα περισσότερα εντυπωσιακά είναι τα γνωστά βίντεο που έχουν εμφανιστεί. Δεν μπορούμε σε αυτά, και εγώ αυτή την επικεφαλίδα θα σας βάλω, να εξηγήσουμε την κίνηση και τη συμπεριφορά αυτών των υπτάμενων αντικειμένων με τον τρόπο με τον οποίο ξέρουμε ότι συμπεριφέρονται οι επτάμερες μηχανές. Εγώ, σαν αεροναυτικός, δεν μπορώ να σα τα εξηγήσω, άρα τα κατατάσσουμε σε αυτή την κατηγορία. Τελεία. Και παύλα, διότι πέραν αυτού, οτιδήποτε άλλο πέφτει σε τομέα συνωμοσιολογίας και τρέφουμε αυτή την ιστορία.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είναι σημαντικό όντως ότι η χώρα μας συμμετέχει στο διαστημικό πρόγραμμα και θα μετέχει και Έλληνας κοσμοναύτης. Να πω.
2: Το είπατε σωστά προηγουμένως. Mm-hmm. Το είπατε σωστά. Έχουμε σαφώς άνθρωπο ο οποίος μετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Mm-hmm. Τώρα, εάν θα επιλεγεί, πότε θα επιλεγεί, είναι άλλο θέμα.
0: Εδώ, είναι υποψήφιος λοιπόν.
2: Ναι, είναι υποψήφιος, σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή που είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης και το ολοκληρώσει με επιτυχία.
1: Και είναι όλα καλά μέχρι και την τελευταία ημέρα και δεν πηγαίνει ο αναπληρωτής, έχει σημασία, τα ξέρετε.
2: Σαφέστατα. Αυτό είναι.
1: Αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα ρολόι.
2: Φυσικά.
0: Το σημαντικό
2: φυσικά.
0: Είναι ότι η Ελλάδα είναι παρούσα σε αυτό τον τομέα.
2: Είναι παρούσα. Βέβαια, υπάρχουν δύο θέματα. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή για τον Έλληνα μελλοντικό δυνητικό αστροναύτη είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουν κάνει διάφορες χώρες, μη εξαιρουμένες και της Τουρκίας, οι οποίες δαπανίσανε για λόγους εθνικής προβολής. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε εμείς με την ΕΣΑ, διότι mm-hmm. πρόκειται κυριολεκτικά για μια αποστολή του οργανισμού.
0: Mm-hmm.
2: Και θα επιφέρει. Εάν συνδεθεί, που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνδεθεί με επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα και όχι μόνο φυσικά, θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Πάντως, να επισημάνω, μας το στέλνουν ακροατές ότι ο πρώτος Έλληνας ήταν πόντιος με την ρωσική αποστολή.
2: Σωστό.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστό. Ήταν ομογενής.
1: Έλληνας της Διασποράς. Ωραία. Ωραία, πάντως βασικά εμείς σας είχαμε φωνάξει σήμερα για να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για το γνωστό θέμα που εδώ ο φίλος μας ο Τραμπ κάθε τόσο και λιγάκι υπόσχεται μεγάλα δώρα στους γείτονες και τώρα ακούσαμε κάτι για κάτι φοβερούς κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος. Για πέστε μας εσείς περισσότερα και ευρύτερα.
0: Και αν αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες, αν τελικά γίνει, και αν θα αλλάξει τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο χώρες.
2: Θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια να δούμε πρώτον, διότι παρόλα τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν υπάρξει ακόμη και το Reuters το οποίο έχει προβεί σε κάποιες ανακοινώσεις, ότι δεν υπάρχει ακόμη γνωστοποίηση επισήμως στο Κογκρέσο δημοσιοποιημένη. Διότι οποιαδήποτε πόρια στρατιωτικού ειδικού στις ΗΠΑ πρέπει να περάσει μέσα από τη γνωστή διαδικασία. Το Υπουργείο Εξωτερικών και στο Πεντάγωνο στέλνει γνωστοποιεί στο Κογκρέσο τη δυνητική πώληση. Το Κογκρέσο, ιδιαίτερα για χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές όπως η Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ, έχει 15 μέρες να απορρίψει mm-hmm. ή να επικυρώσει. Βέβαια υπάρχει μια προεργασία για αυτή. Φανταστείτε ότι εμείς όταν παραγγείλαμε τα F-35 υπήρχαν σχεδόν 9 μήνες προεργασίας πριν να πάει στο Κογκρέσο η γνωστοποίηση για την ελληνική πώληση. Τώρα, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα αυτά τα οποία αναφέρονται σαν τα δωράκια του Τραμπ. Το ένα είναι οι κινητήρες. Το άλλο είναι τα F-35. Τα F-35 αυτή τη στιγμή δεν είναι στον ορίζοντα. Ότι μπορεί να δώσει πάλι κάποιες υποσχέσεις, θα το δούμε. Είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσει αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα των κινητήρων, αυτή είναι F-110. Είναι κινητήρες τους οποίους φοράνε κανονικά τα F-16. Έχουμε και εμείς στα μισά F-16 που πετάνε στην ελληνική πολεμική αεροπορία, μάλλον περισσότερα από τα μισά, είναι πρακτικά στα 2/3 των ελληνικών F-16, έχουν κινητήρες F-110 της General Electric. Τι τους χρειάζεται η Τουρκία? Η Τουρκία καταρχάς για τα F-16 που αγόρασε μόνο ένα κινητήρα. Εμείς αγοράσαμε δύο διαφορετικά μοντέλα. Τους συγκεκριμένους κινητήρες τους κατασκευάζει κατόπιν αδείας. Του συναρμολογεί πρακτικά από απάρτια από τα οποία έρχονται από διάφορα σημεία του πλανήτη. Τους συγκεκριμένους δεν τους θέλει για F-16. Τους θέλει για το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς. Διότι η Τουρκία επιδιώκει το F-35.
0: Αλλά μπορεί να υπάρξουν, κύριε Καραϊσουφίδη, μαχητικά 5ης γενιάς με κινητήρες 3ης γενιάς.
2: Ναι. Η απάντηση είναι ναι και όχι.
0: Δηλαδή,
2: η τουρκική επιδίωξη είναι η εξής. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κατάλληλο κινητήρα. Το τουρκικό καν είναι ένα μεγάλο αεροπλάνο. Φανταστείτε το ότι είναι περίπου σαν ένα πολύ μεγάλο και βαρύ F-15 που είναι δικινητήριο.
0: Μάλιστα.
2: Το F-35 είναι ένα μονοκινητήριο το οποίο είναι μεγάλο και βαρύ, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Άρα χρειάζεται δύο κινητήρες. Δεν έχει κινητήρα σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορεί να κατασκευάσει άμεσα. Δηλαδή έχει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται TF35.000. Το 35.000 πηγαίνει στο τουρκικό κινητήρες, δηλαδή 35.000 λίβρες όση. Ο κινητήρας που χρειάζεται το ΚΑΝ είναι 2 επί 35. Αυτό που σήμερα θέλουν είναι να πάρουν τους F110 και να τους βάλουν στα μαχητικά πρώιμης παραγωγής. Δηλαδή, έχουν 5 πρωτότυπα αυτή τη στιγμή. 3 κατασκευασμένα, 1 υποκατασκευή και θα υπάρξει ακόμη ένα. Έχουν παραγγελίες για άλλα 20. Αυτά τα 20 θέλουν να τα βάλουν σε υπηρεσία στην τουρκική αεροπορία περίπου το 28 με 29. Εξαιρετικά φιλόδοξο, αλλά δεν απίθανο. Γι' αυτά θέλουν κινητήρες. Διαπραγματεύονται για την αγορά 80 κινητήρων. Οι 80 κινητήρες σημαίνει 40 καν. Άρα, μπλοκ 0 που είναι τα πρωτότυπα έχουν κινητήρες. Μπλοκ 10 που είναι η επόμενη παρτίδα διαπραγματεύονται κινητήρες. Μπλοκ 20 που είναι επίσης άλλα 20 αεροπλάνα από ό,τι εκτιμάμε, διαπραγματεύονται κινητήρες. Mm-hmm. Ποια είναι η πρόκληση για μας? Mm-hmm. Ποιος είναι ο πυρώνας σήμερα της ελληνικής υπεροχής, αδιαφυσβήτητα, έτσι δεν μπορεί αυτό κανείς να το αφισβητήσει. Ραφάλ, εξυγχρονισμένα F-16, F-35. Τι επιδιώκουν οι Τούρκοι? Mm-hmm. Εξυγχρονίζουν F-16 με δικιά τους τεχνολογία. Δηλαδή προχωρούν αυτή τη στιγμή προγράμματα τουρκικών εντός εισαγωγικών Viper. Mm-hmm. Αντιστάθμισαν με μια αγορά Eurofighter τα δικά μας Ραφάλ, πηγαίνουν για F-35 και εκεί πέρα έχουν και κολλάνε το ΚΑΝ.
0: Άρα ο στόχος τους είναι να ισορροπήσουν στο δικό μας πλεονέκτημα αυτής της εποχής. Να μας ξεπεράσουν.
2: Να το εξουδετερώσουν πρακτικά, αλλά χρονικά αυτό το πράγμα τοποθετείται στο τέλος της δεκαετίας. Άρα για μας η πρόκληση είναι τι μέτρα θα πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τουρκική προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Καραϊωσήφιδη.
2: Να είστε καλά.
0: Αναλυτικότατος και ουσιαστικότατος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογό μας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Μητέα.
12: Το
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
13: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Επιστρέψαμε με back to life, back to reality μετά από το διάστημα λοιπόν.
1: Αυτή η πραγματικότητα είναι βασανιστική, είναι και η μέρα κατά των βασανιστήριων σήμερα.
0: Απογειωθήκαμε θα έλεγα στην πραγματικότητα.
1: Απογειωθήκαμε εγώ θα έλεγα.
0: Απογειωθήκαμε πριν.
1: Εντάξει.
0: Με τον κύριο Καραϊσιφίδη παρέα και τώρα προσγειωθήκαμε πάλι στην πραγματικότητα.
1: Εντάξει, ο κύριος Καραϊσιφίδης παρότι είναι πολύ ειδικός για τα αεροπορικά, τα διαστημικά και τα μηχανολογικά.
0: Πολύ σοβαρός, να ξέρεις,
1: ήταν
0: άνθρωπος.
1: Πολύ προσγειωμένος. Άρα το σήμερα ίσως μπερδέψαμε μερικούς, εγώ περισσότερο, γιατί ήξερα λίγα παραπάνω αστεία που ίσως πρέπει, αλλά τέλος πάντων, όπως λες και εσύ, είναι Παρασκευή.
0: Είμαστε
1: και βλέπουμε.
0: Χαλαρή,
1: απλά για να μην ξεχνιόμαστε, υπενθυμίζω ότι σε μία εβδομάδα θα είναι και η περιβόητη σύνοδος κορυφής εδώ στη γειτονιά μας, που περιμένει τόσα πολλά
0: του
1: ΝΑΤΟ, που έρχεται εκεί ο κύριος Στραμπ. Μέχρι τώρα κάτι που να πιάνει λίγο και εμάς δεν ακούω τίποτα μέχρι τώρα. Εκείνο που βλέπω όμως είναι ότι δεν πάει καλά η ιστορία κάτω με τα καράβια, διότι νέο χτύπημα έκαναν οι φίλοι μας οι Πασταράν, χτυπήσαν ένα εμπορικό και τώρα σταμάτησε η ροή από τη λέει και περιμένουμε νεότερες πληροφορίες μέχρι το απόγευμα.
0: Πάντως μεταξύ μας,
1: ωραία κατάσταση.
0: Έχει φύγει πλήρως από την επικαιρότητα το ζήτημα της Ουκρανίας και του πολέμου της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχει φύγει πλήρως από την επικαιρότητα η Γάζα και σιγά σιγά υποχωρεί και το ζήτημα του κόλπου.
1: Εμείς δεν τα ξεχνάμε. Ίσως είμαστε και λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά προσπαθούμε να θυμίσουμε ότι όλη αυτή η πραγματικότητα μας απασχολεί, όχι μόνο όταν πηγαίνουμε στο βενζινάδικο.
0: Εγώ απλώς να πω ότι φεύγει η κατανάλωση μου από την επικαιρότητα για τον εξής λόγο. Διότι ήδη έχουν μειωθεί, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, οι τιμές και στην Αγγλία, αλλά και στο Brent έχουν μειωθεί σε τιμές προπολεμικές. Οπότε, από τη στιγμή που δεν απασχολεί τόσο πολύ και τόσο άμεσα την παγκόσμια οικονομία, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο είναι και σε δεύτερο επίπεδο. Εγώ πάντως σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, πριν αποχωριστούμε για το Σαββατοκύριακο και πριν καλημερώσουμε τους ακροατές μας, θέλω να ενημερώσω για την Big Win, η οποία αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακού, αλλά και του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και επίσης θέλω να σας θυμίσω, όσοι ακόμα δεν έχετε προμηθευτεί τα εισιτήριά σας από την Ticketmaster.gr, από την Ticketmaster.gr, για τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που θα γίνει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, να το κάνετε και να το κάνετε και σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, που έχετε τη δυνατότητα να δείτε από το site του όλοιμαζιμπορούμε.gr λεπτομέρειες για την συναυλία. Πάρτε γρήγορα την θέση σας, κλείστε γρήγορα τα εισιτήριά σας. Θα είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο και με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και τη συμμετοχή πολύ πολύ σημαντικών καλλιτεχνών». Κάπου εδώ, Δημήτρη, ολοκληρώσαμε.
1: Έχουμε διάφορα ιστορικά, αλλά σε επόμενη ευκαιρία.
0: Δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Α, σήμερα
0: θα δούμε το Σαββατοκύριακο.
1: Σήμερα συνεδριάζει για τους τομεάρχες. Θα έρθουν πολλά.
0: Δεν είπαμε τίποτα για τους τομεάρχες.
1: Θα έχουμε χρόνο, θα έχουμε χρόνο.
0: Την καλημέρα μας, να έχετε καλό
1: Σαββατοκύριακο.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy. Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Να δω.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ανηλίκων, στον οποίο οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανηλίκος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Ανδριανό Γολέμη εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης την οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά ωφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω. Ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες εκτός από τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να μετακινηθεί προς τα ανατολικά, ενώ και οι μετεωρολόγοι σε Γερμανία και Τσεχία προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμούς που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει την χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος, αντί για 40 πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθυμίος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το Εκουαδόρ νίκησε με 2-1 τη Γερμανία και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα Πάντσερ κατέλαβαν την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και η Ακτή Ελεφαντοστού τη δεύτερη μετά την επικράτησή της με 2-0 επί του Κουρασάου. Στον 6ο ομίλο, η Ολλανδία επιβλήθηκε με 3-1 της Τινησίας και κατέκτησε την πρώτη θέση. Στην επόμενη φάση θα συνεχίσουν και η Ιαπωνία με τη Σουηδία που ήρθαν ισόπαλες με 1-1. Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Τουρκία στον τέταρτο όμιλο με 3-2 επί των ΗΠΑ. Λευκή ισοπαλία στο Αυστραλία-Παραγουάη, με τους Αυστραλούς να σφραγίζουν την πρόκριση και τους Λατινοαμερικάνους να περιμένουν τους υπόλοιπους ομίλους. Απόψε στις 10 παίζουν Γαλλία, Νορβηγία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου κοντράρονται Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5.

0: Μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγιές που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
7: Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα?
17: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
18: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Δεν ξέρω τι να πρώτο στηρίξω. Να στηρίξω τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που μακάρι ο άνθρωπος να πάει, δεν λέω, αλλά σκέφτομαι. Να και εδώ με τον Γιώργο λέγαμε πόσοι άλλοι θα άξιζαν Έλληνες να πάνε στο διάστημα. Δηλαδή, δεν αξίζει μια αποστολή με το φανφαραντούρι και ένα πιάνο να παίξει τη σονάτα στο σελινόφος του Μπετόβεν στο φεγγάρι. Πυροτεχνήματα, αλλά μας αρέσουν τα πυροτεχνήματα, έτσι δεν είναι κακό πράγμα τα πυροτεχνήματα, αρκεί να μένουμε σε αυτά. Δεν μένει σε αυτά η κυβέρνηση, συνεχίζει, βρίσκει ευκαιρίες και για επιδότηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Τελευταία ευκαιρία, η λαγοκέφαλη. Γιατί το θέμα, παιδιά, μιας κυβέρνησης και προκειμένου της συγκεκριμένης κυβέρνησης είναι πώς θα μοιραστεί το δημόσιο χρήμα σε επαγγελματικές ομάδες να μην γκρινιάζουν. Τώρα για τους αλλοίς βρήκαμε τους λαγοκέφαλους. Και να δεχτώ ότι οι λαγοκέφαλοι πρέπει να εξολοθρευτούν. Αν το πρόβλημα είναι οι ίδιοι οι λαγοκέφαλοι και απλώς οι αλλοίς θα βοηθήσουν στην εξολόθρευσή τους, γιατί να μην επιδοτούνται όλοι? Γιατί να μην επιδοτηθώ κι εγώ με τον Γιώργο? Γιατί να, δηλαδή, να μην μαζευτούμε περισσότεροι στον πόλεμο εναντίον των λαγοκέφαλων? Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο νου είναι ότι οι λαγοκέφαλοι, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα, αλλά το βασικό είναι να επιδοτήσουμε επαγγελματικές ομάδες.

0: Είχα και ωραία ιδέα. Φαντάζομαι δεν θα είναι. Δεν την είχα εγώ μάλλον. Την είχε άλλος. Ο Δημήτρης, ο αρχισυντάκτης τηλεοπτικής εκπομπής. Και νομίζω ότι. Αλλά θα την είχαν και άλλοι. Δεν νομίζω. Άμμο στο λαγοκέφαλο μέσα. Τον βάζει στη ζυγαριά. Τι έχει να γίνει. Τέλος πάντων, εγώ στηρίζω το δημόσιο χρήμα, το χρήμα των φορολογούμενων. Γιατί άλλωστε είναι για να μοιράζεται σε διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες για να μην γκρινιάζουν. Εντάξει, μισθωτή, ας πρόσεχαν, ρε παιδάκι μου, τι, έλεος. Ας γινώσαν το μια κοινωνική και επαγγελματική ομάδα που έχει δύναμη να γκρινιάξει και να πιέσει. Όλα άλλωστε μπορεί να αλλάξουν προς το χειρότερο, προς το καλύτερο, προς το καλύτερο, γιατί έρχονται.
1: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
2: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε πρώτη.
1: Ο στόχος είναι η νίκη.
0: Σύντροφος Καρπουχτσής μας απειλεί ευθέως, ο στόχος είναι η νίκη. Είναι ο στόχος, έχουμε εδώ ένα τέτοιο στο Δόξα Πατρί, ένα στόχο. Βέβαια, ο Αλέξης μας δεν είναι ο ίδιος. Ο Τζοκόντος δεν είναι αυτός που ήταν το 15. Εγώ δεν το λέω, εγώ τον ίδιο τον βλέπω. Αδίστακτος αριβίστας. Ήταν αδίστακτος αριβίστας, παραμένει. Έτοιμος να πετάξει τα σκυλιά, ακόμα και το πιο κολλητό του, ρε παιδί μου, προκειμένου ο ίδιος να αναδειχθεί. Έτοιμος να πει το οτιδήποτε. Εμένα δηλαδή μου φαίνεται ο ίδιος. Αντιθέτως, σε κάποιους φαίνεται διαφορετικός. Και είναι έτοιμοι να του πλέξουν το εγκόμιο. Το ακούσαμε χθες, ας το ακούσουμε άλλη μια φορά σήμερα. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κυρανάκης, που λέει τα καλύτερα για τον Αλέξη μας.
3: Έχει συνειδητοποιήσει ίδιος και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ιτηθεί. Και άρα λοιπόν έρχεται να φέρει επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς, πράγματα για τα οποία. Είχε μια αλλεργία στο παρελθόν.
0: Μπράβο όμως τον Αλέξη που αυτά στα οποία έχει αλλεργία και άρεσαν πολύ στο Κερανάκι τώρα αρέσουν και στον Αλέξη. Ρε μην του κάνετε τόσο σκληρή κριτική. Ρε μην του επιτίδες. Ρε αφήστε τον και λίγο να ανασάνει. Ό,τι δεν μπορεί να καταφέρει μόνος του ο Αλέξης με το rebranding του, θα του το προσφέρουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν καταλαβαίνουν πότε κάποιον σε... πώς επιτίθεσαι σε κάποιον και πώς τον επενείς. Μου έγραψε στο Twitter ένας συμπολίτης για την επιδότηση των λαγοκέφαλων που έγραψε ότι βρήκε ευκαιρία η κυβέρνηση να επιδοτήσει. Είναι συνήθις πρακτική σε όλο τον κόσμο όταν ένα είδος καθίσταται απειλητικό για γεωργία, αλληλεία ή φορέα ασθενειών. Στο Τέξας, ας πούμε, δίνουν στους ψαράδες $100 για κάθε κυπρίνο που βγάζουν. Κοίταξε να σου πω, Δημοκράτη, δεν ισχυρίζομαι ότι τη μηχανή της επιδότησης την έχει επινοήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όχι, είναι παγκόσμια. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν στέκει λογικά να λέμε ότι επιδοτούμε μία επαγγελματική ομάδα για να καταπολεμήσει κάτι το οποίο την απειλεί. Αν όντως την απειλεί, μόνοι της, δεν χρειάζεται να τους δώσουμε λεφτά για να το κάνουν, μόνοι τους θα έπρεπε να τους κυνηγούν τους λαγοκέφαλους. Είναι σαν αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, θα επιχορηγήσουμε τις επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν το τετράωρο, θα κάνουμε φοροαπαλλαγές, επιχορήγηση δηλαδή, θα τους δώσουμε λεφτά, για να εφαρμόσουν το τετράωρο το οποίο θα τους αυξήσει την παραγωγή. Έχει λογική να επιχορηγείς κάποιον για κάτι που θα τον κάνει πλουσιότερο. Θέλω να πω... Μπορεί να είναι και καλό, ρε παιδί μου, να επιδοτούνται, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Μην κοροϊδευόμαστε. Είχαμε μια ευκαιρία, οι αλλήλες δεν τα πάνε πολύ καλά. Βρήκαμε μια ευκαιρία να τους δώσουμε λεφτά. Αλλά να το πούμε έτσι. Μην αρχίσουμε διότι το οποίο αυτό το. Γιατί το χειρότερο από όλα όσα κάνουμε είναι ότι κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον και το χειρότερο κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας στο τέλος. Ο Αλέξανδρος λέει: Βλέπω να γίνεται ό,τι έγινε στο Ανόη κάπου στο 1900 και είχαν επικηρύξει οι Γάλλοι τα ποντίκια και έδιναν αμοιβή για κάθε ουρά τους. Κάποιοι ντόπιοι εξέθρεψαν, έκαναν εκτροφή ποντικιών, έκοβαν τις ουρές και τις έδιναν. εν ιδρία λαγοκέφαλων βλέπω να φυτρώνουν σε λίγο. Τέλος πάντων, ήμασταν εκεί όπου ο Κυρανάκης περιέγραφε γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ψηφίσετε Τσίπρα. Είναι πια, δεν είναι ο ίδιος, έχει επιχειρηματίες, έχει επενδυτές, δεν τον ενοχλεί καθόλου πλέον η αγορά. Αυτά τα λέει ο Κυρανάκης, έτσι δεν τα λέω εγώ. Εγώ λέω μακριά. Αλλά άμα το Κυρανάκης λέει δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Τσίπρα, δεν είναι τέτοιο. Ο Τσίπρας ανταποδίδει όμως, για να δείτε ότι υπάρχουν νέα πολιτικά είδη. Λέει και αυτός κάτι καλό. Λέει πόσο καλά πάει η οικονομία επί Νέας Δημοκρατίας.
4: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει Άλεξ, να ψηφίσουμε Κυριάκο πάλι. Εντάξει, μας έπεισε, σταμάτα. Είναι, η οικονομία πάει σφαίρα με Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Μπράβο όμως, μπράβο. Λέω ένας καλά λόγια για τον άλλο. Μπράβο. Στο τέλος δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Αν αυτή είναι υπέροχη και οι δύο, πώς θα συγκυβερνήσουν να τελειώνουμε. Ή να το πάμε μονά ζυγά. Τις μονές χρονιές ο ένας, τις ζυγές ο άλλος. Ο Αλέξης μίλησε χτες στον Αλφα, δεν ερωτήθηκε για το βασικότερο όλων. Πού βρίσκει τα λεφτά για να έχει το κόμμα και το Ινστιτούτο, σε ποιον δηλαδή ή σε ποιους χρωστάει και τι σκοπεύει να κάνει για να τους ανταποδώσει τη χάρη, γιατί εδώ μιλάμε πολλά λεφτά. Μα έρθει κάποιος και σου δώσει τόσα πολλά λεφτά για να κάνεις το τέτοιο σου, όσο να είναι, ανθρωπίνος ρε παιδί μου, θέλεις κάπου να κάνεις κάτι. Δηλαδή επίσης θα του κάνω ένα τραπέζι, μου έκανε αυτά, του κάνω το τραπέζι γιατί μου πρόσφερε αυτό. Όταν πια μιλάμε για εκατομμύρια μπορεί να του κάνεις πολλά τραπέζια, λέω, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω, δεν ερωτήθη πάλι, είναι το μόνο που θέλουμε να ξέρουμε για τον Αλέξη, γιατί όλα τα άλλα τα ξέρουμε, δεν είναι ότι τον μάθαμε χτες. Ο Αλέξης, ο οποίος ξεχνάει παιδιά, ξεχνάει και είναι και μικρό παιδί, δηλαδή δεν δικαιολογείται.
4: Επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση.
0: Ναι, Αλέξη, και τα προηγούμενα τέσσερα το ίδιο συνέβαινε. Δηλαδή, θέλει να πει από τότε που έφυγα εγώ. Αλλά αυτός έφυγε όταν έχασε 41-17. Δηλαδή και που ήταν πάλι αντιπολίτευση δεν υπήρχε. Αλλά δεν το θυμάται. Θυμάται μόνο τα τρία χρόνια. Τα τέσσερα τα δικά του δεν τα θυμάται και καλά κάνει. Αλλά δεν είναι το μόνο, παιδιά, που δεν θυμάται. Εδώ καλά-καλά ξεχνάει και ποιος είναι ο ίδιος.
4: Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
0: Ναι.
4: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ! και όποιον άλλο ξέρω. Στον τηλεφωνικό κατάλογο, άμα πάρεις τον ανοίξει και πατήσει, βάζεις το δάχτυλό σου και πατήσει ένα όνομα, το πιο πιθανό είναι να θεωρεί τον Τσίπρα ανέντιμο. Μπορεί ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, Αλέξη, ανέντιμο σε θεωρούμε, έτσι, δεν σε θεωρούμε έντιμο. Από πού να ξέρει ότι έπαιξε στην Ελλάδα στα ζάρια, ότι κορόιδεψε τους αφελείς προεκλογικώς λέγοντας για κατάργηση των μνημονίων, ότι πούλησε τους συντρόφους σου μετά. Ίδιος ο Κωνσταντοπούλου, συνεργάτη σου, λέει ότι ήσουν με το παρακράτος ποπός και βρακή. Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα, εγώ είμαι υπέρ, ευτυχώς, γιατί θα διαλυόμασταν, θα καταστρεφόμασταν. Αλλά είναι μια ανετοιμότητα να ξεγελά τον άλλον. Μετά τι άλλο να θυμηθώ, τον Καλογρίτσα, τα θέατρα στο μάτι που γύριζες και έλεγες «Α, τι γίνεται» και είχαν πεθάνει 100 τόσα άτομα, είχαν καεί και εσύ έκανες ότι δεν ήξερες. Τους δύο υπουργούς σου που καταδικάστηκαν, για, ο ένας για παράβαση καθήκοντος, ο άλλος για τέτοιο νταραβέρια στη δικαιοσύνη. Την προσπάθειά σου να κλείσεις τηλεοπτικούς σταθμούς για να μείνουν όσο το δυνατόν λιγότεροι, ώστε να μπορείς να τους ελέγχεις, τον ένα μάλιστα να το δώσεις και στο φίλο σου. Αλέξη, αυτά μου ήρθαν τώρα. Μα κάτσω να σκεφτώ, μπορώ να σκεφτώ κι άλλα. Αλέξη, πολλά. Ανέτοιμο σε θεωρούν οι περισσότεροι. Μη, δηλαδή, μη νομίζεις, εγώ το λέω για καλό, για να μπορεί να αμυνθείς. Μην προχωράς στον δρόμο και σου πει κανένας τίποτα και εκπλαγείς και σοκαριστείς. Πραγματικά τώρα τα λέω εγώ αυτό, κύριε Ανάκης, μπορεί να έχει άλλη άποψη βέβαια. Ότι όχι, έχει αλλάξει, δεν είναι αυτός που ήταν. Στην συνέντευξη του αυτή ο Αλέξης μας έλεγε έρχομαι να κερδίσω και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά επειδή εντάξει δεν είναι τελείως αποκομμένος από την πραγματικότητα, στοχεύει σε όσους είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα, αλλά ο ίδιος, εντάξει, ψηλό καταλαβαίνει τι γίνεται και ότι η νίκη είναι λίγο δύσκολη. Δεν είναι όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι εταιρείες δημοσκοπής να μας δίνουν 20. Αρχίζει και προετοιμάζει το έδαφος ψυχολογικά.
2: Αν δεν είναι αυτός ο στόχος κάτι το οποίο θα προκύψει από τις εκλογές, θα σας δούμε να παραιτήσετε και πάλι και να φεύγετε από την πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί το έχετε κάνει μια φορά. Δεν ήταν ο στόχος τότε να είστε δεύτερος. Λέτε ότι και τώρα δεν είναι ο στόχος να είστε.
4: Υπάρχουν νίκες και νίκες και υπάρχουν ήττες και ήττες. Mm-hmm. Υπάρχουν ήττες στρατηγικές, υπάρχουν και ήττες οι οποίες σε κάνουν σοφότερο, υπάρχουν και ήττες οι οποίες είναι ουσιαστικά σαν νίκες στην πολιτική ζωή. Mm-hmm.
0: Οπότε, παιδιά, σκέφτεται το Αλέξη. Είχα χάσει 17%, είχα πάρει στις τελευταίες 41 ο Μητσοτάκης. Αν πάρω 18 και ο Μητσοτάκης 30 κάτι, είναι νίκη ή δεν είναι? Πήγα καλύτερα. Και μετά συνέχισε και λέει διάφορα παραμυθένια, ανενόχλητος φυσικά.
4: Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι είχε κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη.
0: Αλέξη, σε ποιον τα λες αυτά? Γιατί είμαστε χαζοί. Αλέξη, μα άμα γύρισω στο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι με αυτούς που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι 17, 7 θα έπαιρνες. Το μόνο που μπορούσε να σε διασώσει ή κάπως είναι αυτό που κάνεις, και αν φροντίσουν κι άλλοι νεοδημοκράτες να λένε πως δεν είσαι πια αυτό που ήσουν και δεν είσαι αριστερός αληθινός, μπορεί κάτι να καταφέρεις. Θα ακούσουμε το επόμενο του Τσίπρα στο επόμενο, μην πεταχτούμε έξω, γιατί έχω να πω και για τον διαγωνισμό. Το διαγωνισμό της Golden Star Ferries, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε όποιον προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε, οποτεδήποτε θέλετε, αρκεί φυσικά να υπάρχουν θέσεις. Για να το κερδίσετε θα πάρετε στο 48-210-48-00-170 έως 174 και θα αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας. Σε κανένα 20 λεπτό θα κάνουμε την κλήρωση και θα δούμε ποιος κέρδισε για σήμερα, γιατί έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
2: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
1: πρόσφυγες? Ο στόχος είναι η νίκη.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των εθνικών οδών. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας. Στα 7 άτομα που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια και φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα με θύμα ένα 15χρονο. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαιδευτικής αστροναυτών των Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει μέχρι 3 εβδομάδες. τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Στους 55 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky Υπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
13: Τι κάνεις?
14: Καλά, μια χαρά.
13: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
15: Κοπέλα μου, σαν ομαγίες που μας κάνει.
16: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
17: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
18: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
19: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
20: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
21: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
22: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
23: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
24: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
25: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
26: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
27: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Greeks in Space. Έχουμε πια Muppet Show. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Πριν συνεχίσουμε με την, ας την πούμε, κανονική ροή του προγράμματός μας, να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα στις 14 Σεπτεμβρίου, και το λέμε από τώρα για να κάνετε τα κουμάντα σας, κλειστά εστήρια, να κανονίσετε το τι θα κάνετε, πώς θα είστε, που θα είστε, να μην έχετε υποχρεώσεις. Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, είναι η φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια τα βρίσκετε στην ticketmaster.gr, ενώ πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά τη μεγάλη αυτή συναυλία στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το ξέρετε, όπως ξέρετε και ότι πρέπει να φροντίσετε από νωρίς. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας για τη Δευτέρα στις 14 του Σεπτεμβρίου. Είχαμε αφήσει έναν Αλέξη. Έναν Αλέξη μόνο που δεν τον ακούσαμε. Έναν Αλέξη ιδιαίτερα, μια φράση έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι έδωσε και πάσα να ερωτηθεί για τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου και του κόμματος και όλων αυτών των πανάκριβων κομμάτων που κάνει. Όχι ότι δεν έχει ικανότητα ο άνθρωπος ή δεν έχει λεφτά. Έχει λεφτά και μάλιστα από ό,τι είδαμε σε προηγούμενα μαθήματα, από το 23 στο 24 το πόθεν έσχεσε, εκτοξεύεται. Προστίθενται δύο σπίτια, 50 χιλιάρικα, από το 19 στο 24 είναι ο μεγάλο τέτοιο. Πήγε καλά στην αντιπολίτευση. Αλλά είναι, πώς το λένε, ξαφνικά είναι δύο σπίτια, είναι αυτά, αλλά τα λεφτά είναι 300 χιλιάρικα στην άκρη για μια δύσκολη ώρα και 6 ακίνητα. Όχι άσχημα, όχι φοβερά, αλλά όχι αρκετά για να στηρίξουν, για να χρηματοδοτήσουν όχι Ινστιτούτο και κόμμα, μόνο κόμμα ή μόνο Ινστιτούτο. Οπότε η ερώτηση είναι και η λογική. Η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση των ΣΥΡΙΖΑίων, των νέων ΣΥΡΙΖΑίων σε αυτό, είναι η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει και το Πασόκ. Αυτά τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι χρωστάνε πάρα πολλά, ότι μάλλον δεν θα τα δώσουν ποτέ, αλλά ξέρουμε πόσα είναι, σε ποιους τα χρωστάνε, πώς, γιατί κτλ. Για τον Αλέξη δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτείται η Ελλάς. Η Ελλάς εννοώ του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτείται αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ακριβό πράγμα ένα κόμμα. Πολύ ακριβό ένα Ινστιτούτο. Από τη στιγμή που, όπως μας είπε η συντρόφισσα Μαριζέτα, δεν χρηματοδοτείται από το δημόσιο το Ινστιτούτο, πού διάολο τα βρίσκουν τα λεφτά? Αν ακούει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ορίστε, που έχει θέλει να φέρει την κάθε, ορίστε μια ωραία έρευνα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα είπε ως εισαγωγή σε αυτήν εδώ τη...
1: Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγε αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Yeah. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές.
0: Όπαρε μας τώρα, τηλεοπτικό χρόνο, δεν... μόνο τηλεοπτικό χρόνο, δεν ξέρω για τις εκλογές, το τυπικό και το τέτοιο, τρίγες κατσαρές. Εδώ ξαφνικά είχε εμφανιστεί ένα κόμμα που έχει, είναι σε κάθε εκπομπή συνεχώς. Γενικώς είμαι εναντίον της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο των τηλεοπτικών εκπομπών. Αλλά αφού υπάρχει και αφού επεμβαίνει αλλού και αλλού, εδώ δεν του κάνει εντύπωση που ένα κόμμα που δεν έχει καν εκπροσώπηση στη Βουλή υπερεκπροσωπείται στις τηλεοπτικές εκπομπές που υποτίθεται με ποσόστοση, διότι το οποίο αυτό και τέτοια. Τρίχες, δεν μ' αρέσουν αυτά. Αλλά υπάρχει ο κανόνας. Δεν μ' αρέσει ο κανόνας, υπάρχει. Είναι υπεράνω κανόνων ο Τζοκόντος. Και επίσης λέει, θα είχα κρατική χρηματοδότηση. Και δεν του κάνει την ερώτηση. Και τώρα πώς τα βγάζεις πέρα, βρε αδερφέ? Πώς να σου πει, δύσκολα. Δύσκολα, πολύ. Τι να κάνω, το δουλεύω μόνος μου. Όπως λέγαμε την άλλη φορά, το ανέκδοτο με τον Νίκο Ανοχής. Το δουλεύω για αρχή μόνος μου. Αλλά να τον ρωτήσουνε, πώς τα βγάζεις πέρα, πώς μπορείς, βρε παιδάκι μου, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Εκτρέφω ψαροκέφαλους, τέτοιο λαγοκέφαλους. Να μας πει, εκτρέχω εκτροφή ο λαγοκέφαλων. Και έτσι μαζεύω λεφτά, τι να κάνω. Τους γεμίζω και χαλίκια και τους ζυγίζουν και βγάζω λεφτά. είναι φοβερό ότι δεν του γίνεται η μόνη ερώτηση για την οποία πραγματικά υπάρχει απορία. Γιατί όλα τα άλλα τα ξέρουμε. Και τι θα πει και ότι είναι όλα ψέματα. Τέλος πάντων, γι' αυτό τον αγαπάμε τον Αλέξη μας. Οθέλουμε τη Τσίπρα. Αλέξη, το να σε θεωρούν όλοι αδίστακτο, καθέξιν, ψεύτη, είναι άλλο από το να σε θεωρούν ανέντιμο. Εντελώς διαφορετικό. Εσύ ανέτοιμο το θεωρούν όλοι. Μην κοιτάς που του λένε το ίδιο μπροστά και εμένα. Άμα με ρωτήσει, με κοιτάξει τα μάτια, ο έρθει εμφανιστεί μπροστά μου ο Τζοκόντος και μου πει: θεωρείς ανέτοιμο. Δεν θα του πω ναι, είσαι ανέτοιμο. Αντραπώ, θα του πω: εντάξει, ξέρεις. Λέγονται. Είναι εντάξει. Και θα του πω και τι είναι ανετοιμότητα στο τέλος. Έτσι κι αλλιώς ματαιώτης. Τα πάντα ματαιώτης. Θέλω να πω: δεν θα του πω στα μούτρα του ανθρώπου. Έτσι κι αυτός νομίζω ότι δεν τον ελένε. Στυλιανός, καλό μεσημέρι. Πολύ ωραία μας τα είπε η κυρία Κούφο Νικολάκου το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Αποκαταστάθηκαν οι ρυθμοί της οικονομίας και επομένως πάει καλά η οικονομία. Το επαινούν την οικονομία επί Μητσοτάκη οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι νέοι ΣΥΡΙΖΕΙ της Ελλάς. Και επομένως μπορούμε να εγκαταλείψουμε την παραγωγή πλεονάσματος, να επιστρέψουμε στην πολιτική ελλημάτων του Αγίου Ανδρέα, λέει ο Στυλιανός. Ειρωνικά φυσικά. Εκτός από κάτι λεπτομέρειες όπως ότι αυτό είναι συνταγή για νέα χρεοκοπία. Και τι μας νοιάζει, εμείς λεφτά έχουμε. Θέλω να πω, η χρεοκοπία και δυστυχώς, και αυτό είναι το τραγικό, γι' αυτό είναι επικίνδυνη φοβερά όλοι αυτοί οι λαϊκιστές που παρασύρουν ανθρώπους, μεροκαματιάριδες, ανέργους, ανθρώπους που είναι, τα φέρνουν βόλτα δύσκολα. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα διαλυθούν σε μάχη. Αυτοί θα εξοντωθούν. Αυτός που έχει αρκετά φράγκα, θα του λιγοστέψουν τα φράγκα, αλλά πάλι πολλά θα έχει. Αν δεν έχει αρκετά στο εξωτερικό ώστε να έρθει να αγοράσει ό,τι υπάρχει να αγοραστεί στην Ελλάδα. Αλλά αυτός που έχει λίγα, σε ένα τρακάρισμα της οικονομίας, σε μια κρίση, αυτός εξοντώνεται, τελειώνει σε μια χρεοκοπία. Αλλά αυτοί είναι που προσπαθούν και συχνά τα καταφέρουν, αυτούς που προσπαθούν να παρασύρουν και συχνά τα καταφέρουν οι αδίστακτοι, αριβίστες, λαϊκιστές. Τι να κάνουμε, μια ειρωνία θα έλεγε κανείς στη στίχη. Και μια και μιλάω για λαϊκισμό, προσφυγικά, όπως είπαμε χτες, τελείωσε ο Δήμαρχος Μπαχαλαίων. Έβγαλε μια, ο Δήμος Μπαχαλαίων, ήταν του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Μπαχαλαίων, ένα ψήφισμα που λέει... να σταματήσει η απεργία πείνας και να μην γίνουν αυτά που θέλει ο νόμος, το κράτος στα προσφυγικά. Είναι έτσι, παρότρινση είναι. Η απεργία πείνας σταμάτησε. Αυτό χρειαζόταν. Δεν το έκανε κι άλλος πιο νωρίς, μην ταλαιπωρείτε 140 μέρες. Τέλος πάντων. Φαίνεται ότι ο Δήμος των Μπαχαλαίων είναι κοντά στους καταληψίες. Να, εδώ η αντιδήμαρχος, μία αντιδήμαρχος του Δήμου Μπαχαλαίων, η οποία μιλάει στο σταμάτη το Ζαχαρό και...
2: Αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
3: Αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες, έτσι. Έχουν κάνει μία κατάληψη. Η κατάληψη...
2: Πρέπει να εκενωθεί η κατάληψη.
3: Πρώτα εκενώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση, τι θα κάνουμε...
0: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το τι θα κάνουμε. Το τι θα κάνουμε έχει αποφασιστεί. Δεν έχει ενημερωθεί, φαίνεται, στο Δήμο Μπαχαλαίων. Έχει αποφασιστεί το τι θα γίνει στα προσφυγικά. Είναι κάτι αυτοί που ψηφίσαμε, αυτό αποφασίζαν ότι θέλουν να γίνει. Και κυρίως θέλω να πω, οι περισσότεροι θέλουμε τη δημόσια περιουσία να μην την καταλαμβάνουν κάποιοι. Αλλά να γίνει δωμάτια για ασθενείς του αντικαρκινικού νοσοκομείου, κάποια να δοθούν και σε άπορες οικογένειες, να μην είναι άντρα εγκληματιών, να μην είναι λιμέρια εγκληματιών. Αλλά αυτά τα θέλουμε εμείς, δεν είναι υποθεωρητικό ότι τα θέλει και ο Δήμος Μπαχαλαίων. Στο κάτω-κάτω, τι πειράζει μια κατάληψη, τι έγινε.
2: Ναι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
3: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάπτει το μέλλον των προσφύγων.
2: Μάλλον δεν είναι.
0: Με λίγα λόγια, αν πάτε στην αντιδήμαρχο Μπαχαλαίων και της κλέψετε το αυτοκίνητο, αλλά δεν του κάνετε καμία ζημιά, δεν το τρακάρετε και κυκλοφορείτε με αυτό, θα μπορεί κάλλιστα να της πει κάποιος, εντάξει, δεν έπαθε και τίποτα το αυτοκίνητό σου, να, άμα θέλεις θα στο αφήσουν και κάπου πιο κοινό το πάρεις και εσύ. Και στο κάτω-κάτω ρε παιδιά, να ξέρετε, η κατάληψη σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη.
2: Η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
3: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Όπως και εμπορία ναρκωτικών. Ορίστε επιχείρημα για έναν έμπορο. Συλλάβανε λέει στη Μύκονο κάτι εμπόρους ναρκωτικών. Θα βγει ο έμπορος και αλλού δεν είναι παράνομο. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί ρε παιδάκι μου. Δήμος Μπαχαλαίων παιδιά, αλλά ας προσέχατε, πήγατε και τους ψηφίζατε. Εσείς που πήγατε ξέρετε για ποιους μιλάω. Εν τω μεταξύ δεν είναι ότι γενικά δεν είναι παράνομη, σε υποσυνθήκες και σε πολύ λίγες χώρες που, που το ξανασκέφτονται αυτή την ανοησία που έχουν κάνει με τις καταλήψεις και προσπαθούν να τις μαζέψουν, αλλά τέλος πάντων δεν βαριέσαι ας πούμε. Αλλά είναι επιχείρημα θεσμικού εκπροσώπου, αλλού δεν είναι παράνομο. Εντάξει τότε. Πασόκο Δήμος Μπαχαλαίων, έτσι. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, γιατί τους αρέσει να θυμίζουν όποτε τους βολεύει. Εμείς θα το θυμίζουμε πάντα. Ο Δήμος Μπαχαλαίων είναι Πασόκ. Άρα η θέση σχετικά με τα προσφυγικά είναι η θέση Πασόκ. Ότι η δημόσια περιουσία μπορεί να καταλαμβάνεται επειδή έτσι μας κάπνισε, βρε παιδάκι μου. Άλλωστε το επιτρέπουν οι πολιτικές.
4: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης
2: στην
4: να υπάρχουν.
2: Ελλάδα επιτρέπεται.
4: Όχι.
0: Αλλά είναι οι πολιτικές που το επιβάλλουν. Αυτό επίσης είναι επιχείρημα για κάθε εγκληματική δραστηριότητα ή παραβατική δραστηριότητα. Πας σε πιάνω να κλέβεις κάτι. Η πολιτική με υποχρέωσε να το κάνω. Α, εντάξει, αθώος, περάστε. Αυτή είναι μια κυρία, πάλι στο σταμάτη του Ζαχαρό, μέλος ανατρεπτικής. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων, αλλά θέλω να πω κάθε φορά που ακούω όλους αυτούς τους συμπολίτες να υπερασπίζονται μια παραβατική δραστηριότητα, το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό και με κάνει να χαμογελάω είναι εκείνη η συντρόφισσα που υπερασπιζόταν μια κατάληψη μέχρι που κατάλαβε ότι ο χώρος υποκατάληψη ήταν η ιδιοκτησία της. Γιατί με τα λεφτά και τις περιουσίες των άλλων ή τις περιουσίες του δημοσίου, ω, οι σύντροφοι είναι πρώτοι στο να πούνε απλόχερα να μοιράζουν. Άμα αρπάξουν τίποτα δικό μας εκεί, οπ, όπα, είπαμε. Τα λεφτά των κορόιδων, τις περιουσίες των κορόιδων να παίρνετε. Όχι των συντρόφων. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Κοίταξε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ουσιαστική κίνηση έχουμε μόνο στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Είναι Παρασκευή, καλό καιράκι, φεύγουν οι συμπολίτες μας και στο καλό να πάνε να ρίξουν μια βουτιά για εμάς που δεν έχουμε κάνει μπάνιο ακόμα. Τώρα, βγαίνοντας προς τα έξω την Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού θα βρείτε την κίνηση. Και λίγο πιο πριν, στα πολυκαταστήματα. Από εκεί, από το Εγάλαιο δηλαδή, ανεβαίνοντας προς την γέφυρα της Αχαρνών. Στην έτερη εθνική στην Αθηνοκορίνθο, από το δάσος Χαϊδαρίου, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου, αμέσως μετά το νοσοκομείο Αττικών δηλαδή, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Πάνω από το χιλιόμετρο ισχυστού. Και από εκεί και πέρα, η μόνη κίνηση που υπάρχει είναι στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή, και στην Αττική Οδό. Και προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Κηφισίας λόγω τροχαίου συμβάντος και στον κόμβο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία, γιατί βγαίνει προς τα έξω ο κόσμος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με την κλήρωση και τον νικητή του σημερινού διαγωνισμού.
6: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
7: Άρα στόχος και δικό σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσει την
6: αυτοδυναμία. Ο στόχος είναι η νίκη.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
19: Τι δροσιά του να έχετε.
17: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
20: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Ο Κώστας μου λέει γρήγορα μια ακόμα ΜΚΟ να φτιάξουν οι σύντροφοι για τη διαχείριση της ανακαίνησης των προσφυγικών. Κώστα, υπάρχει κι άλλο ενδεχόμενο να δώσει σε απευθείας ανάδοση η κυβέρνηση την ανακαίνιση των... Γιατί υπάρχουν, είναι αυτό το νόμισμα με τις δύο πλευρές. Το νόμισμα που πέρα από την τσέπη μας είναι, έχει δύο πλευρές και... Λοιπόν, όχι. Τι μου βγάλε διαφήμιση, συγγνώμη, γιατί έχω ανοιχτό το app για το τέτοιο. Είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Το app για να κάνουμε τις κληρώσεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. 48 σήμερα είναι οι συμμετοχές. Πατάω get random και... Περίμενα να ξέρω ήχο για να ακούσουμε το... Λοιπόν, πάμε. Γυρίζω, γυρίζω και γυρίζω. Το νούμερο 30. Το νούμερο 30 που είναι η Μαρία Καρακώστα. Μαρία, καλό ταξίδι. Κέρδισε ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή από την Golden Star Ferries. Ένα πράγμα που σας είχα ετοιμάσει, δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε. Θα ακούσουμε το πρώτο. Το πρώτο. Το πρώτο για να σας ανοίξει η όρεξη.
21: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5 και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βούλη των Ελλήνων. Είναι το λεγόμενο ΚΚΕ.
0: Εγώ ήθελα να κάνω αποκαλύψεις, αλλά δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος δεν με φτάνει. Τυχαίο. Πάμε για Δευτέρα τώρα οι αποκαλύψεις και βλέπουμε, θα προλάβουμε ή πάλι δεν θα έχουμε χρόνο. Όπως και να έχει, εδώ τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε στο Facebook, στο Twitter, στο TikTok, στο Instagram. Το Instagram, το κόλλησα, Twitter, το X. Το λέμε Twitter, δεν είναι. Το X. Αλλιώς αύριο το δίωρο της ενισχυτικής διδασκαλίας. Καλό μεσημέρι.
6: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
7: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
6: πρόβλημα. Ο στόχος είναι η νίκη.
1: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
24: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
25: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
26: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
27: Τι έχουμε?
26: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
27: κόκκιπε,
26: κομπάνιο,
27: Team Colleague,
28: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
26: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
29: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
30: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
31: Ναι! Πάμε!
32: Πού θα πάμε?
33: Κρήτη!
31: Μήλο!
30: Κρήτη λέω κι εγώ.
31: Μήλο!
33: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
31: Hey.
30: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
31: Ναι!
33: Πάει το ταμείο.
30: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
31: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
32: Κι εγώ!
34: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
35: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
36: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
37: Hondo Center.
38: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
39: Για πάντα!
38: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
40: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
38: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
40: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, στη Σχίστου προς τον Σκαραμαγκά και τη Σταδίου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας στα 7 άτομα που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια και φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα με θύμα έναν 15χρονο. Σε βάρος τους ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη για συμπλοκή που συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, που προκλήθηκε θάνατος, και επικίνδυνη σωματική βλάβη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, όλα τα δικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Ανδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου. Το 2019 πολλοί δεν θα φαντάζονταν ότι σήμερα η Ελλάδα θα έχει αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα και ένα δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη χρηματοδότηση ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα επόμενα 4 χρόνια. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η δόση του τρέχοντος μηνός θα φέρει τον τόκο επί της μηνιαίας δόσης. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Παράλληλα, 46.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα, που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες στη Βασιλεία στο βόρειο τμήμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου χθες το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας δύσκολες συνθήκες με ανέμους, εντός των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Η υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος αντί για 40 περίπου πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης για τις πυρκαγιές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 42χρονου στην Ανάβησο που διαπράχθηκε την περασμένη Κυριακή. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών για υπόθαλψη εγκληματία. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχει εντοπιστεί για να συλληφθεί το θύμα και οι τέσσερις κατηγορούμενοι είναι όλοι αλβανικής καταγωγής. Θύμα και δράστες συναντήθηκαν σε σπίτι στην Ανάβησο, διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια το ένα από τα τρία άτομα χτύπησε τον 42χρονο με κορμό δέντρου στο κεφάλι, τραυματίζοντας τον σοβαρά. Στη συνέχεια, οι τρεις αποχώρησαν από το σπίτι, αφήνοντας το θύμα να πεθάνει αβοήθητο. Αρχικά, ο θάνατός του είχε θεωρηθεί ευνίδιος με τραύμα από πτώση. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Φωνάζει ο Πιταράς ότι αφήνουμε να παίζει τραγούδι. Ρε, εσύ, ο κόσμος είναι Παρασκευή, θέλει να
1: αδερφέ, άμα τα αφήσεις λίγο ακόμα, θα πάει 2 και θα πεις απλά γεια σας, θα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Νομίζω ότι λες πιο ενδιαφέροντα πράγματα εσύ από τους διάφορους που τραγουδάνε.
1: Καλά, κάτι έχουμε να πούμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρωταρχήν με τα ωραία. Καταρχήν ο Βασίλης δεν είναι εδώ και σήμερα, εντάξει, θα δούμε από Δευτέρα φαντάζομαι, έχει διάφορα ραντεβού και διάφορα θέματα.
1: Για τα βάζει πάνω στην εκπομπή για το μεταξύ.
0: Έχουμε και σήμερα μια προσφορά από την ANEC Lines, το καθημερινό μας εισιτήριο, δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη, για 2 άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα, 2-10-48-00-170-4, το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει από τον κύριο Βραχνό στις 2:05. Λοιπόν, ναι, να συστηθούμε. Είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Είπαμε 2-10-48-00-170-4. Δίπλα μου ο Γιάννης Πιταράς.
1: Και δίπλα μου ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Για λέγε.
1: Μόλις ήρθε. Ενημερωτικά τώρα, έτσι. Γιατί είμαστε και ενημερωτικοί κατά βάση. Έχει έρθει μόλις ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία για την αυριανή ημέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου.
0: Ενώ για σήμερα τι θα είναι, καλύτερος?
1: Όχι, αλλά ναι, σήμερα ήταν καλύτερα. Κι όμως, λοιπόν, αύριο είναι σε κατηγορία 4, που είναι πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σχεδόν όλη Πελοπόννησος, Αττικοβιωτία, πιάνει και λίγο μέσα από Φθιώτιδα μεριά. Όλη η Εύβοια και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Χίος, Μυτιλίνη και τα λοιπά. Αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχει βοριά πολύ δυνατό, όλοι σε επιφυλακή, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μακριά από τα δάση.
1: Έτσι. Και υψηλές θερμοκρασίες παράλληλα, έτσι.
0: Είναι διάφοροι έξι που πάνε στα δάση, πάνε να φτιάχνουν, λέει, κάνουν ένα μπάρμπεκιου, ο άλλος πάει και κόβει κλαριά με ηλεκτρικά μηχανήματα και μακριά.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Έχω πάθει πλάκα με τις φωτογραφίες από τη Βενεζουέλα.
1: Ναι, σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό.
0: Και λένε οι άνθρωποι ότι τα συνεργεία δεν έχουν φτάσει ακόμα σε κάποιες περιοχές. Ναι. Δηλαδή είναι αποκαρδιωτικό το θέμα.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη έκταση η αλήθεια. Ναι. Έχουν πάει δυνάμεις και από την Ευρώπη, από διάφορες χώρες.
0: Εμείς δεν έχουμε στείλει ακόμα.
1: Εμείς όχι, δεν έχουμε στείλει. Η δική μας εδώ είναι σε επιφυλακή για τη χώρα σε αυτή τη φάση. Ναι. Λόγω των προβλέψεων που είπα και νωρίτερα. Έχουν πάει όμως, συνδράμουν ήδη. Αντίστοιχες ΕΜΑΚ από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Εντάξει, δεν έχουν εικόνα για το τι έχει συμβεί. Είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι.
0: Είναι μια φτωχή χώρα με υποδομές πάρα πολύ παλιές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδες κάτι πολυκατοικίες οι οποίες είναι όλες, έχουν γίνει το ύψος τους. Ήταν 8 και 10 όρεφοι και είναι 3 μέτρα ύψος έχουν.
1: Θυμίζει την εικόνα από την Τουρκία, αν θυμάσαι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι, από το μεγάλο σεισμό, το φωνικό σεισμό της Τουρκίας στα παράλια. Εντάξει, μη σου τύχει. Και τους έπιασε και στον ύπνο κιόλας. Και αυτή η διπλή δραστηριότητα σεισμική 7,2 και 7,5 μέσα στη νύχτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ξέρεις, δεν ξέρω πόσο και από 7,2 μέχρι 7,5 ακόμα ο σεισμός μπορεί να είναι 3 φορές μεγαλύτερος.
1: Ναι, ναι,
0: δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Μακριά από εμάς. Βέβαια, εντάξει, η χώρα έχει εδώ πέρα έχει αντισεισμικό σχεδιασμό εδώ και χρόνια. Πολλά πράγματα αντέχουν. Δουλέψτε ότι γίνεται στην Ιαπωνία σεισμός πολύ 8 ρίχτερ, 9 ρίχτερ. Ναι.

0: 7 ρίχτερ και δεν σημαίνει τίποτα. Σπάνε τζάμια.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα μιλάς απλά για μια χώρα η οποία είναι όχι στο όριο της φτώχειας και κάτω το όριο της φτώχειας η πλειοψηφία του πληθυσμού της και εκεί δεν υπάρχουν και υποδομές. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τον κόσμο, έτσι, για το λαό της Βενεζουέλας.
0: Εδώ επικηρύξαμε το λαγοκέφαλο, είδα.
1: Δεν είναι λίγα.
0: 5,33 το κιλό.
1: Δηλαδή τους Κυπρίους είχαν πια σκορόιδα.
0: Γιατί πόσο ήταν οι Κύπροι?
1: 2-2,5 ευρώ το κιλό. Εδώ είναι 5,33. Δεν το λες και λίγο.
0: Και θα δώσουν και χρήματα, θα τους δώσουν και για το πετρέλαιο, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, στη συνολική τιμή, ναι. Απλά ξέρεις ποιος είναι ο κίνδυνος εδώ. Επειδή οι περιοχές τώρα που υποτίθεται ότι έχει πέσει το βάρος είναι κυρίως η Κρήτη και τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, μην έχουμε τίποτα λάγο ΠΚΠ στην πορεία. Όχι, μην γελάς.
0: Όχι, δα.
1: Να σου πω, εσύ είσαι στην Κρήτη, δηλώνεις ψαράς. Θα αρχίσεις και θα φωνάζεις στις κάμερες ότι μου τρώει ο λαγοκέφαλος στα δίχτυα. Και θα πεις, θέλω και εγώ να συμμετάσχω στην εθνική, στην πανεθνική προσπάθεια το κυνήγι του χαμένου λαγοκέφαλου. Δεν θα πρέπει να σε ελέγξει κάποιος.
0: Ναι.
1: Πώς θα ελεγχθούν αυτοί?
0: Τα δίχτυα που καταστρέφονται.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, πες ότι θα πάω να δαγκώσει τα δίχτυα και τα λοιπά. Λέω, πώς θα ελεγχθείς εσύ, από ποιους? Κάποιο κλιμάκιο θα πρέπει να πάει. Πόσα κλιμάκια θα είναι αυτά? Τι ελέγχους θα κάνουν? Πώς θα πιστοποιείται το πόσα κιλά έχεις πιάσει? Να σου θυμίσω, ιστορικά απλά το λέω, γιατί έχει συμβεί σε χώρα, στις Ινδίες, που είχαν κάποια στιγμή τεράστιο πρόβλημα με τα φίδια. Εκεί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο.
0: Για τα φίδια.
1: Βεβαίως. Είχαν επικηρύξει, είχαν πρημοδοτήσει το κυνήγι του φιδιού και η πιστοποίηση ήταν ότι εμφανιζόσουν απλά με το κεφάλι του φιδιού. Έπιανες το φίδι, του κόβες το κεφάλι, μάζευες κεφάλια και πληρωνόσουν. Κάποια στιγμή, επειδή το βρήκανε το κόλπο, καλλιεργούσαν φίδια. Και εμφανίζανε κεφάλια.
0: Πώς λέγονται αυτοί, κεφάλια, αυτά τέτοια δεν μπορούν να δίνουν πάντως ψαριών.
1: Δεν ξέρω, κάτι έχει και άλλα. Έχει και πτερίγια και ουράκια πολλά.
0: Το θέμα της ημέρας επίσης είναι η χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα στον Α.
1: Αλλάξαμε θέμα τώρα.
0: Μισό λεπτό. Είναι ο άνθρωπος εδώ που τα ξέρει αυτά. Είχε ενδιαφέρον η χθεσινή συνέντευξη. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα. Γιατί πόσο μέσα σε 2 εβδομάδες από εκεί που έλεγε θα έπρεπε να κλείσω όλες τις τράπεζες, τώρα το παίζει μιλίχιος, χαμηλών τόνων, μετριοπαθής. Έχει ενδιαφέρον.
2: Δεν το ρώτησα για τις τράπεζες γι' αυτό.
1: Τι θα έλεγε?
0: Για πες.
2: Κοίτα, ναι, επιμένει πλέον πολύ στο αφήγημα της κυβερνώσεως αριστεράς ότι ναι, είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, άρα αφού είμαι αξιωματική αντιπολίτευση η φυσική συνέχεια του παλιού διπολισμού είναι να γίνω κυβέρνηση. Και λέει, εκτιμά ότι πλέον δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 2, 3 και 1 χρόνο, ότι έχει αλλάξει η εικόνα, έχει μειωθεί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πλέον ένας διπολισμός που ξαναεμφανίζεται, γιατί εκτιμούν στην Αμαλία ότι τσιμπούν στις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν θέλει να ενισχύσει αυτό το αφήγημα ότι μπορεί να πάει για την πρωτιά και ότι δεν ήρθε να ξαναγίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θα μείνω περισσότερο πέρα από τα καρφιά που ρίξε ο ΣΥΡΙΖΑ και την πόρτα που έκλεισε για άλλη μια φορά, έτσι. Δηλαδή, πιο ξεκάθαρο δεν θα ήταν. Αλλά υπήρχαν και τα 2 καρφιά στο ΠΑΣΟΚ.
0: Έχει επιτελέσει, ναι, λέει, τον ιστορικό του κύκλο. Ναι, και τώρα, ναι, πια δεν έχει καμία.
2: Ναι. Λόγω δεν θα ασχοληθώ εγώ που ο Πολάκης τσακώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και την ίδια ώρα συνεδρίαζα
0: στο κόμμα. Το κόμμα το ίδιο, έτσι, αυτό. Ήταν το ίδιο κόμμα αυτό που ήταν, στο οποίο ήταν αρχηγός πριν από 2 χρόνια, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά εντάξει, είχε βγει και είχε πει δεν συνεργάζονται με κόμματα. Έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτοί συνεδριάζουν και έλεγαν πάλι ο Φάμελος να συμπουρευτούμε με τον Τσίπρα. Και ο άλλος απαντούσε 5 λεπτά μετά το τέλος συνεδρίασης. Δεν γίνεται αυτό. Ξεχάστε το.
0: Φύγετε από. Καταθέσετε τις.
1: Ο Φάμελος τα κάνει από μόνος του αυτά. Δεν έχω καταλάβει.
2: Ο Φάμελος. Και δικοί του άνθρωποι.
1: Αφού ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω. Ο Φάμελος γιατί προσπαθεί?
0: Όχι, σας θέλω, αλλά αν παραιτηθείτε, λέει, από τις βουλευτικές έδρες και
2: Όχι το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί συγκάλεσε χθες την πολιτική γραμματεία. Υποτίθεται θα είχαμε κάποια βήματα για το πώς θα γίνει υλοποιήσιμη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που μιλούσε για συμπόρευση. Και δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Ο Φάμελος θέλει να πάει με τον Τσίπρα.
0: Θέλει.
1: Ναι, ρωτήσουμε τα αυτονόητα. Δεν νομίζει.
2: Ο Φάμελος θέλει να υλοποιηθεί την απόφαση που λέει να πάμε με τον Τσίπρα.
1: Ωραία. Ναι. Οι άλλοι λένε εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ναι. Γιατί δεν πάει ο ίδιος?
2: Μόνος του να φύγει.
1: Αφού ναι. κατά μόνα του καλή.
2: Υπάρχει μια απόφαση, υποτίθεται ότι το κόμμα να βρει τρόπο να συμπορευτεί με τον Τζίπρα. Δεν υπάρχει τρόπο όμω. Με αυτό τον κατηγορούν ακόμα και δική μου. Γιατί παραιτήθηκε, α πούμε, ο Ζαχριάδη.
1: Άρα το σχέδιο στην πραγματικότητα είναι να μπει λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, να πετάξουν και τα κλειδιά στον υπόλογο και να πάνε στον Τζίπρα.
0: Και όσου θέλω θα κρατήσει, θα κρατάρω. Ναι.
1: Και όσου θέλω. Ναι. Αλλιώς δεν έχει λογική αυτό.
2: Γι' αυτό του κατηγορεί ο Πολάκης. Ναι. Ότι έχουν αυτό το σχέδιο και δεν το λένε.
1: Μα και προφανώς δεν κάνει αυτό. Δηλαδή.
2: Και προφανώς δεν φαίνεται να έχει άδικο, όπως λες και εσύ.
1: Ξέρω εγώ.
0: Επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Υπεραποδίδει, λέει, η οικονομία. Βγάζει 6 δισεκατομμύρια. Τα λεφτά αυτά φτάνουν. Δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλη φορολογία.
2: Κοίταξε, λίγο χαμήλωσε τα στελέχη, τα άπειρα και τα ενθουσιασμένα που έβγαινε και λέγανε τα γρήγορα σκάφη. Θα τα φορολογήσουμε. Αν πάει σιγά το άλλο κίνημα, όλα δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Είπε ότι υπάρχει 1% του πληθυσμού που έχει έναν μεγάλο πλούτο. Υπάρχει πατριωτική εισφορά.
0: Πώς να το φορολογήσει αυτό το 1%?
2: Αυτά θα τα αναπτύξει όταν θα πάει στη ΔΕΘ. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, είναι σημαντικό, γιατί πώς τον πάρεις από τους πλούσιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη περιουσία, δεν ξέρω τι άλλο έχουν. Γιατί είπαμε, πάνω από 100.000 έχει το 0,3% από αυτούς που φορολογούνται.
1: Σαν φυσικά πρόσωπα.
0: Σαν φυσικά πρόσωπα.
1: Γιατί αυτά που περιγράφεται τόση ώρα είναι σε εταιρείες, δεν είναι σε φυσικά πρόσωπα.
0: Αν λοιπόν πρέπει να βρει με κάποιο τρόπο να πάρει λεφτά από τις εταιρείες. Αλλά πρέπει να μας πει πώς θα γίνει αυτό το 1%. Όπως επίσης είπε ότι. Πολύ λογικό αυτό που τα λένε όλα τα κόμματα.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, με χίλια συγγνώμη τώρα σας διακόβω. Απλά βλέπω το Μητσοτάκι να παίζει τάβλη. Μεσημεριάτικα.
2: Είναι συνεασμένη.
0: Α, συνεασμένη.
1: Κάτσε και παίζει τάβλη.
2: Επειδή δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι στη γειτονιά της Νέας Σμύρνης και πήγε σε μαγαζιά και τώρα είναι σε καφενείο όπου θα μιλήσει με κόσμο και
1: παίζει. Και εγώ το ίδιο θα ήθελα να κάνω. Απλά
2: παίζει πόρτες.
0: Πλακωτό,
2: δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Επειδή εκλογές πάνε τον Απρίλιο, σκέφτηκε να παίξει τάβλιο ο άνθρωπος. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα ξαναπεί ότι οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο, ποιος θα τον πιστέψει. Εντάξει τώρα δηλαδή.
0: Τι άλλο είχε ενδιαφέρον από αυτά που είπε ο Τσίπρας?
2: Νομίζω οι δύο αιχμές προς το Πασόκ, χωρίς να το κοτονομάζει, ότι όλο αυτό τον καιρό, την τριετία, δεν υπήρχε τίποτα από την αντιπολίτευση. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό που ήρθε να καλύψει εκείνος. Και αυτό που είπε για τις εκλογές, ότι αν βγω πρώτος, εγώ θα κοιτάξω να κάνω κυβέρνηση. Αν δεν βγω, θα πάω σε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, αν δεν με στηρίξει το Πασόκ.
0: Με το πρόγραμμά μου και χωρίς εκπτώσεις.
2: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Και μετά θα κάνω. Ναι, αλλά. Τώρα, τον έβγαλε μια δημοσκόπηση η οποία έγινε από το Viber εκεί κοντά στο 20% και το έχει πιστέψει.
2: Εντάξει, ναι, πρέπει να είναι λίγο συγκρατημένοι όλοι.
0: Ναι, δηλαδή, να μην κάνουμε εκλογές, ναι. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Νικολακόπουλος, να το βγάλουν οι εταιρείες τον νικητή.
2: Κοίταξε, το στοίχημα τώρα για τον Τζίπρα είναι το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων που θα έρθει. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν, όπως καταλαβαίνεις, να φανεί κάποια πτώση, ότι ξεφούσκωσε ο ενθουσιασμός. Αν δείξει ότι τσιμπάει μία, δύο, τρεις μονάδες, σαφώς θα ενισχυθεί αυτό που λέει, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε σταματήσει να ακούμε το αφήγημα το Πασόκ, νίκη έστω και με ψήφο διαφορά. Εντάξει, δεν θα ήταν καθόλου ρεαλιστικό. Αν αρχίζει και ο ίδιος να πέφτει, δεν θα μπορεί να ισχυρίζεται μετά ότι πάει.
0: Συγχωρείς, και αυτό είναι πιο ρεαλιστικό, εν πάση περιπτώσει, που λέει εκείνος, ότι εγώ θα διεκδικήσω. Αλλά είναι δύσκολο. Δεν το ακούσαμε να λέει θα νικήσω τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο Ανδρουλάκης.
2: Ναι, όχι. Λέει ότι επειδή σε δύο-τρεις μέρες κατάφερα να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω λίγο χρόνο και θα καταφέρω και να ξεπεράσω το Μητσοτάκι. Εντάξει. Να το δούμε. Τον υποτιμάει λίγο ενδεχομένως.
0: Το πρόγραμμα αυτό το οποίο περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, που θα λέει κάποια πράγματα, πότε θα γίνει?
2: Θεσσαλονίκη ολοκληρωμένο.
0: Θα το φτιάξουμε
2: τώρα
0: το καλοκαίρι.
2: Κάποιες πτυχές. Σήμερα μιλάει στο Μεάρχες. Πρώτη φορά, πριν από λίγο μίλησε. Μας έρθει η σχετική ομιλία. Και το καλοκαίρι, ναι, θα διαμορφώνεται όλο αυτό. Θα παρουσιάζονται κάποιες πτυχές.
1: Συγγνώμη, Θεσσαλονίκη. Πώς θα πάει, ως τι θα πάει?
2: Πέρυσι είχε πάει στον εικόνο, δεν θυμάστε που είχε μιλήσει πριν από τα βιβλία.
1: Ναι, λέω ρε παιδί μου, επειδή η ΔΕΘ είναι, έχει συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Θεσμική.
1: Πάνε τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, πάνε οι αρχηγοί.
2: Οικόνομης πάλι, ξέρω, θα βρει παραθυράκι.
1: Τι, κάποια.
0: Θα πάει σε κάποια.
2: Πώς να πάει, όπως
1: σε κάποια παράλληλη εκδήλωση.
2: Ναι.
1: Δεν πάει να πάει στο Βελίδιο και να πει.
2: Όχι.
1: Σας καλώ το μεσημέρι.
0: Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μιλήσει εκείνες τις μέρες και αυτός κάπου και να πει τις απόψεις του. Τι σκέφτεται να κάνει. Έχει δώσει εντολή στους δευτεροκλασσάτους ή εν πάση περιπτώσει στα καινούργια στελέχη να μην βγαίνουν και να μιλάνε ή όχι?
2: Γιατί να μην βγαίνουν και να μιλάνε?
0: Γιατί ο καθένας λέει.
2: Νομίζω έπεσαν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τα σκάφη, τα γρήγορα και τα αργά. Και όχι, σε αυτούς στηρίζεται. Σίγουρα χρειάζεται και μια ανανέωση και περισσότερα πρόσωπα, αλλά αυτοί υποστηρίζουν ότι επειδή δεν βγάζουμε τους παλιούς και έχουμε όλους καινούριους, ναι, έχουμε τσιμπήσει αυτό το κάτι παραπάνω.
1: Καλά, δεν πειράζει, τους βγάζει, δεν είναι κακό. Να τους γνωρίσει παλιούς, τους
2: καινούριους, ναι, βέβαια.
1: Ναι, να τους γνωρίσει ο κόσμος.
0: Χρειάζεται. Ναι, αρκεί να λένε κάποια πράγματα τα οποία είναι κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί ο καθένας τώρα λέει αυτό που νομίζει ότι θα έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Για το, αυτό που γενικά κυκλοφορεί. Χρήματα που βρίσκει το καινούριο κόμμα.
1: Ωραία, τι κουτσομπόλη είναι αυτό.
2: Πού να ξέρω εγώ που βρίσκει χρήματα, ξέρω εγώ.
0: Θέλω να πω, και αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή.
1: Επειδή αυτό λέει στίχημα. Ότι
0: εγώ είμαι.
2: Πόσα χρήματα πια.
0: Αδιάφθορο ή καθαρό.
2: Βλέπει να ξοδεύονται πολλά χρήματα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ένα κόμμα έχει κάποια έξοδα πάντα.
1: Υπάρχουν φίλοι, ρε Συνότη. Όπως σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν φίλοι που βοηθάνε κατά καιρού.
2: Υπάρχει μια χρηματοδότηση στο Ινστιτούτο, νομίζω. Έτσι αλλιώ ω πρώην πρωθυπουργό το δικαίωμα.
1: Βέβαια.
0: Πόσο είναι αυτό.
2: Με πιάνεις αδιάβαστα. Πρέπει να έρθω διαβασμένο.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι ο χάρτης στενότητας εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρική και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, κτίριο νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, περισσότερες πληροφορίες στο killgreece.gr. Και να πω ακόμη ότι θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Μόλις το ανακαλύψετε, σιγά μην τα αφήσετε.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στη Σκιστού προς τον Σκαραμαγκά και τη Σταδίου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας στα 7 άτομα που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια και φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο στην Καλυθέα με θύμα έναν 15χρονο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση των τομεαρχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει, τόνισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι πλέον δυσφορούν ακόμη και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Στους 55 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακοφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Πολύ ψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 42χρονου στην Ανάβησο που διαπράχθηκε την περασμένη Κυριακή. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών για υπόθαλψη εγκληματία. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να χτύπησε με κούτσουρο το θύμα στο κεφάλι, έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει εντοπιστεί για να συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στα γλυκανάλα τα γονάτις.
1: Sky 100,3 η ώρα είναι 1 και 34 λεπτά.
0: Σαν ερωτευμένη λαγοκέφαλη.
1: Θυμίζω το, έτσι, την προσφορά, ένα εισιτήριο Πειραιάς Κρήτη για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα 2-10-48-00-170 έως 4. Η κλήρωση θα γίνει 2 παρά 5.
0: Αλέρετουρ.
1: Αλέρετουρ, βέβαια.
0: Α, γιατί είπες Πειραιάς Κρήτη.
1: Θα τους αφήσουμε εκεί.
0: Ξέρω εγώ, πες το όλο. Και Κρήτη Πειραιάς.
1: Και Κρήτη Πειραιάς. Είτε Χανιά.
0: Θα τους στείλεις και πώς έρθουν οι άνθρωποι.
1: Είτε Χανιά, είτε Ηράκλειο. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Ψυχιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στα σύννεφα. Καλημέρα σας.
2: Νομίζω το τραγούδι που, το οποίο μπήκατε έχει σχέση, γιατί μιλούσε για το πλοίο το οποίο θα σαλπάρει.
1: Σωστό.
2: Το έχουμε διαστημόπλοιο το οποίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Αλλά
1: τώρα τι είναι αυτό. Κάποτε λέγαμε για διαστημόπλοιο και κορυδεύαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι ότι πράγματι θα στείλουμε κάποιον στο διαστημικό σταθμό. Τι είναι αυτό.
2: Θα πάρουμε λίγο τη σειρά. Σήμερα παρουσιάσαμε, παρουσία του Πρωθυπουργού, τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος των ελληνικών μικροδορυφόρων. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, γιατί σήμερα όντως έχουμε 17 μικρο και νάνο δορυφόρους που πετάνε πάνω από την Ελλάδα και δίνουν λύσεις σε διάφορα προβλήματα.
1: Δώστε μας 2-3 παραδείγματα, τι κάνουν αυτοί οι 17.
2: Το πιο σημαντικό νομίζω είναι το κομμάτι της πρόληψης των πυρκαγιών. Υπάρχουν δύο θερμικοί δορυφόροι που φέρνουν θερμικές κάμερες και μπορούν να εντοπίσουν πάρα πολύ γρήγορα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο πυρκαγιές, ειδικά σε απομακρυσμένα σημεία. Εθνικούς δρυμούς, η σημεία στα οποία δεν υπάρχει άνθρωπος που θα μπορούσε προφανώς να ειδοποιήσει για μια τέτοια πυρκαγιά. Και ασφάλεια συνόρων, θαλάσσιων συνόρων, ποιότητα νερών, μετρήσεις και αποτελέσματα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αυτά ήταν τα πρώτα παράδοτε, αν θέλετε, του προγράμματός μας. Ανακοινώσαμε και την δεύτερη πλέον φάση με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πλέον προχωράμε ακόμα περισσότερο, μεγαλύτερη ακρίβεια από τα συστήματα αυτά και πάμε και σε πλέον καινούργιες απαιτήσεις, δηλαδή τι και με την ασφάλεια πάνω από συστήματα δορυφόρων, το πώς οι κυβερνητικοί υπολογιστές θα έρθουν να αλλάξουν την ασφάλεια. Ίσως είδατε τελευταία και ακούσατε για θέματα ασφάλειας σε σχέση με νέα συστήματα AI. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να βάλουν την Ελλάδα, έχοντας η ίδια η Ελλάδα βέβαια και άτις υπόδομη, ακόμα πιο πετροβαρός το χαρτί της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
0: Ο τυχερός ποιος είναι που θα πάει.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο κομμάτι τώρα αυτό που είναι, αν θέλετε, το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί σημασία έχει ότι πλέον στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα πολλών εταιριών που ασχολούνται με το διάστημα. Και το κερασάκι είναι το να δούμε και να εμπνεύσουμε πώς μπορεί η Ελλάδα πλέον να έχει δικιά της θέση το διάστημα. Υποψήφιος αστροναύτης, γιατί μένει να οριστικοποιηθεί αυτό και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, είναι ο Αδριανός Γολέμης. Είναι γιατρός, με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο ΑΠΦΙΤΑ, συμμετείχε ως γιατρός στο έδαφος σε πολλές αποστολές, δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος κουράρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές. Έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί, θα είναι αυτός ή όχι κάποιος άλλος, σε κάποια επόμενη διαστημική αποστολή.
1: Η εκπαίδευση γίνεται στην Ευρώπη κάπου.
2: Ναι, γίνεται στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Σήμερα στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού που κάνουμε την παρουσίαση είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε και τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, τον κύριο Ασπάχια, προκειμένου να δούμε πλέον πώς προχωράμε από κοινού, γιατί πλέον η Ελλάδα πραγματικά έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και πολλές πρωτοβουλίες και στο διάστημα.
1: Και μετά πού θα πάει, αν πάρει το διαβατήριο.
2: Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό οριστικοποιηθεί, εμείς σήμερα δηλώσαμε πλέον ξεκάθαρα την πρόθεσή μας η Ελλάδα να συμμετέχει σε όποια επόμενη αποστολή προκύψει στα επόμενα περίπου 2 χρόνια. Θα είναι για περίπου 3 εβδομάδες στο διάστημα, στον διαστημικό σταθμό. Και μάλιστα αυτές τις μέρες βγάζουμε και μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για εταιρείες οι οποίες θέλουν να δοκιμάσουν διάφορα προϊόντα. Γιατί σας λέω και πάλι, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα πλέον εταιρείων που φτιάχνουν εξαρτήματα για δορυφόρους, να πάρει μαζί του πράγματα τα οποία θα δοκιμάσει στο διάστημα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο Αδριανός αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα πλέον ενημέρωση σε παιδιά σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και το τρίτο το οποίο σήμερα ανακοινώσαμε είναι αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Σχολεία στην Ελλάδα θα αναλάβουν να κατασκευάσουν νανοδορυφόρους. Είναι πολύ μικροί δορυφόροι, προφανώς με καθοδήγηση. Και αυτοί οι δορυφόροι που τα παιδιά θα βοηθηθούν να κατασκευάσουν θα πετάξουν κανονικά στο διάστημα. Η Ελλάδα σήμερα, μέσω πανεπιστημίων και εταιριών, έχει εκεί πάνω δορυφόρους οι οποίοι πλέον δίνουν υπηρεσίες κανονικά. Μια εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, το Καποδιστριακό με την σχολή στα Ψαχνά Ευβοίας. Όλα αυτά λοιπόν, ή στην Πάτρα εταιρεία που φτιάχνει εξαρτήματα, όλα αυτά είναι πραγματικότητα μια Ελλάδα που αλλάζει. Και αλλάζει αποτελεσματικά και ψηφιακά.
0: Ναι. Στην καθημερινότητά μας αυτή η εξέλιξη πώς μπορεί να τη δούμε στην πράξη. Δηλαδή σε ποιους τομείς, σε ποιους κλάδους. Ξέρω εγώ για παράδειγμα, επειδή γίνεται και κουβέντα πολύ, ξέρω το ίντερνετ ας πούμε. Το δορυφορικό ίντερνετ. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε πια το δικό μας δορυφορικό ίντερνετ, το να σκάβει ο καθένας δρόμους κάθε τρεις και λίγο και να περνάει η καλώδια.
2: Σωστά. Η Ευρώπη λοιπόν αναπτύσσει και δικές της πλέον υποδομές με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε είναι κοντά στα 500 χιλιόμετρα από το έδαφος. Η παλιή μεγάλη κρασική δορυφόρη ήταν 25.000 χιλιόμετρα. Να αντιληφθούμε λίγο την διαφορά. Άρα η Ευρώπη κτίζει τέτοιες υποδομές και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Το πιο ενδιαφέρον, πέρα από την πολιτική προστασία για την οποία σας μίλησα, από τις ατυχές πλημμύρες, είναι κάτι το οποίο έρχεται να θεραπεύσει παθογένειες. Και είναι, για παράδειγμα, η διασταύρωση στις αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον με δικούς μας δορυφόρους και με δικιά μας πληροφορία, διασταυρώνοντας φωτογραφία από το διάστημα και υπόβαθρα στο έδαφος, κτηματολόγιο, ΑΤΑΚ από την ΑΔΕ, ερχόμαστε να βοηθήσουμε την ΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΜΕ, προκειμένου πλέον να μην στηριζόμαστε μόνο σε δηλώσεις, όπου οποιοδήποτε μπορεί να ωραίγεται οτιδήποτε και να δηλώνει οτιδήποτε, αλλά να μπορούμε να διαπιστώσουμε πραγματικά πότε καλλιέργησε, τι καλλιέργησε, πότε υπέστη κάποια καταστροφή.
1: Τι καλλιέργησε, μπορεί να καταλάβει από το διάστημα τι έχει καλλιεργήσει αυτό.
2: Ναι. Βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται πραγματικά να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτή είναι και η ομορφιά της τεχνολογίας. Να μην κάνεις τεχνολογία για τεχνολογία, ή έρευνα για την έρευνα, αλλά να δίνεις και να απαντάς σε προβλήματα που υπάρχουν εκεί έξω και πολλές φορές μας πληγώνουν και πληγώνουν την αξιοπιστία του κράτους.
0: Μια χαρά. Δηλαδή ο Φραπές δεν θα υπήρχε από το διάστημα.
1: Ποιος?
0: Ο Φραπές. Άμα έχει τέτοιο σύστημα.
1: Α, σωστά. Ο ΠΚΠ έλεπες τώρα.
0: Ναι.
1: Μια και σας έχουμε με τις κάμερες, έχουμε κάτι νεότερο.
2: Όχι, αυτά τα οποία ξέρετε, σας λέω και πάλι το σύστημα δουλεύει, βλέπουμε αλλαγή στη συμπεριφορά, οι διαγωνισμοί τρέχουν κανονικότατα για να επεκτείνουμε το σύστημα, οι κάμερες της περιφέρειας, 100 κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί και τις επόμενες μέρες θα μπουν κανονικά και αυτές στο ενιαίο σύστημα το οποίο χειρίζεται η ελληνική αστυνομία. Συνεπώς, καλό να έχουμε το νου μας, όχι γιατί υπάρχουν κάμερες, αλλά γιατί κάποιοι το βράδυ μας περιμένουν να γυρίσουμε στο σπίτι.
0: Ναι, αυτό ξαναπείτε το.
1: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, τα χαρά μου.
0: Πάντως αυτό το πράγμα τώρα με τις κάμερες, δηλαδή ότι θες να έχεις ένα μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι σου, ρε παιδί μου, για να συμμορφωθείς τα αυτονόητα, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μόνο όταν δει ο άλλος περιπολικό να είναι σταθευμένο και να κάνει ελέγχους, τότε ξαφνικά όλοι βγαίνουμε από τις λεωφορολωρίδες,
1: αφήνουμε τα κινητά κάτω. 190 και 180 χιλιόμετρα συγκρού ο άλλος. Δηλαδή, τι μυαλόχρητη υπάρχει εκεί.
0: Εγώ Σαββατοκύριακο που έρχομαι νωρίς, λόγω ραδιοφώνου καταρχήν και μετά τηλεόρασης, πρέπει να σου πω ότι στη συγκρού δεν είμαστε πολύ. 6 ώρα το πρωί που κατεβαίνουμε. Εκεί βλέπεις τρέλες. Τα δε πατίνια, να μην σου περιγράψω τι γίνεται.
1: Ναι. Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί πάντως αυτό που κάθε μέρα κατεβαίνω την Κηφισίας, εκεί στο ύψος. Λίγο μετά το President, εκεί που είναι ένα σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτης νομίζω, εκεί έχει μια διάβαση.
0: Ναι, έχει σε διάφορα σημεία διάβαση.
1: Έχει μια διάβαση, ναι. Γιατί οι άνθρωποι πάνε και ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ και βγαίνουν να περάσουν τον δρόμο. Ναι. Αυτή η διάβαση, εντάξει, επειδή εγώ κατεβαίνω κάθε μέρα, την ξέρω τη διάβαση αυτή. Δεν φαίνεται τίποτα πια.
0: Δεν νοείται.
1: Δηλαδή αυτό που περιμένεις το ζέμπρα,
0: ναι, πούμε. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν εκεί.
1: Μα τρομάζεις, γιατί βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι προφανώς οδηγούν αμέριμνα και ξαφνικά κάποιος μπαίνει μπροστά τους με δύο σακούλες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και έχουμε καμιά ογδονταριά νεκρούς κάθε χρόνο πεζούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, τουλάχιστον έχετε διάβαση. Οι άνθρωποι νομίζουν πως η διάβαση αυτή τους βλέπει κάποιος και περνάνε. Αλλά πρέπει να τους βλέπουν και οδηγοί.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Πηγαίνεις στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Πηγαίνεις στο αεροδρόμιο και βλέπεις τους πεζούς με τις βαλίτσες να διασχίζουν κανονικά τη διάβαση προς τις αίθουσες αναμονής κτλ. Να σταματάνε, να κοκαλώνουν τα αυτοκίνητα. Και οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι οδηγοί, 30 χιλιόμετρα μακριά, στο κέντρο της Αθήνας, να έχουν άλλη οδηγική συμπεριφορά. Πώς γίνεται αυτό? Στην ίδια πόλη συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, εκεί είναι ελεγχόμενος ο χώρος του αεροδρομίου, δεν μπορεί να πας και πουθενά, δεν μπορεί να τρέξεις. Γιατί άμα τη σταματήσει τη διάβαση, θα σταματήσει την επόμενη. Εκεί 4-5 διαβάσεις.
0: Ναι, αλλά σταματάς όμως.
1: Ναι,
0: δεν περιμένεις κανέναν να
1: πατήσει τον κόσμο με τις βαλίτσες, είναι τρελό. Ενώ εδώ δεν το κάνουμε.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Στην Αγγλία, το λέω πολλές φορές. Είναι αυτά τα zebra crossings,
0: ναι.
1: Που είναι δεν μπορεί να μην τα δει.
0: Ναι, αλλά είναι ορατά.
1: Είναι ορατά. Έχει τέσσερα τεράστια φανάρια, τα οποία αναβοσβήνουν συνεχώς. Με το που πατήσει το πόδι του, εσύ έχεις φρενάρει, και αν τον σκοτώσεις, πας φυλακή μέχρι και ισόβια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω και οι ποινές παίζουν ρόλο.
0: Ναι, καλά. Προχθές εδώ στο κέντρο της Αθήνας, έναν δρόμο βάψανε κανονικά. Που λες, εσύ βάζανε διαγράμμες καινούργια, το πολύ, το ωραίο, το λευκό κτλ. Σε πέντε μέρες έχει εξαφανιστεί.
1: Πώς έχει εξαφανιστεί?
0: Έχει εξαφανιστεί. Από τις ρόδες των αυτοκινήτων, από τη σκόνη.
1: Καλά, γιατί στις άλλες χώρες δεν εξαφανίζεται και σε εμάς εξαφανίζεται?
0: Έλαντε, πέντε μέρες. Έλαντε, ψάξτε το αυτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Εσείς,
0: πώς γίνεται.
1: Κάνετε κανένα ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακο?
0: Εμείς κάνουμε. Εγώ το λέω για σένα.
1: Α,
0: που κάθεσαι το Σαββατοκύριακο. Δεν σου έκανε εντύπωση ότι είχαν τελειώσει Ολυμπιακοί αγώνες και για καμιά δεκαπενταριά χρόνια μετά φαίνονταν οι μπλε διαγραμμίσεις?
1: Ότι απαγορεύεται να στρίψει αριστερά,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν πολύ καλύτερη μπορεί, φαντάζομαι, η ποιότητα.
0: Προφανώς. Ναι. Και για τα άλλα, γιατί δεν μπορεί να είναι η ίδια ποιότητα?
1: Είναι ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχει διαφορετικό. Ήταν άλλη μπογιά εκείνη από τη σημερινή. Και εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να κάνουμε για τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Περνάνε τον δρόμο.
0: Εντάξει, τώρα είναι αυτό που λένε, πέρασε η μπογιά μου.
1: Λέει ένας εδώ.
0: Για σένα.
1: Πόρτες παίζει ο Μητσοτάκης, το φεύγα να φοβάται, λέει.
0: Το φεύγα, το φοβούνται όλοι βέβαια.
1: Είναι και δύσκολο το φεύγα.
0: Καλά, τρία παιχνίδια είναι το τάβλι, τα βασικά εννοώ.
1: Το πλακωτό και οι πόρτες είναι εύκολες, το φεύγα είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις να πω ότι...
0: Καλά,
1: ξανά...
0: τη χώρα μην παίζουμε στα ζάρια. Ταύλι να παίζουμε, τη χώρα να παίζουμε στα ζάρια, λέω.
1: Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά σας πιο απλή και εύκολη. Το έρχεται το Nova More. Δεν θα πω περισσότερα. Μόλις το ανακαλύψετε, σιγά μην τα αφήσετε. Να πω επίσης ότι ο χάρτης ανώτατης παιδείας άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Και η εγκαταστάσεις είναι στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Περισσότερες πληροφορίες, killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Εδώ είμαστε με τον Γιάννη Πιταρά, ο οποίος λέει ανέκδοτα, καταλάβατε. Γι' αυτό,
1: αυτό περνάς καλά, ε.
0: Περνάω καλά.
1: Όχι, περνάει ωραία. Η ώρα με σένα περνάει πολύ ευχάριστα.
0: Τώρα, την ώρα που μιλάγαμε, ένας φίλος που κάνει διακοπές κάπου μου στείλε αυτή τη φωτογραφία. Που δείχνει θάλασσα. Έτσι, κατάλαβες. Και εμείς τώρα. Θα πας τώρα, Τι θα πας.
1: Όχι, πού να πάμε. Δουλεύουμε εμείς. Μέχρι τέλος του Ιούλη έχουμε εκπομπές. Δεν σταματάει. Ναι, εντάξει, καλά. Με έπεισες.
0: Κάνα θέμα άλλο, ωραίο.
1: Τι θέμα, ωραία. Ο Σγουρός Αλφα Αθήνας.
0: Σγουρός.
1: Θα γίνει η σφαγή του δράμα, λέει, δεν είναι τυχαία επιλογή. Α, για το Πασόκ. Γιατί εκείνο ο Γερουλάνος ήταν άλλοτε ο Σκανδαλίδης.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω με τα δημοσκοπικά δεδομένα, δεν ξέρω. Δηλαδή μια έδρα είχε βγάλει. Είχε πάρει στην Αλφα. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα τώρα.
0: Το Πασόκ πάντως πρέπει να κάνει κάτι.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ ότι πρέπει να κάνει.
0: Δηλαδή κάτι πρέπει να αποκτήσει.
1: Βασικά πρέπει να κάνουν όλοι μαζί κάτι. Γιατί τώρα βαράνε τα τέλεια δεξιά και αριστερά. Ας πούμε, ο Δούκας χθες πήγε σε εκδήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Του κυρίου Αλβανίτη. Θα μου πεις είναι ποινικό αδίκημα. Όχι, δεν είναι ποινικό αδίκημα.
0: Όχι, είναι κοντά.
1: Αλλά ρε παιδί μου τώρα στη συγκυρία, ναι. Πας και τροφοδοτείς μια συζήτηση στην πραγματικότητα με την παρουσία σου.
0: Πρέπει λοιπόν να μην έχει θολό τοπίο.
1: Αγκαλιές, φιλιά με το Φάμελο, με όλους, με Γεροβασίλη. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν το Πασόκ τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει να κάνει. Και με αυτή τη συμπεριφορά κάποιων στελεχών του, αυτό το πράγμα θολώνει. Γιατί δεν χθες ο Τσίπρας είπε, εγώ θα πάω στις εκλογές, άμα κερδίσω θα προσπαθήσω να κάνω κυβέρνηση με το πρόγραμμά μου, ναι. Χωρίς εκπτώσεις.
1: Άμα αλλιώς δεν θέλω να πάμε σε εκλογές.
0: Λέει ξεκάθαρα 1, 2, 3.
1: Ναι.
0: Όχι αυτά και από εδώ και από εκεί και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτό βγαίνει όταν ο ένας λέει ότι εμείς είμαστε, θα κατεβούμε μόνοι μας και δεν συνεργαζόμαστε με κανένα. Και ο άλλος λέει, καλά, δεν κοιτάμε τώρα να συνεργαστούμε με το
1: ΣΥΡΙΖΑ. Στο τέλος ημέρας όλοι θα κληθούν να κάτσουν και να πούνε ένα τραπέζι. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά καταλαβαίνω και τη λογική του να. Πρέπει να μπουστάρεις λίγο και τη βάση σου και τον κόσμο σου. Ότι έχεις ένα στόχο, ρε παιδί, να κερδίσεις, κάτι να κάνεις. Το καταλαβαίνω. Αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα του ρεαλισμού. Που θα πρέπει να αποφασίσεις για την τύχη της χώρας και όχι για την τύχη του κόμματός σου μόνο.
0: Βλέπω εδώ ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής είπε πως θα μειωθούν 25% λέει, οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εάν σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμυρίων αδρανών κατοικιών επιστρέψουν στην αγορά.
1: Ναι, εντάξει, ας βρει το κράτος πρώτα τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του και είναι κλειστά ή ανενεργά ή ανεκμετάλλευτα και μετά να συζητήσουμε για τα
0: δικά υπόλοιπα. Του και της Εκκλησίας.
1: Ξέρω ναι, εγώ.
0: Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορεί να είναι 1,8 δισεκατομμύρια εκατομμύρια ακίνητα κλειστά και να προσπαθείς να βρεις κάπου να νοικιάσεις το σπίτι και να ζητάνε ένα χιλιάρικο και 800 και 900 ευρώ για ένα διάρρη.
1: Κάνανε μια διαδικασία πρόσφατα πριν από κάποιους μήνες που σου έλεγε αν έχεις κλειστό κατάστημα, εμπορικό χώρο κτλ. Και θες να το μετατρέψεις σε κατοικία, τώρα είναι η ευκαιρία. 5 μήνες έκανε ένας γνωστός για να κάνει τη μετατροπή με τα χαρτιά, τις χαρτούρες και τις διαδικασίες. Άρα τι συζητάμε τώρα. Αυτά πρέπει να είναι απλά πράγματα, να γίνονται μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Κύριε Ευραχνέ, από το 1 μέχρι το 79... Ένα νούμερο για να δώσουμε το ειστήριο.
2: 39.
1: Βλέπεις.
0: Βέβαια δεν βλέπω.
1: Θες τα γελιά.
0: Όχι αδελφέ. 39. Δρυχούτης Χρήστος. Με κινητό που τελειώνει σε 8.31.
1: Αλέ ρετούρ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πειραιάς, Κρήτη.
0: Πειραιάς, Χανιά ή Ηράκλειο.
1: Ωραία. Λοιπόν, για δύο άτομα.
0: Κυριακό.
1: Για δύο άτομα. Αυτοκίνητο.
0: Όχι αυτοκίνητο. Δεν έχουμε αυτοκίνητο. Εδώ, εσείς θα είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά θα πούμε την Δευτέρα.
1: Καλά, για σένα είναι η ζωή, έτσι
0: ναι, ναι. Λοιπόν, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με όλες τις τελευταίες ειδήσεις με το Σπύρο Μάλι. Εμείς θα πούμε τη Δευτέρα στη μία.
1: Και εμείς. Η ραδιοφωνική Δεκατιανή, 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3 το Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
2: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Φουλ και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Ήτανε.
18: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα, επιτέλους, 26 Ιουνίου, Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Στον εισαγγελέα, ο δολοφόνος του 15χρονου και ακόμη 6 άτομα για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα. Πώς και γιατί ξεκίνησε αυτή η αρχικά λεκτική αντιπαράθεση και μετά ο τσακωμός στην πλατεία? Η κατάσταση έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, λένε πλέον όλοι.
1: Η πολιτεία θα πρέπει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, πρόκειται για εγκληματικές πράξεις, αλλά είναι κοινωνικό φαινόμενο, να το αντιμετωπίσει συνολικά. Παρεμβάσει στο θεσμό της οικογένειας, παρεμβάσει στο σχολείο.
2: Η μάνα και ο πατέρας λίγο ενδιαφέρονται, είτε γιατί πέφτουν στη δουλειά να βγάλουν το μεροκάματο για να μπορέσουν να ζήσουν, είτε για άλλους λόγους τα φρακάρουν με το κινητό στο χέρι μέρα νύχτα.
0: Πολλές οι προσεγγίσεις, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι αυτή η κατάσταση, μπορεί να συνεχιστεί. Στα πολιτικά κορυφώνεται η αντιπαράθεση με ανταλλαγή πυρών κυβερνητικών στελεχών και Τσίπρα, μετά και την χθεσινή του συνέντευξη με επίκεντρο προεκλογικές εξαγγελίες και όχι μόνο, μέτωπο του πρώην Πρωθυπουργού και με πρώην συντρόφους.
3: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Μάλιστα. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα.
4: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σογκάρη το Πάμελο. Μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού.
0: Εν τω μεταξύ, δεκάδες είναι οι νεκροί στην Ευρώπη από τον καύσωνα. Σε συναγερμό παραμένουν Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Προειδοποίηση επιστημόνων και για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, λένε, οι θάλασσές μας είναι 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι θα γίνει αν ανέβει μόλις 1 μονάδα το θερμόμετρο?
5: Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο.
0: Προετοιμαζόμαστε από τώρα λοιπόν και τα μέτρα για τον περιορισμό των λαγοκέφαλων, η επικήρυξη και τα άλλα κίνητρα για τους ψαράδες διατυπώνουν κάποιες ενστάσεις, οι ψαράδες, οι αλήσεις και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα.
6: Για ποιο λόγο μόνο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο το πιλωτικό πρόγραμμα? Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε για όλη την Ελλάδα.
7: Θα δημιουργηθεί μια ληστική πίεση από τους επαγγελματίες ψαράδες λόγω του κίνητρου που τους δίνει με τα χρήματα, άρα θα μειωθούν τα αποθέματα.
0: Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Πέρσα Μπούλια στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέλη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη μου. Όχι, σε λίγο ο Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας ενημερώσει αυτή την ώρα. Ψυχανεμίζομαι ότι τις Παρασκευές πλέον θα έχουμε αυξημένη κίνηση στις εξόδους και στο λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα μας το επιβεβαιώσει. Α, να το να, τον έχουμε το Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
8: Και μάλιστα είναι αρκετοί οι συμπολίτες μας, ακριβώς όπως θα είπες, οι οποίοι ήδη εκδράμουν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Γι' αυτό είναι γεμάτες οι δύο εθνικές οδοί στα ρεύματα εξόδου. Αυτή η στιγμή η άνοδος της Κηφισού από το ύψος της Πετρουράλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από τις αρχές του Χαϊδαρίου αμέσως μετά το νοσοκομείο Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο πάλι, η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Άκουσε όμως να σας πω τις εναλλακτικές της Κηφισού, αν δεν έχεις αντίρρηση,
0: και
8: να
0: έχουμε το χρόνο βεβαίως.
8: Αχαρνών, Πατησίων, τριτευόντος η Κηφισίας και δευτερευόντος η Μεσογείων είναι οι καλύτερες εναλλακτικές. Επαναλαμβάνω. Αχαρνών και Πατησίων οι καλύτερες δύο, μετά η Μεσογείων και μετά η Κηφισίας. Την Θηβών, τα δυτικά προάστια, δεν την προτείνω γιατί ήδη στα συνήθη ύποπτα σημεία έχει δημιουργήσει ποτηλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να γνωρίζετε τι γίνεται σήμερα. Είπαμε Παρασκευές και Κυριακή από το μεσημερό απόγευμα και μετά φορτωμένες οι εθνικές οδοί. Θα αρχίσουμε από την ματηρή συμπλοκή της Καλλιθέας, γιατί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα συλληφθέντες, κατά την οποία συμπλοκή ένας 15χρονος έχασε και τη ζωή του. Αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο, ιδιαιτέρως βεβαίως ο νεαρός που φέρεται ως δράστης δολοφονίας, δηλαδή αυτός που κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος του θύματος. Σε λίγο θα πάμε και στα δικαστήρια να δούμε την ποινική τους μεταχείριση. Πέρασαν από τον εισαγγελέα, ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για παράνομη οπλοφορία. Αυτές είναι οι διώξεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στον ανακριτή. Αλλά υπάρχει ρεπορτάζ για το τι οδήγησε σε αυτό το αιματηρό περιστατικό. Και ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε λιγάκι το πώς και το γιατί φτάνουμε στο σημείο ένας 15χρονος να πέφτει νεκρό σε μια πλατεία.
9: Όπως τουλάχιστον προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη υπάρχει μια παρέα στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας στην Καλλιθέα, 6-7 άτομα, οι οποίοι είναι από την περιοχή, πιτσιρικάδες 15-16-17 ετών. Δεν είναι όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας, και το διευκρινίζω αυτό γιατί υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο σε αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ένας του Παναθηναϊκού. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας 16χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος περιγράφεται από τους ίδιους τους αστυνομικούς ως σκληροπυρηνικός, υπό την έννοια ότι τον έχουν επισημάνει σε γήπεδα,
0: σε καταστάσεις σκληρές,
9: επειδή έχει έτσι σκληρή συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο παιδί, ο 16χρονος, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, 3-4 μέρες νωρίτερα έχει επιτεθεί σε κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχει τραυματίσει έναν από αυτούς στο πόδι. Επομένως, όσο βρίσκονταν στην πλατεία της Καλλιθέας, επαναλαμβάνω, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, τον εντόπισαν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ειδοποίησαν εν πάση περιπτώσει κάποιους φίλους τους, οπαδούς επίσης του Ολυμπιακού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο μαζί με οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Φτάνοντας εκεί, ξεκίνησε αυτή ο καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας από την ομάδα των νεαρών που βρίσκονταν, που προϋπήρχε,
0: από την αρχή ήταν στην πλατεία,
9: της Καλλιθέας, τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον έναν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που πήγαν εκεί για να επιτεθούν σε αυτή την παρέα.
0: Μέσα σε αυτούς ήταν ο 15χρονος.
9: Ναι, μέσα σε αυτούς.
0: Το θύμα δηλαδή.
9: Ναι, το θύμα δηλαδή ουσιαστικά πήγε στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας για να την πέσουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, στον 16χρονο IG. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από την παρέα του IG τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον 15χρονο, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να περιέγραψε

0: την μία πριν από 2 εβδομάδες, γιατί είχε στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, και πριν από περίπου 1 χρόνο είχε πάλι συλληφθεί γιατί είχε βρεθεί σε κάποιον αστυνομικό έλεγχο να έχει πάνω του μία σιδερογροθιά. Να σου πω επίσης ότι αυτό θα μας βεβαίως θα έχει καλύτερη εικόνα η Έλενα που είναι στα δικαστήρια. Ωστόσο, αυτό που μας έλεγαν χθες αστυνομικές πηγές είναι ότι τη δικογραφία αφενός μεν τη σχημάτισε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους, και ότι εν πάση περιπτώσει οι διώξεις και η δικογραφία θα γίνουν με βάση τον αθλητικό νόμο, ο οποίος είναι πιο αυστηρός.
1: Κάποιες επιβαρυντικές διατάξεις για αυτά τα θέματα.
0: Έχει κάποιες επιβαρυντικές διατάξεις. Βεβαίως η ανθρωποκτονία είναι ανθρωποκτονία, αυτό δεν αλλάζει, αλλά ενδεχομένως να παρασύρει τους υπολείπους, οι οποίοι θα διωχθούν για συμμετοχή στην συμπλοκή. Έχει αξία επίσης, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από τη δολοφονία στη διάρκεια συμπλοκής στη Θεσσαλονίκη.
1: Διάβαζα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή που γράφεις: τον περασμένο Απρίλιο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, κλεωμένος αλήτσιος, χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με οπαδούς του Άρη. Το Νοέμβριο του 25 ο 20χρονος Μάριος Ρούμπης, νεκρός από μαχαίρι σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών στη Χαλκίδα. Μην ξεχνάμε και την περίπτωση και τον Άλκη, τον
0: Ναι,
1: Άλκη,
0: αυτό θέλω να πω. Βασικά, ότι ξέρεις κάτι, όταν συνέβη αυτό το περιστατικό με τον Άλκη Καμπανό στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία. Απασχόλησε και εμάς τα μίντια για αρκετές μέρες κλπ. Υπήρξε αλλαγή στην νομοθεσία. Μετά υπήρξε η ιστορία με τον Κατσούρη στην τον οπαδό της ΑΕΚ, περάσαμε ένα καλοκαίρι να ασχολούμαστε με αυτό, και βλέπεις ότι στο πέρασμα του χρόνου ο κύκλος ζωής, να το πω έτσι, αυτών των ειδήσεων είναι όλο ένα και μικρότερος. Δηλαδή κάπως εξοικειωνόμαστε όλοι με αυτού του τύπου τα περιστατικά, μόνο ότι είναι φρικτά.
1: Συμφωνώ απολύτως. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ σου και έδωσε και τις κοινωνικές διαστάσεις, που εδώ νομίζω πρέπει να τις προβάλλουμε και αυτές, δηλαδή την κοινωνική διάσταση όλου αυτού του θέματος, γιατί εδώ πέρα μπορεί να μπαίνει και το οπαδικό, αλλά μιλάμε για καθημερινά πια κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων, μέσα στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, σε πλατείες.
0: Είναι 15
1: παντού.
0: Χρονών, έτσι.
1: Είναι 15 χρονών. Παιδιά.
0: Παιδιά δηλαδή, είναι τώρα, δηλαδή
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ένα τρομερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο ζήτημα που έχει κινητοποιήσει και εδώ τις αρχές, γιατί αύριο θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες θερμοκρασίες ασύλληπτες για τα δεδομένα των περιοχών και του μήνα που διανύουμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις θερμοκρασίες που καταγράφονται σε Βρετανία, σε Γερμανία, σε Γαλλία. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Σαραντάρια γράφουν τα θερμόμετρα εκεί. Με αποτέλεσμα βεβαίως πολλοί άνθρωποι, μάλλον εκατοντάδες άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους για λόγους που συνδέονται με αυτές τις καταστάσεις, είτε δηλαδή από θερμοπληξίες, είτε από πνιγμούς. Μέσα σε αυτό τώρα το περιβάλλον έρχονται και οι ελληνικές αρχές. Σε λίγο θα μάλλον κάνουμε την προσπάθεια να συνδεθούμε και με τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, ο οποίος μεταβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όπου εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς. Μέσα σε αυτές λοιπόν που σας έλεγα τις συνθήκες, στη χώρα μας αύριο έρχεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ να μας πει τι ακριβώς πρόκειται.
2: Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 27 Ιουνίου, είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που θα έχουμε πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4. Το πρώτο πορτοκαλί στο χάρτη λοιπόν θα είναι αύριο για όλη την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, τη Σκύρο. Επίσης στην Πελοπόννησο πορτοκαλί συναγερμό θα έχουμε σε Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, και επίσης κατηγορία 4 θα έχουν και τα νησιά Λέσβος και Χίος.
1: Είναι συνολικά 5 βαθμίδες.
2: Είναι 5, τώρα είμαστε λίγο πριν το συναγερμό.
1: Λίγο πριν το συναγερμό, στο 4, και ξεκίνησες με Αττική, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι όλη η Αττική και είναι και όλη η Εύβοια, δηλαδή περιοχές όπου έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Αύριο λοιπόν με την κατηγορία 4 έχει
1: αυτό,
2: δοθεί.
1: Αυτό, Γιώργο, είναι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
2: Είναι ο συνδυασμός. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, άνεμοι. Αυτό, και έτσι λοιπόν βγαίνει και ο χάρτης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι οι βασικοί παράγοντες για να γίνει ο χάρτης με τις κατηγορίες. Επίσης έχουμε και κίτρινο συναγερμό σχεδόν στη μισή Ελλάδα.

0: Δηλαδή όλη η Θεσσαλία, ναι, όλη η Κρήτη είναι.
1: Ένας παράγοντας είναι οι υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να επιστρέψουμε λιγάκι στην Ευρώπη. Ο κύριος Σεβαγόρας Μαυρομάτης μένει στη Γαλλία. Στη Γαλλία, όπου υπάρχουν 55 νεκροί, οι περισσότεροι από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα, βουτούν σε λίμνες, ποτάμια κτλ. 46.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Την κατάσταση περιγράφει ο κύριος Μαυρομάτης από τη Γαλλία.
2: Φτάσαμε μέχρι 43, στο Παρίσι 43 βαθμούς. Είναι σαν να κάνεις την Αθήνα 53. Το Παρίσι είναι κλειστό και η αισθανόμενη ζέστη είναι αφόρητη. Ζω πολλά χρόνια στο Παρίσι, πρώτη φορά ζούμε αυτό το φαινόμενο. Είναι το απόλυτο χάος. Έχει καταστήματα που κλείσανε, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζέστη. Είτε τα κλιματιστικά έχουν χαλάσει, είτε διότι δεν υπάρχουν πελάτες. Όλοι οι τομείς έχουν επηρεαστεί.
1: Με ρεκόρ ζέστης το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία άγγιξε τους 37 βαθμούς στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η Ελβετία ρεκόρ ζέστης για Ιούνιο μετά από 80 χρόνια το θερμόμετρο έγραψε 38 βαθμούς. Σαραντάρια, πού φαντάζεστε, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία γράφει το θερμόμετρο 40 και πάρα πολλά νοικοκυριά εξαιτίας βεβαίως της ζήτησης μάλλον για ρεύμα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Ο κύριος Ζερεφός είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στο χώρο των επιστημόνων, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, εθνικός μας εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Θα διάβαζα μία ώρα θα χρειαζόμουν για το βιογραφικό του. Σήμερα λοιπόν μίλησε στο Action Γιώργο Κεραμιτζόγλου και λέει ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε ένα οριακό σημείο για να ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Η θερμοκρασία στις θάλασσές μας είναι πάνω από το κανονικό και απέχουμε μία γραμμούλα μόνο για να αρχίσουν να εκδηλώνονται ακραία φαινόμενα. Να ακούσουμε πώς θα είπε ο κ. Ζερεφός.
3: Η επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, είναι ήδη πάνω από 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο. Αυτό όμως είναι πολύ ανοιχτό και είναι μία υπόθεση.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει πάρα πολύ τις καιρικές συνθήκες. Το είχαμε συναντήσει και το 2003, το ανέφερε και ο κύριος Ζερεφός. Σήμερα, το 2003 στην Ευρώπη, όπου τον Αύγουστο εκείνης χρονιάς είχαμε 70.000 θανάτους από ακραίους καύσωνες. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο είχαμε εδώ στη χώρα μας, τον Ιούλιο του 2003, ακραία φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες. Σας θυμίζω τις μεγάλες πλημμύρες σε Μοσχάτο, σε Νέο Φάλιρο, σε πάρα πολλές περιοχές εκείνη τη χρονιά. Τώρα τι γίνεται? Μία μονάδα αύξηση θερμοκρασίας θαλασσών, από ό,τι λένε οι επιστήμονες και εδώ στη χώρα μας και ο κ. Ζερεφός και άλλα και άλλοι επιστήμονες, δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες στην ατμόσφαιρα που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία φαινόμενα. Είτε θα είναι ισχυρές καταιγίδες, είτε θα είναι ακραίοι καύσωνες. Αυτό το συναντούμε σε πάρα πολλές χρονιές τα τελευταία έτη, να έχουμε ισχυρούς καύσωνες τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο. Και αυτό οδηγεί και σε ξηρασία και σε ακραίες συνθήκες για πυρκαγιές και βέβαια σε πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ξέρεις, ειδικά βλέποντας κάποιος και την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, θα ήταν εύκολο να κάνουμε αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ αποφεύγω, να αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, ναι, κτλ. Από την άλλη όμως, και το να μην προβάλλεις απόψεις επιστημόνων όπως ο κύριος Ζερεφός που λέει κοιτάξτε, δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό που βλέπετε στην Ευρώπη. Το αντίθετο, το έχουμε βιώσει και στην Ελλάδα και μπορεί να μας έρθει και Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι νομίζω χρέος μας να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε θα μας πούν κιόλας μα καλά. Δεν δίνατε το λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να μας προειδοποιήσουν.
0: Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα με ακραίους καύσωνες στα τελευταία χρόνια. Είναι η ένδειξη της κλιματικής αλλαγής.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αυτό λένε πολλοί επιστήμονες, άρα λοιπόν προσοχή σε όλους.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Και αύριο σας επισημαίνω για να μην σας κουράζω. Κλείνουν τα μονοπάτια στα βουνά.
1: Στο 5 δεν γίνεται αυτό.
0: Και στο 4 και στο 5. Κλείνουν οι μπάρες, κλείνουν τα μονοπάτια. απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
1: Άλλο η πράξη, η πρόσβαση
0: και
1: στα
0: η πρόσβαση
1: όμως
0: στα βουνά με κατηγορία 4 και με κατηγορία 5 πέφτουν μπάρες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσιμο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε πολύ από το θέμα των φυσικών φαινομένων και το τι μπορεί να προκαλέσει, τι καταστροφές μπορεί να προκαλέσουν, γιατί από τους καύσωνες θα πάμε στους σεισμούς. Σε μια Βενεζουέλα που όποιος έχει δει είτε εικόνες από το διαδίκτυο, τις τηλεοράσεις, ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας έχει ισοπεδωθεί πια. Και ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν να αναφερθούμε στους 235 νεκρούς που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμια, στους 4.300 τραυματίες, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από τα πολυόρφα κτίρια που κατέρευσαν. Να πούμε ότι στην σχετική πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί λίγη ώρα μετά το σεισμό για να δηλώνει κάποιος ένα οικείο του πρόσωπο
1: ότι
4: που αγνοείται.
1: Ναι, ψάχνω ένα δικό μου άνθρωπο. Ναι.
4: Είχε αρχίσει χθες, τα λέγαμε, ήμασταν εδώ, ναι. 4.000 νομίζω. Ναι. Τώρα έχουν φτάσει τις 50.000 οι αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχουμε να δούμε, τι δραματικά έρχονται. Φυσικά μπορεί να είναι και διπλοεγγραφές, αλλά
1: σύμφωνοι, αλλά το 235 νεκροί ως τώρα δεν
4: αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Ναι, ναι. Ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, είπε ότι αυτό που έγινε με το διπλό τον δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5 αντιστοιχεί σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας.
1: Φοβερό.
4: Έχουμε δει τα πλάνα από τη Χιροσίμα, φανταστείτε 180 τέτοιες βόμβες.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, μιας και ανέφερε στον κύριο Λέκα, να τον ακούσουμε πριν συνεχίσουμε. Μίλησε στην ΕΡΤ και δίνει το μέγεθος ακριβώς της καταστροφής που ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στους αριθμούς.
5: Βάσει συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή το μέγεθος του σεισμού, τις υφιστάμενες γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές συνθήκες, το πληθυσμό αλλά και τα κτίρια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, μπορεί οι νεκροί στη Βενεζουέλα να είναι μεταξύ 10 και 100 χιλιάδων, με ένα ποσοστό, μια πιθανότητα της τάξης του 43%.
1: Έχουν τώρα, φαντάζομαι, μαθηματικά μοντέλα με βάση πόσα κτίρια κατέρευσαν, τη συγκέντρωση πληθυσμού σε αυτά κτλ. Και λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να εκτοξευθεί μέχρι και τους 100.000 ο αριθμός αυτός.
4: Ναι. Και σε ρωτάω τώρα, γιατί η βοήθεια ήδη έχει αρχίσει να αποστέλλεται. Ισπανία, Μεξικό, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ολλανδία στέλνουν ομάδες. Πόσος είναι ο μέσος όρος επιβίωσης κάτω από χαλάσματα? Ναι. Ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει τραυματιστεί κέρια.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
4: Στην Αίγυπτο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια γυναίκα που την βγάλανε μετά από 12 μέρες.
1: Είναι αυτά τα μικρά θαύματα
4: Τουρκία,
1: που γίνονται.
4: Στην Τουρκία μετά από 10 μέρες. Αλλά τώρα μιλάμε, εάν έχεις 50.000 αγνοούμενους και ας πούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι, αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικός, αν έχεις 30.000 αγνοούμενους, πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να, εάν είναι εν ζωή οι επιζώντες, να αντέξουν κάτω από τα συντρίμια χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, χωρίς... Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας αγώνας τώρα και για τους διασώστες, αλλά με τέτοιον αριθμό και τέτοιο μέγεθος καταστροφής, πράγματι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν.
4: Και δεν είναι μια τραγωδία Βενεζουέλας, είναι μια παγκόσμια τραγωδία. Έχουμε υπηκόους νεκρούς από την Ιταλία, έχουμε υπηκόους Βραζιλίας, έχουμε από διάφορες χώρες του κόσμου που ήταν εκεί, ζούσανε, εργάζονταν κτλ. Έγινε και σε επίκεντρο που είναι λιμάνι, δηλαδή η La Guaira είναι, θα λέγαμε, ένας διαμετακομιστικός κόμβος στη Βενεζουέλα.
1: Και δεν ξέρω κιόλας, γιατί μας είπες ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες που μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα και λένε ψάχνουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ναι, ναι, μεν υπάρχουν διπλοεγγραφές. Από την άλλη όμως, όταν έχει καταρρεύσει ολόκληρη πολυκατοικία.
4: Είναι πολυκατοικία, ναι, όχι σαν τις δικές μας. Να το επισημάνουμε αυτό. Πολυκατοικία 20 ορόφων. Ναι. Όχι 5 ορόφων πολυκατοικία. Και τέτοια κτίρια είναι περίπου 100. Στην πολιτεία La Guaira.
1: Γι' αυτό λέει ο κύριος Λέκας ότι μπορεί να φτάσει ο αριθμός σε 100.000. Αλλά λέω ότι εκεί έχουμε και περιπτώσεις όπου δεν. Πώς να το πω τώρα, μακάβριο θα ακούσει, αλλά δεν έχει μείνει και κανείς ζωντανός για να δηλώσει αγνοούμενος. Δηλαδή ναι, πρέπει ναι, να έχουν κατα...
4: Επειδή ολόκληρα μέλη οικογένειας.
1: Επειδή ναι, μας είπες ότι ήταν εντάξει, αργία.
4: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο στα μέλη της οικογένειας. Φαντάζομαι
1: ήταν, μας είπες ναι, ότι ήταν ημέρα αργίας.
4: Και ήταν όλοι μέσα στα σπίτια
1: όλοι
4: τους.
1: Μέσα σπίτια τους. Δηλαδή, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης μας μίλησε για αυτόν τον αγώνα δρόμου που γίνεται. Όσοι τουλάχιστον άνθρωποι θα μπορέσουν να σωθούν, να απεγκλωβιστούν. Κάτοικος Καράκας, ο κύριος Κακαλάνος, είπε.
6: Και διασώστες ακόμα πολεμάνε ανάμεσα στα συντρίμια να βρούνε κάποιον ζωντανό, ο κόσμος δηλαδή πάει και βοηθάει, για να βγάλουν τους γονείς τους από τα συντρίμια. Όλα εδώ τα σχολεία κλειστά, το μέτρο δεν δουλεύει, τα τρένα όλα θα είναι σταματημένα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, η τραγωδία αυτή στη Βενεζουέλα. Αυτή αφημίσει και επιστρέφουμε.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά και τα σενάρια για τα F-35, για την πώληση των F-35. Στην Τουρκία καταρχάς βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης προκειμένου να φιλοξενήσουν τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που ο Τραμπ μεταβαίνει εκεί, όπως γράφει και στο εγκυρότατο ρεπορτάζ του ο Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή, προσφέροντας δώρα. Γράφει χαρακτηριστικά ότι έχει ανοίξει παράθυρο για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ή της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καάν. Τμήμα του παζαριού είναι αυτό το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 συνεπάγεται επιστροφή ή τέλος πάντων διευθέτηση των ρωσικών S-400. Η διαδικασία βεβαίως απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ μεταδίδει.
4: Το State Department ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να εγκρίνει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς τη Τουρκία σε μια συμφωνία που υπερβαίνει, όπως είπαμε, τα 700 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι αν μέσα σε 15 μέρες δεν αντιδράσουν πολλοί νομοθέτες, θα προχωρήσει. Μπορούν να το μπλοκάρουν αν έχουν τα 2/3 των ψήφων, αλλά και εκεί ο πρόεδρος έχει βέτο. Είναι πάρα πολύ παλιά. Χρησιμοποιούνται στα παλαιά F-16. Από εδώ και πέρα υπάρχει περίπτωση το πρωί να έχει κατατεθεί ένα διακομματικό ψήφισμα εναντίον της πώλησης αυτής. Θα δούμε πώς θα πάει και πόσοι θα το υποστηρίξουν. Εμείς το γνωρίζαμε ότι γινόταν η προσπάθεια. Είχαμε μάθει από το Πεντάγωνο ότι ο πρόεδρος ρώτησε τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας αν μπορεί να γίνει κάτι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, του απάντησε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άλλωστε ο Ρούμπιο το είπε και δημόσια. Όπως εξηγήσαμε πολλές φορές, πρέπει να ανατραπεί αυτός ο νόμος. Αυτή η τροπολογία καλύτερα, αυτή η τροπολογία του Μενέντες δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά πρέπει να παρανομήσουν.
3: Ακούσατε και το παρασκήνιο που υπάρχει από τον Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστέτης.
5: Για το σε εισαγωγικά δώρο που έχει την πρόθεση να κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν, είναι ο κινητήρας για το Καάν. Το Καάν είναι το μαχητικό πέμπτης γενιάς, όπως λένε στην Τουρκία. Οι ίδιοι οι Τούρκοι λένε ότι θα έχουν κινητήρες, οι Αμερικάνοι κινητήρες είναι τέταρτης γενιάς. Αυτό που λένε όμως επίσης είναι ότι το τουρκικό αεροσκάφος, όταν θα είναι έτοιμο, δεν θα είναι αόρατο. Σημασία να έχει ένα μαχητικό, βεβαίως να ανταποκριθεί ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ στις ανάγκες της συμμαχίας, αλλά από την άλλη, επειδή η Ελλάδα του Μητσοτάκη και το Ισραήλ του Νετανιάχου θα διαθέτει το Ισραήλ ήδη και του χρόνου θα διαθέτει και η Ελλάδα F-35, έχει σημασία για την Τουρκία να έχει ένα ικανό αεροσκάφος που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ λέει: ο Τραμπ επιχειρεί να παρακάμψει το Κογκρέσο για να στηρίξει την Τουρκία, όμως η κυρίως κάτσα παραμένει για τα F-35, πρέπει να επιβεί το θέμα των S-400. Τώρα λέει: έρχεται ο Τραμπ να παρακάμψει ουσιαστικά αυτές τις κυρώσεις, όμως η εφημερίδα Χουριέτ λέει: παραμένουν οι κυρώσεις για τα F-35. Όσο παραμένουν οι κυρώσεις, λέει, και ο νόμος ορίζει, οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον ναι μεν βελτιώνονται, αλλά υπάρχει αυτή η σημαντικότατη εκκρεμότητα, αναφέρει η εφημερίδα Χουριέτ. Άρα σε αυτά τα πλαίσια διαβάζουν τα πράγματα. Ναι μεν οι κινητήρες ίσως έρθουν, γιατί οι S-400 παραμένουν εδώ.
3: Ακούσατε λοιπόν από τον Μιχάλη Γνατίου και τον Μανώλη Κωστίδη, από τους δύο ανταποκριτές μας, πώς έχει η κατάσταση και τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή εν ώψη της Συνόδου των Ηγετών του ΝΑΤΟ, τα σενάρια που υπάρχουν για να πάρει η Τουρκία τους κινητήρες για τα μαχητικά της, και το δεύτερο, εδώ υπάρχουν δυσκολίες, είναι αλήθεια, για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Στην πολιτική επικαιρότητα με Γιώργο Παπακουσταντίνου στο στούδιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι.
3: Ήταν η μέρα προεκλογική σήμερα, δηλαδή είχε αυτό το χαρακτήρα. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στο Σταυροζνιάρχος, μετά σε μια εκδήλωση για τον Έλληνα αστροναύτη.
6: Είναι παρεμφερής, συγγενής αυτής η εκδήλωση, ναι. Αλλά και ποια μέρα δεν είναι προεκλογική, εδώ και κάμποσες εβδομάδες.
3: Μα είμαστε, ουσιαστικά δεν είμαστε.
6: Μα τηγανίζει ο Πρωθυπουργός, μάλλον.
3: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα από δραστηριότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη?
6: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από την περιοδία του στη Νέα Σμύρνη, νομίζω. Παρότι η εκδήλωση για την διαστημική πολιτική της κυβέρνησης και το γεγονός ότι το 2035 θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο κύριος Γολέμης, είναι ήδη ιατρός εκπαιδευτής στον ΕΖΑ, τον διεθνή αυτόν οργανισμό, θα εκπαιδευτεί και πρώτα ο Θεός το 2035 θα ταξιδεύει και θα εγκαθίσταται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έκανε μια ωραία σύνδεση εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πώς η χώρα μας έχει καλύψει αυτή την απόσταση από την οικονομική κρίση, για να συζητάει ότι σε περίπου 9 χρόνια θα υπάρχει Έλληνας στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και μετά από αυτά τα μεγαλεπίβολα πλάνα που αφορούν στο απότερο μέλλον της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πεζή προεκλογική καθημερινότητα, θα μπορούσα να πω, διότι έκανε ακόμη μία περιοδία εντός Αττικής, στα νότια, όπου και εκεί έχει διάφορες μάχες και ζητήματα που θέλει να κλείσει, συνοδευόμενος και από τον γραμματέα του κόμματος, αλλά και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες, έπαιξε τάβλη.
3: Έλα.
6: Έπαιξε τάβλη. Μη με ρωτήσεις ποιος κέρδισε.
3: Αυτό πήγα.
6: Θα σου απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που απάντησα και στον Σεπτό Ηχολήπτη. Να με ρωτήσεις ποιος έχασε. Εκεί όμως φρόντισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν απίφθινε ομιλία, να στείλει δύο πολύ συγκεκριμένα μηνύματα που εντάσσονται, αν θέλεις, και στην προεκλογική συνθηματολογία της κυβέρνησης. Καταρχάς, τον πίεσε ο δημοσιογράφος του Live You και του είπε: «Γκαζώνουμε για εκλογές?» Και απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εμείς γκαζώνουμε εδώ και 3 χρόνια. Είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία για το κυβερνών κόμμα ξεκινάει πάντα την επομένη των προηγούμενων εκλογών. Από την άλλη, άκουσε παράπονα για την ακρίβεια και για την ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος από μια πολίτη στη Νέα Σμύρνη. Εκεί απάντησε ότι δίνουμε όσα μπορούμε. Να το γνωρίζετε αυτό. Και αυτό εντάσσεται, αν θέλεις, και στην ευρύτερη συζήτηση και τον καυγά που γίνεται για την παροχολογία, για τις ακοστολόγητες υποσχέσεις και όλα όσα θα μας αποσχολήσουν μέχρι να μας πει πότε θα πατήσει το κουμπί ο Πρωθυπουργός.
3: Επειδή είπες «γκαζώνουμε», ήταν στο Ράλι Ακρόπολης. Το ρώτησαν εκεί ποιον θα επέλεγε συνοδηγό.
6: Αυτό είναι χαλή για τον Αντώνη Ατζολέτο.
3: Για τον Αντώνη Ατζολέτο, αλλά και για σένα, γιατί νομίζω η απάντησή του έχει μια σημασία. Τι είπε?
7: Νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαριζόταν.
3: Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα σημαίνει και ότι για την κυβέρνηση βλέπει με ποιον θα πάει απέναντι στις εκλογές.
7: Είδηση είναι ότι δεν είπε τον Κουτσούμπα καταρχάς.
3: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
6: Ναι, εντάξει, είχε πει και για την πύρα, ρε Αντώνη, ότι θα πήγαινε με τον Ανδρουλάκη.
7: Εντάξει, απλώς είναι η πιο εύκολη απάντηση. Πλέον όλοι τον Κουτσούμπα λένε, καταλαβαίνεις.
6: Ή πλέον όλοι λένε τον Τσίπρα. Ή δεν λένε τον Τσίπρα κατά περίοδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, νομίζω ότι βλέπουμε μπροστά μας και υπάρχει και ένα χτίσιμο προς αυτή την κατεύθυνση να αναβιώνει αυτό το δίπολο της προηγούμενης τετραετίας. Εκεί στοχεύουν και αν θέλεις όλες κάποιες στρατηγικές της κυβέρνησης.
3: Εδώ θα έπρεπε να πάω στον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έδωσε μια συνέντευξη θέση ο Τσίπρας. Σήμερα μίλησε στο Μεάρχες του, αλλά θέλω και κάτι άλλο από σένα που εντάσσεται σε αυτά που λέμε, στη μάχη της καθημερινότητας, γιατί ξέρει η κυβέρνηση, το βλέπει και στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και εμείς δηλαδή όλα τα νοικοκυριά, ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Οπότε τη Δευτέρα ετοιμάζει κάτι.
6: Ναι, το αποκάλυψε καταρχάς η Καθημερινή. Είναι μία από τις εκκρεμότητες που θέλει να κλείσει άμεσα. Υπάρχουν σχετικά σήματα προς αυτή την κατεύθυνση το τελευταίο διάστημα. Θα είναι μία σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους παράγοντες της αγοράς και τον ΣΕΒ. εκπροσώπους του ΣΕΒ, όπως επίσης και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, διότι εκπνέει σε λίγο το πλαφόν που έχει μπει στο μεικτό περιθώριο κέρδους και ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να συγκρατηθούν οι τιμές. Ναι. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι επιδιώκεται από την κυβέρνηση να πάμε σε μια συμφωνία κυρίων. Ταυτοχρόνως την άλλη εβδομάδα η κυβέρνηση περιμένει και αποτελέσματα για τις τιμές στα καύσιμα. Θέλει να δει την αποκλιμάκωση να μεταφράζεται σε μείωση στην αντλία.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν, και να περάσουμε τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
8: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
3: Χθες είχαμε Τσίπρα στον Α, σήμερα είχαμε Τσίπρα σε τομεάρχες.
8: Έχουμε πολύ Τσίπρα γενικά. Και αύριο θα έχει Τσίπρα, Εθνικό Συμβούλιο.
3: Τι έγινε, πήρε μπροστά, έβαλε μπροστά τις μηχανές.
8: Ναι, μήπως έρχονται εκλογές, δεν ξέρω.
3: Με αρκετά βέλη και προς την πλευρά της κυβέρνησης. Και σε πρώην συντρόφους του παντού.
8: Ναι, ναι, και στο Πασόκ, και γιατί στο... όταν λέει υπήρχε κενό το οποίο δεν καλύφθηκε ποτέ. Στον ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε την πόρτα, δεν συνεργάζομαι με άλλους σχηματισμούς. Ο Πολάκης μπορεί να τσακώνεται μόνος του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως στην κυβέρνηση σε σχέση με την πολιτική που ασκεί στην ακρίβεια και σε σχέση με αυτά που ο ίδιος θέλει να δώσει με την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
3: Θέλω να ακούσουμε μία τάκα αυτό που λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας από τη χθεσινή του συνέντευξη. Και βεβαίως το ερώτημα ήταν από τον Αντώνη Ρόιρδερ, τι γίνεται με το πρώην κόμμα του.
9: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα.
3: Σχεδόν ταυτόχρονα, γιατί λίγο μετά τελείωσε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ο Παύλος Πολάκης.
10: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο, μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που έχουν φτάσει την υποσκοπή. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Έχει. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
3: Αυτά είπε ο κύριος Πολάκης. Φαντάζομαι και συνεδρίες θα υπήρχαν έτσι φωνές από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ονοτικό χάρτη μπροστά του, έτσι. Όπως μας είπες, χθες η συνέντευξη, σήμερα το συνεδρίαση των τομεαρχών, αύριο Εθνικό Συμβούλιο.
8: Εθνικό Συμβούλιο.
3: Φαντάζομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα έχει και ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορες περιοχές ή όχι.
8: Ναι, σαφώς. Γιατί αυτό θέλει να κάνει, αυτή τη φόρμουλα που έχουμε δει με την συνομιλία με τους πολίτες.
3: Που δίνει μικρόφωνο στους πολίτες, κάνει αυτές τις κεντρώσεις.
8: Να παρουσιάσει σιγά σιγά το πρόγραμμα του κόμματος και βεβαίως όλο να ολοκληρωθεί στη ΔΕΘ. Το λέει και ο ίδιος συνέχεια. Από την άλλη, στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως.
3: Αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Τσίπρας έχει αυτό τον οδικό χάρτη και το ξεκαθαρίσει. Εγώ, παιδιά, δεν συνεργάζομαι με κόμματα, δεν συνεργάζομαι με βουλευτές. Και βλέπουμε τώρα ένα κόμμα να λέει ότι πώς θα συνεργαστούμε μαζί του.
8: Ναι, και μάλιστα αυτό το είπε λίγα λεπτά αφού τελείωσε η συνεδρίαση, με ένα Σοκράτη Φάμελο να εισηγείται να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Μα ήδη την είχε απορρίψει ο Τσίπρας, δεν την είχε απορρίψει ο Τσίπρας αυτή την πρόταση.
8: Και όλοι απορούσαν, ακόμα και στελέχη από την πλειοψηφία. Πού πάμε, τι κάνουμε, δεν λέμε κάτι παραπάνω, δεν εξειδικεύουμε. Και πολλοί ουσιαστικά να λένε ότι έχει πιο πολύ δίκιο ο Παύλος Πολάκης, ακόμα και από την πλειοψηφία.
3: Ξέρεις, είναι και θέμα λογικής. Ναι. Δηλαδή, ανεξάρτητα, εγώ δεν σου λέω αν είσαι με τον Πολάκη, με τον Φάμελο, με τον ένα με τον άλλο. Είναι ένας άνθρωπος που σου λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι κανέναν. Ναι. Και είναι και ένα κόμμα που λέει: να δούμε πώς θα συνεργαστούμε.
8: Και λέει κιόλας ο Αλέξης Τσίπρας: όποιοι θέλετε, παραιτηθείτε, εγγραφείτε και το βλέπουμε. Θα αποφασίσουν τα όργανα αν θα είστε υποψήφοι. Δηλαδή, όλα τα αφήνει ανοιχτά.
3: Η εκτίμησή σου, Αντώνη, ποια είναι? Δηλαδή, ξέχωρα από το ρεπορτάζ, επειδή είναι ο χώρος αυτός γενικότερα ο ρεπορταζιακός σου. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω εγώ που πάει, ας πούμε.
8: Η εκτίμησή μου είναι ότι προσπαθούν από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσουν λίγο χρόνο, πιστεύοντας πως ενδεχομένως, αν προκηρυχθούν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, εκεί μπορεί να υπάρχει μία απόφαση, μία φόρμουλα μέσω της οποίας θα μπορούσε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιθυμεί και ο Αλέξης Τσίπρας, να συμπλεύσει με την Ελλάς χωρίς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. αυτή η φόρμουλα αναζητείτε. Και κάπου εκεί νομίζω ότι γίνονται τα μπερδέματα και τα βραχυκλώματα, γιατί αυτό ουσιαστικά άλλοι στην Ελλάς, στην Αμαλίας, το θεωρούν συνεργασία, την οποία έχει ξεκόψει ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλοι στην Κουμουνδούρου, όπως η μειοψηφία, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, λένε όχι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε τι συνεργασίες μπορούμε να κάνουμε εμείς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά. Και ότι δεν σημαίνει ότι είπε η κυρία Δούρου ότι επειδή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα. Είναι λίγο θολό αυτό. Αλλά,
3: και εντωμεταξύ δημοσκοπικά πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οδηγείται...
8: Πιστεύουν ορισμένοι ότι μπορούν να συγκρατήσουν κάποιες δυνάμεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κοινό, έχει πρόγραμμα, έχει ιστορία, είναι χρήσιμος, έχει τα δικά του εργαλεία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Να δούμε. Θα είναι και ο Ιούλιος, θα έχει εξελίξει νομίζω στην Κουμουνδούρου.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Τώρα από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησε στη Βουλή. Εκεί συζητείται το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα βγήκε και μια σημαντική είδηση από αυτό το νομοσχέδιο. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Πλέον τα δημοτικά τέλη δεν θα έρχονται με τους λογαριασμούς ρεύματος. Το προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών στη Βουλή, που προωθεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων αλλάζει και ο τρόπος που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Πάνε οι δύο Κυριακές. Από την πρώτη Κυριακή θα επιλέγουμε, αν θέλουμε, θα βάζουμε μια δεύτερη επιλογή, ούτως ώστε να υπάρχει και μια δεύτερη καταμέτρηση. Τέλος πάντων, από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνει δήμαρχος. Αυτή είναι η ουσία. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι στους λογαριασμούς ρεύματος δεν θα έρχονται τα δημοτικά τέλη. Πλέον ήταν ένα πάγιο αίτημα των παρόχων ρεύματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν στη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο είπε:
11: «Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος».
3: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βούλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Να δω

0: Επιστροφή με Κωνσταντίνο Δαυλό στο στούντιο μαζί μας, γιατί φαίνεται πως έχουν μπει στο στόχαστρο διάφοροι τύποι που στο διαδίκτυο, στο Instagram ή στο TikTok, διαφημίζουν υπηρεσίες οι οποίες όμως δεν είναι και τόσο νόμιμες. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνο.
1: Είναι παράνομες. Δεν είναι τόσο νόμιμες. Ο λόγος για μία μήνυση που έχει καταθέσει η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων στην εισαγγελία για 18 influencers, οι οποίοι έχουν συνολικά περί τα 3 εκατομμύρια ακόλουθους. Μάλιστα, ο πιο δυνατός, ο πρώτος, έχει περί τους 623.000 ακόλουθους και οι πρώτοι 5 φτάνουν μέχρι τις 337.000, οι οποίοι μέσα σε καθημερινά βίντεο,
0: ναι,
1: δικά τους που δείχνουν την ζωή τους ή κάτι,
0: ναι,
1: τέτοιο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: περνούν μικρές προτάσεις, οι οποίες όμως είναι προτάσεις τις οποίες, όπως λέει η Επιτροπή, δεν μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν οι νόμιμες επιχειρήσεις, όπως είναι σίγουρα κέρδη,
0: ναι,
1: εύκολο κέρδος, mm-hmm, εύκολη κέρδισα, τα κατάφερα, mm-hmm, λύνω το πρόβλημά μου, τα οποία δεν επιτρέπονται και θεωρούνται ακριβώς επειδή οθούν στον τζόγο. Και αυτές οι αναρτήσεις, οι οποίες πληρώνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ, έχουν τέτοιου είδους μικρές...
0: 5.000 ευρώ για να ανεβάσει ένα βιντεάκι τέτοιο.
1: Κοίταξε, αν σκεφτείς...
0: Που δεν ξέρω κιόλας αν δηλώνεται, αλλά αυτό είναι η ιστορία του Πιτσιλή να το βρει.
1: Αν σκεφτείς πόσος είναι ο τζίρος αυτών, υπολογίζεται ο τζίρος του παράνομου τζόγου, θα πω, υπολογίζεται ότι προσελκύει περίπου 800.000 παίκτες, οι οποίοι κάνουν μια μέση ετήσια δαπάνη της τάξης των 2.000 ευρώ, λίγο πάνω από 2.000 ευρώ, άρα μιλάμε για 1,6 δισεκατομμύρια και χάνει το κράτος περί τα 400 εκατομμύρια. Να πούμε βέβαια ότι εδώ, σαν χώρα πλέον, αυτό ίσως είναι και προσωπικό μου σχόλιο, έχουμε αρχίσει να τζογάρουμε πάρα πολύ. Ο νόμιμος τζόγος είναι περίπου λίγο κάτω από 47 δις το χρόνο, και μαζί με τον παράνομο του 1,6 δις είμαστε 48,5 δισεκατομμύρια, τα οποία παίζονται με διαφόρους
0: τρόπους. Αλλά το θέμα είναι να φορολογούνται, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των εσόδων. Το είδαμε και πρόσφατα με την κρίση στην ενεργειακή. Διοχετεύεται σε διάφορα θέματα.
1: Για να τελειώσω, ότι για τους συγκεκριμένους influencers, αν όντως αποδειχθεί στην εισαγγελία, ναι, ότι όντως έκαναν τέτοιου είδους αναρτήσεις, υπολογίζεται ότι τα πρόστιμα είναι από 5 έως και 50.000 ευρώ. Οι περισσότερες αναρτήσεις βεβαίως έχουν κατέβει, είναι καθημερινές αναρτήσεις που εξαφανίζονται,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι, ναι,
1: 24 ώρα, αλλά προφανώς η αρχή που επιβλέπει έχει κρατήσει αυτές τις αναρτήσεις.
0: Και φαντάζομαι ότι στο στόχαστρο, δεν ξέρω αν συνδέονται, ναι, ναι, ναι, κλείνουμε, δεν ξέρω αν συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά φαντάζομαι ότι γενικά τον τελευταίο καιρό αυτό το κομμάτι έχει μπει για τα καλά και στο στόχαστρο της εφορίας.
1: Αλήθεια.
0: Νομίζω ότι το ξεψάχνεις.
1: Και κατά καιρούς.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αμέσως τώρα Deutsche Welle Διεθνής Ειδήσεις.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Έκτακτα μέτρα κατά του καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Στενότερη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας-Ιταλίας και κοινή πρωτοβουλία για το Λίβανο. Η Volkswagen σχεδιάζει κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Πολλές εκδηλώσεις ακυρώνονται, καταστήματα και δημόσιοι χώροι περιορίζουν το ωράριό τους.
0: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
0: Τι έχεις?
4: Μουντιάλ. Παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα για τους δύο πρώτους που έχουν το κεφάλι τους ήσυχο και ψάχνουμε και τους 8 από τους 12 τρίτους.
0: Τους καλύτερους τρίτους, ε.
4: Ακριβώς. Είχαμε χθες λοιπόν για τον τέταρτο όμιλο νίκη Γοήτρου για την Τουρκία 3-2 τις ΗΠΑ. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν περάσει με 6 βαθμούς. Η Αυστραλία είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς. Η Παραγουάη τρίτη με 4 βαθμούς και λογικά θα βρει μια θέση στη συνέχεια. Η Τουρκία τερμάτισε τελευταία με 3 βαθμούς. Στον έκτο όμιλο, την Ισία, Ολλανδία 1-3, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν τις πρώτες δύο θέσεις. Η Σουηδία επίσης έχει 4 βαθμούς και ελπίζει για πρόκριση. Και έχουμε επίσης και για τον πέμπτο όμιλο Η σημερινός Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Γερμανία και η σημερινός και Ακτή Ελεφαντοστού. Η τριάδα που θα συνεχίσει. Απόψε έχουμε στις 10 στον ένατο όμιλο Νορβηγία-Γαλλία. Έχουν περάσει και οι δύο, απλά διεκδικούν την πρώτη θέση. Έχουν 6 βαθμούς σε Σενεγάλη και Ιράκ στο 0. Είναι το άλλο μάτς του ομίλου. Καταλαβαίνεις ότι ήδη βλέπεις την Νορβηγία-Γαλλία, βγαίνεις βόλτα απόψε. Στον 8ο όμιλο, στις 3 τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Η Ισπανία έχει 4, η Ουρουγουάη 2, το Πράσινο Ακροτήρι 2 και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Που σημαίνει ότι και το Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία είναι αναμέτρηση που μπορεί να δώσει πρόκριση. Και στον 7ο όμιλο, 6 το πρωί, όταν γυρνάς από τη βόλτα σου, Αίγυπτος, Ιράν.
0: Αυτά πριν από 30 χρόνια.
4: Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν 2, το Βέλγιο 2 και η Νέα Ζηλανδία 1. Τα πάντα ανοιχτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο μαγκαζίνο, στο τέλος του μαγκαζίνου της Παρασκευής. Οπότε να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα, το εργάσιμο κομμάτι της, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να είστε καλά.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά.
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
23: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στο σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε καραμπόλα, στην οποία ενεπλάκησαν 4 επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Με 3 ασθενοφόροι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Τον δρόμο για απευθείας εισπράξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή με τη σχετική ψηφοφορία. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Για το πλαφόν, ανέφερε ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση 5%, εξηγώντας πως αν οι επιχειρήσεις διατηρούσαν τις τιμές στα ίδια επίπεδα θα υπερεύαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και θα αντιμετώπιζαν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή. Μηνυτήρια αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μία διοδοτημένες σε ιστοσελίδες στοιχηματισμού, υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν, προωθούν ή προβάλλουν σελίδες παράνομου τζόγου. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για την Γυραιά Ήπειρο. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Στην Ολλανδία η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα. Η ακραία ζέστη προκάλεσε χθες το βράδυ ρόγμες στο οδόστρωμα του αυτοκινητόδρομου Α2 στην Ανατολική Γερμανία, με αποτέλεσμα περίπου 30 οχήματα να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να υποστούν ζημιές. Η Ελβετία κατέριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες στη Βασιλεία στο βόρειο τμήμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου και στην Ιταλία η ζέστη αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο ανεβάζοντας τον υδράργυρο έως τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα, τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας, όσο και σε επίπεδο επιστημονικής πρόοδου. Ο Αδριανός Γολέμης είναι γιατρός με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ως γιατρός συμμετείχε στο έδαφος σε πολλές αποστολές όπου κούραρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στη Γερμανία και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η παρουσία του σε επόμενη αποστολή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
7: Δεν μου λες, Ντάλλας. Στη μοίρα πόσες υπηρεσίες κάνεις?
8: Στη μοίρα?
7: Ναι, στη μοίρα.
8: Στη μοίρα κάνω μία.
7: Ναι.
8: Και μία.
7: Την ημέρα?
8: Όχι, το μήνα.
9: Ξέρετε το παιδί.
7: Σκαρός! Γι' αυτό που λέει η μάνα σου ότι κάθε βράδυ είσαι εξοδούχος και τρέχεις στον Πλέσα.
8: Ψέματα, κύριε Δικητά.
7: Το κακό στον καιρό που θα μου πεις τη μάνα σου λέει ψέματα. Βγάλε το χιτόνι να δω τι έχεις μέσα. Τι ρούχα είναι αυτά?
8: Αυτά τα ρούχα...
7: Σκαρός! Λέγε.
8: Τα φοράμε όταν...
7: Σκαρός! Λέγε.
8: Μα πώς να σας πω, δεν με αφήνετε.
7: Έχεις δίκιο, λέγε.
8: Είναι τέκνο.
7: Α, είναι τέκνο, ωραία.
8: Εμείς που τα φοράμε λεγόμαστε τεκνάδες.
7: Αβά! Σε φτιάξω καλά, εγώ βρωμό τεκνάδα. Και σας το ίδιο. Ανθιποτεκνάδες. Σαβί!

0: τους expert, δηλαδή με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Ταύλη Νέα Σμύρνη. Πού πας τώρα να παίξεις εκεί με τους μάστερ του είδους?
1: Όπως το βλέπω, πρέπει να παίζει πόρτες.
0: Πόρτες μάλλον είναι, λες, ναι. Μήπως είναι όμως πλακό. Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Δεν έχει αυτό και τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι εκεί βρισκόταν ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Ο δικός μας Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Πήγε λοιπόν, πλησίασε τον Πρωθυπουργό και του έκανε την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου.
2: Πρόεδρε, εγκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
3: Εμείς 3 χρόνια τώρα εγκαζώνουμε. Τώρα θα σταματήσουμε.
0: Βέβαια,
1: Σολέη. Ωραία δήλωση.
0: Σας βλέπω όλους σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, λέει εκεί στον κόσμο. Και να πάτε, λέει, να φορτίσετε τις μπαταρίες το καλοκαίρι. Αυτό τι σημαίνει, για να είμαστε έτοιμοι για μετά και για ποιο λόγο? Τρεις λέξεις λέει και μπορούμε να βγάλουμε 8 διαφορετικά σενάρια.
1: Καλά, έτσι μένει σε όλο τον πλανήτη. Μιλάει ο Πρωθυπουργός που ηγείται της χώρας και εμείς μετά ερμηνεύουμε. Έχω κι άλλο να σου πω. Το οποίο έχει πολύ πολύ πολύ ζουμί. Γιατί αυτή τη δήλωση που κάνει χθες τον Τάκη Τρακουσέλη στο πρώτο θέμα, εκεί με το ράλι κτλ. Λέει, το ρωτήσαν ποιον θέλει συνοδηγό. Συνοδηγό σε αγωνιστικό θα επέλεγα τον Τζίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που με εμένα οδηγό δεν θα ζαλιζόταν, έχει πει. Απλά να πούμε ότι ο τυχαίος Τρακουσέλης το ρώτησε για συνοδηγό, γιατί ο συνοδηγός είναι σημαντικότερος από τον οδηγό στα αγωνιστικά. Και στην ουσία είναι σαν να του λέει, με ποιον θα πάτε μαζί? Και λέμε τον Τζίπρα.
0: Έλα μωρέ τώρα και εσύ.
1: Εγώ έτσι το λέω.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Με τον Τζίπρα είπε.
0: Όχι, το ξεχύλωσε, το τερμάτισε.
1: Το είπε.
0: Το καλύτερο τόπο ο Αντώνης Ατζολέτος που συζητούσαμε αυτή τη δήλωση νωρίτερα στην τηλεόραση, στο Live View.
1: Ναι.
0: Λέει ο Αντώνης, εγώ περίμενα θα πει τον Κουτσούμπα, γιατί όλοι τον Κουτσούμπα λένε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Θέλετε, με ποιον θέλετε να πάτε για τσίπουρα, με τον Κουτσούμπα.
1: Διακοπές με τον Κουτσούμπα.
0: Με ποιον θέλετε να πάτε διακοπές με τον Κουτσούμπα. Με ποιον θέλετε να τα κουτσοπείτε, με τον Κουτσούμπα. Αυτή ήταν η εύκολη απάντηση. Επέλεξε τη δύσκολη, ο κ. Μητσοτάκης.
1: Αυτή η δύσκολη απάντηση λοιπόν ο συνοδηγός, ας πούμε, όταν. Επειδή με ακούει και ο φίλος μου ο Τάκης ο Χατζής τώρα, είναι φίλος μας, ο πατέρας.
0: Αγαπημένε μας κύριε Χατζή μας.
1: Φεύγα έπαιζε, μου λέει.
0: Α, φεύγα έπαιζε.
1: Ξέρει καλύτερα. Και τώρα θα με καταλάβει. Όταν οδηγούσε ο Τζίγκερ το αγωνιστικό, δίπλα ήταν ο Κώστας Στεφανής, ο γνωστός Κώστας Στεφανής. Και είναι πιο σημαντικός ο Στεφανής, ο ρόλος του. Γιατί του λέει, στρίψε εδώ, κάνε εδώ, κάνε τέλο. Δηλαδή, άμα θες συνοδηγό τον Τζίπρα, όπα.
0: Λες να γίνει ο καμένος του.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Πρώτα να πούμε ότι ο κύριος Χατζής έχει απόλους εδώ χαιρετισμούς και κυρίως από τον Νότι Παπαγιαννάκο, που καθαρίζει τα πιάτα του ακόμα τόσα χρόνια μετά. Πόσα χρόνια έχετε να συμπράξετε με τον Χατζή? Είναι πια πενταετία, δεν είναι? Και παραπάνω? Και να βάλω κι άλλο?

0: Και μετά μας λέτε δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι προεκλογική περίοδος σε αυτό που ζούμε. Αν ήταν δηλαδή, τι θα συνέβαινε?
1: Είναι σαν να κάνουμε εκλογές.
0: Ήδη παίζουν τάβλοι. Τι άλλο θα γίνει?
1: Είναι σαν να έχουμε βγάλει ημερομηνία εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου και έχουν φουλάρει όλοι. Είναι πραγματικά φουλαρισμένοι όλοι. Εκτός εάν έχουν υπολογίσει ότι για κανένα μήνα τώρα θα μας χαιρετήσουν. Οπότε λέει, ας δουλέψουμε τώρα λίγο μέχρι μέσα Ιουλίου, γιατί μετά δεν θα ασχολείται ο κόσμος. Ασχολείται που θα πάει διακοπές.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, μιας και ακούει και ο πατέρας, μιας και ακούει και ο πατέρας.
1: Εμένα υπάρχει... πάντως διακοπές μου αρέσει να πηγαίνω με τον πατέρα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Με το... Ακόμα με τον μπαμπά μου.
1: Όχι
0: πες.
1: Με τον κουτσούμπα.
0: Με τον μπαμπά.
1: Ακόμα με τον τάκι μου αρέσει να πηγαίνω.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα τις τελευταίες ώρες, παύλα ημέρες. Ή ένα κλίμα που ενδεχομένως διαρρέεται ότι είναι έτσι.
1: Σολέει.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Σολέει όλα αυτά.
0: Επαναπροσέγγισης, λέει, του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το διαπιστώσαμε όλοι. Ποτέ σε ύφος και δηλώσεις δεν φτάσαμε στα επίπεδα που, που έχει φτάσει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης με τον Αντώνη Σαμαρά. Πάντα η αλήθεια είναι ότι κρατούσαν και οι δύο πλευρές τις ισορροπίες όσο ήταν δυνατόν. Για τα εθνικά θέματα όμως η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καραμαλής δεν έχει κρύψει τη διαφορετική του άποψη.
1: Άρα εσύ έχεις πιστέψει ότι γίνεται μια προσέγγιση με τον Καραμαλή?
0: Όχι, δεν είπα ποτέ αυτό.
1: Όχι, όχι, ρωτάω εγώ.
0: Άκουσα όμως τον κύριο Μαρινάκη χθες που ρωτήθηκε για το

0: συγκεκριμένο θέμα και για πρώτη φορά άφησε όχι ανοιχτό, ορθά ανοιχτό παράθυρο, λέγοντας πως μια πιθανή επαφή είναι κάτι που δεν προαναγγέλλεται, συζητείται. Αυτό το είχε πει λίγες μέρες πριν εδώ στον Sky ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης.
1: Υπάρχει κάπως αυτό, εδώ του πάνε θα κάνεις προσέγγιση με τον Σαμαρά τον Καραμαλή, αυτά λέει και να, τα, και να γίνουν, δεν τα μάθετε.
0: Ωραία, αν τώρα όλο αυτό βέβαια, ναι, για να βάλουμε όλες τις πλευρές, έχει ναι, προκύψει από το γεγονός ότι μία μέρα πριν ο Καραμαλής και ο Σαμαράς που πήγαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Σάλα δεν κάθισαν μαζί, τότε είμαστε μην πω τι καλύτερα.
1: Α, ήταν διάσταση και καλά.
0: Ρε παιδί μου, όχι διάσταση. Ο κύριος Καραμαλής επέλεξε να καθίσει μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και όχι με τον Αντώνη Σαμαρά. Και εδώ είναι λογικό από τη στιγμή που.
1: Με τον Βενιζέλο είναι και πιο φίλοι, πιο κοντά.
0: Καλά, και με τον κύριο Καραμαλή τα λένε. Φίλοι. Ναι. Τα λένε, εντάξει, το κατάλαβα. Αλλά είναι λογικό από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος, σύμφωνα με όσα λέγονται, και αφήνει και ο ίδιος να εννοηθούν, να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα, ο Κώστας Καραμαλής να επιλέγει να μην είναι στο ίδιο κάδρο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι αναιρούνται όλα όσα προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες. Αλλά τώρα είμαστε σε άλλη φάση.
1: Ότι λένε τα ίδια πράγματα.
0: Σε όλες τις παρουσιάσεις έχουν πάει μαζί πάντως.
1: Ναι, αφού και οποιοδήποτε παρουσίαση βιβλίου, όποια παρουσίαση, ξαφνικά έλεγες κάποια στιγμή θα εμφανιστεί το δίδυμο. Και οπότε θα γίνει θέμα. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι λέγανε κάποια πράγματα ίδια για τα εθνικά, ίδια για τις υποκλοπές, έχουν πει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Για το κράτος δικαίου έχουν πει ακριβώς τα ίδια πράγματα και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Και τυχαίο, τα ίδια λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά στο κάδρο και στο στόχαστρο μπαίνει ο Ανδρουλάκης και όχι ο Καραμαλής ο Σαμαράς για τις υποκλοπές. Ότι μόνο ο Ανδρουλάκης λέει να ασχολείται με τις υποκλοπές και κανένας άλλος. Αλλά έχει πει για τις υποκλοπές.
0: Και δεν έχει βάρος να ακούγονται αυτά, ναι, και αυτή, μπράβο, η κριτική από σωστά, δύο πρώην πρωθυπουργός της παράταξης.
1: Σαμαράς Καραμαλής έχουν πει πολύ σκληρά πράγματα για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει πει πολύ σκληρά πράγματα για τις υποκλοπές. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο Ανδρουλάκης έχει μονή.
0: Στη συνέντευξη πάντως που παραχώρησε χθες, η πρώτη συνέντευξη από τον Αλέξη Τσίπρα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το νέο κόμμα Ελλάς, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε.
1: Φυσικά.
0: Εμένα αν με ρωτάς, όντως είδα έναν κάπως διαφορετικό Τσίπρα. Τι εννοώ, είναι πιο διακριτές οι γραμμές που θέλει να βάλει, δεν ξέρω αν πειθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι πλέον το πλαίσιο είναι διαφορετικό.
1: Τι τίτλο θα βάζεις, ας πούμε?
0: Αχ, τίτλο, ε.
1: Ναι, δηλαδή αυτά που ξεχώρισες, τι είναι αυτό που ξεχώρισες, που θα έλεγες, τι είπε ο Τσίπρας, ρε,
0: ναι,
1: είναι η πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, δεν πάω μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν πάω, τελείωσε.
0: Δεν πάω, παιδιά, δηλαδή.
1: Δεν θέλω.
0: Αν οποιοδήποτε, αν ακόμη υπήρχαν κάποιες αυταπάτες χθες από κάποιους, νομίζω ότι ο Τσίπρας χθες τις διέλυσε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα πάει με κανένα κόμμα, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να το
1: πει. Το λέει ίδιος πια, δηλαδή τι άλλο να θέλουμε.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε.
0: Για μένα εντάξει, ήταν αρκετά έτσι απαξιωτικός π.χ. με τον κύριο Πολάκη, που λέει ότι εγώ ήρθα να λύσω προβλήματα της κοινωνίας, με τα προβλήματα του Πολάκη δεν ασχολούμαι. Και επίσης επιχείρησε να διορθώσει και τα νέα του στελέχη, που με τις δηλώσεις τους τις προηγούμενες ημέρες φορολογούσαν ότι πετάει και ότι κολυμπάει κυρίως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί έγινε πολύ σοβαρό επικοινωνιακό λάθος. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να το μαζέψει όσο γίνεται.
1: Ξέρεις τι με προβληματίζει όλο αυτό που λες?
0: Τι απ' όλα,
1: ναι. Ο Τσίπρας ρίχνει πόρτα πορτάρα χθες στο ΣΥΡΙΖΑ ξανά. Ξανά, το έχει πει πολλές φορές. Αν θέλετε, παραιτηθείτε από βουλευτές, δηλαδή φύγετε από το κόμμα που είστε και θα δούμε. Ελάτε.
0: Αυτό δεν είναι απλό που λέει ο κ. Τσίπρας.
1: Και θα δούμε τι θα έχετε, τι ρόλο θα έχετε.
0: Εντάξει,
1: μετά.
0: Εντάξει να γίνουν οι εκλογές του Σεπτέμβριο. Ναι. Αν οι εκλογές δηλαδή γίνουν την άνοιξη του 27, αυτοί οι βουλευτές θα παραιτηθούν τώρα και θα είναι 9 μήνες, ας πούμε, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Χωρίς να ξέρουν αν τους θέλει στο κόμμα.
0: Σωστά.
1: Και χωρίς να ξέρουν αν στο κόμμα μπορεί να πάνε. Αν θα τους έχει υποψήφιους βουλευτές στο κόμμα. Γιατί μπορεί να τους πει: εγώ θέλω να αναλάβεις κάτι άλλο.
0: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι όσοι έχουν συμφωνήσει, που είναι ελάχιστοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον ξέραμε, με τον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή, για να παραιτηθούν πρώτα, δεν έχει προηγηθεί μια συμφωνία με τον Τσίπρα?
1: Υποθέτω πως ναι. Ότι έτσι γίνονται οι συμφωνίες. Ότι θα παραιτηθώ.
0: Παίρνουν τέτοιο ρίσκο δηλαδή.
1: Θα μου
0: να
1: δώσει
0: το
1: ένα ρόλο.
0: Χωρίς συνεννόηση.
1: Δεν θα παραιτηθώ απλά για μπορεί να μου πει κάποια στιγμή, ναι, δεν σε θέλω.
0: Μπορεί να έχει γίνει μια συζήτηση σύγκλησης, ότι ναι, πάμε να συμπορευτούμε. Ναι. Αλλά όπως λες, να μην τους έχει τάξει συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος: εγώ είμαι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Και να σου πει: ωραία τα λες. Εγώ στην Αλφα Αθηνών έχω κάποιον άλλον. Θα πας στην Πέλα.
0: Ναι.
1: Θα πας στην Ημαθία.
0: Είναι όλη η καταγωγή σου. Του Τσίπρα, βέβαια, και μια επίδειξη ισχύως τώρα εδώ.
1: Φυσικά. Αυτός ηγείται του χώρου, τι λέμε τώρα.
0: Εντάξει. Έχει αποδειχθεί και φάνηκε και από τις πρώτες μετρήσεις με το που είδαμε την παρουσίαση στην πλάκα. Από την άλλη, και στον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή άκουγα, ας πούμε, τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Γιαννούλη, προχθές το βράδυ, και έλεγε: Δεν πιστεύω εγώ, εντάξει, okay, βγαίνουν οι εκπρόσωποι, μιλάνε του κόμματος, βγαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ θέλω να ακούσω τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να τα πει.
1: Τα είπε. Τα είπε χθες.
0: Δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να το πει.
1: Δηλαδή, ο κύριος Φάμελος, πραγματικά τώρα ο Πολάκης, το ξαναλέω, το 2015 και το 2016, όταν ακούγαμε Πολάκη, φουντώναμε όλοι γιατί είχε ένα άλλο προφίλ. Τώρα δεν μπορείς να διαφωνήσεις με τον Πολάκη, γιατί ο Πολάκης λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ρε φίλε, ρε Σοκράτη, ρε αγαπημένο μου πρόεδρε, έχεις συμφωνήσει κάτι με τον Τσίπρα? Δηλαδή, να διαλυθούμε, να πάμε. Έχεις συμφωνήσει κάτι? Αν όχι, ο άλλος λέει δεν μας θέλει.
0: Μα ο Πολάκης το είπε, πά σε γάμο ακάλυστος.
1: Ναι.
0: Όχι, δηλαδή, και όταν είσαι ή νύφη ο γαμπρός κιόλας.
1: Ναι, δηλαδή, σου λέει, δηλαδή, έχει ένα γάμο αύριο, όχι θα πάω. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Είναι σαν να του λένε, Αλέξη, σκέψου το λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αλέξη, εμείς είμαστε.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης,
0: οι σύντροφοι.
1: Το έχει σκεφτεί πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα. Έχει καταλάβει ότι δεν θέλει να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Έχει καταλάβει ότι όλο αυτό είναι, πώς το λέμε πια στη μόδα, τοξικό περιβάλλον για αυτόν. Όχι ότι έχουν κάτι άνθρωποι. Υπάρχουν και βουλευτές που είναι πολύ αξιόλογοι.
0: Έχασε πολλές εκλογές με αυτό το σχήμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν θέλει να θυμίζει τίποτα τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να φτιάξει ένα νέο κόμμα. Θέλει να ηγηθεί του χώρου της κέντρο αριστεράς, όσο και αν λέγεται αριστερή συμπαράταξη.
0: Αυτό έχει ένα ρίσκο, γιατί τα νέα στελέχη, όπως διαπιστώνουμε, υπάρχει πάντα μια δυσκολία στο να προσαρμοστούν στο περιβάλλον και στο δημόσιο λόγο. Το καταλάβαμε, ειδικά αν δεν ξέρουν πολύ καλά τα θέματα.
1: Σήμερα τους τράβηξε τα αυτή. Σήμερα είπε.
0: Ναι.
1: Σήμερα είπε να μιλάτε, αλλά όχι να εντυπωσιάζετε, να λέτε πράγματα.
0: Να βγει ο τίτλος.
1: Να βγει ο τίτλος, γιατί βγήκαν 4-5 στελέχη τώρα τελευταίες ημέρες και είπανε πράγματα για τη φορολογία που δεν είναι το πρόγραμμα του κόμματος. Άσχετα αν και ο ίδιος τα ίδια πιστεύει για τον πλούτο.
0: Ναι.
1: Για τη φορολογία του πλούτου. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει και να λες: αφορολογήσω τα αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Κάτσε ρε φίλε, τα αυτοκίνητα 3.000 κυβικών μπορεί να κάνουν 10.000 έξω. 10.000 ευρώ. Δεν είναι όλα των 100 και 200.000 ευρώ. Μπορεί να είναι παλιά. Τι είναι αυτά?
0: Επίσης δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι έβγαλε μπροστά 4 πρόσωπα που είναι επιχειρηματίες. Θα μου πεις τώρα, γιατί το ακούω, είναι 4 πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο χώρο της εστίασης, δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι και είναι επιτυχημένοι στα αντικείμενά τους, στην ναυτιλία και ούτω καθεξής. Το ότι είναι επιχειρηματίες, βέβαια, επειδή κάποιοι βλέπουν να υπερθεματίζουν και να λένε κοίτα τι έκανε ο Αλέξης.
1: Εντάξει, επιχειρηματίες είναι.
0: Το ότι είναι επιχειρηματίες. Όχι, το αντίθετο πάνω από.
1: Εσύ,
0: το ότι
1: ναι,
0: είναι επιχειρηματίες δεν σημαίνει απαραίτητο θα πετύχουν και πολιτικά.
1: Αν
0: αυτό
1: δεν,
0: λέω.
1: Δεν είναι πολιτική.
0: Δηλαδή, επειδή βλέπω κάποιοι από την άλλη πλευρά να λένε α, λες ο Τσίπρας ρε παιδί μου να όντως να έβαλε μυαλό. Το ότι επέλεξε 4 πρόσωπα που ανήκουν στην αγορά και τα βγάζει μπροστά για να δώσει και ένα διαφορετικό στίγμα από αυτό που είχαμε συνηθίσει, το πιο παλαιοκομματικό, να το πω έτσι, οι τεχνοκράτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν στη νέα πίστα αυτή που είναι η πολιτική. Δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή επέλεξε επιχειρηματίες, αυτό σημαίνει ότι απαραίτητος αυτό θα γίνει, θα βγει η δουλειά.
1: Σωστό.
0: Ή θα έχει πέρασμα.
1: Ο ένας από αυτούς, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ένας από τέσσερις, ήταν μπάρμαν. Ήταν μπάρμαν και μαζί με φίλους, άλλους μπάρμαν, εδώ στην Αθήνα, έβγαλε το αναψυκτικό, αυτό το αναψυκτικό, το 3 cent που λέμε, το οποίο το βάζανε συμπληρωματικό στα ποτά. Και το κάνανε μπουκαλάκι σιγά σιγά. Και έτσι.
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Δημήτρη Νταφόπουλο.
1: Μπράβο. Και έτσι έγινε σιγά σιγά η εταιρεία, στήθηκε η εταιρεία και έχουν φτιάξει τεράστιο τζίρο.
0: Εξαγοράστηκε για την Coca-Cola.
1: Εξαγοράστηκε από την Coca-Cola μετά και κάνανε τρομερή δουλειά. Δηλαδή, αυτά τα ποτά που βάζανε συμπληρωματικά στα κοκτέιλ, το κάνανε μπουκαλάκι και σιγά σιγά το κάνανε επιχείρηση.
0: Ο κύριος Γιάννης Αλπέας, ας πούμε, είναι το δεύτερο πρόσωπο, ανήκει στον τομέα ναυτιλίας. Έχει και ακαδημαϊκή εξειδίκευση και επιχειρηματική δράση. Είναι μέτεχος εταιρείας συμβούλων μηχανικών με διεθνή παρουσία. Την άλλη, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης είναι στέλεχος της αγοράς πάνω από 25 χρόνια, ασχολείται με το real estate και αναλαμβάνει τον τομέα του τουρισμού. Δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη με ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο. Και ο κύριος Ευάγγελος Πούλιος, ο οποίος θα είναι αναπληρωτής τομεάρχης εμπορίου και εκείνος εξειδικεύεται στο real estate, έχει και νομικές σπουδές. Θέλω να πω, πρόσωπα τα οποία τώρα βλέπω ότι και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θέλει να τα βγάλει μπροστά, να τα δείξει, τα οποία με τη σειρά τους θα μας δείξουν τι μπορούν να κάνουν σε αυτή τη σκηνή τώρα.
1: Mm. Πώς το λέει ο Γιάννης Τσιάπας, ο φίλος μας, και μετά λένε εμένα μυθοπανή και φάνταστο που πιστεύω ότι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης τα έχουν βρει ώστε να ευνοηθούν και οι δύο. Απίστευτο.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Θα πούμε και άλλα. Θα πούμε και άλλα τώρα.
1: Τι σενάρια είναι αυτά.
0: Είμαστε μόνο στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής.
1: 30% σε αρώματα Gucci, Ραμπάν και Jean Paul Gaultier και αγορές άνω των 80 ευρώ. Μόνο στα Hondo Center θα τα βρείτε αυτά. Μπορείτε να πάτε και σήμερα και αύριο φυσικά. Και φυσικά και στο site.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς επίσης και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις έως 30 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Τον δρόμο για απευθείας ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει η νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή με την σχετική ψηφοφορία. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνέπεις δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Σύσκεψη που τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πάνω από 15.000 προϊόντα απομίμησης κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΔΜΕΑ από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Πρόκειται κυρίως για ενδύσεις και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα άνω των 200.000 ευρώ. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για τη γυραιά Ήπειρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε το αυγό σου, ε!
3: Τι είναι αυτό, ρε!
4: Μια οικογενειακή μας έκθεση.
3: Δηλαδή, κάτι σαν σκασμός, ε!
4: Όχι πολύ.
3: Πάνω κάτω! Ωραία, Σούζα!

0: σας παιδιά, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3. Είστε συντονισμένοι και είναι η στιγμή που θα μάθουμε τι θα έχουμε, τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο που τώρα ξεκινά.
1: Φυσερό.
0: Καλό. Έλα.
1: Φυσερό.
0: Φυσερό πολύ.
2: Τι καιρό θα κάνει.
1: Φυσερό.
0: Ήρθε και ο τρελός του χωριού.
2: Τι καιρό θα κάνει, πες μας.
1: Φυσερό.
0: Έχουμε και τον τρελό της γειτονιάς.
1: Επιστημονικά.
2: Φυσερό. Έχω ένα καιρό, φυσερό.
0: Άρα θα κουνηθούν όσοι ταξιδέψουν.
1: Λίγο ναι. Mm. Αλλά δεν έχει απαγορευτικό. Έτσι, το 9 είναι απαγορευτικό, θα έχει λίγο κυματάκι.
0: Μη φάτε βαριά.
1: Αν φύγετε πρωί, είναι λίγο καλύτερη θάλασσα. Ωραία. Σε σχέση με το. Και αν πάτε από τη Ραφίνα προς τις Κυκλάδες, είναι πάλι καλύτερα τα πράγματα γιατί είναι πολύ μικρά. Προστατεύουν τα νησιά.
0: Και επομένως, έχει διαφορά.
1: Επομένως, μόνο τώρα. Το πέρασμα στο Κάβο Ντόρο ή από τη Μύκονο στην Τίνο, από την Τίνο στη Μύκονο, που είναι πάλι μικρό το πέρασμα, πολύ μικρό, θα έχει λίγο κούνημα παραπάνω. Επειδή πάει το καράβι κόστα-κόστα σχεδόν.
0: Τέλεια.
1: Στα νησιά αυτά για να πάει μέχρι τη Μύκονο.
2: Κόστα-κόστα, γι' αυτό σε γουστάρω.
1: Λοιπόν.
2: Ακτή-ακτή, κόστα-κόστα. τι μεγαλείο. Για τους φίλους που δεν κατάλαβαν.
0: Το Κώστα-Κώστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Το Κώστα-Κώστα, πάμε ψάχνουν τον Κώστα.
1: Ναι.
2: Αχ, Κώστα-Κώστα μου, θυμάσαι. Αχ, Κώστα-Κώστα.
0: Τον Καραμαλή.
2: Τον ψάχνουμε όλοι πραγματικά. Λέμε πώς θα ξαπάμε τη χώρα στα βράχια. Πέρα τον Καραμαλή.
0: Εγώ θυμάμαι το άλλο. Τι έγινε Κωστάκη σε γουστάρι χωριά τη Σαν.
2: Έτσι πάθει.
0: Τζένι Μπότσου, παιδιά.
2: Τζένι Μπότσου, θεά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τι συζητάμε, είδωλο.
1: Ναι.
0: Ό,τι φαντάζομαι συμφωνεί. Το θέμα
2: είναι. Κάτσε τώρα.
0: Συνέχισε, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, οπότε περιορίζεται πολύ και η απογευματινή αστάθεια. Αύριο μόνο θα έχει στο ορεινά τη Υπήρου και τη Μακεδονία κάποιε βόρειε. Πιθανόν να έχει. Mm-hmm. Εδώ στην Αττική βέβαια βορειά. Που ταρνάκια παγώνει. Όχι, δεν τα παγώνει.
2: Τίποτα.
0: Η Σουζή σήμερα τα έχει πει όλα. Έχει ανοίξει το κουτάκι σήμερα.
1: Κάνω,
0: έχει το κουτί της.
1: Κάτι ψάχνω να βρω και εγώ να πω.
2: Ας την ανέ, μωρέ.
0: Να νιώσει ελεύθερη.
1: Να νιώσει
0: κι άλλο. Κι άλλο. Και να σου πω τώρα κάτι.
1: Αυτό κρατάει μέχρι και την Τρίτη.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λίγο λιγότερο, αλλά μέχρι και την Τρίτη.
0: Μέχρι και Τρίτη θα πάμε έτσι.
1: Θα πάμε, ναι. Αλλά το περισσότερο θα είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Τετάρτη μπαίνει ο Ιούλιος.
1: Σωστά.
0: Τετάρτη μπαίνει ο Ιούλιος. Ο οποίος Ιούλιος δεν είμαστε βέβαιοι. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι τόσο καλός μαζί μας θερμοκρασιακά όπως ο Ιούνιος.
1: Όχι, δεν είμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε. Δηλαδή, ναι. τι στην ευχή.
2: Κάτσε, φίλε,
0: βλέπεις να έρθει καλυβάς.
1: Όχι, αλλά καλοκαίρι στην Ελλάδα, ναι, ναι. Θα έχει. Θα έχει. Okay. Θα ανέβει. Okay. Δεν μπορεί να μην ανέβει.
2: Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Θα πάρει μαζονάκι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, τραγουδάρα.
0: Ναι, τραγούσε το μαζί. Α, θες αυτό.
2: Τραγουδάρα
0: είναι. Τώρα αυτό. Κατάλαβα.
2: Θα θυμάσαι. Και χαριτωμένο.
1: Ναι. Και δεν κατάλαβα.
0: Χαριτωμένο. Με τραγουδούσε και μια κοπέλα μαζί με το Μαζονάκι.
1: Και να σας πω, σας είπα και για το... Το χάρτη πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιά που σήμερα είναι η πρώτη.
2: Δεν θα μας πεις εσύ, ξέρεις που θα μας πει.
1: Ποιος?
2: Ο άνθρωπος που έρχεται ακριβώς ξοπίσω σου.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή.
2: Μπαίνει, νάτος, πετιέται, νάτος είναι μαζί μας, είναι κοντά μας.
0: Έλα, Γιώργο, πάρε θέση. Γιατί τα φωνάζει και η Χριστίνα διαρκώς. Και λέει μεγάλη προσοχή σε συγκεκριμένες περιοχές για τις επόμενες μέρες.
1: Πιάσαμε το 4.
0: Είμαστε στο 4. Για αύριο. Έλα, Γιώργο.
3: Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι είναι το πρώτο τεσσάρι του φετινού καλοκαιριού.
1: Αυτό δεν είπα και εγώ μόλις.
3: Μπράβο, ωραία. Εντάξει, δεν σας άκουσα, κυρία Σουζή, αυτό. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ενέργεια που προκαλεί πυρκαγιά, φωτιά, δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε τροχό στο σπίτι μας, δεν κάνουμε εργασίες, δεν ανάβουμε ψισταριές. Όποιος ανάψει ψισταριά αύριο θα του περάσω εγώ χειροπέδες.
1: Πρώτα απ' όλα θα την πάρει ο αέρας.
3: Έχω συνεννοηθεί. Δηλαδή πραγματικά θέλω να συνεννοηθώ με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να περάσει το μήνυμα. Αύριο δεν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Το λέει με υπερβολή ο Γιώργος και καλά κάνει, γιατί όντως αυτό που έχει δείξει το φετινό καλοκαίρι μέχρι τώρα είναι ότι δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα κάποιοι.
2: Μα δεν σου λέω. Αυτά ναι. Τα στοιχεία αυτά δεν έκανα.
0: Πες το άλλη μια φορά για τους ακροατές μας που δεν ήταν χθες.
2: Πόσες πυρκαγιές έχουμε από αμέλεια, πες. Όλες σχεδόν.
3: Το 90% των πυρκαγιών. Και τώρα βγάζουμε,
0: και πλέον, ναι.
3: Βάζουμε μερικές πυρκαγιές οι οποίες οι ίδιοι οι εμπριστές ομολογούν ότι τις άναψαν μόνοι τους, mm-hmm. από πρόθεση δηλαδή. Όμως η πλειοψηφία είναι από αμέλεια. Και η αμέλεια είναι.
2: Είναι αυτά που είπες όλα.
3: Πετάμε τσιγάρο.
2: Όλα αυτά που είπες.
3: Ανάβουμε ψυταριά. Ναι. Κάνουμε εργασίες με τροχό. Δηλαδή, βρίσκουμε μια μέρα με τόσο ανέμους mm-hmm. να καθαρίσουμε τα κάγκελα, τα σιδρένια κάγκελα του σπιτιού μας και να τα βάψουμε. Βρίσκουμε μια τέτοια μέρα που να κάψουμε, να πάνε οι μελισσοκόμοι να κάψουν τα μελίσια τους. Δηλαδή είναι απαράδεκτο όλο αυτό.
2: Αυτό είναι η αμέλεια.
3: Και προσέξτε όμως.
2: Πάνω από 90% είναι με αμέλεια, από αμέλεια οι πυρκαγιές που έχουν προκληθεί φέτος. Από τις 100 βάλε πυρκαγιές, πόσες είναι φέτος, είναι όλες από αμέλεια.
0: Και για την απερισκεψία αυτών που περιγράφουμε τώρα, την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το θέμα.
2: Κυρίως πυροσβέστες και μετά οι υπόλοιποι.
3: Δηλαδή οι πυροσβέστες, η πολιτική προστασία των Δήμων, οι περιφέρειες, όλοι όσοι τρέχετε για να σβήσουμε αυτή την πυρκαγιά που κάποιος ασυνείδητος ήθελε εκείνη τη στιγμή να κάνει αυτό το οποίο γουστάρει.
0: Άρα για αύριο λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και την Κυριακή.
3: Και την Κυριακή. Έχετε δίκιο.
2: Είπες περιοχές είπες.
3: Το είπε η κυρία Σούζιαν με την άδειά
1: της. Δεν είπα.
2: Είναι Αττική Βιωτία. Έτσι,
3: όλη η Αττική, όλη η Βιωτία, όλη η Εύβοια. Από την Πελοπόννησο είναι η Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία.
1: Σχεδόν όλη η Πελοπόννησο.
2: Σχεδόν όλη.
3: Ναι. Λέσβος, Χίος, Θεότιδα
1: και Φωκίδα. Και Σκύρος.
3: Ακριβώς. Λοιπόν. Και επίσης είναι και
1: τρία. Είναι μεγάλη.
2: Μισή χώρα
3: είναι. Και Τριάρη είναι όλη σχεδόν η Θεσσαλία, είναι Ιόνιο. Είναι όλη Κρήτη, είναι Κυκλάδες, είναι πάρα πολλές περιοχές, 3 και 4.
0: Μάλιστα.
3: Αύριο είναι
1: η Θράκια πάνω.
3: Είναι η Θράκια πάνω, έχετε δίκιο.
0: Σωστό. Λοιπόν, το αφιερώσαμε αυτό που πρέπει για να το καταλάβουμε όλοι ότι αύριο και μεθαύριο καθόμαστε ισχύει.
2: Να δώσουμε τη σημασία που πρέπει πάντα.
0: Κυρία Σούζο, ολοκληρώσαμε.
1: Ναι, δεν έχει και τίποτα άλλο να πω.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, δυναμούν να σε καλά.
3: Μια που είναι η κυρία Σούζη.
2: Όπα.
3: Εκτός κι αν έχετε κάτι άλλο προγραμματίσει, αλλά
0: πραγματικά.
3: Είναι παρόμοιος ο καύσωνας του 3 με αυτό το οποίο ζει η Ευρώπη φέτος.
2: Του 3, ποιο 3?
3: 2003. Υπήρχε ένας
1: δεν έχει καμία σχέση ζέστη, ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης με τους καύσωνες της Ελλάδας.
3: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση. Οι θερμοκρασίες πιάνουν εκεί, έχει άλλη υγρασία, έχει άλλο περιβάλλον. Δεν μπορείς να συγκρίνεις καύσωνες τότε με τώρα.
3: Και επίσης δεν μπορούμε να συγκρίνουμε καύσωνες από χώρα
1: τα
3: σε χώρα.
1: Έχουμε πει αυτά. Άστα, μην τα μπερδεύεις πάλι και θα μπερδευτούν οι ακροατές μας.
0: Είμαστε όλοι τα έχουμε ξεμπερδέψει, παιδιά.
1: Ναι, δεν χρειάζεται.
0: Πηγαίνετε κι εσείς στις εργασίες σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και αφήστε μας να δούμε εμείς τι γίνεται και στους δρόμους.
0: Δεν ζήτησες πριν στους δρόμους Μαζονάκη και Βικτόρια Χαλκίτη.
2: Βικτόρια Χαλκίτη, όχι Δίχαρη του. Βικτόρια Χαλκίτη, ναι.
0: Δεν ζήτησες.
2: Το ζήτησα.
0: Το έχεις.
2: Summer in Greece.
0: Μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα, περίμενε. Να το, ετοιμάστηκε.

0: Μοιάζεις καθόλου από τα μέρη μου να είσαι. Τους αλλιώτικη δείχνεις, μάλλον όνειρο θα είσαι. Πρώτου παντού για σένα δεν σε έχουν ξαναδεί. Μάλλον θα είναι η πρώτη φορά σου στο νησί.
1: Τι γινόταν με αυτό, παιδί, τότε.
2: Τραγουδάρα, ναι.
0: Στη γλώσσα τη δικιά σου, εσύ μου απαντάς.
1: Πόπο, ξέρεις, θυμήθηκα τώρα. Και ανυπομονώ πάρα πολύ.
2: Για αυτό το χρηστικό έκανες.
1: Θυμάμαι Σκιαθάρα με τα παιδιά, με τη μαρουσιακή παρέα.
2: Έχεις πάει Σκιάθο.
1: Ναι, ναι, έχω πάει Σκιάθο και είχαμε περάσει φανταστικά χορεύοντας τέτοια. Και αυτό ήταν, νομίζω, τότε ήταν η χρονιά. Ήταν η χρονιά. Σκιάθος από τις διακοπές αυτές που πηγαίνεις με τους φίλους και δεν τις ξεχνάς ποτέ, ρε παιδί μου.
2: Ωραίες.
1: Από αυτές, για να είμαι και πιο συγκεκριμένη, που είχαμε πάρει και παράταση. Σας κάτσουμε άλλες δύο μερούλες. Και άλλες δύο μερούλες.
2: Αρέσει, ωραίο είναι αυτό.
1: Και τότε έδιναν οι γονείς χρήματα για τις διακοπές. Οπότε έπαιρνες και λέει, δεν βάζεις ακόμα άλλα 200 ευρώ, αν γίνεται, για να μείνουμε παραπάνω.
0: Που κοιτάζεις και γυρνάς απ' την άλλη. Κάνεις που δεν σε νοιάζει.
1: Ο Νότης λέει, έχει πάει διακοπές με ευρώ.
2: Έχει
1: δίκιο. Όχι, ναι, πιτσιρικάδικες διακοπές. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σε αυτή τη χώρα η νύχτα κρατάει πιο πολύ.
2: Θυμάμαι για την Μύκονο τώρα, ότι τις πρώτες φορές που πήγαμε με τους φίλους μου, γιατί εγώ πήγαινα από παιδάκι και ήξερα πέντε πράγματα, αλλά με τους φίλους μου τα πήγα πρώτη φορά, μου βάζαν λεφτά στην τράπεζα. Δεν είχαμε κάρτες τότε. Στην τράπεζα, το ξέρει ο Νότσο καταλάβει.
1: Και πήγε
2: να το. Πώς άκουλε αυτά.
1: Με το βιβλιάριο.
2: Έμβασμα ήταν αυτό και πήγαινε κανονικά. Ναι, με την ταυτότητα
1: σου.
2: Ναι, με το βιβλιάριο το έχει μαζί και πήγαινε. Τα είχαν περάσει στο λογαριασμό στα λεφτά και πήγε να τα πάρει. Τι να κάνει. Ήμασταν πολύ μεθυσμένοι το πήγε στην τράπεζα. Επειδή περιμέναμε τα λεφτά. Να πούμε λιγάκι, στους δρόμους γίνεται μακελιό και εγώ αντιμετώπισα ερχόμενος εδώ από την Παιανία. Με έβγαλα το κέντρο και ήρθα οριακά. Η Αττική Οδός έχει τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχει ήδη από την Ανθούσα έως τον κόμμο μεταμόρφωσης και πριν την Ανθούσα πια πιάνει, από την Παιανία σχεδόν μέχρι την, από την Κάτζα θα πω, από την Κάτζα μέχρι τον κόμμο μεταμόρφωσης είναι πάνω από 30 λεπτά. Είναι σταματημένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Επίσης, Κηφισός από χαμηλά, από Πειραιός μέχρι και Αχαρνών, σταματημένα όσο ανεβαίνετε. Το κατέβασμα είναι καλύτερα τα πράγματα. Οι υπόλοιποι δρόμοι τα ξέρετε, είναι τα κλασικά στο κέντρο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο, στους βασικούς δρόμους και επίσης παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμο αυτή την ώρα. Αυτά είναι τα ζόρια. Άκουγα πριν τον Κώλιο Μιχάλη, μπράβο. Η Λεωφόρος Αθηνών, φεύγει κόσμος. Από το Χαϊδάρι είναι, έχει ουρά. Μέχρι να βρείτε θάλασσα, παιδιά. Μέχρι τη λίμνη Κονδούρου. Έχει πολύ ουρά. Αυτό επηρεάζει και τη Σχιστού για να βγείτε, αλλά επηρεάζει επίσης και όσους έρχεστε από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά λέμε, φεύγετε αρκετοί για τριμεράκι. Τι να κάνουμε. Καλοκαίρια σας.
1: Εν τω μεταξύ βγήκαν και οι βαθμολογίες χθες, οπότε έχουν ησυχάσει κάπως, έχει ησυχάσει η κατάσταση, έχει φύγει τώρα η αγωνία, ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Σήμερα, και δεν το προλάβαμε, θα το κάνουμε τη Δευτέρα, ήταν να φιλοξενήσουμε ένα υπέροχο κορίτσι από την ελληνική παιδεία που έγραψε όλα 20. Δεν έχω τι να... Όχι, στρογγυλά. Η ιατρική Αθήνα σβηστά τώρα, οκ, okay, προφανώς, αλλά 20. Σχεδόν βαρετός το χαρακτήριζα.
2: 20.
1: Ναι, 20-20.
2: Δεν το έσπασε λίγο έτσι.
1: Νομίζω άντε να έχει ένα 19-980, ξέρω εγώ, σε ένα μάθημα.
2: Μπράβο στο κορίτσι, πρώτον. Εντάξει, χαρακτήρια. Αλλά 20.
1: Βαρετό.
2: Βαρετό, ναι.

0: Από εδώ έχει βλέπω και στα site. Με αυτή από τη Λέρο έγραψε 3 καθαρά εικοσάρια πανελλαδικές. Τι είναι αυτά, ρε παιδί.
1: Ο φίλος μας ο Μιχάλης λέει: γεια σας, τρέλες.
0: Τρέλες.
1: Να έχει καταλάβει την κατάσταση. Σας ακούω από πισίνα πάνω στα βουνά με θέα τελείωτα δάση και θερμοκρασίες 25-28 βαθμούς. Ηρεμία, ποιοτικές υπηρεσίες όσο η Χαύρα πάει παραλία. Φίλε, δεν διευκρινίζει ο Μιχάλης όμως πού βρίσκεται.
0: Πού είσαι, ρε Μιχάλη, όντως.
1: Φοβάσαι, μην έρθουμε εκεί να σου πούμε να μας φιλοξενήσει.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ. Θέλω...
1: Εσύ να μέσα σε θάσωσε.
0: Έχω καιρό να το κάνω αυτό. Θέλω να πάω. Βασικά, όχι πέρυσι το έκανα. Μ' αρέσει να πηγαίνω σε βουνό το καλοκαίρι και να έχει έτσι ξέρω, κάτι να βουτάς. Είναι ό,τι καλύτερο, είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Τι να έχει να βουτάς. Πάρε μια πισίνα.
0: Τα... Ναι. Πισίνα και κάτι τέτοιο, α πούμε.
1: Φουσκωτή.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Φουσκωτή, δεν θέλω. Πού να μπω σε φουσκωτή. Η φούσκα να μπει σε φουσκωτή δεν γίνεται.
1: Άρχισε να νοησίες.
0: Μια καλησπέρα στην κυρία Άρια να πει, στην κυρία Άρια από το Αριάδνη. Τη συνάντησα χθες εδώ κοντά στη γειτονιά μας και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας.
1: Γεια σας, Άρια. Γεια σας, αγαπημένη μας.
0: Ευγενέστατη κυρία, υπέροχη κυρία.
1: Να κανονίσουμε πάμε για καφέ εδώ πέρα.
0: Ναι, πιο κοντά στη γειτονιά.
1: Στον κύριο Δημήτρη.
0: Είναι πιο κοντά στη γειτονιά.
1: Α, να πάμε με φάληρο. Ό,τι θέλετε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Πάρε και το σταματέλο.
1: Φάληρο να είναι.
0: Φάληρο είναι.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Πάρε και το σταματέλο, το γέννημα θρέμα.
1: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα. Θα έρθουν τα αγόρια σε λίγο. Θα έρθουν σταματέλο και Θανάση
0: Κριτικό. Τέσσερις η ώρα.
1: Μετά τις 4 παρακαλώ και κύριο σταματέλο και κύριο Θανάση Κριτικό μαζί. Μιλάμε τώρα για διπλό μπελάιδο.
0: Και ξέρεις πώς θα τους πεις να έρθουν, ε? Θα τους ξεφτυλίσει η Αναστασοπούλου.
1: Εχθές πέσαμε μέσα ή.
0: Κοίτα. Έπεσες...
1: Όχι, αρχίζω και πέφτει η επίδοση.
0: Ναι, είναι πολλά παιχνίδια πια.
1: Ναι.
0: Και χθες ήταν λίγο περίεργη αγωνιστική γιατί πολλοί είχαν περάσει και δεν δώσαν το 100%.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά κάποια παιχνίδια που είπες στην αρχή, κάποια αποτελέσματα και σε επηρεάσαμε εμείς να πεις άλλα, τα έχεις πέσει μέσα. Ας πούμε, έχεις πει ότι ο Σημερινός θα κερδίσει τη Γερμανία και εμείς σας αφήσαμε και λέμε, λάμα, πρέπει στη Γερμανία θα κερδίσει.
1: Άρα σήμερα δεν θα βγάλετε μιλιά.
0: Και τελικά
1: θα με αφήσετε ανεπηρέαστη.
0: Κέρδισε το Εκουαδόρ, κέρδισε ο Σημερινός.
1: Τι κέρδισε ο Σημερινός.
0: Δηλαδή, αν σε αφήναμε.
1: Εγώ δεν λέω τυχαία τίποτα, Γιάννη.
0: Θα έχεις...
1: Φυσικά το ήξερα. Το βλέπα.
0: Θα είχε στείλει ταμείο πολύ κόσμο.
1: Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μπορείτε να πάτε στα Hondo Center και θα βρείτε φανταστικά προϊόντα από το brand La Prairie στα Hondo Center.
0: Έτσι,
1: προσφορά με όφελος λέει 35%. Μιλάμε για διανόητα πράγματα τώρα, το καταλαβαίνετε.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Λοιπόν, η φίλη μου η Μαρία Ζαφυρίου, συνάδελφός μας στη Θεσσαλονίκη, έβαλε να ψάξει για τα παιδιά της αλλαγής. Και μπαίνει στα παιδιά της αλλαγής, στο Google, το AI του Google, αυτό το τύπου ChatGPT. Και λέει τα παιδιά της αλλαγής, μπίρι, είναι στο Real FM. Και γυρνάει και το απαντάει, στο Sky 100,3 είναι, βρε, και το απαντάει, έχετε απόλυτο δίκιο. Συγγνώμη για τον μπέρδεμα. Η εκπομπή τα παιδιά της αλλαγής είναι στο Sky 100,3.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Είναι φανταστικό. Είχα μετακινηθεί, λέει, κάποια στιγμή και τα λοιπά. Αλλά το ψάξε. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Κάνει και λάθη του ChatGPT.
0: Την 3η 30 Ιουνίου, το Golden Hall φιλοξενεί το Vogue Greece Fashion Night Out. Ξέρω μια φίλη μου που θα είναι εκεί σίγουρα. Μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, curated μουσικές επιλογές και τις τάσεις πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Vogue Greece λοιπόν, Fashion Night Out, την 3η 30 Ιουνίου στο Golden Hall. Φεύγουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, και επιστρέφουμε όμως μετά το δελτίο ειδήσεων.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
22: Τρουφαλντίνο
21: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
24: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το.
2: Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
3: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
22: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
25: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
26: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
27: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
25: άλλαξε το.
27: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
28: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
29: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτου έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι ως τον Ασπρόπυργο και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό προς Ελευσίνα, άνω των 45 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Ιμητού καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει η νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Για το πλαφόν ανέφερε ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση 5%. Μηνυτήρια αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών του στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Επιτροπή Υποπτίας και Ελέγχου Παιγνίων. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν, προωθούν ή προβάλλουν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου. Πάνω από 15.000 απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΔΜΕΑ από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Πρόκειται κυρίως για είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 208.000 ευρώ. Παράλληλα ελέγχθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Από τους ελέγχους προέκυψαν 16 παραβάσεις κυρίως λόγω έλλειψης τιμοκαταλόγων με τα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε 13.000 ευρώ. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για Έλληνα υπήκοο θύμα των σεισμών ή αγνοούμενο. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία ως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για τη γυραιά Ήπειρο. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής πρόοδου. Ο Αδριανός Γολέμης είναι γιατρός με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ως γιατρός συμμετείχε στο έδαφος σε πολλές αποστολές, όπου κούραρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπασταργίου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στη Γερμανία και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η παρουσία του σε επόμενη αποστολή. Προφυλακιστέ κρίθηκε ο 43χρονος δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά την απολογία του ανέφερε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό με το θύμα, χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8, μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
5: Πήγε στην τράπεζα.
6: Πήγα.
5: Στην εφορία.
6: Πήγα.
5: Στο Τελωνίο.
6: Πήγα.
5: Στο Γιακουμίδη.
6: Πήγα.
5: Στο Υπουργείο.
6: Πήγα.
5: Στο Παπασίση.
6: Πήγα.
5: Στο Γεωργιάδη.
6: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε.
5: Δεν πήγε. Και τι έκανες όλο το πρωί.

Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάθε μέρα, στα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται η κυρία Μαρία Αναστασοπούλου. Γιάννης Κολοκυθάς στο άλλο μικρόφωνο. Με Νότι Παπαγιαννάκο σήμερα να μας συντονίζει ηχητικός, ο αγαπημένος μας Νότης. Πέτρος Κυρκυλής, ο πατέρας των τελευταίων ετών. Ο καλύτερος πατέρας των τελευταίων ετών, να τα λέμε και αυτά. Το αγόρι μου το καλό. Και φυσικά η Ελένη Μπουλιέρη είναι μαζί μας στο 210-4800-170-174.

0: Σας βάζουμε σε τέτοιο περιβάλλον γιατί ήρθε η ώρα να πάμε κουβά.
1: Δεν γίνεται πραγματικά να διαχειρίζομαι τόσα αγόρια κάθε μεσημέρι. Δεν σας μπορώ άλλο.
0: Αφού το λατρεύεις.
1: Όχι,
0: κανονικά.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν μπορώ, ειλικρινά. Οπα.
2: Τι έκανες χθες στον αγώνα?
1: Όλα πήγαν πολύ καλά, Νίκο. Χαίρομαι. Μου. Ο κύριος Θάνος Κάπας, ο σκηνοθέτης μας, είναι εδώ μαζί μας.
0: Με την εμπειρία
1: ήρθε
0: του.
1: Ήρθε και εκείνος να σας στείλει κουβά. Δηλαδή είναι 100% βέβαιο.
0: Ωραία. Σας το λέω. Θα τα βάλουμε όλα κάτω σε λίγο.
1: Όχι, θέλω να καταγγείλω.
0: Να μπούμε με κουβανική μουσική επίσημα στο περιβάλλον στοιχήματος.
1: Αλλά
0: πάμε.
1: Κουβά.
0: Σίλια Κρούζ. Πάμε.

0: Καταγγέλλω ότι χθες άλλα αποτελέσματα ήθελα να δώσω. Με πηγαίνατε σε λάθος δρόμους και τελικά σας πήγαν κουβά.
1: Εγώ.
0: Οπότε σήμερα θέλω να είμαι ανεπηρέαστη.

0: Και εγώ θα λέω.
1: Ωραία.
0: Και εγώ θα λέω, όλοι θα λέμε.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Και
2: ωραία.
1: Ακούστε αυτόν που νομίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, μπράβο.
0: 10 η ώρα.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να πω ποιον. Ναι. Πάμε.
0: 10 η ώρα, Νορβηγία, Γαλλία, είναι για τον ένατο όμιλο.
2: Ένα παιχνίδι, ένα, θα μας τα λες.
0: Όχι, θα πούμε, είναι δύο παιχνίδια, γιατί είναι τρίτη αγωνιστική. Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ.
2: Ναι.
0: Γαλλία, Νορβηγία έχουν προκριθεί, έχουν από 6 βαθμούς.
2: Α, μας δίνεις και το. Ωραία.
1: Μπράβο, ναι, το θέλουμε αυτό. Ναι.
0: Παίζουν για την πρώτη θέση, mm-hmm. που μπορεί να τους ευνοήσει εντός εισαγωγικών στη διασταύρωση στη συνέχεια.
2: Ναι.
0: Σενεγάλη, Ιράκ έχουν 0. Mm-hmm. Δεν έχουν αποκλειστεί ακόμα. Δεν σου λέω ότι αν νικήσουν, όποιο νικήσει θα περάσει.
1: Πρώτα Γαλλία-Νορβηγία.
0: Γαλλία-Νορβηγία.
1: Λοιπόν, μπορώ να ξεκινήσω, μου επιτρέπετε.
0: Ναι, φυσικά,
1: λοιπόν,
0: κυρία.
1: Επειδή του Νορβηγού του βλέπω σε δαιμονιώδη κατάσταση, είναι δηλαδή σε τρέλα. Και
3: Και
1: η φιλαθλή, αλλά και η ομάδα.
2: Και όμως.
1: Εγώ θα παίξω. Τι είναι Νορβηγία?
0: Νορβηγία-Γαλλία.
1: Νορβηγία-Γαλλία. Λοιπόν, άσο.
0: Άσο. Γιάννη.
2: Γαλλία. Διπλό.
0: Διπλό.
3: Γαλλία.
0: Διπλό. Γκολ, γκολ και over.
2: Αυτά τι είναι τώρα?
0: Γκολ, γκολ και over.
2: Αυτά είναι στοίχημα τώρα?
0: Ναι, στοίχημα είναι.
2: Θα πάρει θέση ποιος θα κερδίσει?
0: Γκολ, γκολ και over.
2: Τι το γκολ, γκολ και over?
0: Ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, ναι. και θα μπουν τουλάχιστον 3 γκολ.
2: Δεν λες πως θα κερδίσει όμως.
0: Συγγνώμη, αν το πληρωθεί το στοίχημα, σε ενοχλεί?
2: Όχι. Δεν με ενοχλεί. Βασικά δεν με ενοχλεί καθόλου.
1: Εντάξει, ναι. πειράζει, είπε κάτι διαφορετικό. Δεν μας πειράζει. Άρα είμαι μόνη
2: γάβρος, μια ζωή γάβρος. Μια ζωή γάβρος. Δεν ξεκολλάει με τίποτα.
1: Βλέπεις λοιπόν. Τώρα τα αγόρια. Δεν τολμούν, παιδιά. Αυτό είναι αυτό το μοβάκι.
2: Αυτό δεν τολμήσε. Εμείς είπαμε καθαρά.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Σενεγάλη, Ιράκ.
1: Ναι, εγώ να ξεκινήσω.
2: Εσύ πρώτα, ναι. Ο γκουρού. Ο γκουρού.
1: Λοιπόν,
3: το χταπόδι.
1: Σενεγάλη. Είπες ότι είναι 0-0 και σε.
0: Έχουν από 0 βαθμούς.
2: Βέβαια, η Σενεγάλη είναι καλύτερη ομάδα, να πούμε έτσι, από το Ιράκ.
3: Σε προβλημάτισε αυτό, ε.
1: Λοιπόν, θα πω χ.
2: Χ θα πεις.
1: Ναι.
2: Εγώ σε Σενεγάλη.
3: Άσο.
1: Χ είναι άσο. Και το 0-0, ε.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Από το 0-0 μέχρι το 8-8, 100-100 είναι χ. Μην έχεις τέτοια προβλήματα. Ναι. Άσο και over.
2: Άσο και over, μάλιστα.
1: Και εσύ άσο, είπες, θα
2: άσο, όλοι,
0: άσο,
2: ναι.
0: Όλοι άσο.
1: Μπράβο.
0: Απλά έβαλα και το over εγώ.
2: Επόμενος όμιλος.
0: 8ος όμιλος, 3 τα ξημερώματα.
1: Μ' αρέσει που παίζετε τα ίδια, γιατί θα πάτε όλοι μαζί κουβά.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Ή όλοι μαζί ταμείο.
1: Ναι, ναι, πάμε. Συνέχισε, ρε παιδί μου.
2: Σου τη λέει ακόμα. Το βλέπεις?
1: Ναι, με έχει πληγώσει πολύ.
2: Δεν ακούει. Δεν ακούει. Δεν βάζει μυαλό.
1: Όχι, δεν πιστεύει τη φίλη του.
2: Ναι.
1: Δηλαδή η φίλη του αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Έχει μουντιάλ. Ας κάνουμε προγνώσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν στηρίζει τη φίλη του.
2: Όχι.
1: Παρότι βλέπει ότι για την ώρα το έχει.
2: Που παραμιλάει όλη η Ελλάδα.
1: Είμαι χταπόδι, δεν είμαι.
2: Είσαι!
1: Έτσι. Πάμε.
0: Να προχωρήσουμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, 3 η ώρα ξημερώματα δηλαδή για τους μερακλείδες. Ουρουγουάη, Ισπανία. Μισό. Ισπανία έχει 4 βαθμούς. Ουρουγουάη 2. Πράσινο ακροτήρι 2. Σαουδική Αραβία 1.
2: Ακούμε
0: όλη τη βαθμολογία.
2: Πεζούμενος πλέον.
0: Πεζούμενος.
2: Ναι. Πάμε.
0: Ακούω, κυρία μου.
1: Ουρουγουάη, Ισπανία. Βγάλε το χέρι να βρείτε τους βαθμούς. 4 Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και η Ουρουγουάη έχει 2.
0: Ναι. Και το πράσινο ακροτήρι έχει 2.
1: Διπλό.
2: Κάμπο Βέρντε.
0: Διπλό.
3: Ποιο διπλό, το η Ισπανία διπλό?
1: Ο Ουρουγουάη, Ισπανία.
2: Θα κρατήσει Ισπανία.
3: Ισπανία.
2: Ναι.
3: Ναι. Σιγά το δύσκολο τώρα που μας είπες.
1: Ναι. Πάμε εσείς.
0: Γιάννη,
2: εγώ θα χωρίσω τη θέση μου. Χ.
1: Ναι. Δεν είπες και άσο.
3: Ισπανία.
0: Διπλό.
1: Μπορείς να μου λες ότι λέω.
3: Τι είπα πριν ότι έλεγες.
2: Αντίθετα λέγες.
3: Το πρώτο είπα.
0: Και εγώ Ισπανία βλέπω. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
2: Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
1: Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς.
0: Στη λογική που πιστεύουμε οι περισσότεροι ότι θα κερδίσει η Ισπανία, άρα το πράσινο ακροτήρι με νίκη ή ισοπαλία προσπαθεί να την Ουρουγουάη και προκρίνεται.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Απλά θα είναι την ίδια ώρα.
1: Ναι. Χ είναι από μένα.
0: Χ. Και
3: εγώ χ θα πω.
0: Γιάννη.
2: Σαουδική Αραβία, γιατί ξέρεις γιατί, θα στηρίξω τον φίλο μου Γιώργο Δόνη. Τον προπονητή της Σαουδικής Αραβίας.
0: Χ. Και εγώ Κάπο Βέρντε.
2: Διπλό. Κάπο Βέρντε.
0: Ναι, ψηφίζω πάντα.
2: Μια Σεζάρια Βόρα να βρεις εσύ. Σεζάρια Βόρα. Είναι από εκεί, από το πράσινο ακροτήρι.
1: Επόμενο.
0: Για πάμε και στα 6 ώρα το πρωί.
2: Δεν έχει αθόρυβο.
1: Βάλτε στο αθόρυβο.
2: Μπούμερ. Μπούμερ.
3: Με ζητάει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 7ος όμιλος, 6 το πρωί. Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο.
2: Ωραία.
0: Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς. Το Ιράν 2, που σημαίνει ότι είναι ντέρμπι. Το Βέλγιο 2 και η Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Ακόμα και η Νέα Ζηλανδία με τον ένα βαθμό θεωρητικά πιστεύει.
2: Αν κερδίσει, ναι.
0: Θεωρητικά.
1: Αίγυπτος, Ιράν, διπλό.
0: Διπλό.
2: Το Ιράν. Αίγυπτος. Άσος.
3: Χ.
1: Ωραία.
0: Over.
1: Ναι.
2: Over εσύ.
0: Ναι. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
1: Περίμενε. Ναι. Κάτι ζητήσατε.
2: Σεζάρια Βόρα. Πράσινο ακροτήρι.

0: Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
1: Σας ακούω, κυρία μου.
0: Οχ, θέλω λίγο χρόνο γι' αυτό.
2: Εγώ καθόλου Βέλγιο.
1: Βέλγιο.
2: Ξέρω.
3: Ναι, ναι.
1: Διπλό.
2: Αν και δεν είναι τόσο ζωηρό το Βέλγιο.
0: Χι από μένα.
1: Ωραία. Και η Μαρία και οι τρεις μας είπαμε διπλό.
2: Μαρία, θες να κάνεις και τα Βριανά, είναι Σάββατο.
0: Εννοείται, πάμε τώρα.
2: Τα έχεις, τα έχω εγώ. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, όμιλος.
1: Ναι.
2: Κροατία, Γκάνα, Παναμάς, Αγγλία.
1: Γκάνα.
2: Παναμάς, Αγγλία. Τα σημειώνεις εσύ και λέμε. Λοιπόν, Μαρία.
1: Έχουμε βαθμολογία.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Για να βοηθήσουμε και τον κόσμο.
2: Δεν έχουμε, δεν πάω να βοηθήσουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή, αλλά μέχρι να μπω στους ομίλους και τα λοιπά. Ωραία. Κροατία, Γκάνα.
0: Α, πάμε στα τυφλά τώρα.
2: Ναι.
3: Ενώ πριν.
0: Γιατί πριν το είχα λοιπόν,
2: αφού το θέλετε να το βρω.
0: Με βοηθούσε.
1: Α, ξανά έγινε φίλος.
0: Για λίγο. Έχεις βαθμούς.
2: Ναι, λοιπόν. Η Αγγλία έχει 4, η Γκάνα έχει 4, η Κροατία 3 και ο Παναμάς 0.
0: Λοιπόν, παιδιά, διπλό.
1: Κροατία, Γκάνα, διπλό.
0: Ναι.
1: Γιάννη.
2: Κροατία. Άσο.
3: Κροατία.
1: Και εγώ Κροατία.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Και Παναμάς, Αγγλία.
1: Παναμάς, Αγγλία.
0: Διπλό.
1: Φαντάζομαι όλοι.
3: Αγγλία.
1: Ωραία.
0: Γιάννη.
2: Αγγλία.
0: Επόμενο,
2: στηρίζω και την Αγγλία, όχι τίποτα άλλο.
3: Λοιπόν,
2: Κογκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, Πορτογαλία. Λοιπόν, περιμένετε να βρούμε τον όμιλο. Ναι.
0: Καλά.
2: Κολομβία, Πορτογαλία.
0: Λοιπόν,
2: η Κολομβία έχει 6, η Πορτογαλία 4, το Κογκό 1 και το Ουσμπεκιστάν 0.
3: Δεν θέλει πληροφορίε, έχει αποφασίσει ήδη.
1: Κογκό, Ουσμπεκιστάν, άσο.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Γιάννη.
2: Άσο.
1: Άσο.
2: Ναι, άσο, ναι.
1: Άσο και εγώ και Κολομβία, Πορτογαλία.
2: Ωραία, ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Είναι 2.30 τη νύχτα αυτό, αύρι, μεθαύριο δηλαδή.
1: Μαρία.
0: Ακούτε από ό,τι βλέπω από το μαράκι τι λέει και λέτε τα ίδια. Εγώ, οπότε, α σα δώσω.
1: Κοίτα να δει εδώ.
0: Χι.
1: Χι.
3: Κολομβία.
2: Πορτογαλία.
1: Διπλό.
2: Διπλό.
1: Άσο και εγώ βλέπω Κολομβία.
2: Κολομβία, λέει και εσύ.
1: Ή θέλω Κολομβία.
0: Λοιπόν, σταματάμε εδώ, δεν θα πούμε περισσότερα.
2: Έχει άλλα δύο παιχνίδια.
0: Γρήγορα.
2: Στα γρήγορα. Αλγερία, Αυστρία. Τώρα, πώς είμαστε.
0: Διπλό.
2: Αυστρία.
3: Αυστρία.
1: Διπλό.
2: Αυστρία, όλη Αυστρία λέμε.
1: Όχι, εγώ λέω Αλγερία.
2: Σύλλε Αλγερία, ωραία. Και τελευταίο παιχνίδι, Ιορδανία, Αργεντινή.
3: Εντάξει,
2: οκ, γεια σας.
1: Γεια σας, ναι.
2: Αργεντινή όλοι, ναι, εντάξει.
1: Δεν θα θέλει η Μαρία να πει Ιορδανία.
3: Θες να πεις Ιορδανία.
0: Ωραία, πάμε. Για να σας δω λοιπόν τώρα, κύριε Ξυπνάκηδες, πόσα ξέρετε για το Μουντιάλ και την ιστορία του
1: θεσμού. Κατάλαβα, έλα να βρούμε τα λάθη του
0: παντού. Πάμε, πάμε. Δεν είναι GPT, είναι από τη LIFO, άρα είναι γκαραντή. Από τα μικροπράγματα της LIFO, όλα μας τα quiz τα παίρνουμε από εκεί, δεν έχεις δικαιολογία.
1: Συγγνώμη, τα quiz γιατί είναι η Euroliga εδώ που κάναμε με τον Γιάννη.
0: Τα άλλα ήταν ChatGPT.
1: ChatGPT και τα μισά ήταν λάθος.
0: Καθόλου λάθος, δεν ήταν εσείς κάνατε κατ' λάθη. Λοιπόν, πάμε. Ποια χώρα κέρδισε τα περισσότερα Μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού?
1: Η Βραζιλία. Και
0: α, δεν θέλετε να σας λέω, καν τις χώρες. Ωραία. Προχωράμε. Ποια χώρα διοργάνωσε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 1930?
1: Πετάχτηκε ο Νότης.
0: Πείτε το.
2: Η Ουραγουάη
1: που λέει η
0: γυμνή. Πολύ ωραία. Επόμενο. Μπράβο, Νότη, ευτυχώς που είσαι και εσύ εδώ.
1: Ευτυχώς, Νότη.
0: Ποιο παίκτη κατέχει το ρεκόρ του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ?
1: Μισό. Πότε έχει φτιαχτεί, γιατί τώρα είναι ο Μέση. Πριν ήταν ο Κλόζε.
0: Έχει Κλόζε, Πελέ και Ρονάλντο.
2: Κλόζε.
0: Κλώζε. Αλλά τώρα γεια σας, Λάιφο.
2: Εντάξει,
0: τώρα έχουμε μέση.
1: Τι θες, λοιπόν, να τα ανανεώνουν οι άνθρωποι.
0: Πάμε. Ποια χρονιά κατέκτησε η Αργεντινή το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο?
1: Το 78.
0: Σωστά.
1: Το ξέρω.
0: Συνεχίζω. Α, τώρα δεν έχει λάθη το quiz. Ποιο παίκτη σημείωσε το διαβόητο γκολ που έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού?
3: Όλα τα δύσκολα έχεις βάλει.
1: Πολύ δύσκολα όλα.
2: Είσαι πολύ άδικη όμως. Γιατί εγώ σε αποθεώνω ότι είσαι ο γκουρού του στοιχήματος εδώ και βοηθάς κόσμο.
0: Γιάννη, μου λέω ότι είσαι ο γκουρού των quiz.
2: Όχι, όχι. Και εδώ μας ξεφτιλίζεις.
0: Το σκέφτηκα.
2: Εσείς που δεν βρήκατε τίποτα την άλλη φορά και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και
1: καλά εμένα. Πήρε και το Γιάννη μπάλα.
2: Ναι.
0: Θέλω να εξάπτεστε, χαλαρώστε. Ποια χώρα κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ? Από ό,τι βλέπω, ο Νότης σας σώζει.
1: Ναι, ναι.
2: Α, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, ποιο
1: είναι. Εγώ πλέον δεν είμαι φίλος της, αλλά εσύ.
0: Και μου έχει στοιχήσει αυτό.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Ποιο είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα ως παίκτης?
1: Ο Πελέ.
0: Ο Πελέ, το βάζω απευθείας.
1: Όχι, περίμενε.
0: Μπέκενμπάουερ, Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν σίγουρα όχι.
0: Ο μοναδικός που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα ως παίκτης.
2: Πελέ, νομίζω.
1: Πελέ.
0: Πολύ σωστά. Μέχρι στιγμής τα λάθος τι πάτε συμπαθητικά.
1: Συμπαθητικά. Αλλά συμπαθητικά.
0: Σε ποιες χώρες διεξήχθη?
1: Μην το παίρνετε προσωπικά, για μένα είναι.
0: Το πρώτο Μουντιάλ που έγινε με συνδιοργάνωση.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Σε ποιες χώρες διεξήχθη το πρώτο Μουντιάλ που έγινε με συνδιοργάνωση?
1: Ιαπωνία, Κορέα.
0: Ιαπωνία και Νότια Κορέα.
1: Νότια Κορέα. Τι θέλει, στη Βόρεια Κορέα θα γίνει.
2: Στη Βόρεια Κορέα δεν γίνεται.
1: Θα του είχαν πυροβολήσει.
2: Θα ήταν εκεί ακόμα.
0: Ποιος παίκτη σημείωσε το ταχύτερο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ στα 11 δευτερόλεπτα το 2002. 11 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ξεκινάει ο αγώνας. 1, 2, 3, 5, 10, 11 γκολ. Τιερί Ανρί, Κριστιαν Βιέρι, Χακάν Σουκούρ.
1: Χακάν Σουκούρ.
2: Ο Σουκούρ νομίζω, ναι.
0: Ολόσωστα, ναι. Συνεχίζουμε.
2: Τούρκος.
0: Φτάνω ευτυχώς.
3: Δεν το ήξερα εγώ, τι να πω.
0: Ποια εθνική ομάδα έχει φτάσει σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, αλλά δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο?
1: Η Ολλανδία έχει φτάσει σίγουρα σε δύο.
2: Η Αγγλία.
1: Η Αγγλία δεν έχει φτάσει.
0: Δεν έχει Αγγλία.
2: Ποιοι είναι, ποιοι είναι.
1: Για πες μας ποιοι είναι.
0: Α, θέλετε να σας πω.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ουγγαρία, ναι. Ολλανδία, Τσεχοσλοβακία.
2: Ουγγαρία. Ολλανδία.
0: Ολόσωστο. Μπράβο, Γιάννη. Ποιος είναι ο προπονητής που κατέκτησε το Μουντιάλ με τη Γαλλία και ως παίκτης και ως προπονητής? Σωστά.
2: Τι έγινε, μαρακί?
0: Παίκτες. Είμαστε στην 12η ερώτηση.
1: Πόσες έχει?
2: 15. Ναι.
0: Ποια Αφρικανή. Δεν πρέπει να χάσει. Άμα τώρα χάσετε στο ένα.
1: Εντάξει, το ξέρουμε, είμαστε άχρηστοι.
0: Όχι, δεν είπα εγώ.
2: Θα ξεφτυλιστούμε για ένα μήνα τώρα. Πάμε.
0: Είστε losers όμως.
2: Losers, με μια λάθος απάντηση.
0: Ποια Αφρικανική χώρα έγινε η πρώτη στην ιστορία που έφτασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ το 2022?
2: Η Νιγηρία ήταν. Για βάζει μας. Ποιες είναι?
0: Μαρόκο είναι νότιμο.
2: Ποιες είναι?
0: Το βάζω.
2: Πες και να ξέρω.
0: Σενεγάλη, Μαρόκο, Γκάνα.
2: Το Μαρόκο.
0: Μπράβο, ρε Συνότη.
1: Μπράβο, Νότι. Ευτυχώς που είσαι εσύ και μας ξερασπώνει στον
2: δρόμο. Ευτυχώς.
0: Παίκτες. Είμαστε στη 13η ερώτηση.
2: Λέγε.
0: Πώς τιμωρούνταν οι παίκτες πριν το Μουντιάλ του 70, όταν και εισήχθησαν για πρώτη φορά οι κίτρινες και κόκκινες κάρτες? Με μπλε κάρτες για προσωρινή αποβολή. Δεν υπήρχαν κάρτες, οι διαιτητές έκαναν μόνο προφορικές παρατηρήσεις και αποβολές. Με βαθμούς ποινής που σημειώνονταν σε ειδικό μπλοκάκι.
1: Το δεύτερο. Δεν υπήρχαν κάρτες.
0: Είστε βέβαιοι?
1: Όχι.
0: Εγώ θα έλεγα τις μπλε κάρτες.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα τις έλεγα.
0: Ωραία. Είστε βέβαιοι?
2: Ναι, ναι.
0: Το δίνω.
2: Αυτό λέει η ομάδα.
3: Αντιδώστονται.
0: Ολόσωστο. Μπράβο σας. Πάμε στη 14η ερώτηση, παίκτες.
2: Έξαλλος είναι ο κάπτης πάντως. Αντιδώστο μου, ρε.
0: Παίκτες. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ?
1: Κοίταξε, η απάντηση θα είναι λάθος, γιατί δεν είμαι ρατσιστής, αλλά με τους Αφρικανούς ξέρεις ότι. Ναι. Δηλώνουν για 16 χρόνο και είναι 35.
2: 36, ναι.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Πόσο είμαστε τώρα?
0: Ήταν 45 ετών το 18.
3: Ο Ροζέ Μιλά.
0: Που λέμε.
2: Για πες.
0: Ο Ροζέ Μιλά από το Καμερούν είναι η μία επιλογή.
1: Ναι.
0: Ο Μπουφόν από την Ιταλία.
2: Όχι.
0: Και ο Χανταρή από την Αίγυπτο.
3: Εγώ το Μιλά θα έλεγα.
1: Και εγώ το Μιλά θα έλεγα, χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά νομίζω ότι είναι ο Μιλά.
3: Και τον πήρε και ο Ολυμπιακός μετά.
0: Ο όχι, όχι, για κοινή πήρε ο Ολυμπιακός. Καλά,
1: 55 ήταν, αλλά τέλος πάντων.
0: Ωραία, πάμε.
1: Πότε είπε.
0: Το 18.
1: Το 18.
0: Το 18 όχι. Ήταν 45 ετών.
1: Όχι, αποκλείεται να νομιλά, παιδιά.
2: Ο Αιγύπτης ήταν.
0: Να βάλω αυτό, το Χανταρί, ναι.
1: Ήταν το 90. Μισό. Ήταν το 90 ο Μιλά που έβαζε τα γκολ με στο Καμερούν στο Μουντιάλ της Ιταλίας.
2: Ναι.
1: Να βάλουμε τον Αιγύπτιο.
2: Ο Αιγύπτιος είναι. Ο Μπουφόν δεν τα δώσω.
0: Και μπράβο σας. Σας έσωσε ο Νότης για μία ακόμη φορά. Λοιπόν.
1: Γίγαντα Νότη.
0: Παίκτες, τελευταία ερώτηση.
1: Σώστε μας, Νότη.
0: Αν χάσετε τώρα, να, δηλαδή ναι. Για όνομα του Θεού. Ποιο ήταν το τελικό σκορ του ιστορικού ημιτελικού ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Γερμανία στο Μουντιάλ του 2014?
1: 1-7. 1-7.
0: Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Τώρα ξέρεις τι λες κανονικά.
0: 15 στα 15.
2: Όχι, 12 στα 15 είχατε λες κανονικά.
1: Το έκανε στην Ευρωλίγκα.
0: Είπα δεν έχω λόγια. Και από κάτω γράφει στη Λάιφο. Δεν υπάρχουν λόγια, έβγε.
1: Ναι, ήταν εύκολες οι περισσότερες ερωτήσεις.
0: Μας βγάλατε ασπροπρόσωπο.
1: Ήταν εύκολες οι περισσότερες ερωτήσεις.
0: Το καλύτερο είναι που μου στέλνει η μάνα μου. Μαρία, θα τα παίξω ακριβώς όπως τα είπες. Πόσα λεφτά είναι?
2: Τα παιχνίδια.
0: Δηλαδή δεν το ζούμε αυτό.
2: Καλά. Μην βγάλουν λεφτά. Και σιγά σιγά θα σε πάρει ο Sport FM σε λίγο. Θα σε πάρει ο Τσούτσικα. Θα σου πει πρέπει να έχει ένα μισάωράκι τη μέρα.
0: Λοιπόν, αγόρια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, ναι. Με υγεία.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, την αγάπη μας. Δεν θες να μείνεις λίγο ακόμα για μερικές ερωτησούλες?
1: Για ό,τι θέλετε.
0: Α,
1: στην εκπομπή σας το ξέρετε. Ό,τι θέλετε.
2: Ωραία. Είμαστε 26 λοιπόν, αλλά η Internet γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά λοιπόν η Internet. Μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O, όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς λοιπόν στον κύκλο της Edenred.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σοκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
16: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου «Τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε». Οπότε η κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
12: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος Μεταμόρφωση ανατμήματα στην κάθοδο από Λυκόβρηση ως Νέα Φιλαδέλφια στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, άνω των 45 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Πάνω από 15.000 προϊόντα από μίμησης κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΔΜΕΑ από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Πρόκειται κυρίως για είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη χώρα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επεισόντες, ανακοίνωσε ο ΙΕ. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία ως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίεδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
19: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
20: Τι είναι αυτό?
21: Ας το κάνω. Το γαμπριάτικο υποκάμισο.
20: Και γιατί το λες υποκάμισο, ότι είναι υπολογικός?
21: Έτσι το λένε.
20: Έτσι το λένε. Τι χρώμα του πήρες?
21: Άσπρο.
20: Γιατί δεν έπρεπε και ένα μαύρο? Το μαύρο θα φοράει πρώτα.
21: Ζήκω.
20: Ναι, καλά.

0: Εγώ είμαι έτοιμη, εσείς?
1: Απόλυτος.
0: Φύγαμε.
2: Έτοιμη για να μας πεις ότι ξεφτυλιστήκαμε.
0: Μία δεκάδα έχω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Φύγαμε. Πάμε. Πάμε. Νότι.
0: Μου αρέσει. Παίκτες. Ποια είναι... Ποια είναι η μοναδική εθνική ομάδα που έχει αγωνιστεί σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου και δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση μέχρι να ξεκινήσει ο τελικός? Μέχρι τον τελικό δεν είχε δεχθεί κανένα γκολ.
1: Ιταλία.
0: Είσαι πεφτούρη, το αναγνωρίζω.
1: Γιατί είμαι Ιταλός.
0: Παίκτες.
1: Παίκτρια. Εσύ δεν είσαι παίκτρια.
0: Ποιος ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος που αγωνίστηκε σε 5 διαφορετικά μουντιάλ πριν το πετύχουν άλλοι διάσημοι παίκτες?
2: Ο Τσόα.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι. Μπορώ να σας πω το μικρό του όνομα?
2: Πες μας το μικρό του όνομα.
0: Αντώνιο.
3: Ρέμος.
2: Όχι.
1: Κόντε.
0: Όχι.
2: Όχι, όχι, όχι. Αντώνιο. Ισπανός είναι.
1: Ναι.
2: Ισπανός είναι.
1: Καρβαχάλ. Χάσαμε. Δεν το θυμόμασταν. Ναι.
0: Ποια χώρα έχει τις παίκτες?
2: Ναι.
0: Ποια χώρα έχει τις περισσότερες ήττες σε αγώνες παγκοσμίου κυπέλου? Τις περισσότερες ήττες. Τώρα εδώ κάνουμε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν το έχουμε ψάξει ποτέ. Ναι.
2: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι τώρα μποτιλιαρισμένοι στην Αττική Οδό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν δυναμώσει, έχουν δυναμώσει.
2: Σίγουρα.
0: Πάμε.
2: Βρίζουνε που βρίζουνε που είναι ακίνητοι τόσα λεπτά.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Ναι.
2: Τις περισσότερες ήττες. Άρα είναι μια χώρα που σίγουρα έχει πάρει μέρος σε πολλά μουντιάλ.
1: Ναι. Άρα δεν έχει πάει καλά.
2: Και δεν τα έχει πάει καλά. Ποια μπορεί να είναι?
1: Η Αγγλία.
0: Όχι.
2: Όχι, όχι, δεν είναι η Αγγλία.
0: Άλλη μια ευκαιρία και το δίνω. Πάμε όμως να τρέξουμε λίγο.
1: Δώστε,
2: να
1: δώστε.
2: Τρέξουμε λίγο. Πες μας, Ήπειρο. Να μ' αρέσει να.
0: Όχι, δεν θα πω.
2: Μην μας πεις.
0: Θα πω ότι χάσατε.
2: Χάσαμε.
0: Και είναι Μεξικό.
1: Αχά. Είτε σε.
2: Δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου.
0: Παίκτες. Ποιος ποδοσφαιριστής πέτυχε το πρώτο χρυσό γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ? Τον Μουντιάλ.
1: Έχει ονόματα?
0: Όχι.
2: Όχι, όχι, δεν έχει ονόματα.
0: Το goal. Πρώτο χρυσό γκολ. Το πρώτο. Νότι, που είσαι?
1: Έχω κολλήσει και το έχω δει κιόλας αυτό το χρυσό γκολ.
2: Καλά, σίγουρα το έχουμε δει, αλλά τώρα ναι.
0: Ήταν σε, να πω τον αγώνα,
2: ναι.
0: Γαλλία Παραγουάη.
2: Ο Μπλάν.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Αν δεν μου λέγεται
0: ένα μικρό χιτ, ναι, ναι. Βλέπω ότι παίρνεις μπρος.
1: Δύο-δύο είμαστε. Δύο σωστά, δύο λάθος.
0: Παίκτες. Ποια χώρα ήταν η πρώτη που απέτυχε να προκριθεί στο επόμενο Μουντιάλ ενώ ήταν κάτοχος του τίτλου?
2: Τίτλου και δεν πήγε.
0: Παλιά.
2: Η Ιταλία. Παλιά.
0: Ναι, αυτό που είπες. Μην το αναλύσεις.
1: Ναι. Ιταλία είναι.
2: Το 6 και δεν πήγε το 10.
1: Δεν πήγε.
2: Όχι, το 10 πήγε.
0: Το 1950.
1: Α, τόσο παλιά.
0: Και δεν πήγε το 58.
2: Εντάξει.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: 18 χρόνια ήμουν τότε.
2: Συγγνώμη.
0: Παίκτες. Ποιος είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει αγωνιστεί σε 5 διαφορετικά μουντιάλ?
2: Ο Τσόα έχει παίξει 6.
0: Δεν είναι ο Τσόα.
2: Δεν είναι ο Τσόα.
1: Ο Μπουφόν.
0: Ούτε ο Μπουφόν είναι, το δίνω.
2: Εθνικότητα.
0: Ισπανός.
1: Ο Θομπιθαρέτα.
0: Όχι, τον είπαμε και πριν.
2: Ο Καρβαχάλ.
0: Ναι.
2: Είναι τερματοφύλακα.
1: Αμυντικός είναι.
0: Τι α, λάθος τότε. Δεν είναι αυτός. Ένα μικρό λαχάκι έγινε από.
1: Α, μήπως ο Κασιγιάς.
0: Όχι, ναι, όχι.
1: Ο Καρβαχάλ λέει πάντως.
2: Ναι, ναι, πάμε παρακάτω.
0: Επόμενη.
3: Ο Καρβαχάλ θα είναι στο επόμενο.
2: Ναι, τέλος πάντων.
0: Παίκτε, συνεχίζω γιατί θα έρθει το κουκάουτ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 2-4 είμαστε, παιδιά. Χάνουμε
2: τίποτα, συντριβή.
0: Ποια εθνική ομάδα έχει παίξει τους περισσότερους αγώνες σε Μουντιάλ χωρίς ποτέ να κατακτήσει το τρόπαιο?
2: Η Ολλανδία.
1: Η Αγγλία δεν είναι.
0: Το Μεξικό, παιδιά.
1: Άντε πάλι το Μεξικό.
2: Το Μεξικό έχει τις περισσότερες ήττες. Έχει και τους περισσότερους αγώνες.
0: Ναι, τους περισσότερους αγώνες. Δεν το είπες πριν. Ότι για να έχει τις περισσότερες ήττες πρέπει να έχει παίξει τα περισσότερα.
2: Όχι, πρέπει να έχει παίξει αρκετά. Δεν είπα τα περισσότερα.
0: Με προκαλεί εκνευρισμό. Και ποια χώρα. Παίκτες.
1: 2-5.
0: Παίκτες. Ποια χώρα έχει αποκλειστεί τις περισσότερες φορές στη φάση των 16 από τότε που καθιερώθηκε το συγκεκριμένο σύστημα το 1986? Εντάξει, έχει ανέβει πίστα, το αναγνωρίζω.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά μου μας παρουσιάζει τόσο καλή.
1: Ο Νότς δεν έχει μιλήσει καν τόση ώρα.
0: Τίποτα, ναι, τίποτα.
1: Έχει κουρνιάσει.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Πρώτη τελευταία ερώτηση είναι αυτή.
1: 2-6, ρίχτο.
0: Το έχουμε πει και πριν.
2: Και πριν.
3: Καρβαχάλ.
0: Την ξαναδώσαμε την απάντηση. Και πριν. Όχι.
2: Η Αγγλία.
0: Όχι.
2: Επιτέλου, όλες.
0: Μεξικό. Μπράβο.
2: Αυτό το Μεξικό.
0: Και ποιος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, θέλουμε μία φωνή να το πείτε, που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα ως παίκτης?
2: Ο Πελέ.
0: Μπράβο σας. Εντάξει, τέλος πάντων, βρήκατε δύο από τα 50 που
1: έχετε. Τρία βρήκαμε.
2: Μας κλέβεις.
1: Όχι.
0: Και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής του quiz?
1: Το Καρβαχάλ.
0: Δεν θα τον ξεχάσω.
1: Ευχαριστούμε
0: ποτέ.
1: Πάρα πολύ, αγόρια.
0: Γεια σας, συνάδελφοι.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και να γυρίσουμε με τα κορίτσια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε στα Hondo Center γρήγορα. Αυτή την εβδομάδα προσφορές στα αρώματα που έχουν τον πρώτο λόγο. Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ, 35%. Λοιπόν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με δώρο με cookout.gr.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Να δω.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με μπέρα.

0: αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στην αγαπημένη μας Βέρα Πάρδου που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: θα τις πούμε όλοι μαζί όλοι το τραγουδάκι, μαζί με μια φωνούλα που θα ακούσετε.
0: Σύστησε, σε παρακαλώ, η φωνούλα.
1: Μπορείτε, παρακαλώ, κυρία μου, να πείτε το όνομά σας εδώ στο μικρόφωνο.
2: Αζανίτσι.
0: Αγάπη μου, καλή.
1: Ωραία, Ανδρονίκη, θες να πούμε χρόνια πολλά στη Βέρα μας που γιορτάζει.
0: Να πούμε το τραγουδάκι.
1: Να πούμε το τραγούδι. Ωραία, πρώτα θα ξεκινήσει η Ανδρονίκη. Για ναι, να ακούσω. Να
2: ζήσεις, φέρατε χρόνια πολλά. Μεγάλη να ζήνεις, άσπρα μάλα. Παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις το φως. Όλοι να λένε να μία σοφά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Yeah.
0: Καλύτερες ευχές, καλύτερο τραγούδι δεν έχεις ξανακούσει.
3: Όχι, αλήθεια είναι ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρειάζεται πολλά, Βέρα.
1: Αυτό πρέπει να το κόψουμε κανονικά και όποιος μας λέει έχω γενέθλια να παίζουμε αυτό που ακούσατε
0: μόλις.
1: Ναι, ναι. Ναι. Θα πούμε στην Ανδρονίκη να πει όλα τα πράγματα.
0: Όλα τα ονόματα. Νίκο, Γιώργο, όλα.
1: Τι θέλουμε για μία μέρα στο στούντιο, μια χαρά θα μας πει.
0: Η Ανδρονίκη είναι τέκνο τη Μάρο Σενετάκη που είναι μαζί μας στο ένα μικρόφωνο. Η αρχιτέκτρια τη καρδιά μας.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να σας περιγράψω ή αν έχει ξεχυλήσει με στο αυτοκίνητό σας τώρα γλύκα, αλλά
0: αγγελάκι,
1: είναι
0: ναι,
1: ένα αγγελάκι με υπέροχο στυλ και χρωματιστά καλοκαιρινά ρουχαλάκια. Αυτό το φορεματάκι το διάλεξες εσύ?
2: Η μαμά.
1: Α,
2: η
1: την μαμά. Ακούς τη μαμά δηλαδή όταν τα επιλέγει?
2: Αυτό το φορέμα το είσαι πάρει μία φορά που είσαι πάει μόνη της στο μαγαζί.
1: Α,
2: για να πάρει ένα ζόλο ροζά, ένα σαβεφάτσι που να πηγαίνουμε στο πάτι του.
1: Α, για να πηγαίνουμε στο πάτι. Να σου πω, τα κοκαλάκια τα διαλέγεις εσύ, μαμά? Μαζί.
2: Μαζί.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να μαγειρέψουμε μαζί με τη μαμά και τη Βέρα.
2: Ναι.
0: Πριν μαγειρέψουμε το δώρο. Πάμε γρήγορα για να προλάβουμε 5 λεπτά να δηλώσουμε συμμετοχές. Τι δώρο έχουμε σήμερα?
4: Έχουμε τραπέζι για 2 άτομα στην Τρελή Ροδιά στα Άνω Πετράλωνα.
0: Α, μάλιστα. Γνωστό.
4: Ένα από τα αγαπημένα μας ελληνικά εστιατόρια. Μαγειρεύει κυριολεκτικά με πρώτες ύλες από το χωριό σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει έτσι παλιά Αθήνα.
0: 2-10-48-0-170-174. Αφήνει το ονοματάκι σας τώρα για πολύ λίγα λεπτά. Μέχρι να βρεθεί ο τυχερός. Τι άλλο λέμε για την Τρελή Ροδιά, τι έχουμε?
4: Λοιπόν, ναι, για να δώσουμε έτσι μία γεύση στον κόσμο.
0: Σωστά.
4: Το νέο μενού έχουμε σπιτικούς κολοκυθοκεφτέδες με δυόσμο, άνηθο και αρωματικό γιαούρτι στη μέση. Τώρα τέλειο για να ξεκινήσουμε.
0: Ωραίο.
4: Ζυμαρικά με φιστίκι Αιγίνης και πέστο βασιλικού. Ριζότο με κρέμα σπανάκι και κράκερ τυριού. Παπαρδέλες με αυγοτάρχο μεσολογγίου. Και για το τέλος, εκμέ κατά ύφη με παγωτό βανίλια.
0: Τέλειο.
1: Φανταστικό.
0: Όλα τέλεια.
1: Ανδρονίκη, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
2: Τα μπέργερ.
1: Τα μπέργερ. Θέλει μπέργερ.
0: Και εδώ θα μείνουμε. Έχει το cookout σήμερα και φτεδάκια που είναι το δικό μου αγαπημένο φαγητό. 15 πρωτότυπες συνταγές χωρίς κρέας.
4: Χωρίς.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
4: Και φτεδάκια με πάντα όλα.
0: Όχι τα κεφτεδάκια και με κρέας μάλιστα.
4: Έχουμε ρεβιθοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες,
0: ναι,
4: κολοκυθοκεφτέδες, αλλά και χταποδοκεφτέδες, κεφτέδες με μπακαλιάρο, με τόνο.
1: Και διαφορετικές τώρα, διαφορετικοί συνδυασμοί εδώ,
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Και spoiler alert, την άλλη εβδομάδα έρχονται και βλιτοκεφτέδες.
1: Τι βλιτοκεφτέδες?
4: Βήμα-βήμα,
3: χορτοκεφτέδες, αλλά είναι με βλίτα.
1: Το cookout θα μας τρελάνετε πραγματικά. Θέλω να μου πεις τώρα, Βεράκι, τι πρέπει οπωσδήποτε να μπουν και να δουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας τώρα που θα έχουν χρόνο το σουκού.
3: Το σουκούε, οπωσδήποτε θεωρώ τα μυστικά που έχουμε για το παγωτό.
0: Για σπιτικό παγωτό,
3: ναι,
0: τέλειο.
3: Για να βγει όσο πιο τέλειο γίνεται. Γιατί υπάρχουν διάφορες συμβουλές και παγίδες. Και αν όντως διαβάσουν το άρθρο, θα κάνουν το πιο νόστιμο παγωτό για Κυριακή, είτε frozen yogurt, είτε και κανονικό παγωτό.
0: Τέλειο.
1: Πάρα πολύ ωραία
0: τέλειο
1: ιδέα.
0: Ωραία ιδέα, γιατί πολλές φορές λες κάνω από σπιτικό παγωτό, αλλά δεν μου βγαίνει όπως αγοράς.
1: Ανδρονίκη.
0: Το τρως, αλλά λέμε τώρα.
1: Πόσα παγωτά έχεις?
0: Αυτό,
1: φάει?
0: Ναι, ναι.
1: Πόσα? Πολλά.
2: Έχω φάει πάρα πολλά παγωτά.
1: Ήδη. Έχεις κάνει και μπάνιο στη θάλασσα?
2: Ναι.
0: Και ποια γεύση σ' αρέσει από το παγωτό? Σοκολάτα, κρέμα, τι σ' αρέσει?
2: Η τσιφλόσκατε ή φράουλα.
0: Η φράουλα, σε καλά τώρα.
1: Να σου πω, βουτιές στη θάλασσα κάνεις?
2: Ναι.
1: Κάνεις και μακροβούτι?
4: Έτσι και έτσι.
2: Έτσι και έτσι.
1: Σου αρέσει όμως το κολύμπι?
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
2: Αλλά πιο πολύ μ' αρέσει να είμαι με στην άμμο.
1: Να είσαι στην άμμο και να φτιάχνεις πηγάκια, ας πούμε.
2: Ναι, και να παίρνω λίγο νερό Alter Ego Amazon να τάτσω ένα ειδικό σαπούνι.
1: Α, τι για να φτιάξεις?
2: Ένα ειδικό σαπούνι.
1: Ειδικό σαπούνι είναι αυτό, σαπούνι. Παναγία μου.
0: Είναι πολύ μπροστά το παιδί, έτσι.
1: Όχι, ναι, ναι. Το παιδί είναι αλλού.
0: Είμαστε πολύ πίσω. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα ακόμα για την κυρία Πάρδο είναι αυτό.
1: Παρακαλώ, Βέρα.
0: Γιατί παραγγέλνει η γενιά της, η Gen Z, γιατί παραγγέλνει αντί να μαγειρεύει?
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η μάστιγα του delivery. Πολλοί μας λένε και μια γενιά της τεμπελιάς. Mm-hmm. Θα διαφωνήσω.
0: Έτσι.
3: Διαφωνώ καθέτος. Απλώς δεν υπάρχει η γνώση. Δεν μας έμαθε κανένας ουσιαστικά και πρακτικά να μαγειρεύουμε, να συντηρούμε ένα σπιτικό. Να. Και αυτό υποστηρίζει η έρευνα και όλο το άρθρο. Και εφόσον δεν μας το δίδαξαν, ναι, δεν πρέπει και να απαιτούν να το κάνουμε πράξη.
1: Καλά, κανένας δεν πρέπει να απαιτεί τίποτα.
0: Ναι. Κάποιο
1: θέλει να μάθει
0: πρέπει
1: να μαγειρεύει, ναι, μπορεί να μάθει να μαγειρεύει.
3: Όχι, είσαι... γιατί έχουμε κατηγορηθεί.
1: Μισό λεπτό. Εγώ δεν είχα ποτέ την απέτηση, ούτε θα ήθελα η μαμά μου να έρθει και να μου πει: έλα εδώ, τώρα πρέπει να μάθει να μαγειρεύει. Αν γουστάρει να το κάνει αυτό, προφανώ από μικρή ηλικία θα είσαι εκεί με στην κουζίνα και θα παρακολουθεί ό,τι γίνεται και θα συμμετέχει. Και επίση μπορεί να μάθει και πολύ πιο μεγάλο. Δηλαδή, όποιο θέλει να το κάνει μπορεί να το κάνει.
0: Δεν υπάρχουν πρέπει.
4: Ναι, αλλά θα μπορούσε. Πέρα από το σπίτι και το τι μας μαθαίνουν οι γονείς μας, αυτό είναι το point, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ενεργό μάθημα οικιακής οικονομίας στο σχολείο, αλλά όχι μόνο την οικιακή οικονομία που κάναμε εμείς κάποτε, που μάθαινες...
1: Που δεν μαθαίναμε τίποτα.
4: Τίποτα, ναι, ναι, ναι, κάτι πιο πρακτικό, όπως... γινόταν κάποτε νομίζω, μάλιστα, στην Αμερική που κάνανε και κάποιο
3: μάθος. Ναι, γιατί το delivery δεν είναι μόνο η πρακτική της μαγειρικής, όσο και το τι όντως θα χρειάζεται να έχω μέσα στο ψυγείο και στο ντουλάπι μου, πώς μπορούν να συνδυαστούν τα υλικά, πώς η ίδια η οικονομία του σούπερ μάρκετ και η αύξηση των προϊόντων, αν γνωρίζω 5 πράγματα μπορώ να τοποθετηθώ και να μην χαλάω όλα μου τα λεφτά στα delivery.
1: Νομίζω ότι η Ανδρονίκη διαφωνεί με όλο αυτό.
0: Είναι άλλη γενιά.
1: Εσύ φτιάχνεις κουλουράκια μαζί με τη μαμά?
2: Ναι.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Σου αρέσει?
2: Ναι.
1: Εγώ έχω πεθάνει.
0: Η μαμά φτιάχνει κουλουράκια όμως.
1: Ναι. Η Ανδρονίκη πάει, τα διαλέγει.
4: Όσοι ζύμη δεν τρώει η Ανδρονίκη, την κάνουμε κουλουράκια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι.
0: Πού να δεις το Μουντιάλ στην Αθήνα, θα το βρείτε μέσα στο Cookout. 12 στέκια με γιγαντοοθόνες, με μπύρες κτλ. Ωραίο αυτό. 12 στέκια. Για... Πολύ δυνατό αυτό.
4: Βέβαια, έχουμε Μουντιάλ ακόμη. Έχουμε
0: 20 Ιουλίου. 19 Ιουλίου είναι τελικό.
4: 19, ναι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δεν θέλουν όλοι να μείνουν σπίτι. Και γιατί να μείνουν σπίτι?
0: Να μας φέρουν τα ονόματα, παρακαλώ, τα παιδιά, για να κάνουμε σιγά σιγά την κλήρωση. Βλέπω επίσης και ένα μαγαζί το οποίο τα σπάει, το Βουλκανιζατέρ στο Cookout. Ένα από τα μαγαζιά τα οποία είναι hot τα τελευταία 2 χρόνια. Έτσι,
3: ναι,
0: σίγουρα έχει πάει εσύ. Σίγουρα, αλλή μόνο.
3: Εντάξει,
0: η Βέρα.
3: Τι να πω ψέματα, έχω πάει. Έχω τι πάει, να κάνω, έχω πάει.
1: Μας έχει ζαλίσει το έχω πάει, ρε σήμερα.
4: Είναι και κοντά της.
3: Είναι δίπλα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, τι κληρώνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
0: Μπράβο, ναι, πάμε ξανά.
4: Το τραπέζι στην Τρελή Ροδιά για 2 άτομα για να περάσουν τέλεια στα Άνω Πετράλωνα.
1: Λοιπόν, και θέλουμε έναν αριθμό τώρα από το 1 μέχρι το 18 που θα μας το πει η Ανδρονίκη δυνατά. Θέλω να διαλέξει ένα νούμερο. Από το 1 μέχρι το 18, όποιο θες. Φώναξε το δυνατά όμως.
2: 8!
0: Μπράβο, ρε παιδί μου.
1: Όλα μέσα είναι, παιδιά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Στέλιος Κοσενάκης. Πες μπράβο σας. Κύριε Στέλιο. Κύριε Στέλιο.
2: Κύριε Στέλιο.
0: Καλή.
1: Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος Κοζενάκης θα πάει να φάει στην υπέροχη Τρελή Ροδιά. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς.
1: Ευχαριστούμε κυρίως γιατί σήμερα το στούντιο στάζει από
0: αγάπη. Θα έρχεσαι, Ανδρονίκη, θα ξανάρθεις?
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα.
2: Ναι.
1: Ωραία, θα λες τη μαμά δηλαδή θέλω να έρθω στη δουλειά?
2: Ναι.
1: Τέλεια, μαμά.
4: Της αρέσει.
1: Αλήθεια.
4: Ναι, το ζητάει.
1: Αλήθεια, ναι, λες. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Να την καμαρώσετε
1: και
0: μεγάλη και τρανή.
1: Όσο πιο συχνά γίνεται, παρακαλώ.
0: Νάντια, χρειάζεται μια στήλη, το Cookout.
1: Ναι.
0: Παιδικές συνταγές από την Ανδρονίκη.
1: Η Ανδρονίκη.
4: Έτσι, σαν το σαπούνι με την άμμο.
1: Κυρία Λιαργόβα, θέλουμε μια παιδική στήλη συνταγές για παιδιά από την Ανδρονίκη.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Να περάσει το αίτημα.
0: Να
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, εννοείται.
1: Να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να προσέχετε την αγάπη μας, Ανδρονίκη. Πες γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Να ζήσετε!
13: Σε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
18: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
20: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα, και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως τον Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα άνω των 40 λεπτών, από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Δουκίσης Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Τον δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος, ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή. Ο κύριος Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Για το πλαφόν ανέφερε ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής, με μέση μείωση 5%. Μηνυτήρια αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μία διοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν, προωθούν ή προβάλλουν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου. Πάνω από 15.000 προϊόντα απομίμησης κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΔΥΜΕΑ. Πρόκειται κυρίως για είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα άνω των 200.000 ευρώ. Παράλληλα, ελέγχθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Από τους ελέγχους προέκυψαν 16 παραβάσεις, κυρίως λόγω έλλειψης τιμοκαταλόγων, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τις 13.000 ευρώ. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καρακάς. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε πάνω από 50.000. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για Έλληνα υπήκοο θύμα των σεισμών ή αγνοούμενο. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία. Με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για τη γυραιά Ήπειρο. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα, τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας, όσο και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου. Ο Αδριανός Γολέμης είναι γιατρός με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ως γιατρός συμμετείχε στο έδαφος σε πολλές αποστολές όπου κούραρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που επέστρεφαν στη Γη, ανέφερε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στη Γερμανία και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η παρουσία του σε επόμενη αποστολή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά την απολογία του ανέφερε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό, χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 6 με 8, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 Μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μπόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: il fait encore plus chaud.
1: Έλα, παιδιά, μελώσαμε Παρασκευή. Γιατί κάνει και ζέστη, έχει και αέρα, έχει και επικίνδυνα
2: φαινόμενα. Με μελώνει και όλα δεν είναι καλά.
1: Μόνο. Οπ. Ναι. Για ανάγκο μου, συγγνώμη, τώρα το είδα.
2: Τι πάθαμε.
1: Ναι. Στην άνοδο του Σκηφισσού. Δεν πρέπει να ανέβεις.
2: Μετά, ναι.
1: Λοιπόν, είναι από του Ρέντι.
2: Ναι.
1: Μέχρι. Αμαν. Μέχρι που είναι, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Έξοδος είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, στην άνοδο προς τα πάνω.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω, άρα φεύγει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Αλλιώς θα κάποιος
1: να σκεφτεί. Ταυτοχρόνως η κάθοδος έχει πρόβλημα στη μεταμόρφωση μόνο και εσείς που είστε στην Αττική Οδό, λοιπόν, προς Ελευσίνα έχουμε άνω των 45 λεπτών καθυστέρηση από μαραθώνος έως και μεταμόρφωση.
2: Μαραθώνος. Τι λες, παιδάκι.
1: Α, είχε τροχαίο νωρίτερα στην άνοδο εκεί, στο ύψος Καλυφτάκι. Πείτε το, ρε παιδιά, είχε, μυθίστε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά.
2: Ναι.
1: Από Πλακεντία έως μεταμόρφωση.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Ωραία. Δύσκολη μέρα. Έχει κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά λεωφορεία, χαμός.
2: Ναι, τουρισμός.
1: Έχει κίνηση και στο Δαφνί.
2: Φεύγει
1: το Χαϊδάρι. Προφανώς
2: φεύγει κάποιος κόσμος.
1: Κάτσε να ρίξω μια ματιά στην Ελευσίνα. Όχι. Δεν έχει κάτι στην Ελευσίνα που να το είναι ένα αξιοπρόσεκτο. Δεν ξέρω που πάνε. Πάνε εδώ πάνω. Όχι, ούτε πάνω όχι.
2: Πάντως είναι μια μέρα ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν είτε για διακοπές, είτε για διήμερο, τριήμερο και μπράβο.
1: Ελπίζουμε μέχρι την ώρα που θα φύγουμε να έχει ηρεμήσει και
2: γιατί...
1: να πάει στο σπίτι σου με την ησυχία σου.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος εδώ μαζί μας, ο θεσμικός. Τι γελάς. τι φαγητάκι είχαμε Νότη σήμερα.

0: θέλουν να εκδικηθούν και οι δύο το Γιάννη Τζούνο. Δεν τους έχει κάνει τίποτα. Εγώ είμαι μάρτυρα. Ποτέ δεν έχει κάνει τίποτα ο Γιάννης.
1: Ναι,
0: στον μόνο άνθρωπο που κάνει ο Γιάννης εδώ κάτι είμαι εγώ.
1: Είσαι εσύ, ναι. Ναι. Α, το λέω, δεν κατάλαβα.
0: Στους υπόλοιπους δεν τους έχει κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί σου έχουν τυπώσει το χαρτί εδώ.
1: Λέει και καλά να ήταν τα μάτια, μην είχα την υπερμετροπία. Δεν πάλι μπορούσα να το δει αυτό.
0: Τι πια είχε.
1: Αυτό την υπερμετροπία, τι είναι. Την πρεσβειοποία και λέω την υπερμετροπία. Συγγνώμη.
0: Όχι, κόλλησε το κεφάλι μου. Προσπαθώ να καταλάβω. Λέω, το... Πρεσβειοποία τη λένε υπερμετροπία.
1: Πρεσβειοποία τη λένε, πρεσβειοποία. Λοιπόν, είναι σαν το διατροφή με τη διαδρομή το πρωί. Το πρωί παθαίνουμε μεγάλη
0: ωραία. Ωραία τάκα το πρωί.
1: Στην τηλεόραση, παιδιά. Έχουμε βγάλει τον άνθρωπο που κάνει το Aegean 600, που είναι ένα από τα πέντε μεγαλύτερα για του ιστιοπλόου παγκοσμίω. Και κάποια στιγμή βγάζουμε το χάρτη με τη διαδρομή και λέω εγώ, παιδιά, να βλέπετε και τη διατροφή. Πώς είναι.
0: Αμέσως.
1: Γιατί, μα τι, κάθε φορά σε ένα νησί που πάνε, δεν θα τρώνε κάπως.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει: πείτε στον κύριο Σταματέλο ότι μόλις αποβίβασα στο γενή, λέει στο νησί του. Καλησπέρα, αγόρια. Γεια σου, ρε Τάκα, ρε, καλές διαδρομές να έχεις, φίλε. Λοιπόν, θα σας αφήσω να μιλήσετε μόνοι σας. Κανονικά πρέπει, πρέπει να με πληρώσετε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Αν είχατε, δηλαδή, αν ήσασταν τίμοι και εσύ και ο Κεραμιτζόγλου, έπρεπε να είχατε έρθει εδώ με τα λεφτά σας. Να μου πείτε, αδελφέ, τι να κάνουμε. Έτσι είναι, χάσαμε.
1: Πάρ'
0: τα λεφτά που πρέπει να σου δώσω.
1: Δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, έχουμε χάσει και απανωτά. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ κοντά μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, δυο μας, θα μιλήσουμε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Άσε να κάνω εγώ μια εισαγωγή και πες. Η κυβέρνηση, κατανοώντας το πρόβλημα που... Δεν θέλουμε παρεμβολές, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Κλείστε το αυτό. Λοιπόν, κατανοώντας τις δυσκολίες οι οποίες υπήρξαν στις πλατφόρμες των εξοικονομώ, έδωσε παράταση στο σύνολο των προγραμμάτων του εξοικονομώ από το 21 δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Παράταση του 21, ρε Γιωργάκη. Έχουν περάσει 5 χρόνια δηλαδή.
2: Τι να κάνουμε, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα.
1: Σε όλα τα προγράμματα λοιπόν του εξοικονομώ δόθη παράταση.
2: Μέχρι 17 Ιουλίου.
1: Οι εκλογές έρχονται.
2: Εξοικονομώ 21, εξοικονομώ 23, το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, το εξοικονομώ 25, το εξοικονομώ επιχειρώ. Είναι αυτά τα προγράμματα λοιπόν που θα παίρνουν παράταση μέχρι 17 Ιουλίου. Και η παράταση...
1: Τελευταία παράταση, φαντάζομαι. Μιλήσεις εσύ.
2: Η πρώτη, να σας τα εξηγήσω όλα αναλυτικά. Η
1: για
2: πρώτη ημερομηνία ήταν 30 Απριλίου. Μετά πήρε παράταση μέχρι 30 Μαΐου.
1: Ναι.
2: Μετά πήραν πολλά από τα προγράμματα αυτά 30 Ιουνίου. Ναι. Και τώρα πηγαίνει 17 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Πολλά από τα προγράμματα αυτά, όπως προανέφερες όμως, είναι ετών.
2: Βεβαίως, το εξοικονομώ του 21 έχει μερικούς κάποιους ακόμα...
0: Το πιο εξοικονομώ του...
2: 21.
0: Πόσο έχουμε τώρα?
1: 26. Μέσα 26, έκτο μήνα του 26.
0: Α, το ρωτάω.
1: Εντάξει, αυτό αν δεν το χαρακτηρίσει κάποιος δηλαδή απαράδεκτο...
0: Το 21 είχαμε Πασόκ.
1: Όχι, το 21 Δημοκρατία είχαμε.
2: Ε, 19 είχαμε.
1: Τους ίδιους είχαμε.
0: Α, ναι, μπράβο, δεν ξέχασε.
1: Για πάντα, ρε Γιώργο κι εσύ.
2: Ναι, είναι όμως...
1: Το ότι δεν θυμάται αυτός τώρα, κατάλαβες, και το θυμίζεις κι εσύ.
2: Μπορώ να σας εξηγήσω κάτι άλλο, όμως, κάτι να καταλάβετε. Εάν δεν δινόταν αυτή η παράταση, πολλοί από τους δικαιούχους που είχαν ήδη ξεκινήσει να κάνουν εργασίες και δεν προλάβαναν την τελευταία προθεσμία, θα έπρεπε τα υπόλοιπα έργα του προγράμματός τους να τα πλύνουν από την τσέπη τους.
1: Ναι, αυτό ίσχυε όμως και για το Μάιο.
2: Λοιπόν, ναι, αυτό ίσχυε
1: και για την παράταση του Απριλίου.
2: Ακριβώς. Προσπαθεί λοιπόν το Υπουργείο και η κυβέρνηση να διευκολύνει όλους τους δικαιούχους που έχουν μπει σε αυτά τα προγράμματα, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.
1: Πάντως, για να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση και το Υπουργείο τώρα, γιατί, πώς να σου πω, κάποια στιγμή σε ξεπερνάει αυτό. Θα έπρεπε να είχε δώσει τα χρήματα και να είχαν ολοκληρωθεί τα προγράμματα. Δηλαδή, ας ακούσουμε και μία φορά να λέει ότι το εξοικονομώ του 21
2: έκλεισε.
1: Ναι. Ολοκληρώθηκε. Και μπράβο μας.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Τζούνο και κύριε Κούτρα.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν θα πει αυτό.
0: Θα το τοποθετηθώ μετά.
1: Δεν θέλουμε.
2: Αλλά το θέμα όμως είναι ότι πολλοί δικαιούχοι οφείλουν και πρέπει να ολοκληρώσουν τα έργα τους. Ούτως ώστε γι' αυτό το λόγο μπήκαν στο πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
2: Όμως.
1: Το κάνανε οι άνθρωποι.
2: Τα προβλήματα που έχουν και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτείται από αυτό το πρόγραμμα τους αναγκάζουν πολλούς δικαιούχους να καθυστερούν. Και επίσης η καθυστέρηση είναι και από τις τράπεζες.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να πάρουν εύκολα δάνειο κάποιοι, ή τουλάχιστον οι διαδικασίες δεν επιταχύνονται με την πάροδο του χρόνου. Επίσης δεν βρίσκεις εύκολα κόσμο να δουλέψει πάνω στο πρόγραμμα, διότι επιλέγουν άλλες κατηγορίες και άλλες καταστάσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή,
1: ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Ναι.

0: Δεν είναι αυτό το θέμα που λέτε. Ορθώς δόθηκε η παράταση εδώ που φτάσαμε. Καλά έκανε το Υπουργείο και την έδωσε την παράταση. Ναι. Εγώ με εσάς έχω πρόβλημα.
1: Προσέξτε.
0: Γιατί όχι, άσε τα προσέξτε. Θα τελειώσω. Εγώ δεν έχω μιλήσει τόσο.
1: Παρακαλώ.
2: Κάτσε να τοποθετηθείτε.
0: Έρχεστε εδώ και οι δύο και λέτε. Συνέχεια για όλα τα προγράμματα. Σαν να τα βγάζετε εσείς. Σαν να είστε Γενική Γραμματεία των Υπουργείων. Σαν να είστε μέσα. Δεν θα δοθεί παράταση. Δεν το συζητάω για τον Τζούνο.
2: Εγώ
0: ο Τζούνος είναι κάθετος. Ο Γιώργης την τελευταία φορά που την πάτησε με τους θερμοσύφωνες άφησε και ένα παράθυρο.
2: Κράτησε και μια πισινή.
0: Εσύ.
2: Καμία.
0: Καμία παράταση.
2: Όχι.
0: Καμία.
2: Και εγώ και άποψη γιατί.
0: Όχι. Εσύ έχεις άποψη γιατί δεν πρέπει να δοθεί παράταση.
2: Ναι.
0: Εδώ συζητάμε αν θα δοθεί παράταση. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψη δικιά σου και δικιά μου κτλ. Κατάλαβες τι λέω. Μας ενδιαφέρει δηλαδή αυτή τη δουλειά κάνουμε.
2: Γιατί εξαγγέλεις λήξη.
0: Γιατί?
2: Εξαγγέλεις λήξη.
0: Για να βιαστούν οι άνθρωποι, μήπως ολοκληρωθεί καμιά δουλειά νωρίτερα.
2: Μάλιστα. Και άρα επίσης, πάμε στην ατομική ευθύνη.
0: Μιλάμε
2: πάλι
0: για μια αγορά η οποία δεν βρίσκει εργάτη με τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Με τίποτα και τρέχουν παράλληλα 27.000 προγράμματα.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Όταν κάνει.
0: Και αυτό που άνοιξε τώρα που δεν έχει σχέση με το ποιο Υπουργείο είναι αυτό.
1: Είναι Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Δεν έχει σχέση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτό που έχει ανοίξει τώρα το ανακαινίζω.
1: Ναι,
0: πάνε
1: ναι.
0: Οι άνθρωποι να. Δεν βρίσκει τα σπίτια του 26 και του 25 η πλατφόρμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και είναι μεγάλο θέμα.
0: Όλα τώρα, προβλήματα.
1: Τώρα μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα που λέτε το νέο εξοικονομώ ανακαινίζω. Μπαίνουν μόνο όσοι μπορείτε να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχοι ή όχι. Η πλατφόρμα για την αίτηση θα ανοίξει το φθινόπωρο του 26.
2: Α, μάλιστα. Άρα
1: δηλαδή,
2: τώρα μόνο ενημέρωση παρέχει.
1: Μόνο τώρα ενημέρωση και βλέπετε αν δικαιούστε να μπείτε στο πρόγραμμα ή δεν είστε δικαιούχοι.
0: Τέλος πάντων, δυστυχώς μπλέκεις με τα προγράμματα.
1: Όμως υπάρχει το εξής ζήτημα για φέτος το καλοκαίρι.
0: Πες το Γιώργο, ναι.
1: Κλείνει το ταμείο. Κλείνει.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Κλείνει το ταμείο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν όλες οι χώρες προσπαθούν να συμπληρώσουν και να μαζέψουν ό,τι μπορούν.
0: Το 21, ποιο ταμείο είναι?
1: Όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, εξοικονομώ 21, 23, 25, το εξοικονομώ ανακαινίζω και το επιχειρώ, εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις, είναι ταμείο ανάκαψης.
0: Το εξοικονομώ του 21 είναι ταμείο ανάκαψης.
1: Βεβαίως, όλα. Είναι λοιπόν, είναι όλα ταμείο.
0: Καλά πει.
1: Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι αυτή η συγκυρία η φετινή, γιατί... Από την επόμενη περίοδο, από την επόμενη περίοδο αλλάζουν όλα.
2: Ναι. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει μία φωτιά στο διάζωμα στην άνοδο του Κυφσού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, μας ενημέρωσε φίλος μας ακροατής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται λίγο προσοχή.
0: Α, εκεί που έβλεπα εγώ ότι έχει τα βαντούρια.
2: Α, εκεί που έχει την κόλλημα. Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία, για βάλει ένα τραγούδι, Νότι.

0: Ο Σταύρος λέει: πείτε στον κύριο που μιλάει για τα προγράμματα, βγάλουν προημερών το ανακαινίζω για κλειστά σπίτια για να δείτε τι. Ναι. Όταν βάζει αριθμό παροχή, λέει: δε είσαι σπίτι που είναι κλειστό, δεν σε αφήνει να προχωρήσει. Βγάλουν ένα τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνο, μου είπαν είναι λάθος του συστήματος. Λέει: 8 στου 10 δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ναι, έχει διάφορα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, έχει διάφορα τέτοια. Έχει. Ο Αστέριος λέει: γεια σας αγαπημένη ατέριαστη. Εγώ 45 χρόνια εξοικονομώ με παραστάσεις, αλλά φράγκο στην τσέπη μου δεν έχω. Μπράβο στην κυβέρνηση. Ο Νίκος από την Καλαμάτα άκουσε από ο Κούτρας λέει ότι έχει πολλή κίνηση στο Δαφνί. Τι θέλει να πει ακριβώς, λέει: δεν θα βρω θέση, λέει. Όχι, για σένα κάτι θα κάνουμε. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αυτά. Τώρα τι διάθεση έχουμε και καμία διάθεση. Δεν έχω διάθεση Σαββατοκύριακο.
1: Διάθεση για το Σαββατοκύριακο ή
0: ναι,
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω, έχω, δεν είμαι.
1: Εντάξει, παιδί μου. Εμένα ο αέρας μου τα χαλάει λίγο.
0: Εμένα μου τα έχει χαλάσει αυτή η ιστορία με τα πιτσιρίκια. Νομίζω Καλυθέα. Στην.
1: Στην Καλυθέα, λες.
0: Καλυθέα, πολύ.
1: Άλλο.
0: Έχω σπαστεί, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
1: Και σπαστεί και σοκαριστεί και εκνευριστεί.
0: Την ίδια εβδομάδα που τώρα είναι διάφορα παιδιά τα οποία πανηγυρίζουν για τις πανελλαδικές, για το αυτό, για το, και πολύ καλά κάνουν για επιτυχίες, για αποτυχίες, για όλα. Μαθαίνεις τώρα, σκοτώθηκε ένα 15χρονο παιδί, λέει. Και, δηλαδή, λες.
1: Για τη διεκδίκηση μιας πλατείας. Μιας πλατείας,
0: Και νομίζω η εφημερίδα των συντακτών το είχε σήμερα. Νεολαία που τσακώνεται με τον εαυτό της. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, δεν έχει άδικο τίτλος. Δεν έχει άδικο τίτλος. Αυτή η...
0: ναι, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Απ' την άλλη, εδώ τα περιστατικά είναι πολύ πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Ξεκινήσαμε από τις συμμορίες, ξεκινήσαμε από κάποιες επιθέσεις ανηλίκων, περάσαμε στη βία ανηλίκων και τώρα φτάνουμε στον έλεγχο περιοχών. Δηλαδή, τουλάχιστον αν διάβασα τις καταθέσεις και τα λοιπά, ήτανε για μια πλατεία στην Καλυθέα, ποιος θα είχε το πάνω χέρι, ποιος θα είχε το κάτω χέρι. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε ξεφύγει από πράγματα τα οποία είναι πια
0: δεν είναι αυτό,
1: ανούσια.
0: Δεν είναι αυτό
1: για τους νέους.
0: Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για την ανθρώπινη ζωή. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο το πρωί από τη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Που το έδωσε με πόνο ψυχής μια οικογένεια που έχασε τον άνθρωπό της. Αυτό το βίντεο δείχνει έναν, δείχνει το παιδί τους, το οποίο έχει δεχτεί μία μπουνιά από έναν άλλον, μία μπουνιά και έπεσε κάτω και έχασε τη ζωή του. Και θέλουν να δείξουν ότι μία μπουνιά αρκεί για να πεθάνει ένας άνθρωπος. Και είναι ακριβώς έτσι. Συγγνώμη που το βαραίνω λίγο το κλίμα τώρα, παρασκευιάτικα, αλλά μου φαντάζει αδιανόητο πως ένας 17χρονος είναι στο άνθος της ηλικίας του, έτσι. Μαχαιρώνει έναν άλλον 15χρονο, ο οποίος δεν έχει φτάσει καν στο άνθος της ηλικίας του. Δεν ξέρω τι να πω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Φοβούμαι κι εγώ πια. Δηλαδή, φοβάμαι. Όταν βγαίνεις έξω, φοβάσαι. Και φοβάμαι και για τα παιδιά μου. Φοβάμαι και για τους φίλους των παιδιών μου. Και γενικά είμαστε σε μια κατάσταση η οποία υπάρχει φόβος. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο καθένας. Δεν ξέρεις ποιος ξέρει πολεμικές τέχνες. Ποιος έχει σπαθιά. Ποιος έχει κουμπούρια. Ποιος θα βγει με καναλοστάρι να σε δέρνει 4 μέρες. Γιατί μπορεί να τον προσπέρασες και να τον κοίταξε λίγο στραβά. Γι' αυτό μην κοιτάτε κανέναν. Κάντε τη δουλειά σας. Προχωρήστε, μην τσακώνεστε με κανέναν, εκτός αν είστε εσείς αυτός που θα σκοτώσει. Που κοιτάτε και στραβοκοιτάτε. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Από την άλλη, είπε ο Χρήστος ότι κυκλοφόρησε όντως αυτό το βίντεο από τη Βρετανία με μια μπουνιά. Ότι μπορεί και μια μπουνιά να σκοτώσει και έτσι είναι. Πολλό δε μάλλον, όταν κάποιοι βγαίνουν, αυτό που λένε και στα φορτωμένοι από το σπίτι και πάνε προς τα έξω. Αλυσίδες, μαχαίρια, στυλιάρια, ρέπλικες όπλων. Όλα αυτά υπάρχουν. Και υπάρχουν και σε πληθώρα. Μπορεί να τα βρει κάποιος. Και όταν μπορεί να τα βρει από ένας ενήλικας και ένας ανήλικος, όταν μπορεί να τα βρει ένας ανήλικος, το αποτέλεσμα πάνω κάτω είναι λίγο είναι προδιαγεγραμμένο τι θα γίνει. Δηλαδή, όταν κάποιος κουβαλάει μία ρέπλικα ενός πιστολιού ή ένα μαχαίρι 5, 10, 15 εκατοστών, γιατί το κουβαλάει για ομορφιά. Για ομορφιά. Και να το αποτέλεσμα. Για τον έλεγχο μιας πλατείας, για 5 παγκάκια και 2 συντριβάνια, ξέρω εγώ τι έχει εκεί. Ένα παιδί 15 χρονών. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό, είναι και άλλα περιστατικά. Πολλά από τα οποία έχουν καταγραφεί κιόλας. Εννοώ σε βίντεο, σε κάμερες ασφαλείας και τα λοιπά. Επιθέσεις. Δε αυτό το 10 σε έναν είναι κάτι που για την ηλικία τη δικιά μας, του Χρήστου και εμένα, πραγματικά μας ξεπερνάει. Να είναι 10 άτομα και να έχουν...
0: Στην ηλικία μου στην ησυχία της.
1: Ναι. Για τη δικιά μου λοιπόν. Να έχουν βάλει κάτω 10 άτομα έναν, να τον κλωτσάνε και να, μέχρι να πεμοραγήσει. Λοιπόν. Φεύγουμε για αυτό το ημίωρο. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Go, go, go, go, go.
2: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
7: Ναι.
6: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
7: Αστό, ναι, ναι.
6: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: ηλεκτρική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Αγίου Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις και στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Οδικής Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Ενώ κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν βοσκοτόπους στην Καστοριά, προκειμένου να λάβουν αγροτικές ενισχύσεις. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Τα ελαφρυντικά και οι ποινές αναμένεται να ανακοινωθούν την 1η Ιουλίου. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Και για να μην το ξεχάσω, στην κάθοδο της Συγκρού στο Διάζωμα, κατεβαίνοντας είδα ένα πατίνι παρατημένο. Στο Διάζωμα, στη μέση της Συγκρού περίπου.
1: Στη μέση ήταν το πατίνι παρατημένο.
0: Στο Διάζωμα όμως, ήταν πάνω στο κράσπεδο.
1: Ναι.
0: Στο Στιθέο.
1: Στο Στιθέο, ναι.
0: Και σκεφτόμουν ότι αν επειδή φυσάει κιόλας, αν πέσει το πατίνι, ένα πράσινο με άσπρο, δεν ξέρω ποιο.
1: Θα είναι στην αριστερή λωρίδα.
0: Θα πέσει στην αριστερή λωρίδα, από τον αέρα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και κάποιος πήγε το παράτησε εκεί στη μέση. Προφανώς κάποιος να κάνει πλάκα κτλ. Έχει διασχίσει τη Συγκρού με τα πόδια για να περάσει.
1: Ναι. Το άφησε εκεί, πώς πέρασε και ο ίδιος το Συγκρού και μπορεί και να.
0: Αν πέσει αυτό δηλαδή και πας να το αποφύγεις ή περάσει από πάνω του με το αυτοκίνητο, μέχρι 90 πάμε στη Συγκρού έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα.
1: Ναι, και άμα προκληθεί αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Φαντάζομαι ότι έχετε πληροφορηθεί τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Θεόδωρου Λιβάνιου στη Βουλή, με το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αποσυνδέει. Έχει δύο πράγματα που είναι βασικά. Το ένα είναι ότι θα βγαίνει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Θα μας πείτε το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αλλάζουν όλα στα δημοτικά τέλη. Δηλαδή θα αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και αναρωτιόμαστε πώς θα εισπράττονται αυτά τώρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καταρχήν, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Το ότι ο μηχανισμός σήμερα συλλογής των δημοτικών τελών μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Ναι. Η αυτοδιοίκηση είχε ζητήσει επανειλημμένως να βρεθεί άλλος τρόπος, γιατί αυτός είχε μια παθογένεια η οποία ήταν ότι δεν ήταν μια δωρεάν διαδικασία. Κόστιζε περίπου 3% αυτή. Το 3% των δημοτικών τελών το παρακρατούσε πάντα η ΔΕΗ. Για να κάνει αυτή τη διευκόλυνση που απλά διεκπαιρέωσε. Ένα Δήμο δηλαδή μεσαίο που είχε περίπου 10 εκατομμύρια το χρόνο δημοτικά τέλη, περίπου 300.000 κόστιζε αυτή η παρακράτηση και περισυλλογή. Από την άλλη πλευρά, η ΔΕΗ το ήθελε αυτό, διότι με τον τρόπο αυτόν, σπάντας τα δημοτικά τέλη, εκαθάριζε τις οφειλές του Δήμου για ρεύμα και έδινε τα υπόλοιπα πίσω. Άρα είχε μια εξασφάλιση μεγάλη. Στο δρόμο εμφανίστηκαν και άλλοι πάροχοι, οι οποίοι δεν ήταν πάντα το ίδιο φερέγγι με τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να εισπράττουν δημοτικά τέλη το Γενάρη του ενός έτους και να αποδίδονται μετά από εξώδικα και από ένδικες προσφυγές μετά από 1 και 2 χρόνια. Κάποιες δε φορές χάθηκαν τελείως τα δημοτικά τέλη, γιατί αυτές οι εταιρείες ουσιαστικά φαλήρισαν. Μέσα από τις διαδικασίες των προσφυγών στη δικαιοσύνη, καταφέραν κάποιοι Δήμοι να πάρουν μέρος και πολύ σπάνια το σύνολο αυτών των παρακρατημένων τελών μέσα από τις διαδικασίες του καταληκτή.
0: Απ' την άλλη τώρα, κύριε Δήμαρχε, υπήρχε και κάποιο άλλο. Οι εταιρείες πάροχοι φαίνονταν για μας σε ένα λογαριασμό Χ, ενώ ήταν Ψ. Γιατί ελάχιστος κόσμος κοίταζε, όχι ελάχιστος, αλλά πολλοί δεν ξέρουν ότι είναι τα δημοτικά τέλη. Ότι
2: είναι τα δημοτικά τέλη, είναι το.
0: Καταλαβαίνετε τώρα. Ξαφνικά φώσκανε ένας λογαριασμός ο οποίος δεν ήταν αυτός.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, αυτό το οποίο συμφωνήθηκε με το Υπουργείο ήταν στη λογική του νέου κώδικα να μελετηθεί και να εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, το οποίο θα είναι μάλιστα δυνητικό. Όσοι Δήμοι θέλουν θα το ακολουθήσουν, όσοι δεν θέλουν δεν θα το ακολουθήσουν. Όπου θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος, δεν τον ξέρω ποιος θα είναι ο τρόπος αυτός, για να σας τον περιγράψω, όπου θα μπορεί μια φορά το χρόνο ο κάθε πολίτης, ο οποίος έχει υποχρέωση έναντι του Δήμου, να καταβάλει ή να παρακρατείται από κάπου αυτό το ποσό. Ποια θα είναι η τεχνική του η υποδομή και η λειτουργία δεν μπορώ να σας πω, γιατί νομίζω ότι ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών την έχει πρόχειρη. Θα χρειαστεί να κουβεντιάσουμε και να βρούμε μεθόδους ούτως ώστε να μην χαθούν χρήματα από την αυτοδιοίκηση αφενός, εφόσον πάμε να βγάλουμε την παθογένεια.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι εισπράτατε και αναγκαστικά, καταλάβατε, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
2: Εκεί ήταν υποχρεωτική η εισπράξη και ουσιαστικά αυτό μίκρινε την επισφάλεια πολύ αυτών των εσόδων. Υπήρχε μια εισπρακτική διαδικασία η οποία κανένας δεν παρέλειπε να πληρώσει το λογαριασμό ρεύματος, άρα εμέσως και αμέσως πλήρωνε και τα δημοτικά τέλη και το τέλος υπέρ ΕΡΤ και λοιπά και οτιδήποτε άλλο πήγαινε προς τρίτους. Αυτό ήταν η διαδικασία. Προφανώς θα γίνει καλύτερη, έχει πολύ δρόμο για να σχεδιαστεί η νέα αυτή διαδικασία. Ήταν πάντως ένα αίτημα της αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε και το θέμα του ρεύματος, αλλά και από την άλλη πλευρά και το κόστος περισυλλογής, νομίζω το 3, γενικότερα από τα χρήματα που μαζεύουν ναι. κρατικοί ή μη κρατικοί οργανισμοί, και αυτό το λέμε για τις τράπεζες, και εδώ είναι ένα θέμα, φωνάζει το κράτος και λέει κακώς οι τράπεζες, και καλώς φωνάζει, κρατάνε μεγάλες προμήθειες. Η προμήθεια εδώ της ΔΕΗ είναι 3% και η προμήθεια της...
0: Και των άλλων παρόχων, για να μην λέμε μόνο για τη ΔΕΗ.
2: Ναι, όλων των παρόχων. Mm-hmm. Είναι νομοθετημένο αυτό. Mm-hmm. Και υπάρχει και κάτι χειρότερο ακόμα. Το ίδιο το κράτος, δηλαδή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων οποτεδήποτε, παρακρατά χρήματα για να αποδώσει το δημόσιο. Από αυτά τα χρήματα παρακρατά το 5%. Δηλαδή, προσέξτε, τα δικά σας, δικά μας, και τα δικά μας, δικά μας. Αυτό δεν το λέει κάποιος έτσι φωναχτά, γιατί αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Όταν παρακρατούν οι Δήμοι.
2: Είναι όταν παρακρατεί για τους Δήμους, προφανώς και υπερτρίτων, παρακρατεί και χαρατσώνει με 5% αυτή την παρακράτηση. Αυτό είναι νόμιμο. Αυτό δεν είναι καταχρηστικό. Ρωτώ εγώ. Μες. Τώρα, αν θα παραπάντησα από κανέναν, δύσκολο το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα για τον τρόπο που θα εκλέγεστε.
2: Τον τρόπο που θα εκλεγόμαστε. Είναι νέο σύστημα. Επί της αρχής εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Υπήρξαν αντιρρήσεις. Περισσότερο για το άγνωστο αυτό του και το σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, να ψηφίζεις την ίδια Κυριακή, να έχει πολλαπλές επιλογές πρώτου και δευτέρου γύρου. Θα πω όμως κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ότι οι τελευταίες 5 εκλογές, δημοτικές, αυτοδιοικητικές, έχουν γίνει όλες με διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Το 2010, άλλο το 2014, άλλο το 2019, άλλο το 2023, άλλο το 2027, όποτε θα γίνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Συνεπώς, εμείς έχουμε συνηθίσει αυτές τις αλλαγές. Τα συστήματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η επιφύλαξη που υπήρχε, ένα καλό εκλογικό σύστημα που είχαμε, που το ζήτησε αυτοδιοίκηση το 2023 για να βγούμε από την κυβερνησία, εφόσον λειτουργήσε, γιατί το αλλάζουμε, όμως είναι. Η πολιτική απόφαση ανήκει στην κυβέρνηση.
0: Τώρα
2: στην
0: καταλαβαίνουμε γιατί το αλλάζουμε.
2: Αλλά από εκεί και πέρα, το αν θα είναι ένα καλύτερο σύστημα το υπάρχουν ή όχι, θα κριθεί και θα σχολιαστεί και θα κριθεί με το αποτέλεσμα, με το πώς θα λειτουργήσει εν τέλει στις επόμενες εκλογές, οι οποίες είναι 30 μήνες μακριά. Είναι κάτι όμως το οποίο γενικότερα τα εκλογικά συστήματα πρέπει να είναι σταθερά. Οι κανόνες των εκλογών πρέπει να είναι πάντα ίδιοι, να μην αλλάζουν, και θα πρέπει να μην γίνονται επουδενοί πειραματισμοί γύρω από αυτή την ιστορία. Μπορεί το σύστημα αυτό, και το εύχομαι να σας πω την αλήθεια μου, να είναι καλύτερο από όλα τα προϋπάρχοντα.
0: Καλύτερο να είναι.
2: Να είναι καλύτερο, εννοώ να είναι πιο
0: αποδοτικό,
2: πιο δημοκρατικό, να δουλέψει. Εμείς δεν θέλουμε να αποτύχει το εκλογικό σύστημα, αυτό θέλω να σας πω.
1: Καλά, προφανώς. Γιατί θα πρέπει εγώ από την πρώτη Κυριακή να διαλέξω τι θα ψήφιζα τη δεύτερη Κυριακή, αφού δεν έχω τα δεδομένα της πρώτης?
2: Η λογική που παρουσιάστηκε, νομίζω το ακούσαμε και στη Βουλή τις τελευταίες μέρες, είναι πρώτον για τα θέματα τα οικονομικά, να αποφύγουμε το δεύτερο γύρο, το οποίο μια δεύτερη εκλογή είναι περίπου στα 70 με 100 εκατομμύρια, και δεύτερον ότι με τον τρόπο αυτόν θα αυξηθεί η συμμετοχή, καθότι η συμμετοχή στις εκλογικές εκλογές πολλές φορές βρίσκεται στο δεύτερο γύρο να κυμαίνεται περίπου στο 30%. Δηλαδή 3 στους 10 ψηφίζουν. Με τη λογική ότι ψηφίζω 2 σε 1, δηλαδή κάνω την πρώτη μου επιλογή και τη δεύτερη μου επιλογή του δευτέρου γύρου, όταν έχω μια παρουσία στις εκλογές της τάξης του 50-55%, υποτίθεται ενισχύω και βγάζω πιο πολιτικά ενισχυμένες, μεγαλύτερη πολιτική νομιμοποίηση, τις δημοτικές αρχές. Όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε κατά πόσον θα υπάρξει η λεγόμενη διαδικασία να δημιουργήσουμε στρατούς. Δηλαδή, όταν στο δεύτερο γύρο κάποιοι είναι απ' έξω, οι οπαδοί αυτών, αυτοί οι οποίοι τους υποστήριξαν, δεν είναι οργανωμένοι για να κατευθυνθούν έτσι μαζικά υπέρ κάποιου άλλου υποψηφίου. Εκεί ουσιαστικά πρέπει να γίνουν προγραμματικές συμφωνίες. Όταν αυτό όμως το κάνεις τον πρώτο γύρο, είναι ουσιαστικά εκεί έχεις όλες τις δυνάμεις παραταγμένες. Άρα η οποιαδήποτε γραμμή, άρα η οποιαδήποτε συνδιαλλαγή μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα. Αυτή είναι το πολύ μεγάλο ερωτηματικό που έχει μέρος της αυτοδιοίκησης, ότι ένα σύστημα ενός γύρου μπορεί να δημιουργήσει και να φτιάξει συνεννοήσεις και συνδιαλλαγές κάτω από το τραπέζι με ευκολότερο τρόπο, γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας και όλα τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα προς εκλογές. Κανένας δεν έχει βρεθεί εκτός παιδιάς, κανένας δεν έχει χάσει, δεν είναι τρίτος, τέταρτος ή πέμπτος. Άρα εκεί θα πρέπει να το δούμε πώς αυτό θα λειτουργήσει και τι δυναμικές θα αναπτύξει σε τοπικό επίπεδο.
0: Γεια σας κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν ξέρω, πάντως εμένα μου φαίνεται κάπως αυτό. Δηλαδή, από την πρώτη Κυριακή να επιλέξω ότι θα κάνω στη δεύτερη Κυριακή χωρίς να έχω τα δεδομένα της πρώτης. Με το αν δηλαδή. Μου κάνει μια. Η αλήθεια είναι με ξενίζει λίγο, αλλά μένει να το δούμε, να το διαβάσουμε, να δούμε πώς έχει εφαρμοστεί και κάπου αλλού προφανώς.
0: Θα το ξεπεράσει.
1: Καλά, θα το ξεπεράσω, θα το ξεπεράσω. Αλλά σου λέω τώρα τι γίνεται.
0: Θα κλάψουμε κιόλας, δηλαδή, τώρα.
1: Δεν είπα ότι θα κλάψουμε, αλλά από την. Δεν έχω. Δεν θα
0: σε βλέπω περίλυπο.
1: Μιαστε. Πάω να λυπηθώ. Πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Νότη.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey!
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι!
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
18: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
22: Οχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Είδες τον πρωθυπουργό που έκανε περιοδία στη Νέα Σμυρνή?
1: Όχι.
0: Δεν τα είδες? Έπαιξε και τάβλη.
1: Τι έπαιξε?
0: Έπαιξε και τάβλη.
1: Ξέρει τάβλη Μητσοτάκης.
0: Αμέ. Έπαιξε πόρτες.
1: Πόρτες είναι που δεν ξέρεις να παίζεις τάβλη.
0: Αυτό έπαιξαν. Για να είναι σύντομα. Δεν είδα το αποτέλεσμα. Δεν είδα το αποτέλεσμα.
1: Είναι ο πρωθυπουργός. Έχασε ο άλλος. Ναι. Όχι, ρε, κέρδισε ο πρωθυπουργός. Ποτέ δεν είχα πρωθυπουργός. Τι λες τώρα, ρε.
0: Γιατί? Το τάβλι είναι.
1: Ξέρει τάβλι, όντως.
0: Δεν ξέρω τώρα, κοίταγα εκεί πέρα λίγο τις κινήσεις και τα λοιπά. Κάτι ντόρτια είδα έφερε.
1: Και πού να ξέρεις εσύ, θα μου πεις.
0: Εγώ ξέρω.
1: Τι ξέρεις εσύ?
0: Τάβλι.
1: Εσύ ξέρεις ζάρι, όχι τάβλι.
0: Ό,τι από τα δύο είναι, δεν
1: έχει σημασία. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι λυμένα. Πόσο ήρθαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πόσο είπαστε, τι είχαμε.
0: Α, δεν θυμάμαι τώρα. Πού στις αρχές ήταν της εβδομάδας?
1: Ναι, ναι,
0: πού να θυμάμαι, Χρήστο. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες τώρα, κατάλαβες. Ναι. Πού να θυμηθώ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τώρα. Ή θα έχασα ή θα κέρδισα πάντως.
1: Έλα, ρε.
0: Ένα από τα δύο. Δεν έχει.
1: Και.
0: Λοιπόν. Άκου τώρα να δεις. Έχουν βγει έρευνες. Αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε πάω στη θάλασσα.
1: Θες, παιδί, σε ακούω.
0: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη, έπαιξε το τάβλι έτσι. Είπε να είστε έτοιμοι γιατί σας θέλω σε εγρήγορση, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Για μας δεν υπάρχει χρόνος για μπαταρίες, είμαστε σε εγρήγορση κτλ. Κτλ. Πολύ ωραία, θα έχουμε και άλλες τέτοιες περιοδίες και κυρίως στην επαρχία, απλά για να ξέρεις, θα υπάρχουν
1: κάτσε
0: περιοδίες.
1: Λίγο, γιατί κάτι λέγαμε πριν για να μην τσακώνεστε κτλ. Εκτός από εσάς που λέω, που κάνω πλάκα και είπα και χθες που είστε εσείς που κυκλοφορείτε με τα όπλα και είστε έτοιμοι να τσακωθείτε. Και έρχεται ο κύριος Μιχάλης Παλίδης εδώ και λέει, δηλαδή εσύ προτρέπεις κάποιον που θέλει και μπορεί να βγει και να σκοτώσει. Προσοχή, δηλαδή, πώς να το αντιμετωπίσεις αυτό? Αυτό δεν αντιμετωπίζεται, αγαπητέ κύριε Παλίδη, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ούτε και αυτό που λέει και ο Στέφανος, αν σκοτώνουν και οι ρέπλικες. Όχι, αλλά αν ένα 15χρονο έχει τη ρέπλικα, μπορεί μετά να πάρει το κανονικό. Για όλα χρειάζεται μια μετάφραση, μάλλον.
0: Αν σκοτώνει ρέπλικες.
1: Όμως
0: το βάλει στο μάτι.
1: Ο Γιάννης Ορίζος λέει: παιδιά, καλησπέρα. Τι ακριβώς εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε έλεγχο πλατεία ή έλεγχο κερκίδας? Ποιος κάθεται στα παγκάκια, ποιος όχι, ποιος είναι αρχηγός κτλ.
0: Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Ναι.
0: Έλεγχο πλατεία τι σημαίνει?
1: Εμπόριο, λέει, γίνεται. Μπορεί, ναι.
0: Ναι.
1: Χάνουμε τους νέους, βρε παιδιά, και θέλει πολλή δουλειά από το σπίτι και τους παιδαγωγούς. Σωστό. Για πες τι έλεγες.
0: Τώρα έλεγα, ήθελα να πάμε να κλείσουμε έτσι με ένα καλοκαιρινό θέμα, μιας και είναι Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Είδες εδώ τώρα στις ελληνικές θάλασσες, φάλαινες έχουμε, καρχαρίες έχουμε, λαγοκέφαλους έχουμε.
1: Οι φάλαινες πού τις έχουμε?
0: Εδώ στο Ιόνιο, δεν είδαμε πέντε μαζί. Τις παίξαμε στην τηλεόραση, δεν τις είδες, που ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα.
1: Έχει γίνει επικίνδυνο το μάγιο.
0: Λοιπόν, άκουλε, βγήκαν έρευνες για το ποια χρώματα ελκύουν τα ψάρια. Ναι, στο μαγιό που φοράς ή στις στολές των δυτών. Κατάλαβες τι χρώματα είναι αυτό? Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κόκκινο.
1: Δηλαδή η τσιπούρα είναι έγχρωμη, η όρασή της βλέπει?
0: Δεν ξέρω τι βλέπει και τι δεν βλέπει. Από πού έλκεται? Προφανώς βλέπει. Το κόκκινο, για παράδειγμα, διάβαζα, είναι ένα χρώμα το οποίο μετά τα 6 μέτρα δεν είναι ορατό, άμα κάνεις κατάδυση.
1: Δεν είναι ορατό?
0: Για τα ψάρια, ναι.
1: Η κοιλιά φαίνεται.
0: Κοιλιά είναι κόκκινη, ρε. Η κοιλιά φαίνεται ως όγκος, δεν φαίνεται ως χρώμα.
1: Ναι. Γιατί ως χρώμα? Το χρώμα του δέρματος.
0: Αυτό δεν ελκύει τα ψάρια. Ναι. Αυτά που ελκύουν τα ψάρια είναι το έντονο πορτοκαλί, το έντονο φωσφοριζέ,
1: ναι,
0: το πράσινο, ο συνδυασμός του πράσινου με το κίτρινο. Αυτά τα έλκουν τα ψάρια. Εμείς που κινόμαστε στα ρηχά, ως σαν τις φώκες, καλό είναι να φοράμε μπλε και μαύρο ή τους συνδυασμούς τους. Αυτά δεν.
1: Τι?
0: Δεν έλκουν τα ψάρια. Προφανώς τα μπερδεύουν με τα νερά, ξέρω εγώ, με τα βράχια, με τα βότσαλα, κάτι αυτό και δεν τα άρεσε.
1: Θα σου πω την αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Μου έκαψε τον εγκέφαλο.
0: Εγώ στο έκοψα ή οι έρευνες? 400 έρευνες το χρόνο παρουσιάζουμε.
1: Κάει και αυτό το λίγο που έχω για εγκέφαλο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μου τον έκαψε.
0: Αυτό λένε οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε.
1: 400 έρευνες.
0: Δεν παρουσιάζουμε τόσες έρευνες εδώ πέρα.
1: Α, ναι.
0: Εγώ και εσύ έχουμε παρουσιάσει έρευνες από το πώς πετάει το σπουργίτι. Ναι, μέχρι.
1: Εσύ, όχι εγώ.
0: Ναι, εγώ τι βρίσκω μαζί, δεν τι σχολιάζουμε.
1: Μαζί τι σχολιάζουμε.
0: Τώρα, αφού το βρήκα αυτό να μην το πω.
1: Εσύ ερευνητής της εκπομπής.
0: Ερευνητής, μην το συζητάς, μεγάλος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι χρώμα μαγιό έχεις εσύ? Έχεις. Περίμενε. Πορτοκαλί έχεις?
1: Όχι.
0: Ροζ.
1: Ροζ έχω.
0: Ροζ έχω κι εγώ. Κίτρινο έχεις?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις κίτρινο? Α, να πάρεις, πολύ ωραίο. Λοιπόν. Τι εδώ κοίταξε. Ναι, ναι, προχώρα, χιλιάρικο έφτασες. Πράσινο δεν έχεις? Έχεις.
1: Έχω.
0: Πράσινο και μπλε.
1: Μπλε μπορεί να μην έχω.
0: Α, ωραία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρώματα που έχεις είναι σε.
1: Πράσινο.
0: Φόρα το.
1: Πασόκ.
0: Πασόκ, μια χαρά είναι, δεν έλκει και τα ψάρια κτλ. Δηλαδή, άμα σε δουν, δεν θα σε δουν. τόσο έντονα όσο άμα φορούσε ένα κίτρινο φωσφοριζέ.
1: Με την κοιλιά που έχω και ναι. να θέλω να κρυφτώ και να θέλω ό,τι μαγειό και να φορέσω,
0: ναι.
1: κάποιο θα με δει.
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Μα συναγρίδα θα είναι. Μα λαγοκέφαλο. Μα καρχαρία.
0: Με συναγρίδα, πιά στη φάτη.
1: Μα φάλαινα. Κάτι θα με βρει.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν κινδυνεύουμε πάντως υπό την έννοια ότι εμείς δεν κάνουμε Μέστε. Το Michael Phelps.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται, ναι, συνεχίζεται το πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού από εδώ χαμηλά. Προσοχή το νου σας. Δύσκολα και τα πράγματα και στην Αττική οδό. Και έχει, είναι ακίνητα τα αυτοκίνητα εδώ απ' έξω.
0: Όχι. Αυτά που πάνε προς τον Πειραιά, όχι.
1: Στο Νιά, έχει δημιουργηθεί εκεί, έχει μια ανάσχεση μεγάλη από την παραλιακή προς την στη Γλυφάδα, εκεί στο Νιάρχος. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε, να κάνετε καλά ό,τι και αν κάνετε και τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Που έχει στο λαιμό.
13: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα προβλήματα παρατηρούνται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως το Παλαιό Φάλιρο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Ενοχικρήθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκότοπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μια παραγωγό η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Σύμφωνα με πρόβλεψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λαγκουάρια. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Η Βρετανία σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο για τρίτη συνεχή μέρα σήμερα. Οι θερμοκρασίες έφτασαν σήμερα στους 36,9 βαθμούς στη νοτιοανατολική Αγγλία, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το χθεσινό ρεκόρ ήταν 36,7 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοδυτικά της χώρας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος τόνισε πως φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει τις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον πρώτο γύρο. Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για πιλωτική απόδοση εσόδων από τον ένφια στην αυτοδιοίκηση. Όπως είπε, μια τέτοια κίνηση θα απέδιδε πολλά χρήματα σε δήμους με ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας, όπως η Γλυφάδα, σε αντίθεση με το 90% της υπόλοιπης Ελλάδας. Παράλληλα, με νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός, ανοίγει ο δρόμος για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί, σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Παράλληλα, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.657 μέτρων, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από σπίτια. Στην επιχείρηση, πέρα από τις δυνάμεις της αστυνομίας, συμμετείχε αστυνομικό σκύλο και ντρόουν. Οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης των ειδικών και μουσικών μαθημάτων με σκοπό να ανακοινωθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι-Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του Γουίμπλετον. Αν πάρει την πρόκριση, ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρει στο δρόμο του τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 6 με 8, μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και τη Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 6 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 26 Ιουνίου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, και από την άλλη εβδομάδα με το καλό μπαίνουμε στον Ιούλιο, μπαίνουμε για τα καλά στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, και εννοείται ότι πλέον αρχίζουν και οι άδειες και γενικότερα ο καθένας θα απολαύσει το φετινό καλοκαίρι με τον τρόπο που μπορεί, που θέλει, που επιθυμεί, που γενικότερα το έχει σχεδιάσει. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε αυτό το απόγευμα. Εκτάκτως μαζί και σήμερα, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο. Την άλλη εβδομάδα επανέρχεται η Κατερίνα Δράκου, αλλά όπως γνωρίζετε την καλοκαιρινή περίοδο έχουμε αλλαγές στις εκπομπές. Ο ένας καλύπτει τον άλλον κατά τη διάρκεια της άδειάς του, οπότε τροποποιείται αναλόγως και το πρόγραμμα. Πάντως θέλω να ελπίζω ότι κάναμε καλή παρέα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, αυτής της εβδομάδας που έλειπε η Κατερίνα και η οποία επιστρέφει από Δευτέρα. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντί μου, μας ενώνει με τον Νότη η αγάπη μας για τα ορεινά και τα δροσερά. Να πούμε και χαιρετισμού στα Δολιανά, στην υπέροχη Αρκαδία. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη βρίσκεται στην επιμέλεια της παραγωγής και την αρχισυνταξία, και η Αργυρό και Μελιάρη στο 210-48-00-170 έως και 4. Η οποία Αργυρό έχει πάρει

εκτός από την περίοδο 9 έως 24 Αυγούστου. Και μιλώντας για την Sea Jets, θες περισσότερο καλοκαίρι? Η απάντηση είναι θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο ή 3 δρομολόγια για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτά μας λέει η Sea Jets και μας, με το σύνθημά της, ότι κερδίζεις καλοκαίρι. Οπότε, αν θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, πάρα πολύ απλά, καλείτε στο 210-48-00-170-4 ή αργυρό, καταγράφει ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και αργότερα στις 8 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Κατά της ημέρας και της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, ξεχώρισα αυτήν την αναφορά σήμερα και την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, παρακαλώ, που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πρόκειται για τον κύριο Γολέμη, που ήδη έχει περάσει την εκπαίδευσή του. Ο ίδιος είναι γιατρός αστροναυτών, παρακαλώ, και ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να αναδειχθεί. Και η εξέλιξη αυτή, έτσι όπως θα τη ζήσουμε να είμαστε καλά τα επόμενα χρόνια, όπως και το γεγονός ότι η Ελλάδα αλλάζει πίστα όσον αφορά τα του διαστήματος, εντάξει, ακούγεται κάπως σαν επιστημονική φαντασία, έλα όμως που έχουν αφιερωθεί πόροι της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου η Ελλάδα να μπει σε διαστημικά προγράμματα, να επωφεληθεί από όλες αυτές τις εξελίξεις που συνδυάζονται με τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την έρευνα, την τεχνολογία και οτιδήποτε σχετίζεται με την αιχμή που αποτελεί μια διαστημική αποστολή και ό,τι παράγεται από αυτήν την αποστολή. Βάλε και τους μικροδορυφόρους και όλα όσα θέτουν αυτό το πρόγραμμα του διαστήματος για τη χώρα μας, είναι κάτι ξεχωριστό και ξέρετε, μέσα έτσι στις ειδήσεις και την ειδησιογραφία έτσι όπως την παρακολουθούμε καθημερινά, έρχονται αυτά έτσι τα διαφορετικά που σου δίνουν και μια άλλη νότα. Βέβαια ο άλλος θα σου πει, έχω την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και εσύ μου μιλάς για διάστημα. Στις κοινωνίες πρέπει να μιλάμε για όλα και εννοείται να δίνουμε μάχη για όλα, και το γεγονός της ακρίβειας για την κυβέρνηση βλέπουμε ότι αναδεικνύεται σαν μια προτεραιότητα, διότι είναι και όλες οι δημοσκοπήσεις που το δείχνουν ως υπαριθμόν ένα θέμα. Μένει να δούμε τι θα προκύψει τη Δευτέρα που θα υπάρξει αυτή η σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια, και είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, η μάχη και το στοίχημα της ακρίβειας, διότι όλα θα κριθούν σε αυτό το πεδίο. Βάζοντας όμως αυτά στην άκρη, στην Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, στρέφεται σταθερά το ενδιαφέρον μας, γιατί εκεί μιλάμε για ισοπαίδωση, απόγνωση, μάχη για την επιβίωση. Ξεπερνούν τους 589 οι νεκροί, μιλάμε για αυτόν τον δίδυμο σπάνιο σεισμό που καταγράφηκε με διάστημα 40 δευτερολέπτων, 7,2 ρίχτερ σε πρώτη φάση, 7,5 ρίχτερ λίγα δευτερόλεπτα μετά. Όλοι καταλαβαίνουμε, μάλλον καλύτερα είναι να μην μπορείς ακριβώς να αναλογιστείς τι σημαίνει αυτό, να μην το έχεις ζήσει, αλλά όπως και να έχει τα μεγέθη είναι τεράστια. Ξεπερνούν τους 50.000 αυτήν την ώρα που μιλάμε οι αγνοούμενοι άνθρωποι με τους οποίους δεν υπάρχει επικοινωνία από τους οικείους τους, έχουν δημιουργήσει και μια ιστοσελίδα, ένα μητρό, το έβλεπα αυτό νωρίτερα. 50.460 για την ακρίβεια είναι οι
άνθρωποι που αυτήν την ώρα αγνοούνται στη Βενεζουέλα. Κατά τα άλλα, στην Ευρώπη και τις πρωτοφανείς αυτές θερμοκρασίες, για τόσες ημέρες μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους που αυτήν την ώρα που μιλάμε υποφέρουν. Στη Γαλλία, μεταξύ άλλων, έχουμε 55 νεκρούς από πνιγμούς.

0: αλλά είναι και όλες οι άλλες επιπτώσεις που έρχονται στην αγροτική παραγωγή, στην οικονομία και ευρύτερα αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας που όλοι οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν ότι πρόκειται να τελειώσει με την Κυριακή και από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Πλην όμως αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε θερμοκρασίες της τάξης των 43 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, οπότε είναι και το βασικό απότοκο της κλιματικής αλλαγής που μετετράπει σε κλιματική κρίση. Τώρα, το άλλο θέμα που έχουμε σταθερά καθημερινά στο μικροσκόπιο έχει να κάνει με την τιμή των καυσίμων, διότι μιλούσαμε νωρίτερα και για την ακρίβεια. Μέρος της ακρίβειας ή, αν θέλετε, συνιστόσα της ακρίβειας είναι και το κόστος των καυσίμων, η τιμή των καυσίμων. Και εδώ έχουμε μία παράλληλη εικόνα, καθότι από τη μία έχω μπροστά μου το Trading Economics που είναι μια ιστοσελίδα αναφοράς αν θέλεις να βλέπεις τις τιμές διαφόρων προϊόντων, χρηματιστηρίων κλπ. Βλέπω το Brent αυτήν την ώρα καταγράφει μια μείωση της τάξης του 4,92% στα 71,5 δολάρια αναβαρέλι η ποικιλία Brent και βλέποντας και το σχετικό γράφημα, η τιμή αυτή αντιστοιχεί στις 26 Φεβρουαρίου, δηλαδή προπολεμικά. Την ίδια ώρα και είμαι από τους σταθερούς, κύριε Θέμη Κιουρτζή, καλησπέρα σας, ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω πόσες επισκέψεις έχετε καθημερινά στην ιστοσελίδα, αλλά σίγουρα κλικ από μένα έχετε καθημερινά. Λοιπόν, βλέπω από τη μία τις διεθνείς τιμές και από την άλλη διαβάζω στην σελίδα σας, σημαντική, γιατί κάθε μέρα έχετε πρόγνωση τιμής για την επόμενη μέρα, έτσι. Σημαντική, όχι πρόγνωση. Ποια θα είναι η τιμή την επόμενη μέρα?
1: Η εκτίμηση βάσει των μεσογειακών πλάτς που επηρεάζουν την ελληνική αγορά.
0: Ωραία. Οπότε, για αύριο βλέπω εδώ στην ΠΟΠΕΚ, popec.gr, σημαντικές αυξήσεις στις τιμές δηληστηρίου αναμένονται από το Σάββατο 27 Ιουνίου για βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και υγρά αέριο κίνησης. Υπενθυμίζουμε, μας λέει η ΠΟΠΕΚ, ότι στις 30 Ιουνίου λήγει και η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δηληστήριο. Κύριε Κιουρτζή, τι συμβαίνει, πώς διαμορφώνονται αυτές οι τιμές, διότι να πω και το άλλο, ότι έχουμε και υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, που και αυτός είναι ένας παράγοντας στη διαμόρφωση της τιμής. Πλην όμως η μείωση στις διεθνείς αγορές είναι μεγαλύτερη από όλα τα υπόλοιπα.
1: Η προσέγγιση σας είναι πάρα πολύ σωστή και ίσως εμείς έχουμε ένα κενό στην ιστοσελίδα μας που θέλησα και το ζήτησα να το διορθώσουν. Έχουμε σε άλλη ιστοσελίδα βέβαια την προσέγγιση αυτή της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, που πρέπει να βλέπει ο καταναλωτής και ο δημοσιογράφος, όπως πολύ σωστά κάνετε εσείς, πώς έχουμε τη διακύμαση των τιμών. Mm-hmm. Όλοι και περισσότερο δημοσιογραφικός κόσμος, και θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και εσείς, και ενδεχομένως να παρασύρεστε, όλοι μιλάνε για την τιμή στην Αγγλία. Βλέπουν την τιμή του Brent και την τιμή στην Αγγλία. Όμως στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες, η τιμή στην Αγγλία διαμορφώνεται από την τιμή του δηληστηρίου. Και επειδή σωστά είπατε ότι στις 28 Δευτέρου, 26 Δευτέρου είχαμε μία τιμή ίδια περίπου με το βαρέλι που έχουμε σήμερα, θα σας δώσω δύο νούμερα τα οποία φαντάζομαι ότι θα τα κηρυχθείτε, επιβεβαιώσετε, αλλά ούτως ή άλλως ήταν ετοιμένα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και μπορείτε να το διαπιστώσετε όποτε θέλετε. Την ημερομηνία που επικαλεστήκατε, η τιμή στις αρχές Μαρτίου, δηλαδή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η τιμή της αμόλυβδης στο δηληστήριο με το ΦΠΑ, γιατί είναι λάθος να το λέμε χωρίς το ΦΠΑ, όπως το λένε κάποιοι συναδελφοί σας, για να δημιουργούν εντυπώσεις ότι υπάρχει μεγάλο handicap, ήταν 1,56. Την ίδια τιμή που βαρελιού, που όπως σωστά είπατε προηγουμένως, η τιμή της βενζίνης στο δηληστήριο, δηλαδή αυτή που έχουμε σήμερα ή και χθες, ας πούμε, είναι 1,75.
0: Μάλιστα. 20
1: δηλαδή,
0: λεπτά παραπάνω,
1: έχουμε
0: δηλαδή,
1: με την ίδια τιμή του βαρελιού 19 λεπτά ακριβότερα την αμόλυβδη σήμερα. Αυτό, όταν το δώσουμε να το καταλάβει ο καταναλωτής, θα σταματήσει πια να σκέφτεται, γιατί αρκετοί καταναλωτές το έχουν πια καταλάβει, αλλά ο περισσότερος κόσμος όμως όχι, η τιμή της αντλίας διαμορφώνεται από την τιμή που θα πουλήσει το δηληστήριο. Δεν έχει καμία σχέση με το βαρέλι. Όμως, σωστά σκέφτεται κάποιος, ρε εσύ, αφού είχαμε ίδια τιμή στο βαρέλι, πώς γίνεται αυτή και υπάρχει αυτή η διαφορά. Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα 19 λεπτά που έχουμε διαφορά, ότι αν πάτε στις αστικές περιοχές, γιατί αυτές διαμορφώνουν άμεσα την τιμή, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ., θα δείτε ότι η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί 17 λεπτά, ενώ στο δηληστήριο 19. Δηλαδή τα πρατήρια έχουν αυξήσει 2 λεπτά λιγότερο την τιμή από ό,τι ουσιαστικά αγοράζουν.
0: Μάλιστα.
1: Λέω λοιπόν στους ακροατές μας,
0: ναι,
1: ότι δεν είναι η τιμή του βαρελιού αυτή που διαμορφώνει την τιμή της αντλίας. Στην Αγγλία διαμορφώνεται η τιμή από ό,τι πουλάει το δηληστήριο.
0: Σωστά.
1: Τώρα, γιατί το δηληστήριο δεν πουλάει αυτή τη τιμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι απλά η τιμή του Brent διαμορφώνει και την τάση. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όταν βλέπω εγώ ένα μείον 5%, εντάξει, μείον 5% είναι αυτή την ώρα. Νωρίτερα ήταν μείον 3,5%. Ξεκίνησε το πρωί, ήταν στο 2,80, κάπου εκεί. Αλλά ήταν σταθερά πτωτικά. Το να βλέπεις την ίδια ώρα σημαντικές αυξήσεις, λες εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδιά, στην όλη εξίσωση. Διότι είναι και αυτό που μας λένε πολλοί ακροατές, αλλά και το ζούμε και εμείς όλοι καθημερινά, έτσι, ότι στην αύξηση πας πύραυλος. Στη μείωση είσαι φτερό στον άνεμο, που άντε να δούμε πόσο θα πέσει, αν θα πέσει και αν δεν θα συμβεί κάτι στο ενδιάμεσο που θα το ξαναπάει προς τα πάνω.
1: Είναι σωστό αυτό που σκέφτεται ο καθένας και τι θα σκεφτόμασταν κι εμείς. Και εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε. Βέβαια, χθες είχαμε μία αύξηση 2,21% στο βαρέλι, όμως προχθές είχαμε 3,80% πτώση και προχθές αντίπερα 0,90 και πιο προχθές είχαμε 3,10. Άρα όλο αυτό το μείον σωρευτικά, όπως και σήμερα το μείον 4%, είναι μια πολύ σημαντική προσέγγιση. Και ενδεχομένως βέβαια αυτή τη σημαντική αύξηση που αναγράφουμε εκεί ως πρόβλεψη της σημερινής τιμής που υπήρχε στα πλάτς, να μην είναι τόσο σημαντική, να είναι λιγότερο σημαντική. Όμως, στο σύνολο, η πτώση αυτή δεν έχει περάσει το δηληστήριο, δεν μπορεί να περάσει στην Αγγλία, όμως το ξύλο το τρώει η Αγγλία. Γιατί όλοι βλέπουν 8 μέτρα τιμοκατάλογο, άρα βλέπουν από κάτω την Αγγλία. Όμως δεν διαμορφώνει σωστά τη σκέψη του καταναλωτής, γιατί περνάει, δεν έχει την παράμετρο του δηληστηρίου. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι αλήθεια πάντως, ότι η Αντλία και εσείς οι πρατηριούχοι είστε υποδοχείς, διότι εσάς βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Δεν πάει να φουλάρει ο άλλος στο δηληστήριο, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει σοβαρά η συζήτηση και επί των δηληστηρίων. Έτσι, γιατί όπως βάζουμε το πλαφόν στον πρατηριούχο, θα πρέπει να δούμε την αλυσίδα και πιο πάνω. Για να δούμε τελικά τι γίνεται. Γιατί οποιαδήποτε μάχη και συζήτηση και αν ανοίξουμε για την ακρίβεια, αν δεν μπει μέσα ο παράγοντας καύσιμο, είναι μισή συζήτηση. Να μην σας πω
1: λοιπόν,
0: ότι είναι συζήτηση έτσι να είχαμε να λέγαμε.
1: Είναι έτσι, και το σωστό που θα ήταν μαζί με την διαμόρφωση στην Αγγλία να λέει ο δημοσιογράφος, γιατί εσείς ορίζετε την κοινή γνώμη, που καθορίζει τη σκέψη του κάθε καταναλωτή, να του λέτε και τιμή του δηληστηρίου. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν πιο σωστό, δίκαιο, και θα ξέρει ο καταναλωτής ότι ο πρατηριούχος δεν είναι αυτός που ορίζει την τιμή. Το περιφέρον κέρδος των πρατηριούχων, όπως καταγράφεται στις ιστοσελίδες και ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ μικρό. Από το 1,56 που είχε ή και το 1,75 που είναι σήμερα η τιμή, αυτές οι τιμές δίνουν ένα περιφέρον κέρδος χονδρική, λιανική και μεταφορέα σε όλη τη χώρα, γιατί η μέση τιμή στη χώρα είναι λίγο μεγαλύτερη, ένα όφελος 8%. Αν αφαιρέσουμε 24% που είναι το ΦΠΑ στο 8, μένει 6,5%. Ναι, ναι. Αν αφαιρέσουμε και ένα 1% που παίρνει προμήθεια η τράπεζα, μένει 5,5%. 5,5% θα μοιραστεί στον πρατηριούχο, στην εταιρεία και στο μεταφορέα. Μάλιστα. Μα αυτό δεν είναι περιφέρον κέρδος. Όταν έχουμε χαμηλά περιθώρια κέρδους και η αγορά αποδηγητείται προς τα κάτω, που έχουμε υποτιμητική κερδοσκοπία και δεν είναι της παρούσης, άμα θέλετε ποτέ να το ανοίξουμε το θέμα, αρχίζει και έχουμε μεγαλύτερη παραβατικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δημιουργείται η παραβατικότητα.
0: Δυστυχώς όταν δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά υπόσχομαι, δεσμεύομαι ότι θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Είναι καλά όλος ο κόσμος. Υγεία εύχομαι, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία.
0: Έτσι,
1: τα άλλα περνάνε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ακούσατε πολύ. Τον πρόεδρο της ΠΟΠΕΚ, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Πριν πάω σε διαφημίσεις, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα kiel.greece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλο. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
14: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου «Τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε». Οπότε η κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
13: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Μητού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ενοχικρήθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μια παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Τα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα τέλη, όπως φέρεται να είπε το Ομάν σε Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί, σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 6 και 36 λεπτά ακριβώς δείχνει το ρολόι. Sky 100,3, Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο. Να υπενθυμίσω και τρόπους επικοινωνίας εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, όπου καλείτε και για να δηλώσετε συμμετοχή για το διαγωνισμό που τρέχει για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets στο 210-48-00-170 έως και 4. Παράλληλα, έχετε και τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μέσω skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε την επιλογή «Πες την άποψή σου» εκεί, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Νωρίτερα αναφερόμουν στη συνάντηση που υπήρξε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του πρώτου Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένας φίλος σχολίαζε, ο Γιάννης Ζαχαριάδης, όλα τα έχει ψωροκόστενα, ο αστροναύτης της έλειπε, 350 εκατομμύρια πεταμένα λεφτά, σχολίαζε. Λίγα λεπτά όμως μετά ήρθε ένας άλλος ακροατής εδώ στο SkyGR να γράψει: εξαιτίας των διαστημικών προγραμμάτων ανακαλύφθηκε ο υπέρηχος, π.χ. μαγνητικός τομογράφος και άλλες τεχνολογίες, τεχνητά μέλη, προσθετικά, ελαφριά και ανθεκτικά υλικά από διαστημικές στολές, θερμόμετρα υπερήθρων χωρίς επαφή, βασισμένα σε αισθητήρες για αστρονομική χρήση, επίσης εικόνες υψηλής ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας, ασύρματη επικοινωνία, Wi-Fi και GPS, ανάπτυξη δορυφορικών δικτύων και συστημάτων εντοπισμού. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, τα είπε όλα ο Λευτέρης. Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα και δεν είναι οποιοδήποτε θέμα. Είναι κάτι που βλέπουμε δυστυχώς σχεδόν καθημερινά στο αστυνομικό δελτίο. Περιπτώσεις νεανικής βίας, εφηβικής παραβατικότητας, διάφορες ειδήσεις να μας έρχονται όπου να έχουμε πρωταγωνιστές 14χρονους, 15χρονους, 16χρονους, 17χρονους ή λιγότερο μικρότερες ηλικίες με δράστες το ίδιο φάσμα ηλικιών. Τώρα σε αυτό που συνέβη το πολύ πρόσφατο, το χθεσινό που ξυπνήσαμε χθες το πρωί γνωρίζοντας ότι ένα παιδί, ένας 17χρονος αρχικά ήταν η εκτίμηση, που τελικά μάθαμε στη συνέχεια ότι είναι 15χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα εφηβικής βίας με δράστη, έναν 17χρονο, για σήμαντη ουσιαστικά αφορμή, για το γεγονός ότι θέλανε να, ο ένας να έχει την πρωτοκαθεδρία σε μία πλατεία έναντι του άλλου, επειδή ο ένας ήταν τάδε οπαδικών πεπιθήσεων και είχε προηγούμενα με τον άλλον, ο οποίος έσπευσε στο σημείο προκειμένου να ζητήσει το λογαριασμό, και όλα αυτά οδήγησαν σε ένα έγκλημα, μία μαχαιριά λίγο κάτω από το θώρακα που δεν άφησε κανένα περιθώριο σωτηρίας στο θύμα που δυστυχώς υπέκυψε στο Ιπποκράτιο. Όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον υπερβολικής βίας και ειδικά σε νεαρές ηλικίες. Οπότε καλό είναι να ανοίγουμε αυτές τις συζητήσεις, διότι είναι ζητήματα που τα βλέπουμε γύρω μας, πολλές φορές κλείνουμε τα μάτια, λέμε ότι είναι κάτι περιστασιακό, κάτι που δεν έχει, εντάξει ρε αδελφέ, παιδιά είναι. Ναι, αλλά τα παιδιά, αυτό το παιδιά είναι, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν μαχαίρια, πτυσσόμενα, φαλτσέτες, ιστορίες ή οτιδήποτε άλλο, λες okay, κάπου πρέπει να μπει ένας έλεγχος, να μπει ένα στόπ, αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο. Είναι θέματα παιδείας, είναι θέματα οικογένειας πάνω και πρώτα απ' όλα, αλλά είναι σύνθετα ζητήματα που ως κοινωνία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Κάλεσα και είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου είναι εγκληματολόγος και ο κύριος Νίκος Ρήγας είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής. Τους ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Να ακούσουμε και την άποψη των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο, οι αστυνομικοί που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά, και να ακούσουμε και την άποψη της επιστήμης πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Να ξεκινήσω όμως με τον κύριο Ρήγα. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλησπέρα κύριε Ανδρίτσου, καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού. Νομίζω ότι ζούμε μια κατάσταση δεζαβού και με τον κύριο Παϊάνο, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε βρεθεί σε διάφορα πάνελ. Είναι μια κατάσταση την οποία βιώνουμε, ξαναβιώνουμε πολλές φορές με ευχολόγια, Ας ελπίσουμε αυτό είναι το τελευταίο θύμα. Mm. Έχουμε άλλο ένα νεαρό 15χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του. Και μάλιστα μια μέρα που ανακοινώνονταν οι βάσεις και οι βαθμοί στα παιδιά, υπάρχουν η νεολαία η οποία περιμένει να φτιάξει το μέλλον της. Μια νεολαία η οποία δεν θα έχει ούτε αυτή τη δυνατότητα γιατί έχασε τη ζωή της, ή μια νεολαία η οποία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα γιατί θα βρεθεί ενδεχομένως σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα. Είναι ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο πρώτα απ' όλα. Η ελληνική αστυνομία έχει τον άχαρο ρόλο δυστυχώς να βρίσκεται στο πεδίο όταν πραγματοποιούνται τέτοιου είδους περιστατικά και να αναγκάζεται να δίνει πρώτες βοήθειες και να συλλαμβάνει και ανηλίκους πολλές φορές. Δυστυχώς δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνεται. Τα παιδιά πρέπει να είναι στη διασκέδαση, τη χαρά τους, το φλερ τους και άλλες δραστηριότητες, τον αθλητισμό τους και όχι βέβαια είτε για οπαδικά κίνητρα, είτε γιατί θέλουμε να δείξουμε δυνατότητα δυναμική και να δείξουμε ότι έχουμε μια επιρροή σε μια περιοχή, είτε για άλλους λόγους προσωπικούς, ακόμα και για τα μάτια μιας κοπέλας ή ενός αγουριού, να φτάνουμε στο σημείο τόσο εύκολο να βγαίνουν, όπως είπατε, και να δείξουν μαχαίρια, κατσαβίδια, αιχμηρά αντικείμενα.
0: Ναι, και μάλιστα, για ακραία βία.
1: Και μάλιστα, βία, βέβαια, και μάλιστα να χτυπούνται με τέτοιο βαθμό, με τέτοια σκληρότητα και με τέτοιο αιχμηρό τρόπο που να έχουμε αμέσως ρήξη ενός ζωτικού οργάνου και κατευθείαν το θάνατο. Δηλαδή, πραγματικά είναι τραγικό.
0: Να πάω και στον κύριο Παπαϊωάννου. Και διάβαζα, κύριε Παπαϊωάννου, ότι μιλώντας για το έγκλημα αυτό καθεαυτό, δράστης ο οποίος χρησιμοποιεί μαχαίρι για να πλήξει το θύμα, χαρακτηρίζεται ως από τις πιο ακραίες μορφές. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει η επαφή εκείνη την ώρα, αλλά παρόλα αυτά δεν τον σταματά αυτό το. Σαν συνέστημα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, δείχνει ότι από ένα σημείο και μετά ξεφεύγει το πράγμα. Δεν ξέρω να συμφωνείτε με αυτό.
2: Είναι προσπαθώντας, ξέρετε, να βάλω, είναι πολύ δυσάρεστο το θέμα, αλλά μπράβο σας που ανοίγετε, το ανοίγετε. Και θέλω να μην πέσω προσωπικά, έχουμε βρεθεί πράγματι πολλές φορές τον κύριο Λίγα σε δημόσια σφαίρα και το έχουμε επεξεργαστεί. Θα ήθελα να αποφύγουμε την παγίδα του να πέσουμε να ακουγόμαστε πάρα πολύ γέροι που λένε τα ίδια κοινότοπα πράγματα. Πράγματι υπάρχει αύξηση την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πώς είναι, γιατί έχουμε τα μόνα στοιχεία που έχουμε και μάλιστα δεν τα έχουμε έτσι σε κοινή θέα. Είναι της ελληνικής αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα, όχι για την ανική παραβατικότητα, ούτε για το τι γίνονται αυτές τις περιπτώσεις όταν καταγράφονται, τι αναμορφωτικά μέτρα εφόσον είναι ανήλικοι υπάρχουν, πόσες είναι οι συμμορίες ή οι εγκληματικές οργανώσεις που βάζουν μπροστά 12χρονους γιατί είναι ποινικά ανεύθυνοι να διακινούν ναρκωτικά. Δεν έχουμε στοιχεία λοιπόν. Είναι όμως η αύξηση, το ένα είναι αυτό, η αύξηση που βλέπουμε στις ειδήσεις που κάθε μέρα υπάρχει ένα βίαιο έγκλημα, ένας κομμένος λαιμός, ένας ανήλικος που σκοτώνεται, ανήλικοι που ληστεύουν. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι η αίσθηση. Δεν είναι crime wave, όπως λέμε στην εγκληματολογία, ότι είναι εποχικό φαινόμενο. Όχι. Δεύτερο, θα κάνω μια κοινωνιολογική παρατήρηση όσο τη χρειάζεται ο ακροατής. Γιατί ό,τι τελειώνει σε ο λόγος, συνήθως είναι περιττό. Θα το πω ως εξής. Το παιδί που πήρε το μαχαίρι και που κάρφωσε το θώρακα, έχει από πίσω του περίπου μια δεκαετία χαμένων ευκαιριών από όλους τους ενήλικους που το περιβάλλουν να τον θετήσουν, να το μεγαλώσουν, να το οριοθετήσουν, να το μορφώσουν, να το πειθαρχήσουν, να το παραδειγματίσουν.
0: Και να βάλουν όρια, κύριε Παπαϊό.
2: Να το οριοθετήσουν ακριβώς. Να του πούν ότι κοίταξε να δεις, αυτό άμα θα το κάνεις δεν επιτρέπεται στο σπίτι μας. Αυτό δεν επιτρέπεται στο σπίτι μας μέχρι στο σχολείο τιμωρείται. Μέχρι, κοίταξε, μην το ξανακάνεις γιατί θα πας φυλακή. Αυτό δεν έχει γίνει ή, και εδώ πάω στο τρίτο, το νομικό μας σύστημα. Το νομικό μας σύστημα είναι απαρχαιωμένο. Πηγαίνει πίσω από τις εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή κάνουμε έχουμε ένα μνημοαπτικό σύνδρομο, θα μου επιτρέψετε τον νεολογισμό, και μιλάμε για νεανική παραβατικότητα, ενώ υπάρχουν 15χρονοι και 13χρονοι που είναι δυστυχώς πρώιμοι εγκληματίες, οι οποίοι δεν πρόκειται να αφήσουν ποτέ, γιατί θα μπουν σε κάποια φυλακή ανηλίκων, θα πάρουν σε 4-5 διδακτορικά σε διάφορα είδη εγκλήματος.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν το νομικό μας σύστημα, αφήνοντας. Το νομικό μας σύστημα δεν είναι νόμοι, το γράμμα του νόμου. Είναι η εφαρμοστική της, η εφαρμοστική του λογική, η οποία εφαρμοστική του λογική ξεκινά από τη γειτονιά, από το σχολείο, από το σπίτι, και μετά τα δικαστήρια ανηλίκων. Τα δικαστήρια ανηλίκων τα φτάνουν εκεί. Όταν φτάνουν εκεί, έχει τελειώσει, έχει εξαντληθεί το κομμάτι του να πείσουμε κάποιον να μην είναι εγκληματίας. Εδώ είναι πεπισμένος ότι είναι εγκληματίας. Ο 15χρονος, 16χρονος που παίρνει, που συμμετέχει σε συμμορία και κλέβει κινητά ή δέρνει ή κινηματογραφεί με το κινητό, είναι πεπισμένος εγκληματίας και έχει και ιδεολογικοποίηση, άσχετα αν δεν μπορεί να το πει με τα φτωχά μέσα εκφραστικά που έχει, ότι δεν ενδιαφέρει και ο νόμος σας, δεν θα μου κάνετε τίποτα ή και αν μου κάνετε δεν θα πάθω τελικά τίποτα, θα συνεχίσω να κάνω το ίδιο.
0: Και εκμεταλλευόμενος την ανηλικότητα, έτσι.
2: Γιατί
0: τα κυκλώματα τα οποία, τώρα μιλάω επειδή ξέρω πρόσφατα μια υπόθεση, έτσι, τα κυκλώματα που βάζουν μπροστά τους ανήλικους και τους δασκαλεύουν ότι ξέρεις ό,τι και να γίνει είσαι ανήλικος. Οπότε θα πες τα μαλακά.
2: Τόλμησα να το προλέξω λέγοντας ότι υπάρχει, ήδη καταγράφεται από τις έστω πολλές στατιστικές της ελληνικής αστυνομίας, ότι η διακίνηση ναρκωτικών γίνεται με ανήλικους. Η εισαγωγή στα σχολεία γίνεται με ανηλίκους κάτω των 15 γιατί είναι ποινικά ανεύθυνοι. Αυτό το κάνουν ενήλικοι, το κάνουν οργανωμένες συμμορίες.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όμως θα μου επιτρέψετε να πω το εξής.
0: Σύντομα, γιατί πρέπει να πάω και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Να μην αφήσουμε την αίσθηση ότι δεν γίνεται τίποτα και είμαστε έρμεο μιας κατάστασης μοιραίας. Όχι. Χρειάζεται να ταρακουνηθούμε, να συνταραχθούμε και να κάνουμε ο καθένας τη δουλειά του από το δικό του μετερίζει. Το σχολείο έχει εξοπλισμένο. Έχει εξοπλισμό νομικό να καταγγέλει, να πειθαρχεί. Οι οικογένειες πρέπει να προσφεύγουν για βοήθεια σε ειδικούς. Τα δικαστήρια έρχονται τελευταία. Δεν διορθώνεις το πρόβλημα όταν έχει φτάσει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Καθίστο, να πω ότι επειδή μίλησε ο κ. Παίνος για γονείς, να πούμε ότι όταν γίνονται συλλήψεις παιδιών, έχουμε τρεις κατηγορίες γονιών οι οποίοι έρχονται και επισκέπτονται τα αστυνομικά τμήματα. Αυτοί που πέφτουν με τα σύννεφα, αυτοί οι οποίοι. Δεν προσέχονται σχεδόν καθόλου και δείχνουν μια τακτική αδιαφορία. Και αυτοί οι οποίοι προσπαθούν είτε να θεωρήσουν ότι ένα ολόκληρο σύστημα προσπαθεί να κάνει κακό στο παιδί τους, ακόμα και να υιοθετήσουν το παιδί τους, τη λογική τους, ή ακόμα και να το υποθάλψουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό να το βάλουμε στο δημόσιο διάλογο.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο.
1: Εγώ,
0: αν θέλετε να. Όχι, μην κλείσετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε. Θα πάω όμως σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε στον επίλογο με μια κουβέντα και από τους δύο. Συμφωνεί.
2: Ναι, βέβαια, ευχαριστούμε.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, μπαίνω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω για το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικών. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime? κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Λένα Διβάνη.
2: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
1: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
2: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
1: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση που είχαμε αφήσει στη μέση με τον κύριο Νίκο Ρίγα εκ μέρους των αστυνομικών. Μαζί μας και ο εγκληματολόγος ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Κύριε Ρίγα, ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό το πρόγραμμα που είχαμε δει πριν από μερικούς μήνες με τις περιπολίες αστυνομικών σε χώρους που συναθρίζονται νέοι κλπ., προκειμένου να υπάρχει αυτή η επαφή αστυνομίας και νέων παιδιών, συνεχίζονται αυτές οι δράσεις?
6: Ναι. Υπήρχε μια χαρτογράφηση των περιοχών όπου είχαν παρατηρηθεί έντονες παραβατικές συμπεριφορές από ανηλίκους. Πολλές φορές αυτές οι συναντήσεις μεταξύ ανηλίκων γινόταν ακόμα και με συναντήσεις και ραντεβού διαδικτυακές. Υπήρχαν περιπολίες και από δίκυκλη αστυνόμευση αλλά και από αστυνομικούς οι οποίοι ήταν με πολιτική περιβολή. Πλην όμως αντιλαμβάνεστε ότι όπου καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι υπάρχει παρουσία της αστυνομίας, είτε αλλάζουν μέρος είτε αλλάζουν πόστο. Μπορεί αυτό να γίνει ούτως ή άλλως μια τέτοια συμπλοκή, μπορεί να γίνει σε μια πλατεία, σε ένα δρόμο. Μην ξεχνάμε στη Θεσσαλονίκη που σκοτώθηκε ο νεαρός, μην ξεχνάμε το γιο του αστυνομικού που σκοτώθηκε πριν λίγο καιρό στον Άγιο Δημήτριο. Υπάρχουν λέει, πολλά σημεία, δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα και αυτό είναι προφανές. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται οι περιπολίες, συνεχίζονται οι έρευνες. Σας λέω όμως ότι δεν είναι πραγματικά το πιο εύκολο πράγμα να γίνονται προσαγωγές ανηλίκων, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να υπάρχουν συλλήψεις. Ναι. Παιδιών,
5: αναγκαίο, επίπτωση αυτό που είπε και ο κύριος Παπαϊωάννου νωρίτερα.
6: Επειδή ο κύριος Παπαϊωάννου είπε πολύ σωστά πριν λίγο ότι δυστυχώς πολλά οργανωμένα κυκλώματα χρησιμοποιούν ανηλίκους. Είδαμε πρόσφατα το κύκλωμα των ναρκωτικών στα σχολεία. Ναι. Γιατί υπάρχει ανηλικότητα και όλο αυτό βοηθάει στο να μην έχουν νομικές επιπτώσεις. Όμως, να πούμε ότι και η αυστηροποίηση των ποινών δεν ξέρουμε αν έχει φέρει τα αποτελέσματα τα οποία θα θέλαμε να υπάρχουν. Υπάρχουν άλλου είδους πιο βασικοί. Οι λόγοι και αιτίες, αλλά και τρόπους που πρέπει να πάρουμε αντιμετώπιση από το να αυξάνουμε συνεχώς μόνο τα χρόνια φυλάκισης ή μειώντας την κράτηση.
5: Μάλιστα. Στον επίλογο, κύριε Παπαϊωάννου, μια κουβέντα και από εσάς. Μου γράφει και ένας ακροατής εδώ ότι ο γονέας και ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, όχι λόγια, και πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνουν το μοντέλο που θα αντιγράψουν τα παιδιά τους. Τι λέτε γι' αυτό?
7: Όπως είπα εισαγωγικά, δεν θα ήθελα να περιοριστώ σε κάτι που ακούγεται σαν ευχολόγιο. Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει το φάσμα της βίας και μάλιστα το φάσμα της βίας με πολύ μικρούς πλέον παραβάτες ή δράστες, εμπλέκονται σε κακουργήματα πολλοί από αυτούς, γιατί έχει χάσει πάρα πολλά επίπεδα πρόληψης πριν, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες και όταν μια κοινωνία είναι σε αυτήν την κατάσταση, τα ευχολόγια δεν βοηθάνε. Αυτό που θα χρειαζόταν είναι να υπάρξει μια σταθερή για χρόνια, επί σειρά ετών, απαράλλακτο, όχι κάθε κυβέρνηση βάζει τα δικά της, αλλάζει τους κώδικες, μια σταθερή και μόνιμη νομοθεσία για τους ανηλίκους με εξειδικευμένα μέτρα, όχι εγκλεισμού σε φυλακή, για να βάλουμε τους πάντες μέσα, αυτό πολύ εύκολα λέγεται, αλλά με σοβαρά επανδρομένες υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων σε συνεργασία πάντα με την αστυνομία, σε συνεργασία με την εισαγγελία, σε συνεργασία με τα σχολεία, έτσι ώστε να υπάρχει ένα περιβάλλον προστατευμένο και έτοιμο να επιβάλλει κάποιο πειθαρχικό πλαίσιο. Και κάποιο πλαίσιο που θα βοηθήσει το παιδί να μην καταλήξει φυλακή.
5: Ακριβώς.
7: Αν αυτό δεν λειτουργήσει νωρίς, θα αντιμετωπίσουμε αυτό που ήδη αντιμετωπίζουμε σήμερα σε μεγαλύτερη έκταση. Είναι βέβαιο, είναι μαθηματικά βέβαιο. Δεν χρειάζεται να ευχόμαστε να μην συμβεί. Θα ξανασυμβεί και θα είναι μεγαλύτερο. Γιατί ήδη έχουμε χάσει πάρα πολλά. Δεν μπορεί να μην είναι στελεχωμένες οι υπηρεσίες οι κρίσιμες, να είναι σε έναν δήμο, ας πούμε, στην κοινωνική υπηρεσία που θέλει μια φτωχή οικογένεια, μια οικογένεια με ένα προβληματικό περιβάλλον να προσφύγει και να υπάρχουν δύο υπάλληλοι για 5.500, ας πούμε, πληθυσμό ή για 15. Είναι αδιανόητο αυτό. Αυτό σημαίνει ανομία. Τελείωσε. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό λοιπόν ο ανήλικος το οσμίζεται. Βλέπει στις ειδήσεις κάθε μέρα ότι ο ισχυρός σκοτώνει, ληστεύει. Μπράβο,
5: και έρχεται και ο μιμητισμός
7: και
5: τα social media και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, κύριε Παπαϊωάννου.
7: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα που θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων των 7 και αμέσως μετά και πάλι εδώ για την δεύτερη ώρα.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Go, go, go, go, go.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
18: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Παραλιακή ως τη Νέα Χαλκιδόνα, καθώς και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι. Προβλήματα στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από το ύψος του ΣΕΦ έως το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, στην Περιφερειακή Μητού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ενοχή κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στο στενό του Ορμούζ, αφήνει το Ομάν. Φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς στο στενό και ότι τα πλοία που διέρχονται ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα τέλη, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρήπανσης ή η παροχή βοήθειας στην αυσιπλοεία των πλοίων. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Σύμφωνα με πρόβλεψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη, από τη Βρετανία και τη Γαλλία ως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος τόνισε πως φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει στις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον πρώτο γύρο. Παράλληλα, με νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός, ανοίγει ο δρόμος για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο κύριος Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, ενώ στην Άγκυρα απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και αναπτύχθηκαν 40.000 αστυνομικοί εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Δεκάδες ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν από τη Σύνοδο με οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου να καταγγέλουν αδιαφανείς διαδικασίες και να ζητούν από το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τις διαπιστεύσεις. Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι βασίζεται στις αξιολογήσεις της Τουρκίας, ωστόσο διπλωμάτες της Συμμαχίας παραδέχονται ότι η Σύνοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για καταστολή και βρίσκονται σε επαφή με την Άγκυρα. Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί, σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Παραλληλά, διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.657 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από σπίτια. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 Μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μπόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εκτάκτως μαζί και σήμερα, από εβδομάδα θα είναι η Κατερίνα Δράκου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που μου στείλατε. Μεταξύ άλλων, κάτσε, ένας φίλος υπογράφει ως το φαλακρό τουρκοβούνι, σταθερός ακροατής, μου ζητά θερμοκρασία γραμμένης οξιάς. Κάτσε τώρα, επειδή μου το ζητάς, έτσι, γιατί αλλιώς εμένα, ξέρεις, ούτε πάει το μυαλό μου τώρα να δω θερμοκρασία γραμμένης οξιάς, πλην όμως, κάτσε τώρα, 21 βαθμούς, μπράβο, 21 βαθμούς στα ορεινά, στα 1200 μέτρα υψόμετρο, ορεινή ναυπακτία, τα γνωρίζετε τα υπόλοιπα, όσοι με παρακολουθείτε χρόνια, έχω κι εγώ έτσι ένα κόλλημα με αυτή την περιοχή την οποία την έχω στην καρδιά μου. Πολλούς χαιρετισμούς, ευχαριστώ πολύ το φαλακρό τουρκοβίνι για το μήνυμά του, όπως επίσης ευχαριστώ τον Γιώργο Μουρούτη, τον συνάδελφό μου, γιατί αναφερόμουν νωρίτερα στον πρώτο αστροναύτη, τον Έλληνα αστροναύτη που είδε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, και μου υπενθυμίζει ο Γιώργος ότι εκτός από τον αστροναύτη, τον κύριο Γολέμη που είδε σήμερα ο Πρωθυπουργός, έχουμε και έναν κοσμοναύτη που προηγήθηκε. Μισό λεπτό να δω τα στοιχεία. Είναι ο Θόδωρος Γιουρτσίχιν Γραμματικόπουλος, ο οποίος, όπως μου γράφει εδώ και ο Γιώργος Μουρούτης στο μήνυμά του, είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης ποντιακής καταγωγής με υψηλό ελληνικό φρόνημα, ήρωας για το ελληνικό και ρωσικό κράτος και πολυβραβευμένος. Λοιπόν, έτσι για να έχουμε και την αποκατάσταση της τάξης πραγμάτων. Ευχαριστώ επίσης την Κατερίνα από το Παλαιό Φάλι για τα καλά της λόγια, όπως επίσης και το Γιάννη Ζαχαριάδη που έγραψε το μήνυμα νωρίτερα σχετικά με το αν είναι τσάμπα λεφτά τα του διαστήματος, συμπληρώνει για την κατάσταση των νοσοκομείων. Γιάννη μου, δεν θα τα χαλάσουμε εδώ, αλλά να αποδεχθούμε το γεγονός ότι όταν συμμετέχεις σε διαστημικά προγράμματα εννοείται ότι έχεις πολλά να αποκομίσεις και τα 350 εκατομμύρια, κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη, είναι μια επένδυση που θα σου έχουν πολλαπλάσια επιστροφή στη συνέχεια. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, εσύ μπορεί να έχεις την άποψή σου, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, μιλώντας για συζήτηση, πάμε στον καλεσμένο μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, Υπουργέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Ανδρίτσο. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και να σας εκμυστηρευθώ ότι πριν βγω στον αέρα τώρα κατά τη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων ήμουν με τα παιδιά από το sky.gr, τους ειδοποίησα ότι θα έχω τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, έτσι ώστε να ακούσουν και τη συνομιλία μας για να αντλήσουν και τις ειδήσεις για την ιστοσελίδα και το ραδιόφωνο βεβαίως, και όλοι μου είπαν με μία φωνή, ρώτατον τι γίνεται με την παλιά παραλιακή. Πότε επιτέλους θα ανοίξει?
1: Η παλιά παραλιακή δεν είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Είναι στην περιφέρεια Αττικής, σε ένα κομμάτι της υπογειοποίησης εκεί πέρα. Άρα ξέρω ότι προχωράνε όλες οι απαραίτητες ενέργειες, όμως θα πρέπει να ρωτήσουμε την περιφέρεια Αττικής για την παλιά παραλιακή.
0: Γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία καθημερινά και από την περιφέρεια Αττικής δεν βλέπω να υπάρχει έτσι τουλάχιστον μία επικοινωνία που να λέει κάτι στους πολίτες. Γενικότερα υπάρχουν μετακινούμενα χρονοδιαγράμματα.
1: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πάντως δεν έχει το συγκεκριμένο έργο, άρα δεν είναι σε εμάς.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα του Κηφισού. Αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι πολλοί πολίτες που για ακόμα μία ημέρα, ακόμα ένα απόγευμα, είτε μιλάς για Παρασκευή είτε για οποιοδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας, είτε χωρίς να έχει συμβεί τίποτα ή με το παραμικρό συμβάν, είναι ένας δρόμος ο οποίος γίνεται αβίωτος, που έχει τεράστια ταλαιπωρία, τον χρησιμοποιώ και εγώ καθημερινά, και ένα από τα ζητήματα που ακούω και από συγκοινωνιολόγους είναι ότι πρέπει επιτέλους να βγουν τα φορτηγά, τα βαρέα οχήματα, όλα αυτά τα οχήματα που εξυπηρετούν υπηρεσίες logistics, να βγουν από τον Κηφισό. Η απάντηση είναι ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά, και πότε

0: για την κατασκευή και λειτουργία του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά. Και την παραπάνω εβδομάδα, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα υπογράψουμε τη σύμβαση. Είναι πολύ σημαντικό, σημαντική εξέλιξη, καθώς...
1: Ποια άποψη, ο Σκαραμαγκάς, δηλαδή ο τριπλός κόμβος αυτός, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, σε τι στόχευε?
0: Αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς θα ενώσει τον περιφερειακό του Εδάλεο με την Εθνική Οδό και με την Αττική Οδό. Ουσιαστικά θα καταργήσουμε κάποια φανάρια. Η γέφυρα του σχιστού θα αποκτήσει δύο λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα θα δώσει πράγματι μια εναλλακτική σε βαρέα οχήματα, ώστε να μην μπαίνουν στον αστικό ιστό της πόλης. Όμως οι παρεμβάσεις μας, και επαναλαμβάνω ότι υπογράφουμε τη σύμβαση καλώς εγώ των πραγμάτων στις αρχές του Ιουλίου, μέχρι να υλοποιηθεί το έργο θέλουμε 3 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, και είναι λίγο κάτω από τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Όμως οι παρεμβάσεις μας στην Αττική συνεχίζονται. Τους του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί και η παρέμβασή μας στον κόμβο, στην μεταμόρφωση. Ένα άλλο σημείο στο οποίο πάλι υπάρχουν έντονα προβλήματα, και πέρα να εξηγήσω στους ακροατές σας ότι τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το Ελευθέριος Βενιζέλος και θέλουν να στρίψουν προς την Εθνική Οδό αναγκάζονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ελευσίνα, καθώς εκεί πέρα οι δύο ξεχωριστές λωρίδες ενώνονται σε μία λωρίδα εισόδου στην Εθνική Οδό προς την Λαμία. Αυτό το διορθώνουμε, το αλλάζουμε, πλέον θα είναι δύο διακριτές λωρίδες όπου θα μπαίνουν μέσα στην Εθνική Οδό, άρα δεν θα έχουμε το φαινόμενο αυτό του μπουκαλιού.
1: Όμως, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης γι' αυτό?
0: Σας είπα, εντός του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί.
1: Θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι. Εκτός όμως από αυτές τις παρεμβάσεις, προχωράει και το μετρό στην Αθήνα. Όπως ξέρετε, πριν από λίγους μήνες ολοκλήρωσε τη διαδρομή του ο πρώτος μετροπόντικας, η Αθηνά, από την Λεωφόρο Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού. Ο δεύτερος μετροπόντικας, η Νίκη, έχει ξεκινήσει η διαδρομή της από την Λεωφόρο Βεϊκού, έχει διασχίσει την Κυψέλη και καλώς εχόντων μέχρι τέλος του έτους έχει φτάσει και αυτός στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού. Και πολύ σημαντική παρέμβαση βεβαίως είναι και η πλήρης αντικατάσταση του στόλου των αστικών λεωφορείων τόσο στην Αθήνα.
1: Πριν πάμε στα λεωφορεία, κύριε Δήμα, επειδή έβλεπα και κάποια στοιχεία εν ώψη και της συζήτησής μας, από τους 56 συνολικά σειρμούς του μετρό διαβάζω ότι οι 32 είναι που διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Οι 24 παλαιότεροι σειρμοί πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν το 2000, τότε είχε γίνει η προμήθεια επί κυβέρνηση Σιμίτη, είχαμε προμηθευτεί οι σειρμούς του μετρό χωρίς κλιματισμό.
0: Ναι, είναι γεγονός. Υπάρχουν 19 σειρμοί στη γραμμή 1, οι 4 δεν έχουν κλιματισμό. Η γραμμή 2 και 3 από τους 52 θεωρούν οι 20. Και πράγματι είναι οι παλαιότερες γενιάς. Έχουν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες για την αντικατάστασή τους. Έχουν γίνει οι διαγωνισμοί και για τη γραμμή 1, προχωράνε και για τις υπόλοιπες γραμμές. Άρα αρμοδιότητα του αναπληρωτή υπουργού μεταφόρων είναι αυτό το πράγμα. Όμως προχωράει η διαδικασία ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεκινήσουν και οι αντικαταστάσεις. Δεν θα είναι φέτος το καλοκαίρι. Όμως ειδικότερα για τη γραμμή 1, ξέρω ότι το επόμενο καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Ναι. Τουλάχιστον στη γραμμή 1 είναι λειτουργικός ο κλιματισμός σε 16 από τους 20 σειρμούς. Είναι και αυτό κάτι, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται η αναβάθμιση και για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, έτσι ώστε να μην υποφέρει και ο κόσμος που μπαίνει στους σειρμούς, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Τώρα, με τα λεωφορεία, πού βρισκόμαστε?
0: Όπως σας είπα πιο πριν, και νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, έχει γίνει η αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των λεωφορείων στη χώρα με σύγχρονα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, πλήρως προσβάσιμα για όλους τους πολίτες, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα. Προχωράνε και τα καινούργια λεωφορεία ώστε να φτάσουμε στο 100% της αντικατάστασης. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τις μεταφορές.
1: Μάλιστα.

0: Τώρα, βγαίνοντας εκτός λεκανοπεδίου, μάλλον πριν πάμε εκτός λεκανοπεδίου, ήθελα να σας ρωτήσω και για την επέκταση της λεωφόρου Κίνης. Με αυτό τι γίνεται, να το ξεχάσουμε, υπάρχει κάποια στιγμή το ενδεχόμενο να ενωθεί η Κίνης και να ανταμώσει την άλλη Κίνης από πλευράς Καλυφτάκη και ουσιαστικά να ενώσει το Μαρούσι με την, Εθνική Οδό.
1: Ως πρόταση υπάρχει, δεν είναι όμως κάτι το οποίο θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Λόγω προτεραιότητων ή λόγω κόστους?
1: Είναι συνδυασμός. Είναι συνδυασμός. Άρα υπάρχει ως πρόταση, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη τώρα και το flyover, εκεί πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τα έργα, κύριε Δήμα?
1: Λοιπόν, η περιορισμένη λεωφόρο στα χέρια της πληροφορίας Θεσσαλονίκη είναι ένα καινοτόμο, ένα πραγματικά πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχε πολύ έντονο σκεπτικισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στους κατοίκους, πριν ξεκινήσει το έργο, κατά πόσο πρώτον θα υλοποιηθεί και δεύτερον, τι συνθήκες θα δημιουργηθούν στην κυκλοφορία της πόλης κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Όποιος περνάει από το περιφερειακό της Θεσσαλονίκης βλέπει τα συνεργεία τα οποία δουλεύουν με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Η πρόοδος έχει ξεπεράσει το 55% και καλώς ευδόκουν του πραγμάτων. Στο πρώτο εξάμεινο του 2027 θα δοθεί και αυτό στην κυκλοφορία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποσυμφόρηση Θεσσαλονίκη, καθώς θα μπορέσει να διπλασιάσει τον όγκο των εξυπηρετούμενων οχημάτων.
0: Ναι. Και ταυτόχρονα, μιλώντας για τη Θεσσαλονίκη, είχαμε και την επέκταση προς Καλαμαριά, σωστά?
1: Βεβαίως, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Είναι 5 επιπλέον σταθμοί. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω πως το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη και παράλληλα ένα από τα πιο ωραία. Ειδικότερα ο σταθμός Βενιζέλου είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και το τονίζω αυτό το πράγμα διότι έχουμε καταφέρει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της υλοποίησης ενός σημαντικού έργου μεταφορών αλλά και της ανάδειξης και της διατήρησης προφανώς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, του Ινστιτούτου Μεταφορών, η μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης από τότε που λειτουργεί το μετρό σε συνδυασμό και με τα μέτρα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τροχέας είναι κατά 15%. Υπολογίζουμε ότι με την επέκταση της Καλαμαριά που όπως είπα θα γίνει το καλοκαίρι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης και θα έχουμε ακόμα πολλούς περισσότερους χρήστες καθημερινά με αποτέλεσμα το μετρό να συμβάλλει καθοριστικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιλώντας για μέσα σταθερής τροχιάς, έχω και ερώτημα από ακροατές που ρωτούν πότε θα λειτουργήσει ο προαστιακός Αθήνα-Πάτρα.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ηλεκτροκίνηση θα επεκταθεί και πέρα από το Κιάτο. Προφανώς η ανάδειξη των μέσων σταθερής τροχιάς στη χώρα μας είναι μια σημαντική προτεραιότητα και το λέω αυτό το πράγμα διότι ειδικότερα τα τρένα και το δίκτυο των τρένων δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο στην Ελλάδα όπως σε υπόλοιπες χώρες. Να, άμα πάμε στην κεντρική, τη βόρεια, τη δυτική Ευρώπη θα δούμε ότι το κύριο μέσο μαζικής μεταφοράς είναι το τρένο. Τα σχέδιά μας είναι για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των τρένων και προς την Πάτρα αλλά και προς άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον Ε65 που για μένα είναι από τα πλέον σημαντικά έργα που έχουν γίνει μιλώντας για την κεντρική Ελλάδα διότι ουσιαστικά έχουμε την διασύνδεση, ολοκληρώνεται θα έλεγα αυτή κάθετη άξονες, από τη μία έχει την Ιωνία Οδό, από την άλλη έχει τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Αυτό που έλειπε είναι για την κεντρική Ελλάδα μια τεράστια ανάσα, το λέω επειδή τον χρησιμοποιώ αυτόν τον δρόμο όχι καθημερινά όπως τον Κηφισό, αλλά θέλω να πω, έχω αντιληφθεί την αξία του και πλέον έχουμε το βόρειο κομμάτι το οποίο πρόκειται να εγκαινιαστεί.
1: Όπως το είπατε, ο Ε65 είναι καθοριστική σημασίας καθώς ενώνει την στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία με την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Στην πραγματικότητα ενώνει την ΠΑΘΕ, την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, με την Εγνατία Οδό. Απομένουν 45 χιλιόμετρα, είναι το βόρειο τμήμα από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, μέχρι τον κόμβο των Γρεβενών. Ναι, μέσα στον Ιούλιο θα δοθεί στην κυκλοφορία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέρω σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη, στην περαιτέρω ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών. Και εδώ πέρα θέλω να υπογραμμίσω πως αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα γίνεται χρήση των κοινοτικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είναι ένα ταμείο στο οποίο πρωτοστάτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δημιουργήθηκε ώστε οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού. Εδώ πέρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής αξιοποίησης για ένα πολύ συγκεκριμένο έργο.
0: Μάλιστα. Θα περάσει το μετρό από το Βύρονα, ρωτάει ένας φίλος.
1: Το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 περνάει από 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Και γι' αυτό τονίζουμε ότι η ουσιαστική αποσυμφόρηση στο κυκλοφοριακό θα είναι το μετρό. Οι 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι αυτές που περιλαμβάνονται στη γραμμή 4 και επαναλαμβάνω, είναι η προτεραιότητα για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αθήνα.
0: Όπως επίσης και το θέμα, για παράδειγμα, μου το θέτει ένας άλλος φίλος εδώ, το θέμα της λεωφόρου Κηφισίας. Δηλαδή, αν μπορούσε να ενωθεί ο σταθμός του μετρό Πανόρμου με το Μαρούσι, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσες μετακινήσεις θα γλιτώναμε με το αυτοκίνητο και θα παίρναμε το μετρό, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως, υπάρχει σχεδιασμός και για την λεωφόρο Κηφισίας, όπως γνωρίζετε. Όμως, νομίζω ότι είναι σημαντικό το κάθε βήμα να γίνεται στην στιγμή του. Τώρα έχουμε επικεντρωθεί ώστε να μπορέσει το μετρό στην Αθήνα να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσής του, ώστε να συμβάλλει, όπως είπαμε, στις καλύτερες, πιο ασφαλείς και πιο γρήγορες μετακινήσεις των χρηστών.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο. Είναι πολλά τα ερωτήματα και έρχονται διαρκώς. Δυστυχώς δεν είχαμε τον χρόνο να μας πείτε και για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, στο οποίο αναφερθήκατε και στην περιοδία που πραγματοποίησατε ως επικεφαλής του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, εγώ καταρχήν να σας πω εκ μέρους της Penzos Film, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εννοείται, 72 ώρες πριν από την απόβαση στην Νορμανδία, η τύχη εκατομμυρίων κρίνεται από μία απόφαση. Η ταινία 72 ώρες προθεσμία μας μεταφέρει τις τελευταίες κρίσιμες ώρες πριν από την απόβαση στην Νορμανδία, όταν ο Eisenhower και ο μετεωρολόγος James Slagg καλούνται να πάρουν μία απόφαση που μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου και την ίδια την ιστορία. 25 Ιουνίου στους κινηματογράφους από την Spenzos Film. Επίσης, έχω να σας πω εκ μέρους της Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr/business. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται, γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
10: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
11: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
10: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
12: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από το Σέφεως το Νιάρχος λόγω ενός τροχαίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, στην Περιφερειακή Ημιτού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στον Κηφισό, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πρόσθεσε πως αρχές Ιουλίου θα υπογραφεί σύμβαση με το έργο να υλοποιείται σε βάθος τριετίας. Για επιθέσεις με drones εναντίον πλοίων που διέπλεαν το στενό του Ορμούς κατηγορεί το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέροντας ότι παραβίασε τη Συμφωνία Κεχηρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 drones. Ένα από αυτά έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα υπόλοιπα 3, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στο στενό του Ορμούζ, αφήνει το Ομάν. Φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς. Ενόχοι κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ το 2020. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 7 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Πριν από λίγο είχαμε διαδοχή εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος φεύγει. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου αναλαμβάνει απέναντί μου. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Να σας πω ότι έχετε ακόμη 14 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά τη Sea Jets που κληρώνουμε σήμερα. Το εισιτήριο ισχύει για το 2026 εξαιρουμένης της περίοδου από 9 έως 24 Αυγούστου. Αν θέλετε λοιπόν να καταγραφεί η συμμετοχή σας, δεν έχετε παρά να καλέσετε 210-48-00-170 έως και 4 ή αργυρό. Καταγράφει ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στις 8 παρα 5 θα κάνουμε μαζί την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Επίσης έχω να σας πω και κάτι άλλο. Αν ψάχνετε μια διαφορετική πρόταση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες, αξίζει να ανακαλύψετε το Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης και Λόγου Νίκη Παπαθεοχάρη στα Αστέρια Γλυφάδας. Ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο, όπου η πετρογλυπτική συναντά τη ζωγραφική, την ποίηση και τη μουσική δίπλα στη θάλασσα. Το φετινό Αστέρια Culture Festival φέρνει συναυλίες, δράσεις και εμπειρίες για όλη την οικογένεια και το Σάββατο 4 Ιουλίου φιλοξενεί τη συναυλία της Γιώτας Νέγκα σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά στον εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Μάλιστα, από τις 8 το βράδυ μπορείτε να περιηγηθείτε στο μουσείο πριν από τη συναυλία, ενώ στην τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνεται και ένα ποτό. Πληροφορίες στο site του Πολιτιστικού Κέντρου culturalcenternp.gr και εισιτηρία μέσω του more.com και στα καταστήματα public. Τούτων δοθέντων, τούτων λεχθέντων, πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να αναφερθούμε, και το έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή, για αυτό το καμίνι πραγματικά που ζει η κεντρική και η δυτική Ευρώπη. Θερμοκρασίες που σε πάρα πολλές περιοχές δεν έχουν προηγούμενο. Το να μιλάς για την κεντρική Ευρώπη και να μιλάς για 43 βαθμούς Κελσίου, όπως είναι σήμερα ανά περιοχές, είναι πραγματικά κάτι που δεν έχει προηγούμενο και δεν αφορά μόνο την δυσχέρεια που μπορεί να έχεις ζώντας σε μια τέτοια περιοχή, αλλά αφορά και την οικονομία, αφορά γενικότερα όλη τη λειτουργία για εκατομμύρια ανθρώπους, για πολίτες, για επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι αυτό σημαίνει. Στη Γαλλία τώρα το πρόβλημα είναι τεράστιο. Έχουμε 55 νεκρούς αυτήν την εβδομάδα από πνιγμό, νοσοκομεία που βρίσκονται στα όρια. Στο Παρίσι έχει απαγορευτεί η πώληση, η κατανάλωση αλκοόλ, και μιλώντας για το Παρίσι, μόνο το 25% των σπιτιών έχουν κλιματισμό, ενώ η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40, και διάβαζα νωρίτερα στην ηλεκτρονική έκδοση της Le Monde ότι σε πολυκατοικίες αυτό που λένε οι κάτοικοι είναι ότι δεν έχουμε τέντες, δεν έχουμε μπατζούρια, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε κλιματιστικό και ουσιαστικά μιλάμε για θαλάμους αερίων. Ο κύριος Αναστάσης Καράμπαμπας παρακολουθεί πολύ στενά τα γαλλικά πράγματα, είναι ιστορικός και πολιτικός αναλυτής με πολλά χρόνια στη Γαλλία, και έχει και πρωτογενές ρεπορτάζ. Κύριε Καράμπαμπα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Ανδρίτσο, καλησπέρα στους τηλεθεατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και πολιτική αντιπαράθεση Μακρόν, Μελανσόν και το Υπουργείο Υγείας να φοβάται για έναν αδιευκρίνιστο αριθμό θανάτων που έχουν επισυμβεί μέσα σε σπίτια, σε κατοικίες.
1: Ναι, τώρα αυτό που είπατε και εσείς τις προηγούμενες ημέρες, ήμουν και στο Παρίσι το μεταξύ, οπότε το έζησα και προσωπικά, είναι από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα όλων των εποχών, έτσι, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου. Αυτό τώρα είναι για τη Γαλλία, είναι κάτι τελείως καινούργιο, και τουλάχιστον για το Παρίσι, έτσι. Την Τρίτη, ας πούμε, καταγράφηκε η πιο ζεστή μέρα από τότε που υπάρχει η Γαλλική Μετρολογική Υπηρεσία το 1878. 55 άνθρωποι, όπως είπατε και εσείς, πνίγηκαν. Γιατί εκατομμύρια άνθρωποι τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Ψάχνουν απεγνωσμένα δροσιά σε θάλασσα, λίμνες, πισίνες, με αποτέλεσμα να πνίγονται. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Λεκογνίου δημιούργησε μια μονάδα κρίσης με διάφορα υπουργεία που είναι σε ένα κόκκινο συναγερμό: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης. Έχουμε εξετάσεις επίσης στη Γαλλία. Τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου περνάνε τις προφορικές εξετάσεις του Μπακαλογέα. Κάτι σαν πανελλαδικές. Εξετάσεις μόνο το πρωί και τα απογεύματα στα σχολεία δεν υπάρχει κλιματισμός. Φανταστείτε τώρα να περνάς εξετάσεις και να έχεις 40 βαθμούς μέσα στην αίθουσα. Τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη. Ένας φίλος μου στο μεταξύ, γιατρός μου, έλεγε ότι αναγκάστηκαν να προσλάβουν και φοιτητές ιατρικής, γιατί οι γιατροί δεν ήταν αρκετοί και δεν τα έβγαλαν πέρα.
0: Ναι, μιλάμε για ακραίες συνθήκες, έτσι, ακραίες συνθήκες. Διαβάζω επίσης, εδώ έχω ανοιχτό την Φιγκαρό μπροστά μου στην ηλεκτρονική έκδοση, που λέει ότι εκτός από τον καύσωνα στην ξηρά έχεις και καύσωνα στο νερό, έτσι, δηλαδή, και οι θερμοκρασίες που παρατηρούνται στις θαλάσσιες περιοχές στη Γαλλία δεν έχουν προηγούμενο για αυτήν την εποχή. Αντίστοιχα, υπάρχει πρόβλημα και με την αγροτική παραγωγή. Γενικότερα μιλάμε για χώρες που πλέον βρίσκονται αντιμέτωπες, που για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα ζουν αυτές τις ακραίες συνθήκες, διότι κάτι ανάλογο είχαν και τον Μάιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Όπως είπατε και εσείς, και αυτό έχει επίπτωση και στην οικονομία, εφόσον υπάρχει πολλή τηλεργασία, δελικτό ωράριο, κάποιοι άνθρωποι αρρωσταίνουν και δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά. Επίσης, να πούμε, αυτό έχει σημασία, γιατί οι Γάλλοι έχουν ένα τραύμα. Αυτό το τραύμα λέγεται 2003. Mm-hmm. Είμαστε τον Αύγουστο του 2003, έτσι, όπου υπήρχε ένας αντίστοιχος καύσωνας. 15.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, κυρίως ηλικιωμένοι, και από ό,τι φαίνεται 23 χρόνια μετά η Γαλλία δεν έχει τόσο πολύ προσαρμοστεί. Από ό,τι φαίνεται οι υποδομές είναι ανεπαρκείς, εφόσον μιλάμε για σχολεία χωρίς κλιματισμό, για υπηρεσίες χωρίς κλιματισμό. Για μέτρο, εγώ πήρα το μέτρο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν άντεξα πάνω από δύο στάσεις, γιατί είναι και ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν έχουν φύγει διακοπές ακόμα οι άνθρωποι. Οπότε φανταστείτε το μέτρο χωρίς κλιματισμό. Οπότε γι' αυτό και έχει πάρει και πολιτική διάσταση η Λεπέν, λόγου χάρη, και είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές τον επόμενο Μάιο, προεδρικές και βουλευτικές. Και λέει η Λεπέν στο μεταξύ, καταδικάζει τη στάση του Μακρόν και της αριστεράς και κυρίως των οικολόγων, που απορρίπτουν, όπως λέει εδώ και χρόνια, τη γενικευμένη χρήση κλιματιστικών, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε θανάτους και αυτή την κατάσταση. Οπότε γενικά έχει πάρει πολιτική διάσταση όλο αυτό το ζήτημα, γιατί όντως το μόνο σίγουρο είναι ότι οι υποδομές είναι ανεπαρκείς, και για μια χώρα σαν τη Γαλλία, που έχει ζήσει αυτό που έζησε πριν 22 χρόνια, είναι απαράδεκτο να ζει ο κόσμος σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, να πας σε ένα νοσοκομείο και να μην υπάρχει air condition. Να πας σε ένα γυροκομείο, που ξέρετε, στη Γαλλία το γυροκομείο είναι ένας θεσμός ο οποίος υπάρχει και είναι αρκετά ισχυρός. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε πάρα πολύ. Οι Γάλλοι το έχουν.
0: Ναι, ναι. Και όσο μου μιλάτε, κυρία Καράμπαμπα, πάει το μυαλό μου σε κουβέντες που κάναμε πριν από 20 χρόνια, τότε με το πρωτόκολλο του Κιώτο, για παράδειγμα, που λέγαμε για την κλιματική αλλαγή και τι μπορεί να παράξει όλη αυτή η κατάσταση, τη μετανάστευση, τις πολιτικές επιπτώσεις. Και να που το ζούμε μπροστά μας, διότι, για παράδειγμα, μια προεδρική εκλογή στη Γαλλία μπορεί να καθοριστεί εν μέρη και από αυτό που ζει σήμερα ένας Παριζιάνος, όπου μπορεί να είναι παράγοντας ψήφου το γεγονός, αυτή η καθημερινότητα στην οποία έχει βρεθεί και όπου δεν υπάρχει κλιματισμός και μπορεί να κινδυνεύει να χάσει δικούς του ανθρώπους ή να έχει επιπτώσει στην εργασία του ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε
1: ακριβώς,
0: καταλαβαίνουμε όλοι πού έχουμε φτάσει, έτσι, με αυτά και με εκείνα.
1: Όταν 72 διοικητικές περιφέρειες, τις 100 περίπου που έχει η Γαλλία, έτσι, έχουν τεθεί σε κόκκινο σενιαρμό, με 50 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους να μην ξέρουν εάν θα έχουν ρεύμα, γιατί ξέρετε ότι, παραδείγματος χάρη, πάνω από 70.000 νοικοκυριά βρέθηκαν χωρίς ρεύμα αυτή την εβδομάδα. Οπότε όντως αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα γαλλικό αλλά και ευρωπαϊκό, της Βόρειας Ευρώπης, γιατί η Βόρεια Ευρώπη γενικά δεν έχει προσαρμοστεί. Ακόμα και η Ισπανία, πάνω από 200 νεκροί διάβαζα στην Ισπανία.
0: Ναι. Αντίστοιχα και στην Ιταλία, έτσι, ο βοράς της Ιταλίας που υπέφερε, το Βέλγιο, η Ολλανδία που είχε σήμερα πορτοκαλί συναγερμό, κάτι που είναι υπερσπάνιο να συμβεί, πλην όμως είχαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω καύσωνα και στην Ολλανδία, και αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αναστάση Καράμπομπα που ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω εκ μέρους της Vodafone ή hacker κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και λίγα λεπτά πριν κλείσουμε και συνεχίσουμε αργότερα, γιατί θα είμαστε μαζί και μετά τις 8 με το ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, όπως κάθε βράδυ. Πριν από οτιδήποτε άλλο, κάτσε, πρέπει να πω μια καλησπέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι, σταθερότατο στη συχνότητα, και ρωτούσε και πριν από λίγο αν μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο fan club του Νίκου Ανδρίτσου. Να σε καλά, ρε Τάκη, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ γενικότερα για τα μηνύματά σου. Πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο νησί, κυρίες και κύριοι, που σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, διότι τι μπορείς να περιμένεις παραπάνω, Δήμητρα Σταματίου? Κάτι που να είναι κοντινό στην Αθήνα, να μην ταξιδεύεις με τις ώρες. 2 ώρες παρά θέλεις. Να μην έχεις ακριβά ακτοπλοϊκά. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δημοκρατικά. Στη διαμονή επίσης, στο φαγητό, τέλειο και επίσης λογικότατες τιμές. Εγώ προσωπικά την Κύθνο τη συστήνω ανεπιφύλακτα, αλλά νομίζω και ο κύριος Φιλιππέος θα έχει ακόμα περισσότερα επιχειρήματα από τα δικά μου για να μας πει για την Κύθνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τελικά είμαστε πολλοί αυτοί που θέλουμε να γίνουμε μέλη στο fan club του Νίκου Ανδρίτσου και χαίρομαι που είμαι και εγώ ένα από αυτά τα μέλη που θα ακολουθήσουν. Είστε καλά?
0: Μια χαρά, μια χαρά εσείς. Και
1: είμαστε...
0: Ήθελα έτσι λίγο, επειδή ασχολούμαστε με την επικαιρότητα, λέμε το τι γίνεται και όλες τις ειδήσεις που μας έρχονται από παντού, έτσι λίγο να κάνουμε και ένα διάλειμμα από όλα αυτά, και επειδή είναι και καλοκαίρι, γιατί όχι κάποιος να το ξανασκεφτεί για την Κύθνο, για παράδειγμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και είναι και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, φίλε Νίκο, θα μου επιτρέψεις. Είναι ένα Σαββατοκύριακο το τελευταίο του Ιουνίου. Είναι το πανηγύρι στην Ιδρυοπίδα των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που γιορτάζει την Ιδρυοπίδα της Κύθνου, με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα Κυριακή και Δευτέρα. Μεταφέρω και σε όλο τον κόσμο τις παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα του νησιού μας. Ως γνωστόν, η Κύθνος, πέρα των άλλων από τις φυσικές ομορφιές, είναι ένα νησί που κρατάει τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Έχουμε 2 καταπληκτικούς οργανωπαίχτες, τον Γιώργο και τον Βαγγέλη τον Μπέλιο, που τους έχεις γνωρίσει και εσύ. Έχουμε τα παιδιά του Χορευτικού Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ιδρυοπίδας, όπου ο μοναδικός μπάλος και οι στροφές, οι φούρλες, όπως γνωρίζουν πολλοί, είναι αυτό που δίνει ζωντάνια στον κόσμο και κάνει και πάρα πολλά χορευτικά ανά την Ελλάδα, να θέλουν και αυτοί, ναι, να μοιηθούν τους χορούς, τους κυθνιώτικους, τους στερνιώτικους, τους παραδοσιακούς χορούς του νησιού μας.
0: Είναι κάτι που με έχει εντυπωσιάσει στο νησί σας αυτό, διότι από τα 5 ως τα 95 είσαστε χορευταράδες, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, είναι το DNA.
1: Από τότε θα γεννηθεί ο Θερμιώτης. Πρώτα μαθαίνει να χορεύει, λέει, και μετά μαθαίνει να πατάει. Έτσι πάει.
0: Είναι το νερό που πίνεται, ξέρω εγώ.
1: Πρόσφατα ένας φίλος και γνωστός βιολάτορας, ο Νίκος Οικονομίδης, που ήρθε πρόσφατα στο νησί μας,
0: ναι,
1: αυτό που τον εντυπωσίασε είναι ο σεβασμός που δείχνουν τα ζευγάρια, γιατί ο Θερμιώτικος ο Μπάρος χορεύεται ένα 2 άτομα, ένα ζευγάρι, σε αυτούς που χορεύουν. Δηλαδή σταματάνε για να χορέψει ένας, ναι, να κάνει, ναι, τις πόλεις, τις στροφές.
0: Αυτό
1: και
0: πρέπει να το
1: χειροκροτούν, να επικροτούν.
0: Αυτό πρέπει να το δει κανείς. Πώς το λέτε, Θερμιώτικος Μπάλος?
1: Μπάλος.
0: Ωραία, να το βάλει στο YouTube όποιος ενδιαφέρεται, γιατί πραγματικά είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χορός, όντως. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας
1: να
0: μας πείσεις, Κώστα Φιλιππέ, για τις παραλίες της Κύθνου. Πόσες έχετε?
1: Το νησί έχει πάνω από 95 παραλίες. Έχουμε γύρω στις 12
0: 95.
1: Παραλίες οργανωμένες.
0: 95. Άρα, ναι, μας λες κάθε κόλπος και παραλία, αμμουδιά κλπ.
1: Κάθε κόλπος και παραλία. Είναι, Νίκο, αν θα έρθει κάποιος στο νησί, μπορεί να συνδυάσει κάθε μέρα να κάτσει όλους τους μήνες του καλοκαιριού και σε κάθε μέρα να πηγαίνει και σε άλλη παραλία. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τα νησιά των Κυκλάδων, για τα νησιά της Ελλάδος, αλλά αυτό το ιδιαίτερο το βρίσκει συναντάει μόνο στην Κύθνο. Κάθε
0: μέρα και όλα αυτά και σε μικρή απόσταση. Και σε μικρή απόσταση. Απ' άκρη σ' άκρη είναι μισή ώρα, πόσο είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Δοντελετές ακρογιαλιές περιτριγυρίζουν όλο το νησί μας. Το νησί είναι 1 ώρα και 50 λεπτά αυτή την περίοδο με το ταχύπλο που έχει μπει από Πειραιά για Κύθνο. Έχει μπει ταχύπλο επίσης από το Λαύριο, όπου σε 1 ώρα και 10 λεπτά είσαι πάλι στο νησί. Και έχουμε τα επιβατικά οχηματογραφικά πλοία που είναι όλο το χρόνο στο νησί μας, εξυπηρετούν. Γύρω 2 ώρες από το λιμάνι του Λαυρίου.
0: Όταν μου λες με το ταχύπλο 1 ώρα και 10, είναι σαν να φύγεις από τα βόρεια προάστια και να θες να βγεις Ανατολική Αττική, για παράδειγμα, να κάνεις μπάνιο.
1: Είναι να φύγεις, ναι, από το Δυτική Αττική για να φτάσεις στο Λαύριο, πολλές φορές φτάνεις πιο αργά από ό,τι να ταξιδέψεις για να έρθεις στο νησί. Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε ραντεβού στην Κύθνο. Ραντεβού στην Κύθνο.
1: Των δυτικών Κυκλάδων και της Κύθνου, που η απόσταση είναι αυτή, η καθημερινή.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι ζουν δυτικά προάστια κυρίως. Το νησί μας είναι πανέμορφο, είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους τουρίστες. Είναι τα μαγαζιά όλα πανέτοιμα. Οι τιμές, όπως είπες πριν, είναι προσιτές για όλο τον κόσμο. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις ξεφεύγουν. Εντάξει, αλλά πλέον ο κόσμος
0: καταλαβαίνει. Αλλά υπάρχει και οικονομικότερη επιλογή.
1: Η χώρα μας,
0: υπάρχει και οικονομικότερη επιλογή.
1: Και πολλοί έχουν βάλει νερό στο κρασί τους και οι τιμές έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό
0: μάλιστα
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
0: Μάλιστα. Κώστα, πρέπει
1: τα
0: να κλείσουμε.
1: Τα κοπρικά εισιτήρια είναι οικονομικά συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Ο κοντινός προορισμός, πανέμορφος προορισμός.
0: Πολύ
1: ωραία. Έχει αναδείξει πάρα πολλά είδη εναλλακτικού τουρισμού. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.
0: Πολύ ωραία. Κώστα, πριν κλείσουμε σε παρακαλώ, θέλω και έναν αριθμό από το 1 έως το 67 να μου πεις.
1: 29.
0: Το 29. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Λαμπροπούλου, το κινητό της τελειώνει σε 044, είναι η τυχερή που κερδίζει το ακτοπλοϊκό.
1: Ευχαριστώ στην κυρία Ελένη Λαμπροπούλου.
0: Από τη Σίτζετς. Να είσαι καλά. Κώστας Φιλιππέος ήταν μαζί μας από την Κύθνο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε εδώ σε περιβάλλον ενημερωτικής εκπομπής και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μια άλλη ενημερωτική εκπομπή, το ειδησιογραφικό μαγαζίνο του Sky 100,3.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Ρέντι έως Παραλιακή, καθώς και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο. Προβλήματα στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από το ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Πεντελής. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Σύμφωνα με πρόβλεψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Ένοχοι κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Για επιθέσεις με drones εναντίον πλοίων που διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ, κατηγορεί το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφέροντας ότι παραβίασε τη Συμφωνία Κεχηρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 drones. Ένα από αυτά έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα υπόλοιπα 3, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στα στενά του Ορμούζ, αφήνει το Ομάν. Φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς στα στενά και ότι τα πλοία που διέρχονται ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα τέλη, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης ή η παροχή βοήθεια στην αυσιπλοεία των πλοίων. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα έλαβαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου το βράδυ της 5ης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στον θώρακα, ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές, κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με τον δράστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφορμή για τη συμπλοκή που προκάλεσε τη δολοφονία του 15χρονου ήταν η επικυριαρχία της πλατείας αλλά και το οπαδικό υπόβαθρο των ατόμων που ενεπλάκησαν στο συμβάν. Ο Ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στον Κηφισό, ανέφερε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πρόσθεσε πως στις αρχές Ιουλίου θα υπογραφεί η σύμβαση, με το έργο να υλοποιείται σε βάθος τριετίας. Για τον κόμβο μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, ο κύριος Δήμας τόνισε πως εντός του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις. Υπενθυμίζεται πως με τη νέα διαμόρφωση τα οχήματα θα μπαίνουν στην Εθνική Οδό από διαφορετικές λωρίδες, περιορίζοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη, από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γερεά Ήπειρο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα μας, τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονική προόδου. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τόνισε πως φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στον δεύτερο γύρο, φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει στις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον πρώτο γύρο. Παράλληλα, με νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός, ανοίγει ο δρόμος για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Εκτός συνόρων, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, ενώ στην Άγκυρα απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και αναπτύχθηκαν 40.000 αστυνομικοί εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Δεκάδες ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν από τη Σύνοδο, με οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου να καταγγέλουν αδιαφανείς διαδικασίες και να ζητούν από το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τις διαπιστεύσεις. Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι βασίζεται στις αξιολογήσεις της Τουρκίας, ωστόσο διπλωμάτες της Συμμαχίας παραδέχονται ότι η Σύνοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για καταστολή και βρίσκονται σε επαφή με την Άγκυρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στέφαν Ντεφράι. Ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι-Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Αν κάτι δείχνει ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, είναι το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών που έχουν πυκνώσει τις περιοδίες, τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τέλος έχουν ανεβάσει στροφές στις ομιλίες τους, θέτοντας τα διλήμματα της κάλπης, όποτε κι αν αυτή έρθει. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Πρόεδρε, εγκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
2: Εμείς τρία χρόνια τώρα εγκαζώνουμε.
3: Χωρίς ομιλία αλλά με μία περιοδία, με πολλά μηνύματα και συμβολισμούς που παραπέμπουν στο τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει προεκλογικές στροφές στον κομματικό μηχανισμό.
4: Εξάρες έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
5: Θα τις φέρεις.
3: Ο Πρωθυπουργός μαζί με τους βουλευτές του Νότιου Τομέα αλλά και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε από τη Νέα Σμύρνη εικόνες καθημερινότητας στο προεκλογικό αφήγημα, με τον ίδιο στο τένις κόρτ αλλά και με νότες Μουντιάλ.
6: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελλο.
7: Το κρουασάν.
6: Η Γαλλία.
3: Από την άλλη, έβαλε σε πρώτο πλάνο ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα για τις κοστολογημένες παροχές.
8: Δίνουμε τα λεφτά που μπορούμε.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει πάνω από την κάλπη το δίλημα διαφθορά ή διαφάνεια.
9: Σε αυτή την επιλογή θα κριθεί το μέλλον της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική αλλαγή σημαίνει και καλύτερη δημοκρατία και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση και πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη.
3: Φρένο στην ψήφο δυσαρέσκειας θέλει να βάλει το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα που περιοδεύει σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια να εξαπολύει βολές κατά Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού και Βελόπουλου.
10: Το δίλημα λοιπόν τα κέρδη τους ή οι ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της κοιόδους κυβέρνησης της Ελλάδας

0: Αναγγέλει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα περιλαμβάνουν από το 2028 και τα δημοτικά τέλη.
1: Αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή στο μέλλον από τους λογαριασμούς του ρεύματος που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ και εν τέλει και των Δήμων διαχρονικώς.
0: Από την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζει ταχύτητα στην προεκλογική της καμπάνια με μια ειδική εκδήλωση στη Δραπετσόνα, ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος, παρουσιάζοντας νέες κινηματικές παρεμβάσεις και δράσεις.
2: Η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αντώνη Ρόιτερ φούντωσε εκ νέου την κόντρα με την κυβέρνηση για την οικονομία και τις προγραμματικές θέσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για πατριωτική εισφορά, μάζεψε τα περί φορολόγησης όσων έχουν κότερα και πισίνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάτησε στις φοροελαφρύνσεις και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα εκτροχιάσει τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να μιλά για φοροελαφρύνσεις και τον Παύλο Μαρινάκη να σηκώνει το γάντι, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέο εκτροχιασμό.
4: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας.
5: Τρία είναι τα ενδεχόμενα. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. Τρίτον, επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας με την πρόταση της πατριωτικής εισφοράς επέμεινε στο γήπεδο της οικονομίας που αναμένεται να κρίνει το αποτέλεσμα της επόμενης κάλπης, προκαλώντας την αντίδραση υπουργών της κυβέρνησης.
4: Παίρνοντας 2-3 δισεκατομμύρια από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες, ναι, και μοχλεύοντας τα με ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής.
6: Ο κύριος Τσίπρας αντίθετα, που τώρα λέει αυτά που λέει για τη φορολογία, αύξησε 30 διαφορετικούς φόρους και δεν μείωσε κανέναν, παρά μόνο έναν, και θέλω να το υπογραμμίσω, που ήταν ο φόρος στα καζίνο.
3: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις κατά τον πρώην Πρωθυπουργό δείχνουν επιστροφή στο δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει όλο και περισσότερο εκλογές.
4: Για πρώτη φορά φαίνεται ότι η ψαλίδα κλείνει, κάποιες μετρήσεις έδειξαν και κάτω από τις 7 μονάδες.
7: Το κυρίαρχο δίλημα είναι, αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή, ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρα.
3: Οι τόνοι αναμένεται να οξυνθούν όσο πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών.
2: Επενδύοντας στο αφήγημα της πρωτιάς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει το Πασόκ πως θα πάρει τον Μουτζούρι των δεύτερων εκλογών αν δεν σχηματιστεί πλειοψηφία από τις πρώτες κάλπες. Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν πως ο χρόνος του πρώτου ενθουσιασμού που δίνει στην Ελλάς έναν δημοσκοπικό αέρα σύντομα θα τελειώσει. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κάθε συνεδρίαση που πραγματοποιεί ο Σωκράτης Φάμελος θολώνει ακόμα πιο πολύ το τοπίο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
8: Εχμηρά ήταν τα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα προς το Πασόκ, τόσο για το θέμα των συνεργασιών που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη για δεύτερες κάλπες, όσο και για το έλλειμμα ουσιαστικής αντιπολίτευσης στην τελευταία τριετία.
4: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
9: Υπάρχει μια διαφορά. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από την άλλη, είναι ένα προσωπικό εγχείρημα.
10: Το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα.
8: Η μάχη της μεταγραφολογίας συνεχίζεται, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώνει επίσημα πως ο Γιάννης Γουρός θα είναι υποψήφιος στο κάστρο του Παύλου Γερουλάνου, την Αλφα Αθήνας.
11: είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
8: Η χθεσινή πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θόλωσε ακόμα πιο πολύ το τοπίο, καθώς ακόμα και στελέχη της πλειοψηφίας δείχνουν ενοχλημένα από τη μη εξειδίκευση της πρότασης του Σοκράτη.

0: υφάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτή η αιμονή σε μια συνεργασία, αγνοώντας τη διαπίστωση ότι πώς το λέτε, το ταγκό χρειάζεται δύο, ναι. Έχω ξαναπεί, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, ότι βλάπτηκε τα δύο κόμματα.
2: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
0: Όσον αφορά την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, και εκεί οι απόψεις είναι πολλές και διαφορετικές.
3: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
4: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Η νέα Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να συγκληθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεση των απαιτούμενων υπογραφών.
6: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για τις διεργασίες στα κόμματα αλλά και την κινητικότητα των πολιτικών αρχηγών, πάμε σε αυτό το σημείο στο σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Ο κ. Τσίπρας έχει μια δυνατότητα να μεταμορφώνεται κάθε φορά όταν εμφανίζεται. Πριν από ένα μήνα είχε πει ότι θα έκλεινε αυτό στις τράπεζες. Τώρα είπε δεν χρειάζονται άλλοι φόροι, η οικονομία υπεραποδίδει, άρα καλά τα πάει ο Μητσοτάκης. Έχει λίγο χάσει την μπάλα. Τι κατάλαβα όμως από αυτά που δεν είπε αλλά ήθελε να εννοήσει? Ότι μη φοβάστε, δεν έρχομαι να κάνω τα ίδια ακριβώς, είμαι λίγο διαφορετικός. Δείχνει δηλαδή σαν να θέλει να πει ότι περισσότερο, κοιτάξτε, πάω προς το κέντρο κι εγώ. Αλλά τα θεμελιώδη δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Θα το δούμε στην πορεία. Τα στελέχη του βγαίνουν και λένε αυτά που λένε.
8: Τα μάζεψε χθες. Τα μάζεψε και τα έκανε με χιούμορ και για τα κότερα και για τις πισίνες.
7: Καλά. Το χιούμορ είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, δεν έχει σημασία. Πρόσεξε να δεις. Δεν μπορεί να λες όμως ότι δεν θα βάλω φόρους, αλλά θα αυξήσω τις δαπάνες. Μαγικός τρόπος δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να ανακαλύψουμε κάποια καινούργια θεωρία στην οικονομία. Θα το δούμε τι εννοεί. Είπε γι' αυτό το 1% στους πολύ μεγαπλούσιους κλπ. Το κεφάλαιο πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ευέλικτο. Ναι. Αν κάπου θεωρεί ότι αδικείται και πάει να του βάλουν υπερβολικούς φόρους, βρίσκει τρόπο και φεύγει. Το Λουξεμβούργο, οι άλλες χώρες είναι κοντά. Το κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, είναι ευέλικτο.
8: Μένεις τώρα εσύ αρκετά στο οικονομικό κομμάτι.
7: Έχει σημασία η οικονομία, προφανώς.
8: Να δούμε λίγο και το πολιτικό, γιατί επενδύει στο αφήγημα της πρωτιάς σε άλλες του τοποθετήσεις. Έχει πει ότι θα είναι ντέρμπι με την κυβέρνηση.
7: Κοίταξε, έκανε το ίδιο το 2012, όταν είχε πάρει μόλις 16%. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ξέρει από πολιτική. Δεν είναι τυχαίος, προφανώς έχει ικανότητες, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει μία ουσιώδης διαφορά. Δεν είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρουμε, έχει παρελθόν, γνωστό. Αυτό θα κριθεί πέραν όλων των άλλων. Δεν αρκούν αυτά τα καινούργια που θα πει, τον συνοδεύει και ο βίος του ως πρωθυπουργού. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από αυτά που θα λέει τώρα. Ένα το κρατούμενο, θα δούμε τι θα λέει, αλλά υπάρχει μία ολόκληρη περίοδος που κυβέρνησε. Αυτή δεν μπορεί να αποκοπεί. Δεν υπάρχει μαχαίρι, δεν κόβεται, τον συνοδεύει.
8: Στο τώρα όμως, Παναγιώτη, για να πάμε λίγο στο με ποιους θα συνεργαστεί, γιατί και αυτό το θέμα τέθηκε, καταλαβαίνουμε ότι ρίχνει το μουτζούρι στο Πασόκ.
7: Είδες ότι στο Πασόκ ακριβώς, όχι απλώς μουτζούρι, αλλά τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κάνω κουμάντο, εγώ θα είμαι ο αρχηγός της πραγματικής αντιπολίτευσης. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε ένα βουλευτή σήμερα, το χιδαίο δεν είναι αυτό της πολιτικής παρέμβασης ως προς το παρελθόν και το παρόν. Είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται στο πρώην κόμμα του, το οποίο το βλέπει να διαλύεται με έναν εξευθυντικό τρόπο. Τους κατέταξε την πραγματικότητα σε μια ουρά. Τους έβαλε σε μια ουρά. Καθίστε εκεί και θα δούμε αν θα πάρω και κανένα. Παραιτηθείτε πρώτα και βλέπουμε. Δεν είναι ωραίο. Δεν δείχνει κάτι που δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Αφού οι ίδιοι όμως με αυτά που συμβαίνουν δεν αισθάνονται περίεργα, τι να πω εγώ. Οι άνθρωποι είναι άξιοι της τύχης τους.
8: Τι κατάλαβες ότι θέλει να αφήσει ένα έτσι στίγμα ο κύριος Τσίπρας?
7: Προσπάθησε να τον ξεχωρίσει λέγοντας ότι δεν τον νοιάζει. Να θυμίσω ότι ήταν κολλητός του Πολάκης. Την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πριν από αυτήν και μετά από αυτήν για ένα μεγάλο διάστημα και από το 19 στο 23, κολλητός του ήταν ο Πολάκης. Τώρα προσπαθεί και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Ήταν μέλη της στενής του πολιτικής παρέας. Τώρα έχει φτάσει να γίνει ο κύριος Πρόεδρος συμπαθής, γιατί λέει λογικά πράγματα. Ο κύριος
8: Τσίπρας, αναλόγως το ακροατήριο συμπαθής, αναλογικά είναι όλα αυτά.
7: Έχει φτάσει στο σημείο.
8: Παναγιώτη, αν όλα
7: αλλά
8: αυτά...
7: ο κύριος Τσίπρας θέλει να το πετάξει από πάνω του, να. Διότι θεωρεί ότι του έχει κάνει κατά το παρελθόν μεγάλη ζημιά με τις ακρότητες και τις ιδιότητες που εξαπέλυε κατά καιρούς.
8: Αν όλα αυτά φαντάζομαι τα έχει παρακολουθήσει και η κυβέρνηση, γιατί επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί βάζει τον πρώην πρωθυπουργό απέναντι?
7: Γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί, νιώθει φαντάζομαι, ότι ένας αντίπαλος μπορεί να τον κερδίσει. Τον έχει κερδίσει ήδη 5-6 φορές, άρα του είναι πιο εύκολο έναν παίχτη που ξέρει και ξέρει τις αδυναμίες του και τα λάθη του που τον συνοδεύουν, επαναλαμβάνω, γιατί κανείς δεν προέρχεται από παρθενογέννηση, άρα τον βολεύει.
8: Είδαμε τον κύριο και με τον Πασόκ έχει αναμετρηθεί και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
7: Είδαμε τον κύριο, ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά φοβάται γενικώς ότι από εκείνο ο κίνδυνος, από τον κύριο Τσίπρα, να έρθει. Και αυτό τον βάζει στο στόχαστο που τον βάζει. Ο κύριο Μητσοτάκη φαντάζομαι ότι θεωρεί πως το Πασόκ κάποια στιγμή μπορεί και να συνοηθεί. Τον κύριο Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχει περιθώριο. Πρόσεξε. Υπάρχει ένα παρελθόν στην ιστορία αυτή τη αναμέτρηση. Ο κύριο Μητσοτάκη από το 16 που ηγείται τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι και το 23 που έγιναν εκλογές, σε όποια μάχη, σε όποια αντιπαράθεση και αν έγινε, κέρδισε με διαφορά. Αυτό πιστεύω ότι το
8: κάθε
7: βολεύει.
8: Κάθε φορά μηδενίζει βέβαια το κοντέρ.
7: Ναι. Μηδενίζει, αλλά τίποτα δεν μένει χωρίς να έχει σημασία από το παρελθόν. Πήγε σήμερα και έπαιζε τάβλη. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν. Πάντως, 10-15 μέρες μένουν ακόμα μέχρι να πούμε στην καλοκαιρινή περίοδο και τα ξαναλέμε τέλος Αυγούστου.
6: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 29 πρώτα λεπτά, και να περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα που προσπαθεί να συνέλθει από το φωνικό χτύπημα του δίδυμου σεισμού. Μέσα στο αλαλούμ της ενημέρωσης, επισήμως οι νεκροί ξεπερνούν τους 500, αλλά είναι ο αριθμός των αγνοουμένων που τρομάζει, καθώς περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν καταγραφεί ότι αναζητούνται. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα που μας έρχονται από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο Γιώργος Φελίδης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε 589. Σχεδόν 3.000 άτομα νοσηλεύονται με τραύματα, όπως δηλώνει η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, που σημειώνει επίσης ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει σε στρατιωτικό νόμο την πολιτεία Λαγκουάιρα, που είναι αυτή που επλήγει χειρότερα, καθώς τουλάχιστον 100 κτίρια, ανάμεσά τους και πολυόροφα συγκροτήματα διαμερισμάτων, κατέρευσαν. Πάνω από 51.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα, χωρίς δηλαδή να έχουν επικοινωνήσει με συγγενείς και φίλους τους. Ήδη στο Καράκας έχουν φτάσει 250 διασώστες από το Μεξικό, 188 από το Ελ Σαλβαδόρ και 100 από την Ισπανία. Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων από Ελβετία, Γερμανία και Κολομβία, φέρνοντας μαζί τους σκύλους ανιχνευτές και ειδικό εξοπλισμό. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός κάνει λόγο για πραγματικό αγώνα δρόμου για ανέβρεση επιζώντων, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες από τις διαθέσιμες δυνάμεις και δεν επαρκούν ούτε ο χρόνος ούτε το προσωπικό για να φτάσουν εγκαίρως σε κάθε σημείο όπου υπάρχει κατάρρευση.
0: Τώρα, αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, έχουμε δει και ακούσει πολλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δίκη πάντως είχαμε κριτικούς που δήλωναν βοσκοτόπια στην Καστοριά. Ήταν 58 οι κατηγορούμενοι, ένοχοι κρίθηκαν οι 57. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
2: Για απάτη και συνέργεια στην απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορούνταν 57 από τους συνολικά 58 κατηγορουμένους αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν χιλιάδες στρέμματα στην Καστοριά, ελαιώνες, βοσκοτόπια, αμυγδαλιές, για να λάβουν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Κρίθηκαν ένοχοι. Μία παραγωγός κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, διότι επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ εντόκος που είχε λάβει ως επιδότηση. Η υπόθεση, Λένα, ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του Προέδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς το 2021, όταν κατάλαβε ότι δηλώθηκαν 64.000 στρέμματα βοσκοτόπια στην Καστοριά. Όπως είπε στην κατάθεσή του, είχαν δηλωθεί 22.000 ελαιόδεντρα, αν και δεν ευδοκιμούν στην Καστοριά, όπως και 17.000 αμυγδαλιές, που ούτε αυτό ισχύει. Η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα ζήτησε να διαβιβαστούν τα αντίγραφα της δικογραφίας στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθούν ποινικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση τώρα, η επί των ποινών, αναμένεται να εκδοθεί την 1η Ιουλίου.
0: Με μια μαχαιριά κάτω από την καρδιά και χωρίς ίχνη πάλης δολοφονήθηκε ο 15χρονος στη συμπλοκή στην Καλλιθέα. 7 πρόσωπα έχουν συλληφθεί, ενώ για τα κίνητρα της τυχερής δολοφονίας οι αρχές βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών και επικυριαρχία για το ποια από τις δύο αντίπαλες ομάδες θα έχει τον έλεγχο της πλατείας. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
3: Συνοδεία αστυνομικών, οι 7 συλληφθέντες που εμπλέκονται στη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα. Μεταξύ αυτών και ο 17χρονος καθομολογεί ανδράστης. Όλοι τους βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες.
2: Σε βάρος των 7 συλληφθέντων, ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν άτομα που έκαναν χρήση όπλου. Όλα τα αδικήματα, σύμφωνα με την εισαγγελία, έχουν αθλητικό υπόβαθρο.
4: Η μελέτη που θα ακολουθήσει είναι εκείνη και η συνεννόηση με τους εντολείς μας, ώστε να αναδείξουμε τα κενά και πολύ περισσότερο την έλλειψη οποιασδήποτε εμπλοκής για οποιοδήποτε αδίκημα κακουργηματικής διαστάσεως.
3: Στην πλειονότητά τους οι 7 συλληφθέντες αλλά και ακόμη 17 άτομα που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 15χρονου είναι ανήλικοι, ενώ ο μεγαλύτερος είναι ηλικίας 19 ετών. Τουλάχιστον 4 από αυτούς έχουν απασχολήσει τις αρχές για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο 17χρονος μετά την δολοφονία επέστρεψε στο σπίτι του και έπεσε για ύπνο. Σε μια πρώτη κατάθεσή του στους αστυνομικούς φέρεται να υποστήριξε.
5: «Δεν είχα πρόθεση να το σκοτώσω. Το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του θύματος. Του το άρπαξα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και τον τραυμάτισα στο στήθος. Δεν ήθελα να το σκοτώσω».
3: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στον θώρακα. Ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές. Κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με τον δράστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφορμή για τη συμπλοκή που προκάλεσε τη δολοφονία του 15χρονου ήταν η επικυριαρχία της πλατείας στην Αγία Ελεούσα, αλλά και το οπαδικό υπόβαθρο των ατόμων που ενεπλάκησαν στο συμβάν.
6: 8 άτομα κάθονταν σε αυτά εδώ τα παγκάκια, όταν τους εντόπισαν οι 3 από την αντίπαλη παρέα του δράστη, με αποτέλεσμα να καλέσουν ενισχύσεις και να φτάσουν 5 επιπλέον άτομα με αυτοκίνητο.
3: Από το αυτοκίνητο βγήκαν 5 άτομα και ξεκίνησε η γενικευμένη συμπλοκή στην πλατεία. Όταν εμφανίστηκαν τα μαχαίρια, ο 15χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Ξεκίνησε να τρέχει προς την οδό Μεγαλοπόλεως. Ο 17χρονος τον κυνήγησε και τον τραυμάτισε θανάσιμα στο θώρακα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα, ένας από την παρέα των 8 ατόμων που κυριαρχούν στην πλατεία ξυλοκοπήθηκε από την παρέα του 15χρονου που έχασε τη ζωή του.
3: Οι 7 συλληφθέντες πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για την προσεχή Δευτέρα.
0: Πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε ζωντανά τις πράξεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις παραδόθηκε χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Καθοριστική ήταν η συμβολή ενός αστυνομικού, ο οποίος μίλησε στον Sky. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
7: Οι εικόνες προκαλούν σοκ. Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, ενώ η γυναίκα εμφανώς τρομοκρατημένη ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγρεωμένο, με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
8: Δεν είχε πρόθεση κατά της σωματικής ακεραιότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
7: Για ώρες έξω από το σπίτι βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, με διαπραγματευτές, πυροσβέστες και αστυνοφόρα σε πλήρη ετοιμότητα.
9: Στην αρχή ήταν όντως σε κακή κατάσταση, αλλά περνώντας τα λεπτά και συζητώντας μαζί του, καταφέραμε να τον πείσουμε να μπούμε και στο διαμέρισμα.
7: Ο αστυνομικός, φίλος του 50χρονου που κλήθηκε και ανέλαβε ρόλο διαπραγματευτή, περιγράφει στην κάμερα του Sky καρέ-καρέ όσα συνέβησαν.
9: Όταν καταφέραμε και μπήκαμε μέσα στο διαμέρισμα, καθίσαμε, μιλήσαμε και πήγαμε απευθείας στα παιδιά και ότι δεν πρέπει να κάνει τίποτα κακό για να σκεφτεί και τα παιδιά του. Εκεί μαλάκωσε.
7: Γνωρίζοντας τον προσωπικά, κατάφερε να τον μεταπείσει. Η γυναίκα απελευθερώθηκε σώα και ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές.
9: Ήταν τρομερά ψύχρεμη. Τρομερά ψύχρεμη. Και αυτό πιστεύω βοήθησε και στο αποτέλεσμα.
7: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης 1 έτους και 10 μηνών. Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
10: Δεν μπορούσα να βγω από το διαμέρισμα. Κάποια στιγμή με έπιασε κεφαλοκλείδωμα. Είχε στα χέρια του το τσεκούρι. Μου μιλούσε έντονα. Μετά έσπασε μια πόρτα.
7: Η 45χρονη πάντως διατυπώνει φόβους για τη σωματική της ακεραιότητα.
11: Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου, αλλά η ουσιαστική προστασία μιας γυναίκας που εξακολουθεί να αισθάνεται ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.
7: Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: Κοινική είναι η διάλογη του κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο που είχαν για βιτρίνα εταιρεία με βαν για μεταφορά τουριστών. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που αποτυπώνει τη μεθοδολογία των διακινητών για το πώς έκλειναν τις συμφωνίες και πώς παρέκαμπταν τους αστυνομικούς ελέγχους. Σε άλλους διαλόγους, το κύκλωμα αποκαλύπτει τις υπερβολικές απαιτήσεις των πελατών. Ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
12: Πάνωπλοι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών περνάνε χειροπέδες στον 37χρονο φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης με καταγωγή από την Αλβανία που διακινούσε ευρείας γκάμας ναρκωτικά στη Μύκονο. Από τον Απρίλιο, οι τηλεφωνικές συνομιλίες των μελών της οργάνωσης παρακολουθούνταν και καταγράφονταν μετά το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους. Είναι χαρακτηριστική η συνομιλία του 37χρονου επωνομαζόμενου Μανώλη με πελάτη, ο οποίος του ανέφερε ότι από την αλόγιστη χρήση της κοκαίνης αγόρασε βαζελίνη για την μύτη του, καθώς είχε πάθει πρόβλημα.
13: Πήγα εδώ και πήρα μια μικρούλα γιατί με πόναγε πάρα πολύ μέσα, αφού την ξεφτύλισα. Δηλαδή έγινε σκούπα αυτές τις μέρες.
6: Εντάξει, λογικό. Μετά από κάποια στιγμή, ξέρεις, είναι πώς το λένε, για πέταμα η μύτη.
12: Σε άλλη συνομιλία, ένας από τους οδηγούς της εταιρείας VIP μεταφορών τουριστών με βανάκια που ανήκε στον φερόμενο αρχηγό, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία είχε και ρόλο διακινητή, αναφέρθηκε στην παρουσία αστυνομικών και στον φόβο μην του κάνουν έλεγχο, καθώς είχε στην κατοχή του ναρκωτικά.
5: Το κυριότερο απ' όλα ήταν ότι ήμουν και φορτωμένος. Και ήταν και όπκε. Μα γι' αυτό πήγαινε η καρδιά μου εμένα έτσι.
14: Πού ακριβώς τα είχες?
5: Στο αμάξι ρε μπρο, κατάλαβες, δηλαδή αν μου κάνανε και ψάξιμο, γα***α.
14: Τα βάζεις εκεί, ε.
12: Όσον αφορά τον τιμοκατάλογο που είχαν ορίσει, την κοκαίνη την πουλούσαν από 120 έως 200 ευρώ, τη ροζ κοκαίνη από 170 έως 200, την κεταμίνη από 150 έως 180 ευρώ και το κάθε δισκείο έκσταση από 20 ευρώ. Οι αρχές ερευνούν εάν η εγκληματική τους δραστηριότητα είχε επεκταθεί και εκτός της διακίνησης ναρκωτικών.
15: Αυτοί τώρα θα θέλουν ντράξ και γυναίκες.
5: Ναι, το ξέρω.
12: Οι έξι συλληφθέντες, μετά την προθεσμία που έλαβαν, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη.
0: Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές στην Ευρώπη που θερμαίνεται ταχύτερα, ο καύσωνας έχει διάρκεια και είναι πλέον ένα πιο συχνό φαινόμενο. Οι χώρες του Βορρά δεν έχουν κάνει υποδομές και κλιματισμό για αυτές τις ακραίες συνθήκες. Στη Γαλλία, όπου ζει το χειρότερο σενάριό της, ο καύσωνας μένεται αυτές τις ημέρες και που οι ειδικοί το περίμεναν για να έρθει το 2050. Ήρθε όμως 24 χρόνια πριν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Παρίσι, τον Γιάννη Χανιωτάκη.
16: Καλησπέρα από τη γαλλική πρωτεύουσα λοιπόν, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο έλεος του ακραίου καύσωνα, όπως και ολόκληρη Γαλλία βέβαια, και μέχρι και αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος Λένα δεν λέει να πέσει κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, με την ατμόσφαιρα να είναι πραγματικά αποπνικτική. Και όλη αυτή η κατάσταση είναι φανερή σε κάθε σημείο της πόλης. Πολλές επιχειρήσεις μας είπαν ότι παρατηρούν μεγάλη μείωση στις επισκέψεις, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να αποφύγει τις περιττές μετακινήσεις. Έχει απαγορευτεί, όπως είπε και εσύ, η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, ενώ όπως μάθαμε έχουν ακυρωθεί και πάρα πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις με σκοπό να προστατευθεί ο κόσμος από την έκθεση στον ήλιο. Έχουν ακυρωθεί πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια, περίπου το 10% των δρομολογίων που εξυπηρετούν τη γαλλική πρωτεύουσα, και βέβαια όλοι προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Η ζέστη θα εξακολουθήσει και το Σαββατοκύριακο. Και Ελένα, μιλώντας με τους Παριζιάνους, οι μικρότεροι σε ηλικία μιλάνε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι λίγο πιο μεγάλοι όμως αναπολούν το 2003. Φοβούνται μια επανάληψη εκείνου του φωνικού καύσωνα, ο οποίος είχε στοιχήσει τη ζωή σε 15.000 ανθρώπους. Υπάρχει έντονη ανησυχία και όπως και στο Λονδίνο, έτσι και στο Παρίσι, μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις ότι οι πόλεις αυτές δεν είναι σχεδιασμένες για τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Αρκεί απλά να μπεις στο μετρό που δεν υπάρχει πουθενά κλιματισμός και πραγματικά η κατάσταση μέσα στα βαγόνια είναι αποπνικτική.
17: Επειδή πριν το Παρίσι, ίσως στο Λονδίνο, ποιοι το βιώνουν χειρότερα, ποιοι αντέχουν λιγότερο?
16: Νομίζω εδώ το βιώνουν λίγο χειρότερα. Είναι υψηλότερη η θερμοκρασία σε σχέση με το Λονδίνο. Ο αέρας, παρόλο που αναδιαστήματα φυσάει, είναι ιδιαίτερα θερμός, κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Οπότε νομίζω ότι το Παρίσι είναι σε λίγο χειρότερη θέση από εμάς στο Λονδίνο. Αλλά να σας πω ότι και στην Αγγλία σήμερα έσπασε για τρίτη συνεχόμενη μέρα το ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο.
0: Παραμένουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να δώσει τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, ή τουλάχιστον αυτό αφήνει να εννοηθεί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
18: Νομίζω ότι η επιθυμία του Προέδρου είναι να πουλήσει τα μαχητικά στην Τουρκία. Είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό ας μην έχουμε αμφιβολία. Ο αντιπρόεδρος Βάνς αποκάλυψε ότι έχει δοθεί προεδρική εντολή για να εξευρεθούν οι τρόποι για να προσπεράσουν τις απαγορεύσεις του νόμου για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αυτό σημαίνει ότι αναζητούν έστω και ένα μικρό παράθυρο για να δικαιολογήσουν την πώληση. Βέβαια, έπρεπε ο πρόεδρος Τραμπ να πράξει το αυτονόητο για να δείξει ότι σέβεται τους νόμους του κράτους. Η τροπολογία αυτή ομιλεί με σαφήνεια και δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνία. Για να δικαιούται να αγοράσει η Τουρκία τα F-35, πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Πρώτο ερώτημα, Λένα. Γιατί ο κύριος Τραμπ δεν εξαναγκάζει τον Ερντογάν να διώξει το ρωσικό σύστημα και αυτόματα να δικαιούται να αγοράσει τα F-35, διότι ο Τούρκος πρόεδρος του είπε ότι τα θέλει όλα δικά του. Μέχρι τη στιγμή απορρίπτει την αμερικανική πρόταση. Ερώτηση δεύτερη. Υπάρχει περίπτωση να πιστεί ο Ερντογάν να επιστρέψει τους S-400 στη Μόσχα ή να κάνει ανακοίνωση πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Γίνεται μια προσπάθεια, αν και οι Αμερικανοί θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να δεχθεί την απαλλαγή από το ρωσικό σύστημα. Πληροφορηθήκαμε μάλιστα ότι όταν ο Χακάν Φιτάν έθεσε το αίτημα για τα F-35 στο Μάρκο Ρούπιο, ο τελευταίος του απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Εύκολο. Απαλλαγείται από τους S-400. Σημειώνω εδώ, Λένα, ότι ο Αμερικανός Υπουργός συμμετείχε το Δεκέμβριο του 2020 στην προσπάθεια αυτή να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 όσο κατέχει το ρωσικό υπερόπλο.
17: Είναι μια τροπολογία και μπαίνω στα βαθύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κογκρέσο, που δένει τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν τον αφήνει να προσπεράσει αυτά τα όποια νομικά παράθυρα. Θέλω να πω, υπάρχουν αγκάθια.
18: Ναι. Την έχω αναλύσει εκατοντάδες φορές, όπως καταλαβαίνεις, και η εξίσωση του πρόεδρου Τραμπ δεν βγαίνει με τίποτα, Λένα. Είναι δεμένος 100%. Εκτός αν έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα για να την ανατρέψει μια ψηφοφορία. Προκαταβολικά σου λέω ότι δεν την έχει. Αυτή τη στιγμή η τροπολογία αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να υποβάλουν γραπτός σε επιτροπές του Κογκρέσου. Γραπτή βεβαίωση λοιπόν ότι η Τουρκία πρώτον δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση μαζί του. Δεύτερον, έχει παράσχει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει από τις 31 Ιουλίου αγοράσει ή αποδεχτεί την παράδοση αμυντικού εξοπλισμού από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι, όπως καταλαβαίνεις, και τα τρία και οι τρεις όροι είναι πάρα πολύ δύσκολοι για την Τουρκία, Λένα.
17: Ο Ερντογάν στο μεταξύ αναζητεί φόρμουλα για τους ρωσικούς S-400. Αν είναι εκτός Τουρκίας, τότε, Μιχάλη, αυτό σημαίνει βάσει των δεδομένων που έχουμε δει και της τροπολογίας ότι ανοίγει ο δρόμος αυτόματα και για τα F-35. Είναι κάτι ξεχωριστό.
18: Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, αυτόν καθ' αυτό δικαιούται, αν δεν έχει τους S-400. Αλλά έχει και άλλα εμπόδια να ξεπεράσει. Το πρώτο είναι το Ισραήλ. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ του Ισραήλ αναφέρει ότι δεν πρέπει άλλη χώρα στην περιοχή να έχει τα ίδια αμερικανικά όπλα. Δεύτερον, οι νομοθέτες από χθες θέτουν και άλλα εμπόδια. Οι σχέσεις με τη Χαμάς, τη Χεσπολάχ, το Ιράν, τη Συρία και την Κίνα. Και τρίτον, ο κύριος Τραμπ κάρφωσε δημόσια τον Ερντογάν ότι αυτός του είπε πώς σκεφτόταν να ταχθεί στον πόλεμο υπέρ του Ιράν. Δηλαδή εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
0: Ακούσαμε τις πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε όμως και στις πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη, καθώς στην Τουρκία δεν είναι πολύ αισιόδοξη για τα μαχητικά F-35, όπως θα μας πει ο Μανώλης Κωστίδης.
19: Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο όσον αφορά τα F-35. Αναγνωρίζουν στην Τουρκία πως είναι μια χειρονομία από τον Ντόναλντ Τραμπ το βήμα που γίνεται με τους κινητήρες. Και ότι το έχει πει δημόσια, το διαρρέει και ενδεχομένως μέχρι και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ενδεχομένως λέμε διότι είναι μια πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τον Μιχάλη Γνατίου που λέει ότι υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουν όμως επίσης και κάτι πολύ σημαντικό. Τις προσωπικές σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν που και θεωρούν ότι υπάρχει μια 100% στήριξη του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Το λέμε αυτό διότι και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ό,τι το έχει ζητήσει ο Τραμπ από τον Ερντογάν έχει γίνει. Ακόμη και για τον πόλεμο του Ιράν. Άρα θεωρούν ότι αυτή η προσωπική σχέση και η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη Τον Μπάρακ παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον. Ωστόσο διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν ακόμη και για τους κινητήρες. Δηλαδή, ναι, το είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά σε 15 μέρες να δούμε αν θα υπάρχει το αποτέλεσμα. Τότε θα είναι και συνόδευσή του, θα φανεί το αποτέλεσμα. Αλλά F-35 όλοι συμφωνούν ότι στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, η Τουρκία μπορεί να βρει μια φόρμα, αλλά υπάρχει ένα πολιτικό κόστος. Έχει πληρώσει 2,5 δισεκατομμύρια, αυτό είναι το λιγότερο. Ο Τούρκος πρέπει να εξηγήσει στο λαό του πολλά, το έχει κάνει σε άλλα ζητήματα. Υπάρχει όμως και η σχέση με τη Ρωσία, υπάρχουν και σχέσεις με τη Ρωσία και βεβαίως το να εξηγήσει στον τουρκικό λαό γιατί πήρε τους 400 και τώρα τους απομακρύνει. Άρα στην παρούσα φάση είναι δύσκολο. Τώρα, οι κινητήρες κάνουν τη διαφορά. Σίγουρα δίνουν μια ανάσα ζωής.
17: Και πολιτική δεν είναι και πιο σύγχρονη βέβαια.
19: Αλλά, ακριβώς, όμως το ότι θα αναπτυχθεί το τουρκική σχεδίασης μαχητικό καν με παλαιότερους κινητήρες ενδεχομένως είναι πολύ σημαντικό για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και την τουρκική αεροπορία. Αλλά αυτό που λένε οι αναλυτές εδώ είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα F-35. Αυτό αποκαλύπτουν τώρα λένε ότι δεν είναι αόρατο αεροσκάφος και σε σχέση και με το Ισραήλ, αλλά και με την Ελλάδα, που το Ισραήλ ήδη διαθέτει F-35 και η Ελλάδα από του χρόνου σχεδόν θα έχει F-35. Αυτά έχουν τη σημασία τους. Όμως ελπίζουν ότι στην επόμενη διετία του Τραμπ μπορούν να βρουν μια λύση ακόμη και για τα F-35. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε δούμε. Χρόνο.
0: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο και την ανάλυση. Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για όλα όσα συμβαίνουν.
20: Είναι λογικό, λένε, να ανακοινείται η συζήτηση από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επισκεφτεί την Τουρκία στις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο ένας λόγος. Από εκεί πέρα είναι σαφές ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα είναι κατά κάποιον τρόπο εκτεθειμένος, διότι από τον περασμένο Ιανουάριο μιλά για διευθέτηση του ζητήματος στους επόμενους μήνες. Μάλιστα, είχε δώσει και ένα χρονοδιάγραμμα, είχε πει στους επόμενους 5 με 6 μήνες. Επομένως, και αυτός θα πρέπει με τη σειρά του κάτι να έχει να πει. Και από εκεί πέρα, βέβαια, ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, από τη στιγμή που θεωρεί ότι έχει κλείσει το μέτωπο του Ιράν και πιστεύει ότι η Τουρκία ήταν καλό παιδί, προσέφερε τις υπηρεσίες της δια της απουσίας από τον πόλεμο του Ιράν, θα μπορούσε να της δώσει ένα αντίδωρο. Το οποίο μάλιστα αντίδωρο αυτό είναι απέναντι σε έναν ηγέτη, τον οποίο εκτιμά βαθύτατα, τόσο γιατί είναι συναλλακτικός όσο ο ίδιος, επειδή είναι ισχυρός στο εσωτερικό του και επειδή κυβερνά με τρόπο που ο Τραμπ θα ήθελε να κυβερνά επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
17: Δηλαδή, θα το αντιστρέψω. Ήταν ο Ερντογάν το καλό παιδί σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν. Τότε το Ισραήλ τι ήταν, διότι οι σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ δεν είναι οι καλύτερες σίγουρα, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Επομένως, η όποια καλή σχέση, η όποια γέφυρα ρίχνει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ερντογάν, τι σημαίνει αυτό για τον Νετανιάχου, τι σημαίνει για το Ισραήλ και κατ' επέκταση για εμάς, Κωνσταντίνη, γιατί και εμείς είμαστε σε αυτή την εξίσωση.
20: Είναι σαφές, λένε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο Ισραήλ, να μην τον θεωρεί δεδομένο. Και θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον Νετανιάχου ότι μπορεί τελικά να είναι αναλώσιμος για τον Τραμπ. Αυτό το έχει κάνει με διάφορες κινήσεις. Όχι μόνο σήμερα, ακόμα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ιράν, το έκανε. Διαφοροποιήθηκε από το Ισραήλ εμφατικά. Επομένως, τα F-35, που είναι κάτι πολύ βαθύ στο χρόνο και μακρύ, δεν νομίζω ότι μπορεί από στιγμή σε στιγμή, εκτός αν η Τουρκία αποφασίσει να αποσύρει τους S-400. Μπορεί να γίνει. Είναι όμως μία κίνηση του Τραμπ για να δείξει στον Νετανιάχου ότι δεν είσαι ο απόλυτος κυρίαρχος ή επικυρίαρχος στην περιοχή όπως θέλεις να είσαι. Αυτό ασφαλώς επηρεάζει εμάς, γιατί η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία, η αλήθεια είναι ότι έχει περιθεωριοποιηθεί και περιφερειακά, έχει περιθεωριοποιηθεί και παγκόσμια. Βλέπουμε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις ασκούν πίεση. Η Ελλάδα προσπαθεί να κρατήσει μία χρυσή ισορροπία μεταξύ της στρατηγικής σχέσης που έχει με το Ισραήλ. Το Ισραήλ το έχουμε ανάγκη. Είναι μία χώρα που εξισορροπεί μεταξύ άλλων πολλών την σχέση μας με την Τουρκία. Είναι μία χώρα η οποία μας δίνει προσβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα κράτος με το οποίο καλό είναι να κρατήσουμε τη στρατηγική σχέση. Από την άλλη, όμως, η τωρινή ηγεσία δεν μας διευκολύνει του Ισραήλ. Όχι μόνο εμάς, κανένα σύμμαχο της εν λόγω χώρας στην περιοχή. Ούτε καν την Αίγυπτο, την Ιορδανία, που ήταν οι δύο χώρες, οι μουσουλμανικές και αραβικές, που μπορούσαν να συνομιλούν με το Ισραήλ. Σήμερα υπάρχει ζήτημα και κλονισμός της εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεσία του Ισραήλ.
17: Και όσο δεν ξέρουμε τι και με τις εκλογές, αυτό εντείνεται. Στην Ανατολική Μεσόγειο, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, υπάρχει μια κινητικότητα. Από τη μία, η Τουρκία κάνει επαφές με Κάιρο, κάνει επαφές και χρησιμοποιεί τη διπλωματία με όρους επιχείρηση, ό,τι έχει να κάνει με την οικογένεια Τραμπ. Και από την άλλη, η Ελλάδα βάζει σε πρώτο πλάνο τη Λιβύη και κάπως όλα αυτά συνδέονται, Κωνσταντίνα, μας το εξηγείς.
20: Απολύτως έτσι. Πολύ σύντομα να πω ότι η Τουρκία προσπαθεί να προσετεριστεί, τέλος πάντων να επαναπροσεγγίσει την Αίγυπτο. Το κάνει αυτό γιατί στη Λιβύη έχουν αμβληθεί οι διαφορές που είχαν οι δύο χώρες. Το κάνει αυτό γιατί έχουν κοινά συμφέροντα στο Σουδάν, μια χώρα η οποία μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Στηρίζουν και οι δύο την τωρινή κυβέρνηση του Σουδάν. Το κάνει αυτό γιατί προσφέρει στην Αίγυπτο επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν θέσεις εργασίας, ενώ κλονίζεται, θα έλεγα, στη θέμελα η αιγυπτιακή οικονομία. Ως προς την Ελλάδα με τη Λιβύη, ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ας το κρατήσουμε. Ο Μπούλος, ο οποίος είναι ο συμπέθερος του Τραμπ και ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος για τα θέματα Λιβύης, Λένα, είναι αρκετά ενεργός στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα απέκλεια τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, μάλλον να το πω καλύτερα, εφόσον κλείσει το μέτωπο του Ιράν, να δούμε μια προσπάθεια των Αμερικανών να βρεθεί ένα modus operandi μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, όχι για τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών, αυτό είναι απίθανο στην παρούσα φάση, αλλά για να αποδεχτούν οι δύο χώρες ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στη μία πλευρά και στην άλλη, θα μπορούν να το κάνουν αυτό απρόσκοπτα, χωρίς τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών να τους επηρεάζει αρνητικά.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 η Γαλλία με την Νορβηγία και η Σενεγάλη με το Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, και στις 6 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αναμετράται με το Βέλγιο και η Αίγυπτος με το Ιράν.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ!
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
24: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
25: Άρα συμφωνούμε για full time.
24: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
24: μέχρι όσο δεν λογώ.
26: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
27: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγες. Στους 3.360 ανήλθαν τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές οι αγνοούμενοι ξεπερνούν στη σχετική πλατφόρμα τις 51.000. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, ώστε να μην εμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα, επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Ο Τραμπ αναφέρει σε ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα Truth Social ότι οι νέοι δασμοί ενδέχεται να αντικαταστήσουν τις όποιες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών στη Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας, ενώ ανεβαίνει και ο αριθμός των νεκρών από θερμοπληξία και πνιγμούς. Στη Γαλλία 4 παιδιά έχουν πεθάνει από την Τρίτη μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα εν μέσω καύσωνα. Στη χώρα οι νεκροί ανέρχονται στους 55. Η Υπουργός Υγείας δήλωσε σήμερα πως αναμένει αύξηση των θανάτων λόγω καύσωνα τις επόμενες μέρες. Στη Βρετανία το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο έσπασε ξανά μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το θερμόμετρο έδειξε 37,3 βαθμούς στην νοτιοανατολική Αγγλία. Μέχρι απόψε είναι η τελευταία ημέρα συναγερμού για ακραία ζέστη που ισχύει για την νότια και την νοτιοανατολική Αγγλία. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφορούν πρώτη φορά πριν από, που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στασή, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους εισάγονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ άλλων προβλέπονται απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές κυρώσεις. Ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στον Κηφισό, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας. Πρόσθεσε πως αρχές Ιουλίου θα υπογραφεί σύμβαση με το έργο να υλοποιείται σε βάθος τριετίας. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα έλαβαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου το βράδυ της Πέμπτης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στο θώρακα. Ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές, κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με το δράστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει το πλαίσιο για την παύση των εχθροπραξιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι. Ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Σαν σήμερα λοιπόν, 1956, ο Chris Isaac γεννήθηκε κάπου εκεί στην Καλιφόρνια. Εννοείται ότι έγινε δημοφιλής όταν δύο από τα τραγούδια του πρώτου του άλμπουμ μπήκαν από τον David Lynch στο soundtrack της ταινίας Blue Velvet. Νομίζω ότι, ναι, αν μείνω στο δελτίο ειδήσεων που ακούσαμε πριν από λίγο, δύο ειδήσεις είναι αυτές που έτσι έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας. Πρώτα απ' όλα, αυτό το χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηροδρόμο που αποτελεί τα καλοκαίρια, ένα βάσανο αν θέλετε για όσους τα χρησιμοποιούν, γιατί απουσιάζει κλιματισμός από τα βαγόνια. Και έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Δηλαδή βλέπεις να σου έρχεται ο σειρμός και κάνεις το σαυρό σου και λες να έχει μέσα κλιματισμό. Αλλιώς παιδιά, τώρα για να είμαστε και τίμοι, επειδή πάρα πολλοί κόσμος έχει τσακωθεί με το νερό και το αφρόλουτρο, είναι μάλλον άγνωστη λέξη, δεν ξέρω τύπος και τα λοιπά, επειδή χρησιμοποιώ πάρα πολύ το μετρό, ακόμα και βράδυ Σαββάτου πρέπει να σας πω, που σε κάποιες περιπτώσεις έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι μαρτύριο και δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα, έτσι, δεν μας αξίζει. Καλά, δεν λέω για τον ηλεκτρικό. Τέλος πάντων, πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς, αυτοί είναι που δεν έχουν κλιματισμό, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πριν από 26 χρόνια και δεν είχε προνοήσει κανείς για να έχει αλλάξει η κατάσταση. Πάντως, σύμφωνα με την στάση, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού στους σειρμούς της πρώτης γενιάς, που από την κατασκευή τους δεν διαθέτουν και είναι βεβαίως η μόνη χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μέτρο. 26 χρόνια πριν, έτσι. Μια ζωή. Ολάκερη. Και το άλλο θέμα έχει να κάνει με τα πατίνια. Γιατί έχουμε νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους, που εισάγονται με διατάξεις περιλαμβάνοντας το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Και το λέω αυτό γιατί προβλέπεται απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών και απαγόρευση της πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους, εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Τώρα, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί ένα παιδί ακόμη και 16 ετών φαίνεται πολύ μεγαλύτερο πια. Δεν είναι της γενιάς μου που ήμασταν πολύ κοντά τα παιδάκια και εκεί παραμείναμε μεγαλώνοντας. Αλλά λέω το εξής, θα είναι δειγματοληπτικοί οι έλεγχοι που θα γίνονται. Πώς θα γίνονται για την ηλικία του παιδιού? Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Εγώ τα περισσότερα προβλήματα δεν τα έχω δει από πιτσιρίκια στα πατίνια. Ειλικρινά, έχω δει και τρικάβαλο. Ήταν μπαμπάς με δύο παιδιά. Δεν ξέρω τι πατίνι ήταν αυτό, αφού προσπαθούσα να καταλάβω, να δω τι πατίνι ήταν αυτό. Ήταν μπαμπάς πίσω και τα δύο παιδάκια μπροστά. Που λίγο να σου κουνηθεί το ένα, έχεις πρόβλημα. Το άλλο, επειδή το έχω πει, βλέπω πατίνια παρατημένα, φεύγοντας από εδώ το βράδυ και παίρνω την έξοδο για τον Κηφισό. Δηλαδή φεύγω απέναντι εδώ από τη λιμνούλα που έχουμε, βλέπω παρατημένα πατίνια στη Διχάλα βγαίνοντας στον Κηφισό και λέω πώς έφτασε κάποιος εδώ. Από ποιους δρόμους πέρασε και παράτησε το πατίνι του στην έξοδο προς Κηφισό. Και μετά που περπάτησε και πήγε. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι το παρατάει, περπατάς πού ακριβώς εκεί, σε αυτό το σημείο. Έτσι από περιέργεια, σε μια διχάλα που είναι καρμανιόλα. Και το άλλο βεβαίως που μου έχει τύχει, ανεβαίνοντας συγκρού, τότε δούλευα σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, Ξημέρωμα, πέτυχα πατίνι να ανεβαίνει συγκρού, νύχτα, χωρίς φώτα. Που αν συμβεί κάτι
Ποιο φταίει? Προφανώ εγώ θα φταίγα. Εντάξει, θα φταίγα, θα με κυνηγούσε οτιδήποτε. Δεν ξέρω πώ το σώσα. Και ευτυχώ που δεν έτρεχα. Μπροστά μου. Οριακά με σε άλλο ρίδα. Τέλο πάντων. Μακάρι. Προσέξτε. Εντάξει, πλαίσιο νομικό προφανώς υπάρχει το Νατάλ, να τηρούνται όμως αυτά, έτσι, να τηρούνται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι, το οποίο επειδή συνέβη, δεν θέλω να το περάσουμε στα ψηλά. Και θα καταλάβετε γιατί. Διότι ανατακτά χρονικά διαστήματα, θυμάστε τι είχε γίνει με το

0: Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Παναγιώτη Ψαρό, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, τα λέμε συχνά, για να δούμε τι ήταν αυτή η βλάβη. Και αν είναι κάτι παρόμοιο τέλος πάντων με αυτό που είχε συμβεί. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Είμαι καλά, καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Τι ήταν αυτό που συνέβη χθες?
1: Αυτό που συνέβη ήταν, ξεκίνησε προχτές το αργά το βράδυ κατά τις 11 και 10.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου χάσαμε την εικόνα από το ραντάρ στο λόφο Μερέντα.
0: Τι σημαίνει χάνω την εικόνα από το ραντάρ? Πρακτικά, για να καταλάβουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι αντιληπτό αυτό δηλαδή.
1: Βεβαίως. Η προσέγγιση της Αθήνας χρησιμοποιεί εικόνα κανονικά από τρία ραντάρ. Το ένα από αυτά είναι στο παλιό ελληνικό που είναι μονίμως χαλασμένο εδώ και τρία χρόνια. Οπότε η εικόνα προέρχεται από συνδυασμό των εξής δύο ραντάρ. Το ένα στο λόφο Μερέντα από αυτό που χάλασε και το άλλο στο λόφο Καμάρα που είναι ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο. Τα δύο ραντάρ παίρνουν τα δεδομένα σε ένα κοινό επεξεργαστή. Οι στόχοι υπολογίζονται με βάση και τα δεδομένα και των δύο ραντάρ και σε περίπτωση που ένα ραντάρ δεν πιάνει ένα στόχο, τον συμπληρώνεις από το άλλο. Οπότε έχεις μια, ας πούμε, διπλή κάλυψη. Αυτό που έγινε είναι ότι χάθηκε η τροφοδοσία από τα δεδομένα από το ραντάρ Μερέντα, mm-hmm. στο λόφο Μερέντα και δουλεύαμε μόνο με το ραντάρ που υπάρχει στο λόφο Καμάρα που είναι ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχαμε εικόνα μόνο από ένα ραντάρ, mm-hmm. από τρία που κανονικά θα έπρεπε να έχουμε και από δύο που δουλεύουμε υπό νορμάλες συνθήκες έτσι όπως έχουμε καταντήσει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι πρώτον έχεις μόνο ένα τερματικό ραντάρ εκείνη τη στιγμή, που αν χάσεις και αυτό έχεις εικόνα από άλλα ραντάρ που όμως δεν είναι η δουλειά τους να χρησιμοποιούνται στην προσέγγιση, οπότε εκεί πια πας σε πιο μεγάλους διαχωρισμούς, αντί τρία ναυτικά μίλια και πέντε που έχουμε κανονικά πας σε δέκα ναυτικά μίλια και ενδεχομένως σε κάποια σημεία να μην μπορείς να έχεις κάλυψη γιατί ανάλογα με το που είναι το κάθε ραντάρ υπάρχουν και βουνά μπροστά του που μπορεί να μπλοκάρουν την επιστροφή από ένα στόχο, ένα αεροπλάνο. Οπότε λοιπόν μείναμε με ένα ραντάρ, το οποίο ένα ραντάρ μας δίνει ακόμα εικόνα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, αλλά έχουμε περιορισμένη κάλυψη σχέση από αυτή που έχουμε τα δύο ραντάρ και έχουμε ένα ραντάρ τερματικό με ό,τι αυτό σημαίνει. Οπότε μοιραία λαμβάνεις μέτρα προληπτικά για να είσαι προετοιμασμένος αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Οπότε ο ρυθμός των αφήξεων από 28 την ώρα που είναι αυτό που βάζουμε εμείς σαν όριο που πολλές φορές πολύ συχνά γίνεται και παραπάνω μέσα στην ημέρα, αλλά αυτό το 28 έγινε 24. Παρότι μπορεί να ακούγεται μικρή η διαφορά, είναι τέτοια μεγάλη η ζήτηση στο αεροδρόμιο που ούτε το 28 φτάνει, φανταστείτε πόσο δε μάλλον το 24, που σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις ξέφυγαν πολύ περισσότερο από ότι θα ήταν μια συνηθισμένη μέρα που βιώνουμε αυτό το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς πάμε στο καλοκαίρι σε σχέση με τα προβλήματα που είχαμε στο προηγούμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστική αλλαγή δεν έχει επέλθει, δηλαδή ούτε καινούρια ραντάρ έχουμε, ούτε καινούριο σύστημα περιμένουμε ή τόσο να έχει προχωρήσει η προμήθειά του. Μάλιστα βλέπουμε ότι παρουσιάζονται εμπόδια γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν καταγγελίες από εταιρείες για διακριτική μεταχείριση και φαίνεται ότι η μέθοδος που ακολουθούμε τα τελευταία 8 χρόνια στην ΗΠΑ mm-hmm. Μάλλον έχει θέματα και χρειάζεται αναθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία γιατί ό,τι και να κάνουμε θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε σε πρόσφυγες στα δικαστήρια Μάλιστα. ή ό,τι άλλο πρέπει να προκύψει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ακόμα και έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί φαίνεται ότι καθυστερούν χαρακτηριστικά. Δηλαδή υπάρχει το σύστημα επικοινωνιών φωνής στα περιφερειακά αεροδρόμια mm-hmm. που είναι να εγκατασταθεί σε 18 αεροδρόμια συν ένα σύστημα που θα είναι κεντρικά στην Αθήνα για να το έχουμε σαν για να κάνουμε δοκιμές. Αυτό το έργο υπεγράφει το 23, έπρεπε σε 24 μήνες να έχει παραδοθεί. Έχουν περάσει 3 χρόνια, 36 μήνες και όχι απλά δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει παραδοθεί ούτε ένα από τα 18 αεροδρόμια και τώρα μας λένε ότι θέλουν άλλους 18 μήνες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ χρειάζεται να εμβαθύνουμε να δούμε γιατί δεν ολοκληρώνονται οι συμβάσεις, τι πάει λάθος, γιατί προφανώς δεν είναι κάτι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα για να μάθουμε τι έγινε χθες. Αυτό ήθελα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρόβλημα υπάρχει. Να είστε καλά. Ο κύριος Ψαρός είναι Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Να κάνουμε συστάσεις πριν πάμε. Θα φύγουμε τώρα, θα πάμε σε ένα νησί και υπάρχει λόγος. Έχουμε κοντά μας την Δήμητρα Σταματίου στο 210-48-00-174 Αργυρό και Μελιάρη. Περιμένει τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να το συζητήσουμε και αν έχετε εντοπίσει και κάποιο πρόβλημα κάπου εκεί που κινείστε.

0: να μας δώσετε μια εικόνα, αφήνοντας αριθμό κινητού, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε, Θανάση Καραγιάννη στην αρχιδεξιά και μέλη παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα. Εντάξει, επειδή δεν σε βλέπω συχνά, καλό θα κάνω να το λέω δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Εντάξει, γιατί μας λείπεις. Ακούμε βέβαια το όνομά σου, πρωινούς, πάντα, μονίμως. Και τι άλλο έχουμε, έχουμε και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρεμπιπτόντος. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, θα φύγουμε και πού θα πάμε. Θα φύγουμε τώρα να πάμε σε ένα νησί, στην Χίο, και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λέγεται ΕΜΗΣ, είναι επιστημονική μαστολογική εταιρεία ίαση στήριξη. Ιδρύθηκε λοιπόν από τον χειρουργό μαστού, τον κύριο Γρηγόρη Ξεπαπαδάκη, και έχει ως αποστολή την ιατρική περίθαλψη, την ψυχολογική στήριξη και την ενημέρωση γυναικών σχετικά με τις παθήσεις του μαστού και τον καρκίνο εννοείται. Και προσέξτε, πέρα από τις αποστολές έχουν γίνει αρκετές από τότε που δημιουργήθηκε αυτός ο φορέας, οι εθελοντές γιατροί αναλαμβάνουν χωρίς αμοιβές χειρουργία και ιατρική παρακολούθηση και η εταιρεία καλύπτει όλα τα έξοδα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Στη Χίο λοιπόν θα συναντήσουμε την κυρία Σοφία Φιλιππίδου, η οποία είναι χειρουργός μαστού, εθελόντρια γιατρός του ΕΜΗΣ. Είστε καλά, την καλησπέρα μου από την Αθήνα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, από την όμορφη Χίο.
0: Οπότε μιλάμε στον ελληνικό Σοφία.
1: Μιλάμε στον ελληνικό Δημήτρη,
0: εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Θα έλεγε κανείς, πρόσεξε Σοφία μου, εντάξει, υπάρχουν φορείς που κάνουν, δίνουν κτλ. Αλλά τη στιγμή που όταν μιλάμε και για σοβαρές παθήσεις, που ξέρουμε τι σημαίνει και για ανθρώπους που ζουν και εκτός συνόρων του κράτους της Αθήνας, έτσι, δεν είναι εύκολες περιπτώσεις. Και γίνονται από εθελοντές γιατρούς χωρίς αμοιβές χειρουργία και ιατρική παρακολούθηση ταυτοχρόνως. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά.
1: Έτσι, θα σου πω συγκεκριμένα τα γεγονότα, τα οποία είναι και αρκετά ενθαρρυντικά τα νέα. Συγκεκριμένα ολοκληρώσαμε σήμερα την τρίτη μέρα της αποστολής μας, του προληπτικού ελέγχου. Ξεκινήσαμε από τα Ψαρά, εχθές Καρδάμυλα και σήμερα χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, πάλι Καρδάμυλα και Βολισσό, και έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα 150 γυναίκες. Τους έχουμε ουσιαστικά κάνει την κλινική εξέταση και με φορητούς υπερήχους που ήρθαμε από την Αθήνα, τους κάναμε περιχογραφικό έλεγχο. Αποτελούμαστε από 4 χειρουργούς μαστού και 1 ακτινολόγο και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, θα έλεγα, γιατί οι περισσότερες γυναίκες είχαν έρθει με τη μαστογραφία τους, άρα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα.
0: Ναι.
1: Και από εμάς δέχτηκαν την κλινική εξέταση, ουσιαστικά την ψηλάφιση, την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης του μαστού και τον υπερηχογραφικό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς οι γυναίκες δεν είχαν κανένα κακό αποτέλεσμα. Μία χρειάστηκε να κάνει, ζητήσαμε να κάνει μία περαιτέρω διερεύνηση ενός ευρήματος που έχει μέσω μαγνητικής. Και επίσης θέλω να ενημερώσω για τον κόσμο ότι δεν είναι μόνο η εξέταση και ο υπέρηχος, βάσει και του ιστορικού τους, καθοδηγήσαμε να συμβουλευτούν 2 συγκεκριμένες γυναίκες που είχαν ένα επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Τους δώσαμε την επαφή με την εθελόντρια γενετήστριά μας για να κάνουν ακόμα και γονιδιακό έλεγχο.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή έχουμε αλήθεια, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Με καρκίνο μαστού, ακόμα από ήρθε κόρη με καρκίνο μαστού, ο πατέρας της γνωρίζει με καρκίνο μαστού, η θεία της, και προβληματιστήκαμε και δώσαμε αμέσως την επαφή με τη γενετήστριά μας. Μας δίνει και αυτό μια εσωτερική χαρά. Νομίζω ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιότητας του γιατρού να κάνει εθελοντική εργασία. Μας αγκαλιάσανε, δουλεύουμε σε συνεργασία με τα πολυδύναμα ιατρία εδώ, σαν τύπου κέντρο υγείας με τους γιατρούς υγείας, και πήγαν όλα ομαλά και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είχαμε και καλά αποτελέσματα. Ναι. Επίσης, για εμάς ως γιατροί είναι ότι συνδυάζουμε και κάτι ωραίο, δηλαδή κάνουμε και τον εθελοντισμό, αλλά δουλεύουμε και σε ένα διαφορετικό setting, εκτός κλινικής, να το πούμε αυτό.
0: Είναι και το θέμα ότι, να ας πούμε, επειδή ακριβώς μιλάμε και για νησιά που είναι και απομακρυσμένα νησιά,
1: ναι.
0: Το θέμα της πρόληψης, αν καταφέρει κάποιος και το περάσει ως λογική καθημερινότητας, αυτό και μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο καρκίνος του μαστού ξέρουμε ότι μπορεί να είναι ιάσιμος, έτσι. Η πρόληψη είναι το νούμερο α και το ω. Μέσα από αυτές τη γνωριμία μας με τις γυναίκες, σε νέες κιόλας κοπέλες που ήρθαν και να κάνουμε και πρώτη φορά τον υπέρηγό τους. Mm-hmm. Τους κατευθύνουμε εμείς πώς να ελέγχουν το μαστό τους, να κάνουν στα 35 τους τη μαστογραφία αναφοράς. Σήμερα είχαμε γυναίκες, ήρθε γιαγιά, κόρη και γονή. Τρεις συνεχόμενες, τρεις γενιές, τη μία μετά την άλλη, τις εξετάσαμε. Βεβαίως. Oh. Και στα νέα κορίτσια τις ευαισθητοποιούμε πώς να ελέγχουν τον μαστό τους.
0: Ναι. Για μια πρώτη αυτό. Εκτίμηση, μια πρώτη, ή κάτι που μπορεί να τις ανησυχήσει.
1: Έτσι, ακριβώς. Και έτσι. Να το κάνουν ρουτίνα.
0: Είπες κάτι πριν. Είχατε mm-hmm. και περίπτωση που κάποιος άνδρας είχε κακό ηθιαστό.
1: Είχαμε μια γυναίκα που εμείς ζητάμε ναι. πρώτα να γράψουν το ιστορικό τους. Mm-hmm. Και είπε η γυναίκα αυτή, ο πατέρας μου νόσησε με καρκίνο του μαστού, ένα σπάνιο. Και η θείο μου και η ξαδέρφη μου και η γιαγιά μου. Οπότε... Ναι. Εκεί χτυπήσαν καμπανάκια ότι πρέπει να...
0: Υπάρχει και ο γονιδιακός έλεγχος.
1: Σοφία,
0: ξέρεις ναι. κάτι. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια αναλυτική κουβέντα για αυτά τα θέματα. Με κάποιο τρόπο. Ίσως, δεν ξέρω, και ο κύριος Ξεπαπαδάκης. Πρέπει να σου πω ότι τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα. Θα το πω. Ναι. Λοιπόν, σε αυτόν τον γιατρό πηγαίνω κι εγώ, λέει μια ακροάτρια... Στον κύριο Ξεπαπαδάκη, έσωσε φίλη μου από με σοβαρό καρκίνο, τρομερός άνθρωπος και δεν ζήτησε και χρήματα. Λοιπόν, αυτό, όταν τα ακούς τυχαία, επειδή αναφέρθηκα στο όνομά του
1: ναι.
0: από κάποια ακροάτρια, αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα.
1: Έτσι είναι ο χαρακτήρας, θα έλεγα, και η ιδιότητά του.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Τα ζητήματα όμως που έχουν να κάνουν με τον καρκίνο του μαστού, θα ήθελα κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε. Και μαζί, αν θέλεις, όποτε.
1: Αναλυτικά.
0: Αναλυτικά, ξέρεις γιατί. Ας χτυπήσουμε καμπανάκια. Δεν είναι κακό όταν προλαβαίνουμε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις που αλλάζουν πάρα πολλά. Ακόμα και στη σχέση ενός ζευγαριού. Πέρα από τη μάχη που θα δώσει κάποια φίλια ακροάτρια κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις του θέματος αυτού. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα κανονίσουμε άμεσα. Μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Τι θες να περάσεις ως μήνυμα.
1: Έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Για τις γυναίκες.
0: Χάρηκα πολύ για τη συνάντηση. Ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Εγώ, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά,
1: καλή
0: Σοφία.
1: Συνέχεια,
0: για χαρά. Για. Σοφία Φιλιππίδου, χειρουργός μαστού, είναι θελόντρια τώρα στοιχείο. Γιατρός του εμείς. Όπου το εμείς, να εξηγήσω τι σημαίνει, είναι επιστημονική μαστολογική εταιρεία ίαση, στήριξη. Μπράβο. Και στον κύριο Ξεπαπαδάκη και στους εθελοντές, οι οποίοι κάνουν και δωρεάν χειρουργία. Δωρεάν χειρουργία. Τι περίπτωση. Λοιπόν, για να μην έχουμε μια εικόνα ότι, ξέρετε, λέμε συνέχεια για τους γιατρούς, λέμε συνέχεια για φακελάκια, λέμε συνέχεια για τους εκπαιδευτικούς, λέμε συνέχεια για την άδεια, λέμε συνέχεια για τους δημοσιογράφους. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Μπορούμε. Θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
9: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου, όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε. Οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
8: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην Ποσειδώνο προς Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα, επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε στο Truth Social, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση ηλεκτρονικών πατινιών στους δρόμους εισάγονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ άλλων προβλέπεται απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ήταν, μου λέτε, το 1963, όταν μετά από μια συναυλία των Beatles. Σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μαζεύτηκε ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνι και έγραψαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Μετά από μια συναυλία, λοιπόν. Χαιρετώ, χαιρετώ και καλωσορίζω την παρέα. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς μας βρίσκετε. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής, έρχεται Σαββατοκύριακο, λίγο θα χαλαρώσουν τα ήθη, εννοείται. Χαριτολογώντας το λέω. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Βέβαια, να μην το ξεχάσω ότι σαν σήμερα, 26 Ιουλίου, Ιουνίου, συγγνώμη, βιάζομαι. Βιάζομαι, δεν είναι καλό αυτό. 26 Ιουνίου του 1928 γεννήθηκε ο λαογράφος του Άστεως, ο Ηλίας Πετρόπουλος. Λαογράφος, ποιητής, πεζογράφος, μελετητής εικαστικών τεχνών, του Καραγκιόζη και της γελιογραφίας, ενδυματολόγος, μεταφραστής, βιογράφος, γλωσσολόγος, φωτογράφος, πάρα πολλά πράγματα ο Ηλίας Πετρόπουλος. Έγραψε για τον υπόκοσμο, έγραψε για τη φυλακή, έγραψε για την πορνεία και τη σεξουαλικότητα και καταδικάστηκε κατ' επανάληψη πολλές φορές για τα βιβλία του. Με την πρωτοτυπία των θεμάτων του και την ελευθεριότητα που είχε το ύφος του, διαμόρφωσε έναν δικό του χώρο μέσα στην ελληνική γραμματεία και βεβαίως άφησε ένα εμφανέστατο αποτύπωμα. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Πάντως, ένα από τα βιβλία που νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε διαβάσει είναι «Ο Τούρκικος καφές εν Ελλάδη». Το έχω σε μια θέση στη βιβλιοθήκη μου και ανατακτά χρονικά διαστήματα σαλαβουτάω. Λοιπόν, να προαναγγείλω ότι την δεύτερη ώρα θα είναι κοντά μας μια εξαιρετική συγγραφέα, η Κατερίνα Μανανεδάκη. Εκεί τώρα θέλω τη δική σας βοήθεια, γιατί το τελευταίο της βιβλίο έχει τον τίτλο «Σαν τη μάνα δεν έχει». Εδώ σε θέλω, Ελληνίδα μάνα, τώρα. Το πιο χαρακτηριστικό που θα πω, κοντζάμ γαϊδούρι εγώ τώρα πια, κοντεύουμε να βγούμε στη σύνταξη, τηλεφωνείς στη μητέρα σου, ας πούμε, και της λες αύριο θα πάω για μπάνιο. Τη μία να προσέχεις του λαγοκέφαλους. Και την άλλη, αύριο θα φυσάει. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια με αφορμή το βιβλίο της Κατερίνας. Εντάξει, έχει και φοβερό χιουμόρ η Κατερίνα. Εν τω μεταξύ, είδα ότι ακριβώς πέρυσι, πριν από ένα χρόνο τα λέγαμε. Θα το κάνουμε θεσμό, να είμαστε καλά, γεροί δυνατοί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά και τα... Όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά. Πάμε σε κάποια άλλα που πρέπει και οφείλουμε να προβάλλουμε. Το λέω αυτό με την έννοια ότι υπάρχει ένα σημαντικό βήμα που έγινε, γίνεται, για να ξανασφυρίξει το τρένο στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για την οποία θα μιλήσουμε με την κυρία Λιδία Καρά, είναι ιδρύτρια και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και ο λόγος ακριβώς να δούμε πού βρίσκεται όλη αυτή πολύ ωραία πρωτοβουλία και με ποιους στο τιμόνι. Είστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο για την πρωτοβουλία. Είναι μια ελληνοελβετική πρωτοβουλία, αν έχω καταλάβει καλά, έτσι?
1: Ναι, είναι μια ελληνοελβετική πρωτοβουλία. Μας πλησίασε πριν περίπου 4-5 χρόνια μια παρέα Ελβετών από το περίφημο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, το ΕΝΤΕΧΑ. Και μας είπαν ότι υπήρχε μια υποδομή πολύ σημαντική στην Ελλάδα, που εκ των υστέρων μάθαμε ότι την υπολογίζουν οι Ελβετοί στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, υποδομή που είναι σε καλή κατάσταση, και λένε είναι κρίμα σε αυτή η υποδομή στη χώρα να πάει χαμένη. Και μάλιστα είχαν δώσει και χρήματα, και το ΕΝΤΕΧΑ πριν κάποια χρόνια είχε δώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συντήρησή του, και θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό, και είχαν να μας πούνε, είχαν τότε και μια απόφυτό τους, η Ειρήνη Φρεζάδου, η οποία τελικά κατέληξε να είναι η υπεύθυνη εκ μέρους της ελληνικής εταιρείας της πρωτοβουλίας αυτής.
0: Mm-hmm.
1: Αφού είστε εταιρεία περιβάλλοντος, γιατί δεν μας στηρίζετε για το τρένο αυτό? Στην αρχή δεν το πήραμε πολύ στα σοβαρά, αλλά μετά όταν μάθαμε για την υποδομή, τη σημασία της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας, δηλαδή ότι η Ελβετία, πρέπει να ξέρετε, στην Ελβετία είναι τα καλύτερα τρένα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και είναι και η πιο ειδική.
0: Γιατί ακριβώς έχουν ρίξει τεράστια βαρύτητα σε αυτό ως μέσον.
1: Τεράστια βαρύτητα.
0: Ναι, εμείς δεν το έχουμε δυστυχώς στη λογική μας.
1: Όχι.
0: Δεν το έχουμε.
1: Και πρέπει να μπει στη λογική μας, ναι, όμως. Γιατί δεν μπορούμε πια. Κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Συγγνώμη, είχαν κάνει ολόκληρη μελέτη για τις υποδομές που έχουμε εδώ. Αλήθεια.
1: Υπάρχει μια τεράστια διεθνής κλιματική κρίση. Το ζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Το τρένο είναι το πιο φιλοπεριβαλλοντικό. Δηλαδή μπαίνεις στην ώρα σου, πας, φτάνεις κανονικά ασφαλώς, άμα το φροντίζει η αρμόδια υπηρεσία, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Και ξοδεύει σε σχέση με το τι ξοδεύουν τα αυτοκίνητα, ελάχιστη ενέργεια. Είναι πολύ σοβαρό για τη χώρα μας. Λοιπόν, όταν τα σκεφτήκαμε όλα αυτά, μπήκαμε και εμείς στο χορό,
0: mm-hmm,
1: 4 χρόνια μιλούσαμε, προσπαθούσαμε να κοινωνικοποιήσουμε από εδώ από εκεί. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις τοπικές. Καταλάβαμε ότι το θέλει όλη η Πελοπόννησος. Και τελικά κάναμε σε μια συζήτηση που εγώ με τη Μαρία Ευθυμίου. Μου λέει γιατί.
0: Την καθηγήτρια, την ιστορικό.
1: Την ιστορικό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Τα αγαπώ και την εστιμώ.
0: Όλοι μας.
1: Λοιπόν, και περπατάμε μαζί. Και τη λέω. Δεν τη είπα για το project αυτό, γιατί ακόμη η κυβέρνηση δεν είχε ανταποκριθεί. Και μου λέει: ξέρω, προτείνω κάτι. Την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο. Λέει: κοίταξε, το θεωρώ εθνική σημασία αυτό. Θα πάμε να περπατήσουμε στις ράγες του τρένου ανάμεσα στα χωριά. Και έτσι πήγαμε πριν 10 μέρες, περπατήσαμε σε ένα υπέροχο τοπίο. Τι φωνάζει η Τοσκάνη, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τοπίο αυτό της Μεσημείας. Είναι όλο ελιές και κυπαρίσια και κάποιοι όμορφοι σπαρμένοι μες στο χώρο. Καμιά ασχήμια δεν βλέπεις. Mm-hmm. Και περπατήσαμε από το ένα χωριό στο άλλο, που έχουν δικούς τους σταθμούς τρένου και που με δικά τους έξω τους αναστηλώνουν, γιατί αυτό το όνειρό τους να ξαναλειτουργεί το τρένο που σταμάτησε με την κρίση, δούλευε πριν 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας έκαναν μια υποδοχή. Λοιπόν, ήταν πρόταση της Μαρίας Ευθυμίου, το οργανώσαμε, περπατήσαμε από το Δεσίλα στο Διαβολίτσι, δύο υπέροχα χωριά,
0: mm-hmm,
1: και υποδέχτηκαν σαν να ήμασταν οι ήρωές τους, δεν μπορώ να σας πω, αφού τα δώρα δεν μπαίναν στο πούλμαν μας, να καταλάβετε. Και τελικά, χάρη στο ότι πάρα πολλοί εθελοντές καθάρισαν ένα τρένο και καθάρισαν και τη διαδρομή, μπήκαμε γιορταστικά στο σταθμό της Καλαμάτας, μας περίμενε πολλοί κόσμος, βουλευτές, ο Δήμαρχος.
0: Ναι, τώρα, στο διατάφτα, γίνεται κάτι, πώς γίνεται, το βλέπετε?
1: Γίνεται, κοιτάξτε, για πρώτη φορά ο Ελβετός πρέσβης έκανε, καταπληκτικός άνθρωπος πραγματικά, ο Στεφάν Έστερμαν, κάλεσε επιχειρηματίες της Πελοποννήσου στην πρεσβεία να φάνε το βράδυ, και ήμουν και εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Και μίλησε τόσο όμορφα που ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος μου λέει ναι, έπεισε. Έπεισε και άλλους. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή ελληνοελβετική μελέτη και θα γίνει από το ΕΝΤΕΧΑ, το ίδιο το Πανεπιστήμιο, και το δικό μας το Πολυτεχνείο, και έχουμε να συμμετάσχουν και οι εμπειρογνώμονες του Ελληνικού Δημοσίου.
0: Mm-hmm.
1: Δεσμεύτηκαν ότι θα ξεκινήσει, ότι τα πρώτα χρήματα που μόλις έχουμε. Και είχαμε και τα καλά νέα ότι με πρωτοβουλία του Κωνσταντακόπουλου μίλησε στον κύριο Κυρανάκη πριν φύγει τώρα, την αλλάξει θέση, και πίστηκε και εκείνος και μας είπε ότι μαζί με τον Περιφερειάρχη συμφώνησαν να ξεκινήσει ένα πιλωτικό, mm-hmm, και μια πιλωτική διαδρομή τρένο, το οποίο δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ποια περιοχή θα είναι. Εμείς ως ελληνοελβετικοί μελέτη και επιστήμονες προτείνουν τη Μεσσηνία και την Κόρινθο Ναύπλιο Τρίπολη.
0: Ωραία.
1: Αλλά ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ποιο σημείο θα είναι. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Όπως ξεκινάει και η μελέτη. Και αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, ωραία, εξαιρετικά νέα. Και την επομένη που ανακοινώθηκαν όλα αυτά,
0: mm-hmm,
1: πλημμύρισε το διαδίκτυο με δηλώσεις των Δήμων και κοινοτήτων όλης της Πελοποννήσου.
0: Μα τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθήσουμε, κυρία Καρά, και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Πολύ ωραίο, ενθαρρυντικό αυτός θέμα.
1: Απλώς τελειώνοντας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι πιστοί ότι πραγματικά, όχι απλώς το θέλει όλη η Πελοπόννησος, είναι το όραμά της, να ξαναλειτουργήσει το φρένο, αλλά έχουμε πιστεί ότι θα δώσει πάρα πολύ ζωή, ναι, σε όλους αυτούς τους οικισμούς και στις πόλεις, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, και τώρα μην ξεχνάμε και τον μεγάλος πληθυσμός και των τουριστών.
0: Κυρία Καρά, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο θέμα της Πελοποννήσου. Δεν θέλω να το βλέπουμε έτσι. Είναι θέμα, γιατί και εγώ θα ήθελα να πηγαίνω με τρένο στην Πελοπόννησο. Ειλικρινά. Γιατί έχει ωραίες διαδρομές, έχει ωραίους σταθμούς, έχει ωραία χωριά. Μόνο και μόνο το να πηγαίνεις κιόλας στον προορισμό σου με τρένο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι τοπικά θα δώσει υπνοή. Αλλά και για μας τους ίδιους είναι θετικό.
1: Βέβαια, και ξέρετε ότι ψηφίστηκε,
0: ναι, ναι,
1: πανευρωπαϊκά,
0: ναι, ναι,
1: ως μία από τις δύο καλύτερες, πιο όμορφες διαδρομές
0: ακριβώς
1: στην Ευρώπη.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, χάρηκα. Λοιπόν, όχι, αυτό το παρακολουθήσουμε, έχει ενδιαφέρον. Έγινε λοιπόν αυτό με πρωτοβουλία Ελβετών. Ελβετών. Γιατί υπάρχουν μελέτες. Το Πολυτεχνείο εκεί ήξερε πράγματα για το εδώ. Τι συμβαίνει. Άκου τώρα να δεις. Το είδε και η κυρία Ευθυμίου φοβερά και τρομερά. Πήγαν, το περπάτησαν και τώρα περιμένουμε. Κάτσε να δούμε. Γιατί αυτό προϋποθέτει και έρευνες, μελέτες. Είπε, θα συνεργαστεί το Πολυτεχνείο της Ελβετίας με το εδώ, με το Μετσόβιο. Θα έχουμε θέματα. Λοιπόν, Elvis.

Γιατί το συγκεκριμένο? Ήταν λοιπόν σαν σήμερα το 1977, όταν κάπου εκεί στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μπροστά σε 18.000 κόσμο, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία του συναυλία. Η παράσταση έκλεισε με αυτό το τραγούδι.

0: Την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδου και την καλησπέρα μου και στο φίλο το Θωμά. Λοιπόν, και να ευχηθούμε και καλή δουλειά, γιατί μου λέει τώρα φεύγω για δουλειά. Καλό βράδυ. Α, εντάξει, μου λέει η Λιάννα Σπυροπούλου, γιατί μάλλον κάτι θέλει να πει για τα τρένα. Στη χώρα μου λέει που δεν λειτουργεί τίποτα και που ξυλώσαμε τις γραμμές για να τις ξαναβάλουν. Ό,τι να είναι. Η Λιάννα μάλλον ταξιδεύει τώρα για Πελοπόννησο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Την καλησπέρα μου και στη Λιάννα και στο Γιώργο. Να σου πω κάτι, θα έρχεται η Παρασκευή και θα μετράω τις Παρασκευές με τα ταξίδια σας και τις εκπομπές που κάνω εγώ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Εσείς πάντε εκεί. Λοιπόν, γελάει. Το ραντεβού μας τώρα είναι το ραντεβού με τον Αντώνη Ζωγράφο, δημιουργός του Street Stories Greece, ιστορίες δρόμων, και το έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει τώρα, έχει αλλάξει πίστα. Ο Αντώνης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Γεια σου, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια και την επικοινωνία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Αλλά είδα ότι το έχεις ανοίξει πάρα πολύ, έτσι, το πράγμα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκτός από τους δρόμους και όλα αυτά που λέμε, έχω πάει και σε κτίρια, διάφορα κτίρια, μαγαζιά, έτσι ιστορικά, που αξίζει δηλαδή να πούμε την ιστορία.
0: Ναι, ωραία, να πούμε. Τι θες να πούμε απόψε, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε, επειδή πέρναγα προημερών απ' έξω από το Αρετέιο, το νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέφτηκα, φυσικά το ξέρω όπως όλοι το νοσοκομείο, δεν ξέρω όμως από πού πήρε το όνομα.
0: Λοιπόν, και το έψαξες.
1: Το έψαξα βέβαια, έκανα και ένα ωραίο βιντεάκι με ωραίο υλικό και φωτογραφικό. Το Αρετέιο νοσοκομείο λοιπόν πήρε από έναν Έλληνα χειρουργό, τον Θοδωρή Κωνσταντινίδη. Θα μου πείτε τώρα βέβαια το Κωνσταντινίδη πώς κολλάει με το Αρετέιο.
0: Ναι, θα το μάθουμε. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, σε εμπιστεύομαι. Λέγε.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε το 1829, λέγονταν Θοδωρής Κωνσταντινίδης, όπως σας είπα και πριν. Σπούδασε ιατρική με υποτροφή από τον Όθωνα, σε Βερολίνο, Βιέννη και Παρίσι.
0: Λίες.
1: Έγινε χειρουργός, βέβαια, σε αυτά τα χρόνια όσο μπορούσε να είναι χειρουργός, αν το σκεφτούμε. Θαύμαζε πάρα πολύ τον Αρετέο τον Καπαδόκη, ο οποίος ήταν ένας αρχαίος γιατρός της ιστορίας. Το θαύμαζε τόσο πολύ, ώστε ζήτησε από τον Όθωνα να αλλάξει το επώνυμό του σε Αρετέος το 1863 με προεδρικό διάταγμα κιόλας, με βασιλικό διάταγμα, συγγνώμη, ακριβώς. Και έτσι το όνομά του το άλλαξε σε Θοδωρής Αρετέος.
0: Και έτσι... μετά πώς συνδέεται όμως με το... Δηλαδή προς τιμήν του έγινε το νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο λοιπόν, αυτός δεν έκανε παιδιά, έτσι αποφάσισε όλη την κληρονομιά του να την αφήσει στο κράτος. Στη διαθήκη του άφησε 1 εκατομμύριο δραχμές, τότε ήταν υπερβολικά μεγάλο ποσό, όπως καταλαβαίνετε, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι λοιπόν υπήρχε και το οικόπεδο εκεί πέρα και προς τιμήν του, βέβαια δεν το πρόλαβε γιατί είχε πεθάνει, το 1898 εγκαινιάστηκε το Αρετέιο νοσοκομείο που όλοι ξέρουμε.
0: Τόσο παλιό.
1: Ναι, ναι, είναι
0: πολύ. Το 1898,
1: Τότε τελείωσε κιόλας, είχε ξεκινήσει κάποια χρόνια και χτιζόταν. Και μάλιστα στο Αρετέιο, το Νοέμβρη του 20, στις 8 Νοεμβρίου κιόλας, μια και τώρα εδώ το βλέπω, εκοιμήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος, γιατί εκείνος συλλευόταν τα τελευταία χρόνια, που ήταν άρρωστος, και εκεί υπάρχει ακόμα, αυτό δεν το γνώριζα να σας πω την αλήθεια, είδα και τις φωτογραφίες και το υλικό, υπάρχει το νοσοκομείο, το δωμάτιο το έχουν κρατήσει και υπάρχει ως χώρος προσκυνήματος, αυτό πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Του νοσοκομείου. Ακριβώς.
0: Άκου τώρα τι μάθαμε.
1: Πήρε το όνομα από ένα γιατρό λοιπόν που δόρισε στη διαθήκη του να χτιστεί το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και που άλλαξε και το επώνυμο από έναν αρχαίο που θαύμαζε. Τώρα δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό.
0: Τι ωραίες ιστορίες, Αντώνη. Πολύ ωραίες ιστορίες. Ειλικρινά πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, θύμισε μας πώς ξεκίνησες αυτή το πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Το ξεκίνησα εδώ και
0: πριν. Να το ξαναπώ. Street Stories Greece. Ας μπουν στο Instagram, YouTube και TikTok. Πού είσαι?
1: Σε όλα. Και στο Facebook και στο TikTok.
0: Ωραία.
1: Και YouTube.
0: Street Stories Greece. Πραγματικά και τα βίντεο που κάνεις είναι εξαιρετικά. Και να, ας πούμε τώρα, πού να ξέρουμε εμείς το Αρετέιο. Ή πού να ξέρουμε ότι εκεί εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι τώρα υπάρχει και δωμάτιο. Δεν το ξέρω, ειλικρινά. Τέλος πάντων, πώς ξεκίνησε αυτή την ιστορία?
1: Ξεκίνησε βασικά από τους δρόμους. καθώς περνούσα όπως όλοι μας περαδόθε και περπατάγαμε, έβλεπα συχνά πολλούς δρόμους που δεν ήξερα. Το ξέραμε ακουστικά, στο πω έτσι, το δρόμο, αλλά δεν, στην ουσία δεν ήξερα και ψιλοντρεπόμουν να μάθω τι, να ρωτήσω τι ήταν. Και ήθελα κάπου να μάθω, να μου δείξει κάποιος σε λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό το πολύ. Όχι ολοκληρά ντοκιμάντερ να βλέπουμε κανένα μισάωρο ανάλυση. Οπότε κάπως έτσι μου βγήκε η ιδέα και άρχισα και έψαχνα τα ονόματα κεντρικών δρόμων αρχικά. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα ότι κάπως θέλω να το δείξω γι' αυτό κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έτσι κάπως βγήκε η ιδέα.
0: Τέλεια.
1: Και συνεχίζω και ετοιμάζω πολύ ωραία πράγματα.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ραντεβού μας. Πρόσεξε. Την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη θα έχω κάτι τετράωρα. Άμα θες και παραπάνω ιστορίες, εδώ είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή, γιατί 4 ώρες την ημέρα έχω χρόνο να βγάλω εδώ τα σωτικά μου.
1: Υπάρχει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θα τα πούμε. Γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας και τιμή μας που σε έχουμε στην παρέα. Εντάξει.
1: Εγώ ευχαριστώ για την παρέα.
0: Να σε καλά. Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο το Γιάννη. Μου λέει. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην τηλεφωνική παρέα μας. Από τα τρόλη η γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Και τους χαιρετισμούς λέει στον ξάδελφό μου, τον Γιάννη Γιαννόπουλο, που είναι στην Αμερική. Και κάτσε. Έχασα κάτι στο μήνυμα. Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω την αυτό που διαβάζω και θα τα πούμε. Μου είναι κεφαλαία όλα και δεν βγάζω νόημα σε κάποια από αυτά, Γιάννη μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είσαι στο τρόλεϊ και γι' αυτό μας τα στέλνεις έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, να πω κάτι πριν κλείσω και θα κλείσουμε και με ένα ωραίο τραγούδι, έτσι να το ρίξουμε έξω. Παπαζό με Ακύλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έχει ρυθμό. Αρέσει και στη Δήμητρα Σταματίου εντωμεταξύ. Διάβαζα κάτι πάρα πολύ ωραίο από την Πέπη Ραγκούς. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα τη κάνουμε μια ωραία κουβέντα, γιατί θυμήθηκε κάτι για τις παραλίες παλιά. Και επειδή είναι Σαββατοκύριακο και θα πάμε να ρίξουμε βουτιά. Σε μια άλλη φωτογραφία ελληνικής παραλίας πριν από 40 ή ακόμη και 30 χρόνια, ελάχιστοι ως κανένας άνδρας έχουν μούσει. Ούτε οι γυναίκες τόσο στρογγυλά και στιτά στήθη. Ό,τι δεν μπορεί ο Θεός θα κάνει ο γιατρός. Καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Αυτό όχι μόνο για τις γυναίκες και για τους άντρες το λέω. Τατουάζ λέει δεν διακρίνει σε κανένα σώμα. Και γενικώς τα κορμιά δεν είναι χτισμένα όπως σήμερα. Εγώ έχω μείνει σε εκείνες τις δεκαετίες. Δηλαδή εγώ Πέπη μου τις τιμώ τις δεκαετίες ακόμα και το 2026. Ομπρέλα. Ποια ομπρέλα? Αν η παραλία ήταν οικογενειακή, άντε καμιά διαφημιστική έβγα η Νιβέα. Υπήρχαν αυτές οι ομπρέλες, θυμάσαι, με σκουριασμένα σίδερα από μέσα. Γιατί ήταν αυτό που ξεφλούδιζε, δεν ήταν σίδερο ακριβώς. Ήταν ένα πράγμα που έφευγε το και έμενε η σκουριά από μέσα. Λοιπόν, και αν επρόκειτο λέει να μείνουμε πολλές ώρες, το πολύ πολύ να βρίσκαμε λέει 4 καλάμια. Τα μπήγαμε στην άμμο για να δέσουμε πάνω στις 4 άκρες ενός παρεό, στείνοντας έτσι μια τέντα πρόχειρη, εννοείται, που σε μισή ώρα την έπαιρνε ο αέρας. Εννοείται επίσης, κλασικά, ωραία πράγματα, εικονογραφημένα. Όσο λέγει εξαπλώστρα, αν βλέπαμε καμιά από αυτές τις πλαστικές, τις πτυσσόμενες, φεύγαμε, άρον-άρον, μην κολλήσουμε μικροαστήλα. Το πολύ πολύ να ανεχόμαστε καμιά ψάθα. Από αυτές που ξέμεναν όλο το υπόλοιπο χρόνο στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Γιατί τα βιβλία που είχαμε και ήταν μέσα κόκκιά μου, ακόμα εγώ το κρατάω αυτό. Ρίχνω και λίγο Νιβέα από πάνω αντιλιακό να μυρίζει. Κάντε το. Έτσι περνάει ο χειμώνας, μην νομίζετε. Ούτε πετσέτες απλώναμε για να ξαπλώσουμε, άντε λέει κανένα παρεό. Το ίδιο που φορούσαμε. Και μετά λέει στην ταβέρνα πάνω από το μαγιό. Ποιο μαγιό? Φορούσαμε σίγουρα μαγιό, αναρωτιέται η Πέπη Ραγκούση. Το κυριότερο όμως είναι ότι μιλούσαμε. Άντε να διαβάζαμε και λίγο. Αλλά κυρίως μιλούσαμε. Με το διπλανό μας, όχι ο καθένας με το διαδικτυακό του avatar. Μεγάλη κουβέντα.
2: Νομίζω

0: πηγάδι. Παπαζό, θέλουμε να τον φέρουμε εδώ ένα βράδυ, αλλά έχει βάρτη στα νοσοκομεία. Είναι γιατρός ο Παπαζό. Ναι, εδώ με τον Ακύλα. Σε αυτό το τραγούδι μας αρέσει, σας τα αφιερώνουμε. Και στην Κατερίνα Μαναμεδάκη που θα είναι σε λίγο κοντά μας.
1: Στη μουσική το πίτω, στο δρόμο που μόνος μου πήρα, στο βλέμμα των περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω, δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω, στο λιμάνι το προσεύχω.
2: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: για όσα είπες.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 10. Έχω να πασάρω δελτία την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη άπειρα. Και τίτλους, χαμός. Και επιστρέφουμε μαζί με την Κατερίνα Μανανεδά και θα πιάσουμε το θέμα μάνα μετά. Μάνα. Πώς δεν μου είπε η μάνα μου, τη μία μου λέει έχει λαγκοκέφαλους, την άλλη μου λέει έχει φυσάει. Πώς δεν μου είπε πάρε και ένα πουλόβερ στην παραλία. Καλά το αντιλιακό, εντάξει, εννοείται ρε παιδί μου, ναι, εννοείται. Το πουλόβερ εδώ το έχει, το κρατάει, γιατί ξέρει ότι θα φωνάζω. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, ώστε να μην εμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα, επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Ο Τραμπ επισήμανε ότι οι νέοι δασμοί ενδέχεται να αντικαταστήσουν τις όποιες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στις απειλές Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εκπρόσωπος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι όποιοι φόροι είναι εκφύσεως μη διακριτοί και εφαρμόζονται ισότιμα σε όλες τις μεγάλες εταιρείες ανεξαρτήτως προέλευσης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η Ένωση θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ρυθμιστικής της αυτονομίας, εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στάση, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς, που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών στη Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας, ενώ ανεβαίνει και ο αριθμός των νεκρών από θερμοπληξία και πνιγμούς. Στη Γαλλία 4 παιδιά έχουν πεθάνει από την Τρίτη μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα εν μέσω καύσωνα. Στη χώρα οι νεκροί ανέρχονται στους 55. Υπουργός Υγείας της Γαλλίας δήλωσε σήμερα πως αναμένει αύξηση των θανάτων λόγω καύσωνα τις επόμενες μέρες. Στη Βρετανία το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο έσπασε ξανά μέσα σε λίγες ώρες σήμερα, καθώς το θερμόμετρο έδειξε 37,3 βαθμούς στην νοτιοανατολική Αγγλία. Μέχρι απόψε είναι η τελευταία ημέρα συναγερμού για ακραία ζέστη που ισχύει για τη νότια και τη νοτιοανατολική Αγγλία, ιδίως το Λονδίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμα πιο σφιχτά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες μέρες για να ενσωματωθεί στη νέα ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αυτή την ώρα αναμετρώνται Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτο-Ιράν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 6 με 8, μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ, την Τρίτη μέχρι 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής. Και επειδή γενικώς αυτή την εβδομάδα δεν ήθελα καλεσμένους, είμαι απόλυτα ειλικρινής και θα σας πω και γιατί κάποια στιγμή. Ήθελα να κλείσει η εβδομάδα με κάτι που να περάσω κι εγώ καλά, ρε παιδί μου, όπως το λένε, να νιώσω ότι δεν μιλάω στο μικρόφωνο. Υπάρχουν πάντα ασφαλιστικές δικλείδες για εμάς. Οπότε μια τέτοια περίπτωση, επειδή μου έστειλε το βιβλίο της, πάντα μου το στέλνει και μου είχε και ωραία αφιέρωση. Δημήτρη μου, πάντα να χαμογελάς, με πολύ αγάπη, Κατερίνα Μανανεδάκη. Τι ωραίο το χαμόγελο, και όταν στο εύχονται ακόμα περισσότερο, γιατί σημαίνει ότι. Και ειδικά άνθρωποι που το λένε από την καρδιά τους, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, με την Κατερίνα. Ένα πράγμα δεν θα ξεχάσω.
1: Έχουμε χτίσει μαζί την Ακρόπολη, έτσι όπως το ξεκίνησες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ρε Κατερίνα, το ωραίο τηλεοπτικό γύρισμα που είχαμε κάνει.
1: Α, ναι, ήταν καταπληκτικό.
0: Σε ένα μαγαζί που στην Αγία Ειρήνη, στην εκκλησία δίπλα εκεί, που έχει παλιά έπιπλα και είχαμε κατέβει στο υπόγειο, μας είχε φτιάξει ο Τζο, έτσι λέγεται, έναν πολύ ωραίο χώρο με ρετρό έπιπλα και φωτιστικά, θυμάσαι?
1: Θυμάμαι πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και είχαμε κάνει μια τηλεοπτική συνέντευξη για την Εύκοτε που είμαστε στην εκπομπή. Και δεν το ξεχνάω ποτέ πόσο ωραία κουβέντα είχαμε κάνει. Ειλικρινά στο λέω, είναι από τις κουβέντες που στην τηλεόραση τη θυμάμαι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είσαι πάρα πολύ καλός και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Ήταν πολύ ωραίες οι ερωτήσεις.
0: Θα πω ότι χτίσαμε την Ακρόπολη μαζί.
1: Έτσι, ναι. Εσύ, εγώ πιονιά. Εγώ πιονιά. Διαφοροποιηθώ για την πιο κορίτσι.
0: Η Κατερίνα ήταν δημοσιογράφος.
1: Ναι, έτσι όπως το τότε που χτίζαν την Ακρόπολη.
0: Όχι, όχι.
1: Κράταγε τα πρακτικά.
0: Το ήταν δημοσιογράφος έχει να κάνει με το ότι είσαι συγγραφέας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το δημοσιογράφο.
1: Γράφω βιβλία.
0: Ναι. Γιατί?
1: Ναι, εντάξει.
0: Γράφω
1: βιβλία.
0: Το θεωρείς προσβολή να σε πει κάποιος συγγραφέα, δεν κατάλαβα.
1: Κοίτα, εξαρτάται με σε συγκρίνει. Άμα σε συγκρίνει με τον Ντοστογεύσκη, κάπως είναι μια προσβολή. Εξαρτάται με τον Ντοστογεύσκη.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Γράφω βιβλία, βρε παιδί μου, και στο κάτω-κάτω μια φορά δημοσιογράφος. Πάντα δημοσιογράφος, δεν το λένε.
0: Δηλαδή, ακόμα και στον τρόπο που γράφεις βιβλία.
1: Ακόμη και κυρίως στον τρόπο που γράφεις βιβλία. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά και δεν είναι μια δουλειά, είναι μια οπτική για τον κόσμο το να είσαι δημοσιογράφος. Δηλαδή κοιτάς τον κόσμο με μια πολύ συγκεκριμένη ματιά και κάπως αυτό σου γίνεται βίωμα. Και παρατηρείς, ξέρεις, είμαι αυτή που κοιτάει τον άλλον στο μετρό, είναι αυτή που διαβάζει πριν γράψει όλες τις έρευνες για το θέμα.
0: Αρκεί δημοσιογράφοι να μπαίνουν στο μετρό. Περίμενε.
1: Ναι. Όχι, πού θα τους συναντήσεις τους ανθρώπους? Εξαρτάται. Εξαρτάται.
0: Σε SUV.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πολυεπίπεδη δημοσιογραφία.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι μόνο το SUV, είναι ότι έχεις άποψη και για το μετρό που δεν έχεις μπει και ποτέ.
1: Ναι, εντάξει. Η φαντασία του δημοσιογράφου καλπάζει.
0: Αυτό. Κατάλαβες. Άρα διευκολύνει το ότι έχεις αυτή τη δημοσιογραφική ματιά, όχι στον τρόπο που γράφεις, στο ότι παρατηρείς
1: τον κόσμο γενικότερα. Ναι, ναι. Ναι, κοίτα, η δημοσιογραφική γραφή είναι παγίδα. Γιατί? Επειδή όταν γράφεις ένα δημοσιογραφικό κείμενο πρέπει να έχει την είδηση, την ουσία, την παρατήρηση και είναι πολύ συγκεκριμένο. Πολλές φορές είναι παγίδα και γι' αυτό όλοι οι δημοσιογράφοι θέλουν να γράψουν, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν όλοι. Ναι. Γιατί έχεις μάθει να γράφεις με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και μετά όταν πας να γράψεις το βιβλίο που έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη, γράφεις, ξέρεις, 1200 λέξεις και λες ακόμη δεν τελείωσε. Ναι. Και από πλευράς όγκου λέξεων, αλλά και από πλευράς πλοκής, συναισθημάτων, περιγραφών, η συγγραφή είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Μοναχικός και μαγικός ταυτόχρονα. Και εγώ δεν ξεκίνησα λέγοντας τώρα θα αφήσω τη δημοσιογραφία και θα γράψω βιβλία. Απλώς επειδή συνήθιζα να γράφω ιστορίες, άνοιξα μια μέρα τον υπολογιστή, άρχισα να γράφω κάτι, να κρατάω σημειώσεις για το τι γίνεται γύρω μου, στις σχέσεις. Και επειδή ξέρεις, μαθαίνεις ότι πρέπει να είναι ολοκληρωμένο αυτό που γράφεις, κάποια στιγμή έγραψα τέλος. Δηλαδή άρχισα να το στείνω και αυτό με έναν τρόπο από μόνο του έγινε μια ιστορία και μετά έγινε ένα βιβλίο.
0: Τέλεια. Και κάπως έτσι ξεκίνησε.
1: Και ακολούθησαν και τα άλλα 19 μετά.
0: Λοιπόν, πουλάς πάρα πολλά αντίτυπα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Με SUV ήρθες?
1: Όχι, για από άποψη με μετρό, ξέρεις. Μόνο από άποψη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πουλάει πάρα πολλά.

0: επιτυχία αυτό που γράφεις ή πού νομίζεις ότι οφείλεται η δική σου επιτυχία?
1: Ξέρεις, με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Αυτό που ρωτάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι
0: όταν έχουμε καλεσμένους. Λέω ότι γράφεις αλήθεια.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για να είναι ένα βιβλίο να το αγαπήσει το κοινό, λέω η αλήθεια.
0: Ότι γράφεις αληθινά.
1: Αν δεν υπάρχει αλήθεια μέσα στο βιβλίο, με ένα μαγικό τρόπο οι άνθρωποι, οι αναγνώστες, το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, πολλές φορές γράφω πράγματα που είναι τόσο αληθινά, που τα σκέφτομαι εγώ πρώτη. Δηλαδή, που κάπως αυτός που γράφει ταυτίζεται με τους ήρωές του σε κάποια σημεία, που κάποιες φορές πίσω από τις λέξεις κρύβεις δικά σου βιώματα, βάζεις ανθρώπους που συμπαθείς, όλους αυτούς που αντιπαθείς, λες πράγματα που κανονικά δεν θα τα έλεγες. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να γράφεις. Είναι συγκλονιστικά ωραίο.
0: Το να γράφεις και να γράφεις.
1: Διπλής ανάγνωσης. Και θεωρώ ότι αν πεις θα γράψω κάτι για να γίνει επιτυχία και αρχίζεις, τι πουλάει, πώς πρέπει να είναι ο ήρωας, νομίζω ότι το χάσες. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να γράφω θέλοντας απλώς να πω μια ιστορία και θέλοντας να κάνω τους ανθρώπους να γελάσουν και όλα αυτά τα τρελά που μου ερχόταν στο μυαλό και να τα βάλω στο χαρτί με μια άγνοια κινδύνου. Και όταν βγήκε, ας πούμε, κάθε φορά που βγαίνει ένα βιβλίο, λέω, Θεέ μου, θα το διαβάζουν και θα λένε, είναι δυνατόν αυτή να γράφει έτσι? Δηλαδή, να γράφει τόσο καθημερινά, τόσο αληθινά, τόσο αυτά που σκεφτόμαστε, ας πούμε, και τόσο τρελά που κάθε φορά το λέω. Είχα γράψει ένα προηγούμενο βιβλίο μια σκηνή που η ηρωίδα ήταν τόσο στεναχωρημένη που αποφάσισε να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητό της στο τζιπ. Όχι, αστειεύομαι, με το αυτοκίνητό της. Και επειδή ένιωθε τόση μοναξιά, γιατί στη συγκεκριμένη φάση της ζωής της ήταν πολύ μπερδεμένη και μπλεγμένη κτλ., είχε μια ορχιδέα την οποία την έβαλε στη θέση του συνοδηγού και την πήρε μαζί της βόλτα στην παραλιακή. Και γράφοντας λοιπόν αυτό, λέω, Θεέ μου, θα το διαβάσουν μετά οι άνθρωποι και θα πούν, είναι με τα καλά της. Και άντε το σκέφτηκε, το έγραψε κιόλας. Και σας πληροφορώ ότι πόσοι άνθρωποι μου στείλαν μήνυμα και μου είπαν, αυτή η σκηνή με την ορχιδέα στο αυτοκίνητο που έκανε βόλτα και την είχε δίπλα της, πόσους ανθρώπους άγγιξε. Και είπα τελικά ότι αν υπάρχει αλήθεια, αν εσύ το έχεις σκεφτεί, αν έχεις κάνει ένα μικρό ταξίδι μέσα στην ιστορία, αν έχεις βάλει πράγματα που μοιάζουν ακραία αλλά τα έχεις ενσωματώσει με έναν τρόπο αληθινό και οι άλλοι γίνονται μια παρέα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που όταν γράφω στον υπολογιστή νιώθω σαν να βγαίνω από τον υπολογιστή αυτές οι κόκκινες κλωστές του μύθου και της ιστορίας και συνδέουν εμένα με τους αναγνώστες, τις αναγνώστρες, τις φίλες μου.
0: Άρα, δέχεσαι μηνύματα για βιβλία που
1: γράφεις? Άπειρα, άπειρα.
0: Έτσι,
1: είμαι πολύ τυχερή.
0: Τι μπορείς να θυμηθείς ένα μήνυμα που έχεις λάβει και σου έχει κάνει φοβερή
1: εντύπωση? Πάρα πολλά. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Ναι. Γιατί για κάποιο λόγο οι γυναίκες με αγαπάνε πάρα πολύ και έχουμε μια φοβερή επικοινωνία. Τώρα, προχθές ήρθε μια φωτογραφία από μια αναγνώστρια που δεν φίλη μου. Εγώ τη λέω φίλη μου, γιατί δεν γνωριζόμαστε. Και μου στέλνει μια φωτογραφία από την Πάτμο που δεν έχω πάει και θέλω πάρα
0: δεν
1: πολύ να
0: πάει
1: πάω.
0: Στην Πάτμο.
1: Δεν έχω πάει και θέλω τόσο πολύ να πάω.
0: Είναι και Πάσχα να πας.
1: Ναι.
0: Είναι το καλύτερο Πάσχα στην Ελλάδα. Μην κοιτάς την Κέρκυρα. Είναι για τέσσερις.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Και έχω πάει, αλλά δεν το λέω.
0: Πρόσεξε να δεις. Αλλά η Πάτμος είναι εμπειρία. Το έχω μέσα.
1: Θα
0: πρέπει
1: πάω,
0: μια φορά να πας Πάσχα όμως.
1: Ναι, απάσχα.
0: Και καλοκαίρι να πας. Ναι. Το Πάσχα είναι η κατάνεξη, η απόλυτη στην Πάτμο. Για επιλέγε.
1: Ναι, και μου στέλνει φωτογραφία.
0: Από την Πάτμο.
1: Και μου λέει μπροστά σε μια παραλία και μου λέει είμαι στη θάλασσα, είμαι στην Πάτμο και διαβάζω.
0: Γιατί δεν σε φιλοξενεί?
1: Και μου λέει, αν έρθει στην Πάτμο, γράψε μου. Και έχω τόσα πολλά βιβλία να μου υπογράψει. Δηλαδή, ότι έχω. Ή ξέρει, μου στέλνουν ότι τώρα που έχω γράψει και πολλά βιβλία και όλα τα βιβλία μου είναι έτσι πολύχρωμα επειδή είναι καλοκαιρινά τα εξώφυλλα. Και μου στέλνουν φωτογραφίε από τη βιβλιοθήκη που έχω το ράφι. Που έχω ένα ολόκληρο ράφι δικό μου.
0: Και μυρίζει καλοκαίρι.
1: Ξέρει, μου γράφουν τα άπαντα.
0: Τα άπαντα. Τα άπαντα. Κατερίνα Μανανεδάκη. Δεν έχουμε πει τίποτα ακόμα για το βιβλίο.
1: Δεν πειράζει, παιδί.
0: Όχι, τα πούμε.
1: Το βιβλίο είναι, το ξέρουμε.
0: Η εμπορικότητα του βιβλίου παίζει για σένα ρόλο στο όταν θα γράψεις κάτι?
1: Όχι, καθόλου. Είναι φοβερό, αλλά καθόλου, αλήθεια, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, σκέφτομαι.
0: Ούτε τον εκδότη σου.
1: Κοίτα, είμαι πάρα πολύ τυχερή και αυτό λέω, γιατί για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει και ο εκδότης μου έχω μια ιδέα, γράφω ένα βιβλίο και το εκδίδουν. Δηλαδή, κάθε φορά εντυπωσιάζομαι. Και τους λέω, σας ευχαριστώ που ό,τι τρέλα σκέφτομαι. Λέτε, εντάξει. Κάθε φορά λέω,
0: ξέρουν αυτοί, μην ανησυχείς.
1: Θα με πάρουν και θα μου πούν, εντάξει, Κατερίνα μου, έγραψε.

0: Σε αυτήν την δεν είναι ανάγκη ότι γράφεις να το εκδίδουμε κιόλα. Δεν πειράζει, ας γράψει για κάτι άλλο. Και κάθε φορά το εκδίδουν για κάποιο λόγο και νιώθω πολύ τυχερή που μπορώ να γράφω αυτά που θέλω έτσι όπως τα θέλω, χωρίς φίλτρα. Mm-hmm. Μόνο με την αλήθεια που έχω εγώ μέσα μου και με την αλήθεια που βλέπω στους ανθρώπους γύρω μου και θέλω να ακούσω τις ιστορίες τους, να τους πω ότι δεν είστε μόνοι. Δηλαδή αυτό που έχετε στο μυαλό σας και δεν τολμάτε να το πείτε, το ζουν και άλλοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά ξέρεις, εγκλωβιζόμαστε στον κόσμο μας και κυρίως μέσα στις οικογένειες. Και, γιατί εγώ γράφω, κάνω ηθογραφία, ας πούμε. Παρατηρώ την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια, τη μαμά, τον μπαμπά, τη φίλη,
1: την κόρη.
0: Την κόρη, το γιο, τον αγαπημένο. Μεγάλη γκάμα. Και καμιά φορά νομίζεις ότι μόνο εσύ τα ζεις αυτά, ας πούμε, και ότι όλοι οι άλλοι ζουν σε ένα σύννεφο ευτυχίας και αυτό. Και διαβάζουμε το βιβλίο και λέει: δεν το πιστεύω. Δηλαδή, αυτό που μου είπες, μου έχουν πει: έχω βάλει post-it, ας πούμε, και πήγα στον άντρα μου και του είπα: να, αυτός είσαι, ξέρεις.
1: Αλήθεια. Το διάβασε μετά ο άντρας.
0: Ναι, ναι, το διάβασε. Έχω πολλούς άντρες αναγνώστες.
1: Λοιπόν, σαν τη μάνα δεν έχει.
0: Αυτά είναι.
1: Κατερίνα Μανανεδάκη, εκδόσεις Ψυχογιός. Κοίτα τώρα μεταξύ μας. Αυτή δεν είναι και μάνα-μάνα.
0: Ναι, με την καλή έννοια.
1: Είναι μάνα-μανούλη. Δηλαδή.
0: καλά, το ότι είσαι μάνα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι το τσεμπέρι στο χωράφι.
1: Όχι, γιατί μετά λένε αυτό. Τι, πώς. Γιατί παρατάς, κυρά μου, τον εαυτό σου. Είναι ένα θέμα.
0: Ναι, δεν νομίζω πια ότι οι γυναίκες. Κοίτα, το γιατί, κυρία μου, παρατάς τον εαυτό σου είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και έχει πολύ δρόμο πίσω της. Γιατί κάθε γυναίκα σε κάποιο σημείο της ζωής της μπορεί να παρατήσει τον εαυτό της. Ποτέ δεν έχει μόνο ένα επίπεδο. Δηλαδή, καμιά γυναίκα δεν θέλει να είναι για τον εαυτό της πρώτα περιποιημένη, καλοφτιαγμένη
1: και
0: χαρούμενη. Σε κάποια στιγμή της ζωής της, κάθε γυναίκα θα περάσει κάτι. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, mm-hmm. έτσι, θα περάσει κάτι, μια δυσκολία, μια αμφισβήτηση, μια αγωνία, θα τον διώξουν από τη δουλειά του, θα τσακωθεί πάρα πολύ, θα ανακαλύψει ότι την απατάνε, θα. Και είναι σαν καρδιογράφημα μωρέ η ζωή, ξέρεις, έχει τα πάνω και έχει και τα κάτω. Οπότε κάποια στιγμή για σένα μπορεί να πενθείς συναισθηματικά για κάτι, να ζεις μια απώλεια βαθιά και συναισθηματική και το τελευταίο πράγμα που σε νοιάζει εκείνη τη στιγμή είναι να έχεις φτιάξει τα νύχια σου, να έχεις φτιάξει τα μαλλιά σου, να φοράς το τελευταίο μοντέλο, ας πούμε, στα ρούχα ή στα παπούτσια. Και αυτό είναι βαθιά ανθρώπινο. Δηλαδή, όλοι το έχουμε περάσει και όλοι θα το περάσουμε.
1: Άλλο σε μια τέτοια στιγμή και άλλο μονίμως. Εμένα εκείνη είναι η ένστασή μου. Μονίμως, τέλος πάντων.
0: Καλά, ισχύει το ίδιο για τους άντρες.
1: Καλά, προφανώς.
0: Δηλαδή, θα σου γυρίσω εγώ πίσω τώρα. Πού πας, κύριε μου, έτσι όπως είσαι. Ε, σωστή. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
1: Όχι,
0: έχετε
1: να με δουν να ανοίξει την κάμερα.
0: Έχετε την απέτηση, δηλαδή, να είναι γυναίκα μοντέλο τη στιγμή που έρχεται ένας άντρας από απέναντι με την κιλούρα που έχει να κάνει μπάνιο 17 χρόνια, έτσι. Και νομίζει ότι είναι τι να πω τώρα.
1: Κακός και είναι η γυναίκα μαζί του.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει.
1: Άμα είναι έτσι.
0: Οκ, okay, να λοιπόν, τα λέμε και αυτά.
1: Όχι, να τα λέμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα, γιατί έγραψες
0: έχω
1: το συγκεκριμένο.
0: Έχω και τη φίλη μου εδώ. Έχω και τι.
1: Εγώ δεν είναι μαζί σας, δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, άμα θες πες και τίποτα άλλο.
1: Πρέπει να εντριγκάρω λίγο την κουβέντα.
0: Γιατί δεν έχει αρκετή ίντρικα από μόνη της. Πρέπει να την εντριγκάρω.
1: Κατάλαβες γιατί θέλω να έρχεται. Λοιπόν, πρόσεξε.
0: Για πες.
1: Σαν τη μάνα δεν έχει. Γιατί ναι. Το έγραψες, με ποια αφορμή.
0: Κοίτα, είχα γράψει.
1: Και πρόσεξε. Δεν θέλω να πεις πολλά για την ιστορία, γιατί θέλω να.
0: Δεν θα πω τίποτα για την ιστορία.
1: Ωραία,
0: γιατί
1: μπράβο.
0: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που για μένα τουλάχιστον τελειώνει ένα βιβλίο, μετά ανοίξει το κοινό.
1: Uh-huh.
0: Έχω τελειώσει εγώ με το βιβλίο. Έγραψα αυτά που είχα σκεφτεί, είπα αυτά που ήθελα να πω και από εκεί πέρα το παίρνει το κοινό. Του αρέσει, δεν του αρέσει, έχει να. Αλλά είχα γράψει πρώτα το τι τραβάμε και εμείς οι μάνες που είχε γίνει χαμός, που ήταν με τις μάνες που κάνουν ένα παιδί και ξαφνικά από εκεί που είσαι ένας κανονικός άνθρωπος, γίνεσαι ένας διαλυμένος άνθρωπος. Γιατί δυστυχώς μαζί με το μωρό δεν σου δίνουν και οδηγίες χρήσεως για το πώς να αντιμετωπίσεις ένα μωρό και ταυτόχρονα. Έχεις μάθει κάπως να χτίσεις μια καριέρα, έχεις μάθει κάπως να χτίσεις μια ζωή, έχεις μάθει κάπως να ζεις με τον άλλον σαν ζευγάρι και μετά σου δίνουν ένα μωρό και λέει γεια σας να το χαίρεστε, ας πούμε. Και είναι σαν να σου δίνουν μια βόμβα στα χέρια σου και όλη σου ζωή ζεις ναι. Μέσα σε μια έκρηξη, ας πούμε. Είχα γράψει λοιπόν «Τραβάμε και εμείς οι μάνες» που ήταν το πρώτο βιβλίο που μιλάγε με αλήθεια και χιούμορ για τη μητρότητα, ότι δεν υπάρχει αυτή η πανευτυχία που σας λένε. Είναι
1: διαφήμισης.
0: Είναι εφιαλτικό το να είσαι έγκυος, να αλλάζει το σώμα σου, να έχεις τα ψυχολογικά σου με τις ορμόνες και όλα αυτά, να ξυπνάς, να μην κοιμάσαι τις νύχτες, να αλλάζει σχέση σου με τον άντρα σου. Τέλος πάντων, και επειδή είχε πάει πάρα πολύ καλά το τι τραβάμε και εμείς οι μάνες και το αγάπησαν πάρα πολύ οι γυναίκες, και έγραψα μετά και το σαν τη ίδια η μάνα σου έγινες.
1: Για τις κόρες.
0: Ναι, αυτό που ξυπνάς ένα πρωί και λες όχι. Δεν είναι δυνατόν.
1: Εφιάλτη
0: στον δρόμο με τι λεύκε.
1: Σε αυτά έχω ερωτήματα.
0: Καλά. Τέλος πάντων.
1: Είναι, οπότε... λες και έχει διαβάσει τι ερωτήσει. Ωραία. Μείνε στο οπότε, δεν χρειάζεται να το.
0: Οπότε, τρεις τελίτσες.
1: Οπότε, για την αφορμή και για το λόγο που έγραψε το «Σαν τη μάνα δεν έχει», εκδόσει ψυχογείο Κατερίνα Μανανεδάκη, θα μα απαντήσει μετά του κλείσει των ειδήσεων. Ραδιόφωνο έχεις κάνει, ξέρεις, από ραδιοσκηνοθεσία.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, εννοείται. Τώρα τους έχουμε όλους κολλημένους εδώ.
0: Ναι, ναι, περιμένουμε το αποκλειστικό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οπουδήποτε, από οποιαδήποτε χώρα. Επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Η Κομισιόν απάντησε ότι τα κράτη-μέλη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ επιρρύπτει στη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε που πιαν είστε. Κατερίνα Μανανεδάκη κοντά μας. Σαν τη μάνα δεν έχει εκδόσεις ψυχογιός. Και έχουμε μείνει ακριβώς στο ότι μας εξηγεί η Κατερίνα γιατί έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο και με ποια αφορμή.
1: Οπότε, είδες το πιάνο από εκεί που τα άφησα.
0: Γι' αυτό.
1: Επειδή λοιπόν είχα γράψει το «Τι τραβάμε και εμείς οι μάνες» και είχε πάει τόσο καλά και... αλλά είχε μικρά παιδιά, μου λέγανε όλοι πρέπει να γράψεις κάτι τώρα που να έχουν μεγαλώσει λίγο τα παιδιά, γιατί με κάποιο έτσι πολύ ωραίο τρόπο η ζωή μου και η ζωή των αναγνωστών μου, ας πούμε, είναι βίοι παράλληλοι.
0: Δηλαδή, ωραία.
1: Περπατάμε μαζί σε αυτή τη ζωή και το κάνω συνειδητά. Δηλαδή, παρακολουθώ, γιατί πια οι αναγνώστες, και αυτό λέω, τις πιο όμορφες αναγνώστες. Ήρθανε προχθές που ήμουν στο Πασαλιμάνι και βγαίνουν φωτογραφίες και γελάγαν.
0: Στην έκθεση βιβλίου, έτσι.
1: Ναι, στο Πασαλιμάνι, στην έκθεση βιβλίου. Και ερχόντουσαν και φωτογραφιζόντουσαν και μου λέγαν τόσο ωραία λόγια και υπήρχε τόσο ωραία ατμόσφαιρα. Ήταν καταπληκτική αυτή η επικοινωνία δηλαδή, που είχαμε μεταξύ μας. Και μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα και μου λένε γιατί πρέπει να γράψει ένα βιβλίο που τα παιδιά να έχουν μεγαλώσει κάπως, που η κόρη να είναι έφηβη, που ο γιος να είναι στο πανεπιστήμιο, που να θέλει με το ζόρι να την κάνει πεθερά, που η κόρη θα φοράει όλα τα σορτσάκια και τα αυτά και θα παθαίνει μάνα εγκεφαλικό έξω από το δοκιμαστήριο, που θα έχει συνέχεια, ξέρεις, μια αγωνία για τον άντρα της, μήπως την. Πώς το λένε, μήπως βλέπει άλλες γυναίκες πιο πιτσιρίκες, πιο αυτό τέτοια, που θα έχει πολλές ανατροπές. Δηλαδή λίγο μου το δώσανε, ξέρεις, το κόνσεπτ του βιβλίου. Και επειδή και εμένα μου αρέσει πάντα να γράφω για μαμάδες και πάντα μου αρέσει να, έτσι, να τρυπώνω ηθογραφικά μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής οικογένειας, που είναι, όπως λέει και μια φίλη μου, γι' αυτό έχουν βγάλει λεφτά οι ψυχολόγοι, από το πλαίσιο της οικογένειας.
0: Από την αγία ελληνική οικογένεια έχουν βγει όλα, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Πολλά λεφτά οι ψυχολόγοι, παρεμπιπτόντως.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ξέρεις ότι τρίζει όμως η θέση τους από το AI, ότι έχουν σταματήσει οι ψυχοθεραπείες. Μην το γελάς.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουν μέσα δυστυχώς και ζητάνε συμβουλές, χάνοντας συνεδρίες.
1: Ναι, το ξέρω, το έχω
0: δει. Είναι έγκλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι έγκλημα. Ωραία, sorry, σε έκοψα.
1: Ναι, όχι, δεν πειράζει, το σκέφτομαι, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ να ζητήσω συμβουλή. Αλλά μου λέγε τις προάλλες μια φίλη μου, μου λέει, έβαλα τα στοιχεία μου στο. Κάνει διάφορες αναζητήσεις.
0: Ναι.
1: Και του γράφω, μου λέει, θέλω να μου πεις με βάση τις αναζητήσεις που έχω κάνει, ποιο είναι το ψυχολογικό μου προφίλ. Και τη έβγαλε ένα ολόκληρο κατεβατό με βάση τις αναζητήσεις που είχε κάνει για διάφορα θέματα. Ξέρεις, όπως ρωτάμε, ρε παιδί μου, τα πάντα στο AI. Και μου λέει, μου έβγαλε το ψυχολογικό μου προφίλ και εντυπωσιάστηκα. Έπεσε, μου λέει, πάρα πολύ μέσα. Οπότε λέω, θα ρωτήσω κι εγώ με βάση τις αναζητήσεις. Μου λέει, δεν μπορώ να σας βγάλω το ψυχολογικό, γιατί οι αναζητήσεις είναι ότι να είναι. Ξέρεις. Γιατί με βάση τα βιβλία ρωτάω τα πιο κουλά, να το πω, τα πιο περίεργα, τα πιο εξωφρενικά πράγματα για τους ήρωες, γιατί θέλω να δημιουργήσω αυτό το λίγο τραβηγμένο για να γελάσεις. Γιατί όταν γράφεις ένα βιβλίο, μόνο ένα χιουμοριστικό βιβλίο, έτσι, που στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή αγορά των χιουμοριστικών βιβλίων.
0: Και δύσκολο το χιουμορ, πολύ δύσκολο.
1: Πρέπει ο άλλος να κάνω τον αναγνώστη να γελάσει μόνο με τις λέξεις. Τίποτα άλλο. Δηλαδή σε ένα σύριαλ, σε ένα θεατρικό, σε μια ταινία, έχεις τις μουσικές, έχεις τους ειδοποιούς. Κάποιος θα μπει, κάποιος θα βγει, κάποιος θα πέσει, κάποιος κάτι θα γίνει, θα ακουστούν από κάπου γέλια.
0: Εδώ η εικόνα πρέπει να γίνει μέσα από τις λέξεις.
1: Στο βιβλίο έχεις μόνο τις λέξεις. Οπότε και καμιά φορά μου λένε κάποιες αναγνώσεις, είσαι λίγο τραβηγμένη. Δηλαδή, ξέρεις, η ηρωίδα, μου λέει, είναι λίγο τραβηγμένη. Λέω, αν δεν ήταν και λίγο τραβηγμένη, που δεν τη θεωρώ καθόλου τραβηγμένη, απορώ γιατί τη βλέπετε εντελώς φυσιολογική, ας πούμε. Πώς θα γελάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί μου γράφουν, ας πούμε, διαβάζω το βιβλίο στην ξαπλώστρα και έχω πέσει κάτω από την ξαπλώστρα. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σχόλιο.
0: Ωραίο.
1: Ότι
0: γελάνε.
1: Πολύ, ναι.
0: Γελάνε.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Ή ξέρεις, πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ δίπλα στον άντρα μου και ξαφνικά θέλω τόσο πολύ να γελάσω και γελώ μουγκά και τραντάζεται το κρεβάτι.
0: Και πετάει το άλλο και λέει σεισμός.
1: Και ξυπνάει, λέει ο άντρα μου, τι κάνεις, τίποτα, κάτι διαβάζω. Και γιατί γελάς. Εντάξει, δηλαδή είναι πολύ, πολύ καλό για μένα, πολύ, έτσι, με κολακεύει πάρα πολύ και με κάνει να νιώθω πολύ ωραία το ότι μου λένε διαβάζω το βιβλίο στην ξαπλώση και πέφτω κάτω, ας πούμε, από το γέλιο.
0: Αυτό Το έχεις και στη ζωή σου το χιούμορ που...
1: Δυστυχώς το έχω και στη ζωή μου.
0: Γιατί δυστυχώς, περίμενε, γιατί δυστυχώς?
1: Εντάξει, δυστυχώς με την καλή έννοια, ναι. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά μου λένε πρέπει να έχει χαλάσει κάποιο τσιπάκι στον εγκέφαλο. Κάτι δεν έχει σχηματιστεί μέχρι τέλους. Δεν έχεις πλήρη συνέστηση της πραγματικότητας. Γιατί για κάποιο λόγο έχω χιούμορ και αντιμετωπίζω με χιούμορ ακόμη και πολύ δύσκολες καταστάσεις και πιστεύω πάρα πολύ ότι τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή τα λες με ναι. έναν χιουμοριστικό και
0: δεν
1: αστείο
0: είναι μια,
1: τρόπο.
0: Σαν είδα σωτηρίας.
1: Μεγάλη.
0: Ακόμη και για τα δύσκολα.
1: Μεγάλη, δεν το συζητώ. Δηλαδή είχα διαβάσει ένα μότο που έλεγε ότι το χιούμορ είναι σαν ένα τραγούδι που τραγουδάς σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για να ξεπεράσει το φόβο σου. Είναι δηλαδή σαν ένα, ναι, σαν ένα τραγούδι, σαν στίχη, σαν μουσική που σε ακολουθεί, που τον ντύνεσαι για να διασχίσεις ένα σκοτεινό δωμάτιο που είναι γεμάτο με τους φόβους σου. Οπότε και εγώ νομίζω ότι το κάνω αυτό, δηλαδή ντύνω με χιούμορ όλα αυτά που φοβόμαστε, όλα αυτά για τα οποία αγωνιούμε, όλα αυτά για τα οποία ανησυχούμε. Θα ντύνω έτσι με ένα χιουμοριστικό μανδύα και λέω εντάξει μωρέ, θα περάσουν, αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα, δεν είσαι μόνο εσύ, και με έναν τρόπο ας πούμε μπορείς και το ξεπερνάς.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα δεν είμαι φυσιολογική.
0: Όχι,
1: κάτι
0: καλό είναι αυτό. Και κράτα το, και κράτα το.
1: Δεν μπορώ να κάνω και
0: εγώ αυτό. Χαίρομαι σε σένα. Ερώτηση. Η ηρωίδα σου έχει στοιχεία της κλασικής Ελληνίδας μάνας, αυτό που λένε, που λέμε Ελληνίδα μάνα?
1: Ναι, κοίτα, η Ελληνίδα μάνα ευτυχώς όσο περνάνε τα χρόνια, αλλάζει έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε.
0: Γενιές, ναι.
1: Ναι, γιατί εννοείται. Εντάξει, έχουμε αυτό κάνει κι εμείς πολύ μεγάλο αγώνα, οι δικές μας γενιές, ας πούμε, και μπήκαμε δυναμικά στον χώρο της εργασίας με φιλοδοξίες, και πολεμήσαμε και για τις κόρες μας. Δηλαδή να βρουν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον από αυτό που βρήκαμε εμείς, ένα καλύτερο περιβάλλον στις σχέσεις. Τους είπαμε πράγματα για το γάμο. Τι να πεις στην κόρη σου για το γάμο, τίποτα, να μην παντρευτείς. Παιδί μου, τι ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Αστείο. Οπότε βλέπεις όλες οι γυναίκες όμως εδώ έχουν ταυτιστεί και γελάνε. Εντάξει, δηλαδή, okay.
0: Μη σου πω, ήρθαν και από άλλους σταθμούς. Και εδώ θα τα απόλυτα.
1: Από το νοσοκομείο με το φορείο. Εντάξει, να σου πω κάτι πραγματικά. Δηλαδή, μου έχει τύχει να. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα που λέμε το νοσοκομείο, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι σε δύσκολες καταστάσεις και έχω ένα φίλο γιατρό και μου λέει, με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει, είναι μια γυναίκα που έχει δίπλα το βιβλίο σου και διαβάζει και της είπα ότι σε ξέρω και με πήρε τηλέφωνο.
0: Η
1: γυναίκα που διάβαζε το βιβλίο στο νοσοκομείο και
0: πόσο
1: μου λέει
0: ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει, που γράφεις τόσο αστεία και τόσο χιουμοριστικά, γιατί πώς το λένε, σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου διαβάζω το βιβλίο σου και νιώθω
0: και έτσι έκανες και παρέα,
1: αισιοδοξία. Ναι, και δεν το πίστευε ότι μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Ούτε εγώ το πίστευα. Δηλαδή έχει αυτός ο δρόμος και αυτή η διαδρομή έχει, σου δίνει χαρές που δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή σε γεμίζει με αγάπη, σε γεμίζει με ενθουσιασμό, σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι σου δίνουν πολλά.
0: Έχεις φανταστεί. Μου είπες πριν ότι ήρθαν κυρίες αναγνώστριες στην έκθεση στο Πασαλιμάνι και είδες πολύ ωραίες γυναίκες, ας πούμε, και τα λοιπά. Έχεις φανταστεί μια αναγνώστριά σου και έναν αναγνώστη σου? Ποιον θεωρείς, ας πούμε, καλό αναγνώστη σου?
1: Αυτό μου το αρέσουν τα βιβλία μου. Ξεκινάμε
0: ναι.
1: από κάτι απλό. Τους γράφω, δηλαδή μου λέει, διαβάσαμε το βιβλίο σου και μας άρεσε πάρα πολύ. Λέω, συγχαρητήρια, έχετε εξαιρετικό γούστο στα βιβλία. Ξεκινήσουμε, μπράβο σας.
0: Και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, γιατί έχει δημιουργηθεί μετά από 20 βιβλία ένας κώδικας επικοινωνίας. Οπότε και διαβάζοντας τα βιβλία μου κάποιος καταλαβαίνει ότι και εγώ, δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γράφει χιουμοριστικά βιβλία και να μην έχει ένα κώδικα για να συνεννοηθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει
0: πρώτα
1: ότι...
0: Πρώτα απ' όλα, να καταλάβει και ο αναγνώστης το δικό σου χιούμορ.
1: Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει, ξέρεις, ότι είσαι η ψυχή της παρέας και... Δηλαδή, και οι άνθρωποι που γράφουν χιουμοριστικά είναι λίγο... Σε πολλές έτσι στιγμές της ζωής τους, οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουν κανέναν, οι άνθρωποι δεν θέλουν να μιλήσουν κανέναν, οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν παρέα μόνο με τα βιβλία τους. και να γεμίσουν, ας πούμε, τις μπαταρίες τους για να μπορέσουν. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, το χαρούμενο πουλάκι που τρέχει από παρέα και τι ωραία και περνάμε.
0: Καλά να γράφεις βιβλία, να κάνεις εκπομπή και να μην θες.
1: Ναι, εντάξει, το ίδιο. Αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Είναι, ναι, όλοι. Το σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό κάθε φορά. Δηλαδή, ξέρεις, να κάνεις. Και κυρίως επειδή έχω δουλέψει ραδιόφωνο και ακούω τώρα εκπομπές, έχω μείνει τυχερή μου στην ενημέρωση. Που εκεί αν είσαι στεναχωρημένος, είσαι απλώς στεναχωρημένος, λες τις ειδήσεις. αλλά σκέφτομαι αυτό που ακούω να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο. Λέει, πιο τρέλη παρέα, ζήτω αυτό. Και εκείνη την ώρα οδηγώ, ακούω στο αυτοκίνητο πολύ ραδιόφωνο. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος τώρα που κάνει αυτή την εκπομπή, πολλοί από αυτούς θα έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα αυτό. Και εκείνη την ώρα υπερβαίνεις τον εαυτό σου, δηλαδή κάνεις μια υπέρβαση ανθρώπινη και προσπαθείς να δημιουργήσεις χιούμορ και χαρά για τον εαυτό σου και μετά να τη μοιράσεις και στους ανθρώπους που σ' ακούν. Δηλαδή είναι μαγικό αυτό, η επικοινωνία, αυτή η σύνδεση, αυτή το να μπορείς δηλαδή και αυτός που σ' ακούει στο ραδιόφωνο που εκείνη τη στιγμή δεν είναι καλά και έχω πιάσει τον εαυτό μου και εγώ κάποιες φορές που με προβληματίζει κάτι αυτό, να ακούω κάποιο ραδιόφωνο που να λέει ένα ωραίο αστείο ή ξέρεις να μια πετυχημένη στιγμή και να γελάω και λέω κοίτα να δεις τώρα, χωρίς να το θες, χωρίς να νιώθεις ότι μπορείς να το κάνεις, έρχεται αυτός ο άνθρωπος που πολλές φορές ούτε καν τον ξέρεις, έτσι, ή που σου έχω πει ότι πολλές φορές το βράδυ που κάνω τον ταξιτζή στους γιους μου, πηγαίνω, τους φέρνω όπως όλες οι μαμάδες, σε ακούω πάρα πολύ συχνά τα βράδια και νιώθω αυτή την παρέα, την προσπάθεια που κάνεις να πεις πράγματα που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες, τους ακροατές, που θα περάσουν ωραία, που κάτι θα μάθουν μέσα από αυτό που θα τους παρουσιάσεις. Δηλαδή περνάει αυτό, η αλήθεια που λέγαμε πριν, ας πούμε. Ναι. Δημιουργεί σχέσεις ανθρώπινες. Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι, είναι αλήθεια. Σου λέω, πάμε και ερχόμαστε το βράδυ με το αυτοκίνητο.
0: Μου είπες πριν για γιους. Πιστεύεις ότι η σχέση μάνας διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο του παιδιού της? Δηλαδή, είναι άλλη σχέση που έχει η μάνα με το γιο και άλλη σχέση που έχει η μάνα με την κόρη?
1: Κοίτα, εγώ έχω δύο γιους.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχω μεγαλώσει κορίτσι για να ξέρω να σου το πω.
0: Κόρη.
1: Σαν μάνα. Ναι, υπήρξα κόρη και υπήρξα πάρα πολύ τυχερή κόρη, γιατί ήμουν η μόνη κόρη σε μια, το μόνο κορίτσι σε μια ανδροκρατούμενη οικογένεια και όλοι με λατρεύαν. Πολύ τυχερή στα παιδικά χρόνια. Γι' αυτό γράφω χιουμοριστικά. Δεν έχει δράμα πολύ. Οπότε έχοντας πάρει τόσο. Δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη και από τη μαμά μου και από τον μπαμπά μου και από τα αδέλφια μου και από όλη την οικογένεια. Ήμουν. Και επειδή ήμουν και αγοροκόριτσο που μεγάλωνε μέσα, ξέρεις, σε τόσα αγόρια. Δηλαδή έπαιζα με αεροπλάνα, αυτοκίνητα, ποδήλατα. Μια φορά θυμάμαι μου φέρνει δώρο ένα πλυντήριο που πλένει τα ρουχαλάκια μιας κούκλας και το κίνητο. Τι είναι αυτό, πού χρησιμεύει, τι το κάνεις ακριβώς, ας πούμε.
0: Η σχέση μάνας με γιους, με γιο.
1: Κοίτα, επειδή κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει το δικό του χαρακτήρα, ας πούμε, νομίζω, καλά, ούτως ή άλλως η σχέση με τα παιδιά είναι πάρα πολύ βαθιά. Είναι αυτό που σε πιάνει ψυχή σου, δηλαδή είναι αυτή η μέγενη που σε πιάνει από την καρδιά και στρίβει. Είναι ένας πολύ βαθύς πόνος η αγάπη. Δηλαδή ώρες-ώρες πραγματικά γίνεται πόνος στην καρδιά. Και πιστεύω ότι επειδή κάθε παιδί έχει το χαρακτήρα του, είναι και διαφορετικό το δέσιμο που δημιουργείται και με το κάθε παιδί. Δηλαδή, το ένα θα σε τρελάνει, δηλαδή με ένας μου γιος από το σημείο 0 πάθαινε συνέχεια ατυχήματα. Και τα πιο κουλά ατυχήματα. Είμαστε συνέχεια στους γιατρούς, δεν άντεγα. Ο δεύτερος εντελώς διαφορετικός. Κουλ, χαλαρός, δεν έχει πάθει ποτέ τίποτα. Οπότε διαμορφώνονται οι συνθήκες και με βάση. Γιατί και εγώ πριν γίνω μαμά, μου λέγαν οι άλλες μαμάδες ότι κάθε παιδί γεννιέται με το χαρακτήρα του. Και δεν το πίστευα. Το βρίσκα λίγο μεταφυσικό. Λέω τώρα, κάθε παιδί γεννιέται. Αφού μεγαλώνουμε στην ίδια οικογένεια, με τους ίδιους γονείς, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να είναι κάθε παιδί με το χαρακτήρα του? Και τελικά το διαπίστωσα και εγώ. Κάθε παιδί έχει το χαρακτήρα του. Οπότε στον ένα θα γκρινιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί αυτό λειτουργεί. Τον άλλο δεν τον καλαπιάνει σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ωραία, ωραία. Με τις ενδεχόμενες νύφες έχεις σκεφτεί τη σχέση σου?
1: Ωραίο. Κοίτα, έχει εξελιχθεί η Ελληνίδα μάνα.
0: Αυτό έπρεπε να δει το ύφος της.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: όχι, δεν
0: ήταν και λίγο μπλάζε.
1: Όχι, καθόλου. Είναι ένα τικ που έχω στο μάτι. Έχω ένα τικ.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί. Επειδή πάρα πολλές γυναίκες της γενιάς μου και της προηγούμενης γενιάς είχαν υποφέρει από πεθερές, εντάξει, δηλαδή είχαν περάσει δύσκολα, νομίζω ότι όλες εμείς που μπορεί κάποιες από εμάς να έχουν ζήσει σε μια τέτοια συνθήκη ή να έχουμε ζήσει στο, οι φίλες μας, οι ξαδέλφες μας, οι κουμπάρες μας, δηλαδή υπάρχει μια πεθερά κάπου στην ελληνική οικογένεια που έχει... Τα έχει δώσει όλα, έχει δώσει πόνο.
0: Για στην ύφη.
1: Ναι, οπότε νομίζω ότι εμείς πια και τα κορίτσια τα βλέπουμε λίγο σαν κόρες μας. Δηλαδή, αν έρθει ένα κορίτσι, επειδή το λέω επειδή έχω γιους, ας πούμε, κορίτσι, και είναι, κάνει το παιδί μου ευτυχισμένο, και εγώ αυτό το κορίτσι θα το έχω σαν κόρη μου. Θα θέλω δηλαδή να είναι. Και ξέρεις, είναι αυτό που. Δεν θα πεις μόνο στο κορίτσι, πρόσεξε να κάνεις το αγόρι ευτυχισμένο. Θα πεις και στο αγόρι, κοίτα να δεις, μαντράχαλε, πρέπει αυτό το κορίτσι να το κάνεις ευτυχισμένο, να το φροντίσεις. Δηλαδή και σε μια κοινωνία που εξακολουθεί να είναι βαθιά πατριαρχική, με πολλές πατριαρχικές ρίζες, εμείς που μεγαλώνουμε, οι μάνες που μεγαλώνουμε αγόρια, είμαστε υπεύθυνες για όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή από το σημείο. Εγώ στους γιους μου συνειδητά από το σημείο 0 τους το έλεγα. Τα κορίτσια και τα μάτια σας. Τα κορίτσια δεν είναι η ιδιοκτησία σας. Δεν σας ανήκουν. Δεν είναι το σπίτι, το αμάξι, το κορίτσι. Είναι μια αυτόνομη προσωπικότητα. Θα είναι ελεύθερη. Δεν θα ζηλεύεις ποτέ. Δηλαδή, ξέρεις, οδηγίες χρήσεως. Δεν θα ζηλεύεις ποτέ. Θα τις κάνεις πολύ ωραία δώρα. Θα τις πηγαίνεις λουλούδια. Θα είσαι χαλαρός. Θα βγαίνεις με τις φίλες. Δηλαδή, πράγματα που λες, έλα τώρα τα αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτονόητα. Δυστυχώς. Δεν είναι αυτονόητα. Δηλαδή τα πολλά αγόρια μεγαλώνουν μια νοοτροπιότητα, τα κορίτσια τους ανήκουν. Και γι' αυτό ζούμε αυτά που ζούμε.
0: Είδες όμως ότι αυτά είναι κουβέντες στο σπίτι.
1: Φυσικά.
0: Και είναι και δουλειά στο σπίτι.
1: Πολύ. Γιατί.
0: Γιατί τσακωνόμουν με αφορμή ένα τέτοιο θέμα προάλλες με κάποιον ακροατή που μου έλεγε όχι το σχολείο. Αν δεν γίνει δουλειά από το σπίτι, τι θα σου κάνει το σχολείο.
1: Μα και το σχολείο τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που και είμαστε τόσο κακομαθημένοι και εμείς κάποιες φορές οι γονείς που ο δάσκαλος δεν τολμάει να κάνει παρατήρηση. Ναι. Δηλαδή θα πει κάτι στο παιδί και θα πάει η μάνα μετά, έτσι, ή ο πατέρας, ας πούμε, θα πει που μίλησε στο παιδί. Δεν σου λέω εγώ για ακραία περιστατικά, αλλά σίγουρα η δουλειά πρωτίστως πρέπει να γίνει στο σπίτι. Δηλαδή άμα δεν του πω εγώ που είμαι μάνα του γιού μου το κορίτσι και τα μάτια σου και εμείς εδώ κακομοίρη μου να πεις τι φοράς και γιατί το φοράς και πού θα πας και γιατί βγήκες με τη φίλη σου. Ο άλλος έχει μια λογική, βλέπει ας πούμε στην κοινωνία κάποια στραβά και σου λέει αυτά κάνουν οι άλλοι, θα τα κάνω κι εγώ. Όχι, δεν θα τα κάνει. Εσύ θα είσαι κύριος. Δηλαδή, αν δεν το εξηγήσω, αν δεν, με τα βιώματα που έχω εγώ, με τα βιώματα που έχω δει από τις φίλες μου, που έχω δει από άλλες γυναίκες, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, πού να τα ξέρει και το αγόρι που μεγαλώνει έτσι, ότι πώς θα πρέπει να φερθεί.
0: Έτσι.
1: Τι θα το, η επιφύτηση θα του έρθει.
0: Να ξαναπώ το τίτλο του βιβλίου, «Σαν τη μάνα δεν έχει», Κατερίνα Μανανεδάκη, εκδόσεις Ψυχόγειος. Τι θες να μείνει, διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο, κλείνοντάς το.
1: Να έχει ένα πλατή χαμόγελο στα χείλη. Ξέρεις, είναι αυτό που κι εμείς σαν αναγνώστες, έτσι, ότι τελειώνεις ένα βιβλίο και στο τέλος κλείνεις και λες «Αχ, τι ωραία». Αυτό, το «Αχ, τι ωραία». Και είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί το έχω πολύ, γιατί μου λένε διαβάζουμε το βιβλίο, είναι ένα βιβλίο ας πούμε για το καλοκαίρι που είναι ωραίο να το διαβάζει στην παραλία και τα λοιπά, μου λένε το βάζουμε στη βαλίτσα των διακοπών. Λοιπόν, και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε διακοπές και μου λένε, μου στέλνουν φωτογραφίες στο μπαλκόνι, τραπεζάκι, ωραίο τραπεζομαντιλάκι πλαστικό με τη γλαστρούλα με το βασιλικό, ξέρεις, όλο το κόνσεπτ, με τη γλαστρούλα το βασιλικό στη μέση, καφεδάκι και δίπλα το βιβλίο. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν είναι σαν να ανοίγω ένα δώρο εκείνη την ώρα, έτσι, γιατί σκέφτομαι ότι είναι μια γυναίκα, ένας άντρας, ένας αναγνώστης που μένει σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας που απέναντι βλέπει ένα άλλο μπαλκόνι και την μπουγάδα του απέναντι και κάθεται εκεί στην καρέκλα και με επιλέγει για συντροφιά σε αυτό το τραπέζι με το βασιλικό και το μπαλκονάκι το στενό και έχει το βιβλίο και διαβάζει το βιβλίο και γελάει και περνάει ωραία. Είναι για όλα τα βιβλία ισχύει ότι ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο εκείνη την ώρα. Μπαίνει σε μια άλλη ιστορία που δεν είναι δικιά του και είναι και η δικιά του ταυτόχρονα.
0: Μου είπες πριν ότι είναι μοναχική η διαδικασία της συγγραφής. Τι σημαίνει μοναχική διαδικασία συγγραφής?
1: Κάθεσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή.
0: Τι ώρες? Όποτε.
1: Όποτε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπεις στις ταινίες που είναι ένας συγγραφέας που έχει απέναντι το χιονισμένο τοπίο και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
0: Φέρα, δεν μου λες, κλείνεις πόρτα και λες, παιδιά, σήμερα δεν
1: όχι,
0: ξέρω.
1: Βρε, όχι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Μπορεί να σηκωθείς να δεις και το φαγητό.
1: Όχι, μπορεί. Είναι γιατί ζω μέσα στο σπίτι. Ζω το σπίτι. Είμαι κομμάτι αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι συγγραφείς που πρέπει για να δουλέψουν να απομονωθούν, να κρατήσουν τις σημειώσεις τους, γύρω-γύρω αυτό κάπου, το βουνό, η θάλασσα. Εγώ δεν μπορώ να γράψω. Δηλαδή, και γράφουν, μου λένε, γράφουμε 8 ώρες τη μέρα σταθερά ή 4 ώρες τη μέρα σταθερά, σαν δουλειά. Mm-hmm. Ότι ξυπνάω, παίρνω τον καφέ μου και πω και γράφω. Εγώ κάποια στιγμή, επειδή το είχα ακούσει κάπου, που το έκανε κάποιος, και λέω, μήπως το κάνω κι εγώ, που είναι πολύ ωραίο σαν εικόνα, ξέρεις, και αυτό. Κάθε τρεις και λίγο κάποιος φώναζε, μαμά, που είναι το τάδε, μαμά, που είναι το αυτό, που είναι εκείνο. Και επίσης είχα γράψει, θα ξεκινήσει το βιβλίο έτσι, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό και θα τελειώσει έτσι. Και μετά δεν έγινε απολύτως τίποτα από αυτά που είχα σημειώσει, οπότε είπα, δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό, όλη αυτή η απομόνωση. Και μπορεί να γράψω το μισό βιβλίο μέσα σε 2 μέρες. Δηλαδή, να καθίσω το πρωί και μέχρι την επόμενη και τη μεθεπόμενη να γράφω κατάπαυστα. Και να έχω πιάσει μια καρέκλα στο γραφείο μου και να μην πλησιάζει κανείς, σας έφαγα. Mm-hmm. Γιατί το βιβλίο δουλεύει μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή, στείνεται η ιστορία. Οπότε έρχεται κάποια στιγμή και είναι σαν ηφαίστειο. Θέλει να εκραγεί. Οπότε κάθομαι και γράφω.
0: Και νιώθεις φοβερή ικανοποίηση όταν σου αυτό το πράγμα ρέει.
1: Όταν γράφω την ιστορία.
0: Όταν γράφεις και δηλαδή, τι νιώθεις εκείνη την ώρα?
1: Δεν το πιστεύω ότι ρέει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις. Είμαι τυχερή γιατί έχω μια ευκολία στην ιστορία που βέβαια δουλεύει μέσα στο μυαλό μου πολύ καιρό. Δηλαδή,
0: και στις λεπτομέρειές της και εννοείται.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και μετά απλώς τη γράφω. Και έχει μεγάλη πλάκα γιατί γράφω χωρίς να διαβάσω τι έχω γράψει. Και όταν τελειώσει το βιβλίο, δεν θέλω να σταματήσω να γράφω για να ελέγξω τι έχω γράψει. Και μετά το αφήνω λίγο καιρό να ξεκουραστεί, να καθίσει, να το ξεχάσω, ας πούμε.
0: Σαν το ζυμάρι στο ψυγείο.
1: Αυτό, ναι. Και μετά αρχίζω να το διαβάζω και γελάω μόνη μου. Και μου λέει ο άντρας μου, είναι δυνατόν να γελάς με αυτά που γράφεις? Εσύ τα έχεις γράψει? Του λέω, τα έχω ξεχάσει και κάπως μου φαίνονται ωραία αυτά που έχω γράψει.
0: Ο πρώτος που διαβάζει είναι ο...
1: Κανείς, όχι. Κανείς. Καμία σχέση, όχι. Απλώς κάνει παρατηρήσεις. Δηλαδή, ξέρεις, μου λέει, είναι δυνατόν να γελάς με αυτά που γράφεις, τώρα έλα να φάμε, τέτοια. Όχι, δεν διαβάζει κανείς. Είμαι λίγο, ξέρεις, όπως πολλοί άνθρωποι που γράφουν, ούτε λέω τον τίτλο, ούτε λέω πολύ την ιστορία. Είμαι λίγο περίεργα κλειστή μέχρι να...
0: Μην το ματιάσουν.
1: Κάπως δεν θέλω, ξέρεις, να κάτι. Δηλαδή, φτάνω, το γράφω και λίγο πριν το δώσω στον εκδότη, ενώ στην αρχή λες, μα τι ωραίο αυτό και τι ωραίος ο τίτλος και τι ωραία ιστορία, και μετά λες, πω, τι βλακία, δεν θα αρέσει σε κανέναν. Και αυτό είναι ψυχολογικό, έχει ψυχολογική διάσταση για τους δημιουργούς, που λέει ότι έχεις μια πρώτη σκέψη που είναι πάντα πολύ καλή και κάποια στιγμή στη μέση της ιστορίας λες, είναι βλακία. Και σκέφτεσαι κάτι άλλο. Και αρχίζει να φτιάχνει το κάτι άλλο. Και μετά σταματάς και λες, πω, και αυτό είναι βλακία.
0: Ξανά πάμε παρακάτω.
1: Και εγκλωβίζεσαι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ιδέες. Δηλαδή, και το παθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πάνε να γράψουν για πρώτη φορά. Έχει ψυχολογικό, εξηγείται δηλαδή. Ναι, ναι. Και εγκλωβίζεσαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο και στο τέλος δεν κάνεις τίποτα. Mm. Έχει δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι η γραφή έχει μια μαγική διάσταση και ένα. Και είναι μοναχικό γιατί κάθεσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή, που αυτό είναι το πεζό κομμάτι της δημιουργίας. Γράφεις και είσαι μόνος σου. Δηλαδή, μόνος σου στο πώς δημιουργείς.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Τώρα, πιο πολλά να σε ρωτήσω.
1: Έλα, δεν προλαβαίνουμε. Λέω, δεν μιλάμε αυθορμήτως.
0: Θέλω μια χάρη για να ξαναπώ το βιβλίο. Σαν τη μάνα δεν έχει. Μυθιστόρημα λοιπόν, εκδόσει ψυχογείο. Είναι το 20ο.
1: Ναι, είναι το 21ο.
0: 21ο. Ναι. Κατερίνα Μανανεδάκη.
1: Ξεκίνησα μικρή 5 ετών. Γι' αυτό, όχι ότι είμαι μεγάλη.
0: Θέλω να σε βγάζω να συζητάμε.
1: Για τον καιρό, θέμα.
0: Όχι, παιδί μου, για τον καιρό.
1: Αύριο θα είναι έδριος. Μεγάλη γκάμα.
0: Παιδί μου, μπορεί να ήθελα να συζητήσουμε για το θέμα της γυναικοκτονίας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να έχω την άποψή σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τσάμπα.
1: ειλικρινής όμως. Ε,
0: γιατί η αλήθεια
1: το είναι
0: επιτυχία.
1: Η αλήθεια οδηγεί στην επιτυχία.
0: Το παχαμηλό παχαμηλό
1: είναι αυτό που λένε σε αυτή τη ζωή, ότι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς πέρασε η ώρα σαν νεράκι, έτσι. Και δεν απάντησα σε καμία
0: μου ερώτηση. Όχι, είχα ασχοληθεί.
1: Τι κάνεις και εσύ, παιδί, με ρωτήσεις. Άστο, θα κάνουμε κουβέντα αυθορμήτω. Πασκλάκι.
0: Δεν μπορώ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Κυρίες
0: και κύριοι, από Δευτέρα θα φύγει ο Βασίλης Κουφόπουλος να πάρει άδεια για 2 εβδομάδες. Οπότε θα τα λέμε από τις 9 μέχρι τη 1.
1: Λιποθύμηση, ο παρουσιαστή.
0: Όχι, στραβοκατάπια. Λοιπόν, εγώ. Επίτηδες θα κλείσει η φωνή μου. Θα το δείτε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Για χαρά.

0: η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονιτσα, στην ΑΠΑΝΟ.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στους 920 ανέλθω αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Οι πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 15 από τα θύματα ήταν Πορτογάλοι ή πορτογαλικής καταγωγής. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει τουλάχιστον 5 νεκρούς και 119 αγνοούμενους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας ανακοίνωσε επίσης ότι σκοτώθηκαν 2 πολίτες της, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για εμπιζώντες. Ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Απαντώντας στις απειλές Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι η Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Παράλληλα, η Κομισιόν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ρυθμιστικής της αυτονομίας εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στασή, οι επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μία τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μία βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια. Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη πιο σφιχτά. Προειδοποίηση της αστυνομίας προς τους πολίτες για τη δράση επιτηδίων, οι οποίοι δημιούργησαν παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Η αστυνομία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Νορβηγία. Η Γαλλία προηγείται 3-0. Σε εξέλιξη είναι και το παιχνίδι Σενεγάλη-Ιράκ. 1-0 προηγείται η Σενεγάλη. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 Μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μπόφορ, την Τρίτη μέχρι 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα σας, 100,3 στιγμιότυπα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά, μαζί σας μέχρι και τη 1, 2, 10, 48, 0, 0, 170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα, η Γαλλία προηγείται με 1-0 της Νορβηγίας, το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης για το Μουντιάλ του 2026, ωραίος αγώνας, με 4 γκολ στο ημίχρονο, ικανοποιημένοι οι τηλεθεατές, μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, διότι εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία με γρήγορη ενημέρωση την πρώτη ώρα και τη δεύτερη θα θυμηθούμε ωραίες φωνές, θα κάνουμε ταξίδια μουσικά, θα θυμηθούμε σημαντικές συνεντεύξεις εδώ στον Sky 100,3 ή στον Sky 100,4, οπότε μείνετε συντονισμένοι. 11 και 8 πρώτα λεπτά, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα καταρχήν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπου εκεί η κινητικότητα είναι δεδομένη και στο πεδίο των αθλητικών δικαιωμάτων αλλά και στο σχεδιασμό των τηλεοπτικών σταθμών. Η είδηση από το χώρο της τηλεόρασης είναι το ευνηδιαστικό τέλος της εκπομπής Bongiorno στο Μέγκα και και τον ευνηδιασμό που ακολούθησε προς την παρουσιάστρια και Φέις Κορδά και τους υπόλοιπους συντελέστες. Αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει η συνέχιση συνεργασίας ή αν το διαζύγιο θα είναι οριστικό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια συμφωνία 2 ετών και είχε δυνατότητα επέκτασης για ένα ακόμη χρόνο. Οπότε κάπου εδώ ήρθε αυτή η διακοπή. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα στο χώρο των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κατέθεσε μήνυση κατά 18 Ελλήνων influencers. Γιατί είναι μια νέα τάση που επικρατεί στο διαδίκτυο. Ορισμένοι εκ των περίφημων influencer ανάμεσα διαφημίσεις προϊόντων και στιγμιότυπα από την προσωπική τους ζωή ενσωματώνουν στις αναφορές τους και λέξεις για μη αδειοδοτημένες σελίδες τυχερών παιχνιδιών. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, Καθημερινή Πρακτική ακολουθεί συνήθως ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Σε ένα φαινομενικά άσχετο βίντεο λίγων λεπτών, ο influencer αφηγείται μια προσωπική ιστορία που υποστηρίζεται ότι κέρδισε μέσα μια μέρα αρκετές χιλιάδες ευρώ, χρήματα που όπως ισχυρίζεται τον βοήθησαν να ξεπληρώσει χρέη ή να στηρίξει οικονομικά κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Στη συνέχεια παραπέμπτουν στους ακολούθους σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, οι οποίες όμως λειτουργούν εκτός νόμιμου και αδειοδοτημένου πλαισίου για να τραβήξουν την προσοχή του κοινού. Χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως κέρδισα, κέρδη ή σίγουρα λεφτά, όρους που απαγορεύονται στις διαφημίσεις των νόμιμων παρόχων τυχερών παιχνιδιών, διότι στόχος είναι να δημιουργηθεί εντύπωση εύκολου και άμεσου πολιτισμού σε ένα κοινό στο οποίο συμμετέχουν πολλοί ανήλικοι χρήστες. Οι αμοιβές τώρα για ένα τέτοιο βίντεο ξεκινούν από 3.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν στα 5.000 ευρώ αναδημοσίευση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το χρήμα ρέει και όταν δεν υπάρχουν νόμιμες εταιρείες τυχερών παιγνίων, όλο αυτό το πράγμα κινείται στο ημίφος. Η εφημερίδα Καθημερινή αναφέρει ότι το σκηνικό αυτό αναμένεται να αλλάξει με την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν ή προωθούν ή προβάλλουν στις σελίδες παράνομου τζόγου. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ σε όσους συνδέονται την προβολή μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων, οι οποίες σήμερα ξεπερνούν τις 14.000 και περιλαμβάνουν λίστες αποκλεισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Πρόταση τώρα προς την κυβέρνηση. Υπάρχουν άλλες δύο συναρμόδιες αρχές. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο είναι ανεξάρτητη αρχή, κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, το οποίο έχει ανθρώπους που παίζουν στα δάχτυλα την τεχνολογία. Είναι στην κορυφή. Και υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινών και Ταχυδρομείων. Οι δύο αυτές αρχές έχουν συναρμοδιότητα στο ψηφιακό πεδίο. Η ερώτηση είναι αν κάνουν ή όχι τη δουλειά τους. Αν συνεργάζονταν και με την Επιτροπή Εποπτείας Ελαιών και Παιγνίων, τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα. Παράδειγμα, πού λειτουργεί η εποπτεία στα ψηφιακά μέσα με τις περιπτώσεις της πειρατείας του οπτικοακουστικού περιεχομένου, δηλαδή με τους τύπους που εμφανίζονται ξαφνικά στα social media, στο Facebook και αλλού, προτείνουν ένα link και προτρέπουν τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν, υποτίθεται δωρεάν,
τα παιχνίδια, τα αθλητικά, τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα και την ίδια ώρα παίρνουν εκείνοι παρανόμως, εννοείται, μία συνδρομή. Η ελληνική αστυνομία με το τμήμα κυβερνοασφάλισης έχει καταφέρει να περιορίσει κατά πολύ το φαινόμενο και να εντοπίσει τις πύρες αυτές που ασκούν αυτή την εγκληματική δραστηριότητα και εκεί τα πρόστιμα είναι αυστηρά για όλους. Πλέον έχουν επεκταθεί και στους χρήστες. Με άλλα λόγια, τι χρειάζεται, κατά την ταπεινή μας γνώμη, συντονισμός και εναρμόνιση. Και σε κάθε αρχή που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, απόλυτη γνώση του αντικειμένου, δηλαδή να μην θεωρείται ως μια πρόορη συνταξιοδότηση ή ένα δώρο η θέση αυτή σε ένα κομματικό φύλλο. Ένα. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει διάθεση για εργασία. Δηλαδή να μην παίρνουν απλώς το μισθό τους. Καλησπέρα.

0: 11 και 13 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τα νέα όπως θα καταγράφει το sky.gr για τον πολιτισμό, τη σύγχρονη τεχνολογία και τα μέσα ενημέρωσης.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται τώρα σε λίγες μέρες, 16 Ιουλίου, θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η πρώτη ταινία γυρισμένη εξ ολοκλήρου.
0: Στέφανε, να σε ξανακαλέσουμε, η γραμμή είναι χαλιά. Ζητούμε συγγνώμη από τους ακροατές. Λίγο βράζει. Δηλαδή είναι όπως έχεις βάλει στο μπρίκι το καφέ και το έχεις ξεχάσει και αρχίζουν να ανεβαίνουν οι φουσκάλες. Σε λίγο θα συναντήσουμε ξανά τον Στέφανο Νικολάιδη, 2-10-48-00-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Ο Αθανάσιος γράφει: «Σας ακούω ενώ γράφει κάτι. Κανείς μας που γράψει ένα-δύο βιβλία δεν στείνεται εύκολα ως συγγραφέας». Καθένας. Ειδικά στην Ελλάδα συστήνεται όπως θέλει. Το θέμα είναι οι αναγνώσεις, τι διαβάζουν, τι θέλουν να δουν και τι τους αρέσει. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα. Εξαιρετικά. Μιλούσα για την Οδύσσια, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, του Κρίστοφερ Νόλαν, που κάνει πρεμιέρα κινηματογραφικές αίθουσες 16 Ιουλίου. Η πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε IMAX. Να πούμε, μετά τον Ντόρο και το Σάλο που είχε επικρατήσει με τη μαύρη ωραία Ελένη κτλ., ένας δεύτερος Ντόρος αφορούσε στο ρόλο του Έλιοτ Πέιτζ. Υπήρχε μια φήμη λοιπόν ότι το Έλιοτ Πέιτζ, που είναι non-binary άτομο, ηθοποιός, να πούμε, ότι δήθεν θα υποδιόταν τον Αχιλλέα. Λοιπόν, οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι εν τέλει δεν θα υποδηθεί το Έλιοτ Πέιτζ τον Αχιλλέα, αλλά θα κάνει τον ρόλο του Σύνωνα. Του Σύνωνα, για τον οποίο Σύνωνα, να πούμε, δεν είχε γράψει ο Όμηρος στα έπι του, αλλά ο Βυργίλιος στην πραγματικότητα, στο δεύτερο βιβλίο της Ενιάδας. Λοιπόν, στην αρχαιολινική μυθολογία, σε κάθε περίπτωση, ο Σύνων ήταν ο κατάσκοπος που άφησαν οι Έλληνες στην Τρία όταν προσποιήθηκαν ότι έφευγαν με όλο τους το στόλο στο τέλος του Τροϊκού Πολέμου, και η αποστολή του ήταν να τους ειδοποιήσει τους Έλληνες, τους Αχαιούς, πότε.

0: ξενία, αλλά και από το προσωπικό το, για το οποίο εργάστηκε στην Ελλάδα, και αυτό είναι ιδιαίτερος σημαντικό. Και γενικότερα έδειξε τι σημαίνει να είσαι μεγάλος σκηνοθέτης. Δηλαδή έκανε, περιέγραψε για τους ανθρώπους του οπτικοακουστικού τομέα, καταρχήν με το βίντεο αυτό, όλα τα στάδια της παραγωγής του.
1: Ναι,
0: ας ελπίσουμε ότι αυτό θα δοθεί και προς τη δημοσιότητα και θα μπορέσουμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε.
1: Είναι πραγματικά τιμητικό, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή είναι άλλη ιστορία, αν είναι μαύρη, Ελένη κτλ. Αλλά εδώ είχαμε μια μεγάλη, τεράστια παραγωγή η οποία δεν μας έχει ξανατύχει.
1: Σωστά.
0: Σε αυτό το επίπεδο, με αυτόν το σκηνοθέτη.
1: Ναι, και υπομονή λίγες μέρες θα έλεγα, διότι πραγματικά έχω την αίσθηση ότι η ταινία αυτή θα γράψει ιστορία. Για διάφορους λόγους.
0: Για διαφορετικούς λόγους. Αφού τη δούμε, θα συζητάμε. Πριν να
1: δούμε.
0: Ναι, γιατί ορισμένοι έχουν μπλέξει τη νέα τάξη, όλα αυτά τα γνωστά. Παιδιά, να το δούμε. Δεν ακυρώνουμε.
1: Για όνομα. Άμα κάνουμε cancel και στον Όλαν, χαθήκαμε.
0: Ήρθε εδώ ο άνθρωπος με την καλή του την καρδιά, με όλο το cast, με όλη την τεχνοτροπία, την αισθητική του. Δεν σου τυχαίνει κάθε πράγμα. Δηλαδή, θα έρθει ο Μέση στην Ελλάδα. Προσπαθώ να δείξουμε στους ακροατές για ποιον σκηνοθέτη μιλάμε, γιατί όλα τα ισοπεδώνουμε. Τέλος πάντων, συνέχισε για το ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Συνεχίζω λοιπόν. Θα μείνω στον χώρο του θεάματος, στον χώρο των τεχνών, διότι οι Rolling Stones, το θρυλικό αυτό συγκρότημα, κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια, πρέπει να πω. Το Divine Intervention, θεϊκή παρέμβαση ελληνιστή, με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος The Cure, τον Robert Smith, και το Jealous Lover, ζηλιάρης εραστής, δηλαδή ζηλόφων εραστής, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο με πρωταγωνίστρια, την ηθοποιό Anya Taylor-Joy. Και άφησα, νομίζω, το καλύτερο για το τέλος που αφορά στον χώρο της τεχνολογίας και του διαστήματος. Έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος μιλά στον Sky. Μιλάω για τον κύριο Αδριανό Γολέμη, ο οποίος ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος από τη χώρα μας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που θα συμμετάσχει σε αποστολή τριών εβδομάδων. Για τα επόμενα δύο χρόνια θα βρεθεί εκεί στο διάστημα ο κύριος Γολέμης. Και θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες αυτή η αποστολή. Μίλησε στον Sky και για τα συναισθήματά του, τους στόχους του, αλλά και για το πώς βρέθηκε στην κορφή. Έχουμε το σχετικό βίντεο βέβαια στο sky.gr. Έτσι.
0: Σε πρόλαβε όμως, είχαμε πει μήπως πήγαινες. Αλλά...
1: σε αυτό επιφυλάσσομαι, γιατί κάτι κουβεντιάζεται με αλφαγιώτα. Δεν θα πω περισσότερα όταν είναι στα...
0: Τέλεια, θα στην επόμενη αποστολή στο διάστημα.
1: Το νέο πρόγραμμα πάντως σε Last Space 2 μπορείτε αναλυτικά, είναι πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που μπορείτε και γι' αυτό να διαβάσετε στο sky.gr όλα όσα αναφέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας, η Ελλάδα, ενισχύει και τη διαστημική της παρουσία.
0: Να κάνουμε και κάτι με τους δρόμους, να λάβουμε τα φώτα όμως. Ωραία το διάστημα, αλλά άμα είναι κλειστά τα φώτα στην Πεσογείων, έχουμε πρόβλημα και στη Σύγκρου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 19 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Και έρχεται μια κοινή έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας GSA και της ΟΤΟΕ με τη συμμετοχή 4.352 εργαζομένων στις τράπεζες, αποτυπώνει μια ανησυχητική εικόνα για την ποιότητα εργασίας στο τραπεζικό κλάδο. Ο κ. Διονύσης Αμπάτης, αντιπρόεδρος ΟΤΟΕ, γραμματέας εργασιακών σχέσεων, και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αμπάτη.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ποια είναι τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας GSA και της ΟΤΟΕ?
2: Όπως πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, είναι μια πολύ ανησυχητική εικόνα η οποία προκύπτει από την έρευνα. Καταρχήν, να πούμε κάποια βασικά στοιχεία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοιου είδους κλαδική έρευνα, η οποία έχει εστιάσει στην ποιότητα εργασίας στην Ελλάδα. Το δείγμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για 4.500 σχεδόν εργαζόμενους επί του συνόλου των 28.000 τραπεζοϊπαλλήλων, άρα πάνω από 15%, το οποίο θεωρείται εξαιρετικά μεγάλο και ασφαλές. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Euro Foundation και έχει να κάνει με τις 7 βασικές διαστάσεις. Αφορά τις αμοιβές, τη σταθερότητα και την προοπτική της εργασίας, τη διάρκεια και την ποιότητα του χρόνου εργασίας, την ισορροπία εργασίας προσωπικής ζωής, τις δεξιότητες και την αυτονομία, την ένταση και την εντατικοποίηση, τις φυσικές συνθήκες εργασίας και το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον. Επίσης να διευκρινίσω και κάτι πριν πάμε στα στοιχεία, ότι σε αυτά που θα συζητήσουμε καταγράφονται οι κυριότερες τάσεις και θα ακολουθήσει ακόμα μεγαλύτερη ευάθυνση. Δηλαδή είναι μόνο κάποια βασικά στοιχεία, τα πρώτα σημαντικά συγκεντρωτικά στοιχεία,

0: και θα προχωρήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομερέστερη κατηγοριοποίηση και επεξεργασία των στοιχείων, η οποία είναι και σε εξέλιξη και θα παρουσιαστεί σε ημερίδα στο προσεχές διάστημα. Τα ευρήματα λοιπόν που έχουν βγει δεν διαφέρουν από αυτά που και ο ΣΟΤΟΕ αλλά και τα πρωτοβάθμια σωματεία του χώρου μας των τραπεζών λαμβάνουν συνεχώς ως προβληματισμό και αγωνία από τους ίδιους τους συναδέλφους μας. Αναδεικνύονται μέσα από την έρευνα μια έντονη συσσόρευση πίεσης σε διάφορες διαστάσεις που έχουν να κάνουν τόσο με την επάρκεια των αποδοχών, το χρόνο εργασίας, την επαγγελματική τους εξουθένωση, τα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης συνολικά.
1: Ναι. Και η εξουθένωση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Διότι οι άνθρωποι που είναι στο τραπεζικό τομέα σχετίζονται με νούμερα, με αριθμούς.
0: Και με τρομερή πίεση στόχων, επίτευξη στόχων, διαχειρίζονται τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η συμπεριφορά αυτών που έχουν απέναντί τους είναι λίγο πιο πιεστική από ό,τι σε μια οποιαδήποτε άλλη εργασία. Και η ευθύνη η οποία έχουν αντίστοιχα είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι.
1: Δεν είναι μια απλή δουλειά. Δηλαδή χρειάζονται.
0: Έτσι, και κάποτε θεωρούνταν και ο χώρος μας, ας το πούμε, προνομιακός,
1: ναι,
0: να το πω έτσι. Όπως θα καταλάβετε σε λίγο, δεν, τουλάχιστον...
1: Το βλέπουμε ήδη στις τράπεζες, το άγχος προεργαζομένου.
0: Τι προκύπτει λοιπόν, ας πάμε έτσι σε 3-4 ενδεικτικά στοιχεία. Ο αυξημένος φόρτος εργασίας πλέον έχει γίνει μια κανονικότητα στη δουλειά μας. Τα στοιχεία που βγήκαν από τους ίδιους συναδέλφους δείχνουν ένα σφιχτικό καθημερινό περιβάλλον εργασίας, λόγω του εργασιακού φόρτου, των ασφικτικών προθεσμιών που μας μπαίνουν, μας βάζουν συνεχώς, των συνεχών αυξανόμενων και χωρίς ουσιαστική στάθμιση στόχων, των συνεχών αναδιαρθρώσεων μες στις τράπεζες, θα το έχετε διαπιστώσει όλοι και σαν πελάτες. Η ποιότητα λοιπόν της εργασίας επηρεάζεται άμεσα από τις απαιτήσεις που συνεχώς αυξάνονται, χωρίς να ενισχύεται αντίστοιχα το ανθρώπινο δυναμικό, έτσι, το προσωπικό. Και δεν έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης. Αυτό που βγάζουν λοιπόν ενδεικτικά να πω οι συνάδελφοι είναι ότι ας πούμε, το 84,3% όσων απάντησαν στην έρευνα δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω έλλειψης προσωπικού ή των αναδιαρθρώσεων και ότι η πίεση για την επίτευξη στόχων είναι πάρα πολύ ψηλή. Και μάλιστα αυτή η στόχη απόδοσης, όπου το 64,3% θεωρεί ότι είναι μη ρεαλιστική και μη τεκμηριωμένη. Ας περάσουμε, ας πούμε, δεύτερο στις αμοιβές και στο ωράριο. Σας λέω κάποια ενδεικτικά στοιχεία για να μην σας κουράσω προφανέστατα με όλα τα αποτελέσματα της έρευνας. Έτσι, λέω κάποια πολύ χαρακτηριστικά. Στις αμοιβές και στο ωράριο, λοιπόν, θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης από την πλευρά των εργοδοτών, ότι υπάρχει ανεπάρκεια στους μισθούς σε σχέση με τις ανάγκες αλλά και τις ευθύνες που αναφέραμε και προηγουμένως στις θέσεις τους, ότι υπάρχει συστηματική και συχνά μη αμοιβόμενη υπέρβαση του κανονικού ωραρίου. Όλη αυτή λοιπόν η μισθολογική δυσαρέσκεια δεν αφορά μόνο το ύψος των αποδοχών, συνδέεται και με την αίσθηση ότι οι ευθύνες που έχουν αναλάβει, η απόδοσή τους, η διαθεσιμότητά τους ακόμα και εκτός ωραρίου, δεν αναγνωρίζονται από τους εργοδότες τους. Και επειδή έχει μπει και η ψηφιακή κάρτα στη ζωή μας, εμφανίζεται ότι ούτε αυτή έχει λύσει το πρόβλημα και ότι όλα έχουν δρομολογηθεί όπως θα έπρεπε και όπως λέει η νομοθεσία. Ενδεικτικά και πάλι, το 54,1% των συναδέλφων, δηλαδή πάνω από τους μισούς εργαζόμενους, λένε ότι ο μισθός τους δεν καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης, το 67,4%, λένε ότι δεν είναι επαρκή σε σχέση με τις ευθύνες της θέσης, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με το ωράριο, περίπου η μισή, γύρω στο 45%, δηλώνουν ότι συχνά εργάζονται εκτός ωραρίου χωρίς να πληρώνονται την νόμιμη αποζημίωση. Μόλις το 20% λέει ότι η ψηφιακή κάρτα βελτίωσε την πληρωμή των υπεροριών του και 2 στους 3 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας υπερβαίνει το κανονικό του ωράριο.
1: Είναι τρομερό, διότι η ψηφιακή κάρτα με άλλη φόρτωσε με γραφειοκρατία τις επιχειρήσεις. Ενώ δεν βελτίωσε τη ζωή των εργαζομένων, που ήταν ο στόχος.
0: Εδώ το μεγάλο πρόβλημα, για να ανοίξω μια παρένθεση στην έρευνα. Ναι. Σωστά και σωστά προωθήθηκε και ενδεχομένως να έχει αποδώσει σε κάποιους κλάδους, ακόμα και στον δικό μας, γιατί τα νούμερα και αυτό που εισπράταμε το προηγούμενο διάστημα ήταν ακόμα χειρότερο. Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Όταν δεν έχει τη δυνατότητα, ή μάλλον δεν το αξιοποιεί, δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα θεωρητικά, αλλά δεν το αξιοποιεί αυτεπάγγελτα η επιθεώρηση εργασίας να συγκρίνει αυτά τα οποία τις έρχονται ως μηνύματα από την κάρτα του καθενός συναδέλφου.
1: Ναι, προφανώς. Αυτό.
0: Με το αν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μπήκε αποζημίωση υπεροριακής απασχόλησης, καταλαβαίνετε ότι εκεί δύσκολα ο κάθε εργαζόμενος θα πάει να στραφεί εναντίον του εργοδότη του με καταγγελία για να το ελέγξει.
1: Σιγά μπαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Δύο δευτερόλεπτα δώστε για να πω τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία που είναι το ρεζουμέ όλης της έρευνας. Οι δύο απαντήσεις δηλαδή που είναι πιο χαρακτηριστικές για μένα και είναι η σύνοψη όλης της έρευνας. Οι μισοί σχεδόν εργαζόμενοι δηλώνουν ότι είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους, ενώ το 41% δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον θα αναζητούσαν αλλού εργασία, ακόμα και χωρίς βελτίωση των αποδοχών τους. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό, ειδικά το δεύτερο, σε έναν κλάδο που όλοι στο μυαλό τους τον έχουν
1: φυσικά,
0: ότι είναι ελίτ. Το 41% των εργαζόμενων σε αυτό λέει ότι θα έφευγαν ακόμα και αν έβρισκαν δουλειά χωρίς βελτίωση των αποδοχών τους.
1: Και όπου φύγει. Καλώς βράδυ.
0: Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Διονύση Σαμπάτης, αντιπρόεδρος του Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων. Σχόλιο της Πινελόπης. Απορρίς που ο Κρίστος Φαν Όρλαν ευχαριστημένος από τα γυρίσματα στην Ελλάδα. 6,5 εκατομμύρια του δώσαμε το κονδύλιο του Υπουργείου Πολιτισμού έλεος. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Επενδύει κανείς στην οπτικοακουστική παραγωγή και παράγονται και θέσεις εργασίας και οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες παραγωγές αποκτούν υψηλή κατάρτιση και έχουν και μια προοπτική να δουλέψουν ξανά με τέτοιους ανθρώπους για πολλά γυρίσματα, που σημαίνει επιπλέον χρήματα. Λέγεται cash rebate αυτό. Πληρώνεις ως κράτος από τα κονδύλια για να προσελκύσεις διεθνείς μεγάλες παραγωγές, για να έχεις γυρίσματα, για να έχεις όφελος στον τουρισμό και για να έχεις όφελος νέες παραγωγές. Και υπάρχει πολύ ισχυρός ανταγωνισμός και στα Βαλκάνια και με τη Μάλτα. Αυτά. Στο θέμα μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, γιατί και αυτό έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, παρέτηση Starmer κοστίζει στο Βερολίνο. Η Δήμητρα Κυρανούδη στο ρεπορτάζ.
2: Οι ηγέτες των ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης που συμμετέχουν στην ομάδα G7, Μέρτς, Μακρόν, Μελόνι, Στάρμερ, μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, συνήλθαν την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο για να συντονιστούν σε δύο θέματα: τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επόμενη μέρα στο ΝΑΤΟ μετά τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη. Το μήνυμα ενότητας για άλλη μια φορά ήταν ισχυρό. Η ομάδα αυτή όμως σύντομα δεν θα έχει την ίδια σύνθεση μετά την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Είμαι περήφανος για το έργο που συντελέστηκε κατά τα τελευταία δύο χρόνια για την ανοικοδόμηση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με τους συμμάχους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είπε συγκινημένος ο Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με τη γερμανική δημόσια τηλεόραση, θερμά λόγια και εναγκαλισμούς επιφύλαξαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι για τον Κιρ Στάρμερ. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ μάλιστα επένεσε τον Στάρμερ, τονίζοντας ότι χάρη στο έργο του κατά την Πρωθυπουργία του, το Brexit θα μπορούσε να χαστεί για λίγο. Πράγματι, έτσι αποτιμάται στο Βερολίνο η συμβολή του Στάρμερ. Κατάφερε να φέρει το Λονδίνο και πάλι πιο κοντά, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και στην Καγκελαρία. Η γραμμή επικοινωνίας με την Downing Street για τα μεγάλα διεθνή θέματα ήταν πάντα ανοιχτή, χωρίς κακοφωνίες, όπως συνέβη με το Λευκό Οίκο. Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν, όπου ο κόσμος αναδιατάσσεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ απομακρύνονται από την Ευρώπη, το Λονδίνο επέλεξε υπό τον Στάρμερ την προσέγγιση και τον διάλογο. Παρά την κόπωση του πολέμου στην Ουκρανία, ίσως τα πράγματα να ήταν χειρότερα αν το Λονδίνο με την κυβέρνηση των εργατικών και με πρωθυπουργό τον Κιρ Στάρμερ είχε επιλέξει μια πιο αποστασιοποιημένη προσέγγιση. Η Βρετανική κυβέρνηση προς το παρόν εισέρχεται σε περίοδο βεβαιότητας και μένει να φανεί αν ο Άντι Μπέρνμαν θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Όπως σημειώνει το γερμανικό δίκτυο RBB, η αποτυχία του Στάρμερ οφείλεται σε λόγους εσωτερικής πολιτικής. Για τον ειδικό Ράφαελ Μπόσονκ από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνούς Πολιτικής και ασφάλειας του Βερολίνου, οι σχέσεις Ευρώπης και Λονδίνου υπό τον Στάρμερ ομαλοποιήθηκαν. Σημαντική κρίνεται η συμβολή του στο Ουκρανικό και συγκεκριμένα ως προς την επίτευξη δύσκολων συνενέσεων με τους Ευρωπαίους, σε μια περίοδο κατά την οποία και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνονται οι φωνές που θεωρούν ότι ίσως ήρθε η ώρα η βοήθεια αυτή να μειωθεί. Σε μια περίοδο αυξανόμενου αναθεωρητισμού και ανόδου των άκρων, προσέφερε μια νυφάλια φωνή. Είναι αναγκαίο να μην υπάρξουν εκπλήξεις από τη διάδοχη κατάσταση. Η κεντρική Ευρώπη χρειάζεται το Λονδίνο περισσότερο από ποτέ. Πόσο μάλλον όταν πλέον δεν μπορεί να στηριχθεί στην Ουάσιγκτον.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο στενό του Ορμούς, δηλώνοντας «Αν θα αντιδράσω, θα το μάθετε», όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν για επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Ορμούς, αναφέροντας ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχηρίας. Εν τω μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού ούτε η αιτία της έκρηξης. Στους 920 ανέλθει ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξενών χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, Sky 100,3, 2-10-48-0-1-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα, έχετε στείλει μηνύματα, θα τα μεταφέρουμε λίαν συντόμως. Είναι ημέρες και νύχτες διαστήματος για την Ελλάδα και έχουμε μια νέα συμμαχία σε αυτό το πεδίο. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο υπέγραψαν μνημόνιο συναντήληψης και συνεργασίας την περασμένη Τετάρτη, εγκαινιάζοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας στο μη της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών. Ο κ. Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ξανά μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Βασιλάκο.
1: Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, βλέπουμε πλέον με διαφορετική προοπτική το διάστημα, τουλάχιστον σε επίπεδο επικαιρότητας, η πολιτική μας έστω. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συναντήληψης και συνεργασίας του αστεροσκοπείου με το Αριστοτέλειο?
1: Ναι, πραγματικά το θέμα της έρευνας στο διάστημα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά την τελευταία περίοδο. Και σε αυτό το πλαίσιο υπογράψαμε ένα μνημόνιο συναντήληψης και συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι το μνημόνιο το οποίο υπογράψαμε και η συνεργασία η οποία ξεκινά μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων ιδρυμάτων της χώρας, όπως πιθανώς ξέρετε, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι το ιστορικότερο ερευνητικό κέντρο σε όλη την Νότια Ανατολική Ευρώπη και συνεργάζεται φυσικά με το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας μας, και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία αλλάζει τα δεδομένα το ερευνητικό οικοσύστημα. Πράγματι, αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πέρα από την συνεργασία στο επίπεδο των φοιτητών, των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, όπου μπορούμε να ανταλλάσσουμε φοιτητές, να έρχονται φοιτητές στο Εθνικό Αστεροσκοπείο να χρησιμοποιούν τις μεγάλες μας υποδομές. Αυτό είναι το ένα σημείο το οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων επιστημόνων. Το δεύτερος πυλώνας συνεργασίας αφορά το να κατεβάζουμε μαζί κοινά ερευνητικά προγράμματα συστηματικές του διαστήματος και γενικά των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών στο διάστημα. Και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι ξεκινούμε αυτή τη στιγμή με μια κοινή επιτροπή να διερευνούμε την πιθανότητα δημιουργίας ενός μεταπτυχιακού στην κατεύθυνση των εφαρμογών του διαστήματος, αγγλόφωνο μεταπτυχιακό μάλιστα, το οποίο φυσικά θα είναι στην Θεσσαλονίκη.
0: Και το πολύ οποίο σημαντικό.
1: Ναι, και το οποίο θα καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν υπάρχει σε όλη την περιοχή ένα τέτοιο πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τη δεύτερη φάση, όπου προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα σπουδών, να δούμε διάφορες παραμέτρους, με προοπτική στην έκθεση της Θεσσαλονίκης να κάνουμε τις ανακοινώσεις.
0: Εξαιρετικό, φαντάζει.
1: Ναι, είναι πράγματι.
0: Είναι φοβερό κίνητρο για τους νέους και για να μείνουν στη χώρα. Έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η επικαιρότητα δείχνει ότι η χώρα μας έχει καταλάβει ότι πρέπει να επενδύσουμε στο διάστημα. Να δώσω έτσι λίγο κάποια νούμερα ενδεικτικά. Για κάθε ένα ευρώ το οποίο επενδύουμε στο θέμα των διαστημικών τεχνολογιών, γενικά μιλάω στον κόσμο, αυτό το οποίο παίρνουμε πίσω είναι κοντά στα 10 ευρώ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή συγκυρία αυτή τη στιγμή, όπου τόσο τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα, αλλά και τα πανεπιστήμια, έχουμε μπει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και σε διεθνή προγράμματα, και ειδικότερα θα σας μιλήσω για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έχουμε στρατηγική συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος σε θέματα που αφορούν τόσο την πλανητική ασφάλεια όσο και την παρατήρηση των τροχιών των δορυφόρων από τη μια, και από την άλλη παίζουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, θα λέγαμε πρωταγωνιστικό ρόλο, στις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών στο βαθύ διάστημα που κάνουμε μέσω των αστεροσκοπείων Χελμού και Κρυονερίου στην Κόρινθο που διαθέτει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που είναι οι μεγάλες μας εθνικές υποδομές. Επομένως, υπάρχει όλο αυτό το δυναμικό και όλες αυτές τις συνεργασίες, οι οποίες σιγά σιγά βάζουν τη χώρα μας συνολικά στον ευρωπαϊκό χάρτη, στις σύγχρονες διαστημικές, αν θέλετε, τεχνολογίες και στην καινοτομία η οποία απορρέει από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Φυσικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Για να έρχονται οι νέοι, αλλά και οι παλαιότεροι με τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. Είναι
1: δώρο.
0: Δώρο.
1: Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, για να σας δώσω έτσι κάποια στοιχεία που νομίζω έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι συνεργασίες φέρνουν ερευνητικά προγράμματα στη χώρα μας, τα οποία ερευνητικά προγράμματα μας δίνουν τη ρευστότητα να προσελκύσουμε νέους επιστήμονες, Έλληνες αλλά και ξένους επιστήμονες, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας μετά από μια πολυετή καριέρα στο εξωτερικό, ακριβώς για να προσφέρουν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις που αναπτύσσουμε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι αρκετοί Έλληνες επιστήμονες τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να επιστρέψουν πίσω στο Εθνικό Αστεροσκοπείο εν προκειμένου και να ασχοληθούν με όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες, διότι τους δίνει τη δυνατότητα με σχετικά καλούς μισθούς, για τα δεδομένα της χώρας μας βέβαια, να εμπλακούν σε σημαντικά πειράματα, σε σημαντικές τεχνολογίες που τους βοηθούν τόσο τους ίδιους στην ανάπτυξη της καριέρας τους, όσο φυσικά και στο γεγονός ότι αναπτύσσεται ο φορέας μέσα στον οποίο εργάζονται και δημιουργείται έτσι ένα δυναμικό οικοσύστημα μέσα στη χώρα που αφήνει ένα ισχυρό δυναμικό συνολικά για την ανάπτυξη της χώρας, διότι όπως ξέρετε η χώρα μας αναπτύσσεται κυρίως με τον τουρισμό. Όμως μια πολύ ισχυρή συνιστόσα στην ανάπτυξη της χώρας μπορεί να παίξουν οι νέες τεχνολογίες.
0: Φυσικά.
1: Και οι εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι έχουμε. Και εμείς ως διοίκηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα.
0: Πάμε προς τα άστρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βασιλάκο για την άποψη που μας παρουσίασε στο ραδιόφωνο του Sky. Ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Σπύρος Βασιλάκος. Ο τουρισμός έχει και μια άλλη διάσταση. Οι παραλίες, κυρίες και κύριοι, δέχονται τις επισκέψεις των τουριστών, όμως δεν ανήκουν σε αυτούς ούτε καν στους ντόπιους. Είναι και κάποια πλάσματα που πρέπει να φιλοξενηθούν σε αυτές τις παραλίες. Έχουμε την έκθεση αξιολόγησης των παραλίων Οτοκίας από το WWF Ελλάς και την οργάνωση Αρχέλων. Κυρία Παναγιώτα Θεοδόρου, είναι συντονίστρια θεσμικών και νομικών θεμάτων του φορέα Αρχέλων. Καλησπέρα, κυρία Θεοδόρου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι χρήσιμες όλα αυτά τα τραπεζοκαθίσματα πάνω στις παραλίες όταν οι χελώνες θέλουν να βγουν έξω για να γεννήσουν?
2: Σίγουρα για τις χελώνες μας δεν είναι πολύ χρήσιμες. Mm. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανάγκες του τουρισμού. Όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις συμφωνούμε ότι πρέπει και οι επισκέπτες μας και οι τουρίστες μας αλλά και οι ντόπιοι να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους όταν επισκέπτονται τις παραλίες μας. Σίγουρα όμως εδώ πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι επισκέπτες οι οποίοι επισκέπτονται αυτές τις παραλίες δισεκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν από εμάς. Και μάλιστα για αυτούς τους επισκέπτες, για τις θαλάσσιες χελώνες, οι παραλίες αυτές, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σημείο αναψυχής και ψυχικής ανάτασης όπως είναι για μας, αλλά είναι βασικό κομμάτι της επιβίωσής τους. Είναι οι παραλίες Οτοκίας, όπου οι χελώνες καρέτα κάθε χρόνο βγαίνουν, επιστρέφουν στις παραλίες που έχουν γεννηθεί οι ίδιες και κάνουν τις σχολιές τους το διάστημα από το Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο.
0: Τι τις θέλουμε τις χελώνες? Γιατί είναι απαραίτητες? Έχουμε πάνω ομπρέλες, λάδια από τσίγαρα, τραπεζοκαθίσματα, βοηθάνε σε κάτι? Γιατί...
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση που κάνετε και είναι γεγονός ότι πολλοί κόσμος όταν βρισκόμαστε στο πεδίο ρωτάει και τους εθελοντές μας, μα πού χρειαζόμαστε τις θαλάσσιες χελώνες? Οι θαλάσσιες χελώνες λοιπόν ως μεγάλοι θηρευτές είναι ακριβώς δείκτες ενός υγιούς οικοσυστήματος. Μας δείχνουν δηλαδή ότι έχουμε καθαρά νερά, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε χημικές αναλύσεις, και φυσικά όταν επιλέγουν μια παραλία για να κάνουν τις σχολιές τους, σημαίνει ότι η παραλία αυτή έχει και καλή σύσταση άμμου.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι το οικοσύστημα δεν είναι μόνο αυτά που βλέπει ο άνθρωπος εμφανώς. Το οικοσύστημα είναι κάτι το οποίο λειτουργεί με τις δικές του διαδικασίες, με πιο ιδιαίτερες διαδικασίες. Επομένως, όλα αυτά τα είδη Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί είναι αυτά τα οποία διασφαλίζουν ότι θα απολαμβάνουμε τις παραλίες μας και στο Δυναικές, καλές, καθαρές. Οι θαλάσσιες χελώνες, ακριβώς επειδή, όπως είπα, είναι μεγάλοι θηρευτές, εξασφαλίζουν ότι μέσα στη θάλασσα δεν θα έχουμε διαταραχές από ξενικά είδη, επειδή αποτελεί, ξέρετε, και ένα επίκαιρο ζήτημα όλα αυτά που αναφέρονται με τους λαγοκεφαλούς, με τις μέδουσες κτλ. Είναι θηρευτές που βοηθάνε στην εξισορρόπηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μας. Μέσα λοιπόν στα δύο τελευταία χρόνια, το 2024...
0: Και οι τσούχτρες δεν είναι, και τις τσούχτρες δεν...
2: Φυσικά.
0: Ναι, οπότε είναι η πιο πρακτική απάντηση που μπορεί να έχει κανένας, δηλαδή καθαρά νερά και χωρίς τσούχτρες. Άρα κολύμπει με ασφάλεια.
2: Ακριβώς.
0: Δεν βάζουν μέσα καν τους λαγοκέφαλους.
2: Ακριβώς.
0: Τους κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους.
2: Αποτελούν φυσικούς θηρευτές του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Οπότε σίγουρα, όπως όλοι οι μεγάλοι θηρευτές, όπως είναι τα κοιτώδη, όπως είναι οι φώκες, όπως είναι τα καρχαριοειδή, οι θαλάσσιες χελώνες, βοηθούν πάρα πολύ στην εξισορρόπηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, τα προηγούμενα δύο χρόνια, ο Αρχέλων σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, στα πλαίσια του προγράμματος που το ονομάζουμε Συμμαχία για την Άγρια Ζωή, που 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας μας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την προστασία εμβληματικών ειδών της χώρας μας, όπως είναι οι θαλάσσιες χελώνες, όπως είναι τα θαλασσοπούλια, όπως είναι ο λύκος, όπως είναι η αρκούδα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Αρχέλων με το WWF έκαναν μια τιτάνια προσπάθεια τις δύο τελευταίες χρονιές, το 2024 και το 2025. Τόσο εθελοντές του Αρχέλων, όσο και απλοί πολίτες, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν ειδικά από τις δύο οργανώσεις, έκαναν εξόρμηση συστηματική της περιόδου της αυξημένης τουριστικής κίνησης, δηλαδή κατά κόρον τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Επισκέφτηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας, όσο και τις νυχτερινές ώρες, 167 παραλίες της χώρας μας. Το 51% αυτών των παραλίων είναι περιοχές Natura, δηλαδή επισκέφτηκαν 270 χιλιόμετρα της ελληνικής ακτογραμμής, ώστε να δούμε και να καταγράψουμε συστηματικά με ένα βάση ενός επιστημονικού πρωτοκόλου, να καταγράψουμε τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς τις παραλίες ζωοτοκίας με ένα πολύ συστηματικό και τυποποιημένο τρόπο. Ήταν μια τιτάνια προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους 120 διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι αφιέρωσαν ελεύθερο χρόνο για να συμβάλλουν σε αυτό το έργο. Τα ευρήματα τα οποία και δημοσιεύτηκαν φυσικά με δελτίο τύπου, αλλά και εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και στον ΟΦΤΕΠΚΑ, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και προστασία των περιοχών Natura της χώρας μας, όσο φυσικά και στους Δήμους, έτσι, γιατί αυτή η προσπάθεια έγινε στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, σε όλη την ακτογραμμή της Πελοποννήσου, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες. Όλοι λοιπόν έχουν ενημερωθεί για τα πολύτιμα αποτελέσματα, τα ευρήματα αυτής της συστηματικής καταγραφής. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και αναδεικνύουν ακριβώς ότι οι πιέσεις οι οποίες ασκούνται οι ανθρωπογενείς, τόσο στην αμμώδη παραλία, όσο και στο παράκτιο χώρο πίσω από τις παραλίες, όσο και στο θαλάσσιο χώρο, είναι αρκετά έντονες, χρήζουν διαχείρισης, χρήζουν μέτρων προστασίας.
0: Μάλιστα. Πάλι λέγοντας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θεοδόρου, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλώς βράδυ.
2: Γεια
0: σας. Προστατεύουμε τις χελώνες μας. Κυρία Παναγιώτα Θεοδόρου από τον φορέα Αρχέλων. Τι κάνουν οι χελώνες, αν τις δείτε, είναι καθαρά τα νερά, μπορείτε να κάνετε μπάνιο και επίσης δεν θα υπάρχουν τσούχτρες. Πρακτικά σημαίνει ότι θα απολαύσετε τη θάλασσα με ασφάλεια. Αν έχετε πάνω στις παραλίες τραπεζοκαθίσματα, αλλά όλα αυτά, ξέρετε ότι μπορεί μέσα τα νερά πρώτα να είναι βρώμικα και αν δεν αφήνετε τις χελώνες να βγουν έξω, μέσα θα έχει όλα αυτά τα πλάσματα που δεν θα μπορέσουν να φάνε οι χελώνες, τους λαγοκέφαλους, τις τσούχτρες κτλ. Αποφασίζουμε τι θέλουμε. Ωραίο το εμπόριο πάνω στα καρέκλα, ωραίο να είσαι πάνω στην ξαπλώστρα, αλλά όλα έχουν και επιπτώσεις. 11:47 πρώτα λεπτά, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα τελευταία νέα από το sky.gr.
3: Σε μία έκτακτη είδηση των τελευταίων λεπτών, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ, ναι, σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Να πούμε ότι ο Τραμπ είχε αφήσει νωρίτερα ανοιχτό ενδεχόμενο για απάντηση μετά την επίθεση σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Εν τέλει, σύμφωνα με την CENTCOM, δηλαδή την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω ανάρτησης στο X, το ανακοίνωσε η CENTCOM ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν σήμερα, 26 Ιουνίου, ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το στενό του Ορμούζ. Όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, να πούμε ότι οι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ μετά την επίθεση 25 Ιουνίου εναντίον του πλοίου MV Ever Lovely με drone. Έτσι. Η απρόκλητη, διαβάζω την προσθέτει η CENTCOM, η απρόκλητη επιθετικότητα των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς οι εμπορικές δωρεές αυξάνονται μέσω αυτού του ζωτικής σημασίας διεθνούς διαδρόμου εμπορίου. Προσθέτει η CENTCOM, βεβαίως περισσότερα θα προσταθούν στο ειδικό θέμα στο sky.gr σε λίγο, είναι μια εκτακτή είδηση αυτή. Πάντως, νωρίτερα είχαμε μια υπογραφή τριμερούς συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα του Νοτιού Λιβάνου και την ανάπτυξη του Λιβανέζικου στρατού στις περιοχές αυτές, με τη στήριξη πάντως της Ουάσιγκτον. Μιλάμε για τον τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό του Χεζμπολάχ, που όπως ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο, θα συγκροτηθεί από Αμερική, Ισραήλ και Λίβανο. Είναι αδύνατη χωρίς εμφύλιο πόλεμο η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας με το Ισραήλ, διαμηνεί από την πλευρά της η Χεζμπολάχ. Και πολύ γρήγορα θα μείνουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, εντάξει, απερίγραπτα, πραγματικά, τι υπογράμμισε, τι δήλωσε, ότι ο κόσμος στη Βενεζουέλα χορεύει στους δρόμους. Μιλάμε για νέες δηλώσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει αίσθηση από τον του Αμερικανού Προέδρου. Εξήρε τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σύλληψη του Νικόλας Μαδούρο, δηλώνοντας ότι στη Βενεζουέλα ο κόσμος είναι χαρούμενος, χορεύει στους δρόμους. Βέβαια, η αναφορά αυτή έγινε μια μικρή λεπτομέρεια, ενώ η χώρα μετρά τις πληγές της από δύο καταστροφικούς σεισμούς και τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν έρευνες για επιζώντες στα συντρίμμια. Έτσι. Και όλα αυτά ενώ τα επίσημα νούμερα, τα επίσημα στατιστικά, η επίσημη ενημέρωση είναι για. Τι να πω. Το λιγότερο, χθες μας έλεγε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, για 10.000 νεκρούς. Το λιγότερο. Και είναι κάτι το οποίο είναι πλήρως ευμετάβλητο και ρευστό όλο αυτό το σκηνικό. Κλείνω πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με μία-δύο ειδήσεις από την εγχώρια επικαιρότητα. Άτομο προσήλθε νωρίτερα στην εισαγγελία για να παραδοθεί σε ό,τι αφορά στην δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, συνοδευόμενος από δικηγόρο βεβαίως, για να παραδοθεί. Είχε παρέλθει η διαδικασία του αυτοφόρου, αφέθηκε ελεύθερο ωστόσο, πρέπει να σου πω, Βασίλη. Για την υπόθεση, θυμίζουμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα γονείς των ανηλίκων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, πραγματικά τεράστια αρνητική έκπληξη από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για τον κόσμο στη Βενεζουέλα που χτυπήθηκε τόσο βάναυσα από τον τεράστιο αυτό σεισμό. Κατέρευσαν πολυκατοικίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι αγνοούνται. Πάντα πρέπει να θριαβεύει η ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια, ακόμη και στο θάνατο. 11:51 πρώτα λεπτά, στιγμή του Πασχά 100,3. Πολιτική επικαιρότητα. Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
4: Ο κ. Τσίπρας έχει μια δυνατότητα να μεταμορφώνεται κάθε φορά όταν εμφανίζεται. Πριν από ένα μήνα είχε πει ότι θα έκλεινε αυτό στις τράπεζες. Τώρα είπε δεν χρειάζονται άλλοι φόροι, η οικονομία υπεραποδίδει, άρα καλά τα πάει ο Μητσοτάκης. Έχει λίγο χάσει την μπάλα. Τι κατάλαβα όμως από αυτά που δεν είπε αλλά ήθελε να εννοήσει. Ότι μη φοβάστε, δεν έρχομαι να κάνω τα ίδια ακριβώς. Είμαι λίγο διαφορετικός. Δείχνει δηλαδή, σαν να θέλει να πει ότι περισσότερο, κοιτάξτε, πάω προς το κέντρο κι εγώ. Αλλά τα θεμελιώδη δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Θα το δούμε στην πορεία. Τα στερέχη του βγαίνουν και λένε αυτά που λένε.
5: Τα μάζεψε χθες. Τα μάζεψε τους και τα έκανε με χιούμορ και για τα κότερα και για τις πισίνες.
4: Καλά. Το χιούμορ είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, δεν έχει σημασία. Πρόσεξε να δεις. Δεν μπορεί να λες όμως ότι δεν θα βάλω φόρους, αλλά θα αυξήσω τις δαπάνες. Μαγικός τρόπος δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να ανακαλύψουμε κάποια καινούργια θεωρία στην οικονομία. Θα το δούμε τι εννοεί. Είπε γι' αυτό το 1% στους πολύ μεγαπλούσιους κλπ. Το κεφάλαιο πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ευέλικτο. Ναι. Αν κάπου θεωρεί ότι αδικείται και πάει να του βάλουν υπερβολικούς φόρους, βρίσκει τρόπο και φεύγει. Το Λουξεμβούργο ή άλλες χώρες είναι κοντά. Το κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, είναι ευέλικτο.
5: Μένεις τώρα εσύ αρκετά στο οικονομικό κομμάτι.
4: Έχει σημασία η οικονομία, προφανώς.
5: Να δούμε λίγο και το πολιτικό, γιατί επενδύει στο αφήγημα της πρωτιάς σε άλλες του τοποθετήσεις. Έχει πει ότι θα είναι ντέρμπι με την κυβέρνηση.
4: Κοίταξε, έκανε το ίδιο το 2012, όταν είχε πάρει μόλις 16%. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ξέρει από πολιτική. Δεν είναι τυχαίος, προφανώς έχει ικανότητες, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει μία ουσιώδης διαφορά. Δεν είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρουμε. Έχει παρελθόν γνωστό. Αυτό θα κριθεί πέραν όλων των άλλων. Δεν αρκούν αυτά τα καινούργια που θα πει. Τον συνοδεύει και ο βίος του ως πρωθυπουργού. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από αυτά που θα λέει τώρα. Ένα το κρατούμενο. Θα δούμε τι θα λέει. Αλλά υπάρχει μία ολόκληρη περίοδος που κυβέρνησε. Αυτή δεν μπορεί να αποκοπεί. Δεν υπάρχει μαχαίρι. Δεν κόβεται. Τον συνοδεύει.
5: Στο τώρα όμως, Παναγιώτη, για να πάμε λίγο στο με ποιους θα συνεργαστεί, γιατί και αυτό το θέμα τέθηκε, καταλαβαίνουμε ότι ρίχνει το μουτζούρι στο Πασόκ.
4: Είδες ότι στο Πασόκ ακριβώς, όχι απλώς μουτζούρι, αλλά τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κάνω κουμάντο, εγώ θα είμαι ο αρχηγός της πραγματικής αντιπολίτευσης. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε ένα βουλευτή σήμερα, το χιδαίο δεν είναι αυτό της πολιτικής παρέμβασης ως προς το παρελθόν και το παρόν. Είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται στο πρώην κόμμα του, το οποίο το βλέπει να διαλύεται με έναν εξευθελιστικό τρόπο. Τους κατέταξε την πραγματικότητα σε μια ουρά. Τους έβαλε σε μια ουρά. Καθίστε εκεί και θα δούμε αν θα πάρω και κανένα. Παραιτηθείτε πρώτα και βλέπουμε. Δεν είναι ωραίο. Δεν δείχνει κάτι που δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Αφού οι ίδιοι όμως με αυτά που συμβαίνουν δεν αισθάνονται περίεργα, τι να πω εγώ. Οι άνθρωποι είναι άξιοι της τύχης τους.
5: Τι κατάλαβες ότι θέλει να αφήσει ένα έτσι στίγμα ο κύριος Τσίπρας?
4: Προσπάθησε να τον ξεχωρίσει λέγοντας ότι δεν τον νοιάζει. Να θυμίσω ότι ήταν κολλητός του Πολάκης. Την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πριν από αυτήν και μετά από αυτήν για ένα μεγάλο διάστημα και από το 19 στο 23, κολλητός του ήταν ο Πολάκης. Τώρα προσπαθεί και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Ήταν μέλη της στενής του πολιτικής παρέας. Τώρα έχει φτάσει να γίνει ο κύριος Πολάκης συμπαθής γιατί λέει λογικά πράγματα. Ο κύριος
5: αναλόγως το ακροατήριο συμπαθείς, αναλογικά είναι όλα αυτά.
4: Έχει φτάσει στο σημείο.
5: Παναγιώτη, αν όλα
4: αλλά
5: αυτά...
4: ο κύριος Τσίπρας θέλει να το πετάξει από πάνω του, να. Διότι θεωρεί ότι του έχει κάνει κατά το παρελθόν μεγάλη ζημιά με τις ακρότητες και τις χειδαιότητες που εξαπέλυε κατά καιρούς τις θεωρίες.
5: Αν όλα αυτά, φαντάζομαι τα έχει παρακολουθήσει και η κυβέρνηση, γιατί επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί βάζει τον πρώην πρωθυπουργό απέναντι?
4: Γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί, νιώθει φαντάζομαι, ότι ένας τύπος μπορεί να τον κερδίσει. Τον έχει κερδίσει ήδη 5-6 φορές, άρα του είναι πιο εύκολο έναν παίχτη που ξέρει και ξέρει τις αδυναμίες του και τα λάθη του που τον συνοδεύουν, επαναλαμβάνω, γιατί κανείς δεν προέρχεται από παρθενογέννηση, άρα τον βολεύει.
5: Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη και με τον Πασόκ έχει αναμετρηθεί και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Είδαμε τον κύριο, ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά φοβάται γενικώς ότι από εκείνο ο κίνδυνος, από τον κύριο Τσίπρα, να έρθει. Γι' αυτό τον βάζει στο στόχαστο που τον βάζει. Ο κύριος Μητσοτάκης φαντάζομαι ότι θεωρεί πως το Πασόκ κάποια στιγμή μπορεί και να συνοηθεί. Το κύριο Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχει περιθώριο. Πρόσεξε. Υπάρχει ένα παρελθόν στην ιστορία αυτή τη αναμέτρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης από το 16 που ηγείται τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και το 23 που έγιναν εκλογές, σε όποια μάχη, σε όποια αντιπαράθεση και αν έγινε, κέρδισε με διαφορά. Αυτό πιστεύω ότι το
5: κάθε
4: βολεύει.
5: Κάθε φορά μηδενίζει βέβαια το ποντέρ.
4: Μηδενίζει, αλλά τίποτα δεν μένει χωρίς να έχει σημασία από το παρελθόν. Πήγε σήμερα και έπαιζε τάβλη. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν. Πάντως 10-15 μέρες μένουν ακόμα μέχρι να μπούμε στην καλοκαιρινή περίοδο και τα ξαναλέμε τέλος Αυγούστου.
0: Ο Παναγιώτης Λάμψης, καλησπέρα. Στιγμιότη Πάσχα 100,3 210-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ξέχασα τα μηνύματά σου, Πινελό, επανέλθε. Όταν το 99-2000 γυρίσει και μαντελείων του λοχογού κοπέλα Κορέλη στην Κεφαλονιά, οι εκπρόσωποι του διευκόλυναν μόνο για να πληρώσουν σκηνοθέτη. Δούλεψαν ντόπιοι υπό την απαράβατο όρο να προβληθούν τα πλάνα της ταινίας Φυσικές Ομορφές του νησιού. Αγαπητή Πινελόπη, συμβαίνει κάτι διαφορετικό πλέον. Συνιστά βιομηχανία. Δηλαδή, υπάρχει Βάλε και τέταρτο γκολ. Η Γαλλία προηγείται με 4-1 τη Νορβηγία. Δηλαδή υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που προτρέπει τους παραγωγούς από το εξωτερικό να έρθουν να γυρίσουν στην Ελλάδα και ως αντάλλαγμα να πάρουν μια επιστροφή του κόστους παραγωγής. Τα χρήματα δεν τα παίρνει ο σκηνοθέτης. Πηγαίνουν σε όλη την παραγωγή. Δηλαδή στο σκηνοθέτη, στον αερογράφο, στους τεχνικούς, στους τοπιούς κτλ. Σε όλους όσους χρειάζεται. Καλό βράδυ στη Λευκάδα, λέει ο Αλέξανδρος, ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Η πιο όμορφη φωτογραφία που είδα σήμερα σε λογογραφικό φεστιβάλ στην Κορυσιά της Αλβανίας. Χόρευαν μαζί Βόρειο Μακεδόνες, Έλληνες, Τούρκοι, Σέρβοι και Αλβανοί με τοπικές ενδυμασίες και με τους σημαίες τους όλους μαζί. Και ο Μίτσος λέει για τους ανθρώπους που δεν έχουν διάθεση δουλειά αλλά διάθεση για χρήματα και άλλα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ τον αγαπητό Δημήτρη. Η διακοπή μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3 τα μεσάνυχτα με την Αγγελική Καρδιόλακα.
6: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
9: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση νωρίτερα εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόνους καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση, αναφέροντας ότι δεν του άρεσε το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση και ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο, η συμφωνία θεσπίζει μια σαφή διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανο συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, προειδοποιεί ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη πιο σφιχτά. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. 92 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Περισυνελήξαν από παραπλέον σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια, η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στασή, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Προειδοποίηση της αστυνομίας προς τους πολίτες για τη δράση επιτίδιων, οι οποίοι δημιούργησαν παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Η αστυνομία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλλίου και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η αναμέτρηση Γαλλίας-Νορβηγίας έληξε με σκορ 1-4 υπέρ της Γαλλίας. Το παιχνίδι Σενεγάλη-Ιράκ 5-0 υπέρ της Σενεγάλης. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή ότι Παρασκάη 100,3 είναι ήδη Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 και θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας για τα επόμενα 53 λεπτά. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για να μας πει το ξεχωριστό θέμα της μέρας και αφού το κάνουμε αυτό κυρίες και κύριοι, τηρώντας τα σταθερά ραντεβού της εκπομπής, για τα υπόλοιπα μετά 50 θα περιπλανηθούμε στις ιστορικές συνεντεύξεις εδώ που έχουν δοθεί εδώ στον Sky 100,3 όταν μιλούσαν για παράδειγμα ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Άκης Πάνου, ο Γρηγόρης Μπιθικότης, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Με αυτές φωνές θα πάμε κυρίες και κύριοι από το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και στην αρχή θα σας βάλουμε στο προεκλογικό κλίμα της εποχής το οποίο διατρέχει τις ζωές των πολιτικών μας και αν το έχετε καταλάβει περνάει σιγά σιγά και σε όλους τους υπόλοιπους. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 διότι αυτή θα είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, καθώς από τη Δευτέρα και τις επόμενες 15 μέρες θα απουσιάσουμε από τα μικρόφωνα του Sky για να ξανάρθουμε εκ νέου, πρώτα Θεός, καλά να είμαστε στις 13 του Ιουλίου και να περάσουμε μαζί το δεύτερο δεκαπενθήμερο και κάτι ακόμη του Ιουλίου και μετά τον Αύγουστο θα δούμε. 3 Αυγούστου είναι από το επόμενο ραντεβού, να δούμε μέχρι πότε 3 Αυγούστου θα ξεκινήσει η δεύτερη άδειά μας. Πάτε, η ουσία τώρα για να μην χαθούμε, τη Δευτέρα θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου στο δίωρο αυτό και θα έχετε έναν επιπλέον λόγο για να είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Έλα,
1: ξανά. Δεν θα πάμε στο διάστημα. Εντάξει, το κάναμε την πρώτη μας φορά αυτό. Για την αλλαγή, μιας και είναι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν πριν το καλοκαίρι, πριν τον πρώτο κύκλο του καλοκαιριού. Για να νιώσουμε λίγο το καλοκαίρι, για να καταλάβουμε ότι μιλάμε για καλοκαίρι, θα μιλήσουμε λίγο για τον καύσωνα στην Ευρώπη. Διότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει ακραία ζέστη στη Γυραιά Ήπειρο και το ερώτημα είναι γιατί αυτή η ακραία ζέστη παραμένει τόσο θανατηφόρα. Οι παράγοντες είναι, μεταξύ άλλων, γράφουν έρευνες, γυράς στον πληθυσμός, υπερθερμενόμενες κατοικίες και η κλιματική αλλαγή. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες, οι κύριοι, που ξεπερνούν γρήγορα την προετοιμασία και αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουν σκοτώσει αυτές οι πρωτοφανείς θερμοκρασίες εκατοντάδες, πιθανώς χιλιάδες ανθρώπους, πάνω από δύο δεκαετίες, αφότου, θυμίζουμε, υπήρχε και το θανατηφόρο καλοκαίρι του 2003 και αφύπνισε αυτό τις κυβερνήσεις για τους κινδύνους της ακραίας ζέστης. Αν και μια πρώτη εκτίμηση του αριθμού των νεκρών θα πάρει εβδομάδες, να πούμε ότι οι Ισπανοί ερευνητές αποδίδουν ήδη στη ζέστη πάνω από 210 θανάτους μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης. Ναι, είναι σοκαριστικό. Στη Γαλλία, να πούμε, έχουμε και μεμονωμένες τραγωδίες που αρχίζουν να γίνονται πρωτοσέλιδα. Εκείνος ο ηλικιωμένος που εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο πέθανε την Κυριακή. Δύο νήπια και ένα τρίχρονο και άλλα πολλά, δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες για να μην ακουστούμε και να μην γίνουμε μακάβροι. Πάντως, το ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σκοτώνουν δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση για τις ευρωπαϊκές αρχές. Το 2003 ο απολογισμός ήταν 70.000 άνθρωποι, κάτι που τρόμαξε την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, δύο δεκαετίες πιο μετά, οι θάνατοι από τη ζέστη εξακολουθούν να φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο. Είναι δύσκολο να βρεθούν, μας λένε οι ερευνητές, αξιόπιστα παγκόσμια δεδομένα, αλλά οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των Ευρωπαίων που πεθαίνουν από τη ζέστη είναι δυσανάλογα υψηλός σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου. Είπαμε για τον γυράσκοντα πληθυσμό. Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης θα εξακολουθεί να μην είναι συστηματικά προετοιμασμένο για αυτό που αποτελεί ήδη μια επαναλαμβανόμενη κρίση. Αυτά δήλωσε στο πολίτικο Hans Kluge, περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. Εξακολουθούμε, συνεχίζει ο ίδιος, να αντιμετωπίζουμε τη ζέστη ως ένα καιρικό φαινόμενο και όχι ως μια χρόνια απειλή για τη δημόσια υγεία. Φιλοξενεί η Γυραιά Ήπειρος λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά αντιπροσώπευε περισσότερο από το 1/3 των εκτιμόμενων θανάτων από τη ζέστη, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, μεταξύ 2000 και 2019. Επίσης, επειδή κάτι είπαμε για τα υπερθερμενόμενα κτίρια, τα κτίρια της Ευρώπης συνεχίζει η έρευνα, όπου ο πληθυσμός της Ηπείρου περνά περίπου το 90% του χρόνου του, υπερθερμαίνονται. Κυρίως τα κτίρια της Βόρειας Ευρώπης είναι σχεδιασμένα να συγκρατούν τη θερμότητα τους κρύους χειμώνες, όχι να παραμένουν δροσερά τα καλοκαίρια, δυστυχώς. Και καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, αυτό μετατρέπεται σε κίνδυνο για την υγεία. Και ο τρίτος παράγοντας, όπως είπαμε, ήταν η κλιματική, οι ραγδαίες μεταβολές στο κλίμα. Παρόλα αυτά, η Ευρώπη έχει λάβει ορισμένα μέτρα για να προστατευτεί από τη ζέστη, και με αυτό κλείνω. Οι περισσότερες χώρες προειδοποιούν πλέον τους πληθυσμούς τους για την ακραία ζέστη με ένα σύστημα προειδοποίησης που βασίζεται σε χρωματικούς κώδικες. Κάποιες πόλεις έχουν κάνει βήματα μπροστά, επενδύουν σε πράγματα όπως κλιματιζόμενοι δημόσιοι χώροι. Η Γαλλία, ας πούμε, δαπανά εκατομμύρια για την ψήφιση των σχολείων. Εν τούτης, τα μέτρα που λαμβάνονται σε πόλεις και περιφέρειες είναι αποσπασματικά. Πράγμα που τι σημαίνει? Η προστασία των ανθρώπων από τη ζέστη ποικίλει σημαντικά ανάλογα, Βασίλη, με το που ζουν.
0: Και έτσι χάνουμε το κεντρικό νόημα, που είναι ότι υπάρχει μια κλιματική, έχει ξεκινήσει κλιματική κρίση και δεν έχουμε βρει ένα σοβαρό τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Σε ευχαριστώ.
1: Μα εδώ υπάρχουν αρνητές.
0: Καλά.
1: Πού το πάω σε αυτό, δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, αλλά οι αρνητές είναι το πρόσημο. Είναι ο εύκολος τρόπος να τα βάλεις με την επιστήμη για να μην ασχοληθείς με το πρόβλημα.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Στιγμή του Πασκά 100,3. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη δεύτερη ώρα θέλουμε να κοιμηθούμε μουσικά με πλοηγό τον Οδυσσέα Ελίτη. Να σας υπενθυμίσουμε τραγούδια από ένα υπέροχο δίσκο που φέρει τον τίτλο «Το θαλασσινό τριφύλι», σε μουσική του Λίνου Κοκοτού, με ερμηνείες του Μιχάλη Βιολάρη και της Ρένας Κουμιώτη. Ένας δίσκος ποίημα που μελοποιεί τα υπέροχα ποίηματα του Οδυσσέα Ελίτη και μας μεταφέρει σε αυτό που ορίζουμε ως ελληνικό καλοκαίρι και χάνεται σε αυτές τις δεκαετίες. Ταυτόχρονα όμως, γιατί υπάρχουν και εκλογές, και αφού δεν υπάρχει πάσο κανένας πάνδρεου για να έχουν ξεκινήσει τα μπάνια του λαού και να μην κινείται τίποτα για τους επόμενους τρεις μήνες. Θυμάστε, έτσι, παρένθεση. 15 Ιανουαρίου, 15 Ιουνίου είχαν τελειώσει τα σχολεία. Το πολύ ξεκινούσαν τα μπάνια του λαού και επιστρέφαμε 10 με 12 Σεπτεμβρίου. Τρεις μήνες. Δεν έπρεπε να κινείται τίποτα. Γιατί ο λαός έπρεπε να κάνει τα μπάνια του. Ωραίο δεν ήταν τότε. Καμία πίεση. Πήγαινε πιο αργά το Δημητρούλο. Πήγαινε. Έφτανε στον προορισμό του. Έφτανε. Αυτό έχει σημασία. Δεν τρέχαμε. Δεν στρεσαριζόμασταν. Δεν αγχωνόμασταν. Αυτά. Παραθετικά το λέμε αυτό. Πάντω τα παιδικά χρόνια φαντάζουν υπέροχα, εννοείται. Αλλά σίγουρα δεν είχαμε όλη αυτή την πίεση. Γιατί τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε έκτακτα νέα.
2: Εφημερίδες, παράδειγμα, παρέτηση της κυβερνήσεως.
3: Το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
4: Βαίνομαι.
3: Βαίνομαι.
4: Άσε να βαίνομαι.
5: Πάμε για εκλογές.
4: Πάλι.
5: Ναι, αλλά με πλειοψηφικό.
4: Και τι θα γίνει τώρα με το πλειοψηφικό?
5: Όποιος πάρει τους πολλούς.
4: Και την άλλη φορά πώς ήταν, όποιος πάρει τους λίγους?
5: Όχι, αλλά με το πλειοψηφικό θα γίνει μια κυβέρνηση βιώσιμος. Όχι κάθε χρόνο και εκλογές.
4: Αυτό να πει.
3: Στην πολιτική μάχη που θα δοθεί, δεν θα έπρεπε να απουσιάσω?
4: Κύριε, μου λες, όταν λες να μην απουσιαστεί, εννοείς να σ' έχει?
3: Εννοώ ότι και στις προσεχείς εκλογές οφείλω να εκτεθώ.
4: Αρκετά, δεν έχεις εκτεθεί, θα σ' έχει κι άλλο.
0: Και όντως, τα αποσπασμένα από τις ελληνικές ταινίες έχουν πλάκα, αλλά η πραγματικότητα εδώ είναι χειρότερη.

0: Από την υπεροχή, από την εποχή της ανεμελιάς και του νέου κύματος, κρατήστε την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη για να επιστρέψουμε στα πολιτικά όπως έχουν καταγραφεί από τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι προεκλογικό το κλίμα και αρχίζουν οι υποσχέσεις.
1: Δεν θα αφήσουμε τα χελιδόνια να μας κουτσουλάνε όλη μέρα. Θα διορίσουμε τέσσερις να τα διώγουν με τα καλάμια από τα σύρματα. Από τη Δευτέρα θα αρχίζουμε να κτίζουμε γιοφύρια.
2: Τι να τα κάνεις τα γιοφύρια, αφού δεν έχουμε ποτάμια.
1: Θα κάνουμε και ποτάμια. Δύσκολο είναι.
3: Και πού, αν δυσκολευτείτε τίποτα στα συνθήματα, πέστε μου και εμένα να ζοριστώ εκεί πέρα, σας βρω καμία δεκαριά.
4: Ήρθες κύριε, σε πιστέψαμε, σε ψηφίσαμε, μας κορόιδεψες. Με τι μούτρα ξανάρχισε τώρα και ζητά να σε ξαναψηφίσουμε,
5: μαύρο.
6: Μαύρο.
5: Μαύρο δαγκωτό.
6: Και δαγκωτό.
5: Μαύρο, το ζητάει ο οργανισμός. Μαύρο λοιπόν στο μαύρο γιαλούρο και μαύρο δαγκωτό.
0: Μαύρο δαγκωτό, το θαλασσινό τροφίλι με τη Ρένα Κουμιώτη, πίεση του Οδυσσέα Ελίτη, η μουσική του Λίνου Κοκοτού.

0: Το νέο κύμα, κυρίες και κύριοι, απολύτως θαλασσινό, το θαλασσινό τριφύλι, το Οδυσσέα Ηλίτη, ομότιτλο, με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε ο δίσκος, εξώφυλλο από τον Μπόστ, με μια γοργόνα να κρατάει ένα ιστιοφόρο και ένα θαλασσινό τριφύλι, πάντα το τριφύλι μέσα στην καρδιά μας, η μουσική του Λίνου Κοκοτού. Τα δύο ερμηνείες από τη Ρένα Κουμιώτη και τον Μιχάλη Βιολάρη, άλλες εποχές σημαντικές, ωραίες, με το τραγούδι καθαρό, ατόφιο, με την ποίηση μελοποιημένη. Τώρα, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στις εκλογές που κάθε φορά οι πολίτες προτείνουν τον εαυτό τους για να γίνουν πρωθυπουργοί, διότι έχουν τις λύσεις και πάντα επικρίνουν τους άλλους.
1: Δεν κάνεις εμένα πρωθυπουργό για 6 μήνους, να σου πω εγώ. Με τέτοια κυβέρνηση τι περιμένεις, προκοπή?
0: Έλαντε, με τέτοια κυβέρνηση είναι δυνατόν να περιμένεις προκοπή? Κάθε φορά η κριτική από τους πολίτες, τους πολιτικούς είναι δεδομένη. Όπως από αρχαιοτά των χρόνων και μετά από τη μεταπολίτευση και πριν και σίγουρα την εποχή της επταετίας, τι είχαμε? Παρακολουθήσεις.
2: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αυτό που γίνεται δεν επιτρέπεται να γίνεται. Ακούσε εκεί να σε παρακολουθούν.
3: Τι θες να κάνω?
2: Να διαμαρτυρηθείς, να πάρεις τον Περικλή και να του τα πεις. Αντιστράτηγος είναι, σε ξέρει καλύτερα και από τον αδελφό του. Να δώσει Αντώνη να πάψει παρακολούθηση.
3: Μα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εσύ δεν έχεις τη δύναμη να τα αντιμετωπίσεις. Εμπρός, πάρε τώρα αμέσως τηλέφωνο. Αν δεν ήμουν κι εγώ, ήθελα να ξέρω τι θα γινόσουν.
3: Τέτοια ώρα ο άνθρωπος.
2: Ας τις αναβολές. Η ώρα είναι πάρα πολύ καλή. Εμπρός, πάρε.
4: Γιος. Α, τι κάνεις? Σε παρακολουθούνε? Καλά. Θα δω. Δεν το ξητάς. Θα πάρω τον αρχηγό. Σιγά, μας πούνε.
5: Εμπρός, ναι. Λέγεται. Χατζημανίας, είπατε. Παρακολουθείτε. Α, κι εσείς. Δυστυχώς και εμένα με παρακολουθούν. Ναι, το έχω αντιληφθεί επανειλημμένως. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι καιρός να το αναφέρω στον πρόεδρο. Ναι. Τώρα αμέσως, μάλιστα.
6: Γραμματεία Προέδρου Δημοκρατίας, Προέδρου Κυβερνήσεως, Υπουργού Εξωτερικών, Υπουργού Εθνικής Αμήνης, λέγεται. Μάλιστα, περιμένετε. Την αυτού εξοχότητα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο αρχηγός του στρατού.
7: Κλείσε και πάρε με στο άλλο τηλέφωνο. Αυτό παρακολουθείτε.
0: Απλά τα πράγματα. Κανείς δεν εμπιστεύεται τις τηλεπικοινωνίες χρόνια τώρα εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο στη χώρα μας. Τώρα, αφού είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τα συνθήματα είναι εύκολα και οι άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, γιατί πάντα θα προσφέρουν στο κοινό καλό.
8: Και σε ποιο κόμμα πήγες, Ανσέχη?
9: Στο κοινωνικό αναπλαστικό.
8: Αυτοί δεν έχουν συνθήματα, εσύ δεν μου λες.
9: Τα συνθήματα βρίσκονται.
8: Βρίσκονται.
9: Βέβαια.
8: Γιατί την άλλη φορά σε άλλες εκλογές δεν τα είχαν βρει και τους τα είχαν αρπάξει όλα οι άλλοι?
9: Μα είχαν και αυτοί τα δικά τους.
8: Όχι σαν τα δικά μας, σαν εκείνες μεγάλες κουβέντες που έλεγε αυτός ο Χρυσόστομος αρχηγός. 36 ονόμα κλαδά, σωστά 35 σπούδαζε δουλειά, καμία εισόδημα κανένα και πολιτεύεται, λέει. Και πότε από εδώ, πότε από εκεί. Όχι, Ερθανσάκη, φέρε πρώτα κανένα λάχανο στο σπίτι σου και ύστερα αναλαμβάνει το Υπουργείο Γεωργίας.
0: Υπάρχει πιο επίκαιρο? Άμα δεν έχεις πάει στο χωράφι να ξέρεις πως βγαίνει πατάτα, τι γίνεται με τα λάχανα και τα χάχανα. Είναι ωραίο και εύκολο να γίνεις υπουργός κάθε φορά και δει Γεωργίας.

0: Ο Διονύσης Σαββόπουλος, πάντοτε προφητικός και πάντοτε με μια στοχευμένη παρατήρηση. Τώρα έρχεται ο μοναδικός Θανάσης Βέγκος, θουβού φαλακρός πράκτορ.
1: Εδώ είναι το γραφείο του θουβού.
2: Μίλα καλά, Χριστιανέ μου, τι θουβού είναι αυτά, κινέζικα μιλά.
1: Όχι, κυρία μου, δεν μιλάω καθόλου κινέζικα. Εγώ είμαι ο ΜΑΠ 31 και θέλω τον θουβού.
2: Με συγχωρείς, αλλά αυτά που μου λες είναι αλαμπουρνέζικα.
1: Φαίνεται πως δεν ξέρεις από πράκτορε.
3: Μιλάτε ελεύθερα τώρα. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Λοιπόν, ακούστε, με μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, είμαι όλος αυτιά.
3: Τι είναι αυτά, οι κερές μου. Μην ασχολείστε εσείς με τα πρακτορικά.
4: Εδώ φανερός πράκτορ θουβού. Από κολόνα της ΔΕΗ προς αρχηγείων πρακτόρων. Από κολόνα της ΔΕΗ προς αρχηγείων πρακτόρων. Εδώ πράκτορ θουβού. Μας διάκοψαν. Τώρα διακόπτω εγώ γιατί βγήκε το φουστάνι.
5: Over. Σας παρακαλώ, μακράν του πράκτορος. Το τηλεφώνημα είναι απόρριτων και πιστευτικών. Και έχετε και καύσιμα εδώ μέσα. Έλα, μάλιστα. Εδώ πράκτορ θουβού. Λαγωνικών θουβού καλή μαντρόστιλων. Λαγωνικό θουβού καλή μαντρόστιλων. Over.
6: Κώδικ 14. Προχώρη και ανάφερε. Over.
5: Ο μπαμπάς πώς είναι ο μπαμπάς? Μπράβο, πάντα καλά. Πέστε το ότι η επιχείρηση αστραπή πηγαίνει κατευθείαν. Βρίσκομαι εκτός σχεδίου πόλεως και αναφέρω κρυπτογραφικώς ότι Σπίνος και Καρβαρίνα έχουν φωλιάσει στις 407 χιλιόμετρων εθνικής οδού. Υπάρχει ένα τούνελ εκεί. Μια στιγμή αλλάξτε κώδικα διότι παρακολουθούμε. Να απαλλαγώ από το βλέμμα του Βούδα.
6: Έρχομαι!
5: Ομιλείτε ελεύθερα. Τρίτος άνθρωπος ψάχνει τα βρει αόρα των αυτοκίνητων.
6: Μπράβο, Θουβού! Μην τους χάνεις από τα μάτια σου. Φωτογράφησε. Μαγνητοφώνησε.
5: Over.
6: Δεν σ' ακούω, Θουβού. Τι συνέβη?
5: Θα σου εξηγήσω άλλη φορά. Διακόπτω τώρα γιατί δεν προλαβαίνω.
6: Συγχαρητήρια!
5: Τζαζιτράμπιε! Αφεντικό!

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν απόψε Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση νωρίτερα εχθές εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. 92 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν απόψε στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Sky 100,3 στιγμιότυπα, Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2026, 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά τα αποσπάσματα από τον ελληνικό κινηματογράφο με διάθεση προεκλογική, με τις παρακολουθήσεις να είναι πάντα στο επίκεντρο και το Θουβό ως φαλακρό πράκτορα να θριαμβεύει, μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά στην ενότητα του αρχείου του Sky 100,3 ή Sky 100,4. Με τραγούδια, αποσπάσματα, σημαντικές στιγμές και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο Ζαμπέτα.
3: Ε, Μίστερ Ζαμπέτας!
4: Τύπος!
3: Θα μας κάνεις την τιμή, Μίστερ Ζαμπέτας, μετά της παρέας σου.
4: Yes, sir.
5: Come on, come on.
3: Καλώς το μαέστρο.
4: Τρέχει τίποτα.
3: Να, η μαμζέλα από εδώ έχει ένα πόνο στην καρδιά, είσαμε ένα στρέμμα, έτσι θα την αφήσουμε.
4: Jamais de la vie.
3: Παιδιά, πάμε τα χαρούμενα.

0: Ε, μπράβο, έκτακτα. Το είπες υπέροχα.
1: Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου στην ερμηνεία. Ο Γιώργος Χρυψέλης από το 1968, κινηματογραφική ταινία. Και τώρα πάμε στην μια από τις ωραίτερες συναντήσεις του ελληνικού ραδιοφώνου. Εκπομπή Τριάρι με Τρανζίστορ, Sky 100,4. Φιλελλήνων, στούντιο Φιλελλήνων, σωστά. Η Σοφία Μιχαλίτση στο ένα μικρόφωνο και η Λίνα Νικολακοπούλου στο άλλο, σε αυτή τη μοναδική εκπομπή Τριάρι με Τρανζίστορ στο Sky 100,4 την εποχή εκείνη, μετά το μεσημεριανό το μαγκαζίνο που παρουσίαζε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, και κάποια στιγμή έρχεται ο πανμέγιστος, ο μοναδικός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο οποίος αρχίζει τις αφηγήσεις και πάει σε μια πρωτοχρονιά του 1972.
2: Ο Γιώργος Ζαμπέτας λοιπόν μας έκανε την τιμή να μας επισκεφτεί και κάθεται δίπλα μας. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα. Για χαρά, Sky FM
2: 100,4.
3: Ναι, τηλέφωνο.
2: Και στέρεο.
4: Θα το πούμε όλα.
3: Στέρεο, αντιμαγνητικό.
2: Ναι.
3: Waterproof.
2: Λοιπόν,
3: αντέχεις την αντιφόρα.
2: Όλα.
3: Αντέχεις την κατηφόρα.
2: Λοιπόν, ακούσουμε το Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά με τον Κόκοτα. Να τα ακούσουμε.
3: Ναι,
2: και
3: καλά,
2: θα...
3: αυτό, ναι, με τους στίχους του Φιλέρη, του Φώτα.
2: Ναι.
3: Βάντο, εξηγήσω. Να σου πω την ιστορία σε αυτό το τραγούδι.
2: Ναι.
3: Σε αυτό το τραγούδι το 1972 με φωνάξανε να κάνω έναρξη πρωτοχρονιάτικα και να γράψω εγώ ότι ήθελα με τον Κόκοτα. Είχα τους στίχους και το τραγούδι έτοιμο, έβαλα τον Κόκοτα και πήγα στα ελληνικά, ξέρεις, εδώ στο Ραδιοθαλάμους, στο Ζάπιο.
2: Στο Ζάπιο, ναι.
3: Ναι, στα ραδιοπλυντήρια τα ελληνικά.
2: Ναι.
3: Στα πλυντήρια. Και το παίξαμε και πρώτη φορά στη ζωή μου, και έφτω τότε ούτε ξαναπήρα δεκάρα δηλαδή, πήρα 1320 δραχμές.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Και για τη σύνθεση και για...
3: Για όλα, γενική.
2: Και πολλά ήτανε. Για εκείνη τη χρονιά.
3: Όχι. Ναι, για εκείνη τη χρονιά. 72. Πολιτικές ατασταλίες.
2: Ναι.
3: Άργα.
4: Μέσα σε όλα όμως είσαστε.
3: Με παίρνανε για τον τυχερό να κοροϊδείς.
1: Τα τυχερά 1962, η συνάντηση τέλος πάντων, η αναφορά του Γιώργου Ζαμπέτα στο 1972, διορθώνω, στην εκπομπή Τριάρι με Τρανζίστορ με τη Σοφία Μιχαλίτση Ραΐμνηστη και την Λίνα Νικολακοπούλου στα πρώτα της τα ραδιοφωνικά. Είναι τώρα, μιλάμε για το 1989-90, πρέπει να είναι τα αποσπάσματα αυτά. Νομίζω είναι το 89, είναι Δεκέμβριο του 89. Και ο Γιώργος Ζαμπέτας θυμάται και την ιστορία ενός μοναδικού τραγουδιού του «Σταλιά Σταλιά».
3: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, θα ακούσουμε Μαρινέλα.
3: Γιατί να ακούσουμε Μαρινέλα?
2: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Δεν θα ακούσεις το story του τραγουδιού?
2: Γιατί?
3: Λοιπόν, που λες, αυτό το τραγούδι είναι από την ταινία του Καραγιάννη, το κορίτσι του Λούνα Πάρκ.
4: Τη Βουγιουκλό.
3: Τη Βουγιουκλάκη. Στην ταινία αυτή είναι ο Δημήτρης ο Παπαμιχαήλ, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και άλλοι ηθοποιοί, όπου είμαστε στο στούντιο, στο Πολυσάν που είναι σήμερα.
4: Μάλιστα.
3: Τότε ο συγχωρεμένος ο Σύφης ο Ζηγανός, στην οδό Σκαραμαγκά 3.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, που λες, αφού έχουμε κάνει ορισμένα τραγούδια, εγώ δουλεύω από το πρωί σε 9 η ώρα και βρίσκομαι στο στούντιο, τελευταίο μου τραγούδι είναι αυτό. Σταλιά, σταλιά. Έχω ταλαιπωρηθεί πολύ για να το φτιάξω. Εν πάση περιπτώσει, το φτιάξα. Καθόμαστε, κάνουμε πρόβα. Μπαίνει Βουγιουκλάκη. Μέσα από το στούντιο είναι ο Καραγιάννης, ο Κώστας, ο Σύφης ο Σιγανός, ένας βοηθός του Σιγανού, ο Σπύρος ο Ράλης, ο παραγωγός της Φίλιπς τότε, και η Μαρινέλα. Λοιπόν, να μην στα πολύ λόγο, εγώ κάνω πρόβα τώρα το τραγούδι αυτό. Μπαίνει η Αλίκη με τον Γκίον. Με τον Γκίον μαζί και με την αυλή τη. Καλιά δεκαριέτρα παρατρεχάμενο.
4: Κόσμο και λαό.
3: Ναι, μια κρατάει το καφέ, η άλλη το νερό, η άλλη τα ούρα.
2: Κορίτσια. Κορίτσια ήτανε. Κορίτσια.
3: Σε μική δηλικίου δεν μοιάζανε. Ένα χαρμάνι. Εν πάση περιπτώσει, λέω Αλικάκι, εγώ ενθουσιασμό. Σου έχω κάνει ένα τραγούδι, λέω, να πούμε, πολύ τρελά. Και αν τα ακούσα μου, λέω, αν το βάζω στο τραγούδι να πούμε, αρχινάω να πούμε. Άντε το ψιθυρίζω. Δεν πρόλαβα να τελειώσω, μου λέει. Αυτό! Να πάρω τα δόση στον Κατσατζίτη να το πει. Ω χαμάν, αδερφάκι μου, λέω. Με καψή γυναίκα, λέω. Πάγωσα. Το αίμα μου έφυγε από πάνω, άσπρισα. Ο Καραγιάννης όμως πονηρός με πήρε χαμπάρι. Φεύγει από μέσα και έρχεται από πάνω μου. Εγώ δώρα μου λέει, κάνε τη δουλειά σου, ό,τι γουστάρεις εσύ. Εδώ μέσα μου λέει, εγώ κάνω κομμάτι.
2: Ωραία, καθώς.
3: Γράψε ό,τι θέλεις εσύ. Του λέω εντάξει, ρε Κώστα, του λέω σε ευχαριστώ. Φεύγει. Συνεχίζουμε την πρόβα τώρα και αρχινάμε να γράφουμε. Οπότε σε ένα δεν μας άρεσε αυτό, πάμε άλλο ένα. Μπαίνει η Μαρινέλα και μου ψιθυρίζει από αυτή εδώ. Λέει Μανίτσα, Μανίτσα, θα το πω εγώ αυτό το τραγουδάκι. Επειδή εγώ την αγαπούσα τη Μαρινέλα και την αγαπώ. Τη λέω στα ίσα να πούμε και χωρίς να σκεφτώ καθόλου. Ό,τι γουστάρει η Μανίτσα, λέω. Πες το. Τελειώσαμε το τραγούδι. Αρχινάει η Μαρινέλα να βάζει φωνή. Η ώρα έχει πάει 4. Το παιδί, έχω κουραστεί, πρέπει να φύγω. Πάω για το σπίτι. Για το βράδυ δουλεύω. Έφυγα, θα σας πάρω τηλέφωνο, λέω να μου πείτε. Φτάνω στο σπίτι, μου άρχισα να τρώω, παίρνω τηλέφωνο. Λέει έτοιμο. Έτοιμο. Και άκουσα αυτό το πράγμα. Και από τότε η Μαρινέλα καβάλισε εκεί που τη ανήκει.
2: Όμορφη γυναίκα από τότε. Όμορφη.
3: Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε εσείς. Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε.
2: Αλλιώς, ο καθένας, ναι.
3: Αλλά δεν μπορώ και να σου πω και πώς τη βλέπω εγώ.
2: Ναι. Δύσκολο.
3: Ας αποκαλυφθώ χωρίς λόγο.
1: Τρομερά αποσπάσματα. Αξιομνημόνευτα. Λοιπόν, τώρα είναι η ιστορία της ταινίας Ποτέ την Κυριακή που πήγε στις Κάνες και είχε το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά». Και είναι η Μελίνα Μερκούρη, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Ζιλντάσεν, οι πρωταγωνιστές, γίνεται η παρουσίαση της ταινίας και εδώ υπάρχουν δύο πάρα πολύ ωραία αποσπάσματα για εκείνη τη μαγική βραδιά που ο Γιώργος Ζαμπέτας έπαιζε από την αρχή μέχρι και το τέλος.
2: Διαβάζω σε ένα περιοδικό του 64, κύριε Ζαμπέτα. Το μπουζούκι του Γιώργου Ζαμπέτα είναι το πιο κοσμογυρισμένο ελληνικό μπουζούκι. Η πρώτη διεθνής προβολή του έγινε στο φημισμένο ελληνικό γλέντι του Φεστιβάλ των Κανών, τότε που ο Ζιντασέ και η Μελίνα Μερκούρη και ο Μάνος Χατζηδάκης, στην επίσημη πρεμιέρα του έργου Ποτέ την Κυριακή, θέλησαν να δώσουν μια ζωντανή εικόνα της ελληνικής ζωής. Προτιμότερο αντί να το διαβάσουμε, να μας περιγράψετε εσείς το γλέντι, γιατί παρακάτω γράφει ότι γνωρίζετε και την Μπριζίτ Μπαρντό.
3: Ναι, όλες αυτές.
2: Όχι όλες αυτές.
3: Όλες, πολλές Μπαρντός ήταν εκεί.
2: Ναι.
3: Όλες.
2: Τι έγινε.
3: Σε εποχή σε κοινή.
2: Πώς τους γοητεύσατε.
3: Εγώ με το μπουζούκι, σκέτο μπουζούκι.
2: Μόνο.
3: Από τις 11.30 μέχρι το πρωί στις 7.30 με ένα μπουζούκι σκέτο.
2: Τι έγινε με το γλέντι, λεπτομέρειες.
3: Φύγαμε από εδώ με τον Μανώλη το Χατζηδάκη. Είμαστε 1925-30. Πήγαμε ένα αεροπλάνο, κατεβήκαμε στο Πρίντεζι. Από το Πρίντεζι πλακωθήκαμε στο τρένο. Το τρένο μας έβγαλε
4: στον προορισμό.
3: Στις Κάνες. Αφού είχαμε πάει δύσκολα.
4: Ντούκου ντούκου.
3: Μας είχαν βγει τα άντερα μέσα.
2: Γιατί καλέ.
4: Τόσο τρένο.
3: Τρένο σου λέω να πούμε.
2: Ντούκου ντούκου έτσι.
3: Ήπει να πούμε 10 άτομα 400.
2: Ναι. Και.
3: Ο ένας σκαβάλα στον άλλο. Τελικά
2: φτάσαμε στις Κάνες.
3: Φτάσαμε στις Κάνες, μας περίμενε ο Τζούλη.
2: Ναι.
3: Ο Τζούλη με την Δέος Πολιτισμού και Επιστημών. Την Μελίνα τη Μερκούρενα. Είχανε το έργο να προβάλλουνε. Βράδυ κατεβήκαμε στην προβολή της ταινίας.
2: Κουστομαρισμένη.
3: Ένδυμα περιπάτου. Βλέπω την ταινία από πω μάπα του λέω το δικό μου. Ε, Θόδωρα του λέω τέτοια μάπα. Τι είναι αυτό ρε Ζάπα. Λέει θα μας πλακώσουν. Μιλάω για μάπα, αλλά ο Τζούλη, avec de gnorimi, κοροϊδέσαι. Είναι η οργανωμένη τη δουλειά. Και πήγαμε στο σπίτι, μετά από εκεί, σε μια μεγάλη αίθουσα. Μπουκάρουμε μέσα, ανεβαίνουμε στο σανίδι, αρχινάμε να πούμε, αλλά λίγοι από το σανίδι αυτομολάγανε και την βουλεύανε, φεύγανε. Μέσα δε εκεί ήταν όλοι οι μεγιστάνες του πλούτου, όλα τα λεφτά. Όλοι οι μεγιστάνες του πρες. Όλοι οι μεγιστάνες της τέχνης, της μόδας. Και όλοι οι μεγιστάνες να πούμε του σινεμά και του θεάτρου. Που να σκύει να τις κόμουν.
2: Κουκλάρες.
3: Πολύ πράγμα δηλαδή.
2: Ναι. Όλοι ξεχνάει.
3: Το 1960. 35 χρονών εγώ. Ελάτε να δείτε και μην παίρνετε.
2: Τρελάτε.
3: Σπούνησε γενικά το χώρο εδώ. Εν πάση περιπτώσει ξεμένο μόνος μου. Φύγαν όλοι. Εγώ όμως το είχα πάρει πατριωτικά. Λέω εδώ θα πάρουμε το εργαλείο μωρά.
2: Ναι.
3: Τι κάνουν αυτοί να πούμε. Τι μπουκάρω να πούμε το μπουζούκι στα ίσα και αργυνάω. Τι τσάμικο να πούμε το μπουζούκι τα παιδιά του Πειραιά. Τι σεμπέκικο με τα παιδιά του Πειραιά.
2: Όλα.
3: Τι γασάμικο με τα παιδιά του Πειραιά. Τι τσιφτετέλη τα παιδιά του Πειραιά. Μέχρι το μάθαν όλοι και το τραγουδάγανε. Λέω πού είστε εδώ.
4: Θα μα
3: ξεσκίσω. Θα σα ξεσκίσω όλου. Εν τέλει να μην στα πολύλογο. Παίξε τραγούδα, παίξε τραγούδα. Ο Τζούλη από κάτω, η Μελίνα γονατιστή, ο αδερφός της, ο Σπύρος, βέβαια, ο Πίπης, χάργα. Από κάτω, Τζούλη, να πούμε, ο Μανώλης είχε παρκάρει,
2: ο
3: είχε παρκάρει σε μια καρέκλα και σπαστά και πού, έπινε κανένα χάπι.
2: Για
4: Γιατί για να αντέξει μέχρι το πρωί.
3: Όχι ρε. Απλέρωτο το είχαν το ξενοδοχείο. Άκου να δεις, ντε. Όχι το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν το πληρώσει. Το πληρώσαν οι πελάτες. Όπου να πούμε κατά τις 7.30 η ώρα το πρωί. Απόκανα, δεν μπορούσα να την άντεξα. Το παιδιά, τελειώσαμε.
4: Με το κουστούμι.
3: Τελειώσαμε. Ασυχτήρι, φευγάτε.
2: Και πολύ ήταν.
3: Και φεύγω και την ώρα διαλύσανε.
2: Όχι, να σα ρωτήσω, η Μπριζίτ Μπαρντό εκείνο το βράδυ.
3: Περίμενε.
2: Εγώ εκεί αυτό
3: δίπλα
2: θέλω.
3: Μου.
2: Αυτό
3: δίπλα
2: θέλω.
3: Μου, αφού τύπου φούχτιο.
2: Έλα.
3: Στο λόγο μου, μου κόλλαγε. Μου κόλλαγε και μου έβγαινε και σαμπάνια. Εγώ ήμουν το νούμερο εκείνο το βράδυ. Κολλαγε το είσαι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, να μην στα πω λίγο, ψόφιος εγώ από την κούραση, με τον μπουζούκι παραμάσκαλα, παίρνω δρόμο, αφήνω δρόμο, ήταν λίγο ανηφοράκι να πάω για το ξενοδοχείο. Όπου να πούμε έχει βγει το πρες.
2: Ναι.
3: Κάνω έτσι και τι να δω, σημερινή, στη μάπα μου.
2: Ναι.
3: Πρώτη σελίδα.
2: Πρώτη.
3: Λέω ρε, εσύ είσαι λέω, το πήραμε το εργαλείο. Αυτό ήταν.
1: Στα πρωτοσέλιδα της επόμενης ημέρας στις Κάνες ο Γιώργος Ζαμπέτας παίζοντας τα παιδιά του Πειραιά. Το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, που βραβεύτηκε και ταξίδεψε όλο τον κόσμο, ήταν το θέμα και της τελευταίας συνάντησης του Μάνου Χατζηδάκη με τη Μελίνα Μερκούρη, διότι ο Μάνος Χατζηδάκης δεν το ήθελε αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων το έγραψε για εκείνη την ταινία και μόνο για αυτή το πλαίσιο της. Και δεν του άρεσαν όλες οι διασκευές που έγιναν συνέχεια και αυτή η επιτυχία που τον ακολούθησε, δεν τον χαρακτήριζε. Ενώ η Μελίνα Μερκούρη από την άλλη πλευρά ήταν ιδιαίτερως περήφανη και για την ταινία και για το τραγούδι. Και εδώ έχει αποτυπωθεί και δισκογραφικά. Ευτυχώς η τελευταία συνάντηση των δύο.

0: Ήθελα πάντα να σε ρωτήσω, γιατί έχεις μία άποψη απάνω σε ένα τραγούδι? Και αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά.
1: Αρνητική άποψη.
0: Γιατί και οι δύο μας έχουμε μία διαφορετική άποψη.
1: Ας πω. Να πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το ποτέ την Κυριακή.
0: Αμήνω οι τρεις μας το κάνουν.
1: Στάσου. Πριν πω εγώ στο παιχνίδι, σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα.
0: Όπως πάντα.
1: Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και με φανάζει να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης και είσαι ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έφερε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη επιτυχία με τα διαφορετικά λόγια, με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία, με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα αγγλικά και το. Δεν μου ανήκει και ούτε θέλω να έχω καμία σχέση. Το είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε από αυτή. Και αυτό έγινε ένα είδος, πώς λέγεται, τραγούδι με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ.
0: Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ.
1: Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα.
0: Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά,
1: αλλά
0: έχει μια μάνα.
1: Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε.
2: Ο Μάνος Χατζηδάκης και η Μελίνα Μερκούρη μιλώντας για τα παιδιά του Πειραιά. Το τραγούδι αυτό που έκανε διεθνή καριέρα σε αυτήν την ταινία, η οποία επίσης κυρίες και κύριοι εκπροσώπησε την Ελλάδα. Κοινό στοιχείο της διηγής τώρα και των τριών είναι ότι είχαν τελειώσει τα λεφτά. Δηλαδή και η Μελίνα το είπε, και ο Μάρος Ζητάκης και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται σε στιγμιότυπα αυτή η ιστορία. Όμως θα επιστρέψουμε στο Γιώργο Ζαμπέτα, διότι είχε και άλλες εμφανίσεις εδώ στον Sky. Η πρώτη ήταν σε Σοφία Μιχαλίτση και Λίνα Νικολακοπούλου. Ακολούθησαν δύο διαδοχικές στα Κακά Παιδιά, στο Λάμπη Ταγματάρ και το Θανάση Λέλα. Εδώ θα ακούσουμε τη μία εκ των δύο.
3: Καλώς σας βρήκα. Για χαρά, Sky FM αντιμαγνητικό. Τι χαμπάρια, κύριε Γιώργο, σας καλωσορίζουμε στον Sky 100,4 με όλη μας την αγάπη, το σεβασμό, την τιμή.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατάδες και στις ακροάτισες.
3: Μπορείς να φανταστείς τις ακροάτισες, πώς να είναι λες?
4: Στημένες στα FM ακούνε το Mega Channel. Έλα τώρα συντρόφια εσάς, λοιπόν, το κορόιδο.
3: Πέστε μας τώρα.
4: Ο Σταθημάρχης είναι ο Ταγματάξης, να πως σε λένε χοντρέ. Λέγε ρε χοντρέ.
5: Μην κάνεις στο Λάλα και συλλεύει.
4: Όχι, ας το Λάλα, εντάξει, ο Λάλα.
5: Σταύρο,
4: ο Λάλα συλλεύει στις ειδήσεις. Ψέματα λέω, ψέματα. Μόνο τον καιρό λέει τα αλήθεια.
3: Η πρώτη μεγάλη αγάπη σας, τη θυμάστε?
4: Ποια είναι αυτή?
3: Ξέρω εγώ, εσείς ξέρετε.
4: Τι λέει ο άνθρωπος? Τι λέει ο άνθρωπος?
3: Τι δείχνει ο άνθρωπος?
4: Μια και μοναδική.
3: Έχετε μια μοναδική ευκαιρία να ηχογραφήσετε αυτή.
4: Χειμώνας βαρύς, χειμώνας βαρύς, κρύο κάργα. Και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε straight through. Εκείνη η μονάχη της είχε ξαπλώσει στην τυπάνω κασέλα της, αλλά πολλούσε τα παλιά, σηκώθηκε ψε ένα καφεδάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, μέτριο και όχι με ολίγη, και πήγε στο παραπλήρωτο δωμάτιο, ότε ήταν η βιβλιοθήκη της. Πήρε το πρώτο τόμο από τα μνημονεύματά της, γύρισε, ξάπλωσε, ξανασηκώθηκε, πήγε στο Χέστε Γκάρντεν. Εδώ βρίσκομαι υποβίασε καταναγκαστικά έργα του Sky. Στον πήρε το πρώτο τόμα από το μνημονεύματά της, γύρισε άπλωσε και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ενώ απόξω χειμώνας βαρύς, κρυοκάργα, η βρόχα έπεφτε και αυτή άκουγε Sky 104 ακόμα στα FM και η βρόχα έπεφτε ράιθρου.
2: Ωραία, ωραίες στιγμές ραδιοφωνικές και όχι μόνο. Sky 100,3 στιγμιότυπα στην Σοφία Μιχαλίτση και την Λίνα, Νικολακοπούλου. Είχε και μια μοναδική παρουσία ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.
6: Για τον Άκη Πάνου δεν μας έχεις πει δύο λόγια.
7: Είναι ένας συνθέτης πάρα πολύ καλός. Έχει γράφει και τους στίχους στα τραγούδια, κάνει και τη μελωδία και είναι ένας από... Αγγίζει μέσα στα πολύ καλά, στα πρώτα και αυτός ο συνθέτης.
6: Ωραία, και ακούμε από τα ωραιότερα τραγούδια που έχεις πει. Δηλαδή, τι, όλα έτσι λέμε.
8: Αρχή και τέλος.
6: Του Άκη Πάνου το
8: όταν σημάνει ώρα.
7: Ωραίο.

Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ερμηνεύει Γρηγόρη Μπηθηκότση, σε δεύτερη φωνή η Νικολακοπούλου, στο στούντιο του Sky 100,4. Μυθικές, μαγικές στιγμές. Και άμα ακούς Γρηγόρη Μπηθηκότση, τότε πρέπει να ακούσεις και Στέλιο Χατζηδάκη.

Στέλιος Κατζαντίδης ερμηνεύοντας Άκη Πάνου, Γρηγόρης Μπηθηκότσης ομοίως, και έτσι κυρίες και κύριοι σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Θα απουσιάσουμε 15 μέρες, αλλά η ενημέρωση στο ΣΚΑΙ 100,3 συνεχίζεται και η ψυχαγωγία. Όλα μαζί το βράδυ με τον τρόπο του Δημήτρη Γιατζόγλου που δεν σας κάνει παρέα για 4 ώρες από τη Δευτέρα. Συνεχίζεται η ακρόαση στο ΣΚΑΙ σε λίγο το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αγγελική Καρδιόλακα και ο Μάνος Βουρλαρίνος. Η Αργυρό Γεμελιάρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμήθηκε ορισμένες από αυτές τις ιστορικές εκπομπές της Οδού Φιλελλήνων στο ΣΚΑΙ. Θανάση Καραγιάννη στην υποστήριξη, δημοσιογραφική. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Οργάνωση, εκτέλεση παραγωγής, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στο ΣΚΑΙ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν απόψε Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση νωρίτερα εχθές εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εχθές το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση, αναφέροντας ότι δεν του άρεσε το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση και ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν εχθές στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, η συμφωνία θεσπίζει μια σαφή διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη πιο σφιχτά. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στασή, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι. Ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε της Νορβηγίας με σκορ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντομπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ο Μεταχός. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Δεν ξέρω τι να πρώτο στηρίξω. Να στηρίξω τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που μακάρι ο άνθρωπος να πάει, δεν λέω, αλλά σκέφτομαι. Να, και εδώ με τον Γιώργο λέγαμε πόσοι άλλοι θα άξιζαν Έλληνες να πάνε στο διάστημα. Δηλαδή, δεν αξίζει μια αποστολή με το φανφαραντούρι και ένα πιάνο να παίξει τη σονάτα στο σελινόφος του Μπετόβεν στο φεγγάρι. Πυροτεχνήματα, αλλά μας αρέσουν τα πυροτεχνήματα, έτσι δεν είναι κακό πράγμα τα πυροτεχνήματα, αρκεί να μένουμε σε αυτά. Δεν μένει σε αυτά η κυβέρνηση, συνεχίζει, βρίσκει ευκαιρίες και για επιδότηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Τελευταία ευκαιρία, η λαγοκέφαλη. Γιατί το θέμα, παιδιά, μιας κυβέρνησης και προκειμένου της συγκεκριμένης κυβέρνησης είναι πώς θα μοιραστεί το δημόσιο χρήμα σε επαγγελματικές ομάδες να μην γκρινιάζουν. Τώρα για τους αλλοίς βρήκαμε τους λαγοκέφαλους. Και να δεχτώ ότι οι λαγοκέφαλοι πρέπει να εξολοθρευτούν. Αν το πρόβλημα είναι οι ίδιοι οι λαγοκέφαλοι και απλώς οι αλλοίς θα βοηθήσουν στην εξολόθρευσή τους, γιατί να μην επιδοτούνται όλοι? Γιατί να μην επιδοτηθώ κι εγώ με τον Γιώργο? Γιατί να, δηλαδή, να μην μαζευτούμε περισσότεροι στον πόλεμο εναντίον των λαγοκέφαλων? Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο νου είναι ότι οι λαγοκέφαλοι, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα, αλλά το βασικό είναι να επιδοτήσουμε επαγγελματικές ομάδες. Είχα και ωραία ιδέα. Φαντάζομαι δεν θα είναι, δεν την είχα εγώ μάλλον, την είχε άλλος, ο Δημήτρης, ο αρχισυντάκτης τηλεοπτικής εκπομπής, και νομίζω ότι, αλλά θα την είχαν και άλλοι, δεν νομίζω, άμμο στο λαγοκέφαλο μέσα. Τον βάζει στη ζυγαριά, τι έχει να γίνει. Τέλος πάντων, εγώ στηρίζω το δημόσιο χρήμα, το χρήμα των φορολογούμενων. Γιατί άλλωστε είναι για να μοιράζεται σε διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες για να μην γκρινιάζουν. Εντάξει, μισθωτή, ας πρόσεχαν, ρε παιδάκι μου, έλεος. Ας γινώσαν το μια κοινωνική και επαγγελματική ομάδα που έχει δύναμη να γκρινιάξει και να πιέσει. Όλα άλλωστε μπορεί να αλλάξουν προς το χειρότερο, προς το καλύτερο, προς το καλύτερο, γιατί έρχονται.
1: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
2: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
1: πρόσφυγες? Ο στόχος είναι η νίκη.
0: Σύντροφος Καρπουχτσής μας απειλεί ευθέως, ο στόχος είναι η νίκη. Είναι ο στόχος, έχουμε εδώ ένα τέτοιο στο Δόξα Πατρί, ένα στόχο. Βέβαια, ο Αλέξης μας δεν είναι ο ίδιος. Ο Τζοκόντος δεν είναι αυτός που ήταν το 15. Εγώ δεν το λέω, εγώ τον ίδιο τον βλέπω. Αδίστακτος αριβίστας. Ήταν αδίστακτος αριβίστας, παραμένει. Έτοιμος να πετάξει στα σκυλιά ακόμα και το πιο κολλητό του, ρε παιδί μου, προκειμένου ο ίδιος να αναδειχθεί. Έτοιμος να πει το οτιδήποτε. Εμένα δηλαδή μου φαίνεται ο ίδιος. Αντιθέτως, σε κάποιους φαίνεται διαφορετικός και είναι έτοιμοι να του πλέξουν το εγκόμιο. Το ακούσαμε χτες, ας το ακούσουμε άλλη μια φορά σήμερα. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κυρανάκης, που λέει τα καλύτερα για τον Αλέξη μας.
3: Έχει συνειδητοποιήσει ίδιος και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ιτηθεί και άρα λοιπόν έρχεται να φέρει επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς, πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν.
0: Μπράβο όμως τον Αλέξη που αυτά στα οποία έχει αλλεργία και άρεσαν πολύ στο Κερανάκι, τώρα αρέσουν και στον Αλέξη. Μην του κάνετε τόσο σκληρή κριτική. Μην του επιτίες. Αφήστε τον και λίγο να ανασάνει. Ό,τι δεν μπορεί να καταφέρει μόνος του ο Αλέξης με το rebranding του, θα του το προσφέρουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν καταλαβαίνουν πότε κάποιον σε πώς επιτίθεσαι σε κάποιον και πώς τον επενείς. Μου έγραψε στο Twitter ένας συμπολίτης για την επιδότηση των λαγοκέφαλων που έγραψε ότι βρήκε η ευκαιρία η κυβέρνηση να επιδοτήσει. Είναι συνήθις πρακτική σε όλο τον κόσμο όταν ένα είδος καθίσταται απειλητικό για γεωργία, αλληλεία ή φορέας ασθενειών. Στο Τέξας, ας πούμε, δίνουν στους ψαράδες $100 για κάθε κυπρίνο που βγάζουν. Κοίταξε να σου πω, Δημοκράτη, δεν ισχυρίζομαι ότι τη μηχανή της επιδότησης την έχει επινοήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όχι, είναι παγκόσμια. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν στέκει λογικά να λέμε ότι επιδοτούμε μία επαγγελματική ομάδα για να καταπολεμήσει κάτι το οποίο την απειλεί. Αν όντως την απειλεί, μόνοι της, δεν χρειάζεται να τους δώσουμε λεφτά για να το κάνουν, μόνοι τους θα έπρεπε να τους κυνηγούν τους λαγοκέφαλους. Είναι σαν αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, θα επιχορηγήσουμε τις επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν το τετράωρο, θα κάνουμε φοροαπαλλαγές, επιχορήγηση δηλαδή, θα τους δώσουμε λεφτά για να εφαρμόσουν το τετράωρο, το οποίο θα τους αυξήσει την παραγωγή. Έχει λογική να επιχορηγείς κάποιον για κάτι που θα τον κάνει πλουσιότερο? Θέλω να πω, μπορεί να είναι και καλό, ρε παιδί μου, να επιδοτούνται, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Να πούμε, είχαμε μια ευκαιρία, οι αλλοί δεν τα πάνε πολύ καλά, βρήκαμε μια ευκαιρία να τους δώσουμε λεφτά. Αλλά να το πούμε έτσι, μην αρχίσουμε διότι το οποίο αυτό το... Γιατί το χειρότερο από όλα όσα κάνουμε είναι ότι κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον, και το χειρότερο κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας στο τέλος. Ο Αλέξανδρος λέει, βλέπω να γίνεται ό,τι έγινε στο Ανόη κάπου στο 1900 και είχαν επικηρύξει οι Γάλλοι τα ποντίκια και έδιναν αμοιβή για κάθε ουρά τους. Κάποιοι ντόπιοι εξέθρεψαν, έκαναν εκτροφή ποντικιών, έκοβαν τις ουρές και τις έδιναν. Ενιδρία λαγοκέφαλων βλέπω να φυτρώνουν σε λίγο. Τέλος πάντων, ήμασταν εκεί όπου ο Κυρανάκης περιέγραφε γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ψηφίσετε Τσίπρα. Είναι πια, δεν είναι ο ίδιος, έχει επιχειρηματίες, έχει επενδυτές, δεν τον ενοχλεί καθόλου πλέον η αγορά. Αυτά τα λέει ο Κυρανάκης, έτσι δεν τα λέω εγώ. Εγώ λέω μακριά. Αλλά άμα το Κυρανάκης λέει δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Τσίπρα, δεν είναι τέτοιο. Ο Τσίπρας ανταποδίδει όμως, για να δείτε ότι υπάρχουν νέα πολιτικά είδη. Λέει και αυτός κάτι καλό. Λέει πόσο καλά πάει η οικονομία επί Νέας Δημοκρατίας.
4: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα επιπλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει, Αλέξη, θα ψηφίσουμε Κυριάκο πάλι. Εντάξει, μας έπεισε, σταμάτα. Είναι, η οικονομία πάει σφαίρα με Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Μπράβο όμως, μπράβο. Λέω ένας καλά λόγια για τον άλλο. Μπράβο. Στο τέλος δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Αν αυτή είναι υπέροχη και οι δύο, μήπως θα συγκυβερνήσουν να τελειώνουμε. Ή να το πάμε μονά ζυγά. Τις μονές χρονιές ο ένας, τις ζυγές ο άλλος. Ο Αλέξης μίλησε χτες στον Α, δεν ερωτήθηκε για το βασικότερο όλων. Πού βρίσκει τα λεφτά για να έχει το κόμμα και το Ινστιτούτο? Σε ποιον δηλαδή ή σε ποιους χρωστάει και τι σκοπεύει να κάνει για να τους ανταποδώσει τη χάρη? Γιατί εδώ μιλάμε πολλά λεφτά. Μα έρθει κάποιος και σου δώσει τόσα πολλά λεφτά για να κάνεις το τέτοιο σου. Όσο να είναι, ανθρωπίνος ρε παιδί μου, θέλεις κάπου να κάνεις κάτι. Δηλαδή, επίσης θα του κάνω ένα τραπέζι. Μου έκανε αυτά, του κάνω το τραπέζι γιατί μου πρόσφερε αυτό. Όταν πια μιλάμε για εκατομμύρια, μπορεί να του κάνεις πολλά τραπέζια. Λέω, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω, δεν ερωτήθη πάλι. Είναι το μόνο που θέλουμε να ξέρουμε για τον Αλέξη, γιατί όλα τα άλλα τα ξέρουμε. Δεν είναι ότι τον μάθαμε χτες. Ο Αλέξης, ο οποίος ξεχνάει, παιδιά, ξεχνάει και είναι και μικρό παιδί. Δηλαδή δεν δικαιολογείται.
4: Επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση.
0: Ναι, Αλέξη, και τα προηγούμενα τέσσερα το ίδιο συνέβαινε. Δηλαδή θέλει να πει από τότε που φεύγα εγώ. Αλλά αυτός έφυγε όταν έχασε 41-17. Δηλαδή και που ήταν πάλι αντιπολίτευση δεν υπήρχε. Αλλά δεν το θυμάται. Θυμάται μόνο τα 3 χρόνια. Τα 4 τα δικά του δεν τα θυμάται και καλά κάνει. Αλλά δεν είναι το μόνο παιδί.

0: βρίσκεται. Και όποιον άλλο ξέρω. Στον τηλεφωνικό κατάλογο, άμα πάρει τον, ανοίξει και πατήσει, βάζει το δάχτυλο και πατήσει ένα όνομα, το πιο πιθανό είναι να θεωρεί τον Τσίπρα ανέτοιμο. Μπορεί ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, Αλέξη, ανέτοιμο σε θεωρούμε, έτσι, δεν σε θεωρούμε έτοιμο. Από πού να ξέρει ότι έπαιξε στην Ελλάδα στα Ζάρια, ότι κορόιδεψε τους αφελείς προεκλογικώς λέγοντας για κατάργηση των μνημονίων, ότι πούλησε τους συντρόφους σου μετά. Η ίδια ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεργάτη σου, λέει ότι ήσουν με το παρακράτος ποπός και βρακή. Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα, εγώ είμαι υπέρ, ευτυχώς, γιατί θα διαλυόμασταν, θα καταστρεφόμασταν, αλλά είναι μια ανετοιμότητα να ξεγελάς τον άλλον. Μετά τι άλλο να δημιουργήσω, τον Καλογρίτσα, τα θέατρα στο μάτι που γύριζες και έλεγες «Α, τι γίνεται» και είχαν πεθάνει 100 τόσα άτομα, είχαν καεί και εσύ έκανες ότι δεν ήξερες. Τους δύο υπουργούς σου που καταδικάστηκαν, για ο ένας για παράβαση καθήκοντος, ο άλλος για τέτοιο νταραβέρια στη δικαιοσύνη. Την προσπάθειά σου να κλείσεις τηλεοπτικούς σταθμούς για να μείνουν όσο το δυνατόν λιγότεροι, ώστε να μπορείς να τους ελέγχεις, τον ένα μάλιστα να το δώσεις και στο φίλο σου. Αλέξη, αυτά μου ήρθαν τώρα, μα κάτω να σκεφτώ, μπορώ να σκεφτώ κι άλλα. Αλέξη, πολλά ανέτοιμο σε θεωρούν οι περισσότεροι. Μη νομίζεις, εγώ το λέω για καλό, για να μπορεί να μηνθείς. Μην προχωράς στον δρόμο και σου πει κανένας τίποτα και εκπλαγείς και σοκαριστείς. Πραγματικά τώρα τα λέω εγώ αυτό και να ανάξεις, μπορεί να έχει άλλη άποψη βέβαια. Ότι όχι, έχει αλλάξει, δεν είναι αυτός που ήταν. Στην συνέντευξη αυτή ο Αλέξης μας έλεγε έρχομαι να κερδίσω και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά επειδή εντάξει δεν είναι τελείως αποκομμένος από την πραγματικότητα, στοχεύει σε όσους είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα, αλλά ο ίδιος, εντάξει, ψηλό καταλαβαίνει τι γίνεται και ότι η νίκη είναι λίγο δύσκολη. Δεν είναι όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι εταιρείες δημοσκοπής να μας δίνουν 20 άρια. Αρχίζει και προετοιμάζει το έδαφος ψυχολογικά.
1: Αν δεν είναι αυτός ο στόχος κάτι το οποίο θα προκύψει από τις εκλογές, θα σας δούμε να παρετήσετε και πάλι και να φύγετε από την πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί το έχετε κάνει μια φορά. Δεν ήταν ο στόχος τότε να είστε δεύτερος. Λέτε ότι και τώρα δεν είναι ο στόχος να είστε.
2: Υπάρχουν νίκες και νίκες και υπάρχουν ήττες και ήττες. Mm-hmm. Υπάρχουν ήττες στρατηγικές, υπάρχουν και ήττες οι οποίες σε κάνουν σοφότερο, υπάρχουν και ήττες οι οποίες είναι ουσιαστικά σαν νίκες στην πολιτική ζωή. Mm-hmm.
0: Οπότε, παιδιά, σκέφτεται το Αλέξη. Είχα χάσει 17%, είχα πάρει στις τελευταίες 41 ο Μητσοτάκης. Αν πάρω 18 και ο Μητσοτάκης 30 κάτι, είναι νίκη ή δεν είναι? Πήγα καλύτερα. Και μετά συνέχισε και λέει διάφορα παραμυθένια, ανενόχλητος φυσικά.
2: Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι είχε κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη.
0: Αλέξη, σε ποιον τα λες αυτά, γιατί είμαστε χαζοί. Αλέξη, μου άμα γύρισω στο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι με αυτούς που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι 17, 7 θα έπαιρνες. Το μόνο που μπορούσε να σε διασώσει ή κάπως είναι αυτό που κάνεις, και αν φροντίσουν κι άλλοι νεοδημοκράτες να λένε πως δεν είσαι πια αυτό που ήσουν και δεν είσαι αριστερός αληθινός, μπορεί κάτι να καταφέρεις. Μετά και πάλι μαζί.
1: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
3: Άρα στόχος και δικό σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσει την
1: αυτοδυναμία? Ο στόχος είναι η νίκη.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν

0: περιγράφουν και αναλύουν. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση νωρίτερα εχθές εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη επλήξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πάνω από 5.000 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακροτηριάστηκαν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Σουδάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ που τονίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάνει στα παιδιά όπου και αν βρίσκονται. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
6: Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Greeks in Space. Έχουμε πια Muppet Show. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Πριν συνεχίσουμε με την, ας την πούμε, κανονική ροή του προγράμματός μας, να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα στις 14 Σεπτεμβρίου, και το λέμε από τώρα για να κάνετε τα κουμάντα σας, κλειστά εστήρια, να κανονίσετε το τι θα κάνετε, πώς θα είστε, που θα είστε, να μην έχετε υποχρεώσεις. Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, είναι η φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια τα βρίσκετε στην ticketmaster.gr, ενώ πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά τη μεγάλη αυτή συναυλία στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το ξέρετε, όπως ξέρετε και ότι πρέπει να φροντίσετε από νωρίς. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας για τη Δευτέρα στις 14 του Σεπτεμβρίου. Είχαμε αφήσει έναν Αλέξη. Έναν Αλέξη μόνο που δεν τον ακούσαμε. Έναν Αλέξη ιδιαίτερα, μια φράση έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι έδωσε και πάσα να ερωτηθεί για τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου και του κόμματος και όλων αυτών των πανάκριβων κομμάτων που κάνει. Όχι ότι δεν έχει ικανότητα ο άνθρωπος ή δεν έχει λεφτά. Έχει λεφτά και μάλιστα από ό,τι είδαμε σε προηγούμενα μαθήματα, από το 23 στο 24 το πόθεν έσχεσαι, εκτοξεύεται. Προστίθενται δύο σπίτια, 50 χιλιάρικα, από το 19 στο 24 είναι ο μεγάλο τέτοιο. Πήγε καλά στην αντιπολίτευση. Αλλά είναι, πώς το λένε, ξαφνικά είναι δύο σπίτια, είναι αυτά, αλλά τα λεφτά είναι 300 χιλιάρικα στην άκρη για μια δύσκολη ώρα και 6 ακίνητα. Όχι άσχημα, όχι φοβερά, αλλά όχι αρκετά για να στηρίξουν, για να χρηματοδοτήσουν όχι Ινστιτούτο και κόμμα, μόνο κόμμα ή μόνο Ινστιτούτο. Οπότε η ερώτηση είναι και η λογική. Η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση των Σιριζέων, των νέων Σιριζέων σε αυτό, είναι η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει και το Πασόκ. Αυτά τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι χρωστάνε πάρα πολλά, ότι μάλλον δεν θα τα δώσουν ποτέ, αλλά ξέρουμε πόσα είναι, σε ποιους τα χρωστάνε, πώς, γιατί κτλ. Για τον Αλέξη δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτείται η Ελλάς. Η Ελλάς εννοώ του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτείται αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ακριβό πράγμα ένα κόμμα. Πολύ ακριβό ένα Ινστιτούτο. Από τη στιγμή που, όπως μας είπε η συντρόφισσα Μαριζέτα, δεν χρηματοδοτείται από το δημόσιο το Ινστιτούτο. Διάολο τα βρίσκουνε τα λεφτά. Αν ακούει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ορίστε, που έχει θέλει να φέρει την κάθε, ορίστε μια ωραία έρευνα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα είπε ως εισαγωγή σε αυτή εδώ τη...
1: Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγε αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολο. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές.
0: Όπαρε μας τώρα, τηλεοπτικό χρόνο, μόνο τηλεοπτικό χρόνο. Δεν ξέρω για τις εκλογές, το τυπικό και το τέτοιο, τρίχες κατσαρές. Εδώ ξαφνικά έχει εμφανιστεί ένα κόμμα που έχει, είναι σε κάθε εκπομπή συνεχώς. Γενικώς είμαι εναντίον της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο των τηλεοπτικών εκπομπών. Αλλά αφού υπάρχει και αφού επεμβαίνει αλλού και αλλού, εδώ δεν του κάνει εντύπωση που ένα κόμμα που δεν έχει καν εκπροσώπηση στη Βουλή υπερεκπροσωπείται στις τηλεοπτικές εκπομπές που υποτίθεται με ποσόστοση, διότι το οποίο αυτό και τέτοια. Τρίχες, δεν μ' αρέσουν αυτά. Αλλά υπάρχει ο κανόνας. Δεν μ' αρέσει ο κανόνας, υπάρχει. Είναι υπεράνω κανόνων ο Τζοκόντος. Και επίσης λέει, θα είχα κρατική χρηματοδότηση. Και δεν του κάνει την ερώτηση. Και τώρα πώς τα βγάζεις πέρα, βρε αδερφέ. Πώς να σου πει, δύσκολα. Δύσκολα πολύ. Τι να κάνω, το δουλεύω μόνος μου. Όπως λέγαμε την άλλη φορά, το ανέκδοτο με τον Νίκο Ανοχής. Το δουλεύω για αρχή μόνος μου. Αλλά να τον ρωτήσουνε, πώς τα βγάζεις πέρα, πώς μπορείς, βρε παιδάκι μου, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Εκτρέφω ψαροκέφαλους, τέτοιο λαγοκέφαλους. Να μας πει, εκτρέφω εκτροφείο λαγοκέφαλων. Και έτσι μαζεύω λεφτά, τι να κάνω. Τους γεμίζω και χαλίκια και τους ζυγίζουν και βγάζω λεφτά. είναι φοβερό ότι δεν του γίνεται η μόνη ερώτηση για την οποία πραγματικά υπάρχει απορία. Γιατί όλα τα άλλα τα ξέρουμε. Και τι θα πει και ότι είναι όλα ψέματα. Τέλος πάντων, γι' αυτό τον αγαπάω με τον Αλέξη μας. Ο θέλουμε τη Τσίπρα. Αλέξη, το να σε θεωρούν όλοι αδίστακτο καθέξιν ψεύτη είναι άλλο από το να σε θεωρούν ανέντιμο. Τελώς διαφορετικό. Εσύ ανέτοιμο το θεωρούν όλοι. Μην κοιτάξτε που του λένε το ίδιο μπροστά και εμένα. Άμα με ρωτήσει, με κοιτάξει τα μάτια, ο έρθει εμφανιστεί μπροστά μου ο Τζοκόντος και μου πει: θεωρείς ανέτοιμο. Θα του πω: ναι, είσαι ανέτοιμο. Αντραπώ. Θα του πω: εντάξει, ξέρεις. Λέγονται. Ναι, είναι. Εντάξει. Και θα του πω: και τι είναι ανετοιμότητα στο τέλος, τέλος. Έτσι κι αλλιώς ματαιώτης, ματαιώτης. Να πάντα ματαιώτης. Θέλω να πω: δεν πάω να του πω στα μούτρα του ανθρώπου. Έτσι κι αυτό νομίζω ότι δεν τον ελένε. Στυλιανός, καλό μεσημέρι. Πολύ ωραία μας τα είπε η κυρία Κούφο Νικολάκου το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Αποκαταστάθηκαν οι ρυθμοί της οικονομίας και επομένως πάει καλά η οικονομία. Το επαινούν την οικονομία επί Μητσοτάκη οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι νέοι ΣΥΡΙΖΕΙ της Ελλάς. Και επομένως μπορούμε να εγκαταλείψουμε την παραγωγή πλεονάσματος, να επιστρέψουμε στην πολιτική ελλημάτων του Αγίου Ανδρέα, λέει ο Στυλιανός. Ειρωνικά φυσικά, εκτός από κάτι λεπτομέρειες όπως ότι αυτό είναι συνταγή για νέα χρεοκοπία. Και τι μας νοιάζει, εμείς λεφτά έχουμε. Θέλω να πω η χρεοκοπία και δυστυχώς και αυτό είναι το τραγικό. Γι' αυτό είναι επικίνδυνη φοβερά όλοι αυτοί οι λαϊκιστές που παρασύρουν ανθρώπους με ροκαματιάριδες, ανέργους, ανθρώπους που είναι, τα φέρνουν βόλτα δύσκολα. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα διαλυθούν σε μάχη, αυτοί θα εξοντωθούν. Αυτός που έχει αρκετά φράγκα θα του λιγοστέψουν τα φράγκα, αλλά πάλι πολλά θα έχει. Αν δεν έχει αρκετά στο εξωτερικό ώστε να έρθει να αγοράσει ό,τι υπάρχει να αγοραστεί στην Ελλάδα. Αλλά αυτός που έχει λίγα, σε ένα τρακάρισμα της οικονομίας, σε μια κρίση, αυτός εξοντώνεται, τελειώνει σε μια χρεοκοπία. Αλλά αυτοί είναι που προσπαθούν και συχνά τα καταφέρουν, αυτούς που προσπαθούν να παρασύρουν και συχνά τα καταφέρουν οι αδίστακτοι, αριβίστες, λαϊκιστές. Τι να κάνουμε, μια ειρωνία θα έλεγε κανείς στη στίχη. Και μια και μιλάω για λαϊκισμό, προσφυγικά. Όπως είπαμε χτες, τελείωσε ο Δήμαρχος Μπαχαλαίων. Έβγαλε ο Δήμος Μπαχαλαίων, ήταν του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Μπαχαλαίων, ένα ψήφισμα που λέει... να σταματήσει η απεργία πείνας και να μην γίνουν αυτά που θέλει ο νόμος, το κράτος στα προσφυγικά. Είναι έτσι, παρότρινση είναι. Η απεργία πείνας σταμάτησε. Αυτό χρειαζόταν. Δεν το έκανε κι άλλος πιο νωρίς, μην ταλαιπωρείτε 140 μέρες. Τέλος πάντων. Φαίνεται ότι ο Δήμος των Μπαχαλαίων είναι κοντά στους καταληψίες. Να, εδώ η αντιδήμαρχος, μία αντιδήμαρχος του Δήμου Μπαχαλαίων, η οποία μιλάει στο σταμάτη του Ζαχαρό και...
2: Αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
3: Αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες, έτσι. Έχουν κάνει μία κατάληψη. Η κατάληψη...
2: Πρέπει να εγκαινωθεί η κατάληψη.
3: Πρώτα εγκαινώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση, τι θα κάνουμε.
0: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το τι θα κάνουμε. Το τι θα κάνουμε έχει αποφασιστεί. Δεν έχει ενημερωθεί, φαίνεται, στο Δήμο Μπαχαλαίων. Έχει αποφασιστεί το τι θα γίνει στα προσφυγικά. Είναι κάτι αυτοί που ψηφίσαμε, αυτό αποφασίζαν ότι θέλουν να γίνει. Και κυρίως θέλω να πω, οι περισσότεροι θέλουμε τη δημόσια περιουσία να μην την καταλαμβάνουν κάποιοι. Αλλά να γίνει δωμάτια για ασθενείς του αντικαρκυνικού νοσοκομείου, κάποια να δοθούν και σε άπορες οικογένειες, να μην είναι άντρα εγκληματιών, να μην είναι λιμέρια εγκληματιών. Αλλά αυτά τα θέλουμε εμείς, δεν είναι υποθεωρητικό ότι τα θέλει και ο Δήμος Μπαχαλαίων. Στο κάτω-κάτω, τι πειράζει μια κατάληψη, τι έγινε.
2: Ναι, όχι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
3: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάπτει το μέλλον των προσφύγων.
2: Μάλλον δεν είναι.
0: Με λίγα λόγια, αν πάτε στην αντιδήμαρχο Μπαχαλαίων και της κλέψετε το αυτοκίνητο, αλλά δεν του κάνετε καμία ζημιά, δεν το τρακάρετε και κυκλοφορείτε με αυτό, θα μπορεί κάλλιστα να της πει κάποιος, εντάξει, δεν έπαθε και τίποτα το αυτοκίνητό σου, να, άμα θέλεις θα στο αφήσουν και κάπου πιο εκεί να το πάρεις και ζει. Και στο κάτω-κάτω ρε παιδιά, να ξέρετε, η κατάληψη σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη.
2: Η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
3: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Όπως και εμπορία ναρκωτικών. Ορίστε επιχείρημα για έναν έμπορο. Συλλάβανε λέει στη Μύκονο κάτι εμπόρους ναρκωτικών. Θα βγει ο έμπορος και... Αλλού δεν είναι παράνομο. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί ρε παιδάκι μου. Δήμος Μπαχαλέων παιδιά. Αλλά ας προσέχατε. Πήγατε και τους ψηφίζατε. Εσείς που πήγατε ξέρετε για ποιους μιλάω. Εν τω μεταξύ δεν είναι ότι γενικά δεν είναι παράνομη, σε υποσυνθήκες και σε πολύ λίγες χώρες που, δεν το, που το ξανασκέφτονται αυτή την ανοησία που έχουν κάνει με τις καταλήψεις και προσπαθούν να τις μαζέψουν, αλλά τέλος πάντων δεν βαριέσαι, ας πούμε. Αλλά είναι επιχείρημα θεσμικού εκπροσώπου, αλλού δεν είναι παράνομο. Εντάξει τότε. Πασόκο Δήμος Μπαχαλέων, έτσι. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, γιατί τους αρέσει να θυμίζουν όποτε τους βολεύει. Εμείς θα το θυμίζουμε πάντα. Ο Δήμος Μπαχαλέων είναι Πασόκ. Άρα η θέση σχετικά με τα προσφυγικά είναι η θέση Πασόκ. Ότι η δημόσια περιουσία μπορεί να καταλαμβάνεται επειδή έτσι μας κάπνισε, βρε παιδάκι μου. Άλλωστε το επιτρέπουν οι πολιτικές.
4: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης
2: στην
4: να υπάρχουν...
2: Στην Ελλάδα επιτρέπεται.
4: Όχι.
0: Αλλά είναι οι πολιτικές που το επιβάλλουν. Αυτό επίσης είναι επιχείρημα για κάθε εγκληματική δραστηριότητα ή παραβατική δραστηριότητα. Πας επιάνω να κλέβεις κάτι. Η πολιτική με υποχρέωσε να το κάνω. Α, εντάξει, αθώος, περάστε. Είναι μια κυρία, πάλι στο σταμάτη του Ζαχαρό, μέλος ανατρεπτικής. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων, αλλά θέλω να πω κάθε φορά που ακούω όλους αυτούς τους συμπολίτες να υπερασπίζονται μια παραβατική δραστηριότητα, το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό και με κάνει να χαμογελάω είναι εκείνη η συντρόφισσα που υπερασπιζόταν μια κατάληψη μέχρι που κατάλαβε ότι ο χώρος υποκατάληψη ήταν η ιδιοκτησία της. Γιατί με τα λεφτά και τις περιουσίες των άλλων ή τις περιουσίες του δημοσίου, ω, οι σύντροφοι είναι πρώτοι στο να πούνε απλόχερα να μοιράζουνε. Άμα αρπάξουνε τίποτα δικό μας εκεί, οπ, όπα, είπαμε. Τα λεφτά των κορόιδων, τις περιουσίες των κορόιδων να παίρνετε. Όχι των συντρόφων.
5: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
6: Άρα στόχος και δικό σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
5: πρώτα. Ο στόχος είναι η νίκη.
0: Κώστας μου λέει γρήγορα μια ακόμα ΜΚΟ να φτιάξουν οι σύντροφοι για τη διαχείριση της ανακαίνησης των προσφυγικών. Κώστα, υπάρχει κι άλλο ενδεχόμενο να δώσει σε απευθείας ανάδοση η κυβέρνηση την ανακαίνιση των... Γιατί υπάρχουν, είναι αυτό το νόμισμα με τις δύο πλευρές. Το νόμισμα που πέρα από την τσέπη μας είναι, έχει δύο πλευρές και... Ένα πράγμα που σας είχα ετοιμάσει, δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε, θα ακούσουμε το πρώτο. Το πρώτο. Το πρώτο για να σας ανοίξει η όρεξη.
7: Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5 και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι το λεγόμενο κουκουέ.
0: Εγώ ήθελα να κάνω αποκαλύψεις, αλλά δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος δεν με φτάνει. Τυχαίο. Πάμε για Δευτέρα τώρα οι αποκαλύψεις και βλέπουμε. Θα προλάβουμε ή πάλι δεν θα έχουμε χρόνο. Όπως και να έχει, εδώ τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε στο Facebook, στο Twitter, στο TikTok, στο Instagram. Στο Instagram, το κόλλησα Twitter, το X. Το λέμε Twitter, δεν είναι. Το X. Αλλιώς αύριο το δίωρο της ενισχυτικής διδασκαλίας. Καλό μεσημέρι.
5: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
6: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
5: πρόσφυγες. Ο στόχος είναι η νίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση νωρίτερα εχθές εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη επλήξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Χθες το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση, αναφέροντας ότι δεν του άρεσε το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση και ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, έγραψε σε ανάρτηση του αντιπρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επισημένοντας πως αν στο Ιράν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, η συμφωνία θεσπίζει μια σαφή διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανο συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη πιο σφιχτά. Στους 921 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε εχθές σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στασή, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Πάνω από 5.000 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακροτηριάστηκαν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Σουδάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που τονίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάνει στα παιδιά όπου και αν βρίσκονται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλλίου και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκορ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται το καιρό σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, βόρειο-βορειοανατολική έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αρχίζει μια επικίνδυνη αποστολή, όπως καταλάβατε. Η επικίνδυνη αποστολή είναι ότι πρέπει να αντικαταστήσω τον Άρη Πορτοσάλτε για αυτήν την ώρα της δίωρης εκπομπής του, μέχρι να αρχίσει η κανονική ώρα του ημερολογίου στις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα long play ημερολόγιο με δίωρη διάρκεια αντί για την κανονική ωριαία. Είναι μια επικίνδυνη αποστολή αυτή, έτσι κι αλλιώς. Επιπλέον, αυτή η μουσική που όλοι τη θυμόμαστε σε ολονών τη μνήμη είναι καρφωμένη, όπως και πάρα πολλές άλλες μουσικές για τον κινηματογράφο, την έχει γράψει ένας σπουδαίος Αργεντινό-Αμερικάνος συνθέτης, ο Λάλο Σίφριν, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στα 93 του χρόνια. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι έτοιμη να απαντήσει στο λεπτό, στο χιλιοστό, στα τηλεφωνήματά σας 210-48-0-170-174. Ας το ξαναπώ εκτάκτως στο μικρόφωνο, αν ανοίξετε τώρα και ξαφνιάζεστε, ο Παύλος Σήμας αντικαθιστώντας για σήμερα και μόνο τον Άρη Πορτοσάλτε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του. Τι έχουμε εδώ, τα παιδιά που είναι των πανελλαδικών εξετάσεων υπολογίζουν με αγωνία τις βαθμολογίες για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Έχουν όλοι μας τη συμπάθεια. Αναλύσεις για το τι σημαίνουν οι βάσεις, όπως πάντα είναι ένα μεγάλο θέμα οι βάσεις. Ίσως έχει μια σημασία ότι κάτι περισσότερο από τους μισούς υποψήφιους έγραψαν κατά τη βάση στα αρχαία τα μαθηματικά και την ιστορία. Ίσως έχει και κάποια σημασία το γεγονός ότι ειδικά στη φυσική ένας στους τρεις έγραψε άριστα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιόνται πώς να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, νομίζω, αυτές τις μέρες, διότι ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε χτες, πολύ καθαρά νομίζω το είπε, όλοι είναι δεκτοί, κανέναν δεν αποκλείουμε, αλλά κανένας δεν έχει ρεζερβέ προκρατημένη θέση και οι προσχωρήσεις θα πρέπει να γίνουν σε ατομική βάση. Συμπληρώνεις το μηχανογραφικό σου και σου κληρώνει. Δεν θα συνεργαστούμε, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Όπα. Στη Βενεζουέλα ψάχνουν απελπισμένα στα ερείπια για εγκλωβισμένους επιζώντες. Βλέπεις τις εικόνες και σου πιάνει την καρδιά. Και στον Περσικό έχουμε ένα νέο έφραγμα, διότι αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων που είχε ξεκινήσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός πολύ αργά και πολύ προσεκτικά διακόπη απότομα χτες, όταν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν χτύπησαν. Στην αρχή ήταν υποψία, τώρα επιβεβαιώθηκε, χτύπησαν με ντρόουν ένα πλοίο που ετοιμαζόταν να περάσει τα στενά του Ορμούζ, οπότε το έφραγμα επανήλθε, όλα διακόπησαν. Μαζί τσίπησε λίγο και η τιμή του πετρελαίου, περιμένοντας να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Τα αληθινά δύσκολα θέματα είναι αυτά για τα οποία στα αλήθεια δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε, όπως ας πούμε αυτή η ιστορία που από χτες κυκλοφορεί, ταράζει, αυτή η συμπλοκή άγριων εφήβων σε μια πλατεία στην Γαλιθέα, όπου ένας νέος 17 ετών μαχαίρωσε στο στήθος έναν άλλο νέο 15 ετών. Μια συμπλοκή στην οποία πήραν μέρος πολύ περισσότεροι από το θήτη και το θύμα. Αυτός το θύμα στα 15 του είχε προλάβει κιόλας να είναι σε σημασμένος, αν αυτό ήταν ένα μοναδικό, εξαιρετικό περιστατικό από αυτά που τα ακούς και λες Χριστός και Παναγία, πώς συνέβη τέτοιο πράγμα, θα ήταν κάπως ευκολότερο ίσως να το συζητήσουμε. Το γεγονός ότι είναι ένα από τα σχεδόν καθημερινά επεισόδια βίας όπου εμπλέκονται έφηβοι είναι που το κάνει τόσο δύσκολο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δύσκολο θέμα επίσης και το θέμα των σεισμών. Βλέπουμε τις εικόνες στη Βενεζουέλα και προσπαθούμε να σκεφτούμε ή μάλλον να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των ανθρώπων εκεί. Βοηθάει ένα άρθρο που δημοσιεύει σήμερα στην Καθημερινή. Το υπογράφουν δύο καθηγητές, ο Κώστας Συνολάκης και ο Άρης Ροζάκης. Ο ένας είναι και οι δύο ακαδημαϊκοί στην έδρα της γεωδυναμικής, των γεωεπιστημών ο ένας, της αντοχής των υλικών ο άλλος. Ο τίτλος είναι Το μάθημα για την Ελλάδα από τους δίδυμους σεισμούς. Είναι μια υπενθύμηση, μας λένε ότι τα μεγάλα ρήγματα οριζόντια ολίσθηση μπορεί να παράγουν εξαιρετικά καταστροφικούς σεισμούς που δεν συνοδεύονται από μεγάλα τσουνάμι. Έχουμε στην Ελλάδα τέτοια. Έχουμε το ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς, την Τάφρο του Βορείου Αιγαίου που είναι δυτική συνέχεια του ρήγματος της Ανατολίας και η ζώνη διάτμισης της Θράκης και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα οι περισσότεροι σεισμοί δεν προέρχονται από αυτά, αλλά από άλλα ρήγματα όπως αυτό στον Κορυθιακό και στην Κεντρική Ελλάδα.
πάση περιπτώσει, αυτά είναι επιστημονικά αυτό που εγώ κρατάω, είναι αυτό που λένε. Οι σεισμοί δεν προβλέπονται, οι καταστροφές όμως μπορούν να ελαχιστοποιηθούν. Και προτείνουν, όπως η πολιτεία έχει ένα πρόγραμμα και προσπαθεί να βοηθήσει, να επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, γιατί αυτό είναι ένα δημόσιο αγαθό, δεν είναι ένα δώρο στους ιδιοκτήτες, να σου δίνει η πολιτεία τα μέσα να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι σου. Το να έχεις ενεργειακά αποτελεσματικά σπίτια είναι δημόσιο αγαθό, γιατί βοηθάει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Κατά τον ίδιο τρόπο, και ίσως ακόμη περισσότερο, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα επιδότησης για την αξιολόγηση και σεισμική αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, ιδίως λένε των παλιών πολυκατοικιών που χρειάζονται προσοχή, γιατί αυτές είναι που παρουσιάζουν αυτό που βλέπουμε και στη Βενεζουέλα, τις pancake καταρρεύσεις. Pancake, ξέρετε, είναι αυτά οι αμερικανικές τηγανίτες, οι πολυόροφες που καταραίουν η μία πάνω στην άλλη. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε στην Βενεζουέλα. Έχουμε και πολιτικά. Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χτες στην τηλεόραση, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Ρόιτερ στον Αλφα, έδωσε θέμα. Τι είπε? Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει κάτι σαν remake του 2012, τότε που έκλεψε τις εντυπώσεις όταν εμφανίστηκε ξαφνικά λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου και είπε: «Εμείς δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε». Έτυχε να συγχρονιστεί η φράση του με μια κίνηση τότε στο εκλογικό σώμα που έψαχνε λύση, έφευγε τρέχοντας από τα δύο μεγάλα κόμμα και έψαχνε κάποιον να ψηφίσει. Του τύχει ο Τσίπρας, είπε την κρίσιμη φράση, έπιασε, προσπαθεί να το επαναλάβει, δεν είναι βέβαιο ότι θα πιάσει και τη δεύτερη φορά. Πάντως έκανε σαφές ότι προσπαθεί να το επαναλάβει. Τι είπε? «Αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εκλογές, θα επιχειρήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις. Και αν αυτό δεν καταστεί ή δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό». Το λέει πιο καθαρά και από το Μητσοτάκη, στην επιδίωξη αυτοδυναμίας. Σας θυμίζει τον παλιό Τσίπρα? Κατά μία έννοια ναι, κατά μία έννοια όχι.

0: μικρή στάση πριν σας εξηγήσω τι εννοώ, έτσι για μια μικρή ημερολογιακή σημείωση. Σαν σήμερα 1977 ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία συναυλία της ζωής του και ήταν μόλις 42 ετών. Ήταν το τελευταίο του κονσέρτο στην Ινδιανάπολη. Το τελευταίο τραγούδι που είπε ήταν αυτό, το τραγούδι των Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, 26 Ιουνίου, δύο μήνες αργότερα, 16 Αυγούστου, ο Elvis Presley δεν ήταν πια στη ζωή. Επανέρχομαι. Ο Τσίπρας έδωσε είδηση. Καταρχήν έδωσε είδηση για τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να κάνουν το μηχανογραφικό τους. Ομαδικές προσχωρήσεις δεν γίνονται δεκτές. Προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ δεν υπάρχουν. Συνεπώς ο καθένας προσχωρεί μόνος του και αν είναι βουλευτής, αφού πρώτα έχει παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα και κατόπιν η μοίρα του θα αξιολογηθεί. Από ποιον? Από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προφανώς. Έλεγα ότι ο Τσίπρας μοιάζει πολύ με τον Τσίπρα που ξέραμε. Είναι και λίγο διαφορετικός, δηλαδή το ύφος είναι διαφορετικό, είναι μετριοπαθέστερο. Ας πούμε στα οικονομικά δεν διστάζει να πει ότι δημοσιονομικά πάμε τόσο καλά ώστε δεν χρειάζονται νέοι φόροι. Αρκούν αυτοί που έχουμε και περισσεύουν κιόλας, περισσεύει κάτι για αναδιανομή. Αν το μετράει σωστά αυτό που περισσεύει δεν είναι βέβαιο. Πάντως το ότι αναγνωρίζει ότι δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει είναι κάτι, ας πούμε, που ο Νίκος Ανδρουλάκης δυσκολεύεται να το πει. Επίσης κάνει εντύπωση ότι συστηματικά σε όλες του τις εμφανίσεις αποφεύγει κάθε προσωπική αναφορά στον Πρωθυπουργό. Το όνομα Μητσοτάκης δεν το λέει, ενώ αντίθετα, ας πούμε, το Πασόκ δεν υπάρχει φράση πολιτική που να μην αρχίζει με το όνομα του Μητσοτάκη. Τελευταία παρατήρηση. Επιμένει να διαφημίζει την προσωπική του εντυμότητα ως αρετή που τον κάνει διαφορετικό. Έχει δίκιο ή έχει άδικο, το βέβαιο είναι ότι η εντυμότητα είναι μια ιδιότητα που κανείς μας δεν αποδίδει ο ίδιος τον εαυτό του. Του την αποδίδουν, αν του την αποδίδουν, οι άλλοι. Δεν είναι πολύ κομψό και καμιά φορά είναι και λίγο επικίνδυνο να το λες εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Μεγάλο θέμα της ημέρας, εκτός από την αγωνία για αυτά που συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, είναι η ξαφνική αγωνία για την αναστροφή της φυσιολογικής ροής των πραγμάτων στον Περσικό κόλπο στα στενά του Ορμούζ, όπου είχαμε χτες ένα χτύπημα με ντρόουν από την πλευρά του Ιράν και συνεπώς διακόπηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων που βρίσκονται εκεί. Ο κύριος Ξηραδάκης, ο Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ένας τηλιακός οικονομολόγος και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και...

0: ελέγχουμε.
1: Μα η ανακοίνωσή τους είναι ξεκάθαρη. Mm. Όποιος περνάει από τις γραμμές, το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, που έχουμε χαράξει εμείς, από την πορεία που έχουμε χαράξει εμείς για να βγει από τα στενά, είναι ασφαλής. Όποιος πάει από εκεί που λέει Αμερικάνος ή που λέει οποιοδήποτε άλλος, να ξέρει
0: μπορεί και να τον χτυπήσουμε.
1: Μπορεί να σου έρθει καμία αδόξαστη.
0: Μάλιστα.
1: Απλά, το λέει πολύ απλά. Και βεβαίως από την άλλη η Αμερική, από προχθές, ακόμα πριν να βγει η ανακοίνωση θετική από το IMO ότι θα προσχωρήσουμε στην εκένωση των πλοίων να βγουν τα πλοία έξω, από, μέσα από, το, από μέσα από τον κόλπο, είχαν πει οι Αμερικάνοι ότι θα περνάτε κοντά προς τα στενά του, προς την μεριά του Ομάν, όπου θα υπάρχουν και πλοία συνοδείας. Δηλαδή θα υπάρχουν και θα είναι έντονη πολεμική η παρουσία του στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράφουμε και με αυτή την ομότητα, αν θέλετε, την ομή περιγραφή που κάνω, μέσα σε αυτό το κλίμα καταλαβαίνετε ότι αν είσαι ασφαλιστής που λες πρέπει να δω πώς θα καλύψω αυτό το ρίσκο, δεν θα προχωρήσεις στο να μειώσεις τα πρίμια, τα λεφτά που δίνουμε για να ισχύσει η ασφάλιση. Mm. Λοιπόν, και αυτό βεβαίως θα συνεχίσει. Όσο θα χτυπιέται ένα πλοίο, θα αρχίσει πάλι να ξαναξεκινάει το χρονόμετρο μέχρι να φτάσουμε σε μια απόλυτη ηρεμία όσον αφορά την ασφάλεια της διέλευσης των πλοίων. Και ξέρετε, αυτό είναι το πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί εχθές που χτυπήθηκε αυτό το πλοίο της Evergreen, χτυπήθηκε η γέφυρα απάνω ψηλά με τον
0: ναι.
1: Βεβαίως, και έμαθα αυτή την λεπτομέρεια. Λοιπόν, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Αλλά ξέρετε.
0: Θα μπορούσαν και να υπάρξουν όμως, ε.
1: Ναι, ναι, έχουμε ανθρώπους εκεί πέρα μέσα. Mm. Και σε κάθε περίπτωση, ωραία τα φορτία, ωραία η ταμπέλα στο βενζινάδικο. Μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για την οικονομία, μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για οποιαδήποτε θέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το θέμα με τους ανθρώπους,
0: βέβαια,
1: ειδικά εμείς τα Έλληνες,
0: είμαστε υπερευαίσθητοι
1: σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για μας είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο θέμα.
1: Βέβαια.
0: Άρα η πρόβλεψή σας ποια είναι, έτσι όπως εμφανίζεται το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια αισιόδοξη αύξηση της ροής των φορτίων, είτε από την πάνω μεριά είτε από την κάτω. Η πρόβλεψη είναι ότι όσο πηγαίνουμε και προχωρούμε προς την διευθέτηση της γενικότερης λύσης εντός αυτού του 62 μηνών που έχουμε υπογράψει, τόσο θα πλησιάζουμε σε μια ηρεμία στην περιοχή και πιθανότατα κάποια στιγμή μετά το τρίμηνο, τετράμηνο, όπως το έχω ξαναπεί, ότι γιατί τότε θα πρέπει να πούμε να είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε το πρόβλημα αυτό, τότε ίσως θα έχουμε μια απόλυτη ασφάλεια. Πάντως, επί του παρόντος, όταν ο καθένας διεκδικεί, ξέρετε, οι Αμερικανοί και οι Έλληνες και οι οσδήποτε και όλη η παγκόσμια κοινότητα, δεν μπορούμε να δεχτούμε να πληρώνουμε κόστη διέλευσης, τέλη διέλευσης από οποιοδήποτε στενό όπου είναι διεθνή τα ύδατα. Τελείωσε. Ναι. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτή είναι μια έντονη τώρα διαδικασία, στην οποία βέβαια το ΟΜΑΝ δεν το φοβούμαστε γιατί σε ένα βαθμό ελέγχεται, αλλά είναι μια έντονη διαδικασία να καταλάβει και το Ιράν ότι από εκεί δεν πρόκειται να βγάλουν λεφτά. Ναι. Παίρνει λίγο χρόνο, κύριε Τσίμα.
0: Άρα είναι, αφενός είναι πολιτικά, είναι μια επίδειξη δύναμης του Ιράν να επιβάλλει, να επιβεβαιώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τον δικόν του έλεγχο, και στο βάθος είναι και μια οικονομική επιδίωξη, γιατί στο τέλος ημέρας θέλει να επιβάλλει διόδια στα στενά.
1: Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα. Και ξέρετε, όταν βάζεις και διόδια, έχεις και εξουσία, έτσι.
0: Προφανώς, όποιος έχει.
1: Δηλαδή, ελέγχεις ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει,
0: ναι.
1: Ποιος θα περάσει πιο γρήγορα από τον άλλον. Ναι. Είναι όλη αυτή η διαδικασία και μην ξεχνάμε ότι μέσα στον κόλπο είναι 7 πλούσια πετρελοπαραγωγικά κράτη.
0: Ένα
1: δεν
0: τελευταίο
1: είναι
0: ερώτημα.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι όλα. Το Κουβέιτ, είναι το Μπαχρέιν, είναι το Κατάρ, είναι το Ιράκ, είναι η Σαουδική Αραβία, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι κράτη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και δεν υπάρχει εναλλακτική, το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι, όσες θα κάνουμε και τους αγωγούς, θα κάνουμε και αυτό, αλλά η εναλλακτική αυτή, η πιο οικονομική εναλλακτική, δεν υπάρχει από αυτή.
0: Ναι.

0: Έχετε εικόνα πόσα είναι τα πλοία που βρίσκονται, που περιμένουν?
1: Ναι, λένε ότι είναι γύρω στα 1150 πλοία μέσα.
0: Πολλά.
1: Ναι, και μάλιστα λένε, κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν ξέρεις πόσα είναι από πριν και πόσα έχουν μαζευτεί.
0: Τώρα,
1: αυτό που όμως που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι εκεί που είχε απομακρυνθεί ένας μεγάλος, παράλληλα δηλαδή να σας διαβεβαιώσω, ότι εκεί που είχε απομακρυνθεί ένας μεγάλος αριθμός του στόλου, ο οποίος περίμενε στο παρελθόν να πάει να φορτώσει μέσα και ο οποίος είχε φύγει για να πάει να βρει φορτία από αλλού. Ξέρετε πώς πήγε ο ταξιτζής και πάει και βρίσκει, φεύγει από την πλατεία. Τη μία και πάει στην πλατεία την άλλη να πάρει. Πάει έξω από τα θέατρα. Έτσι είναι και τα πλοία, μην νομίζετε. Δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή. Όλα είναι τρέχεις και είναι στρατηγική ολόκληρη. Λοιπόν, και σε αυτή τη στρατηγική διαπρέπουμε εμείς ως Έλληνες. Λοιπόν, είχαν φύγει πάρα πολλά πλοία για να πάνε να βρουν εναλλακτικές μορφές. Λοιπόν, να αναβλωθούν. Τώρα όμως ξαναμπήκε ο κόλπος στο χάρτη. Δηλαδή, ξαναγίνονται τα κοντράτα. Έχουμε την ανάγκη όλα τα κράτη να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που είχαμε του πετρελαίου που, από τα αποθέματά μας, τις ασφάλειες, και πρέπει να τα ξαναγεμίσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε λοιπόν, παρόλο που δεν είναι χειμώνας για να έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από πετρελαίο, έχουμε όμως ανάγκη σταδιακά να πάμε σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ξαναπάνε εκεί πέρα πλοία. Και συνεπώς αυτό που λέμε 1150, αν είχαμε παλιότερα 2000, μετά κατεβήκανε στα 800 και τώρα ξανανεβαίνουν στα 2000, εάν γίνει αυτό που έγινε χθες και συνεχίσει και σήμερα μάθουμε ότι χτυπήθηκε και ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο, τότε πιστέψαμε ότι θα ξαναγίνει πάλι αυτό το μπουσόν που λέμε, αυτό που λέμε το φρακάρισμα, και θα έχουμε πάλι αυτό που έχετε μπροστά από το παράθυρό σας σήμερα και μας βασανίζει η κίνηση για να βάζει μέσα στον Πειραιά.
0: Ναι, όχι, τα στενά του ορμού ως κυφισός θα ήταν πραγματικά αστείο. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χθες το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση νωρίτερα εχθές εναντίον εντός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση στη νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης. Δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στους 921 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η ώρα είναι 9 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και το 100,3. Κανονικά έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα να ακούτε τη φωνή του Άρη Πορτοσάλτε. Λείπει εκτάκτος, τον αναπληρώνουμε. Ο Γιώργος Ψάλτης τον αναπλήρωσε στην πρώτη ώρα της εκπομπής του, εγώ στη δεύτερη. Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε χτες και θα είναι στην επιφάνεια μέχρι να γίνει, περιμένοντας τα αποτελέσματά της, είναι αυτό που ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται μεθαύριο, στον Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό μια σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει μια συμφωνία κυρίων, μια εθνική κοινωνική συμφωνία για να συγκρατηθούν οι τιμές, να μειωθεί η επιβάρυνση των τιμών. Το πρόβλημα, όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το ξέρετε, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα όντως είναι μια από τις χώρες με τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην Ευρώπη. 4,9 το Μάιο ο ετήσιος πληθωρισμός, έναντι 3,2 στην Ευρωζώνη. 3,2 με 4 με 9, 3,9 είναι μεγάλη διαφορά. Και δεύτερον, γιατί ως γνωστόν επίσης οι μισθοί στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, συνεπώς η αίσθηση της ακρίβειας συχνά γίνεται αφόρητη. Παρακαλέσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ακριβώς επιδιώκετε τη Δευτέρα, δηλαδή με τι θα τους ζητήσετε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρει, κύριε Τσίμα, μια σειρά μέτρα για να είναι πιο ήρεμη, ας με επιτραπεί η φράση, η αγορά και να ελεγχθούν φαινόμενα εσκροκέρδειας. Και υποχρεωτικά πήραμε και πολύ παρεμβατικά μέτρα, τα οποία δεν έχει ξαναπάρει η ελληνική κυβέρνηση, ούτε το Πασόκ επί δεκαετίες, ούτε η αριστερά όταν κυβέρνησε τη χώρα επί του κυρίου Τσίπρα.
0: Παράδειγμα.
1: Και δεν το έχει πάρει και καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με το μέσο όρο κερδών που είχαν το 2025. Εξαιρετικά παρεμβατικό μέτρο και σκληρό για την επιχειρηματικότητα. Έχω ακούσει πολλούς να λένε καλά και τι έγινε που το βάλατε. Μάλλον δεν έχουν μιλήσει. Μάλλον δεν έχουν μιλήσει με τους εκπροσώπους.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι αν μιλήσεις με τους εκπροσώπους και του σούπερ μάρκετ, γκρινιάζουν τρομερά.
1: Λοιπόν, σας έχω νέα. Επειδή πήραμε αυτό το μέτρο.
0: Ναι, ήθελα να πω όμως από την άλλη μεριά και οι πολίτες αισθάνονται, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, δεν την νιώθουν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Τσίμα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί στη χώρα της υπερβολής πρέπει να μιλάμε με αλήθειες. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση τιμής 5%. Γιατί προέβησαν, κύριε Τσίμα, σε αυτές τις μειώσεις? Διότι αν κρατούσαν τις τιμές όπως ήταν, υπερέβαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και συνεπώς θα έπαιρναν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή, η οποία διεξάγει πολύ συστηματικούς ελέγχους. Άρα το μέτρο που πήραμε έχει αποδώσει. Μπορεί προφανέστατα να είναι αδύνατον ένα μέτρο να οδηγεί σε πολύ μεγάλες μειώσεις των τιμών, γιατί το φαινόμενο του κόστου ζωής, της αύξησης του κόστου ζωής, είναι συνεχόμενο επί πάρα πολλά χρόνια. Και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό που μετράει είναι η αγοραστική δύναμη. Είναι τι μισθό παίρνεις, το οποίο όμως έχει σχέση και με το τι παραγωγικότητα έχει η οικονομία μας, για να μιλάμε ουσιαστικά σοβαρά από οικονομική άποψη, και ποιο είναι το κόστος. Άρα, εμείς πήραμε αυτό το παρεμβατικό μέτρο. Δεν θέλουμε αυτό το μέτρο να μείνει ΕΣΑΗ, γιατί πιστεύουμε σε μια ελεύθερη, πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά και έχουμε απευθυνθεί στην επιχειρηματικότητα και στη βιομηχανία και στα σούπερ μάρκετ με το βασικό στόχο να υπάρξουν σοβαρές μειώσεις τιμών σε προϊόντα τα οποία είναι πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, σε βασικά τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης για τα νοικοκυριά.
0: Άρα προφανώς, τη Δευτέρα τι παραπάνω θα κουβεντιάσετε, ποιο είναι το...
1: Η συζήτηση αυτή λοιπόν τώρα τη Δευτέρα γίνεται στο ανώτατο επίπεδο, διότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει συζητήσει δεκάδες φορές. Ναι. Το λιγότερο δεκάδες φορές με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας. Στο παρελθόν έχω πετύχει δύο συμφωνίες μείωσης των τιμών. Η μία, θυμίζω, ήταν πέρσι το φθινόπωρο με πάνω από 2.300 κωδικούς. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι ο στόχος να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα και να επιτευχθεί μια συμφωνία μείωσης αυτών των τιμών, να την αισθανθεί όσο είναι δυνατόν ο πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια, όταν θα πηγαίνει να ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Αν για παράδειγμα ένα σούπερ μάρκετ το μήνα κοστίζει ας πούμε 400 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, εάν από αυτό επιτευχθεί να κοστίζει 370, 360, 350, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Υπάρχει μια κριτική που ακούω ότι όλα αυτά μπορεί να είναι σωστά, αλλά η απόδοσή τους είναι οριακή, γιατί αφορούν μόνο τον τελευταίο κρίκο, δηλαδή το ράφι, το σούπερ μάρκετ. Ενώ όλοι οι παράγοντες που ανεβάζουν το κόστος στην αλυσίδα και κυρίως ο τρόπος που τιμολογούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τις πωλήσεις τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, αυτό δεν ελέγχεται. Αυτό παραμένει.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν ελέγχονται όλα. Ελέγχονται όλα. Απλά δεν την χάνουν όλα πολύ μεγάλη δημοσιότητα, γιατί δεν είναι πολύ σεξι από επικοινωνιακή και ενημερωτική άποψη η σκληρή δουλειά που γίνεται με ελέγχους. Πάντως έχω να σας πω ότι η ανεξάρτητη αρχή για την οποία είμαι περήφανος που επέμεινα να κάνουμε τη μεταρρύθμιση ίδρυσής της και να πάνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε ανεξάρτητη αρχή και όχι σε μια γενική γραμματεία του Υπουργείου, κάνει πάρα πολύ σοβαρούς και συστηματικούς ελέγχους. Έχει υποέλεγχο αυτή τη στιγμή μεγάλες εταιρείες χονδρεμπόρων, διότι το πλαφόν κέρδους δεν αφορά μόνο τα σούπερ μάρκετ, το επαναλαμβάνω, αφορά και τους χονδρέμπορους και αφορά και την βιομηχανία τροφίμων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι δεν αφορά τις πολυεθνικές, και αυτοί όσοι ξεφεύγουν από το πλαφόν κέρδους υπόκειται σε πρόστιμα, με πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Μια πολύ μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πριν από ελάχιστες εβδομάδες έφαγε ένα πρόστιμο 3 εκατομμύριων. Και επειδή πολλοί λένε καλά και τι έγινε, τι είναι 3 εκατομμύρια πρόστιμο, πρώτον 3 εκατομμύρια είναι 3 εκατομμύρια και δεύτερον και το κυριότερο για κάθε επιχείρηση είναι η δυσφήμιση που δημιουργείται όταν κάποιος τρώει πρόστιμο γιατί υπερεύει κάποιο νόμο.
0: Ναι, εφόσον δημοσιεύεται, ναι, υπάρχει.
1: Άρα τα μέτρα αυτά δουλεύουν όμως. Θέλω να σας βάλω σε κάτι ευρύτερο, ότι αν θέλουμε πραγματικά να δούμε τα πράγματα πέρα από την επικαιρότητα και πέρα από το θέμα των τιμών, το πιο σοβαρό και κρίσιμο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι πιο παραγωγική την οικονομία μας, πιο πολλές παραγωγικές επενδύσεις, πιο πολλές δουλειές, καινοτομία, ώστε οι μισθοί να βελτιώνονται, να είναι καλύτεροι και να μπορούν να ζουν εδώ, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν, μην το ξεχνάμε, και το τεράστιο πρόβλημα στέγασης, το οποίο νομίζω ότι είναι. Το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα όταν ξεκινάει πια ένα ζευγάρι τη ζωή του. Αυτή είναι
0: έχετε
1: η πραγματικότητα.
0: Επειδή ασχολείστε με το θέμα κάθε μέρα, είναι η δουλειά σας. Έχετε μια εξήγηση. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που κάνουν την Ελλάδα να είναι πιο ευάλωτη σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, γιατί δηλαδή 4,9 στην Ελλάδα και 3,2 στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Καταρχήν, αυτό που αναφέρεται, κοιτάξτε, θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι, αυτό που αναφέρεται είναι ο συνολικός πληθωρισμός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Θέλω να σας πω ότι υπό το βάρος μέτρων που έχουμε πάρει τα τελευταία 2 χρόνια, 6 μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. 6 μήνες. Αλλά τότε δεν έλεγε κανείς, ξέρετε, μειώθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας. Και πιστεύω ότι αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το πρόβλημα είναι συσσωρευμένο και κρατάει πάρα πολλά χρόνια για πάρα πολλούς λόγους. Και δεύτερον, γιατί τα καλά νέα στην Ελλάδα δεν είναι νέα. Πάμε όμως στο συνολικότερο πρόβλημα.
0: Επιτρέψτε να σας πω. Ναι. Το ξέρετε, πουθενά στον κόσμο τα καλά νέα δεν είναι νέα.
1: Νομίζω ότι σωστά το λέτε, αλλά επειδή το βιώνω ως υπουργός μιας κυβέρνησης στην πατρίδα μας, αναφέρθηκα προφανώς στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά όμως τώρα το συνολικό πρόβλημα που λέτε, νομίζω ότι έχει σχέση, πολύ μεγάλη σχέση, με δύο γεγονότα. Ποια είναι η παραγωγή στην Ελλάδα? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Συζητάμε πάρα πολύ για τη τιμή του κρέατος και ειδικά του μοσχαρίσιου κρέατος, το οποίο έχει πάρει την ανηφόρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ την έχει πάρει λίγο παραπάνω. Ξέρετε πόσο μοσχαρίσιο κρέας, πόσο κρέας καταναλώνουμε οι Έλληνες τον χρόνο? 160.000 τόνους. Ξέρετε πόσο παράγουμε? 20.000 τόνους. Όταν η εσωτερική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα υπόκειται σε αυτή την πτώση, σε αυτό το πρόβλημα, μπορείς να ελέγξεις. Τι να ελέγξεις, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τεράστιες εισαγωγές, συνεπώς εξαρτώμαστε πλήρως από την παγκόσμια αγορά, από την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία για τους δικούς της λόγους και εκείνη έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, και να το πρόβλημα. Και το δεύτερο, επειδή αναφέρατε πριν τις πολυεθνικές, οι μικρές αγορές είναι πολύ πιο ευάλωτες σε πληθωριστικές πιέσεις και ειδικά από προϊόντα πολυεθνικών αγορών, και αυτό είναι το αντιλαμβάνεστε προφανές. Αυτά θα έπρεπε να αντισταθμίζονται από μια σταθερή προσπάθεια να έχουμε μια πιο ουσιαστική και παραγωγική οικονομία, που σε αυτό δουλεύουμε όλοι μας στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο να υπάρχουν ισχυροί έλεγχοι στην αγορά. Σας είπα από την αρχή ότι το κάνουμε και με το παραπάνω και με μέτρα εξαιρετικά παρεμβατικά. Θα τολμούσα να πω και μέτρα που δεν αντιστοιχούν στη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη παράταξη και όμως το κάναμε και 3 χρόνια, τα χρόνια του κορονοϊού, και τώρα υποχρεωθήκαμε να το επαναφέρουμε εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή και εφαρμόζοντας τους νόμους. Όλα αυτά έχουν μια ορισμένη απόδοση, αλλά νομίζω, και αυτό είναι το καλεσμά μου σήμερα, ότι και ο χώρος της επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας, πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια πρακτική ερώτηση που κάνουν θεατές, ακροατές μάλλον, αν έχετε τη δυνατότητα να το απαντήσετε. Υπάρχει ένα ερώτημα αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντλία της βενζίνης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το...
1: Η συζήτηση που έχω κάνει με τον προφανέστατα με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τον Υπουργό Οικονομικών που έχει άμεση τέτοια είναι ότι μάλλον αυτό το μέτρο θα ολοκληρωθεί κάπου εδώ. Για ποιο λόγο? Γιατί η διεθνής τιμή του πετρελαίου είναι περίπου, πλησιάζει περίπου εκεί που ήταν προτού αρχίσει ο πόλεμος.
0: Ναι, μακάρι να μείνει βέβαια. Γιατί,
1: πηγαίνουμε σε μια, ελπίζουμε, οριστική αποκλιμάκωση της πολεμικής αναμέτρησης, άρα λογικά
0: σωστά.
1: Το μέτρο
0: ωραία.
1: Δεν θα υπάρξει. Πάντως το μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έβαζε πλαφόν στους βενζινοπόλες λίγη στις 36 και δεν σκουπεύουμε να το ανανεώσουμε.
0: Α, μάλιστα. Και αυτό. Τώρα, επειδή είπε χθες μερικά ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, για να σας πάω σε αυτό. Η κεντρική του ιδέα ήταν ότι δεν χρειαζόμαστε νέους φόρους, γιατί η ελληνική οικονομία δημοσιονομικά υπεραποδίδει. Έχουμε και πλεόνασμα. Άρα, αυτό που χρειάζεται απλώς είναι μια παρέμβαση για λόγους δικαιοσύνης να φορολογηθεί ο πάρα πολύ μεγάλος πλούτος, επιχειρήσεις ή πολύ πλούσιοι άνθρωποι, για να γίνει μια αναδιανομή κυρίως για να αποκατασταθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης. Σας φαίνεται λογικό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, για να μου φαίνεται κάτι λογικό ή όχι, καταρχήν από τον αρχηγό του νέου κόμματος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, θα περίμενα καταρχήν μια ξεκάθαρη κουβέντα και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τα 4 χρόνια που κυβέρνησε την Ελλάδα, και εκείνα τα χρόνια η μεσαία τάξη στέναξε από την άγρια υπερφορολόγηση.
0: Εντάξει,
1: η οποία σύμφωνα...
0: αλλά ήταν μνημόνιο.
1: Μισό λεπτό. Η οποία σύμφωνα με τους τότε υπουργούς του ήταν και συνειδητή επιλογή το να φορολογήσουν αυτόν τον τρόπο τη μεσαία τάξη. Επειδή, όπως ξέρετε κύριε Τσίμα, και νομίζω όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, η εμπιστοσύνη στην πολιτική δύσκολα κερδίζεται και εύκολα χάνεται, για να συζητάμε με όρους αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας, θα έπρεπε ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για εκείνη την περίοδο και για την πολύ άγρια υπερφορολόγηση που έφερε. Δεύτερον, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και εκείνος ότι μια πολιτική που ακολουθήσαμε, με την οποία έχει μειωθεί πολύ σοβαρά η φοροδιαφυγή, και έτσι ενώ έχουμε μειώσει 83 φόρους, τα φορολογικά έσοδα του κράτους είναι ανεβασμένα, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε το χρέος.
0: Τα ανεβάζει και ο πληθωρισμός φυσικά.
1: Βεβαίως ένα τμήμα ναι. Βεβαίως ένα τμήμα ναι. Αυτό είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, αλλά είναι ένα τμήμα της οικονομικής πραγματικότητας. Αλλά σημασία έχει, και αυτό δεν αντιλέγει κανείς, ότι η φοροδιαφυγή διαρκώς μειώνεται. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να αξιοποιεί αυτά τα χρήματα και για να μειώνει γρήγορα το χρέος και να μην αφήσουμε στα παιδιά μας ένα χρέος που θα τους πνίξει, πρώτον. Και δεύτερον, να υποστηρίζουμε τη μεσαία τάξη με διαρκείς φορομειώσεις, όπως το κάναμε πέρσι με μέτρα περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, και να στηρίζουμε συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, οι οποίες το έχουν
0: ανάγκη. Αυτό θα είναι το...
1: Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να συνεχίσουμε, δηλαδή... Ο εθνικός μας στόχος για τα επόμενα 4 χρόνια είναι, μέσα από μια πιο παραγωγική και πιο ανθεκτική οικονομία, να στηρίξουμε τις οικογένειες, να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους και όσο μας παίρνει και τους συνταξιούχους, οι οποίοι κατά τα ψήματα ένα τμήμα από αυτούς με τις χαμηλότερες συντάξεις και εκείνοι δυσκολεύουν πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα η οικονομία να το αποδώσει αυτό. Δεν θα πήγαινα σε μια, ας μου επιτραπεί η φράση, τόσο ταξική περιγραφή της φορολογικής πολιτικής, κάτι που αποδίδει, γιατί να το αλλάξει.
0: Τελευταίο γρήγορο ερώτημα, μεγάλη συζήτηση αυτή. Όλοι και φαντάζομαι θα είναι μια από τις κεντρικές συζητήσεις της επόμενης εκλογικής περίοδου. Επικαλούμε την παλιά σας ιδιότητα. Αυτό που δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις τώρα, οι πρώτες, ότι ο κύριος Τσίπρας εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, το βλέπετε να συνεχίζεται? Καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να συνεχίζετε πολιτικά, εννοώ, ως Νέα Δημοκρατία, αλλά.
1: Γιατί το λέτε ότι θα θέλαμε, δηλαδή.
0: Έχω την εντύπωση ότι κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση.
1: Γιατί, τι κάνουμε δηλαδή εμείς, βοηθάμε τον κύριο Τσίπρα,
0: εννοείται. Όχι, τον επιλέγετε ως αντίπαλο.
1: Μα να σας πω κάτι. Εκ των πραγμάτων, εάν παρακολουθήσει ένας, ας πούμε, αν υπάρχει αυτό, αντικειμενικός παράγοντας το πώς διεξάγεται η πολιτική ζωή του τόπου. Εάν ρωτήσεις απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, εκείνοι που δεν θέλουν να επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, πού είναι η βασική στόχευση, πού θα συγκεντρωθούν? Αυτό νομίζω ότι διαφαίνεται ότι πηγαίνουν προς τα εκεί. Πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ αυτή με κάποια εκτίμηση και πρέπει να σας πω, αριθμητική εννοώ, και πρέπει να σας πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα έχουν πολύ μεγάλη απόσταση από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αυτό δεν είναι κριτική προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο, είναι ότι πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία και τα οποία δεν τα περιγράφουν όλοι οι δημοσκοπικοί αριθμοί.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι το κρίσιμο είναι ποιο θα είναι το βασικό δίλημα που θα επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από αυτό θα εξαρτηθεί πάρα πολύ το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στη δική μου αντίληψη, το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή, για μια ακόμα καλύτερη παραγωγική οικονομία, θα φέρνει καλύτερα πράγματα για όλους και μια Ελλάδα θα συνεχίζει να είναι ασφαλής, ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας με την πολιτική παρουσία του στην κυβέρνηση από το 2015 στο 2019.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δείχνει ότι αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που θα επικράτησε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φτάσουμε στο τέλος αυτής της ώρας. Μια ανακοίνωση δηλαδή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που φαντάζομαι ενδιαφέρει πολλούς. Είναι ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το εξοικονομώ 2021, το εξοικονομώ 2023, το εξοικονομώ για νέους, το εξοικονομώ 2025 και το αλλάζω συσκευή σε επιχειρήσεις και εξοικονομώ επιχειρώ. Όλα αυτά τα προγράμματα, η καταληκτική του ημερομηνία παίρνει παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου. Αυτό είναι η ανακοίνωση που τώρα βγήκε, φαντάζομαι ενδιαφέρει εκείνους που έχουν μπει με κάποιο τρόπο στα αυτά τα προγράμματα και εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους. Οι υπόλοιποι έρχονται τώρα διαφημίσεις, επιστρέφουμε με την κανονική ώρα του ημερολογίου σε λίγη ώρα.

0: σημερινή Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
1: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου «Τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε». Οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση νωρίτερα εχθές εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη επλήξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία, ενώ η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε αναρτησή του αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση στη νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης. Στη ανακοίνωσή τους, ωστόσο, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης ούτε για την έκταση των πλήγματων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού δήλωσε πως η επιχείρηση που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδας αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μία τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στους 921 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.000